0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, λέγαμε για το Ισραήλ. Τώρα, εδώ η περιοχή βρίσκεται ολόκληρη σε μετάβαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μείνουμε στο πλαίσιο Ρούμπιο, αναθεωρούν τους όρους παρουσίας τους στην περιοχή. Προσπαθούν να αναδιπλωθούν και να απαγκιστρωθούν εν μέρη, το οποίο δεν είναι εύκολο. Γιατί το ερώτημα είναι τι θα αφήσουν πίσω, τι συστήματα θα αφήσουν πίσω, γιατί όσο και να τους χωρίζουν δύο ωκεανοί από τους υπολείπους, οι κρίσεις θα σου χτυπήσουν την πόρτα αν τις αφήσεις ενεργές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, το έχει αναφέρει Κωνσταντίνε, είναι ότι όσο οι ΗΠΑ δείχνουν τάση να αποσυρθούν, οι μεσαίες δυνάμεις ξεδιπλώνουν αναθεωρητικές ατζέντες. Όλοι. Τουρκία κλπ. Το κενό, ως γνωστό, είναι η γεωπολιτική το μισή περισσότερο από τη φύση, και έχουμε μια γενικότερη κινητικότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ κινείται για να επιτύχει τους εθνικούς του στόχους, η Τουρκία επίσης, και οντότητες, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κράτη, και διάφορες οντότητες, τρομοκρατικές και άλλες.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι μεσαίες δυνάμεις είναι όχι ο άγνωστος χ, είναι η μεταβλητή αυτή, η οποία επανακαθορίζει το πλαίσιο του διεθνούς συστήματος. Γιατί δεν μπορούμε να αναφερόμαστε ούτε σε καθαρό διπολισμό, δηλαδή η Πακίνα, ούτε σε τριπολισμό, γιατί δεν είναι πόλος η Ρωσία, με την έννοια ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία εκείνα Ακριβώς. που συγκροτούν ένα πόλο, κυρίως δεν έχει την οικονομική ισχύ. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν ένα πόλο, έτσι. Αλλά δεν μιλάμε για διπολισμό, γιατί ακόμα και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ναι, μεν υπήρχε ένας ξεκάθαρος διπολισμός και υπήρχαν τα λεγόμενα alignments, ευθυγραμμίσεις μεταξύ διαφόρων δυνάμεων με τις δύο μεγάλες, αλλά υπήρχε σε ορισμένους δρόντες υπήρχε μια αυξημένη αυτονομία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις του ψυχρού πολέμου, της διάρκειας του ψυχρού πολέμου, ήταν έκδηλη. Ούτε τα αποτελέσματα ήταν πάντα απολύτως καθορισμένα από τις βουλήσεις των δύο μεγάλων, έτσι. Τώρα λοιπόν, ακόμα περισσότερο, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο διπολισμό, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο πολυπολισμό. Δηλαδή χώρες, ας πούμε, όπως είναι οι μεσαίες δυνάμεις, ακόμα και η Ινδία, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πόλη του διεθνούς συστήματος. Οπότε μιλάμε για ένα ευρυδικό πλαίσιο. Μπορεί να το χαρακτηρίσεις
0: πολυκεντρικό,
1: μπορεί να το χαρακτηρίσεις υβριδικός πολυπολικό, υβριδικός διπολικό, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν δύο ξεκάθαροι πόλοι, αλλά στην πυραμίδα μπορείς να βρεις την πρωτοκαθεδρία, τον ΗΠΑ, τη στρατιωτική πρωτοκαθεδρία, μετά στην πυραμίδα στην οικονομική ισχύει η Κίνα, είναι σε ίδιο μέγεθος με τους Αμερικανούς. Μετά υπάρχουν διάφορες κατανομές ισχύως.
0: Δεν είναι κανείς πάντως απολύτως, συγγνώμη για την έκφραση, απολύτως μαντρωμένος. Υπάρχουν περιθώρια.
1: Έχει αυξηθεί το λεγόμενο range, η έκταση δηλαδή της αυτονομίας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλους κινδύνους.
0: Γιώργο, έχουμε την ευκαιρία Ακριβώς. λοιπόν εδώ σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ούτως ή άλλως ο περίγυρός μας έτσι λειτουργεί, είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν απολύτως αναμενόμενη. Η Τουρκία πάντα αναζητούσε αυτονομία. Ακόμα και στην εποχή που τα πράγματα ήταν πιο σκληρά και τα στρατόπεδα πιο συγκεκριμένα και δεν υπήρχαν πορώδεις διαχωρισμοί όπως τώρα, η Τουρκία αναζητούσε αυτονομία. Τώρα βλέπει την ευκαιρία να το κάνει. Και βλέπουμε και πολλές άλλες οντότητες στην περιοχή που ξαφνικά ξεπηδούν μία μετά την άλλη. Σομαλιλάνδη, διάφορες οργανώσεις, διάφορες εθνότητες, κοινότητες, Δρούζοι, Κούρδοι ξανακινούνται, κράτη διαλύονται. Η Ελλάδα εδώ έχει ένα πλεονέκτημα, ότι είναι σταθερή χώρα, είναι μέλος διεθνών οργανισμών που είναι ισχυρή, εν πάση περιπτώσει είναι σημεία αναφοράς, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχει τη γεωγραφική θέση, λείπει η πολιτική βούληση.
2: Ομοιογένεια, πολύ σημαντικό πλέον. Ομοιογένεια. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Είμαστε σε ένα υβριδικό σύστημα και ακριβώς επειδή είναι υβριδικός, μονοδιπολικό, τριπολικό, με στοιχεία κονσέρτου δυνάμεων τύπου μεταναπαλαιόντιας εποχής, ακριβώς είναι τόσο υβριδικό. Για ποιο λόγο? Διότι είναι μεταλλάσσεται, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η αποσταθεροποίηση, η μετατροπή του από το, επί της ουσίας, κατά την δικιά μου άποψη, είναι από το τέλος του ψυχρού πολέμου, από το 1991 την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι τώρα δεν είχε σταθεροποιηθεί σύστημα. Ήταν 10 χρόνια η μονοπολική στιγμή των ΗΠΑ και μετά, ειδικά αν το λάβουμε υπόψη μας την παγκόσμια οικονομική κρίση και μετά, γινόταν μια ανακατανομή ισχύως και ανέβαινε η Κίνα κτλ. Λοιπόν, με τον πόλεμο που ξεκινάει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι είναι το τελευταίο στάδιο της μεταβατικής περίοδου που είναι μια ολόκληρη γενιά. Το ίδιο δεν έγινε από το 14 μέχρι το 45, μεταβατική περίοδος ήταν. Γι' αυτό έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, φύγαμε από το μεταναπολεόντιο σύστημα και φτάσαμε στον διπολισμό του ψυχρού πολέμου. 30 χρόνια πήρε. Λοιπόν, αυτά τα 30 χρόνια τα αντίστοιχα είναι 91 με τώρα, αυτό που ζούμε.
0: Από την πρώτη εισβολή στον κόλπο, τον πρώτο πόλεμο
2: του κόλπου. Από τον πόλεμο πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Πρώτη πτώση
2: και κόλπος.
0: Πτώση και κόλπος, αυτά μαζί σηματοδοτήθηκαν.
2: Και θα τελειώσει με όπως τελειώσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, η οποία δεν θα τελειώσει εύκολα βέβαια, τα έχουμε πει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σταθεροποιηθεί το σύστημα και θα δούμε αν θα είναι μονοπολικό, διπολικό, τριπολικό ή τι υβριδικό θα είναι. Σε 3-4 χρόνια.
0: Πρέπει να πλασαριστούμε σε αυτό.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτό το σύστημα, ακριβώς έχει τεράστιες ευκαιρίες και τεράστιους κινδύνους. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, η απαγκίστρωση των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή, μην ξεχνάμε ότι φύγανε από το Ιράκ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και το τι συνέβη μετά στο Ιράκ με τους Κούρδους, κατά βάση, το οποίο θα δούμε πολλά επεισόδια μετά. Λοιπόν, αυτό το offshore balancing που προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ, τι σημαίνει? Εκ των πραγμάτων και εξορισμού χρειάζονται αξιόπιστους συνεταίρους, να το πω έτσι, για να φτιάξουν μια τοπική, μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ύστερα να έρχονται να βοηθάνε εάν και εφόσον χρειαστεί.
0: Τοπικός περιβαλλοντικός.
2: Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν το διάλειμμα, η σπονδυλική στήλη που είπε και ο Κωνσταντίνος και αυτό που συζητήσαμε για το 3-1. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο ρόλο να κάνουμε και είναι ρόλος σημαντικότατος, γιατί είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το επαναλαμβάνω, από το Δούναβι σχεδόν μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Όχι μόνοι μας, αλλά εμείς θα είμαστε, ο ελληνισμός θα είναι ο κλειδόλιθος αυτής της περιοχής. Άρα λοιπόν έχουμε τι να κάνουμε, ξέρουμε τι πρέπει κανονικά να κάνουμε, κατά την άποψή μου.
0: Αφήνουν πίσω τους οι Αμερικανοί στην προσπάθεια να απαγκιστρωθούν και να εξοικονομήσουν πόρους για να ασχοληθούν με αυτά που
2: με
0: θεωρούν
2: Κινές, με
0: μεγάλα, με την Κίνα κλπ. Και το εσωτερικό τους. Έχουν και θέματα στο εσωτερικό τους. Δεν έχουν πλέον. Έχουν ρηγματώσει. Θα πάμε σε αυτό. Αφήνουν. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους συστήματα κρατών. Δεν αφήνουν κάποιον γενικό τοποτηρητή, αλλά συστήματα κρατών που να εξορροπούνται και γενικά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αφήσουν ένα κράτος να κάνει τη δουλειά σε μια περιοχή, ας πούμε, όπως είναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει να είναι ο γενικός δερβέναγας και θέλει να είναι μόνη της. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ούτε η Ρωσία
1: δεν θέλει να είναι μόνη της. Θέλει να είναι το κεντρικό κράτος.
2: Ναι, ναι, ο...
1: Και σε αυτό στη λογική του Τραμπ ταιριάζει. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί απλά δεν μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, γιατί όχι μόνο σε όλα, αλλά στην περιοχή αυτή, αν είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, το Ισραήλ αποδυναμώνεται. Και εμείς δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία είναι όχι μόνο ταραχοποιός, αλλά είναι και ένα κράτος που μέσω μακροπρόθεσμα υπονομεύει τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή.
2: Φυσικά.
1: Και όταν λέμε της Δύσης εννοούμε κυρίως των Αγγλοσαξώνων και δι' των Αμερικανών. Τώρα για τους Βρετανούς και για τους υπολείπους Ευρωπαίους, δυτικοευρωπαίους, εκεί είναι μια διαφορετική συζήτηση, γιατί θα πρέπει να ορίσουμε πραγματικά ποια θα είναι η ταυτότητα της Δύσης μελλοντικά. Εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
0: Θα κάνουμε τώρα μετά το διάλειμμα, θα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό, γιατί έχουμε νέες εξελίξεις από αυτό. Αλλά έχεις δίκιο. Ποια είναι
1: αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως ελέγχουν το δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις αλλαγές που γίνονται στην Νότια Αμερική, όταν τώρα ο γιος Μπολσονάρου αναμένεται να εκθρονήσει το Λούλα επί της ουσίας, να αναλάβει ξανά την εξουσία ένας φύλαπρος, ως συνέχεια του πατέρα του και φύλαπρος κείμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις των βασικών κρατών της Νοτιού Αμερικής
0: φιλοαμερικανικής
1: και κυρίως φιλοτραμπικές, όχι μόνο φιλοαμερικανικές.
2: Σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες πετυχαίνουν το σκοπό τους. Δηλαδή στο δόγμα Μονρόε ως μέρος.
1: Στο νέο δόγμα.
2: Στο νέο δόγμα Ντόναλντ όπως το λέμε με τον Ντόναλντ, ας πούμε. Φαίνεται να έχουν μεγάλη επιτυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ώρα. Έτσι, εν αντιθέσει με το τι συμβαίνει στην περιοχή της Ευρασίας ή το αυτό που λέμε της Παγκοσμίου Νήσου, Δηλαδή η Ευρασία στην Αφρική, έτσι, κατά Μακίντερ. Λοιπόν, όπου υπάρχει βέβαια τα ζητήματα τα οποία έχουμε στην Ουκρανία και, στη Μέση Ανατολή. Πάντως, στο θέμα της, του ημισφαιρίου, του Δυτικού, φαίνεται ότι κάπως έχουν βάλει το νερό στα βλάκια οι Αμερικανοί. Εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν η Αργεντινή και η Βραζιλία θα είναι υπό τον. Θα είναι φιλικά διακείμενες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένει λίγο πολύ αυτό που λέμε να τυθασευθεί το Μεξικό. Σίγουρα και να δούμε τι θα γίνει με την Κούβα. Με την Κούβα
0: είναι σχετικά. Δεν θα είναι, αν όλο το άλλο κλειδώσει, η Κούβα δεν θα είναι πρόβλημα. Έχει ένα θέμα που είναι και, αν θες, και ενδοοικογενειακό ως ένα βαθμό με τον Καναδά, έτσι.
2: Ναι,
1: είναι η πρώτη φορά που μετά από αιώνες που ο Καναδάς στρέφεται προς την Ευρώπη, ενώ ήταν μέλος και είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά στρέφεται πολιτικά με την Ευρώπη εναντίον της
0: Αμερικής.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστροφή εκεί, ξεκάθαρη. Και δεν είναι μόνο με τον Τριντό, δηλαδή δεν είναι η περίπτωση Τριντό, μιλάμε για μια περίπτωση του Κάρνεϊ.
0: Και ο Κάρνεϊ το ίδιο είναι.
1: Ο οποίος είναι πλέον.
2: Είναι σοβαρός όμως ο Κάρνεϊ.
1: Ακριβώς. Ο Κάρνεϊ είναι μια περίπτωση που έχει μιλήσει για την ενοποίηση μεσαίων δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον ηγεμόνα. Για συσπήρωση μεσαίων για να αντιμετωπίσουν την ηγεμονική δύναμη. Τις ΗΠΑ δηλαδή. Έχει πολλά επεισόδια, γιατί αν δει κανείς τι δηλώνει ο Τραμπ για τη Βρετανία σήμερα. Μιλάμε για ουσιαστική ρήξη.
0: Ναι, γιατί έχουν μεταβληθεί πολλά δεδομένα, δημογραφικά έτσι και άλλα. Δεν είναι η ίδια Βρετανία που ήταν πριν από 30 χρόνια. Ευρώπη. Δεν είναι η ίδια Αμερική, δεν είναι η ίδια Ευρώπη. Θα πάμε σε αυτό. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται εδώ, επειδή είναι νοτιοαμερικανικής καταγωγής, είναι κουβανικής καταγωγής, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ιδιαίτερο βάρος στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική, ως περίγυρο, ως πίσω αυλή της Αμερικής. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναλάβει αυτές και προσωπικά πέραν της θέσης που έχει.
2: Έχει γίνει ημισφαιριάρχης του ημισφαιρίου, του δυτικού.
0: Είχε μια γελιογραφία που όταν τον έχρισε εκτός από υπουργό εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας και όλα αυτά, είχε μια γελιογραφία που τον έχει κάπως, πραγματική φωτογραφία που κάπως είναι σκεπτικός και λέει ο Ρούμπιο όταν μαθαίνει ότι επίσης είναι σάχης του Ιράν, πρόεδρος της Κούβας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 91 Λάμπρος Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φιλή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο, για και έρχεται αύριο, που είχε...
1: Μόναχο.
0: Και στο Μόναχο και στη συνέχεια αποκάλυψε στην Ουάσιγκτον επικεφαλής υπουργός εξωτερικών,
1: ναι,
0: από διάφορες χώρες για να σου απευθύνει ένα μήνυμα πολιτικό, γεωπολιτικό και κυρίως πολιτισμικό. Συγκλονιστική ομιλία, κατά τη γνώμη μου, από τις σημαντικότερες ομιλίες που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, από μέσα στις κορυφές ομιλίες, έδειξε ότι καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτισμικό, την Δύση ως σύνολο, με τις επιμέρους διακλαδώσεις, ιδιαιτερότητες, αποχρώσεις κλπ. Είναι η πρώτη φορά που είδα πολιτικό στη Δύση να μιλάμε τόσο ξεκάθαρο τρόπο για τον δυτικό πολιτισμό, για την ανάγκη υπεράσπισής του, για το θέμα της θρησκείας, του πολιτισμού, της ταυτότητας, είπε Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, καταδεικνύοντας ότι είναι ένας πολιτικός που καταλαβαίνει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει.
1: Καταλαβαίνει όταν τη ρίζα του προβλήματος όλων αυτών. Ναι. Όλα αυτά που ζούμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν να κάνει με τη ρίζα του προβλήματος, και αυτό η ρίζα του προβλήματος είναι πολιτισμική. Ναι. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην παιδεία, στο πώς μεγαλώνεις τις γενιές και στον πολιτισμό. Τι είναι το μήνυμα το οποίο θέλεις να περάσεις για το πώς βλέπεις την κοινωνία, τη δικιά σου και των παιδιών σου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στην Ευρώπη, ζούμε μια αποσαθρωμένη κατάσταση, στην οποία δεν θα υπάρξει ούτε Ευρωπαϊκή ούτε Ένωση, αν συνεχίσουμε στο συγκεκριμένο ρυθμό. Βλέπουμε τις χώρες. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι, μου θυμίζει το Γρηγορόπουλο, έτσι, στην Ελλάδα. Στο πενταπλάσιο επί της ουσίας. Και τι κάνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς κάνουν οι Γάλλοι.
0: Είναι παντελώς απόν το γαλλικό κράτος. Ναι. Καταστρέφεται σε κοινή θέα, σε πραγματικό, ναι, χρόνο η Γαλλία, αυτοκαταλύεται.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Και δεν παρεμβαίνει καμία συνιστόσα του κράτους. Ούτε αστυνομία, ούτε εσωτερικές ασφάλειες, τίποτα.
1: Ναι, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Μάλλον τα αποτελέσματα για το πώς βαδίζουν προς τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένας χάρτης, Κωνσταντίνε. Τον είχαμε συζητήσει. Ήταν ένας αμερικανικός χάρτης όπου έδειχνε, ναι, τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς, αυτό που εμεινών, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς δεν έχουν ομαλό γυρισμό πλέον, δηλαδή έχουν αλωθεί δομικά από το μεταναστευτικό, έχουν χάσει την ταυτότητά τους, έχουν χάσει τον πολιτισμό τους και δεν μπορούν να επανέλθουν ομαλά, ενώ με θεσμικές διαδικασίες, και άλλες χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες κατά την ανάλυση αυτή την αμερικανική μπορούν, αντέχουν, δηλαδή έχουν διατηρήσει τον πυρήνα τους, την εθνική τους ομοιογένεια, την ταυτότητά τους, δεν έχουν δομικό μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο απλά μπορεί να λυθεί με απελάσεις, με διοικητικές αποφάσεις, να κάνουν απελάσεις, εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες, οι οποίες έχουν δομικό, έχουν παρισφρήσει πλέον στοιχεία πολιτισμικά μη συμβατά στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στη βουλή κλπ.
2: Ευτυχώς ακόμα εμείς δεν έχουμε αυτό.
0: Κυκλοφόρησε χθες αυτός ένας χάρτης ο ίδιος, επικαιροποιημένος από Ισραηλινή δεξαμενή σκέψη, Ισραηλινό Think Tank, που είναι ο ίδιος χάρτης. Να πούμε έτσι χοντρικά για τον κόσμο: όλες οι δυτικές και βόρειες χώρες είναι στο κόκκινο, δηλαδή δεν επιστρέφουν ομαλά. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βρετανία, Σκανδιναβικές, Φιλανδία. Και οι χώρες οι οποίες είναι στο μπλε, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σερβία,
2: Κροατία,
0: Μαυροβούνιο, Κροατία, οι οποίες είναι ακόμα στη φάση που μπορούν να τα λύσουν τα θέματα διοικητικά, δηλαδή όχι με αγριάδες, να το πω.
1: Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Ενώ σε κάποιες είναι μία αναστρέψιμη τουλάχιστον.
0: Αυτό ο χάρτης είναι τρομακτικός. Δείχνει μία Ευρώπη στα δύο. Τρομακτικός. Δείχνει μία Δύση κατακαιρματισμένη.
2: Να πω εδώ κάτι το οποίο έχει περάσει τα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Πριν από 2-3 μέρες, η κόρη του Ερντογάν, η Έζρα Ερντογάν Αλμπαϊράκ, μίλησε για ένα γεγονός, μάλλον προέτρεψε ότι πρέπει να αποαπικιοποιήσουμε τη Δύση,
1: yes,
2: και να εισαγάγουμε ισλαμικές αξίες στη Δύση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το έλεγε ο Νταβούτογλου στις εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, και η βασική αρχή που ουσιαστικά μίησε τον Νταβούτογλου σε αυτή την προσέγγιση ήταν ο Ισλαμιστής φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία, όπου φίτησε ο Νταβούτογλου και δίδαξε ο Νταβούτογλου, ήταν μαθητής του ο Νταβούτογλου, ήταν ο Σαγέντ Μοχάμαντ Αλ Νατάς, ο οποίος μίλησε για από αποαπικιοποίηση της Δύσης, δηλαδή μια αντιστροφή του οριενταλισμού που έλεγε ο Σαΐντ, για αποαπικιοποίηση της Δύσης και εισαγωγή ισλαμικών αξιών.
1: Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, αυτό το έχουμε βιώσει εμείς οι οποίοι έχουμε ασχολούμαστε έτσι ακαδημαϊκό στο πανεπιστήμια κτλ. Και ειδικά και σε αγγλόφωνα, αυτό είναι το decolonize the curriculum που μας λένε. Decolonization of the curriculum. Δηλαδή να αποαπικιοποιήσεις, δηλαδή να πεις ότι δεν έχουν γίνει όλα εν πάση περιπτώσει από τη Δύση, λίγο πολύ για όλα αυτά είναι οι λευκοί, χριστιανοί, Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το οποίο είπε η Εσδρά Ερντογάν και πολύ σωστά το θέτει ο Κωνσταντίνος, το βλέπουμε να συζητιέται όταν κάνεις, να το πω έτσι, validation, όταν κάνεις αξιολόγηση των τμήματων, έτσι, ειδικά των ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, ιστορίας, φιλοσοφίας κτλ. Να κάνεις αυτό που ονομάζεται decolonization, από εκεί το πήρε η Εσδρά Ερντογάν, δηλαδή...
2: Αλ-Μπαϊράκ.
1: Αλ-Μπαϊράκ, ναι, μην το ξεχνάμε. Από επικοιοποιήσεις εν πάση περιπτώσει την ιδεολογία του, τι μαθαίνει, την ύλη, οδηγείς λοιπόν επί της ουσίας στην αυτοκτονία έναν ολόκληρο πολιτισμό. Διότι αυτό που σου λένε, θέλουν να αλλάξουν το πολιτισμό της Ευρώπης. Έτσι.
0: Και τους ενοχλεί γιατί...
2: Και στην Αμερική.
1: Και στην Αμερική γίνεται αυτό.
2: Δεν είναι... Έλεγε η Ιλχάν Ομάρ, ότι μίλησε για τη μουσουλμανική αδελφότητα και την εισαγωγή ισλαμικών αξιών, ότι δεν πιστεύουμε στις αμερικανικές αξίες. Δεν πιστεύουμε στη σημαία.
0: Ναι. Αμερικανέδα εντός εγωγικών γερουσιαστής. Ναι, οποία...
2: Είναι από τη μεριά εκείνων των Σομαλών που εγκαταστάθηκαν στο Μίσιγκαν.
0: Αυτή η διείσδυση πάντως είναι τρομακτική. Δείχνει το βάθος της υπονόμευσης και έχουν καταφέρει να εμφυσίσουν, εξαγοράζοντας, δωροδοκώντας, διεισδύοντας, να εμφυσίσουν σε ορισμένες εντός εισαγωγικών ελίτ, ψευδοελίτ,
1: μια
0: ψευδοελίτ ενοχή για τη Δύση, για τον πολιτισμό της. Γιατί τους ενοχλεί? Γιατί όσο και να μην αρέσει και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό, ο μοναδικός παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, είναι ο δυτικός, δηλαδή ο ελληνικός και οι προεκτάσεις του. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν είναι παγκόσμιος. Η Κίνα έχει πολιτισμό που είναι περιφερειακός. Όλοι οι άλλοι πολιτισμοί που πέρασαν, κανείς δεν άφησε παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο ελληνικός με τις προεκτάσεις, ο ρωμαϊκός, οι Βρετανοί, όλοι αυτοί που πάτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο δυτικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, από την κοιτίδα του, τη μήτρα του, τον ελληνικό, μέχρι τις προεκτάσεις του, Γαλλία, Αγγλία κλπ. Είναι ο μόνος παγκόσμιος πολιτισμός. Αμερική,
2: να πούμε μία προέκταση για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να εκβιάσεις μέσω αυτού του πυλώνα, να εκβιάσεις καταστάσεις που δημιουργούν και ζητήματα όχι μόνο μεταξύ κρατών αλλά εντός των κοινωνιών και κυρίως ζητήματα που αφορούν την ίδια την κρατική υπόσταση. Στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με τη Manchester City, η οποία κινδυνεύει με υποβιβασμό, με αφαίρεση τίτλων και με αποπομπή των μουσουλμάνων ιδιοκτητών από τα Εμμυράτα. Με αποπομπή από το αγγλικό ποδόσφαιρο, από την Αγγλική Ομοσπονδία. Τι απείλησαν οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, οι Εμμυρατινοί? Απείλησαν διακοπή σχέσεων με τη Βρετανία και αποζημίωση δισεκατομμυρίων. Και η κυβέρνηση Μπάρναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να επιλέξει μια οικονομική ενίσχυση των Εμμυράτων προς τη Βρετανία και μια διακοπή σχέσεων αυτών με το να τηρηθεί ο νόμος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει διείσδυση απευθείας στο αξιακό σύστημα, γιατί πρόκειται περί αξιακού ζητήματος το να τιμωρηθεί, μια ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ήταν Εμμυρατινή ή όχι, αν ήταν Ισλαμιστική ή όχι. Έχει σημασία ότι για να εφαρμοστεί ένας νόμος θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη τιμωρία και απειλούνται οι διπλωματικές σχέσεις Εμμυράτων Βρετανίας.
0: Άρα εκβιάζει η κατάλυση του νόμου.
2: Ακριβώς.
0: Με οικονομική απειλή.
2: Ναι, εκεί δεν υπήρχε όμως τέτοιο ζήτημα.
1: Δεν ήταν το ίδιο. Αυτό λέω. Εκεί... Ότι δεν υπήρχε, έπεσε.
2: Ναι, γιατί εκεί δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια ιδιοκτησία η οποία ήταν ιταλική.
0: Πρόσφατα, για το βάθος της Δύσης, πρόσφατα η Volkswagen στην Γερμανία, επειδή έχουν καταρρεύσει πωλήσεις της και ετοίμαζε 100.000 απολύσεις, έκανε συμφωνία με το Ισραήλ για να μετατρέψει ένα μέρος παραγωγής σε οπλικά συστήματα. Και έκλεισε συμφωνία με την Ραφαέλ για την παραγωγή μέρους του Iron Dome. το Κατάρ που έχει όμως την, το μειοψηφικό πακέτο που μπορεί να βάλει βέτο, απείλησε ότι τον μπλόκαρε. Μπλόκαρε τη συμφωνία. Πρόσθεσε διείσδυση. Δηλαδή, μια γερμανική βιομηχανία θέλει να μετατρέψει μέρος παραγωγής της σε αμυντικό, σε συνεργασία με το Ισραήλ, και μια, ένα, το blocking minority, η μειοψηφία με το δικαίωμα βέτο, καταργιανεί τον μπλοκάρι.
2: Τον μπλοκάρι.
1: Ναι, πώς ξεκίνησε αυτό όλο, ξεκίνησε μετά.
0: Για μεγάλωση, έτσι.
1: Ναι, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο έχουμε τους utopianists, να το πω έτσι, τους liberals, τους φιλελεύθερους, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού κατέρεαν οι αποικίες, προσπαθούσαν οι λευκοί και οι πρώην αποικιακές δυνάμεις για να σβήσουν το ποινικό μητρό που είχαν στις άλλες χώρες, να κάνουν αυτού του τύπου την αποικιοποίηση, να πούνε εντάξει, δεν ήμασταν μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί κτλ. Αυτό λοιπόν ήρθαν κάποιοι και το εκμεταλλεύτηκαν. Κάναμε την τρίχα τριχιά και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μέσα τώρα. Είναι μια διαδικασία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ουσίας και μετά. Δηλαδή βιώνουμε τώρα κάτι το οποίο από μέσα υπέσκαπτε τα θεμέλια της Δύσης σε 60-70 χρόνια, 80.
0: Και τώρα σάπησε
2: και η παγκοσμιοποίηση. Εδώ είναι ένα ρητό του Χάντιγκον, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μου και πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι ότι η Δύση ξέχασε ότι, ότι οι ιδέες της κυριάρχησαν στον κόσμο με τα όπλα. Μπράβο. Το ξέχασε αυτό. Η Ανατολή δεν το ξέχασε ποτέ. Δεν ξέχασε ποτέ ότι οι ιδέες των Δυτικών επευλήθησαν με τα όπλα.
0: Ήταν και ελκυστικές όμως.
2: Φυσικά και ήταν ελκυστικές. Γι' αυτό το είχε πει και η Θάτσερ, ότι δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει μόνο ότι καταπιέσαμε λαούς, αλλά ότι εκπολιτήσαμε και λαούς.
0: Προφανώς. Κοίτα στην Αφρική τι γίνεται, από όπου έφυγαν.
2: Βέβαια εντάξει, μπορεί κάποιος γηγενής, γιατί δεν εκπολιτήσανε, ναι μεν, αλλά ρήμαξαν και σε πολλές περιπτώσεις.
1: Δηλαδή, και εκμεταλλεύτηκαν.
2: Είναι σαφές, δεν πρέπει να.
0: Και λέλατσαν και λοιπά.
2: Και λέλατσαν, εννοείται. Και πόρους και ανθρώπους και. Όμως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι,
0: σωστό.
2: Δεν είναι ασπρομαύρο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποδόμησης με την παγκοσμιοποίηση έγινε πραγματικότητα.
0: Και οργανωμένα.
2: Δηλαδή, οργανωμένα, ναι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι πλέον, επειδή η μετατόπιση της οικονομικής ισχύως έχει πάει στην Ασία και πήγε και στο μουσουλμανικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η ήπια ισχύς, ένα κομμάτι της ήπιας ισχύως που μπορούν οι μουσουλμάνοι να προβάλλουν, και μιλάμε ότι έχουν και ένα ακροατήριο 1,5 δις, είναι τεράστια, αναλογικά τεράστια. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσαν να προβάλλουν την περίοδο του ψυχρού πολέμου ή στις αρχές της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Πλέον έχουν αρχίσει να υποκαθιστούν τις δυτικές αξίες.
1: Να είμαστε και κάτι ξεκάθαροι σε αυτά τα θέματα, έτσι. Οι Άραβες επεκτάθηκαν και αν μπορούσαν θα είχαν επεκταθεί και περισσότερο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή το ότι οι δυτικοί κατάφεραν και από το 19ο αιώνα, το 19ο αιώνα επί της ουσίας άλλαξε η πλάστιγα πλήρως και επευλήθησαν, γιατί μέχρι τότε ήταν Οθωμανοί, Σαφαβίδες και Μουγκάλ. Έτσι,
2: σωστό,
1: δηλαδή όλη
2: σωστό.
1: Η κεντρική Νότια Ασία ήταν μουσουλμανικές αυτοκρατορίες. Από το 19ο αιώνα και μετά, γιατί επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση και φυσικά.
2: Τεχνολογική.
1: Ρασοναλισμός και επιστήμη.
2: Επίσης ένα σημαντικό.
1: Δηλαδή, αν μπορούσαν, θα το κάνανε οι άλλοι. Αυτό θα αποδείξει ότι δεν είναι.
0: Μα το κάνανε. Ποια είναι η μεγαλύτερη απεικιοκρατία σε έκταση, εδαφική.
2: Οι Βρετάνοι.
1: Όχι, εννοεί η Ασιατική.
2: Ασιατική.
0: Όχι, εννοώ όχι, σε ένταση, σε καταλήψεις και λοιπά. Βίαιες καταλήψεις.
2: Οι Άραβες.
0: Οι Άραβες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απεικιοκρατία, μεγαλύτερη.
1: Αλλαγή πολιτισμού.
0: Μεγαλύτερο δουλεμπόριο.
1: Η Αίγυπτος ήταν χριστιανοί.
2: Δεν είναι μόνο
1: η Συρία ήταν χριστιανική. Έγινε αλλαγή ταυτότητας.
0: Αυτό άρα η μεγαλύτερη.
2: Και στην Αφρική. Μην ξεχνάμε την Αφρική. Αυτά που κάνανε οι Άραβες στην Αφρική είναι τρομακτικά. Μόνο και. Είναι πολύ. Στο δημόσιο διάλογο δεν λέγονται αυτά, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε στο δουλεμπόριο τι έκαναν στους άνδρες δούλους από την Αφρική στους Αφρικανούς για να τους μεταφέρουν λόγου χάρη στο Ιράκ. Έπρεπε οπωσδήποτε οι άνδρες κρατούμενοι, οι άνδρες σκλάβοι, να υποστούν τη διαδικασία του ευνουχισμού.
0: Ναι. Και
2: Για να μην γεννάνε παιδιά.
0: Οι δυτικοί, έτσι, οι λευκοί δυτικοί, είναι οι μόνοι οι οποίοι σταμάτησαν το δουλεμπόριο για ηθικούς λόγους.
2: Σωστό. Έτσι. Αυτό είναι, είναι μόνοι, ειδικά στη Βρετανική.
0: Το συνεχίζω ακόμα και σήμερα. Λοιπόν,
1: με ιδέες Καποδίστρια.
2: Α, ένα σημαντικό.
1: Ιδέες Καποδίστρια, έτσι.
2: Σωστό, σωστό. Έχει σημασία να πούμε και το εξής που είπε η κόρη του Ερντογάν και έχει αναφερθεί ο Αλνατάς αυτό. Ποιο είναι το σύστημα εκείνο που αντικαθιστά το δυτικό? Αντικαθίσταται ο ορθολογισμός του Ντεκάρτ με το Ισλαμικό Ταουχίντ.
1: Έτσι.
0: Με τη μεταφυσική του Ισλάμ. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς Έλληνες με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει ο Ρούμπιο ήταν στο πλαίσιο της ομιλίας του που λέμε, είναι ότι εάν δεν ευθυγραμμιστείτε με το πολιτισμικό πρότυπο της Δύσης και αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε, τώρα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτοί δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, τα χάλια τους έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι. Θα στηρίξουμε και θα συμπορευτούμε με τις ηγεσίες της Ευρώπης, εννοεί, που θα είναι συμβατές μαζί μας. Σαφές μήνυμα. Όποιος είναι μαζί μας, θα μιλάμε.
1: Βλέπε ΑΕΡΔΕ στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε χώρα-χώρα. Γερμανία. Έχουμε για πρώτη φορά, είδα προχθές δημοσκόπηση, 30% του ΑΕΡΔΕ πανγερμανικά.
1: Είναι αυτό, θεωρείται το ταβάνι. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το ταβάνι περαστεί από το ΑΕΡΔΕ, μιλάμε για προοπτική διακυβέρνηση μετά. Γιατί θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί ένα τέτοιο ποσοστό από το υπόλοιπο σύστημα. Να, σε αυτή τη δημοσκόπηση, Λάμπρο, μαζί CDU, CSU και S5 φτάνουν το 32%. Δηλαδή τα τρία κόμματα, τα βασικά κόμματα διακυβέρνησης της Γερμανίας φτάνουν το 32% και το AfD μόνο το έχει 30%. Που σημαίνει ότι αν το AfD συνεχίσει αυτή την πορεία και ξεπεράσει το φράγμα του 30%, εκεί αποκτά προοπτική διακυβέρνησης, γιατί ουδής μπορεί να το αγνοήσει.
2: Και οι ψηφοφόροι πάνε και ψυχολογικά. Μόλις δουν ότι υπάρχει περίπτωση, πάρα πολλοί που θα θέλουν την αλλαγή, θα ψηφίσουν.
1: Μα έχει όμως η Βάιντελ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται άκρος ορθολογική. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ.
2: Γιατί έχει προοπτική διακυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Οι ομιλίες της είναι πολύ στοχευμένες, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ακρότητες.
0: Στρογγυλεύει εν ώψη.
1: Στρογγυλεύει εν ώψη, ναι. Βέβαια δεν είναι Λεπέν.
0: Αυτό που να σου πω, ότι το είχε κάνει, να πάμε στην άλλη χώρα τώρα που επίσης και εκεί προμηνύεται πολιτική αλλαγή, αν τα πράγματα μείνουν έτσι. Η Λεπέν είχε αρχίσει και άμβλυνε τις γωνίες εδώ και καιρό. Τώρα έβλεπα πάλι τις δημοσκοπήσεις, 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, όπου η κεντροδεξή, φιλελεύθερη κλπ. Είναι 3 περίπου στα διαποσοστά, 13, 14, 15. Ο Μελανσόν εκεί. Και η Λεπέν στο 36-30.
1: Εάν πάντως βγει ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βγει η Λεπέν με μεγάλη διαφορά.
0: Με 70% θα βγει. Όλο το σύστημα θα πέσει στη Λεπέν, γιατί ο άλλος είναι.
2: Ακριβώς.
0: Άρα η Γερμανία έχουμε δυνάμει ανατροπή. Και μόνο αυτό το ότι το ΑΕΦΤΕ έχει 30% πανγερμανικά είναι από μόνο τα ανατροπή. Έτσι. Δεν μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για Δυτική. Γαλλία, ναι, αυτό.
2: Το ΑΕΦΤΕ, να πούμε στους φίλους και φίλους, πήγαινε, άμα δίνει τις δημοσκοπήσεις, ήταν η Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, ναι, αυτό, όποιος έβλεπε.
1: Ο χάρτης ήταν. Τώρα αποκτά αερίσματα παντού.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το
0: ο
2: σημαντικό.
0: Ο εκλογικός χάρτης ήταν ταυτόσιμο, τώρα αλλάζει. Γαλλία, αυτό, όπου η Γαλλία είναι σε κακή κατάσταση. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μελανσόν πλέον έχει γίνει. Έχει αυτά τα ποσοστά που στην ουσία είναι μια Ισλαμοαριστερά, έτσι, έχει σωματώσει.
1: Κανονικά.
0: Κανονική Ισλαμοαριστερά. Και μάλιστα έβλεπα ομιλία του παιδιά πριν από τρεις μέρες που έλεγε ότι με τους Γάλλους αστούς, ακόμα και τους μικροαστούς, δεν μπορούμε να φέρουμε σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αντιθέτως, προσέξτε το άνθρωπο πόσο, συγγνώμη για την έκφραση, δεν μπορούμε να φέρουμε σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί. Δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αντιθέτως, προσέξτε το άνθρωπο πόσο, συγγνώμη για την έκφραση.

0: αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το χάρτη τον οποίο συζητήσαμε πριν λίγη ώρα, διότι αν θεωρήσει ο κόσμος ότι είναι μία ανταστρέψιμη κατάσταση και θεωρήσει ότι κάποιοι τον πηγαίνουν στο να μην είναι ούτε χριστιανός, ούτε Ευρωπαίος, ούτε οτιδήποτε.
1: Ούτε Βρετανός,
0: ούτε Γάλλος, αλλά να είναι μια κατάσταση γιουράμπια που το λέγανε πιο παλιά, θα υπάρξει αντίδραση, έως και βίαιη αντίδραση.
1: Γι' αυτό ο κόκκινος χάρτης έλεγε, διευκρίνιζε ότι εκεί δεν ανατρέπεται με ομαλές. Με ομαλές συνθήκες, με θεσμικά εργαλεία η κατάσταση.
0: Φίλε, ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται.
1: Αυτό υπονοούσε.
0: Ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται. Που όλοι τον λέγανε κτλ. Εγώ τοποθέτηση μου είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα του. Και έχει κρατήσει τη χώρα του, όπως και η Πολωνία. Βέβαια, η Πολωνία έχει δεχτεί πολλούς Ουκρανούς. Αλλά άλλο το να είναι Ουκρανοί.
2: Άλλο το να είναι Ουκρανοί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και η Γερμανία
0: είναι 2 εκατομμύρια. Ακριβώς. Άλλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται να σου αλλάξει σώνει και καλά τον πολιτισμό.
1: Λοιπόν, Γερμανία αυτά, Γαλλία αυτά. Ισπανία, ο Σάντζεθ προκήρυξε εκλογές, έτσι.
2: Εκεί μιλάμε για πραγματική εξέγερση. Ναι. Είναι εγώ ναι. Παρακολουθώ την Ισπανία πάρα πολύ, γιατί έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Αλλά όχι μόνο, γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα εκεί.
1: Ναι.
2: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, γιατί με τη Θέουτα νομίζω ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Σάντζεθ. Ακόμα στη Θέουτα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι από Μαρόκο και από Αλγερία που οι κάτοικοι της Θέουτα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους να βλέπεις τώρα δεκάδες να περιφέρονται στους δρόμους, να παρενοχλούν, να δημιουργούν προβλήματα. Εκεί δεν τολμάει να πάει αξιωματούχος του Σάντσεφ. Και υπάρχει ένα πανισπανικό κίνημα εναντίον του Σάντσεφ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πνέει τα λίστια. Και είναι και από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που σε εισαγωγικά το Ευρωπαίος, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι Ευρωπαίος.
0: Καλά, εντάξει.
2: Είναι πλήρως διεφθαρμένος από το καθεστώς Μαδούρο και από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί είναι η πρώτη περίπτωση που μπορεί ο Σάντσεθ να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Και να πούμε κάτι γενικό σε αυτό, επειδή στην εκπομπή μιλάμε και για ιστορία και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε. Αυτό που βιώνει η Ευρώπη τώρα, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, όταν μίλαγε, ερχόντουσαν στις Βρυξέλλες άνθρωποι να επισκεφτούν να δουν τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγε: καλώς ήρθατε στο κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, πώς έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Με τη μετανάστευση των λαών. Έτσι, τότε ήταν η γερμανική κατά βάση λαοί, οι οποίοι
2: ήρθαν. Και την κατάπτωση των ηθών.
0: Και την κατάπτωση
1: είχε προηγηθεί.
0: Ταυτοχρόνου. Αυτό είχε, ναι, είχε παρακμάσει η κατάσταση και μετά ήρθαν οι μετανάστες των λαών, όπου κατέρευσε το σύμπαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Και δεν είναι τυχαίο πάλι, αν δεις αυτός ο χάρτης που λέμε, ότι οι ανατολικές περιοχές μείναν σχετικά ανέγκυχτες σε σχέση με τις δυτικές. Το οποίο το ίδιο έγινε και τότε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η κατάρρευση έγινε στο δυτικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Και έμεινε το ανατολικό. Κρατεό, μάλιστα, και σχεδόν.
0: Κρατεό και για χίλια χρόνια.
2: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει και η εκπληκτική ταινία που σκιαγραφεί απολύτως την πτώση, που είναι η αρχή της πτώσης, όταν δολοφονήθηκε ο Κόμμοδος το 192 μετά Χριστόν. Όπου εκεί πραγματικά οι Πρετοριανοί άρχισαν να πλειοδοτούν σε οποιονδήποτε στρατηγό θέλει να αναλάβει την αυτοκρατορία. Δηλαδή να κάνουν κέσαρα κάποιον που θα τον έχουν χρηματίσει οι Πρετοριανοί και οι συγκλητικοί. Έτσι. Κυρίως οι συγκλητικοί. Το όλο ζήτημα λοιπόν οδήγησε στην περίφημη δεύτερη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκρατόρων. Ακριβώς. Όπου αναδείχθηκε νικητής ο Σεβίρος. Αλλά η πτώση ξεκίνησε από εκεί, όταν πλέον υιοθετήθηκε το λεγόμενο πλαίσιο του Πρετοριανισμού. Όταν δηλαδή χάθηκε η αξία και τη συγκλήτου.
1: Και πλαιστηριαζόντουσαν οι θέσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ τώρα. Δηλαδή, ζούμε μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζει η Ευρώπη και τη γνωρίζουν οι λαοί μας στο παρελθόν. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι η ανατολική πλευρά έμεινε ανέγκυχτη και ανεδείχθη το Βυζάντιο και ο ελληνικός πολιτισμός για ακόμα μια φορά. Σε νέα ύψη. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι σχετικό το ίδιο τώρα.
1: Πάντως είναι ένα ερώτημα αυτό που ανέφερες. Εάν τελικά οι λαοί, οι Βρετανοί, και στη Βρετανία τα πράγματα είναι οργοελικά, έτσι, είναι ζωφερή κατάσταση. Αν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς είναι πολεμικοί λαοί οι Ευρωπαίοι και έχουν. Νοπές μνήμες. Τα ερμάρια της ιστορίας στην Ευρώπη είναι

0: Ήταν ΟΠΑ και πρόσφατα. Έτσι. Εάν ξανασυνδεθούν με την ιστορία τους, ακόμα και Σκανδιναβοί. Εκεί θα γίνει ανατροπή, όχι με άλλο τρόπο.
1: Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι η ανατροπή θα γίνει, αλλά θα υπάρξει τέτοια εσωτερική πλέον αποδυνάμωση, παιδιά, από μια τέτοια κατάσταση που θα χρειαστούν γενιές για να επανέλθουν σε μια.
2: Υπάρχει και ένα πιο ζωτικό ζήτημα για τον λόγο για τον οποίο δεν είναι εύκολο, σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι εύκολο να αναταχθούν οι συγκεκριμένες χώρες. Ο κόσμος όταν αναπτύχθηκε η Δύση ήταν ευρωκεντρικός.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Σωστό.
2: Ο ευρωκεντρισμός υπήρχε ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Το θέατρο, το βασικό θέατρο ήταν η Ευρώπη.
1: Η
2: παγκοσμιοποίηση τι έκανε. Έβγαλε την Ευρώπη από το κάδρο, με αποτέλεσμα το σημείο αναφοράς των πάντων αυτή τη στιγμή να μην είναι η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη βασικά είναι αδιάφορη για όλους. Δυστυχώς, με αφορμή τώρα και τον Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται ότι καταλαβαίνει ακριβώς πέντως πρόκειται, καταλαβαίνει το διακύβευμα ποιο είναι. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τους Ευρωπαίους για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεσανατολικό, μιλάμε για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο, όλους οι Ρώσοι, τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί, τους Κινέζους, οι Κινέζοι, τους Ρώσους. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να τους Ευρωπαίους. Τι θα γίνει.
2: Μα θεωρούνται μεσαίες δυνάμεις. Και μάλιστα μεσαίες δυνάμεις σε decline, σε πτώση.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, είναι ξεκάθαρα.
2: Αλλά δηλαδή, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο κόσμος, και έτσι όπως είχαν περάσει τα χρόνια του μνημονίου, ότι είμαστε κράτος και θα γίνουμε και το ένα και το άλλο και πρέπει να θυσιαστούμε για τους αλληλεγγύη, που μας λέγανε κτλ. Δεν είναι η Ευρώπη κράτος. Δεν είναι κράτος, ούτε πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει η κατάσταση.
2: Όχι, άρα, και για λοιπόν, την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
1: Δεν υπάρχει.
2: Από το όραμα De Gaulle, και που πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να στρέφονται προς τα γαλλικά οράματα.
0: Σωστά,
2: στην
0: σωστά,
2: Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Εν τούτης, είναι πάρα πολύ. Ο De Gaulle ήταν ο πρώτος ο οποίος έγραψε και είπε το περίφημο A certain idée de France. Δηλαδή, είχε ένα όραμα συγκεκριμένο για τη Γαλλία και για το γαλλισμό, για την ταυτότητα τη γαλλική, η οποία πλέον, τότε υπήρχε η συζήτηση δεκαετία του 60 για το αν θα έπρεπε να υπάρξει μετανάστευση από το Μακρέμπ, από τις γαλλικές απικίες και δει την Αλγερία. Και έλεγε ο De Gaulle, και αυτό το είπε και ο Σμιτ αργότερα στη Γερμανία, για τη μετανάστευση στη Γερμανία, έτσι. Έλεγε ο De Gaulle ότι είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι μια αθρώα μετανάστευση
0: του
2: Μαγκρέμπ δεν θα αλλοιώσει τη γαλλική ταυτότητα. Ότι αν θα έπρεπε να γίνει μετανάστευση, θα έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένος αριθμός για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες της Γαλλίας και με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η σοφία αυτού του τύπου των ηγετών, μην ξεχνάμε ότι είχαν πολεμήσει.
1: Είχαν
2: έτσι.
1: Πολεμήσει.
2: Ήταν άνθρωποι, άνθρωποι σφυριλατημένοι στην πολιτική. Είχαν κουλτούρα, είχαν παιδεία. Ήταν τελείως διαφορετικοί.
0: Ήταν και Ευρωπαίοι.
2: Ήταν πραγματικοί Ευρωπαίοι. Ναι. Τώρα πλέον, επειδή αυτά όλα αποσαρθρώθηκαν, τώρα χρειάζονται νέες ηγεσίες στην Ευρώπη που να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ταυτότητας.
0: Κοίτα, δηλαδή, κοίτα ποιος, τον Τζόρτσιλ και κοίτα τον Μπέρναμ και τον Στάρμερ, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, αυτό, τα πάντα έχουν τριτά.
2: Υπάρχει και η Θάτσερ, δηλαδή,
0: η οποία
2: τα είχε προβλέψει.
0: Σωστό, απολύτως.
2: Το 89 στους λόγους της,
0: απολύτως,
2: είχε μιλήσει ξεκάθαρα και για τη Γερμανία είχε πει, σημειωτέων, θυμάστε σε εκπομπή του πρόσφατου παρελθόντος που είχαμε αναφερθεί στο Καλίνιγκραντ. Ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το Καλίνιγκραντ.
0: Προχθές προειδοποίησε με πυρηνικά η Ζαχάροβα εάν οι Ευρωπαίοι προσπαθήσουν να αποκλείσουν το Καλίνιγκραντ.
2: Ναι, γιατί υπάρχει ένας εκπεφρασμένος στόχος ενοποίησης της Γερμανίας μετά την ενοποίηση. Ποιο είναι η μηχαίνουσα πληγή της Γερμανίας, ποιο είναι το Königsberg. Το Königsberg που είναι, προσέξτε, γιατί έχει σημασία, ποια είναι η σημειολογία. Η σημειολογία είναι ότι εκεί ήταν.
1: Δηλαδή το Καλίνιγκραντ, να το πούμε.
2: Το παλιό Königsberg, το σημερινό Καλίνιγκραντ. Το σημερινό Καλίνιγκραντ και παλαιό Königsberg ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολικής Προσίας, εκεί που στέφονταν οι πρόσοι βασιλείς και ο πνευματικός τόπος του Καντ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Τέλος εκπομπής για σήμερα. Άλλο ένα War Room ήρθε στο τέλος. Με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη θα το επαναλάβουμε. Αύριο αναμένει το Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εκπομπές προφανώς θα είναι αφιερωμένες σε αυτό και στις διάφορες προεκτάσεις. Κάναμε την εισαγωγή σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στην Αμερική. Αν αυτός είναι ο επόμενος πρόεδρος, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Έχει δώσει δείγματα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Φίλης, Λάμπρος Καλαρίτσης, είμαστε στα μικρόφωνα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Αλφα αργό, βήτα χτίζω, γάμα μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Θα σας την πω εγώ. Αργό σημαίνει στην γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Αυτή είναι η Μπεκατόρου από το γνωστό παιχνίδι. Ρωτάει εκεί τους παίχτες τι σημαίνει η φράση, που αλλιώς την ξέραμε όλοι εμείς, αλλά τελικά σημαίνει αργό. Οπότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε, να αργήσετε στη δουλειά, να λέτε τι για άργησα στη δουλειά, το άλλο. Και όταν είστε στο άλλο, να χρησιμοποιείτε το αργό. Αυτά αλλάζουν. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά παιχνίδια. Ένα θέμα είναι αυτό, που δεν είναι ακριβώς της επικαιρότητας. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαιτίας του Σαμαρά μάθαμε ότι είχαμε εδώ τα οστά του Σαμουήλ. Είναι ο τσάρος των Βουλγάρων, γι' αυτό και το τραγούδι βουλγάρικο σήμερα, από τους D Emotion Project. Και τα είχαμε τα κόκαλα εδώ και 100 χρόνια, το 65 που βρέθηκαν. Λέω, ο Σαμαράς λέει ότι να, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δώσαμε στους Βουλγάρους και τα υποδέχτηκαν εκεί, γιατί πολύ χάρηκαν. Είναι, όπως λέει ο Σαμαράς, σαν να μας δίνει εμάς κάποιος τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει καλύτερο, μεγαλύτερη ευτυχία για ένα λαό. Ας πάει η φέτα 80 ευρώ το κιλό. Τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 180 να πάει. Τα κόκαλα, το φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι κάναν τελετές εκεί, αεροπλάνα να συνοδεύουν τα κόκαλα, τα οστά του Σαμουήλ. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα θέμα εδώ, γιατί σε αντάλλαγμα εμείς για τα οστά του Σαμουήλ πήραμε κάτι σταυρουδάκια που τα είχαν κλέψει αυτοί όταν είχαν έρθει εδώ στην γερμανική κατοχή, που ήταν τριπλή κατοχή. Ωραία είναι όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, αλλά είναι ωραία, ωραία, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση γύρω από όλα αυτά. Και μέσα στο ηχητικό της αρχής, πάνω στο βουλγάρικο τραγούδι, ακούσαμε και έναν ψαρά που λέγεται Τσιπούρας, ο άνθρωπος, και διαμαρτύρεται. Θα τον ξαναβρούμε. Όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα, και το Σαμαρά και το Σαμουήλ και τον Τσιπούρα και το αργό στην γλώσσα του Καζαντζάκη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, να πάμε στα ευχάριστα νέα που αφορούν τη ζωή μας.
2: Πέταξε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1%.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, να έχω τρελαθεί.
2: Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο. Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
4: Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματημό, διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνει στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι είμαστε, έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες της κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Δεν το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε τον πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση προκαλεί εξουσία.
3: Στραγύρης τώρα!
2: Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός.

0: έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό. Όπως παίρνουν οι άλλες οι κυρίες το κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί. Και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομπύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει: εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες. Οι άλλοι εδώ λένε: έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές. Όχι, θα σου τον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ, πολυτέλεια. Ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη. Χωρίς καφέ ζεις. Χωρίς ψωμί ζεις, βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής. Οπότε καμία διαμαρτυρία. Γίνομαι άδωνης τώρα. Αυτά είναι τα επόμενα. Θα τα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα ακούσουν σίγουρα όλα αυτά. Όπως ακούσατε, ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουν κανένα άλλο αντίπαλο. Τον εαυτό τους έχουν χρήσει ως αντίπαλο. Πάνε όλα πολύ καλά. Και αν ο κακός τους εαυτός επικρατήσει, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τους ίδιους. Για τη χώρα πάνε ρόιδο. Όπως ξέρουμε, με τον καλό και τον κακό εαυτό τους. Άρα, ποια μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι?
5: Θέλω να σας πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε, οι κυβερνήσεις, οι συνεργασίες, είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: ισορροπήσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει, βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους ψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτυρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε μες στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός. Ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους. Είναι συνδικαλιστής Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάναν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν περνάνε καλά. Και οι Αλίες δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους Αλίες, έχει και ένα παρελθόν.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρας ο Δημήτρης, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από φαντάζομαι ανοιχτό, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή είστε νεοδημοκράτης, οκ, αυτό να το δεχτούμε. Δεν είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτηση στα προβλήματά του και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε και βγαίνει και τα λέει και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή εν πάση περιπτώσει όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους, νιώθουν κάτι, να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, οκ, να το κάνεις, αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφισες Νέα Δημοκρατία, θα ήταν δίπλα σου? Γι' αυτό υπάρχει Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους Αλίες και στον κύριο Τσιπούρα.
2: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παρατεταγμένοι. Από το μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μας καταδέχεται.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό, να κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω να του λέγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός, δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη μεριά. Δεν τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά. Δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω. Διαπερνάει το βλέμμα σου την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που τους έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου. Είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα. Τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν. Τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι. Και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσοι ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα, αλλά αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα χέρια μου της χάρισα, τον ήλιο την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και εκείνη μ' άφησε ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ ο Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι, σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων. Τους έχουμε ακούσει, απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να

Ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε. Χτες λοιπόν στην εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε επίσης τραγούδι, έτσι πομπόδες, μεγαλειώδες, που να περιγράφει από την πλευρά της πλεύσης τώρα ελευθερίας ποια είναι η λύση.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της πλεύσης, που λέει πλεύση είναι η λύση, και το άλλο ήταν ελληνική λύση, που είναι η λύση έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
4: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια, ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει σύμπλευση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το βιντεάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις. Πάμε σε εκλογές όπως πρέπει. Καταστρέφει το πλανήτη, κανονικά όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και εκλογές. Παρόλα αυτά εμείς εδώ ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι, εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι, εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο, το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του. Και έχει πάει και ο Σαμαρά στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα, ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Ποιο κόμμα?
3: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η Αλαζόνης υπουργή του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
2: Από ό,τι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια, που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με πολλά παράλογα. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο το σηκώνει αυτή τη στιγμή, αν πάρετε. Ο Αποστόλης, αν σε ακροατήσεις, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή στα κέντρα τώρα μέσα, λέει ότι τώρα το λέω εγώ, στη μια μισή ας πούμε, και από τώρα πιάνει δουλειά ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης με το που ξεκινάει η εκπομπή είναι στο χαράκομα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τη 1 και 5, τώρα από τη 1. Γιατί ξεκινάμε μία ακριβώς, δεν έχει δελτίωση τη μία. Οπότε από εκείνη την ώρα είναι ο Αποστόλης στη θέση του. Είναι συνεπής, μαχητής, αγωνιστής στο τηλέφωνο από πάνω και περιμένει πώς και πώς να πάρετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να πάει μια μισή για να επικοινωνήσετε μαζί του. Όσο κρατάει η εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής. Το ίδιο είναι και ο Δημήτρης Κύρκος. Εδώ, συνεπής, μαχητής, τι βλακές έλεγα πριν, αγωνιστής σε όλα αυτά, πάνω στην κονσόλα, πατάει τα κουμπιά. Τέτοιο θα πατήσει τώρα μια φέτα εκεί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
6: Έλα, πώς το λέει.
7: Έλα.
6: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι ενά, εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να πει και όλες τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε?
7: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλο, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλο θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες?
6: Ούτε καν.
7: Α.
6: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
7: Αυτό.
6: Έτσι, σε χειρότερη.
7: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Ε, αυτό.
6: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα, αλυτάρα, εν τω μεταξύ πιάνουν και λένε ότι για συμπέρασμα δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ενατοϊκά πυρομαχικά καύσιμα. Έτσι.
7: Όπα, μίλησε μου.
6: Τι σκέψη μου λέω. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άνθρωπο του κάθε.
7: Εσύ περιμένει να μάθει αλήθεια, δεν πρόκειται.
6: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
7: Όχι.
6: Αυτό. Τι αλυταράδε ρε πούστη μου, δηλαδή μιλάμε τώρα για τι αλυταράδε.
7: Τα παραλέ.
6: Όχι, είμαι πολύ επιγεί νομίζω.
7: Είσαι.
1: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
8: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
1: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
7: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
1: Το όριο είναι πολύ σαφές.
7: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
1: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
7: Θέλετε απαντήσεις εσείς τώρα?
1: Για να πάω κι εγώ.
7: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
1: Λιγάκι.
7: Μπράβο, ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, πολύ καλό.
1: Χάρηκα που σας...
7: Εγώ να δείτε.
1: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλε.
7: Καλησπέρα.
1: Γεια, όλα καλά?
7: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
1: Καλά, εγώ σχόλεψα.
7: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
1: Και λέω να κάνω ένα ντους.
7: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
1: Προνόησα.
7: Πάλι καλά. Και?
1: Έναν άπλιο εδώ σπίτι ο νοικοκύρη, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον νίκη τώρα την ανανέωση.
7: Δεν είχες βραστήρα?
1: Βραστήρα, δεν είχα.
7: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση νοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
1: Έχω μαλλί, ρε, τι απόσταλε, δεν μπορεί.
7: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, α το μαλλί.
1: Για το μαλλί δεν θα το πλύνει.
7: Πλύνε και το μαλλί, πλύντο κειμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
7: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά, εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
1: Όχι, τέτοιο προβλήματα δεν έχουμε.
7: Θα έχεις.
9: Αποστόλη, friend.
7: Έλα.
9: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
7: Οχ, τι.
9: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
7: Να.
9: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
7: Ναι.
9: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στην πηξίδα μου.
10: Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πα. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπά.
9: Συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης ως διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένεια στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
7: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
16: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
17: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
18: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
17: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
15: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
16: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Εγώ από τους δύο ύμνους προτιμώ του Βελόπουλου. Είναι πιο ωραία ψεύτικος από ότι είναι ο άλλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι επικός, έχουν βρει ωραία φωνή, καθαρός. Σε παίρνει με κάποιο τρόπο. Σε θες να ψηφίσεις Βελόπουλο ακούγοντας τον ύμνο, λες σταματήστε τώρα, όχι άλλο, θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο. Αυτό από μόνο του, αυτή η φράση είναι αστεία από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτήν την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
3: Πάντως, κυρία Ζλανίδη, δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
4: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης.
6: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
3: Μάλιστα.
6: Άσε που η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει ότι έχει δικαιωθεί ο κ. Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Ομορφώνεις εσύ μας με την Κάρπαθο και αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος, αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Και θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα. Τώρα, καλώδιο το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ. Οπότε, όταν φυσάει πολύ, είδατε προχθές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι, και γενικώς, όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο, έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως λέει, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
7: Ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
8: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
8: Υποχωρήσαμε.
7: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
2: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, και ο Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσει μία είναι σαν να έχει υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, κύριος Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
9: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση.
2: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που ο Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
1: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί, το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας
10: νερά. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
11: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση, εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
2: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικολάκη του Παπαχέλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ήμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς γιατί είναι ωραίες οι διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε ψηφοφόροι στο Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια. Θέλω να πω, καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί, κάνουν και έναν ελιγμό. Αυτό το καλώδιο τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα, θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες. Και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
12: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφωνοταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
13: Ένα από τα ρούμε, πέτυχα είμαι ο πρώτος, πες μου.
14: Όχι.
13: Ο πρώτος χτύπαρε, μαλάκα. Τι φοβερό.
14: Τέτοια ώρα θα σου πρώτος, είναι δυνατόν.
13: Βέβαια, δεν είναι γιατί τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε στο Αποστολή.
14: Α, καλά.
13: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί σάτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
14: Μάλιστα.
13: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του. Να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπερ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέμπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες. Τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβές. Μπάζουμε κατευθείαν.
14: Ναι.
13: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
14: Τότε τι αυτονόητα θα πούμε.
13: Πάλι γυρνάμε πίσω κάτω.
14: Ότι είναι γκυμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
13: Όχι.
14: Άντε τώρα.
13: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
14: Εάν το είπε, τελείωσε.
13: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον.
14: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
13: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα που κάνω κουβέντες, του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα κάνει, του λέω. Με κοιτάει, μην κοιτάς, του λέω, τι θα κάνει. Απλά τον πλού μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
14: Έλα.
13: Να σου πω το ξανέγδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες και όλο το
14: ανέκδοτο. Όχι, αλλά δεν πειράζει.
13: Πονάς Μίτσο μου, τέλος πάντων, είναι σόκι να μην το πω.
14: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
13: Το κατάλαβα.
14: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
15: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
14: Γεια.
15: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
14: Και γιατί μιλάσανε AI.
15: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
14: Α, έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
15: Φίλο στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σα έχει όλου υποεπιτήρηση. Φυλάκι.
14: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφα δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
16: Πωλείτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απέξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει? Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά?
14: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει?
16: Τι να γίνει καλύτερο? Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
14: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
16: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
14: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί?
17: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό?
16: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
14: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουμε?
16: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία.
14: Ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
16: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε? Αυτό να καταλάβει τώρα τι παππούλα.
14: Να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
16: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε?

0: Όταν σε ένα φασίστα του εύχεσαι ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
1: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
2: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα, λεπτά.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλ για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι, κανείς. Πώς θα μάθουμε. Εκτός αν το έχεις πάνω σου, δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο Γονίδης καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι, χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα. Τα άλλα πάνε τέλεια, όπως ξέρουμε. Ο Γονίδης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
2: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστο?
3: Έλα,
2: και το λένε σαν
3: Κυριακή έχει ήλιο, να μου
2: δει. Βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστο. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
3: Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
2: Μα εμείς προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε και ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, γι' αυτό λέει Sunday. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ τεκμηριωμένα, επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά, να φύγει ο τρίτος λαός, αμέσως μετά διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάνω από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος, που του λέγες για τα στρουφάκια.
5: Δεν ξέρει, παιδί μου.
4: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smerf. Ο Παπαστρούφ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια, γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω, γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
5: Όλα τα ξέρεις.
4: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αστερίσιο του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές το Βελεξισία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα, γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά, είναι που λέγατε, ρε παιδί μου, που άλλο είπε κακομύριδες. Πώς είπες το?
5: Ναι, ναι, κακομύριδες.
6: Θα έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
4: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που, ρε παιδί μου, ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά του. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, και είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στο Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά.

0: Δεν σου λέω για αυτού που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτη, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλο, να είσαι σερβιτόρο και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκα πρέπει να είσαι. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιο να μου το πει.
1: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
2: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
3: Γιατί?
4: Γιατί σου μαλάκα!
0: Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης, σου λέει να σου πω τον Άδωνη, τα πόσο λέμε και φασίστα και πάω. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος ψυχαμένος συμφεροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήσου πώς έβριζε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους βλύφει τώρα.
2: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
1: Τα παραλέτε.
0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάση που έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε. Ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
1: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
0: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι.
1: Ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
0: Όχι, δεν...
1: όχι. Άρα σύγχυση.
0: Μένουμε κάπου.
1: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
5: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια χαρά.
5: Ο Θανάσης από το Εργάλιο.
1: Γεια σου.
5: Καλά είστε.
1: Καλά.
5: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
1: Πόσο είσαι?
5: Είμαι 63 στα 64.
1: Υπομονή.
5: Μόνο με την υπομονή, τι θα τρώω, Απόστολε, καλέ μεσημέρι.
1: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
5: Αυτά είναι ακριβά.
1: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
5: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
1: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
5: Άμα είναι έτσι.
1: Πλακή.
5: Πατάτες μπλουμ.
1: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
5: Ή πατάτες ζεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ζεΐ.
1: Όπως νομίζεις.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι. Ναι εδώ.
8: Say something. Say something.

0: Parapolítica en el 90,1.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά. Η πρωινή αφετηρία είναι εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη.

0: Έτσι, έτσι. Λένε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα και 211 10 80 8 80. Εκεί σας περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.
1: Και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει, λένε.
0: Αυτά τα όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:23 και θα δύσει στις 7:02 το απόγευμα. Πότε είναι η αλλαγή της ώρας? Η αλλαγή της ώρας είναι τέλη του Οκτώβρη, 25 Οκτωβρίου. Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν από 4, θα πάνε 3. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο, Χριστίνα. Λένε, πως είδα να... Εν τω μεταξύ, αυτό με την αλλαγή της ώρας, τι φάση ας πούμε? Είχε γίνει, λέει, είχε ξεκινήσει με την έννοια ότι πρέπει να εξοικονομείται η ενέργεια. Λένε, πως ήταν ζαλισμένοι, λένε. Εξοικονομεί, λέει, περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη το φως του ήλιου. Η θερινή ώρα, έτσι.

Και επειδή είμαστε και πρωτοπόροι, εμείς ξεκινήσαμε την αλλαγή της ώρας, λέει, στην Ελλάδα το 1932, ενώ η πανευρωπαϊκή πρακτική ξεκίνησε από το 96, πόσο μπροστά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, πιο υψηλές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βοριάδες έως 6 υποφόρ στο Αιγαίο και περιορισμένη ορατότητα το πρωί.

Εδώ στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ και το απόγευμα 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονικάρα μας την όμορφη, την αγαπημένη, και τα φιλιά μας φυσικά στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στην Ελένη από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με την αισιόδοξη γλυκιά σου παρεούλα. Γεια σου, Ελένη μου. Όμορφη τριτούλα και σε σένα.

Πολλά τα θέματα και σήμερα που έχουμε να συζητήσουμε και για αυτά που αφορούν την πολιτική και την οικονομία. Και φυσικά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ασχολούμαστε με την ακρίβεια, ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και στην καθημερινότητά σας, όπου εντοπίζετε εσείς ακρίβεια, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Και αυτό καταγράφεται και βεβαίως προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε σε μια δημοσιογραφική έρευνα που έχει ξεκινήσει ο σταθμός από χθες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας με στοιχεία και πραγματικές τιμές που αντιμετωπίζετε, που βλέπετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ και που φυσικά είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα. Είναι και παραμένει και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Επομένως, εκτός από τις καλημέρες σας, όποιος από εσάς θέλει, με το μικρό το όνομα μπορεί να βγει στον αέρα εδώ στην εκπομπή, να μου πείτε ιστορίες καθημερινής τρέλας σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα, στις μετακινήσεις σας, οπουδήποτε εντοπίζετε εσείς κάτι το οποίο σας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, που το έχετε παρατηρήσει, μια τιμή σε ένα προϊόν που είχε μια αλφα τιμή και ξαφνικά εκτοξεύθηκε, πέρα από τη βενζίνη βεβαίως που είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το λέμε καθημερινά. Οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει τέτοια εντύπωση και που πραγματικά σας έχει βγάλει εκτός προϋπολογισμού ή τι είναι αυτό που έχετε περικόψει, έτσι. 2-11-10-80-8-80, πάρτε μας τηλέφωνο και μπορείτε να βγείτε στον αέρα με το μικρό σας όνομα να μας πείτε τι ακριβώς αντιμετωπίζετε. Γιατί σας έχω ξαναπεί, σε αυτήν εδώ την εκπομπή εσείς είστε το κινητήριο καύσιμο, είστε κινητήριος δύναμη. Εσείς μας δίνετε τις ιδέες και από τα δικά σας τα μηνύματα καταλαβαίνουμε και εμείς, πέρα από τις δικές μας προσλαμβάνουσες, τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά σας.

0: Νάτο και ο φίλο ο Παύλο. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, λοιπόν. Έρι, λέει καλή τριτούλα σε όλη την παρέα με όμορφη διάθεση. Χριστινάκη, τυρόπιτα κούρου. Έχει το μενού σήμερα. Ωραίοτατη τη βλέπω, μπαμπάτσικη. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Ο φίλος ο Μάνος γράφει σήμερα, λέει, εχθές λέει στο πύργο δεν είχαν, λέει, φέτα σε αρκετά σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο μία μάρκα, μία εταιρεία, αλλά τουλάχιστον 2 με 3, λέει, δεν υπήρχαν. Μόνο, λέει, μόνο φέτα Αχαΐας βρίσκαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θίχτηκε εδώ στο σταθμό χθες για τις ελλείψεις στη φέτα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι η φέτα έχει φτάσει να πωλείται έως 18 ευρώ το κιλό. Όπως εξήγησαν εδώ οι ειδικοί, ο κύριος Αράντης που μίλησε εδώ στο σταθμό, το τελευταίο χρόνο υπάρχει έλλειμμα 30.000 τόνων στην αγορά της φέτας. Λοιπόν, η πρώτη μας ακροάτρια είναι μαζί μας, η κυρία Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Έρη μου γλυκιά, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που μιλώ απευθείας μαζί σου.
0: Και εγώ χαίρομαι.
1: Μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και ο κύριος Ηλίας εκεί.
0: Όχι, στον Ηλία δώσαμε ρεπό σήμερα. Έχουμε τη Χριστίνα μας, την αγαπημένη.
1: Τη Χριστινούλα και οποιοδήποτε είναι εκεί. Σας αγαπούμε πάρα πολύ όλους. Είσαστε γλυκύτατοι. Δεν ξέρω, αισθάνομαι έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη για σένα, μ' αρέσεις πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Σε ακούω καθημερινά. Τώρα το τι κόψα μέρη μου γλυκιά, εγώ ήμουν αλλιώς μαθημένη, ναι. Ήμουνα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, έζησα πάρα πολύ ωραία. Ήρθα εδώ, έχασα το Φιλιππάκο μου, έχει τώρα 10 χρόνια. Ζωρίστηκα πάρα πολύ στην αρχή, γιατί ήταν αρρωστούλες και χρειάστηκαν πάρα πολλά χρήματα, δεν κάναμε τίποτα όμως στο τέλος. Έφυγε ο άνθρωπος βέβαια όταν λέμε δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, εκείνες οι ευχέρειες και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν εξαλειφθεί, δεν υπάρχει εκείνη η άνεση.
0: Υπάρχουν πράγματα, Ρίτα μου, επιτρέπεις τον ελληνικό.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά.
0: Υπάρχουν πράγματα, Ρίτα, που έχεις περικόψει, δηλαδή, ας πούμε, τη διασκέδαση, ας πούμε.
1: Αχ, έρη μου γλυκιά, τα όλα περικόπησαν. Ναι. Κομμωτήρια, διασκέδαση, ένδυση λίγο περισσότερο, ξέρεις, καλούτσικη. Ακόμα και στην διατροφή, να πω, αυτό που προσπαθώ πάντοτε και κάνω και το είχα από τη γιαγιάκα μου έτσι σαν σημείο αναφοράς, που έλεγε ότι οτιδήποτε να μας λείπει, να μην μας λείπει το φαγητό μας, τέλος πάντων το καλό, το φαγητό δέρι μου, γιατί εννοείται, αγάπη μου γλυκιά, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει διαφορετικά.
0: Το λάδι, το κρέας, το καλό, ναι.
1: Ναι, το καλό. Ναι. Και λες ότι δεν θα κάνω εκείνο, θα κάνω αυτό. Δεν θα πάρω εκείνο, θα κάνω αυτό.
0: Στο σούπερ μάρκετ, Ρίτα, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, τι είναι αυτό που σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Σήμερα πήγα, έρη μου, έπαθα έτσι ένα κλονισμό. Ναι. Είναι οι πρώτες μέρες, ξέρεις, στις συντάξιμες και πηγαίνεις με πολύ αισιοδοξία. Αλλά όταν φτάνεις στο ταμείο και πληρώνεις, σου κόβεται και η αισιοδοξία και όλα. Ναι. Κοίταξε, είμαι από τους ανθρώπους που ακόμη δεν λέω ότι αυτό έχει 2 ευρώ παραπάνω ή 1 ευρώ παραπάνω ή τέλος πάντων 0,5 ευρώ παρακάτω.
0: Αλλά όταν το βλέπεις στον τελικό λογαριασμό.
1: Επειδή είμαι ένα άτομο και περιορίζομαι σε αυτό, δηλαδή κάποια προϊόντα δεν τα έχω περικόψει. Έχουν ανεβεί πολύ στην τιμή, πάρα πολύ. Αλλά λέω, Ρίτα μου, θα πάρεις λίγο, αλλά θα πάρεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι ζούμε σε μια εποχή εφορίας. Ναι. Έχει φύγει αυτό.
0: Άρα μειώνεις την ποσότητα, Ρίτα.
1: Ναι, στην ποσότητα. Αυτό. Ναι. Το τυράκι για το τόστ, τη φετούλα, ας πούμε, το μικρό το πακετάρισμα.
0: Ρίτα, έχεις διαπιστώσει μήπως και κάτι άλλο, ότι σε αρκετά προϊόντα είναι λιγότερο το προϊόν και η τιμή,
1: ναι,
0: είναι
1: αγάπη
0: ίδια?
1: Μου, ναι, είναι πολύ λιγότερο σε γραμμάρια, πάρα πολύ λιγότερο. Αλλά αυτό προσπαθώ να πω, ότι θα το κάνουν τελείως σε σπιρτόκουτο.
0: Να πάρουμε μια γεύση. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Στα πρώτα χρόνια που είχα πάει στην Αμερική και τους έβλεπα ψωνίζαν μια ντομάτα, μια μπανάνα, κυρίες ηλικιωμένες.
0: Ναι.
1: Και τώρα βέβαια και εγώ δεν είμαι μικρούλα, έχω και εγώ τα χρονάκια μου. Λοιπόν, και έλεγα, γιατί αυτές το κάνουν αυτό, γιατί παίρνουν τόσο μικρές ποσότητες, και τώρα μπαίνω στο νόημα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπήκα κανονικά στο νόημα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι, αυτό που μας πέρασε, είναι ότι είχα δει, ας πούμε, να πωλείται μισό καρπούζι. Δεν είχα δει όμως να πωλείται μία φέτα καρπούζι.
1: Εγώ πήρα σήμερα μία φέτα καρπούζι. Έρι, εγώ πήρα, είπα ντράπηκα βέβαια, καταντράπηκα, γιατί ήταν μισοκομμένα τα καρπούζια και του λέω μπορώ να πάρω από το μισό το μισό. Και δικαιολογήθηκα ότι δεν χωράει μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή έχεις και μια αξιοπρέπεια που δεν μπορείς να πεις ότι ρε φίλε δεν μπορώ να δώσω. Και φυσικά τώρα και όλο το καρπούζι για μένα θα ήταν πολύ, το μισό όμως. Εντάξει, αλλά δεν ήθελα να πάρω ούτε και το μισό.
0: Κατάλαβα.
1: Τα κάστανα δεν σου λέω σε τι τιμή είναι, να πάθει σοκ, ούτε τα φρέσκα, τα καρύδια και τα λοιπά.
0: Θυμάσαι.
1: Πλησίαστα όλα.
0: Θυμάσαι σε τι τιμή είναι τα κάστανα.
1: Σήμερα είχαν γύρω στα 8,5 ευρώ.
0: 8,5 ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ρητάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Αγάπη μου, να ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Όλους σας, όλους τα παραπολιτικά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώ παραπολιτικά. Αλλά επειδή για δικούς μου λόγους δεν χρησιμοποιώ το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μην νομίζεις όμως ότι σας αγαπώ λιγότερο.
0: Φυσικά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
0: Κι εγώ, Ρίτα μου, κι εγώ.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά πολλά. Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο Θοδωρή από την Κόρινθο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα, κυρία Έρη.
0: Καλημέρα.
2: Πόσο μεγάλη χαρά είναι που μιλάμε απευθείας, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Και η δική μου είναι χαρά.
2: Ειλικρινά. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος, σας ακούω σχεδόν όλα τα πρωινά, γιατί η δουλειά μου είναι, πάω λαϊκές. Και ξέρετε, με το που μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά. Ακούω και λίγο πριν δηλαδή τα παιδιά και μετά εσάς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω και να εντοπίσω μερικά πράγματα, τα οποία είναι μία αλυσίδα.
0: Ναι.
2: Εγώ παράγω ένα προϊόν, το πουλάω τόσο και σε εσάς φτάνει και διπλή τιμή. Και αναρωτιέμαι όταν πάω κι εγώ στο ράφι και λέω, μα εγώ τα μήλα τα έδωσα 60 λεπτά. Πώς γίνεται η κυρία Έρη να τα παίρνει 1,5. Ούτε καν το διπλό, παραπάνω από το διπλό.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Είναι κάποια λοιπόν, κάποια πράγματα. Τώρα είπε η κυρία για τα κάστανα. Κυρία, να σας πω μια συμβουλή. Αν δεν μπορείτε να πάρετε τα κάστανα αυτή την εποχή που έχουν 8 ευρώ, να μην τα πάρετε ή να ψάξετε. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που πουλούνται τα κάστανα. Ας πούμε εμείς στη λαϊκή βλέπω εγώ κάστανα και με 4,5 ευρώ και με 5 ευρώ. Και αργότερα όταν θα βγουν περισσότερα θα πάνε και 4 και 3,5. Δηλαδή πρέπει να ψάχνουμε και λίγο την αγορά. Είναι...
0: Θοδωρή, εσύ τι εμπορεύεσαι, τι προϊόν εμπορεύεσαι?
2: Εγώ να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή έχω πάνω σταφίδες που πάω, έχω μπρόκολα, κουνουπίδια, ντομάτες. Οι τιμές μου λοιπόν, έχω ντομάτα, η πρώτη που θα πάει 1,5 ευρώ και έχω ντομάτα που θα πάει 70 λεπτά, η οποία είναι με 70 λεπτά, όχι του πεταματού. Είναι απλά η ίδια ντομάτα πιο μικρή. Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει οικονομία, δεν είναι απαραίτητο να πάρει με 1,5 ευρώ, ας πούμε, που θα ξεκινήσουμε και κάποια στιγμή και αυτή το 1,5 θα πάει στο 1, έτσι. Περνώντας η ώρα στη λαϊκή, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Θοδωρή, εσύ σε ποια περιοχή τώρα έρχεσαι?
2: Εγώ έρχομαι από Κόρυδο και πάω σήμερα στα Μέγαρα. Θα σας δώσω, καταλάβετε.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν τώρα που θα πας στα Μέγαρα, έχει κίνηση στη λαϊκή, ο κόσμος την επιλέγει. Η λαϊκή πάντα είναι το καταφύγιο του φτωχού, έτσι. Είναι σημαντικό. Αλλά τι συμβαίνει τώρα με τις λαϊκές? Όλοι θα στρεφόμασταν στη λαϊκή, αλλά το πρωί ο κόσμος εργάζεται και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο να επισκεφθεί μια λαϊκή. Αν υπήρχε μια λαϊκή να λειτουργεί το απόγευμα σε κάθε γειτονιά, έτσι μέρα παραμέρα, νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και δεν θα βλέπαμε και αυτή την τεράστια ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι, σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος τώρα να αγοράσει μαναβική σε σούπερ μάρκετ Και η ποιότητα δεν είναι αυτή που.
2: Η ίδια, γιατί εγώ τα άκουσα εχθές τα πόδια μου τα πράγματα.
0: Μα πας, Θοδωρή μου, να αγοράσεις ντομάτα και αγγούρι και δεν μυρίζει. Είναι το, είναι το λες και τρως το ίδιο. Τσίχλα, ας πούμε. Έτσι.
2: Όταν είναι από αυτή τη στιγμή η μισή ντομάτα στην αγορά είναι από Τουρκία, που δεν υπάρχει ούτε έλεγχος εκεί τα φάρμακα. Εμείς έρχονται κάθε τόσο και μας παίρνουν δείγματα, δειγματοληψία. Αυτά που μπαίνουν μέσα, όπως αν τα έχετε δει, επειδή ασχολείστε με τη δημοσιογραφία, βλέπετε πόσα επιστρέφονται στην Τουρκία που είναι φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούν φάρμακα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει έλεγχος. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι το τελευταίο. Φανταστείτε, κυρία Έρη, ότι στην Πελοπόννησο θα μαζευτεί ένα μέρος από τον Ελαιώνα, όσο μπορεί κάθε οικογένεια να μαζέψει για την προσωπική της χρήση. Γιατί έχει φτάσει σε σημείο το λάδι για να το συλλέξεις να φτάνει 4 ευρώ μαζί με την καλλιέργεια και η πώληση να είναι 3,30. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Και εσείς μόλις θα πάτε στο σούπερ μάρκετ θα το πληρώσετε 7 συν. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή αναρωτιέμαι, πώς γίνεται?
0: Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω.
2: Πείτε
0: τώρα
2: μου.
0: Ας πούμε στον Ενικό, Θοδωρή μου, στον Ενικό.
2: Ναι.
0: Τις περασμένες μέρες είχαμε μια έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη. Καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι πατάτας, έτσι, βούλιαξαν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ανατιμήσεις? Εσύ που είσαι άνθρωπος της αγοράς, πώς το ερμηνεύεις τώρα, τι θα γίνει με αυτό?
2: Θα σας πω κάτι. Στην αγορά δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανατίμηση. Η πατάτα αυτή από την Κρήτη δεν φτάνει στην αγορά της Αθήνας ή της υπόλοιπης Ελλάδος. Φανταστείτε το εξής, ότι στον Ευρωκόπη βγαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τώρα υπάρχει το TikTok, υπάρχουν τα όλα αυτά που μπορούμε να δούμε και μένουν χιλιάδες τόνοι, γυρώνω και τα δύο για να είμαι και κύριος, λοιπόν, έχουμε και εκεί καμία. Φανταστείτε ότι στον Ευρωκόπη, η οποία είναι φημισμένη η πατάτα του Ευρωκοπίου, μένει αδιάθετη. Θα σας πω, έρη μου, το τελευταίο και θα κλείσω. Έχω φίλους που μιλάω στο λαιμό Φλόρινας, το οποίο είναι ένα παραμεθόριο, είναι στις πρέσπες, και οι ανθρώποι έχουν τα φασόλια, τους γίγαντες, αδιάθετους από τα πέρσι. Και τώρα μαζεύουν τα φετινά. Εσείς και εγώ παίρνουμε τους γίγαντες 9 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό, κυρία Έρη, μπορείτε να μου πείτε?
0: Αυτό, υπάρχει σοβαρό.
2: Αν μπορεί κάποιος να βγει και να μας το απαντήσει το μεσημέρι που κάνετε, που λέτε τις ειδήσεις αυτά.
0: Ναι.
2: Να βγει κάποιος άνθρωπος και να μας απαντήσει. Να πείτε, κύριε, αυτό και αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα θα μείνει αδιάθετη. Τώρα με 2,18, ποιος θα πάει να ρίξει το τρακτέρ του μέσα πετρέλαιο να πάει να οργώσει τα χωράδια, κυρία Έρη? Κανείς. Έχει μείνει η Πέτρο, δηλαδή αν κάνει μια αντικειμενική έρευνα οι δημοσιογράφοι να πούνε πώς είναι αυτή τη στιγμή η Ήπεθρο στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ήπεθρο έχει μείνει παραμελημένη. Σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό προϊόν.
0: Μα φύγανε λέει από το επάγγελμα 67.000 αγρότες.
2: Στο χωριό μου, εγώ μένω στον Άγιο Βασίλειο Κορυφίας, από τα νέα παιδιά δεν ασχολείται ούτε το 10%. Ο γιος μου έχει πιάσει δουλειά. Η κόρη μου σπουδάζει, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή, ό,τι τελειώνει σαν προϊόν, μου γερνάνε οι ροδακινές. Τέλος, γίνονται ξύλα. Δεν ασχολούνται. Ναι. Εγώ είμαι 62 χρονών άνθρωπος. Δεν μπορώ τώρα να ξαναπάω και να τρέχω, να θέλω μια δεκαετία να πω στην καλλιέργεια. Αν μας δώσει ο Θεός όσα χρόνια μας δώσει, τελειώνει. Όλα τα παιδιά πάνε στα εργοστάσια. Η γύρω περιοχή εδώ στην Κόρυθο πάνε στα εργοστάσια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για την επικοινωνία.
2: Θα τα πούμε πολύ αγάπη, να είστε καλά.
0: Έχω έρθει στο χωριό σου, να ξέρεις.
2: Πάρα πολύ και τα τραγουδάκια σας.
0: Ναι.
2: Με συγκινήσατε μία μέρα με του Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι που δεν το είχα ακούσει ποτέ. Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βάζετε και συχνά Πασχάλη Τερζή, μ' άρεσε πάρα πολύ ωραία. Φανταστείτε ότι από εκείνη την ημέρα το έκανα και ήχο κλήσει.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, Θοδωρή μου, έχω έρθει στο χωριό σου, να ξέρεις. Πολύ ωραίο είναι το χωριό σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που λέει και ο Θοδωρής και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση γύρω από την ακρίβεια. Μια συζήτηση και μια έρευνα δημοσιογραφική που θέλει την συμμετοχή τη δική σας για όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Πλέον δεν είναι βιώσιμο το σήμερα για τους περισσότερους από εμάς. Τι να κόψουμε, τα βασικά. Τι να πρωτοπληρώσουμε για να βγει κάποιος, πώς μπορεί κάποιος να πει ότι μια οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα, όταν στις 20 μέρες τελειώνουν τα χρήματα. Μόνο μπροστά δεν πάει η χώρα και το δυσίωνο είναι, λέει, ότι η κυβέρνηση έχει σηκώσει λευκή σημαία. Πραγματικά, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, οριακά τα βγάζουν πέρα 6 στα 10 νοικοκυριά. Αδυνατούν να πληρώσουν υποχρεώσεις. Εδώ, στην εκπομπή χθες, μας είπαν ότι ακόμα και τα κοινόχρηστα, ένα μικρό λογαριασμό που μπορεί να είναι της τάξης των 50-100 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Αυξάνονται τα απλήρωτα κοινόχρηστα και βεβαίως δεν υπάρχει καμία παραγγελία για πετρέλαιο το χειμώνα. Έτσι, και μάλιστα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχει ήδη έρθει ο χειμώνας, έτσι, στα βορειότερα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος στον Αλφα για τα νοικοκυριά που είναι οριακά.
1: Παλαιότερα ένα συντήρουσε μια οικογένεια. Τώρα δουλεύουν δύο και δεν αρκεί.
2: Έχει αυξηθεί όλος ο πόλης του κόστος ζωής.
3: Ελπίζουμε στη βοήθεια των γονέων μας.
4: Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι τα έξοδα του μικρού, αν χρειαστεί κάποιο γιατρό, παιδίατρος κάθε μήνα, ρούχα. Όλα. Μόνο το ενίκιο είναι 800 ευρώ. Εγώ δίνω ενίκιο 800 ευρώ. Έχω ένα παιδί, περιμένω άλλο ένα. Δεν γίνεται. Καταλαμβάνει όλο το μισθό.
1: Όλοι τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω κανένα που ζει αξιοπρεπώς με μια δουλειά πλέον.
3: Έχουμε δύο παιδάκια, γεννήσαμε τώρα και το τρίτο μας. Με το μισθό που παίρνουμε εμείς και η σύζυγός μου, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουμε πέρα. Εμείς έχουμε δύο μισθούς, είμαστε περίπου στα 2.200 ευρώ το μήνα. Αν βάλουμε το ενίκιο, τα έξοδα τα οποία απαιτούνται και από τη μεριά των παιδιών, πραγματικά είναι ένας γολγοθάς.
1: Ενίκιο δεν έχω, έχω δάνειο στεγαστικό και φυσικά στο σούπερ μάρκετ. Μια τριμελής οικογένεια που είμαστε εμείς, νομίζω θέλει σίγουρα γύρω στα 400 με 500 ευρώ.
2: Έχω τρία παιδιά, πάνω από 1.000 ευρώ. Είναι ο μισθός και τα προϊόντα είναι δυστυχώς δυσανάλογα με το μισθό που παίρνουμε. Η αποταμίευση δεν ξέρουμε τι σημαίνει, όχι.
3: Βασιζόμαστε στους γονείς μας και στις αποταμιεύσεις τις οποίες είχαν κάνει αυτοί.
0: Προσέξτε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Βασιζόμαστε, λέει, στους γονείς μας, στις συντάξεις δηλαδή των γονιών και στις αποταμιεύσεις αυτών. Απίστευτο. Δηλαδή, είναι ο γονιός ο οποίος έχει πάρει μια σύνταξη την οποία το έχει περικοπεί, έτσι. Δεν είναι η σύνταξη που έπαιρνε κάποτε. Έχει περικοπεί αυτή. Είναι οι τιμές πάρα πολύ αυξημένες. Και την ίδια ώρα καλείται με αυτή τη σύνταξη να στηρίξει και το παιδί του, το οποίο εργάζεται, το οποίο όμως μπορεί να έχει τη δική του οικογένεια και αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ή πόσοι άνθρωποι αναγκάζονται να μείνουν να επιστρέψουν στο πατρικό, έτσι, και να μην ανοίξουν τα φτερά τους στα νέα τα παιδιά, να πιάσουν ένα δικό του σπίτι, να πάνε λίγο παραπέρα, να φτιάξουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Πράγματα δηλαδή που κάποτε τα θεωρούσαμε αυτονόητα και αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Λοιπόν, όποιος θέλει να μιλήσει, να πει αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο 211 10 88 80 για ό,τι τον απασχολεί σε σχέση με την ακρίβεια. Δηλαδή πράγματα και περιπτώσεις που έχει διαπιστώσει ο ίδιος στην καθημερινότητά του ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ενώ την ίδια ώρα οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι. Μιλάμε για επιδόματα ψίχουλα, μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες δεν φτάνουν, αν τις διαιρέσεις τις ημέρες της εβδομάδας, δεν φτάνουν ούτε για να πάρεις ένα κουτί γάλα, ας πούμε. Και την ίδια ώρα τα προϊόντα αυξάνονται σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά αδυνατείς να παρακολουθήσεις και την τιμή. Προβλήματα βεβαίως παρουσιάζονται και στους ψαράδες μας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι για πέμπτη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις οι ψαράδες. Πανελλαδικά είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν και να το πάνε επαόριστο. Θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία με το κόστος αγοράς πετρελαίου είναι δυσβάσταχτη για τις τσέπες τους. Δεν μπορούν λέω, όπως λένε οι ίδιοι, για να βγουν έξω για μια ψαριά. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα, μιλάμε για ένα, όπως και του αγρότη, αλλά και του ψαρά το επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπορεί να βγεις για μεροκάματο και η θάλασσα να μην σου δώσει. Έτσι. Την ίδια ώρα όμως το κόστος του πετρελαίου είναι δυσβάσταχτο. Μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες, αλλιάς από την Κρήτη που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ότι για να βγει η τράτα στα νυχτά θέλει 200 με 300 ευρώ πετρέλαιο. Ναι, αυτή είναι η διαδρομή. Αυτή είναι το. Τι βγαίνω εδώ και πιάσαμε. Έχει μια ιστορία. Και αυτό, αυτή η επιδότηση που δίδεται, είναι μια επιδότηση τίποτα. 15 λεπτά. Τι να κάνει 15 λεπτά τώρα μπροστά σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να αγοράζει και ψάρι, δηλαδή το νούμερο ένα superfood που θα έπρεπε να υπάρξει στη διατροφή όλων μας, έτσι, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, και οι οποίοι βρίσκονται βεβαίως σε απόγνωση, δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Χθες απέκλεισαν μάλιστα και την Ε1 πύλη στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη εκεί στο λιμάνι. Γενικά θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, γιατί θεωρούν ότι οι υποσχέσεις που τους έχουν δώσει είναι χωρίς αντίκρισμα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι ψαράδες για το θέμα τους.
5: Το πετρέλαιο έχει ανέβει 3 και 3,5 φορές παραπάνω από την τιμή που είχε το Φεβρουάριο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
6: Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μέσα κινητοποίησης μας. Έχουμε φτάσει στα όρια.
7: Τα σπίτια μας βασανισμένα με όλο αυτό τώρα που συμβαίνει.
8: Δεν ζητάμε χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ζητάμε να μας δώσουν αποζημίωση από τα χρήματα που δικαιούνται οι αλλοίς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Είμαστε αδιέξοδο.
10: Οι ψαράδες δεν ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση. Οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν τη βιώσιμη επιδότηση. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το επάγγελμα.
11: Έχουν 1000 δίκαια. Εμάς μας κάνουν ζημιά σαν επαγγελματίες, αλλά έχουν 1000 δίκαια για να τους δικαιώσουν γρήγορα και να δουλέψουν πολύ.
12: Υπάρχει μια έλλειψη και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι και ελληνικά αυτά που είναι. Και είμαι λίγο προβληματισμένος.
0: Κατά τη χθεσινή κινητοποίηση στη νυχθιόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, οι βορειοελλαδίτες ψαράδες εμπόδισαν τη διακίνηση εισαγόμενων ψαριών, ενώ από την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, δεν αλλιεύονται ελληνικά ψάρια. Το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στη νυχθιόσκαλα της Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και από την Βουλγαρία και, όπως λένε, θα εμποδίσουν τη διακίνηση των εισαγόμενων αλλιευμάτων, ό,τι και αν γίνει. Και φυσικά εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά.

Η κινητοποίηση είναι η τελευταία λύση του εργαζόμενου. Η τελευταία λύση είναι η έσχατη λύση, αυτή που τη χρησιμοποιεί κάποιος για να διατρανώσει το αίτημά του. Για να κάνει γνωστό το αίτημά του. Και βεβαίως για να συμβαίνει αυτό, και μάλιστα πανελλαδικά, κάτι πρέπει να μας πει. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που υπάρχει και εκεί ακρίβεια και λίγο πολύ το έχουμε θίξει πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το θίγουμε, είναι το κομμάτι της στέγης, το κομμάτι των ενοικίων. Ο κάθε επικραμμένος ανεβάζει στα social και τα λοιπά ένα σπίτι χρέπει, και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Βάζει ένα σπίτι χρέπει 50 χρονών και ζητάει τα μαλλιοκέφαλά του μόνο και μόνο επειδή λέει είναι ένα χιλιόμετρο από το μετρό, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, είναι κοντά σε κάποια πανεπιστημιούπολη ή είναι κάπου κεντρικά. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι? Από την άλλη βέβαια σκέφτεσαι ότι για να φτάσει κάποιος να ζητά ένα τέτοιο εξωφρενικό ενίκιο, κάπως η θηλιά μπορεί να έχει σφίξει και για τον ίδιο. Δηλαδή μπορεί και εκείνος από την βαριά φορολογία να έχει αναγκαστεί να ακολουθήσει την αγορά και να ζητά, ας πούμε, 600 ευρώ για ένα διάρρη. Την ίδια ώρα βλέπεις τα φοιτητικά ενίκια, τα οποία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, ιδιαίτερα, ας πούμε, σε δημοφιλείς πόλεις, έτσι, σε τουριστικές πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα Χανιά, όπως είναι το Ρέθυμνο, ακόμα και η Πάτρα όμως, και εκεί βλέπεις ένα διάρρη, μια γκαρσονιέρα να βρίσκεται στο πεντακοσάρικο και ίσως και παραπάνω. Και να είσαι και τυχερός δηλαδή αν βρεις στο πεντακοσάρικο. Εν τω μεταξύ και εδώ στην Αθήνα, παλιότερα ας πούμε υπήρχαν κάποιες περιοχές, πάντα υπήρχαν κάποιες περιοχές οι οποίες ήταν πιο ακριβές. Παραδείγματος χάρη το Κολωνάκι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πια μόνο στο Κολωνάκι. Αυτό σημαίνει ακόμα και στις πιο λαϊκές γειτονιές, στην Κυψέλη, στον Γκίζη, στο πεδίο του Άρεως, στην Καλυθέα, στο Κουκάκι, στα Πετράλωνα. Όλες αυτές οι περιοχές είναι περιοχές όπου θα βρει κάποιος, αν κάνει μια απλή αναζήτηση για ενοικιοστάσιο, θα δει τιμές απίστευτες. Για ένα τριάρι, ας πούμε, μπορεί να ζητείτε και το ενοίκιο των 800 ευρώ. Και ας είναι 30 χρονών σπίτι. Και ας έχει 1000 προβλήματα. Και ας μπορεί να μην έχει καν και θέρμανση, ας πούμε, να μην βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Θα έπρεπε με έναν τρόπο να υπάρχει ένα πλαφόν. Να υπάρχει ένα πλαφόν. Δηλαδή δεν γίνεται σε μισθούς των 800, των 900 ή των 1000 ευρώ. Γιατί πλέον το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι μισθή των 1000 ευρώ, ας πούμε, είναι υψηλόμισθος ο άλλος. Έτσι. Δεν γίνεται λοιπόν σε μισθούς των 1000 ευρώ και σε ένα ζευγάρι που μπορεί να παίρνει 2-2.500 ευρώ εισόδημα το μήνα να υπάρχουν ενίκια 800 και 900 ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, λογαριασμούς, κοινόχρηστα κτλ., μιλάμε ότι είναι πάνω από το μισό του εισοδήματος, μόνο και μόνο για να έχεις κάπου να μείνεις. Για να έχεις μια στέγη. Αυτό, σας θυμίζω, το βλέπουμε να γίνεται στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Αυτό ακριβώς έγινε. Εκτοξεύθηκαν τα ενίκια σε πάρα πολλές πόλεις, μάλιστα, που είναι και πάρα πολύ τουριστικές, όπως η Βαρκελόνη παραδείγματος χάρη. Εκεί τα σπίτια ήταν απλησίαστα και εκεί είναι μια πόλη χτισμένη και τα κτίρια της είναι πολύ επιβαρημένα και πολύ παλιά σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, εκεί στο κέντρο της Βαρκελόνης. Και πού οδήγησε όλο αυτό? Προκηρύχθηκαν εκλογές, διότι έγινε και όλη αυτή η συζήτηση και όλος αυτός ο χαμός με την 87χρονη γυναίκα, την οποία την πέταξε έξω το φαντ. Προσπάθησε να την πετάξει έξω και υπό το βάρος όλης αυτής της κοινωνικής κατακραυγής η γυναίκα παραμένει στο σπίτι. Φανταστείτε ότι τη ζητήσανε, αυτή έπαιρνε 1300 ευρώ σύνταξη και τη ζητήσανε να δίνει 1600 ευρώ ενίκιο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, που θεωρητικά έπαιρνε η γυναίκα μια καλή σύνταξη, έτσι. Και εκείνη τους έλεγε ότι θα πρέπει να είναι το 1 τρίτο του εισοδήματος. Ναι, να σας δώσω, ας πούμε, 3-4 εκατοστάρικα, 5. Μα όχι και 1600, μα πώς θα βγει? Λοιπόν, όλα αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό,
όλα αυτά έρχονται με έναν τρόπο και σε εμάς. Δηλαδή όλα αυτά κάπως ακουμπούν. Και αυτό φυσικά που συμβαίνει στη Γαλλία. Όλες αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών, για ποιο λόγο γίνονται? Διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, αυτό που συμβαίνει και σε εμάς. Διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις των τμήματων, υπάρχουν τμήματα με 30-35 παιδιά μέσα στις τάξεις τους. Διαμαρτύρονται για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την ακρίβεια. Και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 5.000 συλλήψεις. Είναι περισσότερα από 500 σχολεία κλειστά και όλη η Γαλλία έχει παραλύσει. Έτσι. Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να μας πει μια καλημέρα και να μας πει ποια είναι, σε ποιο σημείο της καθημερινότητάς του εντοπίζει έτσι κύμα έσχρο κέρδειας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, λέει, τι είναι αυτά που πέσεις, λέει, πρωί-πρωί, σαν να γυρίζουμε, λέει, από τα μπουζούκια. Είναι ό,τι καλύτερο, Δημήτρη. Για να σας ξυπνάω έτσι όμορφα. Γιατί πέρα από τον προβληματισμό, πρέπει να έχουμε και μια διάθεση. Αρκεί να προβληματιζόμαστε, όχι να στενοχωριόμαστε, απλά να προβληματιζόμαστε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο μια δική μας αίσθηση, έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Τη διαπιστώνουμε ο καθένας από εμάς από πράγματα που μπορεί να έχει αναγκαστεί να περικόψει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα νέα παιδιά, ας πούμε, τους βλέπεις στα μέσα μεταφοράς, για τα οποία θα συζητήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ότι έχει αυξηθεί η επιβατική κίνηση στα μέσα μεταφοράς, λόγω ακριβώς της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Στα μέσα μεταφοράς, λοιπόν, θα δεις νέα παιδιά, τα οποία έχουν στην τσάντα τους το κολατσιό τους, το lunch boxάκι, όπως το λένε οι πιτσιρικάδες, οι πιο νέοι, και έχουν και ένα θερμό με καφέ, τον οποίο θα τον κρατήσουν για ολόκληρη τη μέρα. Προφανώς αυτό γίνεται για λόγους και οικονομίας. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν θέλεις να φτιάξεις το δικό σου καφέ και αν είσαι αυτής της λογικής, γίνεται και για λόγους οικονομίας. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που παίρνουν έναν μισθό πολύ συγκεκριμένο, έτσι, αν σκεφτεί κανείς πόσος είναι ο βασικός μισθός και πόσα πρέπει να εξοικονομήσουν για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή να βοηθήσουν το πατρικό στο οποίο μένουν, έτσι, με του μέλλον λογαριασμούς. Άρα προσπαθούν να κόβουν από παντού. Βλέπεις, λοιπόν, νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε για καφέ. Καλά, έχουν επίσης όσοι βγαίναν για καφέ, αυτό το ατελείωτο που πήγαινε, ας πούμε, για καφέ, καθώς είναι 2-3 ώρες, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει και το πάω να πάρω τον καφέ μου το πρωί και να το πιω στη δουλειά μου και να παραγγείλω ενδεχομένως και ένα δεύτερο. Το σκέφτεται ο κόσμος. Το σκέφτεται γιατί σου λέει είναι κόστος. Αν υπολογίσει κανείς ότι ένας καφές μπορεί να κοστίζει 2,5 έως και 3 ευρώ την ημέρα, αν κάτσει κάποιος και το υπολογίσει και έχει οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ., προφανώς θα κόψει και από εκεί. Λοιπόν, επίσης το θέμα της Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με το φίλο του Θοδωρή, τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Αυτές οι καταστροφές εκεί στην Κρήτη, ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι καταστροφές που υπάρχουν εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου. Μιλάμε για χιλιάδες τόνοι πατάτας που βυθίστηκαν μέσα στο νερό και που βεβαίως αυτό με έναν τρόπο θα το δούμε και εμείς στην πορεία. Ή τέλος πάντων θα μας πλασαριστεί ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καταστροφή, κλιματική καταστροφή, έχουμε και αυτό το θέμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος εκεί στην Κρήτη.
1: Εδώ. Βλέπετε, ήδη σάπια η πατάτα. Ήδη. Ορίστε, σάπια. Ήδη. Ορίστε. Πού να βγάλει τώρα πατάτα εδώ.
2: Εδώ έχει πάνω από 60 πόντους νερό, είναι πατάτες εδώ. Αυτές αποκλείεται να βγουν. Καταστροφή για όλους. Από πατάτες, από ντομάτες, από λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Σε 3-4 μέρες θα σαπίσουν και έχουν καταστραφεί.
3: Τσίτα. Τσίτα ένα πράγμα.
4: Καταστρεμμένα όλα, έντα, ενάτα.
5: Τελειώσανε. Πού?
4: Τελειώσανε.
5: Το Λασίθι ζει την Κρήτη και την Ελλάδα όλη.
6: Θα το ζήσετε κι εσείς και εμείς και όλος ο κόσμος που ακούει, θα το ζήσουμε τις επόμενες μέρες και στις λαϊκές και στο ράφι. Η έλλειψη των προϊόντων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Άρη. Άρη, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Καλημέρα. Από εκεί εδώ, Καβάλα Θεσσαλονίκη.
0: Καβάλα Θεσσαλονίκη. Μας ακούς μέσω του Στάτους?
7: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας φυσικά και στον Στάτους. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους εκεί που μας αναμεταδίδουν. Άρη μου, για εξήγησέ μου τώρα εσύ με την καθημερινότητά σου. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά, που έχει αλλάξει, που σου έχει κάνει εντύπωση,

0: αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν βλέπω φως. Και δεν μπορώ να καταλάβω με αυτή την κυβέρνηση τι ακριβώς σκέφτονται, πώς σκέφτονται και γιατί το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Και έχω ένα παράπονο βασικά από εσάς.
1: Ναι.
0: Που μιλάτε για την ακρίβεια, μιλάτε για αυτό που περνάει ο κόσμος, μιλάτε, λέτε, αλλά το λέτε τόσο αόριστα. Χωρίς. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Όταν βλέπουμε ότι τα κάψιμα στις γύρω χώρες και μας που προμηθεύονται κάψιμα από μόνο 50 και 60 λεπτά διαφορά, κάψιμο που πάει από εδώ στην Κύπρο και έχει ένα 50 στην Κύπρο και το παίρνει από εμάς και εδώ το πληρώνουμε 2,20 την καλύτερη, με όλους να παραπονιούνται. Είναι παράξενο που δεν ακούω κάτι για εσάς για να πείτε ότι φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίει από μόνο του. Δεν είναι από μόνο του κάτι. Δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Κοίταξε να δεις, Άρη. Και εμάς μας κάνει εντύπωση. Ότι η Κύπρος, και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από εμάς πουλάει λιγότερο. Και εμάς μας κάνει εντύπωση που πάρα πολλά προϊόντα.
0: Πολύ λιγότερο, πιο φθηνά πουλάει.
1: Ναι, πουλάει πιο φθηνά. Και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν προϊόντα που φεύγουν από εδώ και φτάνουν στην Κύπρο, ή τέλος πάντων μας κάνει εντύπωση ότι άλλες χώρες γειτονικές της Ελλάδας, Βουλγαρία, έχει φθηνότερη βενζίνη και ο κόσμος φεύγει και καταστρέφεται. Και
0: να
1: καταστρέφονται ξέρετε, τα μαγαζιά.
0: Η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Αλβανία προμηθεύονται κάποιοι από την Ελλάδα. Εδώ από τα δηληστήρια της Βορείας Ελλάδος, γιατί έχουμε και εδώ δηληστήρια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πρώην ο Πάπας. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που δουλεύουν από το δηληστήριο είναι Βουλγαρία, Σκοπίων και Αλβανίας. Τα ελληνικά προμηθεύονται από τις αποθήκες κρατικές, τις άλλες.
1: Εσύ, Άρη, είσαι οδηγός, εννοώ, είσαι επαγγελματίας.
0: Ναι, οδηγός, επαγγελματίας είμαι και με αυτό που γίνεται στην αγορά θα το κλείσω, δεν θα έχουμε. Δεν έχει δρομολόγια, δεν μπορεί να δουλέψει.
1: Ωραία, επειδή θέλω να μας δώσεις τώρα μια εικόνα, επειδή σε ακούμε τώρα όλοι με προσεκτικά, τι έχει αλλάξει στη δουλειά τη δική σου. Πόσα χρήματα δαπανούσες για να κάνεις κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια και πόσα χρήματα χρειάζεσαι παραπάνω για την ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς διαδρομές.
0: Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε πριν 2 χρόνια, αν το πούμε, γιατί έχει εδώ και 1,5 χρόνο που έχει εξευτηλίσει λίγο το δρομολόγιο, έχουμε τουλάχιστον ένα, να μην υπερβάλλω, να μην πω, ας πούμε, ένα 60%, γιατί έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα διόδια. Να φανταστείτε ότι μια διαδρομή που πάω από Καβάλα, Θεσσαλονίκη και πίσω, είναι 160 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις χοντρικά, 320 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις, χρειάζομαι 55 ευρώ με το επικαθήμενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα πετρέλαιά μου είναι 270 ευρώ στην καλύτερη με ελαφρύ φορτίο, συν τα 55 ευρώ έχουν πιάσει 300 ευρώ.
1: Και παραπάνω.
0: Τρομερό, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι, το έχουμε συνηθίσει, μπορεί να προσαρμοστείς κάπως, κάτι, να κόψεις, να κάνεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν δουλειές, έχουν πέσει οι δουλειές. Δηλαδή δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί μικρές βιοτεχνίες.
1: Ναι.
0: Με την πολιτική αυτή έχουν καταστραφεί οι μικρές βιοτεχνίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επενδύσουν. Δεν έχουν φως, πώς να επενδύσουν. Όταν όλα σου τα παίρνει εφορία, είναι λογικό να μην μπορείς να δουλέψεις.
1: Τι μεταφέρεις, Άρη, εσύ, τι προϊόντα μεταφέρεις?
0: Διάφορα μεταφέρω, λιπάσματα, τούβλα, σίδερα. Ό,τι μπορεί να υπάρχει.
1: Τώρα που λες λιπάσματα, για εξήγησέ μας τώρα λίγο την ιστορία αυτή με τα λιπάσματα, γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει τα λιπάσματα, δεν έχουν ξεκινήσει, λόγω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη βιομηχανία, γιατί είναι μία βιομηχανία στην Ελλάδα που σπορεί πολύ λιπάσματων.
1: Ναι.
0: Και στην Καβάλα, τα κεντρικά τροποστάσια δηλαδή. Λόγω ακρίβειας και δεν έχουν και τις παραγγελίες που θα έπρεπε να έχουν και τους συμφέρει το εργοστάσιο να προμηθεύει να κάνει εξαγωγές από ό,τι θα μπορούσε να πουλήσει εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή μάλλον έχει καλύτερο κέρδος, θα κάνει εξαγωγές. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, από ό,τι έχω πει, έχουν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνω συχνά εκεί μέσα, γιατί,
1: ναι,
0: γιατί δεν είναι η εποχή μου.
1: Άρα λοιπόν, για το θέμα των λοιπασμάτων, γιατί αυτό θα το δούμε και στον πρωτογενή τομέα, έτσι, όταν υπάρχουν προβλήματα με τα λοιπάσματα και θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή.
0: Εντάξει, όλο ξεκινάει από το πώς αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση την αγορά μας, την ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν θέλει ανάπτυξη, θέλει να έχει το στάνταρ. Δηλαδή, αυτό που κάνει, βοηθάει 10 μεγάλες επιχειρήσεις, παράδειγμα, τις επιχειρήσεις των καυσίμων, τις επιχειρήσεις της τράπεζας, οτιδήποτε έχει σχέση με το κεφάλαιο το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο πιο πολλά εισπράττει. Γι' αυτό και δείχνει ότι έχει... δεν μπορείς να μην ψωνίζεις, να μην φας. Δεν γίνεται. Όταν σου βάζει 24% στο ψωμί, το φαγητό σου, σε όλα τα πάντα, όσο πιο ακριβό είναι, τόσο πιο πολλά εισπράττει. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή, πείτε μου μια εξήγηση, εσύ, γιατί το κάνει αυτό. Μια εξήγηση, αν μπορείτε.
1: Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί παράγοντες, Άρημο, αλλά είμαστε εδώ για να δώσουμε φωνή σε αυτό που λες ακριβώς και σε αυτό που λέτε όλοι εσείς. Έτσι, διότι η δική σας η φωνή. Άκουσα να σου πω, Άρημο, ο δημοσιογράφος είναι το μέσο. Οφείλει να μεταφέρει αυτό που λέει η κοινωνία. Και αυτό που λες εσύ είναι το πιο ισχυρό μήνυμα. Και ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι αντικειμενικός και να μην φιλτράρει αυτό που λες εσύ, να έρχεται αφιλτράριστο και να ακούγεται στον κόσμο. Όλες οι απόψεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση που έκανες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Oh. 6 Οκτωβρίου σήμερα, του 2026. Baby, θέλουμε ακόμα λίγη ώρα για να ξημερώσει, 7 και κάτι θα ξημερώσει, οπότε... Και αυτό το ξημέρωμα το περνάμε μαζί. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Σκυτάλη στον ήχο, στον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα αυτό για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Και εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχουμε ξεκινήσει από χθες αυτή την έρευνα, μια δημοσιογραφική έρευνα που επεκτείνεται και σε εσάς, γιατί εσείς είστε η φωνή. Όλα όσα προηγήθηκαν από τους ακροατές ήταν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι βλέπετε, αντιμετωπίζετε στην πραγματικότητα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα μπορείτε να παρεμβαίνετε, να πείτε κι εσείς τη δική σας γνώμη για το θέμα αυτό της ακρίβειας, πού την εντοπίζετε, πού βλέπετε τις μεγάλες διαφορές, πού εντοπίζετε πολλά προβλήματα έτσι στην αγορά, στην καθημερινότητά σας. Οπότε και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 88 80 και εκεί να τα πούμε όλα αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, σας απασχολούν και είναι αυτά που σας στενοχωρούν κιόλας, γιατί όταν υπάρχει φτώχεια που λένε υπάρχει και γκρίνια και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιο Σύνδραμο δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία, radio@παραπολιτικά.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 88 80 και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Ο Γιώργος, οδηγός λεωφορείου. Ακόμα και 5 ζωές να είχαμε να ζήσουμε, δεν θα έπρεπε να τους χαρίσουμε και να κάνουμε εκπτώσεις σε καμία. Πόσο όταν έχουμε να ζήσουμε, λέει, μόνο μία. Αλλά δυστυχώς προσωπικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι 400 χρόνια σκλάβοι δεν είμαστε τυχαία. Σταθερότητα, λέει σε εισαγωγικά. Καλημέρα κυρία Πανάγου, μας λένε, λέει, χρόνια τώρα, λέει ο Δημήτρης, ότι όλα αυξάνονται επειδή αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Όταν μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, γιατί αυτόματα δεν μειώνονται και οι τιμές? Δεν ευθύνεται κάποιος? Επί κορονοϊού τα σούπερ μάρκετ είχαν ρεκόρ κερδών και πωλήσεων. Αμέσως μετά προέκυψε όλη αυτή η αθλειότητα της ακρίβειας. Δεν υπάρχουν ευθύνες? Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιος θα νοιαστεί άλλωστε, λέει, οι πλούσιοι υπουργοί, λέει ο Δημήτρης.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Και φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ακρίβεια σε όλες τις εκφάνσεις αυτής. Εφημερίδα απογευματινή, σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των Ευχών, γιατί ο Καραμανής έκανε τον Κινέζο. 4 χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο, κρίσιμη συνάντηση. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο, ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός υπέξ. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας. Νέα πάτη έφερε στο φως έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα, καθώς κάποιοι νομιμοποιούσαν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Συμμαχία της ΜΕΚΑΣ, στην αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν, ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑΣ για την ενίσχυση της άμυνας του βασιλείου. Οθόνες. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο χρόνος που αφιερώνει ένα παιδί μπροστά σε οθόνες συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξή του, στην οποία έχει αρνητική επίδραση. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Νόμπελ ιατρικής, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς επιστήμονες απονεμήθηκε χθες το Νόμπελ ιατρικής για την έρευνά τους στο πεδίο της οπτογεννητικής. Ο διακόπτης που αυτοί δημιούργησαν ρίχνει φως στα μυστικά των λειτουργιών του εγκεφάλου. Εφημερίδα Τα Νέα. Όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Μουσική 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για την Αμερική, αερομαχία με μπλοκή στο Καστελόριζο. Στην Ισπανία κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνο ο Μαζονάκης. Τι λένε οι ειδικοί. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια σε 3 ερευνητές. Μουσική
Εφημερίδα των συντακτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου. Ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Watch me. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα με Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Πασόκ διεύρυνση με συνέχεια. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ποιοι έπονται. Αλληλής παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντσεθ με πρόεδρες εκλογές. Ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Και η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων.

Εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Νεοποτισμός με γεωγραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Δημητριάδη. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΥΠΑ. Επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Και νέες υποσχέσεις του Σαλίης συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους.

Φοβερή απάντηξη έπλαινε μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας στο κόλπο των υπερπληρωμών. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές, απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής. Ανεπιθύμητο ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, ένα ακόμη θέμα από τον Ριζοσπάστη. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, ελέγξτε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Μαζική κινητοποίηση χθες των γονιών και ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ.

Εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τριν πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης, εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Και ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά, μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία, εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης του κλάδου, παραμένουν στη Λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και 21 λεπτά. Ήδη υπάρχει κίνηση στους δρόμους, παρότι είμαστε πολύ νωρίς. Τα ξημερώματα δεν έχει καν ξημερώσει για τα καλά. Και όμως στο ποτάμι υπάρχει κίνηση, εκεί κοντά από τα Σεπόλια, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή, της Αθηνών Λαμίας, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης κίνηση έχουμε αυτή την ώρα κατά διαστήματα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Και βεβαίως γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι στον Πειραιά. Στο κέντρο είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα όπως σας λέγαμε και νωρίτερα είναι πολύ δύσκολα στην Κρήτη. Εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου τόνοι νερού κατέστρεψαν μεγάλη παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή πατάτας κυρίως και άλλων αγροτικών βεβαίως καλλιεργειών. Αλλά αυτό που βλέπουμε στις εικόνες θα πρέπει να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα κύριε Πατεράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Για δώστε μας τώρα μια εικόνα. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στα μέρη σας?
1: Δυστυχώς τώρα για 5-6 μέρες πέσανε πάνω από 50 πόντι νερό σε όλη την επιφάνεια του κάμπου. Είναι όλα τα νερά που κατεβήκαν από τα βουνά γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα ο κάμπος γυρολεξικά να πνιγεί. Μας βρήκε στην συγκομιδή απάνω, ό,τι και είχε ξεκινήσει στη συγκομιδή της πατάτας, με αποτέλεσμα το 80% της καλλιέργειας της πατάτας, περίπου 6.000 στρέμματα και 3.000 στρέμματα γυπευτικά στη γυρολεξία να πνιγούν μέσα στα νερά. Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην γυρολεξία, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτι από εκεί μέσα. Ούτε να εξασφαλίσουμε για να φάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ασχολείται ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά. Οπότε, τέλος, δεν συζητάμε τι να συζητήσουμε.
0: Το πρώτο και κύριο είναι τι θα γίνει με εσάς, όλους εσάς που ασχολείστε λοιπόν με τις καλλιέργειες. Αν θα αποζημιωθείτε, ήρθε και κυβερνητικό κλιμάκιο. Τι σας είπε?
1: Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο χθες. Δεσμεύτηκε ότι θα βρούμε τον τρόπο. Εμείς ζητήσαμε ότι πρέπει να αποζημιωθούμε στο 100% της πραγματικής παραγωγής που χάσαμε. Αν αποζημιωθούμε με τον ΕΛΓΑ, ο τρόπος που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ είναι τελείως απαράδεκτος. Στην ουσία δεν αποζημιώνει ούτε το 30% της παραγωγής. Οπότε δεν έχει νόημα να πάμε στη διαδικασία αυτή. Δεσμευτήκαν ότι θα βρούνε τον τρόπο τον οποίο θα μας αποζημιώσουν σε αυτό που ζητάμε.
0: Άμεσα, τι σας είπανε, αυτό θα γίνει?
1: Άμεσα. Δεσμευτήκαν ότι τις επόμενες μέρες θα μας πούνε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μας είπανε κάτι συγκεκριμένο. Είπανε ότι θα το δούνε και θα μας ενημερώσουν στις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε αυτό πραγματικά να βγει η αλήθεια και να μην μείνει στα λόγια. Διότι δεν έχουμε καμία άλλη ελπίδα.
0: Τώρα πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους πατάτας που καταστράφηκαν. Μια πατάτα ξακουστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι που προμηθεύεται με την πατάτα ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον τα νησιά του Αιγαίου, την Αττική κτλ. Η πατάτα της Κρήτης είναι ονομαστή. Τι σημαίνει τώρα αυτό για μας τους καταναλωτές? Για δώστε μας μια εικόνα, τι πρόκειται να δούμε? Θα δούμε ελλείψεις?
1: Ήδη στα ράφια της Κρήτης η πατάτα, δεν ξέρω για την Αττική γιατί δεν έχω εικόνα, αλλά ήδη στα ράφια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω. Ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα πληρώσει μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι, αν δεν αποζημιωθούν, θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Διότι οι άνθρωποι, αυτά που χαθήκανε, είναι χρέη σε προμηθευτές, υγειοπόνους, σε ΔΕΗ παντού. Αν δεν αποζημιωθούν, να ξοφλήσουν τα χρέη τους, δεν θα μπορέσουν ούτε του χρόνου να ξαναμπούν να καλλιεργούν. Δηλαδή θα υπάρχει και συνέχεια. Καταλάβατε.
0: Πόσες χιλιάδες τόνοι καταστράφηκαν?
1: Περίπου 30.000 τόνοι πατάτα. Και περίπου 15.000 υπευθυκά. υπαίθρια κυπευτικά μιλάμε. Μιλάμε για σαλατικά, ντομάτες, ματσικά, διάφορες κατηγορίες κυπευτικών.
0: Εσάς τώρα η περιοχή σας είναι η περιοχή στην οποία βγαίνει ο μεγαλύτερος όγκος κυπευτικών και πατάτα, σωστά?
1: Εμάς η περιοχή μας, για να καταλάβετε, είναι μια περιοχή η οποία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο αφορά τα κυπευτικά, προμηθεύει το 70% των ξενοδοχείων της Κρήτης. Συν ό,τι άλλο φεύγει προς την Αθήνα και γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, ότι η παραγωγή πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι διαφορετικά οι λήψεις στην αγορά θα είναι πάρα πολύ σοβαρές και μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες είναι μη επιδοτούμενες. Οι περισσότεροι αγρότες στο ορπέδιο λαστείου, τη λέξη επιδότηση, τους είναι άγνωστη. Δυστυχώς, ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις είναι μακριά από την πραγματική παραγωγή στις περισσότερες φορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Μας λέτε λοιπόν ότι εσείς επί της ουσίας δίνετε το 70% της πατάτας πηγαίνει στο νησί, μένει στο νησί.
1: Στο νησί, ναι.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την εξής εικόνα. Με αυτή την πραγματικότητα που έχουμε τώρα, σημαίνει ότι στην Κρήτη, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα ράφια των μανάβικων, δεν θα βλέπουμε πατάτα?
1: Όχι, θα βλέπουμε πατάτες. Η αγορά δεν θα μείνει πατάτες, αλλά θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν το οποίο αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Άρα ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε.
1: Όχι, ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Δεν θα τρώμε τουλάχιστον, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Οι προδιαγραφές που καλλιεργούνται τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση με τις προδιαγραφές και όσο αφορά τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά που καλλιεργείται μια πατάτα στην Αίγυπτο, μια πατάτα στην Τουρκία ή μια ντομάτα. Είναι τελείως ο τρόπος που καλλιεργούμε, είναι τελείως διαφορετικός. Τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο υγιεινά για τον καταναλωτή σε σχέση με τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούν σε τρίτες χώρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατεράκη, για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί, διότι αυτό που μας περιγράφεται είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό. Και για σας, βεβαίως, αλλά και για τους καταναλωτές.
1: Εννοείται. Μα και εμείς καταναλωτές είμαστε. Γι' αυτό πρέπει τα κοστολόγια, δηλαδή αυτός που παράγει, να επιδοτείται όσο αφορά το κόστος που παράγει, ώστε να μπορεί να βγαίνει και ένα φτηνότερο προϊόν προς τον καταναλωτή.
0: Εσείς με τι τιμή δίνατε την πατάτα?
1: Εμείς πουλάγαμε αυτή τη στιγμή με 60 λεπτά τις πατάτες μας, στη χοντρική.
0: Και πόσο έφτανε στο ράφι?
1: Στο ράφι δυστυχώς είναι μια αμαρτία μεγάλη αυτό το πράγμα. Πάντα φτάνει ακριβά η πατάτα. Περίπου έφτανε στο 1-10 περίπου στο ράφι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατεράκη. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλά και καλή σας μέρα.
2: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Ελληνική πατάτα δεν θα υπάρξει στο ράφι. Ελληνικά ψάρια δεν υπάρχουν. Η δική μας η αλύση είναι σε κινητοποίησης. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που έρχεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο φίλος ο Δημήτρης σχολιάζει και λέει: δεν θα έχουμε πολλά, δεν θα έχουμε και καλά κριτικά προϊόντα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης λέει ότι σούπερ μάρκετ, λέει ένας άνθρωπος, προσέξτε, στο σούπερ μάρκετ ένας άνθρωπος λέει μόνο 50 ευρώ χωρίς να αγοράσω σαμπουάν, χωρίς να αγοράσω απορριπαντικά και χωρίς να αγοράσω μαναβική, διότι είχα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, έτσι, και φανταστείτε όταν δεν μιλάμε για μόνο πρόσωπο νοικοκυριό, μιλάμε για οικογένεια, εκεί πραγματικά γίνεται κανονική αφέμαξη. Λοιπόν, την ακρίβεια, η ακρίβεια λοιπόν όμως έχει πάρα πολλές, είναι τεράστια η βεντάλια του θέματος αυτού, της έρευνας αυτής που έχουμε ξεκινήσει εδώ στα παραπολιτικά και που βεβαίως έχουμε διαπιστώσει και θα δούμε τώρα, θα μας αποτυπώσει την εικόνα ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ότι ακριβώς λόγω επειδή έχει αυξηθεί η βενζίνη, λόγω του κόστους των καυσίμων, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και μετακινούνται προς τις δουλειές τους με τα μέσα μεταφοράς, με αυτά τα μέσα μεταφοράς που έχουμε, που σε αρκετές περιπτώσεις, όχι τόσο στα λεωφορεία, αλλά θα μας το πει ο κ. Κούλος αυτό, όσο περισσότερο στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, στο μετρό, υπάρχει πολύ μεγάλο στριμωξίδι, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. 6 και 33 πρώτα λεπτά και τα λεωφορεία μας είναι γεμάτα. Καλημέρα σας κύριε Σκούλε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να ευχηθώ και εγώ καλά τιμόνια στους συναδέλφους οδηγούς και υπομονή, γιατί όντως έτσι όπως το περιγράφεται είναι, έχουν γεμίσει πλέον τα λεωφορεία με κόσμο. Πρέπει να δουν λίγο τη συχνότητα των δρομολογίων όσον αφορά το πότε περνά ένα λεωφορείο από τη στάση, γιατί έχουμε καθυστερήσεις αρκετές, έχουμε έλλειψη οδηγών. Και όντως, έτσι όπως το περιγράφετε και εσείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπόθεση, περίπτωση όπως ήταν στο COVID. Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα γιοταχή στην άκρη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει ο ίδιος στη δουλειά του, γιατί είναι μεγάλο το κόστος.
0: Αυτό από πότε το έχετε αρχίσει και το διαπιστώνετε, από όταν άρχισε η τιμή των καυσίμων να αρχίσει να ανεβαίνει ραγδαία, ή είναι κάτι το οποίο το προσδιορίζετε εδώ και καιρό, σιγά αργά αλλά σταθερά ο κόσμος αρχίζει να επιλέγει?
1: Αυτό πάει ανάλογα με την αύξηση της βενζίνης, αλλά η μεγάλη κίνηση προς τα λεωφορεία, προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι από τον Σεπτέμβριο, από το χειμερινό πρόγραμμα που ξεκίνησε, που γύρισε όλος ο κόσμος στην Αθήνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μεγάλη αύξηση βενζίνη το τελευταίο μήνα. Οπότε στρέφονται όλοι προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Η ώρα είναι 6 και 35. Αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή με ένα μαγικό τρόπο να βρεθούμε εκτός στούντιο εγώ και εκτός τηλεφώνου εσείς, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε μέσα στα λεωφορεία που πηγαίνει ο κόσμος για τη δουλειά?
1: Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμός στην λεωφορεία, γιατί θα σας πω ένα νούμερο ενδεικτικά, ότι έχουμε αφαιρέσει 100 βάρδιες από το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, δηλαδή από τις 2.321 βάρδιες που είχαμε πέρυσι, έχουμε 2.221 βάρδιες, που σημαίνει ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που αντιστοιχούν σε κάποια δρομολόγια τα οποία είναι σε κάποια. Δηλαδή μπορεί μια βάρδια να κάνει 3 δρομολόγια σε μια μεγάλη γραμμή και σε μια μικρή να βγάλει 5 ή 6 δρομολόγια.
0: Γιατί έχουν κοπεί αυτά τα δρομολόγια?
1: Για την έλλειψη οδηγών. Κάνουμε συνεχώς διαγωνισμούς. Η εταιρεία κάνει συνεχώς διαγωνισμούς. Έχει κάνει και τη σχολή. Έχει αναγγείλει τη σχολή, μάλλον, γιατί η σχολή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Για να βγάλουμε οδηγούς, να παίρνουν δίπλωμα από εμάς και να μένουν για 5 χρόνια στην εταιρεία. Κάνουν διαγωνισμούς με ορισμένου χρόνου στη βάση σε κάποιους οδηγούς, και αυτό. Το συνδικάτο είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει. Λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ μέχρι τα 45 έτη, έχει βρει η εταιρεία τους 8-μήνες οδηγούς, οι οποίοι ξεπερνούν το όριο των 45, δηλαδή κάποιος οδηγός ο οποίος είναι 47 ή 48 χρόνων μπορεί να έρθει στην εταιρεία μας να δουλέψει για 8 μήνες.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί δεν αντιστοιχούν και τα χρήματα στο επάγγελμα του οδηγού, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και εμείς οι ίδιοι σαν συνδικάτο να υπογράφουμε συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν μόνο αυξήσεις σε πλαστικό χρήμα και όχι στους βασικούς μας μισθούς και να μπορέσουμε και εμείς να τα επεξέλθουμε στην κοινωνία και στις υποχρεώσεις που έχει κάθε οικογένεια.
0: Για δώστε μας μια εικόνα του εισοδήματος, του μισθού ενός.
1: Θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο το συζητάμε εδώ και 5 χρόνια. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και το 23 κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις όσον αφορά τις τριετίες των νέων.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζουν τις τριετίες. Δηλαδή, έρχεται ένας συνάδελφος οδηγός από ένα φορτηγό, ας πούμε, το οποίο έχει δουλέψει 9 χρόνια εκεί και ερχόμενος σε εμάς δεν αναγνωρίζεται τα 9 χρόνια. Ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο που σημαίνει 950 ευρώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτηση και αντιλαμβάνεστε ότι ένας οδηγός που μπορεί να πάει σε ένα τουριστικό λεωφορείο ή σε ένα σχολικό λεωφορείο θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έρθει σε εμάς.
0: Και είναι και πιο δύσκολο νομίζω να είναι οδηγός σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς με τόσο κόσμο,
1: με την
0: κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους εδώ.
1: Είναι ένα πράγμα που το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές και θα πρέπει να δούμε λίγο και τη μείωση του ωραρίου των οδηγών. Γιατί οι οδηγοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν 8 ώρες μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ τα δρομολόγια γιατί η εταιρεία, ο ΑΣΑ μάλλον, ο οποίος βγάζει τα δρομολόγια, να σας δώσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Ένα δρομολόγιο το οποίο είναι μία ώρα από αφετηρία ως τέρμα. Ο ΑΣΑ για να βγάλει περισσότερα δρομολόγια στα χαρτιά το κάνει 45 λεπτά. Στα 45 λεπτά λοιπόν ο οδηγός δεν προλαβαίνει να πάει το δρομολόγιο, δεν προλαβαίνει να κάνει διάλειμμα, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Άρα αναγκάζεται να χάσει κάποια δρομολόγια τα οποία σε εσάς φαίνεται σαν επιβάτη, αν είναι τέταρτα τα δρομολόγια, αν λείπει ένα λεωφορείο στη μέση, το οποίο δεν πρόλαβε να κάνει το δρομολόγιο του, γιατί ο χρόνος διαδρομής του κανονικά έπρεπε να είναι μία ώρα, περιμένετε εσείς 20 και 25 λεπτά στη στάση. Και βέβαια να δώσουμε και ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους οδηγούς, οι οποίοι δουλεύουν και τα ρεπό τους για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Έχετε επικοινωνήσει.
1: Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι δουλεύουν και 31 μέρες το μήνα. Και αυτό δεν είναι όμορφο να γίνεται σε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσεται, παίρνουμε καινούρια λεωφορεία. Φτιάχνουμε καινούριες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχουμε το προσωπικό το αντίστοιχο για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το συγκοινωνιακό έργο που πρέπει. Και βέβαια θα πρέπει να ελεγχθούν και αυτές οι 63 γραμμές, τις οποίες έχουν δοθεί σε ιδιώτες τα ΚΤΕΛ και κανείς δεν ξέρει αν εκτελούνται τα δρομολόγια ή όχι, τα οποία στοιχίζουν όμως 2,5 ευρώ το κάθε χιλιόμετρο.
0: Εσείς τώρα, να ρωτήσω κάτι, έχετε επικοινωνήσει τώρα στην εταιρεία ότι έχετε πολύ μεγάλη αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω αυτού που συμβαίνει με τα καύσιμα. Δηλαδή, έχετε επικοινωνήσει ότι κάθε μέρα από αυτή την ώρα που μιλάμε και πολύ νωρίτερα μέχρι αργά το βράδυ στα λεωφορεία στριμώχνονται οι άνθρωποι σαν σαρδέλες και για σας είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο να κάνετε ένα δρομολόγιο με ένα γεμάτο λεωφορείο και με μια κίνηση η οποία είναι στα κόκκινα.
1: Θα σας πω κάτι, έχουμε στείλει και επιστολές. Αλλά δεν εισακουγόμαστε, δεν παίρνουμε απαντήσεις για αυτό που εσείς μου ρωτάτε σήμερα, αλλά θα σας πω κάτι απλό. Οι τηλεματικοί και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δρόμο ελέγχουν το αν αυξάνεται οι επιβάτες σε ένα δρομολόγιο ή όχι. Mm-hmm. Το βλέπουν και από την τηλεματική και από το χτύπημα των εισιτηρίων και των καρτών. Γιατί πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά, οπότε εμείς μπορούμε άνετα να δούμε αν σήμερα έχουμε 100 επιβάτες και αύριο το πρωί έχουμε 120 στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Άρα λοιπόν η εταιρεία πρέπει να το δει αυτό και θα πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα. Αλλά για να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να βρει προσωπικό. Προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σας είπα ότι δουλεύουν, αναγκάζονται οι οδηγοί και δουλεύουν 30 και 31 μέρες το μήνα και 28 και δηλαδή δουλεύουν και τα ρεπό τους. Τα προγράμματα δεν μένει μέχρι 9 η ώρα. Μπορεί να πούμε εμείς ενδεικτικά και στατιστικά ότι βγαίνει το 100% των λεωφορείων. Αλλά σε ποιο πρόγραμμα βγαίνουν, με ποιο χρόνο διαδρομής, τι ταλαιπωρία υφίστανται οι επιβάτες και βασικά ο οδηγός ο οποίος αναγκάζεται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκνευρισμός μέσα σε ένα λεωφορείο και ο οδηγός αναγκάζεται να απολογηθεί για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεται.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και παλαιότερα, το να μην έχουμε οδηγούς και να έχουμε ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο.
0: Για δώστε μας τώρα, επειδή μου λέτε ότι έχετε εικόνα των αριθμών και έχει σημασία, πόσοι μετακινούνται, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, πόσοι μετακινούνταν.
1: Επειδή ο ΑΣΑ βγάζει συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το ακριβές νούμερο,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχει και το μετρό μέσα, το οποίο θα σας πούν τα αντίστοιχα παιδιά εκεί στα σωματεία,
0: ναι.
1: το πόσο καθυστέρηση υπάρχει και πόση απόσταση υπάρχει από ένα δρομολόγιο στο άλλο.
0: Όχι, δεν μιλάω για την καθυστέρηση.
1: Μιλάτε για του. Ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Για το πώς οι άνθρωποι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οποιαδήποτε είναι αυτά, είτε λεωφορεία, είτε ηλεκτρικός κτλ. Για να καταλάβουμε δηλαδή και πώς οι άνθρωποι επιλέγουν επιλέγουν. Αναγκάζονται ενδεχομένως.
1: Αυτό το στοιχείο μόνο ο ΑΣΑ μπορεί να το έχει. Δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς. Γιατί αυτό μεταβάλλεται μέρα με την ημέρα. Οπότε περίπου στις 10 η ώρα κάθε πρωί βγαίνει το πόσα δρομολόγια γίνονται, πόσο επιβατικό κοινό έχει κτλ. Ναι. Δεν μπορώ να σας δώσω.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές.
1: Να το ψάξω όμως, αν θέλετε να το ψάξω και να βγούμε σε κάποια άλλη μέρα να σας το πω.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές τη μέρα που η κίνηση πέφτει ή είναι συνεχόμενα οι επιβάτες?
1: Υπάρχουν οι ώρες αιχμής, στις οποίες εκεί εμείς βγάζουμε κάποια δρομολόγια παραπάνω από τα πραγματικά δηλαδή της ημέρας, που είναι από τις 7 έως τις 9 το πρωί, με 10 που ανοίγουν τα καταστήματα, και μετά το μεσημέρι από τις 2 η ώρα έως τις 5-5.30, όπου επιστρέφει ο εργαζόμενος στο σπίτι του. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε αυξημένα δρομολόγια εκεί και αυξημένες βάρδιες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στη διάρκεια της ημέρας όμως υπάρχουν μεγάλα τεράστια κενά, γιατί όταν δίνουμε πολύ έμφαση σε δύο συγκεκριμένες ώρες, το μεσημέρι και το πρωί, καταλαβαίνετε ότι το απόγευμα υπάρχουν μεγάλα κενά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι μουσικά, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

6 και 49 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει αυξηθεί ήδη. Στους περισσότερους δρόμους ήδη αυτή την ώρα έχουν κοκκινήσει για τα καλά, και στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και στους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει κίνηση. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, κατά διαστήματα και στον Καρέα εκεί, και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως, όπως ακούσατε και νωρίτερα, οι περισσότεροι πλέον έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους. Το βλέπει κανείς κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές. Αυτοκίνητα να βρίσκονται παρκαρισμένα στο ίδιο σημείο για αρκετές μέρες. Και αυτό διότι η βενζίνη είναι απαγορευτική για πάρα πολλούς και έτσι οι περισσότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 2 και 3 λεωφορεία, ακόμη και το μετρό, για να φτάσουν στη δουλειά τους μετά από 1-1,5 ώρα. Και μάλιστα σε δρόμους πάρα πολύ επιβαρημένους. Αυτό επίσης που έχει τη σημασία του είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι περισσότερο απεσιόδοξοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τους Ρουμάνους και τους Βουλγαρούς που ακολουθούν, είναι οι Έλληνες. Και αυτό το μήνα, διότι είναι σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών που οριακά βγάζει το μήνα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα του ΙΟΒΕ, όπου η σημερινή κατάσταση στα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ ανησυχητική και επίσης η απεσιοδοξία είναι πολύ μεγάλη. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα διαμορφώνεται στο 58%, όπως ακριβώς και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά ασφικτικούν. Οι καταναλωτές τώρα που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή περισσότερο είναι στο 22% του συνόλου του πληθυσμού. Ενώ το ποσοστό όσων είπαν ότι αναγκάστηκαν μάλιστα και να χρεωθούν για να βγάλουν το μήνα είναι στο 7%. Το 60% των οικοκυριών εκτίμησε ότι η αισθητή επιδείνωση της οικονομίας είναι ορατή, ενώ μόλις το 3% των οικοκυριών θεωρεί πως υπήρχε μια μικρή βελτίωση. Μόλις το 3% του πληθυσμού εκτιμά ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τέσσερις στους 10 λένε ότι θα προβούν σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες το αμέσως επόμενο διάστημα. Ενώ το 82% των οικογενειών δεν θεωρεί την αποταμίευση στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή 8 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε κάτι στην άκρη τον επόμενο χρόνο.

Τώρα στο κομμάτι της αβεβαιότητας στα νοικοκυριά ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 52,4% έκρινε το Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάσταση μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα από το 59,3% τον προηγούμενο μήνα. Αυτοί λοιπόν οι αριθμοί είναι ένα κομμάτι μιας πραγματικότητας την οποία βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία και από τα στοιχεία αισιοδοξίας των καταναλωτών, έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα και το πώς αυτό καταπνίγεται πολύ πριν το τέλος του μήνα, αλλά και με την αίσθηση ότι μπορεί να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ ούτε καν η αίσθηση δεν υπάρχει. Όταν ένας καταναλωτής γνωρίζει απριόρι ότι δεν μπορεί

μπορεί να αποταμιεύσει. Γνωρίζει ότι αν προκύψει μια κάτι που δεν το είχε έτσι προγραμματισμένο, μια ζημιά στο αυτοκίνητο ας πούμε, ένα σέρβις αυτοκίνητου, κάτι το οποίο ας πούμε δεν ήταν μέσα στα άμεσα πλάνα του και δεν μπορεί να την καλύψει, όταν κάποιοι αναγκάζονται να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, να προβαίνουν σε διακανονισμούς, να καθυστερούν ενδεχομένως κάποιες υποχρεώσεις, και αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικού κακοπλήρωτη, αλλά είναι θέμα πραγματικών αναγκών και συνθήκων. Και όταν στην εξίσωση θα βάλει κάποιος ότι πολλά νοικοκυριά δεν είναι μονοπρόσωπα, αν και τα μονοπρόσωπα και αυτά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηλικιωμένος και έχει μια σύνταξη των 700-800 ευρώ και δεν έχει δικό του σπίτι, έτσι, τότε εκεί έχει πραγματικά, είναι η κατάσταση οριακή. Και δεν υπάρχει μια βοήθεια από ένα παιδί. Εδώ τώρα βλέπεις και το άλλο, το ανάποδο, ότι ακόμα οι γονείς, έτσι, με αυτές τις πενιχρές συντάξεις, προσπαθούν και χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, με επιδόματα ψίχουλα, είδα τα στοιχεία του προϋπολογισμού για τις αυξήσεις του συνταξιούχους, μιλάμε ότι πραγματικά είναι αστεία όλα αυτά σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά και βλέπεις ότι στις οικογένειες πραγματικά σφίγγει πολύ το ζωνάρι, την ίδια ώρα η χώρα παρουσιάζεται ως μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Της χώρας όμως, όχι των πολιτών της. Και αυτή η χώρα αποτελείται από όλους τους πολίτες. Τους πολίτες που πραγματικά έχουν χάσει το χαμόγελό τους, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όταν ο Έλληνας είναι απαισιόδοξος για το ερχόμενο, όταν ο Έλληνας περικόπτει ακόμα και βασικές ανάγκες, όπως και η διασκέδαση, είναι κομμάτι της προσωπικότητας, της καθημερινότητας, της ζωής. Η ζωή είναι εδώ και μας περιμένει να τη ζήσουμε, όχι να γινόμαστε σκλάβοι για να μπορούμε απλά να επιβιώνουμε.

Ο Γιώργος από τα Χανιά λέει καλημέρα. Η έρευνα λέει για τη δυσκολία των οικοκυριών. Θα έπρεπε, λέει, να ρωτά πόσοι από αυτούς τους 22% που καταφέρουν αποταμιεύσεις, καταφέρνουν όμως στη συνέχεια να διατηρούν αυτές τις αποταμιεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος. Γιατί οι περισσότεροι τρώνε και από τα έτοιμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παραγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας. Θυμά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υψηλού συμβουλισμού η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν μέσω των τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων και της επικείμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε συνεργασία με το Ισραήλ αύριο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητηθούν μεταξύ άλλων περιφερειακά θέματα, διεθνείς εξελίξεις, ασφάλεια και ενέργεια. Ο κ. Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο και αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το κόστος των καυσίμων έχει αναγκάσει τους οδηγούς να αφήσουν το όχημά τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός στα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων, τόνισε ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να δει τη συχνότητα των δρομολογίων. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. 30.000 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικά καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Λασίθι, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, Μανώλης Πατεράκης, ανέφερε πως στα ράφια της Κρήτης η τιμή της πατάτας έχει αυξηθεί 15-20 λεπτά, δεν απέκλεισε λήψη στην αγορά, ενώ είπε πως θα εμφανιστεί πατάτα αγνώστου προελεύσεως και εισαγωγής. Σημείωσε πως οι παραγωγοί ζητούν να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής που χάθηκε και πως η πολιτεία δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο στον Εύρο. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα. Στη διεθνή ενημέρωση, Αυστραλός στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε εκπαιδευτική άσκηση, ανέφερε το ABC News. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέστρεψε σε ατομικές προπονήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτη και ίσως προλάβει το μάτς με τη Βιγιαρεάλ το ερχόμενο Σάββατο για την 8η αγωνιστική της Λα Λίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 και είναι Οκτώβριος και είναι 2026 και ο καιρός θα είναι καλός. Έκανε ψύχρα το βράδυ, είναι η αλήθεια, κατεβαίνοντας προς τα δω. Αλλά γενικά ο καιρός θα είναι καλός, έθριος, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, με διάφορα κρυωματάκια να γυρνάνε γύρω-γύρω. Βλέπω πολλοί κόσμος γύρω-γύρω φυσάει τη μύτη του, λίγο βύχει, λίγο ένα γρέζι, ένα αυτό. Είναι η εποχή και το λίγο κρύο, λίγο ζέστη και σιγά σιγά που κυκλοφορούν οι ιοί και που κλεινόμαστε προς τα μέσα και που τα παράθυρα είναι κλειστά. Έτσι είναι. Όταν κλεινόμαστε μέσα αρχίζουν οι ιώσεις. Επτά και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, 7 και 2 το απόγευμα το βραδάκι θα δύσει και πάλι, μικραίνει η μέρα όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Θα αλλάξει και η ώρα στο τέλος του μήνα, προς το τέλος του μήνα, οπότε προετοιμαστείτε. Πλούσια η ατζέντα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να μοιράζονται μεταξύ της εορτής των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου θα έχει μια πλούσια ατζέντα και βαριά θεματολογία και κίνηση στους δρόμους και κλειστούς δρόμους κτλ. Και τις κάλπες στην Ισπανία, όπου 29 Νοεμβρίου ο Σάντσεθ θα παίξει τα ρέστα του, όπως γράφουν και τα νέα στο πρωτοσέλιδο, διότι θα προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των δημοσκοπήσεων. Κανονικά η είδηση της αυριανής ημέρας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα πρέπει να είναι ότι ο Μέση, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, αποχαιρέτησε την Μπιακοσελέστε, την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα παίξει απόψε το τελευταίο του παιχνίδι μετά από 21 χρόνια, μια σπουδαία καριέρα με παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα είναι εκεί όλοι οι φίλοι από τα προηγούμενα 21 χρόνια της καριέρας του Μέση στην εθνική, να τον αποχαιρετήσουν και κάπως έτσι θα κλείσει μία από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο 39χρονος Αργεντινός κλείνει τα κοιτάπια του, τα βιβλία του με την Αργεντινή. Θα μείνει λίγο ακόμα να παίζει στο Σελέι. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έτσι κι αλλιώς. Είναι κι αλλιώς πια η επιστήμη. Σε κρατάει νέο μέχρι τα 39 σου. Μπορείς να το αντέξεις. Και κοίτα να δεις τώρα. Δύο παράλληλες πορείες δύο ανθρώπων που τόσο πολύ συγκρίθηκαν όσο έπαιζαν ποδόσφαιρο κανονικό, ενώ στα πολύ δυνατά τους χρόνια, από τη μία ο Μέση και από την άλλη ο Ρονάλντο, ο οποίος μπορεί και να τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλία τόσο άδοξα με αυτό το τζακωμό με τον προπονητή του, όπου τελείωσε αυτός ο γύρος των παιχνιδιών για το Nations League με 4-4 για την Πορτογαλία. Κάποιοι λένε μήπως τελικά πρέπει να αποφασίσει ο Ρονάλντο να μην παίζει στην Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία παίζει καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο. Ο προπονητής του είπε ότι μια παρεξήγηση, άμα θέλει να έρθει είναι όλα ανοιχτά, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο Ρονάλντο. Πρέπει να πάνε να τον προσκυνήσουν οι πάντες για να επιστρέψει. Δύο εντελώς διαφορετικές πορείες. Δεν λέω ότι είναι άγιος ο Μέση, απλά σίγουρα είναι πολύ πιο παράξενος και περίεργος ο Ρονάλντο. Επίσης, τι έχει κάνει η αίσθηση από τις ειδήσεις που μας απασχόλησαν περισσότερο τις ώρες που πέρασαν. Νομίζω αυτή η εξαιρετική τεχνική που βρήκαν οι αετωνίχηδες για να ξεπλένουν χρήματα μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Εξαιρετική ιδέα, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, να πεις κλέψιμο, αλλά ενώ ότι άμα χρειαστεί να βρεις, ρε παιδί μου, το μυαλό τρέχει με 500, όχι με 200. Βρίσκει τον τρόπο. Για να σας εξηγήσω τι έγινε, η αρχή για το ξέλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης, ο εισαγγελέας, βρήκε μετά από αναφορά του συστήματος που σαρώνει τα πάντα και βλέπει που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχουν περίεργα πράγματα, βρήκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές συναλλαγές με εταιρείες κοινής ωφέλειας. Έκαναν μια σύμβαση, δεν φταίνουν οι εταιρείες, δεν το ήξεραν, οι εταιρείες ενημέρωσαν κιόλας. Έκαναν μια σύμβαση Έλληνες πολίτες ή άνθρωποι που έμεναν στην Ελλάδα με μια εταιρεία, ξέρω, κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, ρεύματος ή κάτι τέτοιο, αντίστοιχες εταιρείες. Τους ερχόταν ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Και αυτοί πριν τελειώσει η περίοδος για την πληρωμή του λογαριασμού έβαζαν, τυχαία τώρα τα ποσά, έβαζαν αντί για 105.000 ευρώ. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν και έλεγαν στην εταιρεία: «Σας ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος και αντί να βάλω 100 έβαλα 5.000 ευρώ και θέλω να μου επιστρέψετε 4.900 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό». Αυτός ο λογαριασμός δεν ήταν ίδιος ο λογαριασμός με αυτόν που είχαν καταθέσει τα χρήματα. Κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί που είχαν καταθέσει τα χρήματα ήταν λογαριασμοί από το εξωτερικό. Και κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί, όχι κατά κύριο λόγο, απόλυτα, οι λογαριασμοί που ζητούσαν να επιστραφούν τα χρήματα ήταν λογαριασμοί στο εσωτερικό. Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εσωτερικό της χώρας, σε τράπεζες εδώ, στην Ελλάδα. Κάπως έτσι προσπαθούσαν να νομοποιήσουν παράνομο χρήμα, να ξεπλύνουν δηλαδή παράνομο χρήμα, περνώντας το μέσω των εταιριών κοινής ωφέλειας και να μπει στο τραπεζικό σύστημα. Προφανώς και έκαναν αρκετές δουλειές για να τους τσιμπήσει το σύστημα και να τους ελέγξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις, πολλά από αυτά τα χρήματα προερχόντουσαν από τις γνωστές απάτες και τηλεφωνικές απάτες και αντίστοιχου είδους απάτες που τα λεφτά τα καταθέτουν όταν γίνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για το πόσες τέτοιου είδους συλλήψεις, μάλλον πόσες συλλήψεις για τέτοιου είδους απάτες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Διαβάζω από την Καθημερινή: 2.461 εξιχνιάσεις, 1.136 συλλήψεις, 482 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Απάτες με υπολογιστή, 453 εξιχνιάσεις, 117 συλλήψεις, 39 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Οι δράστες συνήθως υποδίονται υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές ή εφοριακούς ή αστυνομικούς. Δηλαδή το 2026 το 42% από τις απάτες ήταν τέτοιου είδους απάτες. Υπάρχει και η εξαπάτηση κατά την αγοροπολισία αγαθών με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Εδώ όλο και μειώνονται αυτές οι απάτες. Δηλαδή το 24 ήταν 5,9% και το 26 ήταν 1,34%. Αυτό που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε «Έλα μαμά, ξέρω εγώ, είμαι ο γιος σου και έχω χτυπήσει και έλα εδώ», ή που παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία και λένε «Γεια σας, ο γιος σας ή η κόρη σας έχει κάνει ένα τροχαίο, έχει χτυπήσει και κάποιον και ξέρετε αν έρθετε από εδώ και μας δώσετε 10.000 ευρώ δεν θα τρέξει τίποτα, δεν θα του κάνουμε μήνυση και θα γυρίσει σπίτι». Αυτό έχει ακόμα περισσότερο μειωθεί, ήταν 3,3% το 2024, πλέον είναι μόλις 0,39%. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 οι απάτες αυτού του είδους. Όπως και να έχει όμως, έχει ενδιαφέρον γιατί πολλούς από αυτούς που έχουν συλλάβει τους τους έχουν πιάσει γιατί το έχουν ξανακάνει. 270 δράστες που συνελήφθησαν το 2026 για τα αδικήματα της απάτης και της απάτης με χρήση υπολογιστών είχαν συλληφθεί για τα ίδια ακριβώς αδικήματα και στο παρελθόν. Άρα σου λέει αυτή τη δουλειά ξέρω να κάνω. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτή, έχω μάθει, έχω μια εξειδίκευση. Τώρα θα με αλλάξει εμένα ξαφνικά τη δουλειά μου, σωστό και αυτό. Ταυτόχρονα και μια πυραμίδα με κρύπτο, όπου συνελήφθησαν 17, τους υποσχόντουσαν ότι μέσα σε 50 ημέρες θα διπλασίαζαν το αρχικό κεφάλαιο τους επενδύοντας υποτίθεται σε κρυπτονομίσματα. Τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο η αναλήψη χρημάτων για τους επιδόξους επενδυτές ήταν πολύ αδύνατες. 17 άτομα συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ ταυτοποιήθηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι συνολικά διέθεσαν στο δίκτυο πάνω από 55.000 ευρώ. Τα μέλη της συγκεκριμένης επενδυτικής πλατφόρμας στην Ελλάδα εκτιμώνται ότι φτάνουν στις 10.000. Ήδη 3 έχουν προφυλακιστεί από αυτή την υπόθεση. Πολύ προσοχή, δεν είναι έτσι εύκολο. Ούτε τα κρύπτο είναι εύκολα, ούτε γενικά οι επενδύσεις είναι εύκολες. Δηλαδή θα βάλεις τώρα 10 και θα πάρεις σε μια εβδομάδα 50 ή 500. Θέλει γνώση, θέλει διάβασμα, θέλει εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που θα δώσει τα λεφτά σου για να επενδύσει για σένα, και θέλει και προσοχή και θέλει και επίβλεψη. Δηλαδή, αυτός που σου λέει δώσω με εμένα 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ή ένα χιλιάρικο ή 500 ευρώ και θα στα επιστρέψω σε 10 μέρες 50.000 ευρώ, μη του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία. Πιστέψτε με, από την εμπειρία που έχω αυτά τα 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και στο οικονομικό ρεπορτάζ, εκτός από τον Χριστό που πολλαπλασία στα ψάρια, δεν υπάρχει άλλος προφήτης, μάγος που μπορεί να σου πει με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα σου πολλαπλασιάσω τα χρήματα όσα και να μου δώσεις. Ο σωστός επενδυτής που παίρνει τα δικά σου λεφτά και τα επενδύει είναι φιδωλός. Μπορεί να θέλει λίγο να σε πείσει ότι θα είναι καλή απόδοση, αλλά είναι φιδωλός. Δεν έρχεται και σου πει θα σε κάνω πλούσιο σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει τέτοια. Άμα βρεις τέτοιους, είναι σκιτζίδες. Υπάρχουν και καταγεγραμμένες εταιρείες. Δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν καταγεγραμμένες εταιρείες, οι πλατφόρμες κτλ. Που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Οπότε μπείτε να δείτε και μία στα επίσημα αρχεία, αν αυτοί που σας λένε ότι θα σας κάνουν πλούσιους έχουν δηλωθεί πουθενά ή έρχονται απλά κάποια στιγμή και σου λένε έλα εδώ, εγώ θα σε σώσω. Από τη μία λοιπόν η επιστήμη του ξεπλήματος και από την άλλη η κανονική επιστήμη. Έχουμε το Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε εχθές σε έναν Αμερικανό και 3 Γερμανούς. Οι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους στην έρευνα, και έρχεται κάποια στιγμή η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουν έχει έναν σκοπό. Κάποιος θα βοηθηθεί από αυτό. Δεν εννοώ ότι καταξιώνονται ακριβώς επειδή παίρνουν το Νόμπελ μόνο από αυτό, αλλά προφανώς είναι μια ανταμοιβή, ηθική ανταμοιβή για την προσπάθεια που κάνουν. 3 επιστήμονες τιμήθηκαν για την οπτογενετική, μια μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο μεμονωμένων νευρώνων και ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική. Για πρώτη φορά μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να κατανοούμε πόσο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι διαφορετικοί νευρώνες σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ο Καρλ Ντάισεροθ, ο Πέτερ Χέγκερμαν και ο Γκέωργ Νάγκελ είναι οι 3 επιστήμονες που πήραν το Νόμπελ Ιατρικής σε αυτόν τον περίεργο λαβύρινθο του εγκεφάλου που ακόμα προσπαθούμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε για να λύσουμε και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί ο εγκέφαλος. Κατά τα λοιπά, πολύ μεγάλες οι ζημιές στην Κρήτη. Ο απολογισμός, η καταγραφή συνεχίζεται, γιατί πραγματικά είναι τεράστια τα προβλήματα. Τα κλιμάκια βρίσκονται εκεί από χθες και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών. Προφανώς και θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να δουν ακριβώς τι έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και σε υποδομές και σε σπίτια και σε περιουσίες, αλλά και σε χωράφια. Έχει κάνει η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου στην απογευματινή ένα θέμα για την ζημιά που έπαθε η Κρήτη στις καλλιέργειές της και τη ζημιά που θα φέρει στη δική μας τσέπη, γιατί όλο αυτό θα φέρει αυξήσεις στις τιμές, στις πατάτες. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί 21.000 τόνοι προϊόντος, πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα με μέση απόδοση 3,5 τόνων το στρέμμα. Σημαίνει ότι από πατάτα, που έτσι κι αλλιώς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις πατάτες φέτος, διότι επειδή πέρυσι υπήρξαν πολλές πατάτες, δηλαδή ήταν πολύ καλή η παραγωγή, φέτος γενικά σε ολόκληρη την Ευρώπη φυτέψανε λιγότερες πατάτες, έλα όμως που ο καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε πατάτα στην κεντρική Ευρώπη, οπότε λείπει η πατάτα από την αγορά, ήρθαν τώρα και εδώ οι ζημιές, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ζήτημα με τις πατάτες. Κυπευτικά, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κτλ. Στην ίδια περιοχή, τα λασπόνερα στο οροπέδιο Λασιθίου, τα λασπόνερα κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών με μέση απόδοση 2 τόνους αναστρέμα, άρα περίπου 6.000 τόνοι κυρίως φυλλώδη λαχανικά. Εκατοντάδες ελαιώνες στο Μυλοπόταμο Ερυθύμνου έχουν καταστραφεί λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα αμπέλια στο Μυλοπόταμο, όπου εκεί υπάρχει πλούσια παραγωγή σταφίδας και κρασιού, και ολόκληρη παραγωγή χάθηκε στην ορεινή ζώνη του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, για κάστανα. Ο καρπός κατέληξε στη θάλασσα, διότι ο καρπός εκεί δεν ραβδίζεται, δηλαδή δεν είναι όπως οι ελιές. Περιμένεις να πέσει το κάστανο κάτω και τα μαζεύεις όταν έχουν πέσει τα κάστανα όλα κάτω. Είχαν ξεκινήσει και πέφτανε τα κάστανα, ήρθε όμως στο νερό, τα πήρε και τα έριξε στη θάλασσα. Όπως λένε αγρότες, δεν έχουν ούτε οι ίδιοι να ρίξουν μια χούφτα κάστανα στο τζάκι για να φάνε. Τα πήρε και τα εξαφάνισε όλα αυτή η κακοκαιρία, που σε τόνους νερού που έριξε ήταν σε επίπεδο Ντάνιελ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το βρούμε, μάλλον και αυτό θα το βρούμε στις τσέπες μας, διότι ακρίβεια έτσι και αλλιώς τρέχει. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες, τα λέμε και από χθες που τα παραπολιτικά έχουν ξεκινήσει τη μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να κινήσουμε τις διαδικασίες σε αυτούς που πρέπει μήπως και ξυπνήσουν και κινητοποιηθούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι εδώ, υπάρχει, είναι ανάμεσά μας που λέει, αλλά μάλλον με προσευχές και ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα περιμένουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα έχει γενική συνέλευση ο ΣΕΒ, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο, το ενεργειακό πακέτο για την ελάφρυνση των βιομηχανιών, μια συζήτηση που κρατάει εδώ και ξέρω εγώ πόσο, 8-9 μήνες ίσως και παραπάνω, είναι ανοιχτή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον θα εξαγγείλει πάνω κάτω αυτά που είχε εξαγγείλει και πέρυσι στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Περιμένουν οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες να ακούσουν το πακέτο, να ακούσουν χρόνο εφαρμογής, διότι μόνο έτσι μπορούν να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικές απέναντι στις υπόλοιπες βιομηχανίες, που προσπαθούμε να τους ανταγωνιστούμε στο εξωτερικό, γιατί κυρίως οι βιομηχανίες είναι εξαγωγικές εδώ στην χώρα μας, οπότε με ακριβή ενέργεια και ακριβό κόστος παραγωγής προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε χώρες με μεγαλύτερες βιομηχανίες, μεγαλύτερη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Μια και έλεγα για το καλό, για την, πώς να το πω τώρα, την αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, άρα εντάξει, υπομονή παιδιά και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάπως έτσι έχει φτιαχτεί και ο προϋπολογισμός, διότι χθες κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχει φτιαχτεί με την αισιοδοξία ότι το 27 δεν θα είναι σαν το 26 και όλα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με το όπως πήγαιναν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή του πετρελαίου είναι, που έχει φτιαχτεί ο προϋπολογισμός, να μου πεις, δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι της Κομισιόν, αλλά όπως και να έχει και η Κομισιόν τι νομίζεις, καλύτερη είναι, $78,2 το βαρέλι είναι η μέση τιμή που εκτιμούν ότι θα είναι το 2027 η τιμή του πετρελαίου. Θυμίζω ότι η μέση τιμή για το 26 μέχρι τώρα είναι 91 δολάρια το βαρέλι, άρα υπολογίζουμε ότι θα πέσει καμιά 15 δολάρια το βαρέλι έτσι το επόμενο διάστημα. Υπεραισιόδοξη και η στόχη για την ανάπτυξη στο 2,3% το 2027 με σταθερή τη δημόσια κατανάλωση, μου σου πω, και αυξημένη και την ιδιωτική κατανάλωση. Θα έρθουν 7,9% αυξημένες επενδύσεις, θα γίνουν 3,1% εξαγωγές και 4% εισαγωγές. Θα έχουμε πληθωρισμό που θα τρέχει με 2,6%, ενώ το 2026 θα κλείσει με 3,8%, δηλαδή θα πέσει κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, χαράς Ευαγγέλια, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέμπλεκες στις πλεξούδες μας, διότι από 1η-1η του 2027 θα γυρίσει, θα κάνει ένα κλικ ο κόσμος μας και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος αγγελικά φτιαγμένος, που θα γεμίζουν με φορολογικά έσοδα τα ταμεία, θα είναι και αυξημένα στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα έχουμε καμία άλλη ανάγκη, γιατί τα πράγματα θα πηγαίνουν εξαιρετικά. Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά, ίσως ακόμα πιο έντονα, αυτή τη φορά το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, έβαλε μπροστά το κάρο από το άλογο. Είπε: τι στόχους θέλω να έχω, αυτούς τους στόχους. Πώς θα τους πετύχω, κάτσε, περίμενε να δω τώρα πώς μπορώ να πετύχω δημοσιονομικά τους στόχους που θέλω να έχω, όχι τους στόχους που μπορώ να έχω. Μηδέν το δημοσιονομικό μας περιθώριο. Συν 200 εκατομμύρια ευρώ τα κεφάλαια για το επόμενο διάστημα για να στηρίξουμε την ενέργεια και το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά που τρέχουν έτσι κι αλλιώς. Και κατά τα λοιπά θα δούμε, άμα χρειαστούμε και άλλα χρήματα, πώς θα τα εξοικονομήσουμε. Καλή διάθεση να υπάρχει. Αυτό κυρίως. Απέναντί μου στους ήχους είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Καταρίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχολιανά σας, τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις ιδέες σας. Ή απλά τις καλημέρες σας, αλλιώς radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9 είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας και κάνουμε παρέα στο ξεκίνημα και αυτής της ημέρας. Διαφημίσεις, αλλά πριν πάω στις διαφημίσεις μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει με μία απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Για μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πικρολέμωνο στα χείλη, Ανατολή Μαριόλα και Δημήτρη Σύντος, αλλά και πικρολέμωνο στα χείλη σε όσους ανεβαίνουν το Κηφισό τώρα, διότι έχει κίνηση από πολύ νωρίς. Έχει δηλαδή και έχει ήδη αρχίσει και φορτώνει ο Κηφισός. Τα γνωστά βέβαια, αλλά νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Λεωφόρο Αθηνών από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και λίγο μετά την Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει φορτώσει η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Χιστού Σκαραμαγκά έχει φορτώσει ήδη. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι. Κίνηση βλέπω στον περιφερειακό του Καρέα, έχει αρχίσει ήδη να μαζεύει. Κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού και μετά Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και το Κολωνάκι εκεί στην Μιχαλακοπούλου. Αυτά προς ώρας όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Σας υπενθυμίζω ότι από απόψε έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, άρα αύριο Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη μέρα για κίνηση. Δηλαδή η ίδια αστυνομία έχει πει ότι άμα μπορείτε παιδιά να μην πάρετε αυτοκινητά σας και να πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία βέβαια δεν είμαι και πολύ σίγουρος πότε θα ανοίγουν οι σταθμοί του μετρό. Οπότε μπορείς να μπεις εσύ στο μετρό και να πηγαίνω έρχεσαι όλο το, όλη την ημέρα μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου, γιατί δεν σε αφήνει στο σταθμό αμέσως στο κέντρο. Για, αυτό είναι ένα ζήτημα. Λίγο θα το κάνεις, θα το παίξεις τζόκερ. Να δεις, εγώ θα μπω στο μετρό από το σπίτι μου να δω που θα με αφήσει, κάπως έτσι, που θα σταματήσει. Θα προσπαθήσουν, λέει, να μην κλείνουν για πολλές ώρες τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο, ειδικά, λέει, στον Ευαγγελισμό που είναι το νοσοκομείο. Όπως κάθε Τρίτη το πρωί, το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Γιάννη Χατζησαλάτα για να δούμε την επικαιρότητα, την οποία την έχουμε προσαρμόσει λίγο στον φάκελο, στην έρευνα που κάνουν τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια, και πολύ τον ευχαριστώ γιατί κάθισε και δούλεψε για μας, για να βρει στοιχεία, να τα βάλει στη σειρά και να δούμε τι μας γίνεται. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αρκεί αυτή η παρένεση να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος αυτοκίνητο και να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μην πανηγυρίζει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ότι της ακούστηκε.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό, σωστό. Διότι προς το παρόν έχουμε κίνηση και αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο κίνηση. Και επίσης ξέρεις, το ζήτημα είναι, ωραία, εγώ να τα πάρω τα μέσα. Εσύ θα μου τα δώσεις τα μέσα, δηλαδή θα έχω λεωφορείο για να πάω ή θα περιμένω κανένα 50 λεπτό γιατί έχει κίνηση στο κέντρο και δεν μπορεί να πέρασει το λεωφορείο. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, πριν πάμε στην ακρίβεια, πες μου δύο πράγματα, το έλεγα και εγώ νωρίτερα. Πολύ ωραία κομπίνα αυτή που έκαναν με το ξέβλημα του χρήματος μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
1: Βέβαια, και θα πρέπει να δούμε τελικά πώς είχε στηθεί, γιατί πάμε και ορισμένα ερωτήματα. Τουλάχιστον μου έχουν δημιουργηθεί εμένα. Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος βρήκε περιπτώσεις όπου τι κάνανε. Βάζανε χρήματα για πληρωμή λογαριασμού που δεν αντιστοιχούσαν στο λογαριασμό, ήταν πολύ περισσότερα αυτά τα οποία βάζανε.
0: Ναι.
1: Και έπειτα τα ζητούσαν πίσω όσα χρειαζόταν κατευληθέντα στην ουσία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Ήταν ο λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και έλεγε, έβαζε 5.000 και έλεγε, δώσ' μου 4.900 πίσω.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Και μάλιστα απαιτούσαν να μπουν τα χρήματα σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτό αν έχει γίνει, που για να φτάσουν στο σημείο και να δημοσιευτεί, σίγουρα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουν ότι θα υπάρχει ένα alert από την τράπεζα ότι μπήκανε σε χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς επανειλημμένα από τις 10.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν αυτά τα υπέρογκα χρήματα στη 10, δεν θα ελεγχθούν πού βρήκανε τα χρήματα και τα πληρώσανε.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν και τα δύο, ναι. Φαντάζομαι στις διασταυρώσεις θα γίνουν και τα δύο. Και φαντάζομαι ότι αυτό κάπως έτσι χτύπησε ο συναγερμός. Το ζήτημα είναι για πόσο καιρό γινόταν αυτό. Δηλαδή, προφανώς είδαν επανειλημμένα το ίδιο μοτίβο και είπαν εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το ζήτημα είναι πόσο καιρό γίνεται αυτό.
1: Γιατί εδώ η αξέπλημα σημαίνει ότι βάζω τα χρήματα με μια διαδικασία που δεν φαίνεται ότι είναι μαύρα,
0: ναι,
1: για να μπορέσω κάποια στιγμή να τα πάρω. Εδώ καταθέτω χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια 10 τα καταθέτεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να καταθέσει με διαφορετικό τρόπο. Δεν πας στο κησέ και λες πάρτε 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα εφόσον ήταν στην τράπεζα, είναι πολύ εύκολο να αναρωτηθεί κάποιος και να πει ότι τα έχει στην τράπεζα. Πώς φτάσανε εκεί και με ποιο τρόπο.
0: Ναι, και συνήθως η αρχή, όπως λέει η αρχή από την έρευνα που έκανε, ο λογαριασμός κατάθεσης ήταν από το εξωτερικό.
1: Εξωτερικό.
0: Ο λογαριασμός για να επιστραφούν τα χρήματα ήταν στο εσωτερικό. Οπότε κάπως έτσι τα πέρναγαν στο σύστημα, προσπαθούσαν να περάσουν στο σύστημα τα λεφτά τους.
1: να θυμίσω μια λέξη που την είχαμε ακούσει παλιά, τροφοδότης λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο λογαριασμός εξωτερικού από κάπου τροφοδοτήθηκε.
0: Σωστό.
1: Κάποιος τα έβαλε τα χρήματα, από κάπου πήγανε. Είναι εύκολο. Είναι το ηλεκτρονικό χρήμα, είναι εύκολο. Έχει αποτύπωμα πίσω.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Να δει από πού ερχόντουσαν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων ήταν από απάτες τύπου τηλεφωνικές και τέτοια, όπου τα περάγανε στο εξωτερικό και μετά προσπαθούσαν να τα ξαναπεράσουν στο εσωτερικό. Θα το δούμε. Εντυπωσιακό και το άλλο έβριμα της αρχής, ότι πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν στο ποθενέσχες.
1: Βεβαίως. 11 εκατομμύρια ως λευκές δηλώσεις, δεν είχαν δηλώσει δηλαδή τίποτα, απλά καταθέσανε ποθενέσχες. 1,8 για μη υποβολή ποθενέσχες και 1,5 για ανακριβή. Το θέμα είναι ότι ειδικά για το ποθενέσχες, το ηλεκτρονικό πλέον ποθενέσχες, όταν πάμε να το καταθέσουμε, όσοι είμαστε υπόχρεοι να το καταθέσουμε, μας φέρνει τα στοιχεία από την ΑΔΕ και από τις τράπεζες αυτόματα στη σελίδα μας.
0: Ναι.
1: Το να τα καταθέσουμε λευκό δεν ξέρω πού βοηθάει, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην ΑΔΕ. Υπάρχουν,
0: ναι, φαντάζομαι στη λογική του, εγώ καταθέτω για να μην δουν ότι δεν έχω καταθέσει, αλλά σιγά μην μου κάνουν έλεγχο ποτέ, οπότε θα πάνε έτσι οι δηλώσεις.
1: Τα στοιχεία που θα φέρεις στο ποθενέσχες που θα καταθέσεις, τα αντλείς μέσω...
0: Ναι, μέσω τράπεζας.
1: Μέσω τράπεζας και μέσω,
0: ναι,
1: ΑΔΕ.
0: Και μέσω ΑΔΕ.
1: Ναι, όλα τα στοιχεία.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν αυτά είναι δηλωμένα στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Πριν σε ψάξει η Επιτροπή για το ποθενέσχες, θα σε ψάξει η ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Το λευκό.
0: Πολύ, πολύ περίεργο. Το λευκό, ναι, λευκό πόθεν έσχισε πάρα πολύ περίεργο. Όπως επίσης και το πόθεν έσχισε που δήλωναν λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν. Που προφανώς για να κατάλαβε η αρχή ότι είναι λιγότερα από αυτά που είχαν, παραπέτυχαν από τα δηλωμένα τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν, ναι, δεν τα βρήκαν σε σεντούκια, δεν τους έκανε έρευνα στο σπίτι.
1: Είπε, και αυτή είναι απορία. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε μόνο ότι η υποβολή είναι μέχρι τις 24 Δεκάτου για τους υπόχρεους, μην ξεχαστούμε.
0: Ναι.
1: Και αν ο υπόχρεος είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο αντίστοιχος που δεν είναι υπόχρεος αλλά είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, θα πρέπει να υποβάλει δικό του ποθενέσχες. Δεν κάνει μόνο αποδοχή το ποθενέσχες του σύζυγου.
0: Σωστό.
1: Και προσοχή μεγάλη. Φτιάχνουμε το ποθενέσχες, δεν το αποδικεύουμε, κάνουμε οριστικοποίηση. Αν δεν κάνουμε οριστικοποίηση, σαν να μην το έχουμε κάνει.
0: Ναι, είναι σαν να μην το έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα, στις ακρίβειες, γιατί όσο κοιτάζεις και μαζεύεις τα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα το να αντιμετωπίσεις το κύμα. Έτσι. Δηλαδή, η καθημερινότητα για τους Έλληνες γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό που δυσκολεύεται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού, που είναι σχεδόν οι 9 στους 10 δυσκολεύονται, έτσι.
1: 87,1%. Είμαστε στο υψηλότερο ποσοστό, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 42,5%. Δηλαδή έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό πολιτών που δυσκολεύονται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού τους.
0: Ναι.
1: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση 2010 με 2025, στην Ελλάδα το εισόδημα του 2025 είναι 22,3% χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 2010.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξημένο κατά 25,4%.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: στην Ελλάδα μειώθηκε 22,3% σε σχέση με το 2010, στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 25,4% σε σχέση με το 2010. Σχεδόν είναι 50 μονάδες διαφορά αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Το χάος μεταξύ του ενός και του άλλου, και αποδεικνύει και πώς όλο αυτό η κρίση στην χώρα μας ακόμα... Όχι απλά αφήσει το αποτύπωμά τους, είναι η κανονικότητα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το ευρώ μπορεί να είναι ενιαίο σε όλη την Ευρώπη, αλλά διαφορετική αγοραστική αξία υπάρχει στην Ελλάδα, διαφορετική αξία υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Βέβαια.
1: Όπως επίσης και η αγοραστική δύναμη, δηλαδή σε μονάδες μέτρησης αγοραστικής δύναμης, 13.612 στην Ελλάδα, 22.630 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είναι χαοτική η διαφορά.
0: Ναι. Είμαστε πάρα πολύ κάτω σε σχέση με την αγοραστική δύναμη της υπόλοιπης Ευρώπης, που αυτό σημαίνει είναι η πραγματική μας δύναμη. Έτσι, δεν είναι ο μισθός μόνο που παίρνουμε, αν ο μέσος μισθός είναι αντίστοιχος με το μέσο μισθό της Ευρώπης, αλλά αν τα χρήματα που έχουμε μπορούν να αγοράσουν τα ίδια πράγματα στην ουσία με έναν Ευρωπαίο. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας με τα χρήματα που παίρνουμε. Λόγω ακρίβειας και άλλων προβλημάτων. Ναι.
1: Είναι τριπλό, Αλεξανδρέ μου, το κακό στη χώρα μας, δυστυχώς. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα, πρώτον. Είμαστε ουραγός της Ευρώπης. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ ακριβή χώρα.
0: Ναι.
1: Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι πολύ ακριβές στη χώρα μας. Και τρίτον, το ευρώ το οποίο δίνουμε για αυτά τα ακριβά αγαθά και υπηρεσίες δεν φτάνει, γιατί δεν έχει την αντίστοιχη αγοραστική αξία που έχει στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το λέει η κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το θέμα της στέγασης. Είμαστε δυστυχώς σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες να έχουμε αρνητική πρωτιά. Δηλαδή να είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος με την στέγαση.
1: Δυστυχώς και είναι τρεις θλιβερές πρωτιές μέσα σε όλες τις έρευνες της Eurostat στοιχεία, επαναλαμβάνω πάλι. Mm-hmm. Τι έχει κάνει η Eurostat? Θεωρεί ότι όσοι κάτοικοι σε μια χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δαπανούν το 40%, πλέον το 40%, το 26,4% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7.
0: Ναι. Ο ένας στους τέσσερις σχεδόν δίνει το μισό του εισόδημα για να πληρώσει το κόστος στέγασης, τη δαπάνη στέγασης. Χοντρά-χοντρά. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Αν το δεις.
1: Οι εκκριμές οφειλές στέγασης, δηλαδή αν έχουμε κάποιο ενίκιο ή αν πληρώνουμε κάποιο δάνειο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ο οποίος πληρώνουμε, όχι για να ξεπληρώνουμε το χρήμα, αλλά για να λειτουργήσει το σπιτικό μας, στην Ελλάδα είναι 47,3, ένα στους δύο σχεδόν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,3. 9 στους 100. Δηλαδή είναι χαοτική. Όποιο στοιχείο και να πάρει, είναι απογοήτευση. Έξοδα στέγασης επί του εισοδήματος. Τι χρήματα ξοδεύουμε πέρα από το 40% που είπαμε προηγουμένως, αλλά έχουμε ένα εισόδημα, όποιο και να είναι αυτό. Από αυτό το εισόδημα, πόσα δίνουμε για στέγαση? 35,2 στη χώρα μας, 19,7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό υπάρχουν και οι δείκτες που αναδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο ακριβή η στέγαση, όπως έλεγες πριν, είναι ακριβό και το κόστος στέγασης. Δηλαδή, η ενεργειακή φτώχεια, για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση, το κόστος για να πληρώνουμε την ενέργεια έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα.
1: Και δεν είναι μόνο το ότι θα βάλουμε το καύσιμο ή το πετρέλαιο όταν θα ανοίξει για να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας. Υπάρχουν τέσσερις δείκτες οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς στο σπίτι τους. Mm-hmm. 18,1 στην Ελλάδα, δηλαδή 18 νοικοκυριά στα 100 δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 8,8.
0: Mm-hmm.
1: Ενεργειακή κατάσταση κατοικιών, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια μας. Στη χώρα μας, πάνω από το 50% είχε κατασκευαστεί πριν το 1980, παλιές οικίες λοιπόν, 6 στους 10 δεν διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, άρα πληρώνουν περισσότερα για να ζεστάνουν το σπίτι. 75% κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση ε-σίτα, δηλαδή την πολύ πολύ χαμηλή κλάση που δεν έχει καμία εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Ναι.
1: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στη χώρα μας, οι πολίτες δηλώνουν 9,5% ότι έχουν κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, όταν στην Ευρώπη έχει αναβαθμιστεί το 23,9% των πολιτών. Οι πολίτες δηλώνουν 9,5% ότι έχουν κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, όταν στην Ευρώπη έχει αναβαθμιστεί το 23,9%.

0: είναι πολύ λιγότερο. Να μου πει τώρα, για να πάρει ένα αυτοκίνητο που είναι εκεί, λιγότερο πρέπει να έχει και τα λεφτά για να το πάρει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως και
1: ακριβώς
0: να έχει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της πραγματικότητας, η εικόνα που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη ακρίβεια στην χώρα μας. Δεν τα λέμε για να δείξουμε απλά ότι αχ, κοίτα να δεις τι δύσκολο είναι. Τα λέμε γιατί είναι εδώ, οι αριθμοί απαντούν στα ερωτήματα.
1: Αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ και με στενοχώρησε πάρα πολύ, πέρα από τις έρευνες της Eurostat ή της Ελστάτ, είναι ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας είπε ότι 400 φοιτητές που μπήκαν στις σχολές δεν ήρθαν να γραφτούν.
0: Αυτό
1: και δεν είναι τις σχολές οι οποίες είναι στα αζήτητα. 9 ήταν στην ιατρική. Περάσαν ιατρική δηλαδή και δεν πήγαν να γραφτούν και σε πολυτεχνικές σχολές. Και σε ένα πάνελ που ήμουν τηλεοπτικό, φιλοξενούσαμε μία φοιτήτρια η οποία είπε ότι κάνω δύο δουλειές για να μπορέσω να σπουδάσω και για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και πιο κάτω υπήρχε ένας συνταξιούχος σε ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει: εργάζομαι ως συνταξιούχος, όχι γιατί θέλω να γίνω πλούσιος, γιατί δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι, Αλέξανδρε, έχουμε τη νέα γενιά που σπουδάζει για το μέλλον με δύο δουλειές, γιατί δεν τα καταφέρνει να σπουδάσει, και αυτοί που έχουν αποσυρθεί από την ενεργή δράση και πλέον είναι συνταξιούχοι, αναγκάζονται και αυτοί να κάνουν δύο δουλειές για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα. Δηλαδή τα δύο άκρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρευνα και για τα στοιχεία. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε κάθε Τρίτη πρωί με τον Γιάννη για να βλέπουμε την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Αυτή είναι η μεγάλη Αμάλια Ροντρίγκες, η ντίβα του πορτογαλικού φάδο, γεννημένη το 1920, 23 Ιουλίου του 1920, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 1999. Η φωνή της Πορτογαλίας, η Ροντρίγκες για τους συμπατριώτες της είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα, από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας. Με Ροντρίγκες θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα

0: Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Μάνολης Μητσιάς καταρρύπτει μια παλιά δοξασία. Το τραγούδι του Καλδάρα, το «Μη τα φυλάς στα μάτια μου», έρχεται ο Μητσιάς με το Ζαμπέτα να το καταρρύψει. Άμα τα φυλίσει δύο φορές, τότε είναι για καλό. Έχει μια ωραία ιστορία πίσω το τραγούδι, ο δίσκος ολόκληρος. Ο Ζαμπέτας, λίγο πριν φύγει από την ζωή, ήθελε να συνεργαστεί με τον Μητσιά. Δεν έβρισκε όμως εταιρεία ο Μητσιάς για να παίξει Ζαμπέτα. Μάλιστα, έχει περιγράψει ο ίδιος ο Μητσιάς ότι του λέγανε από διάφορες εταιρείες: «Καλά, τώρα με Ζαμπέτα θα πάμε να βγάλουμε δίσκο». Οπότε προσπάθησε, κατάφερε, βρήκε εταιρεία, έβγαλε τον δίσκο. Μέσα στο δίσκο και αυτό το διαμάντι του Ζαμπέτα, από τα τελευταία του τραγούδια πριν φύγει από την ζωή. Ο δίσκος ήταν «Της αγάπης χρώματα» και αυτό που ακούμε και μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 είναι το «Φύλα μου τα μάτια». Βασίλη Τέτσικας με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας στο Δελτίο των 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης θέματα άμυνας, αλλά και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Μήνυμα συσπήρωσης και αισιοδοξίας στα γαλάζια στελέχη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει μια ακόμη εκλογική νίκη για τρίτη συνεχόμενη θητεία, επικαλούμενος τις επιτυχίες του 19 και του 23. Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει τη σταθερότητα ως βασικό πλεονέκτημα της κυβερνητικής παράταξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως σημείωσε, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,14 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια ώρα, η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τα μισά κεφάλαια να υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις ως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027. Η τιμή της πατάτας στην Κρήτη έχει αυξηθεί 15-20 λεπτά μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία, τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης Μανώλης Πατεράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Έκανε λόγο για ελλείψεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί περαιτέρω. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς λόγω του κόστους των καυσίμων οι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ο οποίος ζήτησε περισσότερα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακο στην οδό Καρδίτσης έξω από το κλίνο Τρικάλων. 6 αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο στον Εύρο. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στάχθηκε υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ για το Basketball Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Μακριά αδέρφια από την λουζεριά, όπως και αν έχει το μάτι το κακό που λένε, αν και δεν πιστεύω στο μάτι, η κακή ενέργεια, για σε αυτήν πιστεύω, γενικά μακριά, μακριά. Τα δύσκολα είναι δύσκολα, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση καλή ότι θα τα βγάλουμε πέρα και με τα δύσκολα. Το έχουμε μάθει, το έχουμε συνηθίσει. Οι Έλληνες έχουμε εκπαιδευτεί πολλά χρόνια τώρα να τα βγάζουμε πέρα και με τα δύσκολα. Άλλοι δεν μπορούν και λιγάνε με την πρώτη δυσκολία. Φέρε τους Ευρωπαίους εδώ πέρα να περάσουν αυτό που έχουμε περάσει εμείς και μετά θα μου πεις αν θα πέσουν στα τέτοια αθλητικά ή αν θα ζητήσουν να φύγουν ξανά πίσω στο δικό τους μέρος. Γι' αυτό σου λέω, άστα να πάνε.

Εμείς έχουμε κάνει το εμβόλιο όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να ασθενήσουμε από αυτή την ασθένεια. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα του πρώτου πρωινού, στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους ακούνε από τις 7 που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Δεύτερη ώρα πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε μια μέρα ηλιόλουστη, όπως λένε εδώ και οι Bonayem. Πλούσια η ατζέντα. Νομίζω ότι αυτό που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα, όπου το θεματολόγιο είναι γεμάτο με πολύ σημαντικά ζητήματα, και γεωπολιτικά και ενεργειακά και οικονομικά και οπλικά, γιατί και η άμυνα είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι τώρα μεταξύ μας κανείς υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ δεν κάνει βόλτες στον πλανήτη μόνο και μόνο για να λύσει τα προβλήματα των άλλων. Κυρίως κάνει βόλτες για να πουλήσει τα συστήματα τα δικά τους. Και μετά, αν είσαι και καλός πελάτης, είσαι και καλός φίλος διαχρονικά. Πόσο δε μάλλον τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται για να στηρίξει και την Κίμπερλι, διότι αυτά τα δημοσιεύματα του προηγούμενου διαστήματος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έριξαν την κυβέρνηση στη Ρουμανία και θα μπορούσαν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα δεν συνεργαστεί μαζί της, δημιούργησε ένα ζήτημα. Η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών έτσι γρήγορα στην Ελλάδα είναι και μια ένδειξη ότι στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά την ατζέντα και τις προσδοκίες από την ελληνική πλευρά σε μια περίοδο που μπαίνουμε σε περίοδο εκλογών, όχι μόνο για την Ελλάδα, που ο Πρωθυπουργός τις έχει ήδη τοποθετήσει το τέλος της άνοιξης, αλλά πότε μιλες, ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε πρόεδρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, όπου εκεί τα πράγματα είναι έντονα μετά από από το κίνημα που έχει δημιουργήσει η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, αυτής της γυναίκας που την έδιωξαν από το σπίτι της εν μια νυχτή μετά από 70 χρόνια. Στο ίδιο σπίτι, γιατί κάποιο φαν πήρε το σπίτι και είπε: τη δίνατε 500 νέα. Από εδώ και πέρα θα δίνετε 2.500. Μα παίρνω 1.100, δεν με νοιάζει. 2.500 θα δίνετε. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα κίνημα. Απλά τα έχουμε κι εμείς αυτά εδώ. Απλά εκεί το κίνημα είναι λίγο πιο ζωντανό. Δηλαδή η υποστήριξη αυτό. Δηλαδή μην ακούτε κανένα κίνημα και νομίζετε ότι έγινε καμία επανάσταση για να πάρουν τα αθερινά ανάκτορα. Υποστήριξαν μια γυναίκα που ξαφνικά εντελώς άδικα θα βρισκόταν στο δρόμο. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία να ψάχνει να βρει σπίτι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθεί να καβαλήσει λίγο το κύμα της αγανάκτησης ο Σάντσεθ. Μπας και καταφέρει να αλλάξει τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων, που δίνουν την δεξιά με μεγάλη διαφορά να έρχεται πρώτη στις εκλογές. Το ακόμα πιο επικίνδυνο της όλης ιστορίας, ενώ σε σχέση με την αναταραχή που υπάρχει στην Ισπανία, είναι ότι αυτό το κύμα της αγανάκτησης προσπαθεί να το καβαλήσει και το ακροδεξιό Vox, όπου και αυτό παρουσιάζει σημαντικά υψηλά ποσοστά και δημιουργεί ανησυχία για την επόμενη μέρα. Ακουσιο. 18% η ακροδεξία στην Ισπανία. Γενικά η ακροδεξία σε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο καβαλάνε το κύμα ή προσπαθούν να το καβαλήσουν το κύμα, και στην Βραζιλία ο Μπολσονάρο στον πρώτο γύρο ήρθε μπροστά από τον Λούλα, άλλη περίπτωση ανθρώπου. Αυτός είναι στυλ Τραμπ, αρνητής των πάντων. Πιείτε χλωρίνες τότε, έλεγε, στον COVID και κάτι τέτοια. Και γενικά κλιματική κρίση δεν υπάρχει, προβλήματα αυτά, εμείς θα τα λύσουμε όλα. Φίλος πολύ του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θα κάνει παιχνίδι σε εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ παγκοσμίως για να ελέγξει τα αποτελέσματα. Εξ
26 Οκτωβρίου του 2020 έφυγε από τη ζωή ο Τζόνι Νας. Είχε γεννηθεί στις 19 Αυγούστου του 40 στο Χιούστον του Τέξας. Η μουσική του όμως τον έφερε στην Τζαμάικα, που γνώρισε τον Μπομ Μάρλεϊ και αγάπησε τον ήχο της Ρέγκε. Το 72 κυκλοφόρησε το I Can See Clearly Now. Έχει μέσα 4 τραγούδια του Μάρλεϊ, αλλά το τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του το έγραψε ο ίδιος ο Νας. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής και έμεινε εκεί 4 εβδομάδες. Σήμερα το θυμόμαστε με εκείνη την αισιοδοξία στη φωνή του, την αίσθηση πως ύστερα από μια δύσκολη περίοδο αρχίζεις επιτέλους να βλέπεις καθαρά. Και αισιόδοξο είναι αυτό που έλεγα πριν για τη λουζεριά

0: το μεγάλο ερώτημα στην Ευρώπη είναι η Γαλλία. Τι θα κάνει η Γαλλία, διότι ανεβαίνει όλο και περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας, με τα δημοσιοοικονομικά της να μην είναι εξαιρετικά καλά, με την ανησυχία στις αγορές των ομολόγων που βλέπει το γαλλικό ομόλογο να πλησιάζει το 5% να είναι όλο και πιο έντονη. Καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα η Ελλάδα προκάλεσε αυτό το κύμα πανικού σε ολόκληρο τον κόσμο όταν βρεθήκαμε στην αδυναμία πληρωμής των χρεών μας, γιατί πια ο δανεισμός δεν σύμφερε, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αν βρεθεί στην ίδια θέση η Γαλλία. Η ίδια, πολλοί αξιωματούχοι και στη Γαλλία αλλά και αναλυτές ολόκληρο τον κόσμο λένε ότι σε περίπτωση που υπάρξει ένα κράχ στην Γαλλία, η ζημιά θα είναι πολλαπλασιαστική, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική εικόνα. Είμαστε κοντά, δεν είμαστε κοντά. Είμαστε σε συναγερμό. Είμαστε σε συναγερμό, διότι είναι σε κινούμενη άμμο εδώ και πάρα πολύ καιρό η Γαλλία και δείχνει να δυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Είναι δίσκος που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2009, στις 6 Οκτωβρίου του 2009, η Brandi Carlile κυκλοφορεί το Give Me Up The Ghost, το Give Up The Ghost, ο τρίτος δίσκος που κάνει, πρώτο τραγούδι, το Looking Out, δίπλα της τραγουδά η Amy Ray, των Indigo Girls, μια φωνή που η Carlile θαύμαζε από μικρή και που, όπως έχει πει, άκουγε ήδη μέσα στο τραγούδι όταν το ετοίμαζε. Είπαμε, η μεγάλη είδηση και το θέμα που θα μας απασχολεί τις επόμενες ώρες και μέρες είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, διότι ανοίγει μια ατζέντα, θα είναι και η ταλαιπωρία στους δρόμους, αλλά θα είναι και οι συζητήσεις μπροστά, αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Τελόπουλο, τον δημοσιογράφο από τα Εφημερίδα, να μας δώσει λίγο το περίγραμμα της συνάντησης, της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, η Αθήνα επενδύει πολύ σε αυτή την συνάντηση. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας σήμερα το βράδυ, όπου αύριο ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει το κύριο μέρος του προγράμματός του. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει γνωστό, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να υπάρξουν και συγκεκριμένες συμφωνίες που θα υπογραφούν εδώ στην Αθήνα, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και την κοινή συνεργασία, κοινή κατανόηση. Υπογραφεί ένα μνημόνιο μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της πολιτείας της Φλόριντα. Αυτό είναι το επίσημο κομμάτι, όμως όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, πέρα από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν και την παρουσία του Αμερικανού εδώ, όλο αυτό έχει σηματοδοτεί και κάτι περισσότερο σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία. Μια συγκυρία όπου το γεωπολιτικό κομμάτι κυρίως χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ρευστότητα, ιδιαίτερα η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, όπου η αρχιτεκτονική ασφαλείας αναδιαμορφώνεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε και σε ό,τι αφορά την συμφωνία της ΜΕΚΑ αλλά και την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδος με το Ισραήλ. Άρα σε αυτό το επίπεδο περιμένουμε να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, όπου η ελληνική κυβέρνηση επενδύει ιδιαίτερα. Σίγουρα θα βρεθεί στο τραπέζι η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και αντικατάστασή της με αμερικανικό LNG,
0: ναι,
1: μέσω του κάθε του διαδρόμου.
0: Κάθε άξονας που, ο κάθε διάδρομος που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για την Ελλάδα αλλά και για τις ΗΠΑ.
1: Ακριβώς. Σίγουρα θα υπάρξει μια συζήτηση για τα F-35 όπου η παραγγελία η ελληνική προχωράει, αλλά πρόκειται η Ελλάδα να ζητήσει συγκεκριμένο οπλισμό πάνω στα σύμφωνα με πληροφορίες που θα φέρουν τα μαχητικά αεροσκάφη, όπως και τα F-16, τα Viper που ήδη έχουμε. Και σίγουρα θα υπάρξει μια συζήτηση για την τουρκική προκλητικότητα εντός εισαγωγικών. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον όρο νιώθει πιο ασφαλής, πιο ok με αυτόν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο Ρούμπιο θεωρείται ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος βρίσκεται διαχρονικά πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και κάτι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι συγκεκριμένη. Βέβαια, η χρονική συγκυρία, αν με ρωτάς, αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί όλο αυτό το πλαίσιο σε μια συγκυρία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να έχουν όλο και λιγότερη παρουσία στην Ευρώπη και στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική, κατά την άποψή μου, μια τέτοια συνάντηση, η αυριανή συνάντηση.
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις, περιμένουμε συμφωνίες, περιμένουμε δεσμεύσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για τα F-35. Εντάξει, για την ενέργεια το θεωρώ λίγο πιο εύκολο, αλλά για αυτές τις υποθέσεις, για αυτές τις ανοιχτές υποθέσεις, περιμένουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μια αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα προφανώς θα δημοσιευθεί μετά στην... μετά το πέρας των εργασιών, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί από τους Τούρκους προκλητικό ή ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ τολμηρό και δεν νομίζω ότι η αμερικανική πολιτική είναι σε αυτό το επίπεδο, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα όμως θα υπάρχει στο κοινό ανακοινωθέν, σίγουρα θα υπάρχει η βούληση και για περαιτέρω ευάθυνση των σχέσεων στην άμυνα, για το πόσο σημαντική είναι η χώρα μας για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πολιτική που έχουν για Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Οι τρεις συγκεκριμένες συμφωνίες που αφορούν στον πολιτισμό, στην ναυτιλία και στην άμυνα, αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ούτως ή άλλως βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κυρίως πέρα από τις ανακοινώσεις και από το τι θα προκύψει, η Αθήνα προσπαθεί να διαβάσει το πού θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, όπου ο Τραμπ δείχνει όλο και περισσότερο να απομακρύνεται από την Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή μένουν όλο και λιγότερο στο πεδίο ενδιαφέροντός του, καθώς από ό,τι φαίνεται ο ειρηνικός και η από Ανατολή έχει γίνει το πολύ καυτό πεδίο ενδιαφέροντος για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
0: Σωστά. Κλείνοντας, ποια θα ήταν η είδηση για σένα που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά από αυτές τις επαφές του Ρούμπιο στην Αθήνα?
1: Ναι, θα με εντυπωσίαζε πιθανά κάτι το οποίο θα αφορούσε κυρίως το διάλογο με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως κοντά σε
0: αυτή τη φάση. Ναι.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση. Σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια έφερμη έτσι δήλωση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα. Και μετά νομίζω το μεγάλο παιχνίδι θα παιχθεί ακριβώς στα F-35, στο αν θα επιταχυθεί η παράδοσή τους και κυρίως σε ό,τι αφορά τον οπλισμό που θα φέρουν.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, περιμένουμε το πρόγραμμα του, φτάνει απόψε
1: απόψε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχει συνάντηση το πρωί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Mm-hmm.
1: Και αργότερα σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας θα διεξαχθεί μεταξύ των αντιπροσωπιών ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών.
0: Και πότε με το καλό φεύγει?
1: Και φεύγει, φεύγει το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ναι, το λέω για να δούμε πότε τελειώνουν τα περιοριστικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό η Τετάρτη θα είναι δύσκολη μέρα, όπως και να έχει.
1: Η Τετάρτη θα είναι πιο δύσκολη, ναι. Ναι, είναι διήμερη επίσκεψη ουσιαστικά, 6 και 7
0: ναι.
1: Οκτωβρίου. Και εντάξει, στο ευρύτερο πρόγραμμα επισκέψεων που κάνει στην Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισλανδία, Ελλάδα.
0: Ναι. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για τις πληροφορίες, για την εκτίμηση σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ, καλή σας ημέρα.
0: Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το ΑΕΦ Μέριδα.

Αυτός είναι αυτή είναι η Van Allen. Ο Eddie Van Allen έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα και αυτό είναι το End Talking About Love. Ένα τραγούδι που παρατρέχα να μην μπει ποτέ στον δίσκο και ως εκ τούτου να μην γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Van Allen, γιατί ο Eddie το είχε φτιάξει, ήταν λίγο επηρεασμένος από την bank σκηνή εκείνη την εποχή. Το riff στην αρχή, το κιθαριστικό solo στην αρχή είναι λίγο περίεργο, μονότονο, δεν ήταν πάρα πολύ σίγουρος. Το έπαιξε στους υπόλοιπους, είπαν ότι είναι ωραίο, ας το δοκιμάσουν να μπει στο δίσκο. Μπήκε στο δίσκο των Van Allen το 78 και έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα, από τις πιο αναγνωρίσιμες κιθαριστικές εισαγωγές στην ροκ μουσική.

Στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, μια όρημη κυρία η Νέα Δημοκρατία, όπου θυμήθηκαν τα παλιά και έδωσαν ελπίδα για τα νέα, ένα μήνυμα για σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, όπως γράφει και η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Πολλοίς κόσμος εκεί, πολλές σημαίες, θυμίζονται λίγο έτσι vintage το σκηνικό, με σημαίες που μαζευόντουσαν παλιά τόσος πολλοί κόσμος στις πλατείες και κούνωσε τα σημαίακια. Με μια μικρή ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι η αλήθεια, δηλαδή δεν ήθελε να κουράσει. Πολλοί κόσμος πήγε, το χάρηκε, φωτογραφήθηκε, είχε και διάφορα στοιχεία εκεί για να φωτογραφηθείς, ώστε να θυμίζουν λίγο το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Συζητούσαν για τους παρόντες, συζητούσαν και για τους απόντες, τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον Μεμαράκη, τον Δένδια. Ο Σαμαράς, λογικό, δεν ήταν εκεί, αν και θα ήταν εντυπωσιακό να εμφανιστεί ως πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει ένας χαμός. Ο Καραμαλής αποφεύγει γενικά να βρίσκεται σε εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μεϊμαράκης είχε δουλειά στην Ευρώπη, όπως ενημερωθήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο Δένδιας είχε δουλειά στο εξωτερικό. Έτυχε τώρα εκείνη την ημέρα, είδες, πάνω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, να έχει δουλειά στο εξωτερικό και να μην μπορεί να πάει κανένας άλλος. Οπότε σου λέει τι να κάνεις, πρέπει να πας, διότι είσαι και υπουργός. Συνέπεσε και η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας με τη γιορτή του Δένδια, που μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Οπότε ξέρεις, οι κακές γλώσσες άρχισαν να λένε διάφορα για τις διπλωματικές απουσίες τεσσάρων προβεβλημένων στελεχών, άντε πες τριών, βγάλε το Σαμαρά απόξω, που σε γενικές γραμμές δεν τα έχω και πολύ καλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ότι με κανέναν από τους πρώην ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έχει καλά. Δηλαδή, λες ότι υπάρχει και ένα ζήτημα.

Αυτός είναι ο Bob Dylan. Το 1979 βγάζει το Slow Train Coming και ο δίσκος αρχίζει με το Gotta Serve Somebody, ένα blues με gospel ψυχή. Στις 6 Οκτωβρίου το τραγούδι μπαίνει στην Αμερικανική Σαραντάδα, ανεβαίνοντας 11 θέσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν φτάνει ποτέ το νούμερο 1 των charts. Κερδίζει όμως κάτι που ο Dylan δεν είχε κατακτήσει μόνος του ως τότε, το πρώτο προσωπικό του Grammy για καλύτερη ανδρική rock ερμηνεία με το Gotta Serve Somebody. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Πριν από αυτό όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Επίσης, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα κάνει η τιμή της φέτας και τα γαλακτοκομικά. Hey,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Silky Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε η Μέρη Χρονοπούλου, γεννημένη το 1933. Οι περισσότεροι τη θυμόμαστε από την λάμψη και το ταπεραμέντο της στον κινηματογράφο. Σήμερα όμως την ακούμε σε μια πιο ήσυχη μουσική στιγμή.

0: Το 1963 στην ταινία Τα Παλιόπαιδα, η ιστορία ακολουθεί τρεις νέους που μπλέκουν στην παρανομία και δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο τους. Ο Νέστορας Μάτσας, ο σκηνοθέτης, γράφει τους στίχους του «Ένα καράβινη ζωή». Ο Κώστας Καπνίσης τη μουσική και η Χρονοπούλου το τραγουδά. Ένα καράβι που είσαι δεν ξαναγυρνά. Οι σιρήνες της ακρίβειας είναι εδώ και μας χτυπάνε, μας προειδοποιούν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Ψάχνουμε να βρούμε κλάδους που να μας πούν ότι, για παράδειγμα, εμείς παιδιά θα κάνουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να μας πούν ότι απλά εμείς δεν θα τα αυξήσουμε, διότι να τα μειώσουν πάρα πολύ δύσκολο. Συζητάμε επίσης το τελευταίο διάστημα ότι έρχονται ή έχουν έρθει αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, και στη φέτα και στο γάλα και στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Ο κύριος Παύλος Αντολιάς έγινε άθελα του είδηση το προηγούμενο διάστημα με τις δηλώσεις του σε σχέση με την πίεση που δέχεται ο κλάδος και την εικόνα ότι έρχονται αυξήσεις κυρίως στην φέτα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα κύριε Σαντολιά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στο κρατέ σας.
0: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για όλους, ειδικά για τους παραγωγούς στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, ναι. Αυτό που προσπαθούσα εγώ να μεταφέρω και ξέρετε πολύ πριν βγει τώρα, γιατί το βλέπαμε, πολύ απλά το βλέπαμε, ήταν ότι πραγματικά αυτό που είπατε, η πίεση που δέχεται η αγορά σε ορισμένα προϊόντα για αυξητικές τιμές. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το λέμε, να βγαίνει στο δημόσιο διάλογο. Βεβαίως δεν πρέπει να λέμε, γιατί ακούστηκαν και τιμές. Τιμές δεν μπορεί να πει κανένας από εμάς. Τις τιμές διαμορφώνει ο καταναλωτής, mm-hmm. που είναι τελικός κριτής. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τις τάσεις στην αγορά.
0: Εντάξει, τις διαμορφώνει ο καταναλωτής, αλλά ο παραγωγός κάπως το δίνει, ο ενδιάμεσος κάπως το χρεώνει, ο έμπορος κάπως το πουλάει και το ράφι έχει μια τιμή απάνω. Κάποιος τις διαμορφώνει αυτές τις τιμές. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός.
1: Πολύ σωστά, αλλά θέλω να πω ότι το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές ή το θα είναι σε μακροπρόθεσμα, πιστέψαμε πως το λέω. Mm-hmm. Πουλάμε τη φέτα και ξέρουμε. Και άλλα προϊόντα βλέπουμε πώς γίνεται. Αν ο καταναλωτής δεν χωράει αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο προϊόν, οποιοδήποτε στη τιμή αυτή,
0: ναι,
1: θα το αφήσει και από εκεί πέρα θα έχουμε πτώσει πωλήσεων. Και αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιο σημείο όταν έχουμε πολύ αυξημένες τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που λέγαμε, ότι με όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στον αγροτικό τομέα. Και αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι τα τρόφιμα, δυστυχώς, να μεταφέρω κακές ειδήσεις, τα τρόφιμα από εδώ και πέρα στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, θα είναι ακριβά.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, δεν είναι διαπίστωση, θα είναι πραγματικότητα, η κανονικότητα. Και έχει λόγους που εξηγείται αυτό. Έχει λόγους ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο αυξημένο κόστος, όλο ένα και μεγαλύτερο, το βλέπετε. Οτιδήποτε γίνεται γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, ενδεμικά, πανδημικά, μετά από λίγο το κόστος ξεφεύγει. Έχουμε λιγότερους ανθρώπους στον κόσμο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, με τα διατροφικά προϊόντα, και έχουμε μια ζήτηση που όλο ένα μεγαλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό βλέπετε. Η παγκόσμια ζήτηση. Εδώ στην περίπτωση δική μας λοιπόν τώρα έχουμε και το κόστος, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιβαρυντικό παράγοντα στην οικοτροφία, που είναι η θανάτωση στην προβατοτροφία.
0: Ναι.
1: Η θανάτωση των ζώων λόγω ευλογιά και αυτόδη, το οποίο λοιπόν σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουμε στις πωλήσεις σε εξαγωγές, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, εισαγωγικά ιδανικές, για να αυξηθούν οι τιμές.
0: Ναι. Επειδή το συζητήσαμε και χθες, εσείς έχετε εικόνα συναδέλφων σας ή συνεταιρισμών που σχεδιάζουν να μειώσουν την παραγωγή τους, όχι εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν λόγω του αυθόδη πυρετού ή όλων των υπολείπων, αλλά γιατί δεν βγαίνουν για να έχουν περισσότερη παραγωγή? Δεν βγαίνουν οικονομικά δηλαδή?
1: Εντάξει, βεβαίως, σε πολλούς κλάδους της αγροτικής παραγωγής, ας πούμε στις αρρώσιμες, ενδεικτικά, με αυτό το κόστος πετρελαίου, δεν θα έχουμε κόσμο που θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί θα βγάλει μεροκάματο. Βεβαίως είναι απαραίτητη υποϋπόθεση το βιώσιμο εισόδημα των γεωργών και των κτηνοτρόφων για να έχουμε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη αυτή τη στιγμή για έναν γεωργό ή για έναν κτηνοτρόφο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ο μεγαλύτερος εφιάλτης?
1: Η ενέργεια. Η ενέργεια βεβαίως, αυτό που πληρώνει όλη η κοινωνία και δεινοπαθεί mm-hmm. και είναι σε πίεση. Δυστυχώς όμως, εδώ μιλάμε για παραγωγή που αν δεν έχει ιδανικές συνθήκες, και όπως πολύ σωστά είπατε, θα φύγουν από τον χώρο και δεν θα παράξουν σωστά. Θα παράξουν mm-hmm. λιγότερο. Γιατί δεν θα προσέχουν την παραγωγή τους. Είναι πολύ απλές εξηγήσεις. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό να οργανώσουμε από εδώ και πέρα, που θα είναι ανθεκτική η ελληνική γεωργία. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά όμως έχει και προοπτικές και αυτές πρέπει να τις βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε κάποια προϊόντα.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το συζητάμε πάρα πολύ έντονα από το 21 και μετά, όταν η κρίση μας έσκασε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τότε που υπήρχε και ζήτημα με τις πρώτες ύλες, με τις τροφές, με το σιτάρι.
1: Από τότε είχαμε το πρώτο μεγάλο άνοιγμα.
0: Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Δεν βλέπω να έχουμε διορθώσει κάτι.
1: Χρειάζεται να χαράξουμε αγροτική πολιτική, στρατηγική, με αγροτική πολιτική.
0: Ναι.
1: Να καθίσουμε κάτω και η πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. Δυστυχώς, κύριε Γλώσσα, έχω εναλλακτική υποχρέωση όμως.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Έχω εναλλακτική υποχρέωση, το είχα πει στους συνεργάτες.
0: Θα πρέπει να αποχωρήσετε. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση μόνο και φεύγετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο να μου πείτε αν οι τιμές για τη φέτα τα 17-18.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτές τις τιμές. Μην αστατώνουμε τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν αυτές τις τιμές. Διορθώσεις μικρές θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Το ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό στα αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Δυστυχώς το πρόγραμμα του κ. Σταδολιά ήταν πιεσμένο, οπότε δεν μας επέτρεψε να κάνουμε και τις άλλες ερωτήσεις που θέλαμε. Η εικόνα είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολη για την συνθήκη στην Γεωργία και στην κτηνοτροφία. Το καλό νέο είναι ότι οι τιμές στη φέτα που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για 17 και 18 ευρώ το κιλό, όπως λένε οι παραγωγοί, δεν θα ισχύσουν. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια στην πραγματικότητα, να το δούμε δηλαδή στο ράφι. Μιλάμε πάντα για τις συσκευασμένες φέτες, όχι για το βαρέλι. Το βαρέλι είναι πάντα φτηνότερο.

Καλημέρα στο φιλοκρατή που στέλνει μήνυμα ότι άκουσα ότι τροχονόμουν μετά την έλευση του Αμερικανού Προέδρου, όχι Προέδρου, Υπουργού Εξωτερικών, θα κρατούν στους κόμβους σημαίακια για να τον υποδέχονται. Αυτό μπορεί να γινόταν παλιότερα στη χώρα μας, τώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τον υποδεχόμαστε όμως με μεγάλη χαρά, όπως καταλαβαίνεις, πάντα τους εκπροσώπους του Αμερικανικού Έθνους, με πολύ μεγάλη χαρά. Ξεχνάμε τα παλιά και χαράσουμε νέες πορείες. Στον ακροατή, τον Γιάννη, που λέει για τα όσα έχει κάνει ο Σάντσεθ, κανείς δεν είπε ότι ο Σάντσεθ είναι Άγιος. Προφανώς και έχει πολλά προβλήματα στην θητεία του. Προφανώς και οι σχέσεις του, οι επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία που πουλάει όπλα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα. Προφανώς και ό,τι έχει γίνει στη Θέουτα, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα που τον βαραίνει. Προφανώς και ο τρόπος που έχει λειτουργήσει σε διάφορες συναλλαγές με οπλικά συστήματα είναι περίεργης, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να το δούμε. Το άλλο κομμάτι είναι τι έχει κάνει, για παράδειγμα, σε άλλα ζητήματα, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, στο ότι έφερε ένα νόμο που δεν ψηφίστηκε από την Βουλή για να παγώσει τους πληστηριασμούς για όσους έχουν ανάγκη. Είναι προφανές ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν άγιοι πολιτικοί, οπότε μπορούμε να ζυγίζουμε τα καλά και τα κακά και να μιλάμε για τα καλά και για τα κακά. Κανείς δεν είπε ότι ο Σάντσεθ είναι ένας άγγελος επιγής. Αργύρι τα στοιχεία στη συζήτηση που κάναμε με τον Γιάννη Χατσαλάτα νωρίτερα, μπορείς να τα βρεις όλα στην Eurostat. Είναι επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία από την Eurostat στις μελέτες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αναστάση γράφει ότι στην κουβέντα επίσης που κάναμε για αυτή την ωραιότατη κομπίνα που έφτιαξαν κάποιοι που πλήρωναν, έκαναν συμβάσεις με εταιρείες κοινής ωφέλειας, ο λογαριασμός έρχονταν 100, αυτοί πλήρωναν 500, μετά ζητάγανε τα 4-900 να μπουν σε έναν άλλο λογαριασμό και έτσι να ξεπλύνουν χρήματα. Ο Αναστάσης γράφει ότι είμαστε και τα μεγαλύτερα λαμόγια της Ευρώπης. Δεν είμαστε τα μεγαλύτερα λαμόγια της Ευρώπης, είναι δεδομένο, Αναστάση. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα από εμάς. Εντάξει, όπως είπα και πριν, υπάρχουν και καλοί και κακοί. Τώρα, το ότι κάποιοι κάνουν λαμόγιες δεν πάει να πει ότι είμαστε όλοι λαμόγια. Έτσι κι αλλιώς, αν ήμασταν όλοι λαμόγια, θα ήμασταν όλοι πολύ καλά. Δεν θα πιεζόμασταν. Δεν θα συζητάγαμε αν η φέτα πήγε 17. Σιγά. Θα τη βάζαμε τη φέτα στα. Θα ψωνίζαμε και θα τη βάζαμε στα τραπεζάκια που είναι κουτσά από κάτω. Για να μην πηγαίνουν έρχοντας με τέτοια απλωσιά. Στο να αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία αυτής της, του πρώτου πρωινού εδώ, την Τρίτη 6 του Οκτώβρη, 8 και 48 γράφει το ρολόι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή στην αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο

0: Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου τραγουδούν την Λακκούβα. Έχω καλά νέα να σας πω. Αν είχατε άγχος, οι πλούσιοι γίνανε ακόμα πλουσιότεροι, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, επειδή έχουν και το φάκελο ακρίβεια, δηλαδή μπορούν να την πάρουν τη φέτα με μεγάλη ευκολία, δεν θα δυσκολευτούν, ακόμα και αν πάει και 17 και 18

ευρώ το κιλό. Το 2026 φαντάζει ως χρονιά ορόσημο για τους δισεκατομμυρίουχους της τεχνολογίας παγκοσμίως. Τα στοιχεία του Bloomberg επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Περίπου οι 100 ανάμεσα στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κατέγραψαν συνολική αύξηση περιουσίας ύψους 845 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή από τότε που έχουν περάσει και 6 μέρες μπορεί να έχουν βγάλει και κανένα 2-3 δισεκατομμύρια. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το πρώτο εννιάμινο ενός έτους, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτό το πολλά σε λίγους το κάνουμε όλο και πιο έντονο όσο περνάει, όσο προχωράει αυτή η κοινωνία. Ταιριάζει γάντιο πιστικό της εδώ και η υπομονή.

0: σκέφτομαι τον Έλον Μάσκ πάνω στην καρότσα του στο τρίκυκλο να τραγουδάει «Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός» ή ξέρω εγώ, μαζί με τους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους σε ένα λεωφορείο και να πηγαίνουν εκδρομή την Κυριακή και να τραγουδούν η Κυριακή, η Κυριακή, αχ, να ήταν πιο μεγάλη. Διαβάζω στα στοιχεία ότι αυτοί οι λίγοι πολύ πλούσιοι δισεκατομμυριούχοι, ειδικά της υψηλής τεχνολογίας, πλέον η περιουσία τους, η συνολική περιουσία τους αντιστοιχεί σε 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 36% του συνολικού πλούτου. Μια χαρά, δίκαιο μου ακούγεται. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο σταθμό, δηλαδή εμείς κυνηγάμε, πώς το έλεγε εκεί στο Ζήκο, ψάχνουμε 99 δραχμές για να μαζέψουμε 100 και ο άλλος μαζεύει τα χρήματα όλου του κόσμου.
1: Κάθε βράδυ το βράδυ, ρούχα και ονόματα, χαμένος μες τις νύχτας τα κυκλώματα, χαμένος μες τη νύχτα.
0: Και μέσα σε αυτό το μεγάλο πλούτο που συζητάμε, στο στρατό έχει κοριούς. Όχι τους άλλους κοριούς που μας παρακολουθούν. Στη Θήβα λέει πάρα πολλές καταγγελίες για κοριούς, αστρώματα, δηλαδή 2026. Και έχει ακόμα κοριούς στο στρατό. Και λέμε να πάει ο κόσμος στο στρατό να καταταγείται, μας λέγανε. Τι καταταγείται, ρε αδερφέ, να μας πάνε κοριοί. Και το λέω εμπεριστατωμένα. Ο ανιψιός μου απολύθηκε πριν από λίγο από το στρατό. Είχε φέρει κοριούς στο σπίτι του. Τους κυνηγάγανε να τους βρούνε. Γιατί οι βαλίτσες και τέτοια, οι τσάντες που είχε φέρει ήταν γεμάτο από κοριούς. Φαντάζομαι ότι δεν τους πήρε στο λεωφορείο γυρνώντας. Μάλλον στο στρατόπεδο θα τους μάζεψε. Δεν αλλάζει στο στρατό δύο πράγματα μάλλον. Η κοργή και ο Godzilla που βγάζουμε από το ψυγείο. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, τα λέμε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο. Τόνισε πριν από λίγο ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη παρατηρούνται λήψεις στην πατάτα, η τιμή έχει αυξηθεί 5-20 λεπτά και θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, Μανώλης Πατεράκης. Εχμές προς συναδέλφους του υπουργούς που απουσίαζαν από την εκδήλωση γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης θέματα άμυνας αλλά και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια ώρα, η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τα μισά κεφάλαια να υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις στο τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνέλησαν 3 νεαρά άτομα ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Την Παρασκευή αναμένεται να λάβει ο αρμόδιος ανακριτής που ερευνά την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών του καλλιτέχνη. Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την άρση του απορρίτου, καταγράφονται ισχυρές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυργαγιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακο στην οδό Καρδίτσης έξω από το Γλίνο Τρικάλων. 6 αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 τραυματίες σε επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ανόβερ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, απόψε στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σου, ρε Θανάση.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά. Καλημέρα. 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Εδώ για τα θέματα τα τηλεφωνικά σας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, να μας πείτε τι γίνεται εκεί που είστε. Αν γίνεται χαμός, αν δεν γίνεται χαμός.
1: Πώς το λέγαμε, Φίλο Πολύδωρο, όταν άρχισε το.
0: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Τρεις ώρες κρατάγε με το τέτοιο, με το ρέπα. Δεν σταματούσαμε τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε, όπως αυτή τώρα με τον Αντώνη Ρέμο. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και βέβαια η Κατερίνα Πλατή έχει την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
1: Πριν πάμε στα σοβαρά, να πω ότι το briefing άρχισε να γίνεται, πώς να σου πω, να υπάρχει απομαγνητοφώνηση επί Λαλιώτη.
0: Γιατί
1: ο Λαλιώτης έλεγε παντού.
0: Ο Κάστρο.
1: Ήταν ο Κάστρο.
0: 7 ώρες.
1: Ναι. Οπότε ο δημοσιογράφος δεν θυμόταν. Οπότε άρχισε να γίνεται από μαγνητοφώνηση. Και έτσι έμεινε.
0: Τύχει να του κάνω ερώτηση στην είσοδο εκεί της Βουλής στα υπουργικά. Κάπνιζα τότε. Είχα ανάψει ένα τσιγάρο την ώρα που ξέκινησε την απάντηση. Το σβήσα όλο το τσιγάρο, το πέταξα. Δεν είχε απαντήσει ακόμα. Δεν είχε απαντήσει σε αυτό που ήθελε να πει αρχικά.
1: Είπαμε τους άλλους συντελεστές, τους είπαμε όλους.
0: Τους είπα όλους. Λοιπόν, να πω και τον άλλο εκπομπών.
1: Και πριν πάμε.
0: Όχι, λέξτε εγώ.
1: Πάμε στα σοβαρά και μετά στα ακόμα πιο σοβαρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρης
1: Κανελόπουλος, στη στήλη του Twitter. Πράγματα που λες στο σεξ και όταν φτιάχνεις έπιπλα το IKEA. Εδώ σε θέλω.
0: Ναι. Τι λες.
1: Δεν βλέπεις ότι δεν χωράει σε αυτή την τρύπα. Στην άλλη μπαίνει. Λάθος εργαλείο. Σπρώξε λίγο ακόμα.
0: Να σου πω.
1: Δεν χρειάζομαι τις οδηγίες, έχω δει βιντεάκια.
3: Σταμάτα!
0: Πολύ.
1: Λέει, δεν σταματώ. Λέει, χρειάζονται δύο άτομα, αλλά μπορώ και μόνος μου.
0: Πολύ βρώμικη η εκπομπή σας. Δίνομαι και φεύγω.
1: Και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Τι είναι αυτό?
0: Είναι θάνατος. Λοιπόν, ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει σήμερα.
1: Στα ακόμα πιο σοβαρά, Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο σε ανάρτηση.
0: Τι γραφεί?
1: Λέει, απορώ.
0: Απορώ με την καρδιά μου. Περίμενε. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν λέει αυτό.
1: Μπορεί στο εφημερίδα, στα παραπολιτικά, στα περισσότερα πλέον.
0: Θα μπορούσε να το στο Twitter του Άδωνη. Άμα είναι ανάρτηση, θα το βρει στο Twitter του Άδωνη. Μπροστά μου, πρώτη γραμμή. Τον Άδωνη θα σου πω ακριβώς τι λέει. Λέει, να τον βρήκα. Σιγά με δεν τον έβρισκα. Λέει. Όχι, την κάρπα θα βγει. Λοιπόν, όχι, Κάρπαθος. Ρε σύμπασχε, δεν το έχει γράψει ανάρτηση. Μήπως το έχει πει σε καμιά συνέντευξη, ναι. Το έχει πουθενά εσύ.
1: Απορώ να το διαβάσω εγώ. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν. Που βρήκαν άλλες δουλειές και επέλεξαν να λείπουν από την χτεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μήπως εννοεί τον κύριο Δένδια.
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαρά δεν εννοεί.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαρά. Μ' αρέσει που λέει απόντε ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς. Λες και υπήρχε
1: ένα
0: παρόν ο Σαμαράς.
1: Ναι, αλλά ήταν στο βίντεο.
0: Επίσης, ο φίλος μας Κανελόπουλος ανέβασε μια ανάρτηση που έγραψε για μια σειρά από ονόματα της Νέας Δημοκρατίας παλιά που λείπανε από χθες. Λέει, ενώ ήταν, ξέρω εγώ, διάφοροι Πασόκοι, πρώην Πασόκοι, είναι Δημοκράτες. Και του έγραψα σε κατηδίαν, όχι δημοσίευση, ότι από αυτός που γράφει, αν ψήφισε ένας Νέα Δημοκρατία το 23, να μου τρυπήσει τη μύτη.
1: Γιατί ο Μαγαράκης δεν ψήφισε.
0: Λέω, δεν
1: ο Πλακιωτάκης.
0: Δεν έγραφε τι.
1: Θυμήθηκα ότι ήταν και ο Πλακιωτάκης πρώτα. Δεν πήγε.
0: Δεν έλειπε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης Πλακιωτάκης ήταν βουλευτής Λασιθίου της
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όχι. Αξιοπρεπέστατος κύριος.
0: Ναι. Όπως και ο Βαγγέλης Μαράκης. Έτσι, ευρωβουλευτής και λοιπά. Όχι τον εξαιρώ τον Βαγγέλη
1: Μαράκη. Είχε ονομέλεια στο Στρασβούργο.
0: Άλλους εννοώ. Εν πάση περιπτώσει και τώρα δεν θέλω να με βάλει σε οντοματολογία. Ήταν με βάλει σε πειρασμό που δεν θέλω να μπω. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα.
0: Ο Δένδιας όμως έλειπε διότι ο άνθρωπος είχε να κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Είχε να πάει σε μια σύνοδο των Υπουργών Άμυνας των χωρών του Ιωνίου και της Αδριατικής, δηλαδή της Ιταλίας, της Αλβανίας, της Κροατία πρέπει να έχει.
1: Σικελία γενικά
0: που έγινε. Δεν θυμάμαι που έγινε, γιατί μπορεί να έχει να του δώσει τίποτα οδηγίες ο Ιταλός ομολογός του για αυτές τις Μπεργκαμίνη που θα πάρουμε τις φρεγάτες καινούριες. Δεν ψωνίζουμε για από Ιταλία.
1: Ναι.
0: Να ψωνίζουμε. Μπορεί να του είχε δώσει κωδικούς των φρεγατών. Να μην πάει.
1: Αυτό.
0: Πού ήθελες να είναι. Να αφήσει τη δουλειά του Υπουργού και να πάει στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στα πάρτι. Τι θέλει ο Άδωνης δηλαδή.
1: Πάντως.
0: Που σηκώσανε όλοι οι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αντί με πω καμιά κουβέντα, με πρόλαβε σήμερα.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Με πρόλαβε όμως.
1: Πώς να σου πω.
0: Το έγραψες.
1: Θα χάρηκαν ή δεν θα χάρηκαν στο Μαξίμου με την ανάρτηση του Άδωνη, λες.
0: Δεν τη βλέπω την ανάρτηση όμως, όμως την κατεβάζει. Αλλά ο Άδωνης δεν κατεβάζει την ανάρτηση ποτέ. Όταν την ανεβάζει, την αφήνει. Ναι, κάπου θα το πει ενδεχομένως. Δεν τη βλέπω. Μπορεί όμως να την έκανε αλλού. Τι ήθελα να πω τώρα.
1: Το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία.
0: Μετρώει τώρα.
1: Έγραψε για τους γαλάζιους που έλειψαν. Ναι. Για ποιον το λέει, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
0: Ο Δένδια στην Αδριατική. Λοιπόν, όχι να σου
1: άνοιξε
0: πω.
1: Άνοιξε και μέτωπο.
0: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Έτσι, το οποίο το έγραψε σήμερα. Εσύ με πρόλαβες. Ναι. Το σκεφτόμουν χθε. Το πρόλαβες και το έγραψε. Θα το ξανά, αλλά το γράψα. Εντάξει, είδα αναρτήσεις από υπουργούς, βουλευτές, τελέχη, τα οποία με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν 10 χρόνια, 15, 20 είχαν τόση σχέση όσοι εγώ με την πυρηνική φυσική. Και αυτό δεν έχει αμέσως σημασία, γιατί στην πολιτική αλλάζει την υποθέτηση και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Να το πούμε
1: και έτσι
0: αυτό.
1: Ένα κόμμα γίνεται μεγάλο επίσης.
0: Αλλά να επικαλείσαι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εσύ ας πούμε που τον ξέσκισες να τον πολεμάς, είναι ένα θέμα. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή εννοώ τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. τον πρεσβύτερο. Εσύ που τον ξέσκιζες είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί υπάρχουν και οι μεν και οι δε, δεν είναι μόνο για από αριστερά, είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν. Α, τόσο μεγάλη ανάρτηση. Μιχάλη, ναι.
1: Ναι.
0: Α, έχει αλλά... και άλλα μέσα και το έχει μέσα και
1: πριν
0: αυτό.
1: Πάμε,
0: πριν
1: Μιχάλη, πάμε στην ανάρτηση. Έχει ενδιαφέρον. Σωτήρη.
0: Λέγε, παιδί μου.
1: Εδώ υπάρχει θέμα. Ποιο είναι, έρχομαι εκλογές. Όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Ποιος θέλει αυτοδυναμία. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θες να το κάνουμε και τέταρτη φορά που πάμε πάνω από 40%.
0: Βεβαίως,
1: αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε. Είπε η κυρία Χριστιανού.
0: Θέλει και αυτή η αυτοδυναμία.
1: Αυτοδυναμία.
0: Και εγώ θέλω να χάσω 30 κιλά, αλλά δεν μπορώ.
1: Και εγώ που λέει να γίνω Ρίτσαρντ Γκιρ, αλλά.
0: Ναι. Τώρα μπορείς.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Μοιάζεται, έχει ασπρίσει κι αυτός.
1: Ναι, λοιπόν. Άκου να δεις τώρα.
0: Και είναι και πιο μεγάλος από εσένα. Άκου να δεις.
1: Πριν από δύο εβδομάδες έλεγε ότι αν δεν μπει στη Βουλή. Θα φύγει στο εξωτερικό.
0: Τώρα θέλει αυτοδυναμία.
1: Τώρα λέει ότι θα πάρει αυτοδυναμία.
0: Η στοχοθεσία άλλαξε, παιδί μου. Έγινε σύσκεψη και άλλαξε στοχοθεσία.
1: Πάμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν λέει αυτοδυναμία, αλλά λέει πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Και να συνεχίσω. Η ζωή προχθές εδώ μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, Κωνσταντοπούλου, ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός στις εκλογές.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Με τους του και τα όνειρά του.
1: Αληθές.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω τόσες πολλές αυτοδυναμίες δεν μπορεί να υπάρχουν.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται
0: αν
1: δηλαδή.
0: Έχει ένας, που δεν νομίζω να έχει κανένας. αν έχει, θα είναι ένας.
1: Ένας. Ναι,
0: δεν μπορεί να έχουν. Δεν μπορεί να έχουν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Και να ζητάνε επίσης 4, 5, 6, 7 αυτοδυναμία ως στόχος στις εκλογές.
0: Το μόνο που είπε. Και το μόνο, όχι πολλά είπε ο άνθρωπος έτσι. Αυτό που είπε σίγουρο όμως και έχει μια λογική. Πού μιλούσε ο Θεσσαλονίκη Ανδρουλάκη, δεν θυμάμαι που μιλούσε. Στην έρτη ήταν, ναι, στην έρτη. Είπε, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο έχει μια λογική. Ότι το πρώτο κόμμα, ότι έτσι όπως είναι, επειδή δεν έχουμε απλή αναλογική,
1: ναι.
0: αυτός που θα είναι πρώτο κόμμα θα έχει θεωρητικά πιο πολλές πιθανότητες να κάνει κάποια στιγμή να κάνει κυβέρνηση. Τα δεύτερα ναι. στις εκλογές. Αυτό. Που και αυτό πεζόμενο είναι, δεν είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί εξαρτάται τι διαφορά έχει από το δεύτερο κόμμα. Το πρώτο κόμμα, έτσι. Αυτά. Είπαμε και τα σοβαρά.
1: Κάποια από τα σοβαρά.
0: Έχουμε μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Να ναι,
0: μιλήσουμε για το θέμα της αρμοδιότητάς.
1: Μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια.
0: Ναι,
1: που κάνει
0: ναι.
1: το ραδιόφωνο. Νομίζω πολύ καλά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε γι' αυτό.
0: Στο κομμάτι που αφορά τα ράφια των σούπερ μάρκετ και το είναι το μόνο κομμάτι το οποίο είναι δική του αρμοδιότητα. Στα υπόλοιπα κομμάτια δεν είναι δική του αρμοδιότητα, αλλά είναι ένα από τα τρία κομμάτια που πονάνε πολύ. Και άμα θες και απαντάει ο κόσμος, το πρώτο που απαντάει, αν και έχει αρχίσει να απαντάει για τη στέγη πλέον.
1: Η στέγη. Είδες τον Σάντσα, τον έριξε η στέγη.
0: Ναι.
1: Τον έριξε.
0: Και θα το ξανανεβάσει πάλι, γιατί έκανε μια ωραία κομπίνα. Έκανε μια ωραία.
1: Θα τα πω αυτά μετά. Είναι λοιπόν τα ενίκια επίσης ένα βασικό θέμα, πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι και η ενέργεια. Ναι. Που είναι πολύ πιο βασικό αυτή τη στιγμή από τα τρόφιμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, με την και έννοια, που θα, με την έννοια
1: που θα πάει στα τρόφιμα οι αυξήσεις.
0: Με την ενέργεια στο σπίτι σου τουλάχιστον μέσα, μπορεί να κάνει την οικονομία σου. Αλλά μην φας δεν μπορεί όμως. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι. Θα πας στο μάρκετ, ειδικά όταν έχεις οικογένεια και παιδιά, να μην πάρεις μερικά βασικά πράγματα για τα παιδιά σου. Δεν είναι δυνατόν. Μπορεί για τον εαυτό σου να κάνεις, να τρως, πώς που είναι το αυτό σου μαξιμάδι.
1: Είδες ρε Σωτήρη τι κουβεντιάζουμε σε μια εποχή, σε έναν αιώνα δηλαδή, που θα έπρεπε να τα έχουμε όλα.
0: Που τα σκουπίδια οι χωματερές γεμίζουν με δεκαπλάσιες ποσότητες.
1: Μιλάς ότι τι θα κάνω, θα κόψω τη θέρμανση ας πούμε μέσα στο σπίτι, θα τα κυκλοφορώ
0: για να μπορώ να αγοράσω.
1: Κουβέρτα, για να μπορώ να αγοράσω. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, είναι καλά πράγματα. Όπως λέει και ένας φίλος μου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι, ναι. Ποιος το λέει αυτό, Γκουνσότο. Να σου πω, πρόσεξε να δεις τώρα, διαβάζω μια είδηση με ένα ενδιαφέρον. Το 26 λέει, αν φαντάζει ως χρονιά ορόσημο για τους δισεκατομμυριούχους,
0: ναι,
1: το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία. Οι 100 ανάμεσα στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κατέγραψαν συνολική αύξηση περιουσιών ύψος 845 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2000 Σεπτεμβρίου που βγήκαν τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα. Δηλαδή, 100 από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους κερδίσανε, είχαν συνολική αύξηση περιουσίας 845 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να είναι καλά να τα χαιρετίζουν.
1: Για ένα 9 μήνο, έτσι.
0: Να είναι καλά να τα χαιρετίζουν.
1: Προσέχω να τα βάλω στην τράπεζα, να μην τα χάσω.
0: Τι να τα βάλω στην τράπεζα. Γιατί δεν ανοίγουν τα μηνύματα, ρε σύντροφε. Θα μου δείξεις τώρα εσύ γιατί δεν ανοίγουν τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, στο διάλειμμα.
0: Ναι, στο διάλειμμα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας κάνει τη χάρη να ξυπνήσει άγρια χαράματα, γιατί είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο κύριος Πέτρος. Αυτός δεν είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Πέτρος Μαυρακάς, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Emmanuel College. Σήμερα το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδεχομένως μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες εκλογές.
1: Στις επόμενες ήταν σίγουρο να το θεωρήσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, όπως καταλαβαίνετε, από σήμερα το βράδυ και μέχρι αύριο το βράδυ θα μας εγκαταλείψει. Όσοι κινείστε μέσα στο κέντρο της Αθήνας και στα γύρω, στα πέριξη, εγώ.
1: Πάρτε το υπόψη.
0: Λάβετε υπόψη ότι όταν κινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, διακόπτεται η κίνηση κάνα μισά ώρα πιο νωρίς.
1: Και που μένει.
0: Στην περιοχή κατοικιαμένη.
1: Στο Χίλτον.
0: Α,
1: στο παλιό Χίλτον.
0: Θαυμάσια. Βρήκε και σημείο να μείνει.
1: Αυτό.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι καταλήγει εκεί. Ναι, μακριά, μακριά από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Από σήμερα το βράδυ αυτό.
1: Από σήμερα το βράδυ.
0: Απόγευμα της... να πούμε. Ναι, ναι, ναι, γιατί θα πάρουμε μέτρα
1: από ώρα έρθει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση 7 η ώρα των συνδικάτων του ΚΚΕ,
0: ναι,
1: στην πλατεία Συντάγματος. Ανεπιθύμητος, λέει ο.
0: Ο Δήμαρχος Κεσαριανής θα βγάλει καμιά ανακοίνωση να μην πειράζει τα αεροπλάνα από πάνω. Όχι, έτσι.
1: Δεν έχουμε. Το Ομπάμα ήταν αποκλεισμός. Λοιπόν, και θα είναι εκεί και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και θα κάνει δηλώσεις. Προφανώς υπήρχε μια συνεννόηση με την Ελλάδα να γίνει δηλαδή σε ένα χρόνο που δεν. Στις απαγορεύσεις οι οποίες θα υπάρχουν για την
0: θεσμικών το ΚΚΕ, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θα κλείσει με τη σταθμή του μετρό,
0: ναι,
1: σε χρονικά διαστήματα. Θα σας ενημερώσουμε επακριβώς. Το πρωί αύριο θα έχει με τον κύριο Γεραπετρίτη κοινές δηλώσεις, σε 9.30 το πρωί ο κύριος Ρούμπιο, και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες και θα δει τον Πρωθυπουργό αργότερα. Και το βράδυ θα απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που θα στηρίξει τη χώρα.
0: Πρέπει να,
1: χτες
0: πρέπει να πούμε ότι συνήθως τέτοιες επισκέψεις είχαμε συνηθίσει εμείς να γίνονται και στις δύο τέτοιες. Το σπάσε αυτό ο Τραμπ, γιατί έχει πάει στην Άγκυρα χωρίς να έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Και,
0: ναι, ναι,
1: και ο προκάτοχός του το έχει κάνει.
0: Ο Ομπαμά. Ναι. Συγγνώμη. Ο άλλος δεν πήγαινε και στην Τουρκία έτσι κι αλλιώς. Γιατί είχε διακόψει σχέσεις την τελευταία πενταετία με τον Ερντογάν. Δεν θα πάει στην Άγκυρα. Εντάξει, εμείς τα βλέπουμε με αυτό το πρίσμα το οποίο μπορεί να είναι και ηλίθιο σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έρθει μόνο εδώ για ένα 24ωρο θα κάτσει. Θα μας πουλήσει, φαντάζομαι.
1: 3,5 έως 3,7 δις είναι τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε. Αυτό είναι το
0: κόστος. Είναι...
1: Θα πάει μετά το 27.
0: Φαντάστε ότι ο Ερντογάν λίγο πριν φύγει έβαλε μια υπογραφή για 150 Boeing.
1: Ναι. Ναι. Όμως ήταν προϋπόθεση το να πάρεις όπλα από την Αμερικανική αγορά, όχι μόνο για το ύψος τους, αλλά και για το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι επιμένουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αγοράσει από αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Επίσης είδα και το Μακρόν που υπέγραψε συμφωνία με τον Ερντογάν. Πήρα από εδώ 10 δις, μια χαρά ήταν, και μετά υπογράφια που είχε συμφωνία για τα οπλικά, ναι, μια χαρά επίσης είναι.
0: Πουλάμε παντού, παιδιά.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια, Σωτήρη.
0: Ναι, αυτό, παντού.
1: Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή που λένε ότι αν τύχει κάτι,
0: ναι,
1: να μπορείς να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Μην περιμένεις κανέναν, αν ο άλλος δεν έχει συμφέρον.
0: Εμείς δεν παράγουμε τη σφαίρα.
1: Μαζί σου.
0: Ούτε σφαίρα δεν παράγουμε εμείς.
1: Ναι,
0: ποιες δυνάμεις. Είμαστε κάτι πόνι, βγάζουμε από την Άμκο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώ μην περιμένει να ταρθεί κάποιο να κάνει τείχο στο Αιγαίο και τέτοια που λέγανε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το μάθουμε.
1: Αυτό
0: ναι, ναι, δεν μπορώ να έχω τέτοιες βεβαιότητες ούτε αβεβαιότητες.
1: Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην το μάθουμε.
0: Ναι, επίσης, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχει ισχύει και αυτό που λένε ότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεις για πόλεμο, το να εξοπλίζεται μια χώρα είναι σημαντικό. Γι' αυτό και όλες άλλες, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην εξοπλίζεται. Απλώς τώρα ζούμε περίοδο υπερεξοπλισμού.
1: Εγώ σου έχω μια διαφορετική άποψη γι' αυτό. Όχι το κάνουν για την άμυνα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η ιστορία να εξοπλιστούμε για να μην γίνει πόλεμο.
0: Ναι.
1: Είναι προαναγγελία πολέμου ουσιαστικά. Μια εποχή στην οποία μπαίνουμε και θέλω να πω σε αυτό. Ανησυχώ τώρα, βλέπω τελευταία μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας και θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, σαν να πλησιάζει όλο περισσότερο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, μακάρι να είμαι μάντης κακό, να είμαι. Μακάρι να είμαι ανώμαλος, ό,τι θες, αλλά. Αυτό βλέπω.
0: Ονόμαλος δεν είναι δικής μου αρμοδιότητας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορούν να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, διαλυματάκι επιστρέφουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά τα μηνύματά σας. Θα τα δώσω λιγάκι, δεν πάντα ανοίξω τώρα. Αλλά εδώ με τη βοήθεια του Θανάση θα το φτιάξουμε αμέσως.
1: Και μετά το διαλυματάκι στο Δωρικάκος για τα θέματα της ακρίβειας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ εν όψη και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα τα παραπολιτικά, στα παραπολιτικά.gr, ο Κώστα Παχλιμίτζος. Σεύρον, Exxon Mobil και LNG με το βλέμμα στην Ευρώπη, τι επιδιώκει η Αθήνα από την επίσκεψη Ρούμπιο. Και έχει διάφορες ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι της άμυνας, αυτά που θα συζητηθούν με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Γερά Πετρίτη. Και βέβαια, αντιστοίχως, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν, αυτά θα αφορούν και το κομμάτι της Άγκυρας, έτσι, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει θυμώσει πολύ, βγάζει κάθε μέρα και από μια ανακοίνωση είτε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό, βγάζει και μια ανακοίνωση για κάποιο θέμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο επιλέγει να βάλει στην ατζέντα. Κάποιοι λένε ότι αυτά μπορούμε να τα δούμε το επόμενο διάστημα να γίνονται πιο
1: έντονα
0: και να μην μένουν σε φραστικό επίπεδο. Μακάρι να κάνουν λάθος αυτοί που το λένε. Λοιπόν, νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροάτες σας.
1: Λοιπόν, να σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Είδα ότι στα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Eurostat, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι αρνητικός. Μείον 0,2, αν καλά θυμάμαι το νούμερο. Αυτό τι σημαίνει, γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, λέει, όπα, ακριβό το σούπερ μάρκετ. Πολύ.
2: Δεν βρίσκω κάτι περίεργο σε αυτό που μου λέτε. Mm-hmm. Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Mm-hmm. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καινούριο.
0: Ναι, βουνό φαίνεται για πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι αλήθεια. Και ειδικά μετά από 15-20 του μηνός, ναι, που τα λεφτά τελειώνουν. Ναι.
2: Αυτό που λέτε προφανώς ισχύει.
0: Υπάρχει,
2: αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους είναι να έχουμε συνείδηση του γιατί συμβαίνει κάτι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση.
1: Σωστό. Ερώτημα μόνο σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, ο αρνητικός πληθωρισμός οφείλεται στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ.
2: Οπωσδήποτε έχει.
1: Συμφωνία κυρίων.
2: Καταρχήν, ένα λεπτό, γιατί το λέτε συμφωνία κυρίων, ένα λεπτό. Θέλω να θυμίσω λίγο στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν κάποια δεδομένα. Θυμίζω λοιπόν ότι εδώ και πολλούς μήνες έχει δυστυχώς ξεκινήσει και πάλι ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο. Ο πόλεμος αυτός δυστυχώς μας αφορά άμεσα, διότι αυξάνονται πολύ οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές των καυσίμων. Αυτό μεταδίδεται σε όλη την αλυσίδα και οδηγεί σε πολύ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και προφανώς την πατρίδα μας. Εμείς τότε είχαμε αντιδράσει αμέσως με μέτρα τα οποία θα σας έλεγα ότι είναι και αντίθετα στη φιλοσοφία της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα πήραμε προκειμένου να φρενάρουμε τέτοιου είδους πληθωριστικές πιέσεις.
0: Τα επιδόματα εννοείται.
2: Αναφέρομαι στο μέτρο του πλαφών, ναι, τα κέρδη. Το οποίο δεν το έχει επιβάλει άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν. Θέλω να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι που μας ακούν. Κρατήσαμε λοιπόν αυτό το μέτρο όταν τον Ιούνιο διαφάνηκε ότι θα σταματήσει αυτή η αναστάτωση στην Μέση Ανατολή, καθώς δεν είναι δυνατόν αυτό το μέτρο να το κρατάς εσάι, γιατί τότε πνίγεται η οικονομία. Συμφωνήσαμε να αποσύρουμε αυτό το μέτρο με τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνονται πάρα πολύ τουριστικές ροές, άρα αυξάνεται πάρα πολύ η ζήτηση, άρα θα υπήρχε κίνδυνος να αυξηθούν πάρα πολύ τιμές των προϊόντων, δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές τους. Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα εξαιτίας του ότι αυτό σε γενικές γραμμές στηρίχθηκε. Εδώ θέλω να σας πω κάτι που θέλω να το προσέχουν πολύ και οι άνθρωποι που μας ακούν. Το ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός, ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και είναι αρνητικός και το Σεπτέμβριο, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους. Προφανώς υπάρχουν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές, προφανώς επίσης υπάρχουν προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που καταγράφει ποιος είναι ο συνολικός πληθωρισμός. Το Σεπτέμβριο λοιπόν είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών, την οποία οι επιχειρήσεις έχουν βάλει μέσα μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 1740 κωδικούς. Σε αυτούς τους 1740 κωδικούς η μείωση είναι γύρω στο 9,5%. Και όταν ζήτησα από την Ανεξάρτητη Αρχή να δώσει το στοιχείο για ένα μέσο νοικοκυριό, στο οποίο ας πούμε ότι κοστίζει το σούπερ μάρκετ το μήνα γύρω στα 500 με 600 ευρώ, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση εργασία για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Ναι.
2: Τι μείωση ήταν αυτό? Η μείωση αυτή είναι γύρω στα 40 ευρώ. Πρώτος βγήκα και είπα ότι αυτό προφανέστατα και δεν συνιστά μια, πώς να το πω, ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση προβλήματος της ακρίβειας, αλλά για τα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα, τα 40 ευρώ το μήνα είναι μια καλή πρωτοβουλία. Δεν θα σωθούν από αυτό, αλλά είναι μια καλή πρωτοβουλία. Και θα επιμείνουμε αυτή να κρατήσει, όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή, για 4 μήνες, παρά το ότι έκτοτε τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα με δραματικές συνέπειες.
1: Εδώ, Υπουργέ, συγγνώμη λίγο για το τέλος αυτής της συμφωνίας. Είναι το τέλος του έτους ή είναι το τέλος Οκτωβρίου?
2: Όχι, αυτό που είχαμε συζητήσει είναι ότι είναι το τέλος του έτους.
1: Ναι, αλλά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έκανε δήλωση και είπε ότι η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
2: Επαναλαμβάνω, αυτά είναι δεδομένα πράγματα ότι είναι μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν, η πρωτοβουλία αυτή είναι εθελοντική.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Θα μπορούν να βάλουν κωδικούς, μπορούν να βγάλουν κωδικούς. Το τονίζω αυτό.
1: Πάντως
2: μία...
1: η συμφωνία ήταν μέχρι το τέλος του έτους, λέει. Γιατί είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ και λέει όχι.
2: Φυσικά, ναι. Και γι' αυτό και η κυρία Τσαγκάρη, επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, ήδη συγκεντρώνει τα στοιχεία για τους κωδικούς οι οποίοι θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία μέχρι το τέλος του.
0: Να πω κάτι, επειδή είπατε ότι είναι και ταυτόχρονα και εθελοντική όμως. Δηλαδή, όποιος θέλει, όποιος
2: ναι,
0: θέλει,
2: την
0: παρατάει και φεύγει. Εσείς από την πλευρά σας, προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Μάλλον δεν μπορεί να κάνετε κάτι για να το αποτρέψετε αυτό. Μπορείτε όμως να κάνετε κάτι για να εκθέσετε αυτούς που θα το κάνουν, για παράδειγμα. Λέω τώρα εγώ. Όπως αναφέρονται τα ονόματα των εταιριών στα πρόστιμα. Όταν βγαίνουν πρόστιμα.
2: Τώρα, ναι. Αν υπήρχε τώρα λίγο σοβαρό καταναλωτικό κίνημα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
2: Θα έκανε αυτό που μόλις τώρα είπατε.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι η δουλειά του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό είναι η δουλειά του καταναλωτικού κινήματος. Διότι σας είπα πριν στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι σημασία έχει να δούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος έχει δυνατότητα να νομοθετεί. Το κράτος δεν έχει δυνατότητα να αποφασίζει ποια είναι η τιμή ενός προϊόντος. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει.
0: Όχι, λέω, θα ήταν χρήσιμο μαζί με την καταναλωτική συνείδηση,
2: λοιπόν,
0: αν μαθαίναμε και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν και βγήκανε.
2: Ναι. Ξέρετε κάτι, ναι. Οι ενώσεις των καταναλωτών,
0: ναι,
2: που δυστυχώς επαναλαμβάνω στη χώρα είναι εξαιρετικά αδύναμες.
0: Ξέρω, ναι,
2: κάποιοι παράγοντες που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και θέλουν να κατέβουν βουλευτές με τα κόμματα. Αντί να λένε γενικόλογα πράγματα, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που μόλις τώρα είπατε.
0: Ναι.
2: Να πούν, αγαπητοί καταναλωτές, οι τάδε δεν μετέχουν στην πρωτοβουλία ή δεν θέλουν να
1: συνεχίσουν. Τους προτρέπετε να το κάνουν, Υπουργέ?
2: Ορίστε.
1: Τους προτρέπετε να το κάνουν.
2: Μα εκείνοι πρέπει να.
0: Να σας πω τι λένε όταν τους ρωτάμε γι' αυτό.
2: Προσωπικά, ναι, εάν ήμουν επικεφαλής του καταναλωτικού κινήματος, αν εκπροσωπούσα τους καταναλωτές, θα ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν πολύ σοβαρή στήριξη στην κοινωνία και μειώνουν συνειδητά το κέρδος τους προκειμένου να βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών.
0: Υπάρχουν
2: άλλοι που δεν το κάνουν.
0: Πολύ ωραία.
2: Το
0: αυτό λοιπόν που λέτε,
2: κίνημα, λοιπόν,
0: και είναι
2: το καταναλωτικό,
0: ναι,
2: κίνημα λοιπόν,
0: ναι,
2: θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο είδους ρόλο,
0: ναι,
2: και επίσης να υποδεικνύει και προϊόντα τα οποία είναι οι τιμές τους περίεργα υψηλές. Γιατί, το γιατί επαναλαμβάνω είναι υψηλές τιμές των προϊόντων κατά βάση την περίοδο που διανύουμε σχετίζεται με τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις λόγω όσων συμβαίνουν σε 2 πολεμικά μέτωπα στην ευρύτερη γειτονιά μας, συνδέονται όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, και με το ευρύτερο θέμα της ελληνικής οικονομίας που αφορά την παραγωγικότητά της, το οποίο είναι στο στόχαστρο της πολιτικής που κάνουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου όλο το βάρος το έχουμε ρίξει, τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, διότι αυτός είναι ο δρόμος για να έχουμε περισσότερες εξαγωγές και να είναι πιο ισχυρή η οικονομία μας και να μπορούν οι επιχειρήσεις να δουν καλύτερους μισθούς. Στο τέλος της ημέρας η αντιμετώπιση του θέματος κόστος ζωής σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς. Γι' αυτό εργαζόμαστε και έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Ο κατώτατος μισθός.
1: Μην πάμε, τα ξέρει ο κόσμος αυτό, αλλά οι τιμές συνήθως αυξάνονται και κατατρώγουν το εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής.
2: Ένα λεπτό.
0: Επίσης, συγγνώμη, θα προσθέσω. Ακούστε με λίγο.
1: Είδατε τι έγινε στην Ισπανία με τα νίκια.
0: Αυτό που λέτε για τις καταναλωτικές οργανώσεις είναι απόλυτα σωστό. Όταν τους ρωτάμε, λένε ότι εμείς δεν έχουμε τις νομικές δυνάμεις ούτε τη δυνατότητα να τα βάλουμε με θηρία εταιρείες απέναντί μας που έχουν νομικούς και όλα τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, εγώ να σας ρωτήσω, αυτή η αρχή η οποία λειτουργεί.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Δεν τους είπε κανείς.
0: Σας λέω τι λένε, έτσι. Ναι.
2: Αλλά ο καθένας κάτι λέει, οπωσδήποτε. Μου κάνετε όμως μια ερώτηση. Το να ενημερώσεις τους πολίτες δεν είναι κακό, είναι καλό. Ναι. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία με την ανεξάρτητη αρχή να δημιουργήσουμε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το πόσο κάνει, έλεγαν διάφορα. Μα αν ξέρει ο άλλος πού μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν φθηνότερα, γιατί να μην πάει να το πάρει.
0: Γιατί αυτή η αρχή δεν μπορεί να βγει και να πει δημοσίως αυτοί αποσύρθηκαν, δεν υπάρχουν πια, να τους κατονομάσει κιόλας, λέω τώρα εγώ. Που η οποία όντως δουλεύει και όντως κάνει και καλή δουλειά. Αλλά γιατί να μην βγει αυτή η αρχή να πει αυτοί, αν το κάνουν, λέω εγώ έτσι, γιατί μπορεί να μην το κάνουν, αν το κάνουν, να πει αυτοί αποσύρθηκαν. Και απλά τους ψάξω εγώ, σαν καταναλωτής.
2: Μα τώρα δεν μιλάμε για ένα καταναλωτή, μιλάμε για το ότι, να σας πω, θα σας γίνω πολύ συγκεκριμένος.
0: Πέστε μας.
2: Εδώ η κουλτούρα για τον αυτόν που είναι, ας πούμε, καταναλωτικές ενώσεις, οι οποίοι εμφανίζονται από καιρούς και όσο σας είπα, κυρίως με την κίνητρο, δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι να επισκεφτούν την ανεξάρτητη αρχή, να συζητήσουν με την επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Θυμίζω ότι είναι ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς και έχει υπό τον έλεγχό της το συνήγορο του καταναλωτή. Θα έπρεπε λοιπόν οι καταναλωτικές οργανώσεις να γίνουν συνομιλητές με την ανεξάρτητη αρχή και να συνεργαστούν και να δουν από κοινού πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό που μου είπατε.
1: Μακάρι να το κάνουν οι υπουργοί.
2: Ο ρόλος της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα, ο ρόλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μάλλον για να ακριβολογώ, είναι να νομοθετεί. Και αν δείτε τι έχουμε νομοθετήσει, θα δείτε ότι έχουμε δώσει όλο το περίγραμμα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
1: Ερώτημα κέριο όμως, Υπουργέ. Είναι σαφές ότι έχουμε μια μεγάλη αύξηση ήδη στην ενέργεια με αυτά που γίνονται. Πιστεύετε, πρώτο ερώτημα, ότι θα περάσει αυτό στα τρόφιμα? Αντικειμενικά θα περάσει, λέει η λογική. Και σε μια τέτοια περίπτωση, το θέμα στο πλαφόν στα κέρδη υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
2: Καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους μου που έχουν άμεση σχέση με αυτό.
1: Αληθές?
2: Διότι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται λίγο ανάποδα.
1: Δεν
2: ανάποδα.
1: Είναι δικιά σας ευθύνη αυτό, σωστά.
2: Καλά, προφανώς και δεν είναι δική μου ευθύνη, αλλά δεν συζητάμε αν είναι και ποιο ευθύνη είναι. Λέω κάτι άλλο, το οποίο ήθελα να το βάλω στο τραπέζι με έναν πιο ουσιώδη τρόπο. Η τιμή ενός προϊόντος σούπερ μάρκετ είναι το τέλος μιας διαδικασίας στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και ποια είναι η δυνατότητα να ανταπεξέλθει ένας πολίτης. Είναι το τέλος. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος. Το οποίο τέλος επίσης δεν το ρυθμίζει το κράτος. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι ακόμα και εσείς ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για την τιμή ενός προϊόντος. Αλλά δεν ρωτάτε τους επιχειρηματίες, τους ίδιους, γιατί πουλάνε ένα προϊόν σε μια τιμή. Πόσο το παίρνουν, ποια είναι τα κόστη τους, ποιο είναι το κέρδος τους. Κάντε μια έρευνα λίγο πιο ουσιαστική. Δεν το λέω προσωπικά για εσάς, ούτε καν.
1: Όχι, αλήθεια είναι. Εμείς δεν αυτό κάνει το ραδιόφωνο στις ημέρες.
2: Απλά αν θέλουμε όλο αυτό το θέμα να το δούμε ουσιαστικά, Πρέπει να το δούμε σε... από την αφετηρία του.
1: Και με αυτό να τελειώσουμε, ξεκίνημα. Υπουργέ. Να το δούμε από το ξεκίνημα. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε το θέμα των πλαφών στα κέρδη για την κυβέρνηση, υπάρχει ακόμα πάνω στο τραπέζι και κυρίως πώς νιώθετε όταν σας χρεώνουν, για παράδειγμα, ως Υπουργείο το θέμα των αυξήσεων στην ενέργεια, στα ενίκια κλπ. Εγώ, αν με ρωτήσετε τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος.
2: Δεν έχει παραμικρή σχέση το Υπουργείο Ανάπτυξης μας. Τι με ρωτάτε, πώς νιώθω. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης με όλο αυτό που μου είπατε. Καμία. Καμία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα.
2: Η δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να εργάζεται για τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου στα τμήματα της αγοράς που εκείνο ελέγχει και με την εφαρμογή τους. Το υπόλοιπο αυτό που μου λέτε αποτελεί μείζωνα τομέα του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία προφανέστατα και δεν ρυθμίζεται από την Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτό είναι πασίγνωστο. Δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι καινούργιο σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής. Ότι όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων του διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα που με ρωτήσατε. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα, γιατί η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να συνδυάσει δύο πράγματα. Την δημοσιονομική σταθερότητα και την υλοποίηση αυτών που έχουμε δεσμευτεί στους προϋπολογισμούς μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την κοινωνική συνοχή και τη δυνατότητα των ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι δοκιμάζονται πολύ περισσότερο να προχωρήσουμε μπροστά και να ζήσουμε μια κανονική ζωή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Στάξη Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Πολλά τα μηνύματα. Θες πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και γρήγορα, γρήγορα στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι και στην Ελλάδα και του κόσμου, από ό,τι ξέρω εδώ και τον καθυστερούμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα, θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
9: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωάς του Γιώργη Ζορμπάς ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορμπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 22 Νοεμβρίου στη σκηνή Μανώλης Καραντινός, Μονή Λαζαριστών.
15: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Πέτρο Βαμβακά, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Emmanuel College. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα είναι μαύρη νύχτα.
1: Και να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: που έχει σηκωθεί για να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σας. Τι να σου πω εδώ, καλημέρα σας. Μέρα, εξημερώνει.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ότι σας ακούω, γιατί πολλές φορές παραμένω βράδυ για να δουλέψω.
1: Α, είστε βραδινός.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι περιμένουμε τώρα, κύριε καθηγητά?
0: Μαζί με τον κύριο Ρούβιο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει ένα το δικό του συμβολισμό. Πολλές φορές βλέπω.
1: Τι περιμένουμε τώρα, κύριε καθηγητά?
0: Μαζί με τον κύριο Ρούβιο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει ένα το δικό του συμβολισμό.

0: Δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο και η ομιλία της Πνίκας μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, διότι αν θυμάστε το 16, στο τέλος της θητείας του Ομπάμα, ο Ομπάμα ήρθε στην
1: Ελλάδα και μίλησε στην Πνίκα. Και μπήκε και τελευταία, δεν ήταν από την αρχή στο πρόγραμμα.
0: Δεν ήταν στην Πνίκα, προχώρησε στον Παρθενώνα. Προχώρησε στον Παρθενώνα που ήταν ο συμβολισμός της Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση εδώ, ιδιαίτερα σε αυτούς που προσπαθούν να πάρουν και τον προεδρικό θόκο. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και αυτές τις
2: βλέψεις.
0: Θα είναι ο πρώτος Αμερικανός ο οποίος θα μιλήσει στην Πνίκα. Και η Πνίκα έχει αυτό το δικό της συμβολισμό.
1: Και προφανώς μιλώντας έχει να πει καλές κουβέντες για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, ανεξαρτήτως τι πιστεύω καθένας για τις ΗΠΑ.
0: Ναι, ό,τι θα πει. Το θέμα για μένα είναι τι θέλει η Ελλάδα από αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε κάτι στα Ηνωμένα Έθνη τις προάλλες πριν δύο εβδομάδες, το οποίο ήταν σημαντικό για κάποιον ο οποίος κοιτάει τη Μεσόγειο. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραμεθόριο, ότι η Ελλάδα είναι μια γέφυρα στην περιοχή. Και νομίζω αυτό είναι που βλέπουν και οι Αμερικανοί. Βλέπουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα κομβικό σημείο, ιδιαίτερα η Σούδα. Είναι κομβικό σημείο για τη νέα στρατηγική της Αμερικής, η οποία συρρυκνώνεται σε αυτό το ημισφαίριο. Δηλαδή, το άλλο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το τι γίνεται σε αυτό το ημισφαίριο. Αυτή τη στιγμή, μετά τις εκλογές της Βραζιλίας σε δύο εβδομάδες, είναι πολύ πιθανό όλη η Νότια Αμερική να βαφτεί κόκκινη, δηλαδή τα χρώματα των Ρεπουμπλικανών και του Τραμπ. Δηλαδή, όλη η Νότια Αμερική, εκτός της Ουρουγουάης, θα έχουν κυβερνήσεις, αν νικήσει ο Φλάβιο Μπολσονάρο, θα έχουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του κυρίου Τραμπ. Άρα δημιουργείται μια στρατηγική και σε αυτό το ημισφαίριο και συνδέει ύστερα την περιοχή, τον περίγυρο της Ευρώπης, στρατηγικά για την Αμερική. Και η Ελλάδα παίζει αυτό τον κομβικό ρόλο στην όλη αυτή τη στρατηγική. Είναι μια αλυσίδα η οποία φτιάχνει η Αμερική αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η Σκοπιά πρέπει να είναι και λίγο διαβριμένη από την Αμερικανική
2: πλευρά. Λέτε το θέμα, τι θα ζητήσουμε εμείς, έτσι, τι θα ζητήσουμε εμείς. Εδώ δημιουργείται μια αίσθηση ότι έρχεται εδώ και θα αγοράσουμε πάλι, όπως σημαίνει πάντα όταν έρχονται οι Αμερικανοί.
0: Είμαστε καλοί
2: πελάτες. Ναι, είμαστε πολύ καλοί πελάτες, από τους καλύτερους τους νομίζω, αναλογικά με την χώρα μας και τη δύναμή της και την οικονομία της, έτσι, είναι καλοί πελάτες. Και από εκεί πέρα τι μπορούμε να πάρουμε.
1: Νομίζω, αν καλά νομίζω, θα μας ζητήσει καταρχήν να κόψουμε τα όποια παρεδόσεις έχουν μείνει με την Κίνα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι η στρατηγική της Αμερικής.
1: Δηλαδή, αυτό λέω. Άρα δηλαδή θα μας ζητήσουν.
0: Το θέμα είναι τι θέλει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα. Δηλαδή ποιο είναι το στρατηγικό βάθος της ελληνικής πολιτικής. Όπως σας είπα προηγουμένως.
1: Κατά τη γνώμη σας, τι κύριε καθηγητά.
2: Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ένα επιχείρημα, θυμάμαι, την περασμένο χρόνο που ήταν εδώ πέρα ο υπουργός, ο Ράιτ, υπουργός όχι ενεργείας, εσωτερικών είναι, αλλά είναι ο Τσάρος ενεργείας, και κάποιοι άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, και λέγανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ είναι δική σας, αποτελεί τη δική σας εθνική ασφάλεια, για παράδειγμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φράση αυτή.
0: Ναι.
2: Σαν να μας έλεγε ότι αν μας δώσετε το χώρο, εμείς θα είμαστε εδώ για να σας, να το πω ευθέως, να σας προστατεύσουμε.
0: Προστατεύουν τα δικά μας συμφέροντα προστατεύετε τα συμφέροντά σας μέσα από τα δικά μας.
2: Αυτό, δηλαδή, ακριβώς. Το είπατε πιο καλά από μένα. Ναι, αυτό.
0: Ναι, δηλαδή το γεγονός είναι αυτό. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι πάντα έχουν τη δική τους οπτική και έχουν το δικό τους ωφελημισμό. Δηλαδή, η όλη σκέψη του μέσου Αμερικανού είναι αυτό. Δηλαδή, τι μπορώ να διεκδικήσω εγώ και μέσα από τα δικά μου θα διεκδικήσεις και εσύ.
1: Ναι, αυτό όμως συμβαίνει όμως και με την Τουρκία που είναι ο αντίπαλος της Ελλάδος, υποτίθεται.
2: Και μεγάλη χώρα.
1: Εδώ και συνεπώς.
0: Αυτοί δεν το βλέπουν σαν αντίπαλο.
1: Ναι, λέω πώς το βλέπει η χώρα. Η χώρα λέω πώς πρέπει να το βλέπει.
0: Ναι, γι' αυτό πολλές φορές στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η μοιοπία με την Τουρκία. Δηλαδή όλα μπαίνουν μέσα από αυτό το πρίσμα. Και αυτό το πρίσμα μπορεί να μας δημιουργήσει ένα θέμα, διότι μας κόβει τη διαπραγματευτική μας δυνατότητα. Δηλαδή κάθε φορά, γιατί και ο άλλος ξέρει ακριβώς ποιο είναι το δικό μας αδύναμο σημείο. Δηλαδή το μόνο πράγμα που πρέπει να πει κάποιος είναι η Τουρκία. Και θα πεις εσύ, εντάξει, δηλαδή, εφόσον θα το πάρει η Τουρκία, πρέπει να το πάρω εγώ. Δηλαδή, γιατί είναι βρίσκεσαι σε αυτή τη λογική. Το είδαμε και πρόσφατα με τις συμφωνίες που κάνει η Γαλλία με την Τουρκία. Δηλαδή, εκεί που το είχαμε σίγουρο δεδομένο, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, έρχεται η Γαλλία και κάνει μια δική τη συμφωνία με την Τουρκία, την οποία δεν την απαγορεύει.
1: Αυτό και τη Μέτεωρ και λοιπά, από ό,τι είδα, τη διάβασα δηλαδή τη συμφωνία αυτή.
0: Ναι,

0: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί είναι το μεγάλο επιχείρημα για την Ελλάδα. Είναι ότι ποιο είναι το δικό μας στρατηγικό βάθος και πάνω μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο φτιάχνει η Αμερική, πώς μπορούμε εμείς να επωφεληθούμε από τη δική μας οπτική γωνία. Mm-hmm. Διότι η Ελλάδα είναι κομβικό σημείο. Αν συνδέσουμε την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ατλαντικό, το κομβικό σημείο είναι η Ελλάδα. Το κομβικό σημείο είναι ο ελλαδικός χώρος και πιο συγκεκριμένα η Σούδα. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρέα με την Αιθιοπία. Ναι. Η ανάφρυξη εκεί. Υπάρχουν 11 χώρες οι οποίες είναι στο Τζιμπουτί αυτή τη στιγμή και έχουν εδραιώσει βάσεις. Γίνεται μια ανάφρυξη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μπορεί η Αμερική να χάσει την Ελλάδα μέσα σε αυτό το γκρίκο ο οποίος δημιουργείται. Και δεν θέλει η Αμερική να έχει παρουσία στην περιοχή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον μετά τα τελευταία γεγονότα μεταξύ του Χούτι και τη Σαουδική Αραβία ότι η Αμερική δεν θέλει να είναι με τον τρόπο που ήταν στην περιοχή. Θέλει να έχει μια επιχειρησιακή παρουσία στην περιοχή. Η Ελλάδα και η Κρήτη της παρέχει αυτό. Ναι. Και ο επόμενος συνδετικός κρίκος είναι η Πορτογαλία και αν θέλετε η Ισλανδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας δείχνει ο κύριος Ρούμπιο με το ταξίδι του ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό των Αμερικανών και πόσο σημαντικό είναι η Αρκτική για αυτούς όσον αφορά την όλη στρατηγική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και όλα στα πρωινά που δουλεύετε.
2: Να είστε καλά.
1: Που εργάζεστε εκεί στην Αμερική.
2: Σας ξανακαλέσουμε πιθανότητα τις επόμενες ημέρες.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Πέτρος Μαλακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Emmanuel College στις ΗΠΑ. Εκεί είναι 3-4 το πρωί. Λοιπόν, καλημέρες πολλές σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να χαιρετήσουμε. Θα χαιρετήσουμε να γυρίσουμε πίσω.
2: Το αρχαιότερο δελτίο ειδήσεων βασίζεται έτσι και ας επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεμψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως αν συγκρίνεις μισθούς και τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Αναφερόμενος στον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, απάντησε πως αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν. Ανέλαβε πως η εθελοντική συμφωνία για τη συγκράτηση τιμών με τα σούπερ μάρκετ θα είναι ενεργή ως το τέλος του έτους. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο, τόνισε ο Παύλος Ατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Εχμές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, σχολίασε με δεικτικό τρόπο τις απουσίες από τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε χθες, αμφισβητώντας ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ένωση ισχύ τίθενται από σήμερα και την 5η στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Την Παρασκευή αναμένεται να λάβει ο αρμόδιος ανακριτής που ερευνά την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του καλλιτέχνη από τα στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την άρση του αγορίτου. Καταγράφονται ισχυρές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών. Στην Ηλία συνελήφθη 82χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από 2 ανήλικα κορίτσια 11 και 12 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε με κυρώσεις τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο που συναλλάσσονται με το Ιράν ή με το Ιρανικό τραπεζικό τομέα. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 7.30, Περιστέρι Μπάμπερκ για το Basketball Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό τραγούδι που έγραψε ο Άλκης Αλκαίος και το μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και γράφτηκε για ένα παλικάρι το οποίο έφυγε. Ήταν νομίζω καλοκαίρι του 1995, εκεί κάπου πρέπει να ήταν, πάνω σε εκεί στο κοντάρι της σημαίας της του ψευδοκράτους. Ναι. Τον πυροβόλησε ένας αξιωματικός, ο οποίος πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Και γράφτηκε αυτό το καταπληκτικό πραγματικά ζεμπέκικο με το φοβερό στίχο και την εκπληκτική μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ακούστε κλαις. Ναι.
1: Είναι Μικρούτσικος Αλκαίος Μητροπάνος, που νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ένα μεγάλο κομμάτι συνολικά των τραγουδιών του Μητροπάνου, οι συντελεστές, οι βασικοί. Κοίτα, στην πλατεία Αριστοτέλους, 23 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, γίνεται μια μοναδική κατά τη γνώμη μου όντως βραδιά γιορτή. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 τον διοργανώνει. Είναι πάντα γελαστή και γελασμένη είναι ο τίτλος. Είναι τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, 23 Οκτωβρίου. Έτσι. Έχω μια αίσθηση όταν μπορέσω. Στο λόγο μου θα πάω να τη δω. Πρέπει... Με συγκινούν απίστευτα τα τραγούδια.
0: Έψαχνα να βρω.
1: Γιάννης Κότσιρας και Νατάσα Αποφίλιο.
0: Έψαχνα να βρω και οι δύο από τους, επειδή έχουν φύγει και οι τρεις από τη ζωή. Οι δύο έχουν φύγει και μικροί. Δηλαδή ο Άλκης Αλκαίος έφυγε στα 62-63 του. Κάπου εκεί νομίζω ήταν και ο Δημήτρης Μητροπάνος όταν πέθανε το 2011. Λίγο μεγαλύτερος ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος έφυγε το 19, βλέπω, ήταν 53, στα 72 του. Για τα χρόνια μας νέος κι αυτός. Θέλω να πω ήταν δημιουργοί, οι οποίοι είχαν μπροστά τους πολλά χρόνια.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Αλλάξαν
0: τεράστιο έργο πίσω τους και ειδικά αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά ανατριχιάζει. Το ακούς, το ακούς και όταν το συνδυάζεις και με το περιστατικό, ανατριχιάζεις 10 φορές.
1: Αρκετά νέος είχαν. Συνομιλούσα με τον Θάνο και μου λέει: αυτό το έχει γράψει ο Άλκης ο Αλκαίος. Εγώ δεν είχα πει ακόμα, δεν ήξερα ποιος είναι ο Άλκης ο Αλκαίος. Ναι. Και του λέω: ποιος το έγραψε? Και επειδή δεν πάω και μου λέει: δεν το ξέρεις!
0: Θύμωσε.
1: Μένει τόσο έκπληκτος.
0: Θύμωσε.
1: Ναι, και πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη μορφή ο Άλκης Αλκαίος από τη Μπάργα, νομίζω ότι ήταν. Που είχε γράψει. Δεν είναι το πραγματικό το όνομα του Άλκης Αλκαίος. Έχει γράψει, δεν μπορώ να φανταστείτε. Λοιπόν
0: λέει ο φίλος μας ο Ρέστης: καλημέρα. Να σταματήσουμε λέει τους πολέμους στον Ιράν κλπ. Για να σταματήσει και αυτή η κατάσταση. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας στα καθημερινά του Πινελί. Και ο Αντώνης μας λέει: δεν κατάλαβα γιατί δεν κράτησαν το πλαφόν στα κέρδη που είπε ο κύριος Υπουργός. Γιατί θα ήταν κακό για την οικονομία. Ποια οικονομία, λέγεται, ως τώρα οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και ο απλός κόσμος πεινάει. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στον Νίκο, που λέει ως γνήσιος κομμουνιστής θέλει καταναλωτικό κίνημα. Και τι κάνει εκείνος στην υπουργική καρέκλα, δεν το γράφει ακριβώς έτσι. Το γράφει λίγο διαφορετικά το τέλος, αλλά το αλλάζω λίγο για να μπορεί να ακουστεί. Ο Γιώργος λέει: εγώ θα το γράψω, αλλά δεν θα του το πείτε, λέει. Μπούρντες, λέει. Δεν τρώω εγώ να δώσω στα παιδιά μου και δουλεύουμε και δύο. Ξεφτύλα, πανάκριβα όλα και χρησιμοποιώ. Επειδή σας το λέω εγώ που είμαι δεξιός, δηλαδή λέει σας στήριξα, εννοεί τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και λέει, και αφού μας λέει ο Στέλος και καλά λόγια για εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή, να είστε καλά, να μας ακούτε. Δύο μικρές ερωτησούλες λέει θέλει να κάνει ο Γιάννης. 1,75 το πετρέλαιο στην Κύπρο, γιατί? Και αν βρήκαν τα 100 εκατομμύρια να επιδοτήσουν τους εφοπλιστές. Δεν επιδοτούνται οι εφοπλιστές. Οι βιομήχανοι θα επιδοτηθούν. Και είναι ένα αίτημα το οποίο έχουν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει γίνει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Και είναι χρήμα που θα τα δώσουν πίσω. Θα είναι επιδότηση που θα επιστραφεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι εφοπλιστές. Είναι οι βιομήχανοι.
1: Ένα πρώτο ρεπορτάζ για το καρφί Άδωνη για τον Δένδια. Απορώ, λέει, με τους υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από το γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν σε συνεννόηση με το Μαξιμού. Ξέρω αν δεν θα αρέσει. Ναι, ότι έχει μια δική του επίσης στρατηγική. Είπαμε, είναι πρώτος. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις πώς ανεβαίνει. Τι κάνει, έχει και μια δική του ατζέντα επίσης. Το σημειώνω γιατί είναι από τα θέματα της ημέρας. Θέλω να πω ότι έχει ένα συνέδριο το Βήμα που θα έχει ενδιαφέροντες ομιλίες. Θα είναι εκεί. Μεταξύ άλλων, έχει ένα τραπέζι σήμερα που είναι. Ο κύριος Σαμαράς και αμέσως μετά από κάτω στο διάλογο η κυρία Δαμανάκη με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ακολουθεί σε άλλο τραπέζι ο κύριος Πυρακάκης. Αλλά Σαμαράς Βενιζέλος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχουν και μερικά κοινά στοιχεία.
1: Και ο κύριος Τσίπρας θα είναι αύριο. Εδώ θα είναι στην Νίκη Λιμπερά. Και θέλω να πω ότι αρχές της εβδομάδας θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας την πρώτη συνέντευξη της επόμενης εβδομάδας.
0: Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω να κάνω συνέντευξη με τον κύριο Τσίπρα από το 2000. Ήμουν στο κόντρα τότε που κάναμε μια συνέντευξη με τον Μάκη Κουρί. Λοιπόν, καλημέρα, μορφόπεδα. Έχω μια ερώτηση: πώς γίνεται να είμαστε μία από τις πιο φτωχές, ακριβότερες όμως χώρες χωρίς κάποια εξήγηση. Ο Γρηγόρης λέει: είμαστε νούμερο ένα οι Έλληνες καπνιστές. Και γιατί λέει: αφού δεν έχουμε να πάρουμε ήδη σούπερ μάρκετ, γιατί να παίρνω τσιγάρα, δεν μπορώ να πάρω σοκολάτα ή κάτι άλλο, βρε αδερφέ, κάτι πιο υγιεινό. Τελικά απαγορεύτηκε το κάπνισμα. Πού απαγορεύεται, το ξεχάσαμε κι αυτό.
1: Απαγορεύτηκε, παιδιά.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι από τα μέτρα τα οποία.
1: Θεωρώ το πιο αποτελεσματικό μέτρο τη κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά. Είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Κοίταξε τι γίνεται. Έχει βγει το ηλεκτρονικό αυτό το τσιγάρο κλπ. Το οποίο εν πωλής έχει αντικαταστήσει το βαρύ αυτό. Και αυτό ξέρει, καπνίζουν κάποιοι και δεν το παίρνει χαμπάρι. Γιατί δεν μυρίζει. Αυτό δεν έχει μυρωδιά. Είναι... ή μπορεί και να μην έχει μυρωδιά.
1: Μπορεί και να μην έχει.
0: Και πολλοί, ναι, και μπορεί ξέρεις, κάποιοι, το χρησιμοποιούν σε χώρου που δεν φαίνεται. Ούτε κάνει πολύ καπνό για να χτυπάνε συναγερμοί. Κατάλαβε. Αυτό εννοεί ίσω. Καλημέρα, λέει ο Γιώργο.
1: Επίση να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω και μου λένε καμιά φορά να κάνω δίαιτα και μου λένε δεν θα τρώω σοκολάτες. Δηλαδή, άμα είναι να μην παίρνει τσιγάρα για να φας κάτι, να πάρει για κάτι υγιεινό.
0: Σοκολάτα ωραία είναι, ρε. Η μαύρη σοκολάτα είναι υγιεινή και υγιεινή η μαύρη. Καλημέρα, λέει Σωτήρη Λεξενάκη. Θα αφήσουμε τον καφέ και θα πλακωθούμε στα ουίσκι πρωί-πρωί με τις λαϊκούρες και τις καψούρες που σου επιβάλλει ο εξίσου λαϊκούρα χουρί. Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι λαϊκούρα καψούρα το τραγούδι. Να είχαμε βάλει το τις Βεργούλες, θα το καταλάβω. Αλλά βάλαμε το τραγούδι αυτό του Άλκη Αλκαίου με το Μικρούτσικο και του Μητροπάνου. Και το θεωρείς λαϊκούρα καψούρα. Συγγνώμη. Εγώ είμαι φίλος των λαϊκούρων και καλά λαϊκού καψούρα τραγούδι. Το λέω και δεν τρέπομαι. Αλλά αυτό δεν ήταν. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το πάντα γελαστή και γελασμένη. Δεν αναφέρεται σε γκόμενο, παιδιά, και σε γκόμενο. Αλλά αναφέρεται σε δύο Κύπριους ήρωες.
0: Στον ένα που έπεσε με το σιγάρο στο στόμα, και τον άλλο τον δολοφονεί. Ήσανε, πέσανε πάνω του σαν τα αγριόσκυλα, ας πούμε, και τον σκοτώσανε.
1: Συγγνώμη. Ναι. Και όταν μιλάτε για τον έρωτα, για την αγάπη κλπ., είναι καψοδοτράγουδα.
0: Για την καψούρα. Γιατί
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Έλα, παιδιά,
0: και η καψούρα είναι μέρος της αγάπης. Είναι σε πιο, σκληρή μορφή. Τι να κάνουμε,
1: τώρα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, εσείς δεν καψουρευτήκατε ποτέ στη ζωή σας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει πάθει αυτό. Και μία και δύο και τρεις.
1: Υπάρχει αγάπη χωρίς καψούρα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι, τώρα τι να συζητάμε τώρα, αν και εμείς πια είμαστε περασμένοι σε γενιάς, αλλά επειδή κάτι θυμόμαστε. Λέει ο
1: μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Λέει ο Σαρδανάπαρος, γιατί γίνονται οι πόλεμοι, για να πλουτίζουν οι πλούσιοι και να σκοτώνουν τη φτωχή. Αυτό είναι δικό σου.
1: Συγγνώμη, δεν έχει τελέγει αυτό. Δεν λέει να κάνουμε, γιατί γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλώς εσύ το λες πιο συχνά αυτό, θέλω να πω. Δικό σου.
1: Λέει ο Μπρέχτο.
0: Λέει η Άννα, τόση ανόητη ποτέ ξανά στη γη. Γεια σου, Ανούλα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου γενικώ πάντω έτσι. Καλημέρα, Ανούλα μα, να είσαι καλά. Για πε.
1: Λέει ο Μπρέχτα, το λέω λίγο παραποιημένα, δεν το λέω επακριβώς.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε. Λοιπόν, λέει ότι.
0: Για να μην σκοτεινεί ο Μπρέχτ και να σκοτεινεί τον λόγο.
1: Σε ένα πόλεμο και αυτό μπορεί να γίνει. Σε ένα πόλεμο ο λαός των ετημένων υποφέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά καμιά φορά και ο λαός του νικητή υποφέρει.
0: Ισχύει.
1: Τον πόλεμο που υπάρχει, παιδιά.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι έτσι, είναι λίγο. Πιο σύνθετα τα πράγματα πλέον και ο φίλος μου Ξενάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Αναστασία Μαστέρη μου λέει: μου στέλνει φωτογραφία Μπούκαρα από τη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια μας πολλά, λέει. Ήταν εκεί στην εκδήλωση με τη Σημεούλα. Είδα και διάφορους. Είδα και τον ποιος, είδα διάφορους που κατάγανε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτές με τον Πυρσό, είτε κάτι πιο καινούργιες ή πιο σύγχρονες. Καλημέρα στην Φωτεινή, καλημέρα στη Ρίτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιαννάκη που θυμήθηκε, είδε μια διαφήμιση και θυμήθηκε το νεαρό μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Γεια σας. Λέει κάτι για τον κύριο Τσίπρα και την παρουσία του στο Άγιο Όρος. Αυτό είναι παλιό. Να το ρωτήσουμε για αυτό, να προλάβουμε. Αλλά είχε νομίζω πιο ενδιαφέροντα θέματα να ρωτήσουμε από το Άγιο Όρος. Πια το Άγιο Όρος πάει πέρα τελείως. Αυτό ήταν. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Και πού να πάμε τώρα. Στον κύριο Κώστα να τους λέει δωρικός και συγκρατημένα αισιόδοξος ο εκπρόσωπος μιλάει για τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το θέμα της ακρίβειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό και τυπικός είναι σωστή, ότι δεν μπορεί να φορτωθεί όλο το κομμάτι της ακρίβειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για τα τρόφιμα και υπάρχει ενέργεια, υπάρχει τα καύσιμα,
1: και τους θεσμούς που υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν ακριβώς
1: για αυτό το θέμα.
0: Τι λέει ο Δημήτρης, λέει τελικά.
1: Οι φόροι, για παράδειγμα, δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Τελικά το αφήγημα κάποιον ότι δεν τραβάει Ανδρουλάκης απόψε στην ΕΡΤ αποδείχθηκε ψευδής ή αναλυθές. Μπράβο, λέει στον πρόεδρο, ό,τι και να λέμε ήταν μοναδικός, αληθινός, ανθρώπινος και με τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα. Δεν χρειάστηκε κανένας από τους τρεις δημοσιογράφους να επανέλθει για διευκρίνηση. Καθαρότατος και αληθινός, λέει ο Δημήτρης, δεν την είδα τη συνέντευξη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σας εμπιστεύομαι. Καλημέρα στην Πανδώρα.
1: Να προσθέσω μόνο κάτι. Ναι. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει στον ΣΕΒ, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αιτήματα του κυρίου Θεοδωρόπουλου της βιομηχανίας είναι ένα πακέτο στήριξης για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
0: Στο παρόμοιο, προφανώς, έτσι, Ιταλίας,
1: θα έχουμε και από εκεί ειδήσεις γι' αυτό, για εδώ το αναφέρω.
0: Ναι, λοιπόν, λέει: Πανδώρα ξαναγύρισε στην πολιτική της Τσεκεβάρας και μας βγήκε η Ελένη Λουκά, λέει ο άθεος της Ελλάς. Αναφέρεται μάλλον στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα στη Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για αυτά που ενδεχομένως δεν έχουμε προλάβει να δούμε.
1: Θυμάσαι τον βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιερίας δεν ήταν. Κουρκουδίνα.
0: Κουρκουδίνα, ναι. Το μάθαμε τώρα που είπε ότι είναι, πώς το λένε, ότι να παίρνει το.
1: Ανταμείφθηκε.
0: Τι έγινε?
1: Γραμματέα στη Βουλή.
0: Γραμματέα στη Βουλή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, θα έχει αυτοκίνητο.
1: Αυτό έχει ως βουλευτής. Λέω ότι δεν το ψήφισε, νομίζω, ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ένα κόμμα.
0: Αν το ψηφίσαν και άλλα κόμματα, όχι μόνο.
1: Γιατί όταν ψηφίζεις για Προεδρία στη Βουλή, είναι μια συνήθεια παραδοσιακή ότι ψηφίζουν όλα τα κόμματα. Δεν εξετάζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, τις προτάσεις ενός κόμματος λέει ποιον θέλει η Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο, αυτόν τον ψηφίζουμε. Ποιον θέλει για αντιπρόεδρο, αυτόν. Τον ψηφίζουν όλοι ως μια συνήθεια.
0: Ψηφίσαν την κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Λοιπόν, υπάρχουν μερικές συνήθειες στη Βουλή, οι οποίες μερικές φορές μπορεί και να μην τις τηρούν. Ρε παιδί μου, τι κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Να σημειώσω και κάτι ακόμα με ενδιαφέρον.
0: Στη Βουλή, Βασίλη, με συγχωρείτε, στη Βουλή, ας πούμε, οι βουλευτές, εκτός από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, δεν πρέπει να διαβάζουν. Δεν διαβάζουν. Απαγορεύεται να διαβάζουν, να έχουν χαρτιά και να διαβάζουν. 9 στους 10 διαβάζουν. Μόνο ο Βενιζέλος δεν διαβάζει. Και 3-4 ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λέω ψέματα. Παραβιάζουν την αρχή που λέει ότι δεν διαβάζουν οι βουλευτές μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, μην το θυμούνται μόνο το τυπικό, μόνο
1: το. Ερώτημα σε αυτό που το ανοίξαμε, να το βάλουμε ρε Σωτήρη, αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει.
0: Ποιο μπορεί να μιλάει 3 ώρες χωρίς να έχει χαρτιά μπροστά του.
1: Εννοείται.
0: Και να είναι και πολύ καλό. Την άποψή μου την ξέρει γι' αυτό. Είναι
1: εγώ,
0: πολιτική.
1: Εγώ,
0: αλλά άλλο αυτό. Εγώ, ναι, εγώ, έχει πολύ εγώ μέσα αυτό.
1: Για να σου πω. Όχι, είναι. Νομίζω,
0: είναι εξαιρετικό ζήτημα.
1: Συμφωνεί, διαφωνεί, πέρα από
0: αυτό. Ζήτητας,
1: έχει επίπεδο, έχει αρχή, μέση, τέλο.
0: Έχει άποψη. Δεν το
1: κουβεντιάζουμε.
0: Όχι, δεν το συζητώ. Γι' αυτό είπα σήμερα με τον κύριο Σαμαρά. Έχουν συγκυβερνήσει κιόλα. Ναι. Θα ήταν παραλίγο πρόεδρο, νομίζαν και οι δύο, αλλά δεν ήταν κανένα από του δύο. Να το πω και αυτό και την κακία μου.
1: Το σημείωσα αυτό το τραπέζι δίπλα στο βήμα σήμερα.
0: Ήθελα να το πω εδώ, το είχα κάτσει όμως να το πω.
1: Βενιζέλος, ποιος άλλος, και Δαμανάκη.
0: Α, Δαμανάκη. Δαμανάκη, πού είναι τώρα?
1: Και μετά είναι.
0: Πού είναι?
1: Εργάζεται στους ωκεανούς. Το αντικείμενο που είχε ως επίτροπος.
0: Δεν κάνεις άξιους, δεν χάνεται, για λέγε.
1: Λοιπόν, πρέπει να μην πέρασε το εργάζι. Ήθελα να πω, ο κύριος Βελόπουλος επίσης δεν πήγε χθες στον αγιασμό στη Βουλή.
0: Γιατί δεν πήγε?
1: Προφανώς γιατί να ξεχωρίζει, όπως δεν πήγε στη ΔΕΘ. Δεν πήγε στη ΔΕΘ.
0: Άλλο η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ. Ναι, ο αγιασμός είναι ένθεος.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα κάνουμε ένα τηλέφωνο μετά να μάθουμε και αν
0: είναι
1: κάποιο είδος, θα σας πω. Ναι, παιδί μου, δεν ήταν γιατί πήγε, γιατί είναι άθεος.
0: Ναι.
1: Προφανώς γιατί.
0: Ναι.
1: Δεν το αρέσει όλο αυτό που γίνεται όλοι μαζί. Δεν ξεχωρίζει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Το ρωτήσω όμως μετά να το μεταφέρουμε επακριβώς. Τώρα, επιπληροφορείται το εξής με βάση τη συζήτηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για την αύξηση που προτάθηκε, που συζητήθηκε των βουλευτών για τις επιτροπές, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές.
0: Ναι.
1: Ότι από τον κορονοϊό και μετά μπορεί να μην παρίστασε στην επιτροπή και να φαίνεται ότι παρίστασε. Με Zoom. Στο οποίο πρώτα ο Νίξερ. Δεν το ξέρω ότι ισχύει
0: ακόμα. Όλες οι επιτροπές με Zoom γίνονται.
1: Ναι, ότι ισχύει ακόμα.
0: Σπάνια πάνε.
1: Δηλαδή σπάνια πάνε. Ναι. Δηλαδή το κλείνει, ανοίγει εκεί να φαίνεσαι ότι είσαι.
0: Παίρνει 75.
1: Παίρνει 75 ευρώ και τελειώνει. Και δεν πα στην επιτροπή. Γιατί, παιδιά?
0: Δεν το ξέρω. Χαμηλώνουν τη φωνή, φεύγουν, πάνε τρώνε, πίνουν, γυρίζουν πίσω.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Βάζει ένα βοηθό.
0: Και τώρα μα βάζετε και τα λέμε εμεί που είμαστε και θεσμικοί, έτσι. Ναι, δεν είμαστε από αυτού
1: που. Θα ξαναπούμε, δεν είμαστε λαϊκιστές και εγώ και ο Σωτήρης πιστεύουμε ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι καλά αμφιβόμενοι.
0: Έχουμε δεχτεί κριτική γι' αυτό. Έτσι.
1: Ναι, έχουμε δεχτεί κριτική γι' αυτό. Αρκεί να μην τα παίρνουν από αλλού.
0: Ναι. Πρώτον.
1: Ναι,
0: και δεύτερον, παιδιά, είναι μια υποχρέωση να είσαι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, για παράδειγμα, ή Οικονομικών Υποθέσεων που θέλουν να πάνε. Εγώ το θυμάμαι ως κοινοβουλευτικός, εντάξει, πιτσιρικάς ήμουνα, σκοτωμός γινόταν ποιος θα πάει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, διότι ήταν η Επιτροπή που περνούσαν σχεδόν όλα τα νομοσχέδια, άρα είχαν πάρα πολλές συνεδριάσεις και άρα πέρανε άλλο ένα μισθό ουσιαστικά.
1: Όχι μόνο αυτό, έχει και κύρος, έτσι. Δηλαδή, ασχολείσαι με ένα ροσφέτη,
0: όπως έχει κύρος και Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. παράδειγμα. Αυτό, αυτό. Που επίσης ναι, θέλανε να πάνε για άλλους λόγους εκεί. Ναι. Οι πιο βεντέτες, οι πιο σημαντικοί, ναι, ναι, τα πρόσωπα ναι, ναι, με το πιο μεγάλο πολιτικό βάρος θέλανε αυτή την
1: επιτροπή. Έχει διεθνείς επαφές, έχει σε εμά και σε έναν κόσμο που είναι διαφορετικό.
0: Και επίσης, μια που αρχίζει με αυτή την κουβέντα, να πούμε και τα άλλα, δεν πειράζει. Μια που γίναμε λαϊκιστές, ας γίνουμε λίγο παραπάνω. Υπάρχουν αυτές οι επιτροπές φιλίας. Ελληνοϊταλικής, ελληνογαλλικής, ελληνογερμανικής. Υπάρχουν, το καταλαβαίνω κιόλας. Υπάρχουν επιτροπές φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ζιμπάμπουε, λέω τώρα εγώ μια χώρα. Ή των νησιών Τόγκο, λέω τώρα εγώ, έτσι. Τα οποία είναι επιτροπές που είναι μια ωραία ευκαιρία, που και που μας ακούν και βουλευτές τώρα, δεν πειράζει, για κάνα ταξιδάκι ωραίο, έτσι. Το οποίο, επειδή οι βουλευτές που δεν υπεργοποιούνται πολλές φορές, τους κάνουν δώρο και συμμετοχή σε μια τέτοια επιτροπή.
1: Να
0: πηγαίνει κανένα ταξιδάκι, να γλυκένει τον καημό και τον πόνο σου.
1: Εκτιμούμε τον κοινοβουλευτισμό, εκτιμούμε τους βουλευτές και γι' αυτό κάνουμε κριτική για να διορθωθεί, γιατί ο κόσμος, παιδιά, είναι σε άλλη γραμμή από αυτό.
0: Επίσης, θέλω να ρωτήσω μια κυρία που είχε αφήσει μια Mercedes. Που είχε πάρει και είχε αφήσει, την είχε εγκαταλείψει στη Βουλή, λες και είναι πάρκινγκ. Την έχει πάρει από το πάρκινγκ της Βουλής, είναι 7-8 χρόνια που ήταν εκεί πέρα και δεν την έπαιρνε. Θα στείλω το Δήμο Αθηναίων να πάει να τη μαζέψει. Έχω να πάω χρόνια στο πάρκινγκ της Βουλής, γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα στον κύριο Βελόπουλο, γιατί δεν πήγε στον αγιασμό. Έπρεπε να πάει, λέει. Βάλτε τον σε μια συνέντευξη να μας πει τις απόψεις του. Αυτό είπαμε, Μαρία. Ότι επειδή έρχεται ο κύριο Βελόπουλο, ποτέ δεν λέει όχι στις προσκλήσεις μας. Έρχεται, μιλάει, απαντάει.
1: Όχι κάθε εβδομάδα, αλλά έρχεται.
0: Έχει κάθε εβδομάδα, κανεί δεν έρχεται κάθε εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε. Αχ, διαφημιστικό περιβάλλον. Θα απαντήσει ο Δελία στον.
1: Που δεν
0: θα σου πω θα απαντήσει.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα απαντήσει πάλι το ίδιο. Θα κάνει μια διαρροή και θα πει. Δεν έχει σημασία τι λέγεται, αλλά ποιο το είπε.
1: Πάλι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φράση Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Το Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι. Είπε μια φρασάρα.
1: Το Γεώργιο.
0: Ο Γεώργιο Δημοκρατία. Αυτό που είχε πει και διάφορα.
1: Πες το, γιατί κάτι σε τρώει τώρα που είχε πει για του κομμουνιστέ.
0: Το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας.
1: Αυτό το είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ο κέντρος. Έτσι, ο κέντρος.
1: Το κέντρο.
0: Και παραδοσιακά, αυτός το ξέρει, έχει διαβάσει ιστορία, το κέντρο ήταν πάντα πολύ σκληρό με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα. Το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, τα αυτά που έχει πει
1: φίλος
0: ο Γιώργος.
1: Φίλος πρώην βουλευτής σε διορθώνει, όχι σε διαψεύδει. Οι επιτροπές φιλίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ίσως υπάρχει κάποια εξαίρεση, δεν κάνουν ταξίδια. Κυρίως κρατάνε σχέση με τις πρεσβείες.
0: Α, ναι. Εντάξει, το κρατάω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έχουν περάσει και χρόνια.
1: Στην ουσία όμως, ο Σωτήρης αυτό που είπε έχει δίκιο.
0: Με τις πρεσβείες που κρατάνε σχέσεις και ένα ταξιδάκι, δεν πάνε από εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Λοιπόν, καλημέρα και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε τον Box. Γιατί με τον Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πω και αυτό μια
1: μικρή. Ναι, ναι,
0: ναι. Πρώτη φορά που έπαθα ένα μικρό σοκ, γιατί δεν ζούμε στο 2000, δεν ήταν το 2026, ήταν το 1996, ας πούμε, 30 χρόνια πριν, ναι, πριν τα είχαμε συνηθίσει. Είδα πρόσκληση πρεσβείας εδώ στην Αθήνα, ναι, που έλεγε ο κύριος και ο κύριος Τάδε προσκαλούν εμένα, ναι, ναι, στη δεξίωση της πρεσβείας της τέτοιας για τα 200 ναι, χρόνια. Ναι. Είχα πάθει ένα σοκ γιατί ήταν ζευγάρι. Αλλά αυτό τότε στη χώρα εκείνη συνέβαινε, γιατί ήταν χώρα βορειοευρωπαϊκή, πολύ προηγμένη. Αλλά όταν το έβλεπα, το έδειχναν δεξιά-αριστερά, παθαίνανε και όλοι οι άλλοι σοκ που το βλέπαν, γιατί δεν το είχαν συνηθίσει. Τώρα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο πια, να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν, ούτε το προσέχει κανείς. Ναι. Για πες.
1: Κοιτάζω τώρα το γραφείο του κύριου Σαμαρά. Καλημέρα. Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά λέει: στην ημερίδα που εκδηλώνει στο ΕΚΠΑ το Βήμα, θα πραγματοποιεί 5 παρατέταρτο περίπου. Το αναφέρω, λέει, επειδή ρωτάτε την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει το δελτίο τύπου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τσούτσια, φίλε μας. Γεια σου, Νικόλα. Με τον οικομεριζόμαστε από το 1990, 89, 88, εκεί κάπου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Είναι το Νίκος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τους διαλόγους στο βίντεο που βλέπετε με τον πρώην πρωθυπουργό και νυν αρχηγό του νέου κόμματος, ο Νίκος Τσούτσιας. Τι θες να πεις, κάτι στείλανε πάλι.
1: Βίβιαν Μπενέκο, στέλνει μήνυμα.
0: Κάτι στείλα πάλι.
1: Μόνο οι στεγνοί και μίζεροι άνθρωποι δεν ακούνε τέτοια μουσική θεϊκή.
0: Πέστα, ρε, Βίβιαν.
1: Από τους πιο ευαίσθητους χαρακτήρες.
0: Πέστα, ρε, κοριτσάρα.
1: Απίστευτο το πόσο κινητή έχουν γίνει ορισμένοι. Βασίλη, συνέχισε την καψούρα μαζί σου.
0: Πέστα, ρε, Βίβιαν, πέστα.
1: Και μια διόρθωση από τον Βασίλη Κρυμπά. Μόνο ένας διπλός δίσκος ήταν με Μητροπάνο Μικρούτσικο. Ο Μητροπάνος ήταν με το ένα πόδι στο Μουσαφίρι και με τον άλλο στον Παπαβασιλείο. Και ο Βασίλης έκανε μια πολύ καλή εκπομπή για τον Παπαβασιλείο μόλις προχθές, νομίζω ότι την προπερασμένη Κυριακή.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα.

0: Αυτό είναι όπως έχω πει ο εθνικός ύμνος του αντρικού φύλου.
1: Πώς το λέγει ο Λεβέντης, κόφτο! Δεν πάω. Μακαρίστε, κόφτο!
0: Κόφτο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας και τον έχουμε και περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, εσείς. Έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Πολύ,
0: χαιρόμαστε που τους έχουμε ξανά μαζί μας.
1: Συνήθως δεν είναι για καλό αυτό, αλλά.
2: χαρά δική μου. Να τα λέμε και σε ευχάριστα νέα και όχι μόνο σε δυσάρεστα.
1: Σωστό.
0: Πάμε τώρα στα αυτά που δεν είναι ευχάριστα όμως. γιατί ρωτάμε, γιατί. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που νομίζω άμεσα χτυπάει το πρόβλημα των logistics, που λέμε πώς επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και αποδίκευσης τις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή είναι μέρος του κόστους των προϊόντων και η μεταφορά και η αποθήκευση, σημαντικό δε μέρος, ειδικά επειδή εμπλέκεται η ιστορία των καυσίμων, έτσι, και ποια έξοδα σε αυτή την αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο την τελική τιμή που λέει ο καταναλωτής.
2: Είναι όπως θα λέτε. Σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται περίπου στο 2,12 με 2,15 εκτός στα νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα κόστος το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί σχεδόν ποτέ. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξαναδεί πάνω από 2,10-2,15, είχε φτάσει και μέχρι 2,20 τιμή πετρελαίου. Ακόμα και όταν είχαμε και το θέμα πάνω με την Ουκρανία, δεν είχε φτάσει το 2,20 ποτέ.
0: Ναι.
2: Στην παρούσα φάση τι συμβαίνει. Το κόστος του πετρελαίου είναι το κύριο κόστος όσον αφορά μια μεταφορική επιχείρηση. Όπως και το ενεργειακό κόστος, το κόστος του ρέματος,
0: ναι,
2: είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος για μια εταιρεία αποθηκευτική. Άλλο ένα σημαντικό κόστος, το οποίο θα ήθελα να το θίξουμε αργότερα, είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά όμως το κόστος τώρα που αναφερόμαστε στο κόστος του πετρελαίου, ναι, είναι η αλήθεια ότι έχει ξεφύγει. Και όταν λέω, όταν αναφέρομαι στο έχει ξεφύγει, πάρα πολλές εταιρείες, υπάρχουν δύο τύποι εταιριών συνεργασιών, μάλλον μεταξύ των εταιρείων και μεταξύ μάλλον δύο μερών. Η μία είναι στηρίζεται στο συμφωνητικό και το άλλο είναι στην ελεύθερη αγορά.
0: Mm-hmm.
2: Όταν υπάρχει κάποιο συμφωνητικό, η αύξηση αυτήν έρχεται αυτόματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κλείνει ο Αύγουστος και λέμε, το βλέπουμε σωστατμικά και σε ένα-δύο μήνες παίρνουμε την αύξηση. Όμως τώρα, επειδή η αύξηση είναι ραγδαία του πετρελαίου, τα εργοστάσια μας δίνουν την αύξηση μέσα στο μήνα. Δεν περιμένουν να κλείσει ο μήνας, mm-hmm, γιατί το κόστος έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή, κάποτε τι λέγαμε, θα βλέπουμε τρεις μήνες μεσοσταθμικά που έχει κυμανθεί το πετρέλαιο. Και μας έδινε μετά το εργοστάσιο την αύξηση.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως, επειδή είναι ραγδαία η αύξηση και καμία μεταφορική, καμία άλλη εταιρεία στον κλάδο της εφοδιασκής δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την αύξηση, τα εργοστάσια μας τη δίνουν άμεσα πριν κλείσει ο μήνας. Υπάρχει και εκεί παίρνεις την αύξηση η οποία είναι βάση συμφωνητικού. Υπάρχει όμως και η ελεύθερη αγορά, όπου εκεί πέρα είναι ό,τι ζητήσεις.
0: Δηλαδή,
2: από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνητικό, έρχεται ο εκάστοτε μεταφορέας ή η εκάστοτε εταιρεία logistics και λέει ότι εγώ θέλω για αυτή τη χρηματική αποζημίωση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Ναι.
2: Και έρχεται και προσπαθούν να κάνουν ένα deal.
0: Αυτά τα deal, τα συμβόλαια, γίνονται καιρό πριν, θέλω να πω. Δηλαδή...
2: Ναι. Παραδείγματος χάρη, η δικιά μου εταιρεία έχει 10 χρόνια συμφωνητικό με μεγάλες εταιρείες.
0: Άρα πρέπει να έχει ρήτρες μέσα αυτό σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων κλπ.
2: Και βέβαια, όταν υπάρχουν ρήτρες, αυτά δίνονται κανονικά. Δεν μπορεί κάποια εταιρεία να σου στερήσει.
0: Ναι. Ρήτρες που έχουν σχέση με τα καύσιμα, για παράδειγμα, δεν ξέρω με τι άλλο μπορεί να έχουν σχέση, αλλά με δεδομένα που αλλάζουν.
2: Και βέβαια. Όπως ένα πράγμα που ζητάμε όλοι αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα έχει κλείσει το Ορμούς για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς, έτσι. Ναι. Αν κλείσει και το Σουέζ με αυτά που γίνονται με τους Χούθη για παράδειγμα, ακόμα πιο σημαντικό.
2: Ναι, είναι κάποια έκτακτα γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψεις.
0: Ναι.
2: Και όμως αυτά τα έκτακτα έχουν φέρει το πετρέλαιο εκεί που το έχουν φέρει και αναπροσαρμόζονται.
0: Δεν το έχετε
2: και
0: ξαναδεί, ούτε εμείς το έχουμε ξαναδεί. Ούτε έχουμε ξαναδεί ποτέ, η αλήθεια είναι, σε βενζινάδικο την τιμή του. Τώρα μιλάμε για την αναδειλία του που πάμε εμείς και βάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Τη βενζίνη να είναι κάτω από το πετρέλαιο. Δεν το θυμούμε. Ποτέ αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
2: Και κάτι άλλο θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ναι. Είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Αυτό που είπα, το τι είναι ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε παραδείγματος χάρη να μιλήσουμε και με επίσημα στοιχεία. Προχθές έβγαλε η Ελστάτ ότι ναι. το 2025 μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας κατά 56.223 άτομα.
0: Ναι.
2: Δεν βρίσκουν οι εταιρείες ανθρώπινο δυναμικό, ναι. τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να μπορέσουν να επεκταθούν. Και στην
0: όταν λέτε φάση, δεν βρίσκουν ας πούμε ανειδίκευτους εργάτες ή δεν βρίσκουν ανθρώπους με συγκεκριμένες προσόντα που πρέπει να έχουν.
2: Θα σου, ακόμη και ανειδίκευτους. Ακόμη και ανειδίκευτοι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε να καταφεύγουμε σε εταιρείες να φέρνουμε άτομα από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι το Μπαγκλαντές.
0: Το βλέπουμε σε πολύ μεγάλα έργα που γίνονται και όχι μόνο τώρα. Εγώ το θυμάμαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βλέπαμε πριν από 20 χρόνια να δουλεύουν στα έργα, στους δρόμους, άνθρωποι από αυτές τις χώρες. Γιατί προφανώς δεν πάνε οι Έλληνες στις δουλειές αυτές.
2: Κύριε Ξενάκη και κύριε Σκούρη, θα ήθελα να σου πω κάτι. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η έκτη χώρα στον κόσμο
0: ναι.
2: με άτομα άνω των 65 ετών σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν προσπαθούμε. Να γίνουμε.
0: Έχουμε γερασμένο πληθυσμό.
2: Έχουμε γερασμένο πληθυσμό. Ναι, όταν λοιπόν εμείς προσπαθούμε να γίνουμε ένα hub της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
0: ναι.
2: θα πρέπει να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε με πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο τι είναι, σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα. Συνδυασμένες μεταφορές. Ένας ακόμη τρόπος για να μπορέσουμε, γιατί παραδείγματος χάρη έρχεται μία αύξηση του πετρελαίου.
0: Ναι.
2: Η μεταφορική εταιρεία το πετάει κατευθείαν, είναι ένα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Κάποιες φορές τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι ραγδαία η αύξηση του πετρελαίου αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: κάποιες στιγμές, γιατί μπορεί να πείτε, θα πάει στο ράφι κατευθείαν. Κάποιες φορές το κρατάμε, το απορροφάμε να δούμε πού πηγαίνει, αλλά όταν υπάρχει τέτοια παρατεταμένη αύξηση, θέλοντας και μη, θα φτάσει στο ράφι.
0: Ναι.
2: Θα φτάσει στο ράφι και σύντομα.
1: Δώστε μόνο μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Στην Κωνσταντινούπολη, επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο του Μπασάκ Σεχίρ. Είναι τρεις μαθητές σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Oh.
1: Ουσιαστικά έγινε συμπλοκή μεταξύ μαθητών. Και
0: έχουν και αυτοί αυτά.
1: Δεν θυμάσαι που πέρυσι είχαμε πολλούς νεκρούς και ήταν με τα όπλα. Με τα όπλα.
0: Έχουμε
1: λοιπόν συγκρούσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας στέλνει και την ευχαριστούμε, Κατερίνα Πλατή, στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, συνεχίστε.
2: Η εφοδιαστική αλυσίδα θέλω να γνωρίζετε ότι λειτουργεί με πολύ μικρά περιθώρια και αυτό τι είναι, αυτό την καθιστά αδύνατη μια μακροπρόθεσμη απορρόφηση μεγάλων κοστολογικών κρατασμών. Δεν μπορεί να την απορροφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλοντας και μη, την περνάει στο συνεργάτη και είναι ένα ντόμινο, είναι μια αλυσίδα.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν, λέτε εσείς, να μειώσουν το κόστος, ιδιαίτερα για το κομμάτι τρόφιμα που απασχολεί κατά την άποψή μου πολύ τον κόσμο.
2: Στην παρούσα φάση έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ο κατακαιρματισμός της αγοράς. Δυστυχώς αυτό είναι γενικό, αλλά θα το εξειδικεύσω. Λέμε δεν έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε. Αυτό αποδεικνύεται με αυτό που θα σας πω. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε κενά χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν μεγάλα τρας, με μεγάλες εταιρείες και υπάρχει έλλειψη συνεργασίας, αναγκάζεσαι λοιπόν να πηγαίνεις κάπου, να ξεφορτώνεις και να γυρίζεις μετά πάλι πίσω άδειος. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι από μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου έχουμε τεράστια εποχικότητα με τον τουρισμό. Αυτό έχει σαν συνέπεια πάρα πολλά εργοστάσια τα οποία βρίσκονται μακριά από την περιοχή της Αττικής, γιατί το κύριο λιμάνι είναι ο Πειραιάς για να διοχετεύονται τα τρόφιμα στα νησιά, να πληρώνουν, είναι το λεγόμενο αλερετούρ, δηλαδή σου πληρώνουν να πας μέχρι την Αθήνα που είναι τα μεγάλα logistics hub.
0: Ναι.
2: Να ξεφορτώσεις και να γυρίσεις άδειος πάλι πίσω,
0: ναι.
2: να ξαναπάρεις το προϊόν, να ξαναπάς πάλι στην Αθήνα να ξεφορτώσεις. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι δεν υπάρχουν φορτηγά, δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Λείπουν, λέτε. Ναι, αλλά εδώ έρχεται ένα μήνυμα, θα σας το διαβάσω, όχι όπως έχει έρθει χοντροκομμένο, θα σας διαβάσω πιο λεπτό. Λέει, δεν βρίσκεται, λέει ο ακροατής εδώ, γιατί δεν πληρώνεται.
2: Απευθύνεται. Όχι, είναι
0: μισό λεπτάκι. Να σκίζεις, θα χρησιμοποιεί άλλο ρήμα, τον άλλον όλη μέρα στο δρόμο για χίλια μεικτά. Τότε λέει δεν πάω. Να φέρετε Ινδούς όπως έχετε φέρει ήδη. Λέει.
2: Όχι. Ναι. Ισχύει αυτό με τα χίλια μεικτά. Δεν υπάρχουν χίλια μεικτά αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
0: Ναι.
2: Αυτά μπορεί να ίσχυαν την προηγούμενη δεκαετία. Ναι, ίσχυαν. Δεν υπάρχουν χίλια
0: μεικτά
2: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Όλοι εδώ λέμε για 2.000 και 2.500 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα 1.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στον κλαμπ.
1: Κύριε Παπαργύρου,
2: για μεταφορική εταιρεία.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Πόσο μπορεί να μεταφερθεί τώρα να κοστίσει αυτό στον καταναλωτή όλα τα προβλήματα που μας αναφέρατε πριν?
2: Αυτό
1: τι μπορεί να μετακυλιστεί? Έτσι, ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε.
2: Εξαρτάται πάντοτε την αξία του μεταφερόμενου προϊόντος. Όταν, παραδείγματος χάρη, ένα φορτηγό έρχεται από την Ολλανδία στην Ελλάδα με μια φορτητική περίπου στις 6.000 και 7.000 ευρώ, όταν έχει πάρει μια αύξηση περίπου στα 1.000 ευρώ, εάν εξαρτάται τώρα την αξία του μεταφερόμενου φορτίου. Αν ένα φορτίο κοστίζει 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι την αύξηση τη δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν ένα μεταφερόμενο φορτίο κάνει 150.000 ευρώ, αυτό θα είναι σε μικρότερο βαθμό. Αλλά σας είπα, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι και η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού που συνεχώς πληρώνουν όλοι παραπάνω και ορθά πληρώνουν, γιατί εάν θέλουμε να γίνουμε hub, θα πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και η μεταφορική εταιρεία και η αποθηκευτική και ο ανθρώπινος παράγοντας. Μόνο έτσι μπορεί να γίνεις hub της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και επειδή είμαστε στη 19η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Logistic Performance Index, δηλαδή στο δείκτη των Logistics, και έχουμε στόχο να ανέβουμε ακόμη παραπάνω, είμαστε, αγαπητοί μου κύριοι, σε αυτό το νούμερο και έχουμε τον γυριότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη.
3: Το γυριότερο στόλο
2: οχημάτων. Δεν έχουμε σύγχρονα τρένα. Δεν έχουμε σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα. Δεν υπάρχει απολοποίηση των εγγράφων. Και θα συμφωνήσω και απόλυτα με τον κύριο που σας έστειλε το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν σύγχρονα πάρκινγκ. Γιατί κάποιος οδηγός να μένει και να ταλαιπωρείται μέσα στο φορτηγό και να μην υπάρχουν σύγχρονες υποδομές πάρκινγκ για να μένει μέσα εκεί με ασφάλεια? Εάν λοιπόν όλα αυτά γίνουν που σας προανέφερα, με σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα που υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες χώρες, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας που συμβάλλει με 10,5% στο ΑΕΠ, πιστέψτε με ότι θα είναι πολύ παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
3: Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Χαμπ σημαίνει, φίλε μου Αλέξανδρε, πώς θα το πούμε τώρα. Κόμβος. Κόμβος. Κόμβος. Δεν σημαίνει κόμβος. Κόμβος. Πώς λέμε κόμβος. Όχι ο κόμβος του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ο κόμβος. Η θυμαριά ήταν η κόμβος. Αν θυμάσαι έτσι, δεν είναι. Που περνάει το τρένο. Ναι. Να είμαστε hub σημαίνει να είναι κόμβος οτιδήποτε. Μπορεί να είναι hub σε κάποιο θέμα. Να είμαστε hub. Να είμαστε κόμβος. Και η κυρία Σταθοπούλου λέει: καλημέρα. Παρακαλώ, θίξτε για μία φορά ακόμα το θέμα της λειτουργίας των ολοήμερων στο δημοτικό. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα, δεν λειτουργούν και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν που ο Βασίλης επιμένει ότι είναι ίσως το μείζον πρόβλημα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ή αν δεν είναι το μείζον, είναι ένα στο top 3 σίγουρα. Το ότι δεν ξέρουν οι γονείς πια που δουλεύουν και οι δύο σε κάθε σπίτι. Δεν όπως παλιά η παραδοσιακή οικογένεια με τον μπαμπά να δουλεύει και τη μαμά να είναι σπίτι. Τι να κάνουν τα παιδιά τους, είναι πρόβλημα. Κυρία Σταθοπούλου, θα το κοιτάξουμε. Οπωσδήποτε ο σταθμός θα το κοιτάξει. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποια άλλη εκπομπή. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα άμεσα κιόλα, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι και διευθυντής εδώ, δεσμεύτηκε.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω και το κάναμε. Ναι, και το κάναμε. Είδατε πώς το κάναμε με τα λεωφορεία και τα παιδιά τους μαθητές που μεταφέρονταν.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι,
1: δώσαμε μάχη.
3: Βέβαια, δεν ξέρω αν αλήθεια ακόμα αυτό.
1: Έχει αλλού προβλήματα, αλλού δεν έχει.
3: Όταν δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Αλλού λύθηκε.
3: Έτυχε να μιλήσω χθες και μου είπανε δεν έχει κλείσει, μου λέει αυτό το θέμα.
1: Σε άλλες περιοχές πήγαν καλά, σε άλλες δεν έχει πάει ακόμα. Δεν έχουν λυθεί ακόμα.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Μια εταιρεία που δίνει 2.000 λέει να μου πει. Τώρα έκλεισε η γραμμή. Θα ρωτούσα, φίλε μας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και για να μην ψάχνεις έναν νέο επαγγελματίας, μπαίνεις στο 11888 για όλα, για όλα, βλέπεις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις να πιάσουν τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς στο σπίτι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που κάνουμε το αφιέρωμα για την ακρίβεια. Έτσι και νομίζω πότε θα δείτε, θα έχετε τη δυνατότητα αύριο Τετάρτη,
3: ναι,
1: εδώ στο στούντιο στις 6 το απόγευμα, ο Απόστολος Ραυτόπουλος για την ακρίβεια θα μιλήσει με τους ακροατές.
0: Μάλιστα.
1: Και πιθανότατα την Πέμπτη, ο Θέμης Μπάκας για το κόστος στέγασης. Θα έχετε το λόγο δηλαδή, θα βγείτε στις γραμμές όση ώρα χρειαστεί και πάνω από μία ώρα αν έχουμε συμμετοχή και είναι σοβαρά, δηλαδή, σοβαρό το επίπεδο. Θα μπορέσουμε να το. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να μην έχει επανάληψη.
0: Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι που λέει και ο Βασίλης. Μας ξανάρθετε.
1: Και να μας τροφοδοτείτε με ιδέες, σκέψεις και προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, κύριε Κύρκο, και επιστρέφουμε γιατί σιγά σιγά έρχεται η ώρα μας. Ναι.
4: Τι ακρίβεια είναι αυτή, ρε σε κουτρουβάλα! Με ένα χιλιάρικο, κοίταξε, αν έχω ένα χιλιάρικο. Πηγαίνω να ψωνίσω και φτάνοντας στην πόρτα του σούπερ μάρκετ να μπω μέσα, χράπω, πληθωρισμός μου το κάνει 500. Εγώ δεν του δίνω σημασία, προχωράω. Μπαίνω μέσα, ψωνίζω, περιμένω, πάω, φτάνω στη γραμμή, στο ταμείο. Μόλις φτάνω στο ταμείο να πληρώσω, ξαναέρχεται ο πληθωρισμός, χράπ, κάνει μία και μου το κάνει ένα εκατοστάρικο. Λέω, δεν είναι αυτό, δεν του δίνω σημασία κι εγώ πάλι. Και κάνω μία χράπ, παίρνω ένα άρλεκιν και φεύγω.
5: Γιατί
4: με το άρλεκιν ξεχνιέσαι.
6: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία. Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά.

0: το ταμείο. Μόλις φτάνω στο ταμείο να πληρώσω, ξαναέρχεται ο πληθωρισμός. Χραπ, κάνει μία και μου το κάνει ένα κατοστάρικο. Λέω, δεν είναι αυτό, δεν του δίνω σημασία κι εγώ πάλι. Και κάνω μία χραπ, παίρνω ένα άρλεκιν και φεύγω.
1: Γιατί?
0: Γιατί με το άρλεκιν ξεχνιέσαι.
2: Λοιπόν, παίζει αυτό που
3: είπαμε να τα ξαναβάλουμε. Ναι, ναι.
2: Γελάμε ο Σκουρής, εγώ και ο Κύρκος εδώ, και λέει ο Σκουρής κάτι που είναι, σωστό. Λέει, σκέψτε τώρα έναν άνθρωπο κάτω από 40 ετών που ακούει αυτό και εμάς να γελάμε. Ναι. Και δεν έχει ιδέα τι είναι το Αρλέκιν.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ιδέα το χιλιάρικο. Σου λέει, τι χιλιάρικο, τι χιλιάρικο. Χιλιάρικο δεν είναι 1000 ευρώ, σήμερα είναι 1000 ευρώ. Ένα μισθό που λέει εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πληθωρισμός, 50% πληθωρισμός αυτό, ευτυχώς όχι ακόμα, αλλά εκεί πηγαίνει. Λέω ρε παιδί μου ότι μιλάμε για πράγματα.
3: Τι ήταν το Άρλεκιν λοιπόν?
2: Τι story μου αρέσει, ήταν τότε αυτά που παίρνανε διακοπές τα κορίτσια συνήθως και τα διαβάζανε.
3: Δεν
2: ήταν διακοπές,
3: κυκλοφορούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ήταν ερωτικό μυθιστόρημα.
2: Ερωτικό μυθιστόρημα.
3: Όχι τσόντα, αγαπησιάρικο.
2: Ναι, είχε και αστυνομικά αντίστοιχα, ναι. Γιατί δεν είχε αυτό το πράγμα που πήγα να πω τη μαλακία. Το είπα έτσι. Ναι, ναι. Δεν είχε το smartphone μπροστά, το σκρολάρι εκεί με την ώρα. Άνοιγε ένα Άρλεκιν και πού διάβαζε, το έβαζε και εκεί στη γραμμή, εκεί που σταμάτησε το τρίγωνο. Το αυτό. Είχατε κάτι τρελέ και τρελού φίλου που βάζαν και κίτρινα στίκε πάνω στα σημεία τα οποία. Δεν διαβάζα καζατζάκι, στο Άρλεκιν το κάνανε αυτό εντωμεταξύ.
3: Ναι.
2: Και ξεχνιόμασταν τότε με τα Άρλεκιν.
3: Και στα νεανικά περιοδικά που κυκλοφορούσαν, το φίλησέ με. Πώ το λέγανε, παιδιά, θυμάστε άλλα. Που βάζανε πάνω εδώ
2: τα στεράκια.
3: Τα στεράκια, στήθος, να φαίνεται το στήθος.
2: Το ένα είναι το φίλησέ με. Το άλλο ποιο ήταν?
3: Δεν θυμάμαι, είχε 2-3.
2: Θυμάται κανείς κανένα περιοδικό από τα εκείνα που ζητούσαμε και τα βάζαμε μέσα στις εφημερίδες? Μας έστειλε ο πατέρας μου, έπαιρνα εγώ την απογευματινή και την βραδινή που παίρνω.
3: Και έβαζα από μέσα το φίλησέ με.
2: Μέσα βάζαμε και το άλλο. Μην μας δει κανένας γείτονας και το πει στον πατέρα ή στη μάνα. Στον πατέρα δεν πειράζει. Το πατέρα μου σου λέει μπράβο, παιδί μου. Η μάνα όμως.
3: Θα σου λέει μπράβο, παιδί μου, αν ήσουν αγόρι.
2: Ναι, αυτό λέω. Αν ήσουν αγόρι. Αυτό λέω. Αν ήσουν αγόρι, θα σου λέει μπράβο, παιδί μου.
3: Ναι, γιατί όμως.
2: Σιγά με πήγαινε κορίτσι και αγόραζε αυτό το περιοδικό.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λέω συμπεριφορές που υπήρχαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για το. Πώς το λένε, την παλαιολιθική περίοδο.
3: Την
2: εποχή του.
3: Τώρα έχει εκλείψει, αλλά.
2: Όχι του Χαλκού.
3: Ξέρεις, είχε μια σχέση το αγόρι, τι άντρακλας. Είχε μια το κορίτσι, τι. Καταλαβαίνω.
2: Όταν αυτή είναι.
3: Αυτά. Ευτυχώς τα αφήσαμε πίσω μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, συμφωνώ.
3: Και καλά κάνουμε.
2: Και καλά κάνουμε, δεν συμφωνώ επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί τα παλιά χρόνια έπρεπε να σου βγει το ζουμί, το λάδι για να πλησιάσει μια γυναίκα. Τώρα σε πλησιάζει εκείνη και τελείως πόδες.
3: Κατάλαβες.
2: Βρε πρόστιχε. Πάει το μυαλό σου συνέχεια.
3: Έλατε.
2: Έλατε. Πού είναι αυτό? Είναι αυτός εδώ. Λοιπόν. Πού τον βρήκα?
3: Αυτός τα λέει. Εμένα μου πάει το μυαλό μου.
2: Το ρατατά λέει ο άλλος. Να το ήρθε.
3: Τα ρατατά, μπράβο.
2: Τα ρατατά, μπράβο. Μπράβο, μην ευχαριστούμε πολύ. Άμα έχετε καμιά άλλη ιδέα, έχει μπλεκ και τέτοια.
3: Όχι, αυτά είναι.
2: Τα άλλα. Τα διαβασέ με και τα. Αυτό. Ρατατά, ρατατά. Και το Playboy ήταν πανάκριβο. Εσύ και το πουλούσαν μόνο σε κάτι περίπτωση το Σύνταγμα.
3: Ήταν για κάθε μήνα αυτό.
2: Ήταν ναι, και όχι το Playboy το ελληνικό. Το ξένο.
3: Α, το Playboy, ξένο, ναι, ναι.
2: Το οποίο το φέρνει σε κάτι περίπτωση το Σύνταγμα και κάνει μια περιουσία.
3: Ναι.
2: Και δεν το κρεμάγαν και απ' έξω οι άτιμοι.
3: Ναι.
2: Απαγορευόταν. Λοιπόν, με αυτά
3: και. Τι σημαίνει αυτό το μήνυμα του Σαρδανάπολου? Τι άσπρισαν οι τείχοι.
2: Είχαν ασπριστεί. Α, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν το διαβάζει.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μην το συζητά. Μην το συζητά. Είχαν γίνει. Ναι, είχε μειωθεί πολύ η δουλειά των σωματζίδων. Σωματίστηκα. Τείχοι μπόλικοι. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε.
3: Καταλαβαίνουν οι ακροατές ποιοι τους ενημερώνουν.
2: Ό,τι είναι, πώς τα λες, μου το λες συνέχεια.
3: Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο.
2: Όποιος
3: δεν τα έχει, να σου πω, όποιος δεν τα έχει ζήσει αυτά, όποιος δεν τα έχει περάσει και λοιπά, ναι. Δεν έχει καταλάβει την ζωή. Είναι
2: αυτό,
3: έτσι,
2: ναι,
3: αυτό.
2: Ή κάνει πως δεν ξέρει.
3: Ναι, κάνει τον ηθικό.
2: Ναι, ναι. Αλίμονος τον ηθικό που είναι ηθικός γιατί δεν μπορεί να είναι ανήθικος και αλίμονος τον τίμιο που είναι τίμιος γιατί δεν μπορεί να είναι άτιμος. Παντελή Ζερβός στη Θεία από το Σικάγο. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, αργήσαμε κιόλας.
3: Αμέσως μετά Βασίλης Τέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
2: Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης που εργάζονται ακατάπαυστα για την ενημέρωσή σας.
3: Και βεβαίως με μάχη κατά της ακρίβειας. Θα δείτε τι θα αποκαλύψουν.
4: Πνεύμα και ηθική, πνεύμα και ηθική, ρεμπεσκέδες.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του. Την ανάγκη νέων μέτρων, αν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεμψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως αν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Επανέλαβε πως η εθελοντική συμφωνία για τη συγκράτηση τιμών με τα σούπερ μάρκετ θα είναι ενεργείο στο τέλος του έτους. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Ατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Βολές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. 5 μαθητές τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Στην Ηλία συνελήφθη 82χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από αδύνηλικα κορίτσια 11 και 12 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Κατηγορία για κατασκοπή αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Ούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, απόψε στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,44% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας βαθαίνει το χάσμα στην αποταμίευση των ελληνικών οικοκυριών με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη, έξι έχει ο μήνας, ήθελα να πω. Περνάει ο καιρός, περνάει. Ελπίζουμε να περνάει όμορφα και για εσάς. Θανάσης Φουσκίδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Στέλλα Καντώνα εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο εκείνη και εγώ της τρίτης.
0: Το είπαμε. Το είπαμε.
1: Όχι, μην ξεχαστούμε, γιατί ενίοτε τώρα τελευταία μπερδεύουμε και τις μέρες.
0: Γιατί τις μπερδεύουμε?
1: Γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας.
0: Αν είσαι πολύ άσχολος, παίρνω αυτά. Να σας πούμε ότι σήμερα σε γενικές γραμμές κατάσταση κινείται ομαλά μέχρι στιγμής. Αργότερα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί έχουμε και υψηλές επισκέψεις με αφορμή την έλευση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Θα τα πούμε έτσι αναλυτικός και διεξοδικός. Βεβαίως ξυπνήσαμε όλοι με μεγάλο κέφι, γιατί μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας χθες και το αστήρευτο κέφι εκεί που δόθηκε μεγάλος πόνος.
1: Τι κέφι, παιδιά.
0: Καταλάβαμε ότι είναι σε μεγάλη, πώς το λένε, σε μεγάλη φόρμα εκεί οι άνθρωποι. Έγραφαν στους τοίχους, άλλοι φοράνε κάτι κοντομάνικα μπλουζάκια.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Κάτι καπέλα. Όλα αυτά τι σουρεάλ ήταν, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι σουρεάλ, ήταν, θα σου πω, το σκηνικό ήταν πολύ ωραίο. Έχει πάει σε αυτό το χώρο, παρένθεση.
0: Έχω πάει, αλλά.
1: Είναι ωραίο. Industrial σκηνικό παρένθεση. Μήπως κάνουμε και κανένα πάρτι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά πέραν τούτου.
0: Σ' άρεσε εσένα αυτό που φόραγαν κάτι μπλουζάκι εκεί είναι... πέρα, λες και είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το μοναδικό μεγάλο κόμμα με μεγάλο μηχανισμό στη χώρα. Το κόμμα με το μεγαλύτερο και ίσως το μοναδικό πια μεγάλο μηχανισμό στη χώρα.
0: Τι μηχανισμό, οπότε, κομματικό.
1: Ναι, κομματικό.
0: Οπότε επαναβάλλουν τα μπλουζάκια και
1: όπως αντιλαμβάνεσαι, θα έχουν μείνει και από μηνάρια του παρελθόντος.
0: Νέος ανθρώπους είδα εγώ να είναι ντυμένοι νουδού. Πώς σας φαίνεται αυτό, να ντυθείς νουδού?
1: Δηλαδή τι πρέπει να είναι, άμα είσαι νέος άνθρωπος, τι πρέπει να ντυθείς?
0: Σήμερα δηλαδή. Όχι,
1: πρέπει να ντυθείς κούλα λέξεις.
0: Μου φάνηκε πολύ αστείο όταν να ντύνεσαι Νέα Δημοκρατία στις μέρες μας.
1: Και τι πρέπει να ντυθείς στις μέρες μας δηλαδή?
0: Τίποτα. Δεν χρειάζεται να ντυθείς τίποτα. Δεν ξέρω, είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Αλλά
0: να πας στα γενέθλια, να ακούς τις ομιλίες, να χαρείς αυτό. Σέλφι εκεί χθες, φιλιά, αγκαλιές.
1: Τέτοια υπάρχουν πάντα.
0: Μιλάμε τώρα, σου λέει, δίνουμε μεγάλο πόνο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ είχα πάει σε ένα μνημόσυνο που έφυγε πλήρωση σήμερα. Που
0: κολλάει το μνημόσυνο τώρα εδώ με τα γενέθλια, μου το
1: χαλάει. Είχα πάει σε ένα μνημόσυνο που έφυγε πλήρωση σήμερα ο άνθρωπος προάλλης. Δηλαδή 94-95 κάπου εκεί. Και πραγματικά ήταν μεγαλύτερο κέφι. Γιατί όλοι χαίρονταν το πόσο έζησε ο άνθρωπος, ότι έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα, έζησε τέσσερις ζωές και ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έφυγε και πλήρης ημερών και είσαι και τέσσερις ζωές. Θέλω να πω ότι ήταν μεγαλύτερο το κέφι στο μνημόσυνο από ότι σε γενέθλια χτες.
0: Πάντως πρέπει να είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι εκεί πέρα. Πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν γενέθλια που έδωσαν το παρόν όλοι οι νεοδημοκράτες. Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Μάκης Βορύδης, όλη η Νέα Δημοκρατία εκεί.
1: Είναι λογικό να έχει φύγει η ορμή που υπήρχε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Τα
1: προηγούμενα χρόνια, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερον, όταν είσαι και 8 χρόνια στην εξουσία. Και που πάντα υπάρχουν σκιές, πάντα υπάρχουν ζητήματα, πάντα υπάρχουν ανικανοποίητοι. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι το κέφι αντίστοιχο, γι' αυτό σου είπα ότι και στο μνημόσυνο είχε μεγαλύτερο κέφι. Στο μνημόσυνο υπήρχαν μουρμούρες, εκεί υπήρχανε. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι.
0: Λέει ο Αλιτάμπουρας, καλημέρα, λέει, η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια χθες στο Πασόκ.
1: Καλό.
0: Η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Τι, το Πασόκ, τώρα το Πασόκ αφήστε το. Θα πούμε αργότερα για τη διεύρυνση του Πασόκ. Θα το πιάσουμε λίγο αργότερα το θέμα αυτό. Δεν του αφήσουμε και αυτούς έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό που μπορούσε να επισημάνει κανείς βεβαίως πέραν των απουσιών των Καραμαλή, εντάξει, Σαμαρά, αλλά και Ευαγγέλη Μημαράκη τη πάλι ποτέ ψυχή τη παράταξη.
0: Ο κ. Μημαράκη πού ήταν?
1: Δεν ήρθε ούτε στα προηγούμενα γενέθλια.
0: Είχε κάποια ομιλία κι αυτό.
1: Κάτι θα είχε Βρυξέλλες, αλλά θεωρώ ότι αν ήθελε να είναι εδώ θα ήταν. Δεν θα τον σταματούσε τίποτα. Είχε παιχνιδάκια, δηλαδή πήγαινες, πρόσεξε.
0: Παιχνιδάκια.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τι παιχνιδάκια.
1: Είχε και μπάσκετ.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Είχε και μπάσκετ, είχε και τέτοια. Και ένα κουιζάκι.
0: Ποιος θα παίξει μπάσκετ.
1: Και είχε και ένα κουιζάκι για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιος θα παίξει μπάσκετ.
1: Με 10 ερωτήσεις. Πώς είναι αυτά που είναι σε ηλεκτρονικά μόνο τα μπασκετάκια.
0: Να βάλουμε μερικά καλάθια.
1: Ναι.
0: Πάει τόσο καλά άλλωστε σε επίπεδο διαβίωση και καθημερινότητα η όλη αυτή η διαχείριση που.
1: Εκτός λοιπόν από τις απουσίες, να πούμε ότι ο Καραμαλής θα μιλήσει πάλι σε Κινέζους, θα κάνει πάλι τον Κινέζο, άσχετο. Ο καθίστο χαβά του σε αυτή τη ζωή. Ο Καραμαλής σημαίνει την παρακαταθήκη του με την Κίνα και τη Ρωσία. Κλείνει παρένθεση. Είχε ένα φοβερό ηλεκτρονικό κουιζάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, θα συμμετείχε και εσύ. Το οποίο είχε να κάνει με την ιστορία, με ερωτήσεις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Σε πληροφορώ ότι ήμουν πάρα πολύ καλό στο κουιζάκι αυτό.
0: Παιδιά,
1: έκανα μία ερώτηση λάθος μόνο.
0: Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, γενέθλια, διευρύνσεις. σπασμένους αγωγούς, σωλήνες, οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Κίνηση εδώ, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και θα σου
0: από
1: πω και άλλα
0: χθεσινά γενέθλια, γιατί τα ευτράπελα θα συνεχιστούν.
1: Θα σου πω και άλλα, ναι, πάμε.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω.
0: Με το που το λέει εντωμεταξύ ο Μητσοτάκης σεμνά και ταπεινά, τσουπ την επόμενη μέρα, συνήθως βγαίνουν όλοι και πετάνε και μια πατάτα. Τώρα η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι ώρα είναι, είναι 11 και κάτι δεν έχει συμβεί.
1: Λοιπόν,
0: με το που το λέει όντως ο Μητσοτάκης, σαν να τους λέει ξαμολυθείτε ένα πράγμα.
1: Το ενδιαφέρον ήταν το εξής. Πρώτον, για πρώτη φορά εγώ που παρακολουθώ τις εκδηλώσεις Νέας Δημοκρατίας λόγω ρεπορτάζ σταθερά και
0: διαρκώς. Ευτυχώς που δεν μου έχεις έρθει με κανένα μπλουζάκι περίεργο σήμερα και είναι στα χρώματα, τα ριζοσπαστικά.
1: Ναι, ναι, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι μόνο αυτό, στα χρώματα της συνιστώσας έχει.
1: Ποια συνιστώσα?
0: Οι συνιστώσεις, παιδί μου, είχαν το μοβ χρώμα. Παλιά. Εκπροσωπούνταν. Μπράβο, το ξέρει ότι.
1: Σωστά, να ξανακυρίσουμε στα μεγάλα κόμματα λοιπόν. Λέγω.
0: Γελάσαμε.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε τη σημασία του είναι το εξής. Στη Νέα Δημοκρατία, στην ΟΝΕΔ, παλιά, ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες, υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο έλεγε: θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο, θα κυματίζει πρώτο μέσον ουρανό, ζέρβα από τον τάφο, έλα και δε, σαν να στηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ και κάτι τέτοια. Το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές. Αυτό στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τα ανοίγματα στο κέντρο, την πιο έτσι κουλτουρέ προσέγγιση και όλα τα συναφή, δεν έπαιζε. Στις εκδηλώσεις, οποίες ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να συνοδεύσει μια επίσημη περίσταση στην οποία θα μιλούσε ο Μητσοτάκης. Γιατί θεωρείται ξεπερασμένο. Έχθες, επειδή στόχος είναι η συσπήρωση, back to back έπαιζε αυτό το κομμάτι. Back to back έπαιζε. Ήταν από ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τότε επί Προεδρία Συνονέδου του Βασίλη Μιχαλολιάκου, για να καταλάβετε. Και το θυμηθήκανε και το βάλανε για πρώτη φορά. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Σε επίσημη περίσταση με ομιλητή το Μητσοτάκη. Ο δε Μητσοτάκης, και εδώ σε πάω.
0: Τι χόρεψε.
1: Εδώ, και εδώ σε πάω. Μπήκε μέσα
0: και?
1: Με το κλασικό άσμα της Νέας Δημοκρατίας, με τον ύμνο του αείμνησου Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που στις εκλογικές μάχες με τον πατέρα του 89-90 κυριαρχούσε. Το γνωστό σε όλους μας. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Δεν μπήκε με καμιά μοντερνιά. Μπήκε με αυτό ο Μητσοτάκης για να καταλάβεις τι κοσμογονία γίνεται στην Ουδού.
0: Πώς και δεν μπήκε με Κάρμινα Μπουράνα. Εγώ αυτό θα πω.
1: Αυτό έπαιρνε ο Αντρέας, είπαμε.
0: Γιατί, παιδί μου, δεν είναι κακό. Τώρα θα κοντά και για το κέντρο.
1: Γιατί θέλει να σου πω, και αυτοί οι Πασόκοι που έχουν έρθει στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν λάτρης της Κάρμινα Μπουράνα. Ήταν το εξυγχρονιστικό Πασόκ.
0: Άκου τώρα να δεις. Για να είμαστε σωστοί. Επειδή μιλήσαμε
1: το όχι πολύ... το κομμάτι. Ναι.
0: Μην συγκινηθούμε τώρα απότομα. Δεν υπάρχει λόγος. Τον πνίξαμε τον άνθρωπο.
1: Αυτό για να το θυμηθείς, καταλαβες.
0: Το είχε όντως.
1: Το θυμάσαι, το θυμώσαι εσύ. Που πήγαινε σε παιδί σε προεκλογικές εκδηλώσεις, δεν τα παρακολουθούσες αυτά.
0: Τι παιδί μου να πάω, τι παιδί να πάω σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Εγώ πήγαινα σε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
0: Μα
1: τα πάντα είχα κόλλημα.
0: Όταν γινόντουσαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις, ήμουν 5 χρόνων. Πού να πάω.
1: Θέλω να σου πω και...
0: τι λέει
1: και θέλω να σου πω και κάτι. Εγώ, επειδή από μικρό είχα
0: τρέλα. Έχει μπερδευτεί, νομίζω ότι είμαστε συνομήλικοι.
1: Εγώ είχα τρέλα. Α, ναι, ήσουν πολύ μικρή τότε. Εγώ, επειδή είχα τρέλα με την πολιτική τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται πάνω κάτω και στα 10-11 που ήμουν μαθητή. Είτε Νέα Δημοκρατία ήταν, είτε Πασόκ, και βρισκόμουν, ας πούμε, στο κέντρο του Πειραιά. Πήγαινα να ακούσω. Είχαμε και ωραίες προσωπικότητες τότε. Δηλαδή, ας πούμε, στον Πειραιά κατέβαινε ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης. Στο Πασόκ κατέβαινε ο Κώστας Σιμίτης, ο μετέπειτα πρωθυπουργός. Μιλάμε τότε για προσωπικότητες της πολιτικής κινήσης.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σταθούμε στις προσωπικότητες της πολιτικής κινήσης. Να πάμε λίγο στο Πασόκ, το original, το γνήσιο.
1: Όχι το Πασόκ που ήταν χθες η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, το original λέω.
1: Το Φλωρίδι, το Πιερακάκι, ούτω καθεξής.
0: Το οποίο μεγαλώνει, και μιας και μεγαλώνει, μία από τις τελευταίες διευρύνσεις που έγιναν ήταν η προσχώρηση του κυρίου Αποστολάκη, του Ναύαρχου Αποστολάκη. Να θυμίσουμε ότι ο Ναύαρχος ένα διάστημα ήταν στενός συνεργάτης Τσίπρα. Μετά καλό βλέπε τη θέση του Μητσοτάκη στο Υπουργείο. Θυμάστε που είχε γίνει εκεί μια κόμπλα.
1: Είχε ανακοινωθεί, σου είπε, σου επισημαίνω.
0: Ναι, αλλά χάλασε.
1: Και τότε υπήρχε και το παρασκήνιο που συζητούσαμε και εμείς, αν πήρε τον Τσίπρα να τον ενημερώσει, αν δεν τον πήρε τηλέφωνο. Χάλασε λοιπόν. Ενώ ανακοινώθηκε, χάλασε.
0: Μετά συνεχίσαμε με το προξενιό Κασελάκι, με το φουσκωτό που τον έβαζε μέσα στον Κασελάκι και πήγαιναν να γυρίσουν τα λύση του μνήμη βιντεοκλίπ εκεί πα στη Γιάρο και στη Φτώ. Τώρα τελικώς είναι ένα από τα asset που έχουν προσχωρήσει στο Πασόκ, μετά το Γιάννη Μιχαλογιαννάκη βεβαίως και τους υπόλοιπους. Έτσι. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Ναύαρχος στην πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, για να είμαστε σωστοί στο ρεπορτάζ και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
3: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Τα είπε θαλασσινά ο Ναύαρχος.
0: Ήταν, λέει, μια δύσκολη απόφαση.
1: Κόντρα στο κύμα, ακούω τα κελέσματα, δηλαδή ωραίος.
0: Ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα. Το σκέφτηκα και ένα βράδυ. Λέω τώρα εγώ. Πάντως να πούμε ότι επίκυνται και άλλες προσχωρήσεις στο Πασόκ. Κι άλλος κόσμος θα πάει εκεί.
1: Ποιος?
0: Πολλοί κόσμος.
1: Α, ναι.
0: Κυρία Κασιμάτη λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, το αναμένεται.
0: Κυρία Κοροβέση λέει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα δούμε στην πορεία και τίποτα και καμιά κυρία Τζάκρη. Γιατί να μην πάει η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, και να πάνε οι άλλοι. Δεν κατάλαβα.
4: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε.
1: Άριστα, άριστα, άριστα τον ήπιαμε.
0: Άριστα, όντως.
1: Και κοίταξε να δεις. Το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή η κινούμενη άμος που είναι τώρα το πολιτικό σκηνικό, που θυμίζω πολιτικό σκηνικό, θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές και σε επίπεδο προσχωρήσεων ή αποχωρήσεων, μπορεί, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά και γενικότερου κλίματος. Θέλω να πω το εξής επίσης, που ξέχασα να πω. Παραδοσιακά ο Μητσοτάκης και ο Κάστρο Αργοτζοβέτα τη Νέα Δημοκρατία αναφερόταν στις προκατόχους του. Για ποιον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα?
0: Για ποιον Θανάσιμο?
1: Για τον Αντώνη Σαμαρά. Τίποτα. Ούτε αναφορά. Ξεπέρασε την περίοδο
0: τη
1: διακυβέρνηση του. Την ξεπέρασε. Βεβαίως ο Σαμαράς έπαιζε στο βιντεάκι. Δηλαδή ατάκες χαρακτηριστικές του Σαμαρά παίζαν στο βιντεάκι με την ιστορία τη παράταξη.
0: Υπάρχει ένα σεβασμό στον πρόεδρο. Τώρα συνεχίζουμε ακάθεκτη με γνώμονα την επιτυχία πάντα. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες κυρία Καριστιανού, μεταξύ άλλων, στο Μέγκα. Διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος, ένα όνειρο που ο καθένας μπορεί να το διεκδικεί, να το φαντάζεται, να το οραματίζεται. Δεν ήξερα ότι το διεκδικεί και η κυρία Καριστιανού αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μιλάς για την ενδεχόμενη αυτοδυναμία και λέμε κιόλας ότι είναι ανέφικτη για τη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε λίγο τι λέει η κυρία Καριστιανού.
5: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Άμα δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία για το κόμμα της κυρία Καριστιανού, τότε τι να πει ο Μητσοτάκης? Πρέπει να βγει σήμερα στο, πώς το λένε, στη Βουλή, με πανό εκεί πέρα.
1: Και να πει ορκίζομαι.
0: Και να πει ορκίζομαι.
1: Ορκίζομαι.
0: Εντάξει, για να είμαστε λίγο συντονισμένοι. Αλλά εντάξει. Okay. Προχωράμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι η δημοσιογραφία τρέχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση που αφορά στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, παρακαλώ. Έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο το Σόμπολο, στην αλέγκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μας πει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Όντως είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια ευρύ αστυνομική επιχείρηση, καθώς ο νοθός παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος, αλλά και η σύζυγός του, φέρονται να είναι ηγετικά στελέχη ενός κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο, όχι μόνο τον ΕΦΚΑ, αλλά και το δημόσιο γενικότερα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε το όνομα των προσιλητέντων.
1: Ας το πούμε, γιατί έχει γραφτεί πια ευρέως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
6: Εντάξει, μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, δημοσιογράφο, παρουσιαστή και πρόεδρο του κόμματος ΛΑΟΣ, αλλά και τη σύζυγό του, οι οποίοι μαζί με 6 ακόμη άτομα που έχουν συλληφθεί έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύνολο 8 άτομα, 8 συλλήψεις που έχουν γίνει από την οικονομική αστυνομία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατηγορούνται από τις αρχές πως έστειναν εταιρείες διαφόρων τύπων, διαφημιστικές εταιρείες, άνοιγαν νυχτερινά κέντρα, καταστήματα με είδη ένδυσης και υπόδηση, δεν πλήρωναν τα χρήματα που αναλογούσαν για τον ΕΦΚΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και το ΦΠΑ προς το δημόσιο. Περίπου 1,5 εκατομμύριο είναι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ και περίπου 3,5 εκατομμύρια τα χρέη προς το δημόσιο όσον αφορά το ΦΠΑ και άλλες εισφορές. Φαίνεται σύμφωνα πάντα με τους αστυνομικούς, οι οποίοι εδώ και αρκετούς μήνες ερευνούσαν την υπόθεση, γιατί δεν μιλάμε απλώς για έναν πολίτη, μιλάμε για έναν πρόεδρο κόμματος, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα να υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία ότι τα πράγματα είναι όπως.
0: Να σου πω κι εγώ, για να εκτιμάται η ζημιά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα ότι πρέπει να άνοιγαν διάφορες εταιρείες αυτή και να τις έκλειναν αφενός. Και αφετέρου πρέπει να πηγαίνει πολύ πίσω όλη αυτή η ιστορία. Έτσι. Πρέπει να είχαν χρόνια να είχαν αυτή τη δράση αρκετά χρόνια, φαντάζομαι, για να έχει φτάσει το ποσό αυτό εκεί. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι με τεράστιο το ποσό.
6: Είναι περίπου 4 χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία. Άνοιγαν μια επιχείρηση. Όταν έφτανε η ώρα του τριμήνου ή του εξαμήνου, ανάλογα, την κλείναν.
0: Έτσι απλά.
6: Παρέμενε στο ίδιο σημείο η επιχείρηση, όπως προκύπτει τα στοιχεία της αστυνομίας. Απλά άλλαζε το όνομα. Βγάζανε δηλαδή νέο αφημί, νέα εταιρεία, αρχηρά άνθρωποι μπροστά. Άνθρωποι δηλαδή στους οποίους έδιναν ένα μεροκάματο 600-700 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει. Και φαίνονταν οι μπροστινοί δηλαδή στα χαρτιά, οι αυτοφοράκηδες.
0: Μάλιστα.
6: Και στη συνέχεια πάλι μετά στο εξάμεινο πάλι τα ίδια.
0: Ναι.
6: Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν εντοπιστεί χρήματα, έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έχουν κατασκευθεί. Και από εκεί πέρα αυτά θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην τηλεοφόρο Αθηνών, της αστυνομίας. Θα ανοιχθούν, θα εξεταστούν για να διαψωθούν και κάποια άλλα στοιχεία που αναζητούν οι αστυνομικοί ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών.
0: Να πω ένα κάτι τελευταίο θέλω να σου πω τον Γιώργο, άσχετο με την υπόθεση αυτή, επειδή περιμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο και μας ακούν πάρα πολλοί οδηγοί. Σήμερα είναι Τρίτη, ο κόσμος το απόγευμα σχολεία από τις δουλειές του. Να πούμε αν υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενδεχομένως συγκεντρώσεις σίγουρα υπάρχουν, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
6: Να οπλιστούν με υπομονή καταρχάς οι οδηγοί των οχημάτων. Η αστυνομία έχει ζητήσει, έχει βγάλει εντολή, μάλλον έχει βγάλει νότα που λένε απαγόρευση των κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την έλευση του κ. Ρούμπιου στην Ελλάδα. Από σήμερα το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, την ώρα που θα φτάσει στην χώρα μας ο Αμερικανός αξιωματούχος, θα κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν από το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό και από την Αττική Οδό στην Λεωφόρο Κηφισίας και τους υπόλοιπους δρόμους που θα κινηθεί ο Αμερικανός αξιωματούχος μαζί με την συνοδεία του. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι ένα και δύο αυτοκίνητα, αλλά θα είναι τουλάχιστον 15-20 αυτοκίνητα, δεδομένου ότι θα είναι και οχήματα της πρεσβείας της Αμερικής, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του επισκέπτη. Σήμερα λοιπόν και αύριο, καλό θα είναι όσοι δεν έχουν λόγο να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και έχουμε και τη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος το απόγευμα, να πούμε, στην Πλατεία Συντάγματος 7.30 ώρα σήμερα.
6: Είναι και η συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα. Γενικά όσοι μπορούν να αποφύγουν το κέντρο σήμερα και αύριο να το πράξουν. Οι υπόλοιποι, εάν δεν μπορούν, να οπλιστούν με υπομονή, αν δεν μπορούν να πάρουν μέσα μαζική μεταφοράς, γιατί η τροχιά θα κλείνει συνέχεια τους δρόμους ανάλογα.
0: Και όσοι θέλετε να πάτε στη συγκέντρωση, ή με τα πόδια ή με το τρένο. Έτσι, να το πούμε. Μετρό. Γιατί υπάρχει ή μετρό. Κάποιος κόσμος θέλει να πάει στη συγκέντρωση. Σωστό.
6: Βεβαίως και να πάει μετρό μέσα μαζική μεταφοράς για να μπορέσει να φτάσει στην ώρα του. Αυτό είναι και υπομονή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα επιστρέψουμε με ένα ακόμη παραπολιτικό που αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με τα όσα συνέβησαν χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τα όσα συμβαίνουν σήμερα γύρω από αυτό, και πρόκειται για την ανάρτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ωραία,
1: οποίος...
0: μην το πεις ακόμα.
1: Γιατί?
0: Α, το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Θες να έχεις αγωνία.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Γιατί με το box booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε για αυτό το πολύ ωραίο που λέει ο Θανάσης. Θα το σχολιάσουμε αναλυτικώς και διεξοδικώς, γιατί το έσταξε πάλι το φαρμάκι.
1: Το έσταξε.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Να, μια άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα! Τόση ώρα!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Το τραγούδι αυτό που ακούμε του Γιάννου Υπάριου ήταν η διασκευή γαλλικού κομματιού που τους ελληνικούς ήχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας, που εκείνη την περίοδο είχε ταυτιστεί απόλυτα μαζί με τον Γιάννη Πάριο και μαζί με τον Γιώργο τον Κατσαρό. Βεβαίως κάνανε μια τριάδα που άφησε διαμάντια στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει είναι ότι θα επανερχόμασταν για λίγο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε η Στέλλα τι θα γινόταν την επόμενη δηλαδή σήμερα. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τον κύριο Νίκο Δένδια, που απουσίαζε από τη γιορτή για τα γενέθλια, και λέει: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα είναι, και βεβαίως έχω και το άλλο. Ο Δένδιας έκανε εκδήλωση. Όχι. Έκανε εκδήλωση τις προάλλες. Με πάρα πολύ κόσμο.
0: Οι προάλλες ήταν την Παρασκευή, παιδιά.
1: Ακριβώς, την περασμένη Παρασκευή, εκεί κάτω στην εκλογική του Περιφέρειας Ενότια, με πάρα πολύ κόσμο.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ποιος, σε ποια εκδήλωση είχε περισσότερο κόσμο.
0: Που σημαίνει
1: θα
0: ότι.
1: Θα δημιουργήσει εντυπώσεις.
0: Που όχι. Σημαίνει ότι.
1: Τηρουμένων των αναλογιών
0: και,
1: και η εκδήλωση στο αμαξοστάσιο εκεί του ΟΣΥ το παλιό είχε πολύ κόσμο, γιατί είχε και δύσκολη. Γιατί και οι μέρες δεν είναι τέτοιες. Πάνε οι συγκεντρώσεις με τους εκατοντάδες χιλιάδες και ούτω καθεξής. Είχε πάρα πολύ κόσμο τηρουμένων των αναλογιών και για το γεγονός ότι δεν είχε πάρκινγκ. Αλλά θα πω κάτι. Κατά κοινή ομολογία, αυτοί που βρέθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις λένε ότι αυτή το δέντρο έχει λίγο περισσότερο.
0: Ό,τι είπε.
1: Όχι, είναι αλήθεια, λέω. Βεβαίως ήταν μια εκδήλωση του πρώτου βουλευτή σαν όντια προάστια. Εντάξει, είναι διαφορετικής φυσιογνωμίας εκδηλώσεις και διαφορετικού προφίλ.
0: Πάντως να πω κάτι. Νουδού ψηφίζουν και οι μεν, νουδού ψηφίζουν και οι δε. Μπλουζάκι φοράν και οι μεν, μπλουζάκι νουδού φοράν και οι δε. Να πω μονάχα για τον Υπουργό ότι ο κύριος Δένδιας χθες στο διετάφτα της ιστορίας συμμετείχε στη σύνοδο σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας στη Βενετία που έγινε της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου, παρακαλώ πολύ. Έθεσε μετεπιτάσεως το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ασπίδα, στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, ζήτησε από τη σύνοδο αυτή. Το λέω για να μην νομίζουμε ότι πήγε, ας πούμε, για κανένα πιτόγυρο σε καμιά περιοδία, ας πούμε, στα κάτω
1: όχι,
0: κράβαρα.
1: Παιδί μου, έχει κόλλημα. Έτσι. Ο Άδωνης με
0: το
1: Δένδια.
0: Γιατί είναι και την χάρη να διατελεί και υπουργός άμυνας. Μεταξύ άλλων. Έτσι,
1: με τα καλά του και τα στραβά του, τα οποία τα αναφέρουμε όλα εμείς εδώ πέρα, ο Άδωνης έχει και αυτό το θέμα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό.
0: Ναι, δεν αφήνει τίποτα να πέσει.
1: Και τη προσωπικότητά του και τη πολιτική του δράση.
0: Δηλαδή, ποιον να έστελνε ο Δένδιας στο πόδι του, ας πούμε, κάποιον άλλον τύπου.
1: Λοιπόν. Δημήτρη, δεν μπορούμε να προβούμε σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ο Αντώνης λέει ότι ο Άδωνης πιστεύει ότι με αυτή τη συμπεριφορά του θα είναι ο αυριανός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γκαντώνας ήταν την Κυριακή στην εκπομπή, έχει ομορφήνει επικίνδυνα, πάντα ήταν ωραία. Θανάση, και εσύ καλώς είσαι, λέει ο Αντώνης. Ευχαριστώ, φίλε. Ο
0: Θανάσης μου είναι υπερκαταπληκτικός.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 620 εκατομμύρια, δεν ακούω κανέναν εισαγγελέα, έχουν πάθει παρικοία, λέει, ακούνε όλη μουσική, το γνωστό μήνυμα για τυχείο και τους φοιτητές και τα λεωφορεία. Λοιπόν, και προχωράμε σιγά σιγά.
0: Προχωράμε, παιδιά.

Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωση συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

0: Λοιπόν, και πώς το ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, Θανάση μου?
1: Με την Κατερίνα Τσαμούρη, βεβαίως, με την Κατερίνα Τσαμούρη. Γεια σου, Κατερίνα, πώς είσαι?
0: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς και σε εσένα, Στέλλα, και σε εσένα. Να σε επιτέλους, τα λέμε και ραδιοφωνικά.
1: Η
2: προηγούμενη φορά ήταν όταν είχε έρθει ο Ερντογάν. Πρέπει να είναι
0: Λοιπόν, την Κατερίνα τη διαβάζετε, την παρακολουθείτε και θα μας πει τώρα ποια είναι η ατζέντα αυτής της πολύ σημαντικής επίσκεψης του Αμερικανού επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Έχουμε πολλά στο τραπέζι που θα τεθούν επιτάπτως, Κατέρνα. Τι θέλουμε εμείς, τι θέλουν οι Αμερικάνοι, είναι το ζητούμενο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζονται τα θέλω μας, mm-hmm. εν προκειμένο. Να σας πω ότι την Παρασκευή όλη μέρα γίνονταν συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, προετοίμαζαν την άφιξή του. Έρχεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, απόψε το βράδυ κατά τις 9 με 9.30. Θα μείνει σε πολύ κεντρικό και ανακοινισμένο ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι επαφές του φυσικά θα γίνουν όλες αύριο, διότι την Πέμπτη το πρωί αναχωρεί για τη Λισαβόνα που είναι ο επόμενος σταθμός του. Δεν θα πάει στην Τουρκία ως ήθιστη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί συνδύαζαν αυτές τις δύο επισκέψεις και για λόγους εντοπιότητας και για λόγους ισορροπιών. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν το κάνει και αυτό δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επικοινωνούν και προς τα έξω ότι θεωρούν την Ελλάδα τον σταθερό, στρατηγικό και αξιόπιστο σύμμαχό τους και εταίρο στην περιοχή. Το είπε και ο κύριος Ρούμπιο χθες αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν έκανε δηλώσεις σε συναδέλφους δημοσιογράφους. Το απόγευμα της Τετάρτης θα δει τον Πρωθυπουργό και από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ μας, προηγουμένως, νωρίτερα δηλαδή, κατά τις 7 θα δει τον Πρωθυπουργό, ίσως κατά τις 6-6.30 να εκφωνήσει και μια ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με αναφορές έτσι, και στην Αρχαία Ελλάδα και στη Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή αυτή. Μένει να κλειδώσει, αν θέλεις. Τώρα, είπατε για την ατζέντα. Η ατζέντα είναι πολύ βαριά. Ο Ρούμπιο έρχεται εδώ με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Όταν λέμε ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος παρεπτόντως ήταν να γίνει ήδη από πέρσι τον Νοέμβριο, απλά λόγω των πολέμων και των διεθνών εξελίξεων πήρε παράταση. Όταν λέμε λοιπόν στρατηγικός διάλογος, μιλάμε για το σύνολο του φάσματος των διμερών μας σχέσεων. Όμως δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα γιατί θέλει να τρέξουν και μάλιστα γρήγορα οι αμυντικές και οι εξοπλιστικές συμφωνίες των δύο χωρών, να κλειδώσουν ημερομηνίες για τα F-35, να δούμε πόσα ακόμα Viper F-16 θα αναβαθμιστούν σε Viper, πόσα F-16 θα αναβαθμιστούν σε Viper. Θέλει να προχωρήσουν τα ενεργειακά deals των δύο χωρών με κορονίδα αυτό του κάθε του διαδρόμου που ξεκίνησε και έβαλε έτσι σε τροχιά πραγματοποίησης ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα με απόσταση λίγων μηνών. Τώρα θέλει να τρέξει αυτό ο κύριος Ρούμπιο και να γίνει και ένα συντονισμό στα θέματα εμπορίου τεχνολογίας με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλειας.
0: Τα πάντα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε,
2: τα
0: παιδιά.
2: Σκεφτείτε ότι θα συζητήσουν μέχρι και το θέμα της τρομοκρατίας, μέχρι και το θέμα της διακίνησης των ναρκωτικών. Καλύτερο συντονισμό στους ελέγχους στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Λοιπόν.
2: Θα υπογράψουν μνημόνια για εκπαίδευση. Τα πάντα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ελληνοτουρκικά. Έτσι.
0: Περιμένουμε και τις δημόσιες τοποθετήσεις. Θα γίνουν, και
1: να, δούμε και ποιο θα είναι το κλίμα το οποίο θα θέλει να περάσει ο κύριος Ρούμπιο ως προς ελληνοτουρκικά συνδεδομένη συγκυρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Χαιρετούμε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Ήταν η Κατερίνα Τσαμούρη. Να πούμε επίσης ότι είναι από τις λίγες φορές, ενδεχομένως και η πρώτη, που γίνεται επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μόνο και όχι στην Άγκυρα. Έτσι, ταυτόχρονα εννοώ. Έτσι. Τώρα, αλλάζουμε σελίδα. Επιστρέφουμε στην ακρίβεια. Θυμίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα ο σταθμός τρέχει μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το θέμα της ακρίβειας σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Σήμερα έχουμε επιλέξει με το Θανάση να ασχοληθούμε με το κεφάλαιο ενίκια ακίνητα. Πριν πάμε στον κύριο Μπάκα να συζητήσουμε τα της αγοράς, σήμερα το πρωί, το κάνω εγώ αυτό συχνά βέβαια, γιατί έχω και φίλους διάφορους που ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι, ψάχνουν κάτι καλύτερο οι άνθρωποι, λέω κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάντα κάνω αναζητήσεις στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Δεν θα πω τώρα τις ιστοσελίδες για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Θέλω όμως να πούμε δύο παραδείγματα. Ξεκίνησα με μια γκαρσονιέρα, 37 τετραγωνικά μέτρα, στο ύψος της Βικτόριας. Πού είναι το τρένο, πλατεία Βικτόριας, λοιπόν. Η πολυκατοικία, να πω, έτσι για το διατάφτα της ιστορίας, είναι κατασκευής του 70, έτσι. Ανακαινισμένο τώρα βεβαίως το διαμέρισμα, αλλά ξαναλέω είναι του 70. Λοιπόν, νοικιάζεται 700 ευρώ το σπίτι αυτό. 37 τετραγωνικά μέτρα, ξαναλέω, στο ύψος της Αχαρνών, στον τέταρτο, με ένα δωμάτιο και ένα μπάνιο. 37 τετραγωνικά, 700 ευρώ.
1: Στην Αχαρνών.
0: Στην Αχαρνών.
1: Επίσης.
0: Και να πω και ένα άλλο, ναι, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα ό,τι να είναι. Λέω, ας πάω και σε κάτι μεγαλύτερο, ρε παιδί μου. Γιατί λένε συνήθως ότι ψάξε κάτι μεγαλύτερο. Τα 90 τετραγωνικά στο Μέτς, Καλλιμάρμαρο, στον τρίτο, δύο κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια, σου λέει 90 τετραγωνικά. Η πολυκατοικία και εκεί παλιά, έτσι, όχι καινούργια θέλω να πω.
1: Θα κάνει 2.500.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τόσο κάνει.
0: Ναι, 2.500. Έπεσε μέσα.
1: Όπω.
0: Δηλαδή, αν θέλετε κάτι οικονομικό, πάτε στα 37 τετραγωνικά μέτρα με 700 ευρώ. Αν θέλετε κάτι πιο. Αν είστε πιο large, και το έχουμε δηλαδή, και όπως και να το κάνουμε, ας πούμε, υπάρχει μια άλλη, ένα άλλο class. Πάμε στα 2.500 ευρώ μόνο. Τώρα θα μου πεις, μήπως είσαι προκατηλημένη, δεν ξέρω, είναι και ο κύριος Μπάκα στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Θέλω να πω το εξής, για να καλωσορίσουμε και τον κύριο Μπάκα και να πούμε ένα πιο
0: γενικό. Εγώ τυχαία τα πιάσα.
1: Ένα γενικότερο πλαίσιο, ακριβώς. Επειδή πήγες στο ειδικό, να σε πάω εγώ στο γενικό. 39,59% αύξηση σε συζητούμενες τιμές την τελευταία τετραετία σε περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή 40%, επαναλαμβάνω, αύξηση στις ζητούμενες τιμές. Και δεν μιλάμε για περιοχές σαν αυτές που σας ανέφερε η Στέλλα, που είπα εγώ την τιμή του ενοικίου και έπεσα μέσα. Μιλάμε για περιοχές τύπου Παγκράτη, τύπου Κυψέλη, τύπου Καλλιθέα, τύπου Νέου Κόσμου, Περιστέρη, Πετρούπολη.
0: Γιατί η Βικτόρια τι
1: Πειραιάς.
0: Για να πληρώνεις 700 ευρώ στην πλετέ Βικτόρια.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Απλώς τώρα σοβάζω και σε επίπεδο περιοχών, συνοικιών.
0: Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών και η Real Estates. Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Τι κάνετε, για πείτε μας.
0: Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Μπάκα.
3: Λοιπόν, να δώσω μια γενική εικόνα.
0: Βεβαίως.
3: Σήμερα το πρωί, αν κάποιος αναζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
0: μάλιστα,
3: θα δει ότι 7
1: στα 10 σπίτια, δηλαδή, έχει σπίτι.
3: Ναι, έως 50 τετραγωνικά,
1: έως 50, ναι,
3: 25,
1: ναι. 30, ναι.
3: Θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, μεσοσταθμικά το ζητούμενο μίσθωμα για ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, ανεξαρτήτως τώρα σε ποια περιοχή βρίσκεται.
1: Αυτό θα ήθελα να σας πω. Δεν μιλάμε για περιοχές τύπου ακριβές της Αθήνας.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Μιλάμε για μια μέση κατάσταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
3: Ακριβώς. Βρισκόμαστε περίπου στα 550 με 600 ευρώ και γύρω ακόμα και τα 650 με 700 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι σε μια καλή περιοχή και είναι και ανακαινισμένο. Αυτά τα σπίτια μικρά. Αν πάμε στα σπίτια μεγαλύτερα, αυτά που είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια με δίπλο δωμάτια.
0: Να, 80-90 τετραγωνικά μέτρα που είπαμε προηγουμένως.
3: Η γενική εικόνα είναι η εξής. Στις περιοχές των νοτιών προαστίων, 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Πάνω από 1000 δεν σημαίνει 1001, σημαίνει 1100, 1300, 1500 και ανεβαίνουμε. Η ίδια εικόνα περίπου καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Εμείς κάναμε το εξής. Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε μια έρευνα για τις συγκεκριμένες 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες.
0: Mm-hmm.
3: Και βλέπουμε το εξής. Ότι για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια, δηλαδή να μπορεί να μην είναι οικογένεια, κατασκευής μετά το 2000, δηλαδή σπίτια που μπορεί να είναι ακόμα 26 ετών. Καταγράφουμε μία αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης από το 2022 έως το 2026. Εδώ να σημειώσουμε ότι η έρευνα γίνεται πάντα την ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή πάντα γίνεται τέλη Σεπτεμβρίου. Καταγράφουμε αύξηση κατά 39,59%.
0: Μάλιστα.
3: Εντός 4 ετών. Εντός του 2025-2026, δηλαδή σε ένα χρόνο, καταγράφουμε αύξηση 5,96%.
0: Να πω κάτι. Σημαντικό. Αυτή η αύξηση που καταγράφεται έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, λίγα σπίτια, ας πούμε, προς ενοικίαση.
3: Ακριβώς. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις πλέον βλέπουμε ότι τα σπίτια που προσφέρονται προς μίσθωση είναι πλέον και ανακαινισμένα. Όχι πλήρως πολλές φορές, αλλά ανακαινισμένα έστω μερικώς. Δηλαδή έχουμε ποιοτικότερα ακίνητα σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι, κύριε Μπάκα, τώρα συγγνώμη, εγώ μπορεί και να διαφωνήσουμε, αλλά θέλω να το πω. Ένα σπίτι, OK, το ακούω ότι είναι ανακαινισμένο. Δηλαδή, αν η πολυκατοικία είναι το 70, όπως ακούω τώρα εδώ. Και το διαμέρισμα δεν λέω, εντάξει, είναι ανακαινισμένο. Αλλά δεν μπαίνουμε και σε καμιά πολυκατοικία που χτίστηκε, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι και υπερβολή.
4: Μπορεί να έχει υποστεί και εκείνη ανακαίνιση, αυτό σου λείπω.
0: Ποια παιδί μου, όλη πολυκατοικία να έχει υποστεί ανακαίνιση. Έχει δει εσύ πολλέ πολυκατοικίε. Εδώ οι πολυκατοικίε δεν συνεννοούνται για τα έξοδα του σανσέρ. Θα έχουν συμφωνήσουν να ανακαινήσουν την πολυκατοικία.
4: Αλλά πράγματι υπάρχουν και παλιλαίε πολυκατοικίε στην Αθήνα για να τα λέμε όλα.
0: Συνειδητοτικού θα
4: είναι. Για να τα λέμε όλα, όχι, δεν είναι μόνο συνειδητοτικού. Οι οποίε είναι παλαιότερε και οι οποίε και στου κοινόχρηστου χώρου αλλά και μέσα σε διαμερίσματα είναι ανακαινισμένα. Αρκετέ λέω, ρε παιδί μου.
0: Αν υπάρχουν αρκετέ, τότε και η ζωή έχουν άλλη χώρα.
3: Στην πλειονότητά του, τα πιο πολλά ακίνητα αυτή τη στιγμή που είναι ανακαινισμένα είναι οι ιδιοκτησίες που έχουν αγοραστεί αυτοτελή κατοικίες, συγκεκριμένες πολυκατοικίες. Δύσκολα θα δούμε μια πολυκατοικία να έχει ανακαινιστεί ολόκληρη η ίδια, μόνο και αν, αν αυτή η πολυκατοικία έχει αγοραστεί από κάποιον ξένο επενδυτή ή εγχώριο επενδυτή, ο οποίος στοχεύει κατά κύριο λόγο στην πώληση. Δηλαδή αυτός ναι, έχει μπει στη διαδικασία ο άνθρωπος και ανακαινήσει.
4: Ήταν να κάνει δομές Airbnb και τέτοια, ναι.
3: Ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Το 2022 μεσοσταθμικά είχαμε ένα ζητούμενο μίσθωμα 9,8 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Αν ήθελα να πάω να βρω ένα σπίτι σε αυτές τις 16 περιοχές, έπρεπε να γνωρίζω ότι το ενίκιο μου για 100 τετραγωνικά είναι μεσοσταθμικά 980 ευρώ. Το 2026 και το ίδιο σπίτι που συζητάμε, το οποίο είναι και μεγαλύτερο 4 έτη, δηλαδή σπίτι πλέον ακόμα και 26 ετών, το μέσο ενίκιο που πρέπει να καταβάλω για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα στις 16 αυτές τις περιοχές είναι 1.368 ευρώ. Mm. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Μπορεί μια οικογένεια να πληρώσει αυτά τα 368 ευρώ παραπάνω τη φετινή χρονιά άμα θα αναζητήσει ένα σπίτι? Διότι βλέπουμε σε περιοχές όπως η Κυψέλη, η οποία τι έγινε στην Κυψέλη? Επειδή ο κόσμος δεν μπορούσε να βρει σπίτια πιο οικονομικά σε διάφορες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, άρχιζε να μπαίνει σε διαδικασία την τελευταία πενταετία, εξαετία, να επιλέγει και περιοχές που στο παρελθόν δεν τις επέλεγε. Επομένως, η Κυψέλη καταγράφει μία αύξηση αυτή τη στιγμή, η οποία αγγίζει ακόμα και το 45% μέσω σταθμικά, εδώ και πάλι, για σπίτια τα οποία είναι κατασκευής μετά το 2000. Επομένως, η Κυψέλη, εκεί που πλήρωνε 750 ευρώ για ένα σπίτι θεωρητικά καινούριο, άνω του πρώτου ρόφου 100 τετραγωνικά μέτρα, τώρα στην Κυψέλη θα καλεστώ να πληρώσω περίπου 1090 ευρώ, 1100 ευρώ.
0: Κυψέλη, παιδιά.
4: Το χειρότερο, το πιο δύσκολο είναι και το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, όχι okay, μια ανακαινισμένη κατοικία ή οτιδήποτε. Εδώ βλέπεις, επειδή για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, με τις πληθωριστικές στάσεις που υπάρχουν σήμερα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα ανακαινισμένα σπίτια, πληρώνουν ετηρωμένων των αναλογιών ακριβά, έως και πολύ ακριβά, ακόμη και σπίτια τα οποία δεν είναι στην κατάσταση των αυτών που συζητάμε τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ θα είναι το εξής.
4: Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Και μου λέει, εγώ μου λέει που έχω ένα σπίτι πριν το 1970 πλήρως ανακαινισμένο στην Κυψέλη, να μην ζητήσω, μου λέει 1000 ευρώ. Και τους λέω, ξέρετε κάτι. Όταν ζητάει 1000 ευρώ κάποιος ο οποίος έχει ένα σπίτι του 2015-2018 στην Κυψέλη και εσείς έχετε ένα σπίτι ανακαινισμένο πάρα πολύ όμορφο όμως σπίτι, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά το 1965, δεν μπορούμε να ζητάμε τα ίδια χρήματα. Το ανακαινισμένο σπίτι δεν είναι καινούριο σπίτι. Ανακαινισμένο σπίτι είναι.
0: Σωστό.
3: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολυκατοικία που διαμένουμε και πραγματικά άρα αυτό το σπίτι έχει γίνει ανακαίνιση στο σύνολό
4: του. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς από την εμπειρία σας και από την εικόνα που έχετε για την αγορά, προβλέπετε αποκλιμάκωση κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πρώτον? Και δεύτερον, φοβάστε κάποια φούσκα αντίστοιχη? Γιατί εμείς είχαμε οικονομική κρίση έντονη, στο κομμάτι των ακινήτων δεν είχαμε πάθει αυτό που είχαν πάθει χώρες όπως η Ισπανία παλιότερα, για παράδειγμα, το θυμόμαστε όλοι. Φοβάστε και ένα τέτοιο σενάριο, εάν δεν αποκλιμακωθεί, δεν ισορροπήσει άμεσα η κατάσταση?
3: Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όσο θα περνάει ο καιρός θα καταγράφουμε αυξήσεις στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης και το επόμενο χρονικό διάστημα, και ο λόγος είναι ότι ο κόσμος όσο δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στα ενίκια, θα βλέπουμε πλέον αυξήσει αλλά με μικρότερο ρυθμό. Δεν θεωρώ ότι θα ξαναδούμε πάλι αυτό το 12%-13% ανά έτος. Θα έχουμε στο 5, 4, 3, 7, αλλά δεν θεωρώ ότι θα ξαναδούμε πάλι αυτό το 12%-13% ανά έτος. Θα έχουμε στο 5, 4, 3.

0: Μνημονίου, ναι. Είτε φίλτρο ενίκιο, οι λογαριασμού 10. Mm. Η δεύτερη χώρα στη λίστα με αντική βαθμολογία είναι η Ρουμανία, 18,5% και το μέσο στην Ευρώπη 9%. Επομένως, αυτό που πρέπει να μας φοβίζει είναι κατά πόσο θα μπορεί ο κόσμος στο μέλλον πραγματικά να καταβάλει τα έξοδα στέγαση. Είτε αυτό λέγεται ενίκιο, είτε αυτό
1: είναι τεράστιο θέμα. Θα επανέλθουμε, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν
1: πολύ χρήσιμα και τα στοιχεία που μας δώσατε και ευχαριστούμε διπλά. Στέλνετε και μηνύματα, λέει ο Κώστας, αυτά τα επίσημα νούμερα που αναφέρει για τις τιμές των ενοικίων ανά τετραγωνικό, πώς γίνεται να συμβαδίσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα από ενοίκια που ήταν πρόπερση κατά μέσο όρο στα 250, και μην μου πείτε ότι φέτος έχουν πάρει μέτρα γι' αυτό, όπως η καταβολή του ενοικίου αποκλειστικά μέσω τραπέζης, γιατί αυτό είναι ανέκδοτο, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχει πάει και αυτό πίσω, να πούμε.
2: Και ένα άλλο ακόμα στοιχείο που δημιουργήσει ένα μπέρδεμα στην όλη κατάσταση, παιδιά, γιατί πρέπει να παίρνουμε όλες τις πλευρές.
1: Συγγνώμη, και λέει και ο Λιτάμπουρας, ενοικιάζει τετρόκλειση τιμή ευκαιρία 1000 ευρώ, 20 τετραγωνικά.
2: Το οποίο βεβαίως προϊόντος του χρόνου θα τονίσει και αυτό, θα θολώσει. Αλλά τι γίνεται, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι παλιότερα στην Ελλάδα, τις εποχές των παχιών αγελάδων, των καλών ημερών, όπως θέλετε πείτε το, όχι πλούσιες οικογένειες, οικογένειες αυτό που λέμε μεσοαστική τάξη, έτσι, ενίοτε και μικροαστική, είχαν τη δυνατότητα να πάρουν ένα σπιτάκι που μένανε και ένα άλλο σπιτάκι για να τον οικιάζουν, να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Έτσι λέγανε, Στέλλα, οι παλιότεροι γονείς μας, εμείς το θυμόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανέβει τα ενίκια, ευνοούνται, δηλαδή παίρνουν περισσότερα χρήματα από τον ενοικιαστή σε σχέση με το παρελθόν. Μόνο που έτσι όπως πάει το πράγμα δεν θα υπάρχουν ενοικιαστές σε λίγο, έτσι.
1: Και αυτό είναι η λύση, παιδιά, που όλους μας ενώνει. Συγκατοικήστε, γιατί χανόμαστε.
2: Και καλά τώρα, τι.
1: Γιατί δεν θα ανάψει.
2: Εσύ
1: έχεις μεγάλο σπίτι, δεν χωράει και ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή.
2: Σιγά,
1: να βοηθήσει, ας πούμε, μια κατάσταση που μπορεί να είναι δύσκολη.
2: Τι μεγάλο παιδί μας ρελάνεις και
1: γιατί μένεις σε κάποιο σπίτι 37 τετραγωνικά μέτρα.
2: Όχι, 37 δεν είναι.
1: Να συζητήσουμε, να έρθουμε σε ένα δωμάτιο δίπλα. Θα μας πετάξει το δρόμο.
2: 37 δεν είναι, αλλά δεν το λες και αυτό.
1: Εκτός αν λες. Να συζητήσει ένα άνθρωπο.
2: Εκτός αν λες το χωριό που έχει αυλή, ας πούμε.
1: Να συζητήσει ένα άνθρωπο να έρθει να συγκατοικήσετε, καγόνε δηλαδή.
2: Όχι, για να συγκατοικήσει ένας άνθρωπος χωράει.
1: Έτσι, λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital στο Φάληρο αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα με τη διεθνή πιστοποίηση Ιουσώμα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα τη ρομποτική μαστεκτομή, μία σοπής με το σύστημα Da Vinci Single Port, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια, ελάχιστη τομή και ταχεία ανάρρωση. Μία πραγματική επανάσταση για την υγεία και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας. Φεύγουμε, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Έρχεται η Έρη Πανάγου με το μαγκαζίνο του σταθμού, στη μία η Ελληνοφρένεια. Και εμείς τα λέμε αύριο.
2: Χαίρετε, γεια σας.
1: Στις 11 παρακαλώ. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλε.

0: Ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
0: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
0: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
12: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε τεράστια απάτη εις βάρος του ΙΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η ακρίβεια και οι επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1. Ορατό το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά μετά τις καταστροφές στην Κρήτη. Πάνω από 30 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικών καταστράφηκαν, με τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους να βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη η πατάτα ανέβηκε 15 λεπτά το κιλό στα ράφια της Κρήτης, λένε οι παραγωγοί, και εξηγούν γιατί θα δούμε μόνο προϊόντα εισαγωγής. Τα τρόφιμα θα είναι ακριβότερα, καθώς το κόστος παραγωγής είναι μεταβαλλόμενο, με την ενέργεια να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τον παραγωγό, ανέφερε ο Παύλος Σατολιάς από τον Συνεταιρισμό Καλαβρίτων. Ακριβότερα κατά 5,3% τα φοιτητικά ενίκια το 2026. Στην Αττική ένα διαμέρισμα στο Κουκάκι νοικιάζεται προς 16 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ σε Κυψέλη, Γκίζη και πεδίο του Άρεως στα 12. Πάνω από 500 ευρώ για ένα μικρό διαμέρισμα σε Πατήσια και Παγκράτη. Ένα μισθό χρειάζεται μια οικογένεια με παιδιά για να πληρώσει το ενίκιο ακόμη και σε μια λαϊκή γειτονιά. Στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα οι Αθηναίοι σε λεωφορεία και μετρό. Η απαγορευτική τιμή της βενζίνης βάζει χειρόφρενο στα γιοταχή την ώρα που το δρομολόγιο των μέσων μεταφοράς είναι αισθητά λιγότερα λόγω της έλλειψης των οδηγών. Τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν ένα ολόκληρο μήνα. Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr για όλα όσα κάνουν ή κόβουν οι καταναλωτές για να βγάλουν το μήνα. Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι πάρθηκαν πρωτοβουλίες για να περιοριστεί η ακρίβεια, αλλά παρέπεμψε στους συναδέλφους του για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Στην Αθήνα το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα οι εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, θέματα ενέργειας και ασφάλειας, εμπορίου και τεχνολογίες. Θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ σχεδιάζεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και τις εξαγωγές του αμερικανικού LNG. Η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και οι αναγκαίες υποδομές για μεταφορά αερίου στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας στο Βελιγράδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα νίκης για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εχμές Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια του κόμματος. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πολυκατοικίες στο Παγκράτη. Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κατηγορείται 19χρονος. Γνώριμοι στις αρχές οι δεκάδες συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες. Έρχεται διάταξη με μεγαλύτερες ποινές για την εξαπάτηση των ηλικιωμένων, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τα παραπολιτικά αποκαλύπτουν όλη τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κλιμακώνονται σήμερα οι κινητοποίησεις στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Ακροτηριάστηκε 15χρονος από χειροβομβίδα ακροτουλάμψης αστυνομικού. Σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Τελευταίος χορός για τον Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σήμερα κόντρα στο Μπενίν. Έδειος ο καιρός σε όλη τη χώρα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλαγή σκηνικού από την Τετάρτη από τα δυτικά της χώρας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτή την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, όπου αποκάλυψε μια τεράστια απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σόμπολος να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από νωρίς το πρωί. Έχουν ήδη συλληφθεί 8 μέλη κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, αφού δεν κατέβαλε εισφορές, ΦΠΑ και τα υπόλοιπα νόμιμα. Το ζήτημα είναι ποιος είναι ο φερόμενος, ο εγκέφαλος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ και παράλληλα δημοσιογράφος παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ενώ και η σύζυγός του εμφανίζεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία ως το δεύτερο αρχηγικό μέλος αυτής της συμμορίας. Τι κάναν τώρα, ναι. Όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας που επί μήνες παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, κατέγραφαν τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλες ενέργειες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα όσα τους είχαν καταγγελθεί. Άνοιγαν εταιρείες λοιπόν τα μέλη του κυκλώματος, έβαζαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τον ήλιο μοίρα όπως χαρακτηριστικά μας υπόθηκε, τους έδιναν μερικά χρήματα να εμφανίζονται ως πρόεδροι των εταιριών ή υπεύθυνοι των εταιριών, αυτό που λέμε οι ακυράνθρωποι,
1: ναι,
2: με λίγα λόγια. Και στη συνέχεια άνοιγαν εταιρείες, μπαρ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων και άλλου τύπου εταιρείες. Πέρναν, προσλάμβαναν κόσμο, ήταν εικονικές οι προσλήψεις κατά βάση,
1: ναι,
2: προκειμένου να εισπράττουν και κάποια βοηθήματα από το κάτω, που το ορίζει ο νόμος άλλωστε. Όταν όμως έρχονταν η ώρα της καταβολής του ΦΠΑ και των υπολείπων πληρωμών στον ΕΦΚΑ για τις προσλήψεις, μετά από 3 ή 6 μήνες, οι εταιρείες αυτές ξαφνικά εξαφανίζονταν. Και άνοιγαν καινούργιες εταιρείες με διαφορετικούς κωδικούς, διαφορετικά αφημί και ονομασίες, και ξαναγινόταν αυτή η δουλειά.
1: Πόσο χρονικό διάστημα τώρα φαίνεται να γινόταν αυτή η κομπίνα, Γιώργο?
2: Είναι περίπου 4 χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία, που τρέχει σύμφωνα πάντα με την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας.
1: Από καταγγελία ξεκίνησε αυτό?
2: Από καταγγελία έχει ξεκινήσει, έγινε καταγγελία στην αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες εδώ και αρκετούς μήνες. 1,5 εκατομμύριο είναι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ για τις πληρωμές που αφορούν τους υπαλλήλους, και περίπου 3,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που αφορούν καταβολές, πληρωμές στο δημόσιο ΦΠΑ και άλλα χρήματα που πρέπει να δοθούν.
1: Και να υποθέσουμε, Γιώργο, τώρα ότι η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι πολλά τα άτομα που εμπλέκονται.
2: Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, να απαριθμεί τουλάχιστον 16-17 άτομα, άσχετα μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί και θληθεί οι 8. Μεταξύ αυτών είναι 3 άτομα που φέρονται να είναι οι ασκηράνθρωποι, αυτό που λέμε, οι προθυμοί δηλαδή στις εταιρείες, και οι υπόλοιποι είναι εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και άλλα εμπλεκόμενα άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι μεγάλο το ποσό και αυτό που θέλανε οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη αλλά για έναν πρόεδρο κόμματος και γνωστό πρόσωπο, ήθελαν να πραγματοποιήσουν μια έρευνα που να είναι απόλυτα δεμένη ότι δεν θα υπάρχει κάποιο κενό, γιατί αλλιώς ένα φτιάθκο σε αυτή την ιστορία θα ήταν μεγάλη ζημιά για την αστυνομία και φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν καμία ευθύνη. Οπότε μας λένε ότι η υπόθεση είναι πολύ καλά δεμένη. Τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί σε βάρος τους, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αλλά και από τις τηλεφωνικές συνακροάσεις που έχουν γίνει, είναι εκτενή και σύμφωνα με τις αγγελικές αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ήταν αρκετά για να εκδοθούν τα εντέλματα σύλληψης που εκτέθηκαν σήμερα το πρωί και συνεχίζονται έως και τώρα οι έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως το παρακολουθούμε και ό,τι εξέλιξη υπάρχει φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη να ξετυλίξουμε και σήμερα την έρευνα που έχουν ξεκινήσει τα παραπολιτικά από χθες. Στο επίκεντρο λοιπόν η ακρίβεια και οι επιπτώσεις φυσικά στην ζωή, την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την μεγάλη έρευνα για να δούμε πώς αποτυπώνεται στην καθημερινότητα η ακρίβεια στους πολίτες.
3: Την είδηση την έδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στους Βασίλης Κορή και Σωτήρη Ξανάκη. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι εμείς θα πιέσουμε να πάρουμε και άλλες μειώσεις στις τιμές από την αγορά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Απειλώντας με μέτρα. Δηλαδή είπε ότι αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα. Άρα αυτό που ουσιαστικά μεταφέρει ο Υπουργός είναι ότι κοιτάξτε, κρατήστε τις τιμές για να μην επαναφέρουμε. Τα μέτρα ποια είναι? Το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Τα υπόλοιπα είναι.
1: Έχει σημασία να ακούσουμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Ναι. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα. Στο τέλος της ημέρας, η αντιμετώπιση του θέματος κόστος ζωής σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς. Καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους μου που έχουν άμεση σχέση με αυτό.
1: Τώρα, Βαγγέλη, πέραν της παραδοχής του Υπουργού Ανάπτυξης, εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα που θα έχουν μεγαλύτερο κόστος το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρουν όλοι οι παραγωγοί και βεβαίως το αναφέρει και ο κύριος Παύλος Ατολιάς από τα Καλάβρητα, από το συνεταιρισμό εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
3: Ναι. Να πω κάτι. Ο Υπουργός είπε ότι μεγάλο μέρος του αρνητικού πληθωρισμού στα τρόφιμα οφείλεται στην πρωτοβουλία μείωση τιμής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Περισσότερο επηρέασε το γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, σε αντίθεση με πέρυσι που είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, όπου κάει και μεγάλο μέρος της παραγωγής, το οποίο έριξε πάρα πολύ τον πληθωρισμό στα λαχανικά, μάλλον μείωσε τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα. Και επειδή αυτός έχει μεγάλο ρόλο στον πληθωρισμό των τροφίμων και συνολικά στον πληθωρισμό αυτά τα προϊόντα της πρωτογενής παραγωγής, αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που μείωσε τον πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται, ελπίζω θα κάνει μεγάλο χειμώνα, θα κάνει ήπιο όπως
1: πέρα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παύλος Ατολιάς εδώ στο σταθμό μας.
5: Με όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στον αγροτικό τομέα και αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι τα τρόφιμα από εδώ και πέρα στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, θα είναι ακριβά. Και έχει λόγους που εξηγείται αυτό. Έχει λόγους ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο αυξημένο κόστος, όλο ένα μεγαλύτερο, το βλέπετε. Οτιδήποτε γίνεται γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, ενδυμικά, πανδημικά, μετά από λίγο το κόστος ξεφεύγει. Εδώ στην περίπτωση δική μας, λοιπόν, τώρα έχουμε και το κόστος, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιβαρυντικό παράγοντα στην οδοτροφία, που είναι η θανάτωση στην προβατοτροφία, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουμε στις πωλήσεις σε εξαγωγές, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, εισαγωγικά ιδανικές, για να αυξηθούν οι τιμές. Σε πολλούς κλάδους της φτηνοτριτής αγροτικής παραγωγής, με αυτό το κόστος πετρελαίου, δεν θα έχουμε κόσμο που θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί θα βγάλει μεροκάματο.
6: Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ο μεγαλύτερος εφιάλτης?
5: Η ενέργεια. Η ενέργεια, βεβαίως, αυτό που πληρώνει όλη η κοινωνία και δεινοπαθεί.
1: Τώρα, Βαγγέλη, υπάρχει και ορατό, είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και ελλείψεις στην αγορά και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε οι παραγωγοί της Κρήτης, οι οποίοι καταστράφηκαν επί της ουσίας, χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί έτσι, μέσα στα λασπόνερα
3: και
1: λαχανικών βεβαίως και απορροκυπευτικά και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ασφικτική μεν για εκείνους, τους παραγωγούς που αναμένουν αποζημιώσεις, αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αμέσως την επόμενη μέρα υπάρχει αύξηση στα ράφια τουλάχιστον της Κρήτης, ενώ εδώ στην Αθήνα υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε ελληνική πατάτα.
3: Επίσης δεν έχουμε και ψάρια, να ξέρεις.
1: Βεβαίως, διότι είναι σε εξέλιξη η απεργία των αλλιέων. Οπότε όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχει σημασία να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας ο κύριος Μανώλης Πατεράκης. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου από το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης που χτυπήθηκε ανεπανόρθωτα από την κακοκαιρία και έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει για τα αγροτικά προϊόντα που θα βρίσκουμε πλέον στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
7: Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτι από τιμές, ούτε να εξασφαλίσουμε για να φάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ήδη η θαλάσσια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω. Ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα πληρώσει μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι, αν δεν αποζημιωθούν, θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Ή δεν θα τρώμε τουλάχιστον. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, Βαγγέλη, έτσι όπως το περιγράφει.
3: Αυτό και Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Δηλαδή, θα υπάρξουν άλλες πηγές οι οποίες θα τροποδοτήσουν την αγορά. Απλά θα συμβεί αυτό που είπε. Δηλαδή, σε υψηλότερες τιμές και ίσως χαμηλότερες ποιότητες προϊόντα. Δεν, η αγορά τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι τι πληρώνεις και τι αγοράζεις.
1: Ναι, τα λύνει με τις εισαγωγές από την Αίγυπτο απέναντι. Αλλά...
3: προφανώς. Ναι. Η ντομάτα και η πατάτα Κρήτης είναι. Ένα προϊόν
1: ελληνικό προϊόν,
3: ελληνικό
1: ναι.
3: προϊόν και επώνυμο προϊόν, δεν είναι, δηλαδή εξάγεται κλπ.
1: Ναι.
3: Αυτό θα το στερηθούν ή θα πληρώσουν την αιγυπτιακή και την τουρκική πατάτα οι Έλληνες για ελληνική και πολύ ακριβότερα. Θα το λύσει το πρόβλημα αυτό η αγορά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια και ανεβαίνουν γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή δεν πηγαίνουν ο κόσμος να δουλέψει στα αγοράφια και αυτά. Ακόμη και οι οικονομικοί μετανάστες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Λένε, άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι δεν έχουν να μαζέψουν τις ελιές. Θα μείνουν οι ελιές πάνω στα δέντρα, γιατί δεν έχουν κόσμο να μαζέψουν τις ελιές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε έναν άλλο πολλοκέφαλο που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είτε σε οικογένειες με παιδιά, είτε σε οικογένειες που έχουν φοιτητές που θέλουν να τους στείλουν να σπουδάσουν και έχουν μεγάλο έτσι, πονοκέφαλο. Το τι θα κάνουν, αν θα καταφέρουν. Θυμάστε και το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που πάρα πολλοί φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί, ακριβώς για το λόγο του αυξημένου κόστους ζωής και του αυξημένου κόστους της στέγης. Ο Γιώργος Λαμπύρης θα μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα φοιτητικά σπίτια, δηλαδή τα μικρά διαμερίσματα, τις μικρές γκαρσονιέρες, τα διάρκεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
8: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα. Μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της φοιτητικής κατοικίας, της φοιτητικής στέγης και περιγράψαμε την εικόνα που επικρατεί σε αρκετές πόλεις και όχι μόνο στις δύο μεγάλες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, με τις τιμές να ξεπερνούν σε πολλές των περιπτώσεων τα 400 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την Αθήνα, συζητάμε, ας πούμε, ότι εάν κανείς μείνει στη Λεωφόρο Πατησίων, για παράδειγμα, που, ή στην Κυψέλη, η Πατησίων είναι στα 430 για ένα φοιτητικό, μικρό φοιτητικό σπίτι και αγγίζει στην Κυψέλη τα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Και μιλάμε τώρα για λαϊκές γειτονιές. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για το Κολωνάκι ούτε για το Λυκαβητό.
8: Ναι, γιατί το Κολωνάκι είναι 635 για ένα μικρό σπίτι. Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Και αν μιλήσουμε για τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές, η λύση είναι στα 575 ευρώ. Στοιχεία του σπιτόγατου είναι αυτά. Και στου ζωγράφου πάνω από 550 ευρώ. Όμως εδώ. Δεν ξέρω, θα έχει ίσως νόημα να δούμε και τη συνολική εικόνα. Γιατί τα ενίκαια κατά τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα έχουν αγγίξει αύξηση που φτάνει σχεδόν το 40%.
1: Σωστά.
8: Αυτό είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της αγοράς που αφορά στην φοιτητική στέγη. Και εδώ θα πρέπει να δούμε και την μεγαλύτερη εικόνα που είναι η Ευρώπη, να μην ξεχνάμε τις διαδηλώσεις, τις απανωτές διαδηλώσεις που γίνονται
1: στην Ισπανία.
8: Στην Ισπανία ακριβώς, για το κομμάτι της στέγασης και να επικαλεστώ και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι οι κατοικίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγράψει μέση αύξηση 60% από το 2015 έως και σήμερα. Συζητάμε δηλαδή για γεγονότα τα οποία αγγίζουν όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα, όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια και φυσικά ακουμπάνε και στην Ελλάδα. Το μεγάλο βέβαια μπαν, μεγάλη έκρηξη έγινε από την πανδημία και ύστερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια, με την ελληνική αγορά, όπου αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση και παρά τα όσα μέτρα ελήφθησαν κατά καιρούς με περιορισμούς για την περίφημη Golden Visa από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία πήγε και αύξησε το όριο, το κατώτατο όριο επενδύσεων από τους ξένους ενδιαφερόμενους επενδυτές στη χώρα μας, η εικόνα δεν έχει εξορθολογιστεί. Και συζητάμε αυτή τη στιγμή ακόμα και για ένα παλιό σπίτι, ας πούμε, ένα διάρι σε περιοχές όπως είναι το Παγκράτη να αγγίζουν τα 1000 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη.
1: Και παλαιότερα, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι για ένα τριάρι, μια οικογένεια με δύο παιδιά, για ένα τριάρι σπίτι μπορεί να έδινε 500 ευρώ και σε ένα σπίτι έτσι που τα χρήματα αυτά τα δικαιολογούσε. Τη σήμερα ημέρα βλέπουμε αγγελίες, βλέπουμε προσφερόμενες κατοικίες με ενίκιο αστάσιο 800 ευρώ, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές. Και παρόλα αυτά να νοικιάζονται αυτά τα σπίτια.
8: Έχουμε φτάσει στο σημείο, Έρη, ένα σπίτι που απλά είναι σε μια περιοχή με ζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, δεν σου συζητάω να πάμε στην νότια προάστια, έτσι, αλλά οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, παράδειγμα το Παγκράτη, το ΜΕΤΣ, τα Ελίσια, η περιοχή του Ζωγράφου, υπερβαίνουν το χιλιάρικο για ένα μέσο σπίτι
1: 100 τετραγωνικών, ας πούμε.
8: Λες πολλά,
1: ναι.
8: Εγώ θα σου πω για 70 με 80 τετραγωνικά σπίτι,
1: ναι.
8: Και μάλιστα σπίτι παλαιότητας που υπερβαίνει την 20ετία στις πλήστες των περιπτώσεων. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα στο κομμάτι που λέγεται κόστος αντικατάστασης. Δηλαδή τι σημαίνει κόστος αντικατάστασης? Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, επειδή αδυνατούν οικονομικά να ανακαινήσουν τα σπίτια τους, κάνουν μία μερική ανακαίνιση,
1: ναι,
8: παρά να πάνε σωλική, φτιάχνουν, ας πούμε, το μπάνιο, φτιάχνουν μια κουζίνα, και με βάση αυτό σου λένε ότι το σπίτι είναι ανακαινισμένο,
1: ναι,
8: έχει βαφτεί δηλαδή και έχουμε φτιάξει και ένα δωμάτιο του σπιτιού, οπότε ορίστε, σου σεβήνουν και μία τιμή.
1: Είναι κοντά στη στάση,
8: ευρώ.
1: Είναι κοντά στη στάση ενός λεωφορείου ή κοντά στη στάση ενός μετρό. Βλέπουμε και τέτοια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά ο Θεμιστοκλής Μπάκας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτημάτων Μεσητών.
9: Αν κάποιος αναζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
1: μάλιστα,
9: θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Αν πάμε σπίτια μεγαλύτερα, αυτά που είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια με δίπλα δωμάτια, η γενική εικόνα είναι η εξής. Στις περιοχές των νοτιών προαστίων, 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Εμείς κάναμε το εξής. Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε μια έρευνα για τις συγκεκριμένες 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες. Και βλέπουμε το εξής, ότι για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια κατασκευής μετά το 2000, καταγράφουμε μια αύξηση στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης, καταγράφουμε αύξηση κατά 39,59%.
1: Τώρα, όπως δείχνει η έρευνα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν πραγματική μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν έναν ολόκληρο μήνα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και η δική σου έρευνα, Μάνο Ανθουλάκη, που βγήκε στον δρόμο, μίλησες με κόσμο για το αν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τι κόβουν και τι κάνουν για να τα καταφέρουν.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, με το project για πες του παραπολιτικά.gr βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε ζητήματα καθημερινότητας, ακρίβειας και γενικότερα. Πώς περνάει ο κόσμος, αν τη βγάζει ο κόσμος, και αυτά που αποτυπώσαμε ήταν ενδεικτικά.
1: Είναι προβληματισμένοι.
10: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, καθότι ο κόσμος, στον κόσμο δεν μένει τίποτα να περάσει στο τέλος του μήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια αναφορά που μας έκανε ένας πολίτης που λέει ότι μένει κάτι υπό την προϋπόθεση ότι εγώ κάνω 2 δουλειές.
1: Ναι.
10: Άλλος ένας είπε ότι μου μένουν πολύ λίγα και φανταστείτε μένω με την οικογένειά μου. Άλλοι σου αναφέρουν ότι με το βασικό μισθό 9-9-20 όπως ανέφερε συγκεκριμένα ένας άλλος συμμετέχουν στην έρευνα, όχι απλά δεν βγαίνει ο μήνας, ίσα ίσα δηλαδή άμα έχεις και 4 με 5 εκατοστάρικα, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που
1: με
10: ήταν
1: το
10: ενίκιο.
1: Φυσικά.
10: Μιλάμε τώρα δηλαδή για γκαρσονιέρες, τι να σου πω, 40 τετραγωνικών κακοδιατηρημένες με 500 ευρώ. Αν λάβουμε και υπόψη μας επίσης ότι η στέγαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αιμοδότους του μηνιαίου προϋπολογισμού, καθότι το 24 τα ελληνικά νοικοκυριά διέθεταν κατά μέσο όρο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Και συμφώνως με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που καταγράφει ότι στο γάμα τρίμηνο του 25 η πραγματική διαθέσιμη εισοδηματική δύναμη των οικοκυριών μειώθηκε κατά 1,4% σε αιτήσια βάση. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι αυτό αποτυπώνεται
1: σωστά
10: και στην κοινωνία. Για παράδειγμα, μία ακόμη δήλωση είναι ότι τα βγάζουμε πέρα με το ζόρι, καθότι για τους περισσότερους Έλληνες είναι δύσκολα. Επομένως, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Από τις 20 του μήνα, και μπορούμε να το δούμε και στην οικογένειά μας και σε πολλούς γνωστούς μας, ότι δεν μένει σχεδόν τίποτα ή σε όσους μένει, θα μένει αφαιμάζοντας όχι μόνο το εισόδημά τους, αλλά και μαζεύοντας ό,τι μπορούν.
1: Κόβοντας
10: ό,τι μπορούν. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε από το πρώτο δεκαήμερο να φεύγουν όλοι οι λογαριασμοί και να μην μπορείς από ένα διάστημα και επτά να κινηθείς.
1: Ναι.
10: Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι ήταν ενδεικτική χέρια.
1: Και αν προκύψει και κάτι έκτακτο, να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις.
10: Και αν προκύψει ακριβώς και κάτι έκτακτο, να μην ανταπεξέλθεις. Και σε αυτό, το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο σε αυτό που λες είναι από τη Eurostat,
1: ναι,
10: ότι το 2025 πάνω από το 50% των πολιτών στην Ελλάδα, το 50,5% συγκεκριμένα, δήλωνε αδυναμία να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο οικονομικό έξοδο, εν αντιθέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το ίδιο ποσοστό είναι 29,2.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ένα ποσό ασφαλείας στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη, από το παραπολιτικά.gr. Εκεί θα μπορείτε να δείτε και ολόκληρη την έρευνα που έκανε ο Μάνος και φυσικά εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Μένει επειδή κάνουμε δύο δουλειές. Αλλιώς δεν μένει τίποτα.
12: Άμα δεν κάνεις δύο δουλειές, δεν βγαίνει με τίποτα.
13: Εξαρτάται. Εγώ προσωπικά που μένω με την οικογένειά μου, μπορώ να πω ότι ναι. Αλλά αν έμενα μόνος μου σε ενίκιο ή είχα όλους τους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ έξω, δεν θα έμενε.
14: Όχι, δεν μένει κάτι. Γιατί είναι υψηλά τα ενίκια, οι λογαριασμοί.
11: Πρώτου μήνα πληρώνεσαι, μέχρι 10 του μήνα έχουν φύγει όλα τα λεφτά. Αν πληρώνεσαι λογαριασμούς, σημαίνει συχνά.
12: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι πόσο, 9 κάτι.
11: 9-25 μεικτά.
12: Ωραία, και να βρεις μια γκαρσονιέρα, θα σου πω εγώ, θες 4-5 εκατοστάρικα στην καλή.
11: Μόνο για τον νίκη, έτσι.
12: Τι θα σου μείνει, τίποτα. Αν δεν κάνεις τις δουλειές. Αν κάνεις, κάτι κάνεις.
15: Δεν βγαίνει τόσο. Δηλαδή, σίγουρα θα χρειαστώ και οικονομική βοήθεια από τους γονείς μου που, δόξα τω Θεώ, έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να το στηρίξω μόνο τελείως.
16: Τις πρώτες 10 μέρες θα πρέπει να φύγουν οι λογαριασμοί ώστε να δούμε τι θα περιθέψει στο τέλος. Σίγουρα θα χρειαζόταν κάτι καλύτερο στο μισθό, ώστε να είμαστε κι εμείς πιο άνετα. Σίγουρα είναι δύσκολο για όλο τον κόσμο.
17: Με το ζόρι, μεν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο οικονομικά τώρα για τους περισσότερους Έλληνες, αλλά ναι, βγαίνουνε.
18: Μένει, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα.
1: Τώρα το πετρέλαιο θα επηρεάσει σημαντικά το κόστος των μεταφορικών εταιριών. Αυτό δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, που μίλησε στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.
19: Σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης είναι ένα κόστος το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί σχεδόν ποτέ. Ακόμα και όταν είχαμε και το θέμα πάνω με την Ουκρανία, δεν είχε φτάσει στο 2,20 ποτέ. Στην παρούσα φάση τι συμβαίνει? Το κόστος του πετρελαίου είναι το κύριο κόστος όσον αφορά μια μεταφορική επιχείρηση. Όπως και το ενεργειακό κόστος, το κόστος του ρέματος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος για μια εταιρεία αποθηκευτική. Άλλο ένα σημαντικό κόστος είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν βρίσκουν οι εταιρείες ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας για να μπορέσουν να επεκταθούν. Και τι αναγκαζόμαστε? Να πηγαίνουμε να καταφεύγουμε σε εταιρείες να φέρνουμε άτομα από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία.
1: Τώρα στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα είναι οι Αθηναίοι σε λεωφορεία, σε μετρό, διότι η απαγορευτική τιμή της βενζίνης έχει βάλει χειρόφρενο στα αγιόταχη. Αυτό μας εξηγεί εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Λεωφορεία.
20: Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα αγιόταχη στην άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει ο ίδιος στη δουλειά, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμός στην αεροφορία. Γιατί θα σας πω ένα νούμερο ενδεικτικά, ότι έχουμε αφαιρέσει 100 βάρδιες από το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, δηλαδή από τις 2.321 βάρδιες που είχαμε πέρυσι, έχουμε 2.221 βάρδιες, που σημαίνει ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Τώρα το βράδυ φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ατζέντα πολλά θέματα και τα θέματα της ενέργειας και τα θέματα της ασφάλειας και του εμπορίου. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρικε, σας είναι και στους ακροατές μας. Ναι, έρχεται κατά τις 9 ο κύριο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα πάει σε κεντρικό ανακαινισμένο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας και αύριο είναι η μέρα με τη βαριά ατζέντα και τις πολλές επαφές. 9 η ώρα το πρωί θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη για μια κατηδίαν συνάντηση. Μετά θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και ύστερα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου, ενός θεσμού που εγκαινιάστηκε το 18. Ο έκτος γύρος ήταν να γίνει τον Νοέμβριο. Οι διεθνείς εξελικτικοί απανότι πόλεμοι τον ανέβαλαν αρκετές φορές, οπότε γίνεται αύριο. Στην ατζέντα αμυντική συνεργασία με έμφαση στα F-35, στην αναβάθμιση και άλλων F-16 σε μορφή Viper, αλλά και τα οπλικά συστήματα που θα φέρουν, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις και εσωτερική ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνει, σίγουρα θα συζητηθούν και η εξελίξη στη Μεσανατολική και φυσικά τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου που πριζώνει τους Τούρκους. Οι έρευνες θα επανακινήσουν σύντομα. Μένει να δούμε πώς βλέπουν το εγχείρημα αυτό οι ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι καταρχήν είναι υπέρ. Είναι άλλωστε ένα ευρωπαϊκό project, είναι ένα project που μετά τη λήξη των εκτροπαξιών στη Μέση Ανατολή κάποια στιγμή θα καταλήξει και στο Ισραήλ, επομένως ξέρουμε ότι τους ενδιαφέρει. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες μνημόνια συνεργασίας, ένα για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού, ένα για την επιστολή προθέσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση μιας συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα, αλλά και ένα μνημόνιο κατανόηση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Αυτά θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Θα πηγαίνω, έρχεται λίγο ο κύριος Ρούμπιο, θα πάει από εκεί μια βόλτα. Το σημαντικό είναι ότι το απόγευμα στις 6.30 ώρα θα απευθύνει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θυμάσαι, το λέγαμε μαζί και
1: χθες.
0: Τελικά επιβεβαιώθηκε. Ιστορική στιγμή. Θα έχει έτσι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στην δημοκρατία, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας σήμερα. Ήδη πριν αναχωρήσει για την Αθήνα από την Ισλανδία, όπου ήταν, έκανε δηλώσεις και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ότι απλώς έχουν αμυντικές και στρατιωτικές συμφωνίες με την Ελλάδα. Βλέπουν στην Ελλάδα έναν σταθερό στρατηγικό τους εταίρος στην περιοχή, και έχουν και πολλές οικονομικές συμφωνίες. Εντάξει, εδώ πιστεύω ότι δεν θα προκαλέσει κανένα μας εντύπωση αν αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσουν και περιορισμό των εμπορικών μας σχέσεων με την Κίνα. Είναι πάγια θέση τους, διαχρονικά το κάνουν. Και μετά την ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα και η βραδιά θα κλείσει με ένα ιδιωτικό δείπνο. Θα αναχωρήσει την 5η το πρωί, νωρίς το πρωί, για να πάει στον επόμενο σταθμό του που είναι η Πορτογαλία, η Λισαβόνα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα όπως συνηθίζει να κάνει ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών
1: για λόγους
0: εντοπιότητας και ισορροπιών. Σωστά, και αυτό έχει τη σημασία του. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο που στέλνεται στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και θα σταλεί και αύριο.
1: Θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ τώρα. Κατερίνα, χθες είχαμε και πάλι μια εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών F-16 εκεί πάνω από το Καστελόριζο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γενικά οι Τούρκοι δείχνουν ήδη τον εκνευρισμό.
1: Μια νευρικότητα.
0: Μια νευρικότητα. Είχαμε λοιπόν μια αερομαχία από 2 οπλισμένα F-16 και είχαμε και 9 παραβιάσεις και από F-16 και από UAV, δηλαδή τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια νούμερα και φυσικά αερομαχία και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπες, αυτό είναι ενδεικτικό του εκνευρισμού που ήδη χαρακτηρίζει την απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Τώρα μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο έρχονται και αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από σήμερα. Ο Κίμωνας Λογοθέτης είναι μαζί μας, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
21: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να προκαλέσει αρκετές δυσκολίες στους δρόμους. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη στιγμή της αφήξής της και μετά και από την μεταφορά του από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Και η πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι η αυριανή, που το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχει συνάντηση το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα πάει προς την Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα της Πρεσβείας. και έχει και άλλες μετακινήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σημεία ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμά του είναι αρκετά γεμάτο μέχρι την αναχώρησή του. Επομένως, να αναμένουμε αρκετές δυσκολίες, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, οι δρόμοι που θα επηρεαστούν πιο πολύ θα είναι σίγουρα το ανωδικό τμήμα της Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου και η Αττική Οδός θα έχει διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα που θα έρθει το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
21: Θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα και μια δύσκολη μέρα αύριο.
1: Που η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθημερινά, αλλά θα το επιτείνει αυτό το γεγονός.
21: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες ώρες αναμονής, ειδικότερα αν πέσουμε πάνω στην ώρα που μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Μάλιστα, θα ενημερώνουμε φυσικά τους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά.
21: Ναι.
1: Τώρα βεβαίως υπάρχει και, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο σταθμό, έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, αλλά και τώρα ο κάθετος διάδρομος, η ανάπτυξή του, η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και όλες οι υποδομές που χρειάζονται για τη μεταφορά του αερίου, είναι στο επίκεντρο και της τετραμερούς συνόδου των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει στο Βελιγράδι. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, θα έλεγα έχουμε δύο σημαντικά ραντεβού κορυφής που το κάθε διάδρομο στο επίκεντρο. Το πρώτο είναι αυτό στο Βελιγράδι για τετραμερή, όπως είπες. Το δεύτερο είναι στην Αθήνα, καθώς όπως πληροφορούμαστε, το ενεργειακό σκέλος του στρατηγικού διαλόγου. Το μόνο επίσημο θέμα στην ατζέντα, μπορεί βέβαια ο κύριος Ρούμπιο να συζητήσει και άλλα στα τετ-α-τετ που θα έχει, αλλά στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ που θα γίνει αυτό το μεσημέρι στο Ηλίζιαν. Το κάθε διάδρομος είναι το μοναδικό θέμα που έχει μπει επισήμως και μάλιστα από τους Αμερικανούς. Το Βελιγράδι τώρα που μεταβαίνει σε λίγο ο κύριος Παπασταύρου, θα έχουμε τη συνέχεια ουσιαστικά των διεργασιών που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα, όταν έγινε η πρώτη τετραμερής, η οποία κατέληξε με την υπογραφή μνημονίου εργασίας πριν από ακριβώς ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και μπήκανε η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία στο κάθε διάδρομο, σηματοδοτώντας τη διακλάδωση του project προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως, αύριο θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, το πώς αυτό τώρα θα προχωρήσει ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός βάσει του οποίου αμερικάνικο LNG που θα φτάνει αφενός στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και πιο κοντά προς αυτές τις χώρες, αλλά και προς την Ερυθρούσα, θα συνεχίσει μετά μέσω δύο πολύ σημαντικών αγωγών, οι οποίοι κατασκευάζονται. Ο ένας είναι ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ο δεύτερος Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας, και θα φτάνει προς αυτές τις δύο χώρες. Το τραπέζι. Στο Βελιγράδι θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η πορεία αυτών των έργων, οι υπόλοιπες υποδομές που πρέπει να γίνουν σε κατά μήκος όλου του αγωγού, προκειμένου να αρθούν οι συμφορήσεις που υπάρχουν και να μπορούν οι υποδομές να σηκώσουν μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG που αναμένουμε ότι θα ρεύσουν στην περιοχή, ειδικά όσο πλησιάζουν προς το τέλος του οδικού χάρτη για το ρώσικο αέριο, γιατί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με το όσα έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει διάρρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το θέμα του συντονισμού όλων των χωρών, ώστε να έρθουν όλα τα υπόλοιπα εμπόδια που υπάρχουν σε ελκυστικό επίπεδο και εμπορικό. Την Αθήνα τώρα παραλλήλως, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον για το κάθε διάδρομο. Το είδαμε και στις δηλώσεις διάφορων κρατικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Θα υπάρξει και εκεί συζήτηση για το πώς η αμερικανική πλευρά μπορεί να συνδράμει την περαιτέρω ορίμανσή του, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο στο στρατηγικό διάλογο θα είναι από την αμερικανική πλευρά και υψηλό βαθμό στέλεχος της Exim Bank, της Export Import Bank της Αμερικής, που είναι ένα από τους βασικούς κρατικούς φορείς μέσω των οποίων η Washington χρηματοδοτεί έργα τα οποία την ενδιαφέρουν στο εξωτερικό, και ο οποίος θα δώσει και το παρόν και στη συνάντηση για το EMDF, που είναι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Τελικής Μεσογείου, αμέσως μετά, Έρη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Τώρα, μήνυμα με νίκης για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Και φυσικά υπήρξαν και εχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν με επιτρέπετε να ξεκινήσω από μια είδηση που είναι εξέλιξη, μάλλον αυτή τη στιγμή, για την ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Δήματος. Εκεί μιλάει μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα σε εξέλιξη, δηλαδή η συζήτηση που έχει προσυγγραφεί τον κύριο Μάντελσον. Και αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, έχει μεγάλη σημασία για τα κρατά του Παρθενώνα. Είπε ότι θα το θέσει το ζήτημα στον Άντι Μπέρναμ, τον νέο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν θα τον από κοντά. Είπε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, η ενοποίηση των κρατών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση. Είπε προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή.
1: Ναι.
4: Και στη συνέχεια είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Αναφέρθηκε στο γεγονός του Άντι Μπέρναμ, ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, άφησε μια ένδειξη για πιθανή συζήτηση για επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καλωσόρισε αυτή τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός και είπε όμως ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μέρος της συζήτησης για τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο σπάγεται Ελλάδα, είναι σπάγεται Ευρώπη. Τι υπονόησε δηλαδή εμέσως πριν από Πρωθυπουργός, αν ξανανοίξει συζήτηση για την αναστροφή του Brexit και αν επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμάτι αυτής της διαπραγμάτευσης θα είναι και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια καινούργια εξέλιξη.
1: Ναι. Και μάλιστα, μάλιστα του είπε ότι εκλάπησαν τα μάρμαρα. Εκλάπησαν ναι, από τον Λόρδο Έλγιν. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.
4: Ακριβώς. Και αφού τα πάμε λοιπόν τα πράγματα με αντίστροφη χρονική σειρά, τώρα είναι αυτός εξέλιξη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, 9 Ιανουαρίου, του Άδωνη Γεωργιάδη, που σχολίασε στην απουσία υπουργών
1: ναι.
4: από την χθεσινή γενέθλια εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας λοιπόν ότι απορώ με ορισμένους τους αδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας γιορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και λέει ο ίδιος ότι ήταν σε μια. Έπρεπε να πάει στη Ρόδο και έφυγε αμέσως για τη Ρόδο και μετά να πάει στην Κάλυμπρα. Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί. Μέσα στο βράδυ έγινε ακριβώς αυτή η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας έτσι και με πολλά happening στο Γκάζι και με πολύ κόσμο παρόντα. Ήταν απόντες η πρώην Πρωθυπουργή Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς φυσικά που έχει διαγραφεί. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ταυτόχρονα σταθερότητα και αλλαγή. Είπε με μια έμεση εκτιμή προς τον Αλέξη Τσίπρα δεν ατεθεί σε κίνδυνο πορεία της χώρας για κανέναν γιατί αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά. Για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν και εδώ πια του πάρει μια ευκαιρία που καταλαβαίνουν πάει στο λεγόμενο rebranding του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
5: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρυτή μας τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρώτα και πάνω απ' όλα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007 και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έρχονται αυστηρότερες ποινές για οργανωμένες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων πολιτών και βεβαίως όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες από ό,τι φαίνεται ήταν γνώριμοι των αρχών οι συλληφθέντες. Όλο το ρεπορτάζ όμως και τι αλλάζει σε σχέση με τις εξαπατήσεις ηλικιωμένων θα μας ενημερώσει τώρα η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι σε έκθεση. Παρατηρούμε πολλές εγκληματικές ομάδες, πολλά κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες και τους εξαπατούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να αυστηροποιήσει το αδίκημα της απάτης μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή. Πλέον θα είναι κακούργημα από 0 ευρώ η ζημία και θα τιμωρείται με κάθεξη από 5 έως 8 έτη σε περίπτωση που η ζημία είναι μέχρι 120.000 ευρώ, ενώ αν ξεπερνάει αυτό το ποσό θα τιμωρείται με κάθεξη μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια αλλαγή η οποία θα προωθηθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα πολύ άμεσα,
1: ναι.
6: Καθώς κρίθηκε ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον αυστηρότερο τρόπο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης.
22: Εξελίχθηκε σε εμάς γεγοντός. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή. Όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα,
3: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
22: Τώρα από 1 ευρώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έπεσαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο Παγκράτη, μάλιστα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεϊ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα τα ξημερώματα εκτυλίχθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Παγκράτη, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Βασιλείου Λάσκου 28. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, όταν ένας 26χρονος ένικος άκουσε έντονες φωνές και πυροβολισμούς και κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τα περισσότερα άτομα που είχαν εμπλακεί στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει. Όμως, τρεις νεαροί ηλικίας 18, 19 και 20 ετών φέρεται να είχαν ανέβει στον πέμπτο όροφο, κρύβονταν για να μην τους συλλάβει η αστυνομία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και τελικά τους συνέλαβαν. Να πούμε ότι από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, αλλά στο σημείο εντοπίστηκαν κάλικες, βλήματα και ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Σε βάρος του 19χρονου, συνελήφθησαν από οι τρεις νεαροί. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε, ποιοι συμμετείχαν στο επεισόδιο και κάτω από ποιες συνθήκες έπεσαν αυτοί οι πυροβολισμοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι φέρνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τι γίνεται με τα έσοδα, τι γίνεται φυσικά με τις δαπάνες, σε τι είμαστε κερδισμένοι, σε τι είναι κερδισμένοι οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, αλλά φυσικά και τι φόρους πρέπει να πληρώσουμε. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φορολογικής αλλά και η ανατιμή στην αγορά αναμένεται να φέρουν προς τα φορολογικά έσοδα ύψους 2,1 δις ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να έρθουν στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας έρει ως κύρια πηγή αύξησης το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδα ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός, με τις εισπράξεις να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 73,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για υπέρβαση κοντά στα 2 δις ευρώ, με τον ΦΠΑ να οδηγεί την κούρσα, καθώς οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να αυξημένες κατά 1,5 δις ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Τώρα, η υπεραπόδυση των φορολογικών εσόδων οδηγεί το φετινό πλεόνασμα σε υψηλότερα επίπεδα, στο 3,6% του ΑΕΠ, ή στα 9,5 δις ευρώ και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο έρη κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να τεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν ως το τέλος του έτους, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσουν το μαξιλάρι έρη για το πρώτο τρίμηνο του 27. Μάλιστα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσό έρη που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις, γιατί η ακρίβεια έρη έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας, αυξάνοντας το κόστος για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και μειώνοντας την αγοραστική δύναμη
1: αυτό ακριβώς, Μάρια, καταδεικνύει και η έρευνα εδώ του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά για την ακρίβεια, την οποία συνεχίζουμε για όλη την εβδομάδα. Τώρα, θα ήθελα να μας πεις και όσον αφορά στο ευρώ, διότι βρίσκεται σε χαμηλό 17 μηνών και όλα αυτά, διότι οι διεθνείς εξελίξεις, όλα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία, όλα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία, και αυτά συντελούν έτσι στο να δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις στο νόμισμα.
8: Έτσι ακριβώς συνέβη. Σε χαμηλό 17 μηνών έχει υποχωρήσει το ευρώ, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη. Η ισοτιμία έχει διολυστήσει στα 1,12 δολάρια, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2025, με τις απώλειες σε εβδομαδιαία βάση να φτάνουν περίπου το 1,2%. Στο επίκεντρο, αν μη τι άλλο, βρίσκονται κυρίως οι εξελίξεις στη Γαλλία,
20: όπου το υψηλό δημόσιο χρέος, το πολιτικό αδιέξοδο και η άνοδος του κόστους δανεισμού προκαλούν ανησυχίες στις αγορές. Όμως, πλέον υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες ανακοίνωσε τη διάλυση του Κοινοβουλίου και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 19 Νοεμβρίου, περίπου 8 μήνες νωρίτερα από τον αρχαιολογικό προγραμματισμό. Έτσι, οι επενδυτές έχουν πλέον μπροστά τους δύο μεγάλες οικονομίες Ευρωζώνης με μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ήδη περιορισμένα.
1: Ακριβώς.
20: Και το πρόβλημα Έρη δεν σταματά εκεί, καθώς η άνοδος των γαλλικών αποδόσεων αυξάνει το κόστος δανεισμού και δημιουργεί φόβους ότι οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων μπορεί να μεταφερθούν και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που κρατούν Έρη το ευρώ υποπίεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία. Έτσι, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, χθες είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ένα ακροτηριασμό ενός 15χρονου παιδιού από σφαίρα Κρότου Λάμψης. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει την εικόνα με τους μαθητές που βρίσκονται μαζικά στους δρόμους για μια ακόμη ημέρα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι και στο κρατές των παραπολιτικών. Πράγματι συνεχίζει να είναι έκριθμη η κατάσταση στη Γαλλία και οι διαστάσεις όπου λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις εκεί είναι πλέον δραματικές και εκρηκτικές. Όπως είπες πολύ σωστά, ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε στο χέρι του στη Λάντς όταν κατά αστυνομικές πηγές έπιασε από το πλέον δραματικές και εκρηκτικές. Όπως είπες πολύ σωστά, ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε στο χέρι του στη Λάντς όταν κατά αστυνομικές πηγές έπιασε από το

0: συνειδητοποίησης, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο ουσιαστικά επαφής μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή, προκειμένου να υπάρξει κάποια καταλλαγή, να πούμε, ναι, να υπάρξει μια ηρεμία στην Γαλλία.
1: Τώρα είναι σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκκας, γιατί Τουρκία και η Πακιστάν αποφάσισαν να στείλουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Μια συμφωνία που είχαν υπογράψει επί της ουσίας, είχανε...
0: Ακριβώς, την είχαν υπογράψει το καλοκαίρι. Είχαμε χθες την κοινή απόφαση των τριών μερών, δηλαδή εν προκειμένου της Τουρκίας και του Πακιστάν, να συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο, όπως είπες πολύ σωστά, της συμφωνίας της Μέκκας. Θυμίζουμε ότι έχουμε έκρηθμη κατάσταση στην Ιεμένη. Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό ήταν που ενεργοποίησε και για πρώτη φορά αυτό το μηχανισμό συλλογικής άμυνας στυλ σουνητικού ΝΑΤΟ, όπως περιγράφεται πολύ συχνά στις αναλύσεις. Βέβαια, να πούμε από την άλλη πλευρά ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην ίδια την Ιεμένη, αυτή καθ' αυτή. Ναι. Είχαμε και την ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Βέβαια, δεν είναι η πλευρά των Χούθη αυτή η οποία τις δέχεται, είναι από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης, δηλαδή από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ότι είχαμε κατάληψη και του πολύ σημαντικού λιμανιού της Μόκα. Θυμίζουμε ότι ήταν αυτό που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο στους Χούθη να ελέγξουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντεμπ. Είχαμε πει και χθες εξάλλου ότι είχαν τις προσπάθειές τους Σαουδάραβες, βομβαρδίζουμε πάρα πολλά μαχητικά στην επιχείρηση Αυγή της Ιεμένης τους Χούθη, ενώ στόχος είναι και η απελευθέρωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και της ίδιας πρωτεύουσας Σανάα.
1: Τώρα βέβαια πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί μια μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριές της.
0: Ακριβώς. Είχαμε αρχικά συγκεκριμένες πληροφορίες, να πούμε, όσον αφορά τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχικές ανακοινώσεις από τις αρχές έκαναν λόγο για 5 τραυματίες. Τελικά οι τραυματίες είναι 8. Είναι, όπως είπε σωστά, όλες μαθήτριες. Δράστης ήταν μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία τραυμάτισε με μαχαίρι συμμαθήτριές της και φοιτούσαν όλες στο ίδιο λύκειο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Φαίνεται να είχε πάρει από το σπίτι της το μαχαίρι, ενώ φαίνεται επίσης να είχε διάφορα ψυχικά νοσήματα. Οι τρεις εκ των 8 αναφέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Τουρκία, να είναι είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρος Σερμπέτη από τα παραπολιτικά.gr. Τώρα πώς να το πούμε τελευταίο χορό, να πούμε το μεγάλο φινάλε. Μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση. Σήμερα το βράδυ, τα ξημερώματα στις 2, θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και βεβαίως θα παίξει απέναντι στο Μπενίν. Θα είναι, νομίζω, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το κύκνιο άσθημα, τουλάχιστον στο κομμάτι της εθνικής ομάδας. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Και πόσοι δεν θα ήθελαν να δουν αυτό το παιχνίδι και να βρίσκονται βεβαίως αυτή την ιστορική στιγμή. Θα τολμήσω να το πω, Αλέξανδρε, διότι μιλάμε για έναν παιχτάρα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα στους ακροατές. Ένας παιχταράς λοιπόν, αντίο στη διεθνή σκηνή και στην Αργεντινή, έχοντας κατακτήσει ένα μπουτιά, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα φιναλίσιμα, ένα Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008 και ένα το 2005 παγκόσμιο κύπελο κάτω των 20 ετών. Αυτός λοιπόν ο 39χρονος θα βάλει λοιπόν την τελευταία του πινελιά το βράδυ, όπως είπες, και σαν ξημερώματα στις 2 η ώρα στο φιλικό με τον Μπενίν. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά 85.000 έχουν κλείσει το εισιτήριό τους στο Μονουμεντάλ, το γήπεδο της River Plate, όπως θα διεξαχθεί το παιχνίδι, και άλλοι εκατομμύρια τόσοι φίλαθλοι θα το δουν στην τηλεόραση, όπως και η Αργεντίνη, όπου η χώρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο πόδι. Έτσι, πολλά έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, που τα φώτα είναι σταμένα πάνω του. Οι εφημερίδες έχουν αφιερώσει πρώτη σελίδα για τον ίδιο. Το παιχνίδι θα παιχτεί παντού στην Αργεντινή, σε pub, σε σπίτια, σε μαγαζιά, σε εμπορικά κέντρα, όπου μπορείς να φανταστείς λοιπόν. Οπότε ναι, εκείνο το 2ωρο-3ωρο θα σταματήσουν τα πάντα να υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος, τον ήχο απέναντί μου ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος, στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ.

0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπράτσες και νεοδημοκράτες, ονεδίτισες και ονεδίτες.
1: Εσύχτερ.
0: Σήμερα η παράταξή μας γιορτάζει.
2: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
0: Έχει τα γενέθλιά της.
3: Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη.
0: Για 52 χρόνια κρατήσαμε όλοι μαζί αναμένο τον πυρσό.
1: Κάικα.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι απλοί νεοδημοκράτες.
4: Ελάτε να πιάσουμε ένα μυρολόι. Στράτενα.
5: Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα.
6: Όχι, όχι, το άλλο.
0: Οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι στήριξαν σε κάθε στιγμή, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους που είδατε πριν στην οθόνη.
7: Καλό τυχή, οι νεκροί πουλισμόν είναι.
0: Ήταν πάντα εκεί.
3: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Ήταν πάντα εκεί στις νίκες, ήταν πάντα εκεί στις σίτες και θα είναι πάντα για την παράδοξη που αγαπούν.
4: Δεν αντέχω άλλο!
0: Σήμερα είμαστε μαζί ενωμένοι, όλες οι γενιές μαζί.
8: Ήου, εντελώς πλάτερ.
0: Από τον πρωτοετή, ο οποίος αυτές τις μέρες γράφεται στη δάπνο του Φουκού στα πανεπιστήμια μας.
1: Πάρτα μωρή άρρωστη. Δάπνο του Φουκού.
0: Μέχρι τα ιδρυτικά μέλη του 74 της γενιάς που έγραψε ιστορία. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, αισιόδοξοι, συσπηρωμένοι, καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
6: Όμορφο νιό, ζήγωνε ο χάρος του Αμπέλη.
0: Τον άνθρωπο που χάρισε στην παράταξή μας μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες. Τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
1: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Ζήτω το έθνο!
3: Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
4: Δεν κολλάει εδώ το πατριωτικό, εδώ έχουμε το κομματικό. Έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Τιτανικό, τη μουσική. Κάτι έπαθε, χάλασε και η μουσική. Μετά ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος, όπως ακριβώς χτες βράδυ στην εκδήλωση των γενεθλίων μίλησε και παρουσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε για την ΟΝΕΔ, για τη Δάπνο Δουφουκού, για την ιστορία, με τη συγκίνηση στη Βονή, το πάθος για τις εκλογές που έρχονται. Και μετά καλωσόρισε πάνω στο βάθρο εκεί των ομιλητών τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό και εμείς τον υποδεχτήκαμε με σέικ. Τραγούδι, λίγο γυφτικό, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μας ήρθε. Αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα, έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πανηγύρια και χαρές.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες. Ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: Χρόνια μας πολλά!
1: Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα!
2: Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτας κατζόκλος, τούρτα δεινόσαυρος.
3: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
4: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται, εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Λείπανε τρεις πρώην πρόεδροι. Τους έφαγε ο Μητσοτάκης, τώρα προσθέθηκε και ο Μημαράκης. Όλα αυτά είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήτανε έξω στα εξωτερικά, γιατί δουλεύει ως Ευρωβουλευτής. Ο Μημαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πήγαινε, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε. Ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές. Αυτά είναι τα ωραία. Τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
0: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα, στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
5: η μάσα,
0: με τις αξίες μας,
5: η ρεμούλα,
0: με τις πολιτικές μας.
5: Για να φάνε αυτή και η κλίκα τους.
0: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
6: Χαμογέλα.
0: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: και να μην γυρίσεις.
1: Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το νιώθουμε όλοι. Επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών. Σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα.
6: Χαράλαμπε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, κουμάντα τσικιτά, τσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικιτσικι
0: μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, κάνανε. Το 23 έτσι θα το κάνουνε και το 27. Τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του 40. Και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα. Δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τάπανε. Γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους Νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
6: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
7: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
6: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
4: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για άλλους λόγους βέβαια τότε. Για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία η Μαρία Καριστιανού, το πιάνει, το βλέπει. Το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία, δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
6: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
6: Το αισθάνομαι όχι 100%.
4: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία, το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας. Του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία. Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα, και Κασελάκη, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
6: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
6: Το αισθάνομαι 100%.

0: Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας, πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται, μακάρι να γίνει αυτό, τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για Πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
3: Ναι, η ανταπόκριση
2: στο
3: είναι
2: μυαλό
3: συγκινητική.
2: Σας είδε και η πρώτη θέση στις εκλογές.
3: Φυσικά.
2: Ακόμη αυτό είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
3: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
4: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
3: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
5: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
3: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
6: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό και βεβαίως προφανώς είστε στην πολιτική για αυτό το λόγο, δεν είστε για να...
2: Αλλά θα μου σε επιχειρίζουν μόνο, τώρα είμαι και σε επιχειρίζουμε και...
6: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Όχι, σοβαρά μιλάω, αυτό το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτή την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρα έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής το Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό. Γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε, πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας. Θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
6: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
6: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του
2: Γιατί
6: Τούρκου.
2: Γιατί όχι, πολεμικά δεν είναι. Δεν έχει κόσμο μέσα.
6: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά
6: είναι.
2: Πολεμικά είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξαν την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν.
1: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη, αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον πρωθυπουργό του 1,40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να τη βουλιάζει η Ελλάδα. Τα σκάφη, όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
6: Δεν μου έπαιζε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
2: Δεν θα τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
6: κατάλαβα,
2: θα τα βήθησα.
6: Εδώ γίνονταν πόλεμος, θα γίνονταν.
2: Δεν ξέρω.
6: Τι θα έκανε η Τουρκία?
2: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
6: Θα σας λέγανε...
2: Θυμάστε το θόρυκτο Αβέροφ, το έκανε ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
6: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ίδιο.
6: Η Τουρκία είναι άλλη
2: χώρα. Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
6: Εδώ γίνονταν πόλεμος, θα γίνονταν.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει κι αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40 πλάς του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους, γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σωστά, γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουν, τα στέλνουν στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κατελιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή, ποσοστό είναι αυτό, 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160, πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
5: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
1: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή. Έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
7: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, μην πάμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Θυμόσαστε που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος. Και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει: μακαρόνια, πίνασα. Πού τρώμε εδώ, σε αυτό το. Υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
8: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
9: Πολύ ευχάριστο αυτό.
8: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
7: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
2: Μπράβο!
1: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνει η εκλογική νόμη, με το 1/3 των ψήφων. Είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο. Στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας. Το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν. Και μένουμε, κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό, που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια, και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν και μάλιστα αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο, θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
10: Happy birthday to you.
11: Χρόνια μας πολλά.
10: Happy birthday to you.
12: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
10: Happy birthday, happy birthday.
13: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
10: Happy birthday to you.
14: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε.
10: Happy birthday to you.
15: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
16: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
10: Happy birthday, happy birthday.
17: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
10: Happy birthday to you.
18: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
19: Θα

0: chiquita. Αγίε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Άιντι, χάιντι, μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά. Άιντι, μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά.
2: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Καταπληκτικό.
1: Άιντι, μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά. Άιντι, μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά.
4: Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άιντι μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά. Άιντι μάλε, τσουκουλότα τσικιτά, τσικι, τσικι, τσικιτά.
4: Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή έχουμε, γενέθλια έχουμε, τούρτα δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2-11-10-80-8-80. Δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
5: Αχ, καλό.
4: Σε Βερλής, καλό.
3: Όχι καθόλου σε Βερλής.
4: Τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρομαι πολύ, Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
6: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
6: Έχω πάρει 10 φορές και έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
6: Άλλον, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
6: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπάγκαρα.
6: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε εκεί κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
4: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
6: Και τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
4: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
6: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι...
4: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις το έχω ανακοινώσει.
6: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
4: Το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
6: Ωραία.
4: Θα σκάσει τριλερούμπα.
6: Μπαίνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
4: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
6: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
4: Έλα επιτόπου.
6: Θα σκάσω.
4: Θες η κλήρωση, σούργελο.
6: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
4: Έτσι, κασέρι.
6: Να σε δω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Πώς τέχετε? Εγώ μάλα καλά.
8: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
4: Μάλα καλά κι εμείς.
6: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
9: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Η ίδια.
6: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
4: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
6: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
6: Α, έτσι, μπράβο. Για
4: τι άλλο?
6: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά?
6: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
6: Ναι, εγώ έτσι.
4: Έχει γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
6: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά, όλα καλά.
4: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό?
6: Έλατε.
10: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision? Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
10: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
10: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Είναι απλά, είναι εύκολο.
10: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
6: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Αθήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του, ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
6: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Τρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το, ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
6: Να λέει μια καλησπέρα.
11: Χθες το Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
16: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
16: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: Καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην Πνίκα για αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην Πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες την ίδια ώρα, πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σε
1: όλα. Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και κάποιες...
2: Με το Τζίπρα, ας πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία, αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
4: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω μας δει βάζει... τα στελέχη σας ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και, την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
4: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει η Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοΐδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή και τα χθεσινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας στήρει. Ότι όταν σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμαρά και από άλλους.
6: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα? Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα? Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε, εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας. Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια.
0: Μα πραγματικά, τι θα συζητάμε τώρα, αφού είναι όλοι οι ίδιοι. Πραγματικά είναι. Όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοΐδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο Πασόκ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρε, το βλέπω, ως τυχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ, ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα, έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνεντεύξη του, χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ναι.
4: Ο Αποστόλης.
7: Ο ίδιος.
4: Ωραία. Πήρα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
7: Λομπριτζίτα!
8: Πού είστε, μωρή Λουλού!
7: Τι έγινε, μανάρι!
8: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε,
7: σιγά τα λόγια.
8: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος? Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
7: Γιατί ξέρει τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή?
8: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι.
7: Εσύ
8: του,
7: τι ζώνη τραβάζει, δεν κατάλαβα.
8: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την.
7: Όλοι πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
8: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία. Τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτός ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε, φίλε έχουμε πορεία πάμε. Θα αφήνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για έφυγε.
7: Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
8: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού, ακούτε ρε μαλάκες? Τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε? Άστα θεμάτα, ρε μαλάκα.
7: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
8: Εσείς δεν έχετε πάθος, ρε μαλάκα. Ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
7: Δεν θέλω να στο χαλάσω. Δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
8: Ωραία, καλά κάνετε.
7: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
8: Εγώ μαζί σου. Τι σχέση έχετε με καψούρα?
7: Μας καψουρεύει ο αγώνας. Αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ?
8: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουμε.
7: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία. Τι θες εσύ?
8: Ναι, η τριχότητα.
7: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαροφός.
8: Η τριχωτή, η κνήτη, θα θα σε καψούν.
7: Οι τριχωτοί ή κρίνησε από του έντρα μα. Θέλουμε τι τριχωτέ.
8: Με τι ρε μαλάκα.
7: Άσε που έχει μείνει πίσω, δεν κρίνησε έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
8: Με τι κουρελούδε ρε μαλάκα να σε καβλώ, η κνήτησα.
7: Αυτό είναι με τι κουρελούδε, να έχει φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέα έξω.
8: Πε του μαλάκα, μην ξαναπεί.
7: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
8: Μαλάκα, εμεί καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μα, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
7: Πήγε ο άλλο και δάγκωσε το αυτή τη Αλληνή. Το δικό σου έπρεπε.
8: Μαλάκα, το είδα χθε. Πόρε, φίλε, τρέλα που και ο κόσμο. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρει τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
7: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
8: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε τον Ταραβέρι. Δεν έπιανε το γαμο σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιε φορέ μαλάκα καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμο μαλάκα. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, αν δεν θε τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου, έτσι.
7: Αυτό που σου λείπω κιόλα, πολύ με συγκινεί.
8: Ναι, μανάρι μου, εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώ την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώ από κάτω του σταθμού, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει ρε μουνόμανο, εσύ.
7: Να μη σε νοιάζει.
8: Αϊ μωρή λουλ, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου, εσύ τρελό.
7: Ξέρω ότι αυτό σ' αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένα στον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... Και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνα, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
9: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
9: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Μπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
10: Το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάθμος άξονας, ήταν 110-115 βεσνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16, 17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι... Δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξε κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα. Ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα. Απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά, ελεύθερη οικονομία λέγεται. Και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και είναι η εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
11: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
12: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
13: Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα ρατήρια.
12: Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
11: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς.
12: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
14: Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα. Θέλω να κυκλωστεί.
15: Θέλω να κυκλωστεί.
12: Θέλω να κυκλωστεί.
13: Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
12: Έβηρα μια στα παλιά.
11: Πάμε στη θάλασσα.
12: Έβηρα δυο στο χωριό.
16: Να πάω να φάω ντοναδάκια για λατζί.
12: Έβηρα τρίστο στη γη.
13: Έξω πούστη!
11: είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
17: Που πας μωρί με την τσάπα.
12: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλά μου βράχα.
17: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
18: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
12: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου.
11: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
12: Έβηρα μια
19: στο Λεωνίδιο.
12: Έβηρα δυο
19: στον Πυργετό.
12: Έβηρα τρίστο σπίτι.
20: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
17: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, συρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
21: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
7: Έφλε.
21: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπο θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται, θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτη ακυρώνει την παραγγελία. Και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω: ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα: έλεγχος στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε σόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον delivery. Αυτός ήταν σε σόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό.

0: πούμε, σιγά.
1: Ε, ναι, αλλά δεν χωράγανε. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
1: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων. Κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
1: Άλλα μου λένε ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
2: Σοβιετικό Σαπούδο εδώ, τι κάνει.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού Ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
3: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
2: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Να του φεκάνε φασισταριά.
1: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
2: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφάρα είστε, ρε καραγκιόζητε. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι πάει.
2: Λοιπόν, να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο.
1: Όχι, τις πετάνε έξω.
2: Α, μπράβο.
1: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
2: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακή. Κατά αυτούς το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Ναι, εδώ.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη.

0: Για την Πριμπό. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυλανθρώπους χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Καμπανάκι για το κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα από την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Δηλώνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ανάγκη νέων μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Εκτιματομεσιτών της Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 έως το 2026 είναι 39,9%. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του λαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Βολές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του, επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασαξεχή της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζονάκη Χαραλάμπους Λυκούδης, προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, το αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου του στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και απολογήθηκε και το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για 4 πλημελήματα. 3 συλλήψεις νεαρών ατόμων ηλικίες 18, 19 και 20 ετών για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Βαγκράτη. Βρέθηκε ένα πιστόλι, δύο κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ορίστηκε τακτική δικάσιμος. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το γραφείο της Πρόεδρου της χώρας, Ιλιάνα Ιότοβα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Αμερικανό Φράνσις Χάλζεν απονέμε το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητή των νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησε η μέτοχη της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρά το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερ για το Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,58% του Γενικού Δικτυμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις ως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: έκλεισε το βούδα για να βρω παρκάρισμα.
1: Τι έκανε το βούδα,
0: έκλεισε το βούδα.
1: Χάθηκε ένας Χριστούλης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο βούδα.
0: Έχεις
1: γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
0: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
1: Σαν μάνα.
0: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
1: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούμπιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει, έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
0: Τα γόρι μου. Τρελό και τρελό. Πήγε πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεω τη.
1: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Η πρέσβυρα.
0: Ωχ, λο πρεσβείο, λο μήνυμα. Έχω μήνυμα.
1: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
0: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
1: Λες,
0: κάνει like.
1: Ξέρει,
0: η πρέσβυρα είναι όλα και τι μήνυμα είναι αυτό,
1: και... μου, τι είναι, με τι μήνυμα είναι αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι.
1: Τι θέλει να μα πει ο ποιητή.
0: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
1: Έχει πειραχτεί και αυτοί, είναι πειραγμένοι.
0: Μιλαράκια.
1: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
0: Τραμπουλίνο.
1: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζάκι, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παρά τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
0: Παιδιά, έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
1: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξεις στήλα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
0: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι σε σένη περούκα.
1: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
0: Α, τι είναι τη νέα γενιά.
1: Και άλλα απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και είναι πανάκριβες.
0: Και θέλει και περιποίηση.
1: Παιδιά!
0: Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Είναι σαν το τεντέν ένα πράγμα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για πολλά τα μπουκάλια για αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία τη. Γάλατα, γαργάλατα.
1: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
0: Σίγουρα το ξέρει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
1: Ναι, ο Γεροπέτρος.
0: Ο Γεροπέτρος.
1: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
0: ναι,
1: έκανε...
0: μήπως είχε πετριά.
1: Μήπως ναι, είμαι πετριά ή ασχολιόταν με. Ήταν πετράς.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
1: Δεν θα τον δει.
0: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
1: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχεις καλεσμένο. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Ασφάλειες,
0: πάμε,
1: πράγματα.
0: Πάμε
1: χαμός.
0: Τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι. Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
1: Για πες.
0: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
1: Τι να πω,
0: ρε παιδί
1: μου. Εγώ διάβασα ότι δήλωσαν ότι αυτά... Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
0: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος... Παίρνει ασπίδα προστασία.
1: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα τη φαντασία των δημοσιογράφων κλπ. Και, το άλλο που είδα, είπε ότι βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
0: Φασόλα
1: και
0: δυτικά.
1: Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο τη αναλύση.
0: Έλα, πόσο πάει.
1: Και είναι πάρα πόσο πολύ καλή.
0: Το διαπληρώνει.
1: Που είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση του, να τα βρουν με συζήτηση, γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι
0: άνθρωποι. Κάνει
1: Μινέλη. Γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι τώρα, το γράφει τα τραγούδια.
0: Το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Τι έγραψε.
0: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέ τη Βύση.
1: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
0: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέ τη Βύση.
1: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι, φαντάζομαι. Είχε γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν.
1: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
0: Όλα είναι κακοήθειες.
1: Έτσι γράφεται.
0: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει να λάβει παρά του μία
1: ναι. Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το
0: είναι
1: ξέρουμε.
0: Είναι τελείως επίσημα, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν.
1: Ναι.
0: Και επιδέξιους.
1: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Τη συνέχεια, άστερα.
1: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
0: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
1: Καλά,
0: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστειεύεται.
1: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί, στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
0: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστειεύεται.
1: Ναι.
0: Και όταν τα παίρνει έτσι και όταν τα παίρνει αλλιώς.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνε να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
0: Ποιος?
1: Ο Καρβέλας για αγορά.
0: Α!
1: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
0: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές. Μπράβο.
1: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
1: αυτό
0: 70άρα,
1: με το 70άρα εντωμεταξύ.
0: Δεν του δίνει τα λεφτά.
1: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ. Ότι είναι κακό τώρα αυτό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
0: Ακριβώς.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
0: Εγώ έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβήση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
1: Οχ!
0: Που σημαίνει.
1: Πόσα πολλά τώρα.
0: Άκου.
1: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
0: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα
1: πια. Η Σοφία δεν είναι στη Δύση, στην Αμερική.
0: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
1: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα που παίρνει τη μανούλα και φέρνει τα σκουλικάκια. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχουμε το λογαριασμό, τη ΔΕΗ και το ΤΕ. Παιδιά, ήταν συμβολικό αυτό που έγραψε ο Καρβέλα στο τελευταίο σου ξέ τη Βύση με το λογαριασμό τη ΔΕΗ κλπ. Ήταν συμβολικό. Αν δεν προλαβαίνουμε τώρα, το βάλουμε μετά. Πάμε σε break.
2: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα, βρε! έγινε αγιασμό στη Βουλή. Όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι, τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Ήταν και ο Ιερώνυμος εκεί, του άγιασε τα αυτά.
1: Τα αυτά τους άγιασε.
0: Τους άγιασε.
1: Τι είναι τους άγιασε τα αυτά.
0: Τα κεφάλια. Με τα αυτά μας γίνεται η παρενόχληση. Λοιπόν, και είχε αγιασμό το χειροφύλημα, λέει, από τον Γιώργο Μιλωνάκη. Εντάξει, μωρέ, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος πέρασε και τέτοια περιπέτεια υγείας. Λοιπόν, παιδιά, γιατί όλοι τρώγονται με όλους.
1: Γιατί δεν είναι κανένας καλά.
0: Ναι, βλέπω μια.
1: Δεν είναι κανένας καλά. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών. Περίμενε, να σου πω. Λέει ο ένας ακροατής μας. Μαρία, είστε κομμουνιστές, αλλά το κομ αφαίρεσέ το. Εμένα μου λέει, ξέρεις γιατί πονάει το ένα σου πόδι όταν σηκώνεις το άλλο, γιατί δεν σηκώνεις και τα δύο.
0: Σωστό!
1: Δηλαδή τώρα είναι
0: επικροτώ,
1: αυτό.
0: Επικροτώ.
1: Είναι αυτό τώρα μήνυμα.
0: Είναι σεξουαλικό υπονοούμενο και πολύ μας αρέσει γιατί είμαστε κακά κορίτσια επί 30 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα κορίτσια, θα έρθει ο Ρούμπιο και όντω γίνεται χαμός με μέτρα ασφαλείας, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα με τον κλειστού δρόμου. Εντάξει,
0: έχει έρθει ο Ρούμπιο.
1: Αυτό, ναι, το έστειλε πιο νωρίς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μας ρουμπώσει ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα η Αθήνα κλείνει εδώ πέρα για ψηλού πίδημα.
0: Το κοριτσάκι μας σήμερα είναι με τα καυτά του, τα σορτσάκια, τα βερμουδάκια, τις μπότες. Ωραία, ντομινατρίξ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα η Κατερίνα Μονογιού, η οποία είναι Κυκλάδων βολευτίνα. Ναι. Βολεμένη δηλαδή από τις Κυκλάδες,
1: ναι,
0: η οποία
1: είπε,
0: παντρεύεται, βρε, έναν εστιατόρα από τη Μύκονο.
1: Έλα!
0: Ιταλό!
1: Εστιατόρα τώρα που έχει πολλά εστιατόρια, δηλαδή έχει εστιατόρια και στη
0: ένα
1: Μύκονο
0: και, καλό.
1: Και στο Παρίσι.
0: Ένα...
1: Και...
0: και εσύ τώρα.
1: Τι έχει, ζυμαρικά, τι έχει.
0: Ναι, πάστα.
1: Πάστα.
0: Πάστα, ριγκατόνι, αλλά πουτανέα.
1: Αλλά από αυτή την πάστα που τη χρεώνει 100 ευρώ το πιάτο.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και το κρίνει και το τσιλίτσι από πάνω.
0: Ναι, βάζει λίγο τσίρλα τέτοιο σάλτσα.
1: Μιλάει τσίρλα στο φάι, παιδί.
0: Αμόρε μίο, εμείς οι δύο είχε τα γενεθλιάκια της και της έφερε ο Ιταλός. Ένα τυραμισού, τούρτα και λοιπά και κεριά και σβήσα από εδώ και σβήσα από εκεί και ζει το όνειρό της.
1: Καλέ ρε στο έμεινε, τσέπι με τσέπι.
0: Ναι.
1: Πήγε για Αθηνά Οικονομάκου και είχε μια συνέντευξη και είπε: παιδιά, λέει, εγώ δεν έχω ζητήσει, λέει, φράγκο από τον πρώην μου, γιατί εμένα πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου. Και τη λέει η καινούριου, πες μου, λέει, γιατί με ενδιαφέρει, λέει, γιατί εμείς άλλα έχουμε υπογράψει. Σε παρακαλώ, λέει, πες μου, εμείς. Διατροφή δεν παίρνω, λέει, διατροφή, διότι υπάρχει, λέει, συνεπιμέλεια, τα πληρώνουμε μισά-μισά. Και με κατηγορούν ότι έχω, λέει, δείχνω πολύ τη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να πω, λέει, γιατί το πεζοψώνιο, ότι δεν τα έχω κάνει όλα μόνη μου και δεν έχω ζητήσει δεκάρα θεκριστή. Δεν είμαι εγώ καρβέλα. Το πε. Λέω εγώ μόνη μου. Ναι. Μόνη μου, λέω. Οπότε πάει και η Αθηνά Οικονομάκου, καφαγιάστηκε, βάλε ένα σκουτέβρο, πάμε παρακάτω.
0: Βλέπω τη Φύση να τσιγράφει επιτέλους τραγούδι ο Γιώργος Θεοφάνους για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου λέει.
0: Σε περίπτωση που.
1: Δεν θέλω.
0: Σε περίπτωση πίσω από ότι ο
1: Λόγκο. Δεν θέλω να
0: λέω. Από την κλάστρα με το Γιασεμί. Ξέρεις που είναι κρυμμένα τα.
1: Δεν νομίζω, μωρέ. Δεν νομίζω. Θα τα βρουν, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι. Ή μπορεί να τσακωθούν, να τις γράψει ότι ο Θεοφάνου. Καταρχήν μπορεί ο Καρβέλος να τη πει να σου πω κάτι. Αν πα σε άλλον. Που λέει, αν πας με άλλη θα σου πάω στο κεφάλι, αν πας με άλλον δεν θα σου επιτρέψω να τραγουδάς το Σαντρέ. Και το Σαντρέ, εντάξει, ας μην το τραγουδήσεις, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά το 12,
1: αλλά το 12 υπάρχει... παιδιά, ας πούμε, ή το... ποιο είναι?
0: Καλά,
1: να ξέρεις, περίμενε.
0: Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι αν αφήσει θα γίνει τόσο αγαπητή όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα βγαίνουμε στους δρόμους, εγώ θα διαμαρτύρηθω.
1: Αλλά τουλάχιστον
0: θα προτάξω τα στήθη μου.
1: Και εγώ αυτά που εντάξω και είναι και μεγάλα τα δικά μου.
0: Είδες, θα πιάσουμε πολύ χώρο.
1: Αλλά δηλαδή βλέπω τα πράγματα λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, μωρέ. Με αυτοί οι άνθρωποι σου λέω.
0: Το χρήμα πάντα όλα τα λύνει.
1: Ναι.
0: Τι κρίμα, το χρήμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αλλού διαβάζω ότι κάποιο είπε από το περιβάλλον ότι έχει προπληρωθεί. Δεν υπάρχει να πάρει κάτι, λέει ο. Έλα.
0: Ο Καρβέλα.
1: Λέει έχει προπληρωθεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Ξαναβείτε μεταξύ σα να ξέρουμε και εμεί τι γίνεται. Έχει προπληρωθεί. Βρε, έχει προπληρωθεί. Αδίκω τα ζητάει. Δικαίω τα ζητάει. Θα τα βρούνε. Δεν θα τα βρούνε. Πότε στο μετά τα έχει βγει. Είναι καυτά ερωτήματα. Να σου πω κάτι. Ευτυχώ υπάρχουν και αυτέ οι ειδήσει. Δεν μπορούμε, παιδιά. Άνοιξα σήμερα. Κατά λάθος δηλαδή. Ο ένας σκότσε την άλλη, τη στραγγάλισε. Η άλλη πήγε και έβηρε μία δασκάλα. Ένας διευθυντής μουτζοπιάστηκε με το τέτοιο. Άρα, ένα άλλο 18χρονο απειλούσε με ένα. Χρησιμοποιούσε ένα κουτάβι, ότι θα κάνει κακό στο κουτάβι. Ένα κοριτσάκι που ήταν. Να σας πω κάτι. Θέλω τσίχλα μπουκλά, θέλω μαλλί. Νύχι,
0: γυαλί και παντελόνι λέει.
1: Και οικονομικές, ωραίες οικονομικές προτάσεις πρέπει να κάνουμε στον κόσμο για εξόδους, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το και το Υγεία. Προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του στήθους. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, παιδιά, μέχρι το τέλος του έτους. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και επίσης να σου πω. Ξηρότητα που επιμένει. Τσούξιμο. Αίσθημα άμμου. Ανακάλυψη.
1: Άμμου.
0: Ναι, άμμου.
1: Γίναμε και παραλίες γίναμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπτόνικ B5 gel της Intermed. Το βάζεις στο υαλουρονικό. Έχει υαλουρονικό και στο,
1: πολύ σημαντικό,
0: στο υγρένι. Με πεπανθόλη και λαφρός πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατετημένη ενυδάτωση και λίπανση, κορίτσι μου. Πρέπει το αυτοκίνητό σου δεν το λιπαίνεις. Το από αυτό σου, γιατί να μην το λιπαίνεις.
1: Έτσι.
0: Μόνο έτσι απαντάς.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, χωρίς να.
1: Με έχει καλύψει προλαλήσασα.
0: Λοιπόν, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση. Για χρήση.
1: Ποιο αυτό... είναι κατάλληλο για χρήση τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί το προϊόν ή το μέλος του σώματος.
0: Λοιπόν, το προϊόν. Αυτό ναι. Τι νόμιζες ότι είναι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι νόμιζες, γιατί πού νόμιζες ότι είναι το προϊόν αυτό. Είναι για τα μάτια.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Τόση ώρα μας μιλάς για τα μάτια.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι πονηρή. Τσούξιμο. Δακρύρια ή αίσθηση.
1: Δεν μας είχες πει τη διακρόρια.
0: Επίσημη.
1: Δεν μας την είχες πει. Μας είπες άμμο και μου κάνει και εντύπωση.
0: Τι.
1: Άμμος.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Είπες λίπαρση, ξηρασία, οπότε αλλού πάει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και δεν μας λες για το διακρόρια.
0: Λοιπόν, Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση για καθημερινή χρήση και αφορά τα μάτια, κυρίες μου. Αν έχετε τσούξιμο, αίσθημα άμμου ή δακρύρια. Αυτό έχει να σας προτείνει η Intermed και είναι εξαιρετικό προϊόν.
1: Λοιπόν, ο Γαβράς.
0: Τι, είπε ότι θέλει ουζάκι, καρέλια.
1: Παιδιά,
0: και...
1: λέει να σου πω κάτι, λέει, ωραία η επιτυχία, μια χαρά τα έχω βιώσει όλα, έχω τα καλύτερα εγκομενάκια δίπλα μου. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, έτσι μου την έχει βαρέσει, να τα παρατήσω όλα, λέει, και να γίνω βοσκός. Να πάρω, λέει, την κλίτσα. Και όντως είπε να γίνω
0: δεν
1: βοσκός.
0: Δεν θα έχει γκόμενες τότε. Θα πάρει την κλίτσα και
1: θα έχει βοσκομπούλες.
0: Θα έχει βοσκομπούλα, παιδιά. Το εστιατόριο που μας πει ο κύριος Κουρδάκης έχει πάρα πολύ ωραίο τσιτσί. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, τη βοσκοπούλα.
1: Λοιπόν, γιατί θα είναι πιο βουκουλικό. Τα έχει ζήσει όλα. Θέλει να κάποια στιγμή το όνειρό του είναι, λέει, να αποσυρθεί και να πάει να ηρεμήσει δίπλα στα πρόβατα και να μην και τα κρυάρια.
0: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Α, γιατί έχει κάνει βιντεοκλίπ σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, έτσι. Και είναι και με διάσημες γυναίκες. Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα, ο καθένας ζηλώνει και καλά. Πάμε να πληρώσουμε το λογαριασμό της Βύση. Τη ΔΕΗ.

0: Μητρακόπουλος είπε ότι έχουν προπληρωθεί τα χρήματα σου, Νίκο Καρβέλα.
1: Τότε μπορεί να θέλει κάτι τι παραπάνω είναι από σωστούλη.
0: Ναι.
1: Ρε πω σωστούλη είναι λίγο, πολύ λίγο. 20% είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, και προφανώς θέλει κάτι από σωστούλη και λέει δεν έχει να. Να λάβεις γιατί δεν ήταν τα κέρδη τόσα πολλά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, να σταματήσουν όλα να μπει έκτακτο. Χώρισε η Σαρλότ Κασιράκη με τον σύντροφό τη, τον Γάλλο συγγραφέα Νικολά Ματιέ.
0: Όχι με.
1: Το έβγαλε το γνωστό κουτσομπόρι γαλλικό περιοδικό Βουασί.
0: Βουασί.
1: Ναι.
0: Ναι. Και.
1: Και κοίταξε το.
0: Αυτή την είδαμε κάποιον άλλο.
1: Ήταν 2 χρόνια μαζί. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη, πάρα πολύ αγαπημένη. Ωστόσο η Κασιράκη ήθελε και δεύτερο παιδί, έχει ήδη ένα.
0: Ναι.
1: Και,
0: και αυτό δεν ήθελε.
1: Και ήθελε δεύτερο παιδί να, εκείνη. Και αυτό έχει ένα παιδί και είπε να σου πω κάτι. Εγώ με ένα είμαι εντάξει. Τι με ένα είσαι εντάξει, βρε, αφού ούτε εσύ το απασχολεί, ούτε εσύ το τρέχετε. Η μάνα βρε τα υπομίζεται όλα.
0: Συγγνώμη για το παιδί, δηλαδή χώρισε.
1: Ναι. Δεν θέλει αυτό δεύτερο παιδί, δεν θέλει αυτός παιδί άλλο να κάνουν μαζί. Ενώ εκείνη ήθελε να κάνουν μαζί παιδί. Όχι, δεν ήθελε να κάνουν μαζί παιδί. Τι είπε, δεν θέλω άλλο παιδί. Είμαι οκ, okay, με αυτό που έχω από άλλο γάμο. Και είπε η Σαρλότ έτσι, σε λένε νο, σε κοντζά με Σαρλότ Κασιγαγή, συγγραφέα τη κακιά ώρα.
0: Έλα, μωρέ, είναι πολύ ωραίο το βιβλίο τη. Σταμάτα.
1: Όχι, για αυτός βιώμα... είναι παιδί μου συγγραφέα, ο Νικολά Ματιέ.
0: Και αυτή γράφει.
1: Αυτή γράφει και τον έγραψε κιόλα.
0: Τον έγραψε
1: και του είπε συγγραφέα τη κακιά ώρα. Καμπρό, του είπε. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι. Και θα πάω να βρω άλλο δότη για να κάνω δεύτερο παιδί.
0: Να σου πω, τον βρει.
1: Ναι.
0: Εύκολα νομίζω γιατί και τίτλο και ωραίο κορίτσι. Είναι νοστιμού, και απλή, ναι.
1: Αυτός άκου τώρα να σου εξηγήσω εγώ τι βλέπω σε αυτόν.
0: Είναι
1: αυτός
0: σεξουλιαρί.
1: Είναι αυτό το συγγραφέα που ναι. Είναι με τη Γιαλαμπούκα. Αλλά στο βλέμμα έχει ας πούμε
0: μια
1: πίσω από το βλέμμα έχει προστιχιά και γνώσεις και πολλές ιστορίες να πει.
0: Α, το δηλαδή χείς. Την ώρα του σεξ αυτό, λέει δηλαδή,
1: ναι.
0: Και αυτό, κοιμάται.
1: Αυτό. Όχι κοιμάται.
0: Yeah.
1: Την αφυπνίζει, της λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Ποιητικά. Καταλαβαίνεις.
0: Τα τρία γουρουνάκια.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Το ένα είχε ένα να με το συμπάθει.
1: Και τους ένωσε μεταξέρων η αγάπη τους για το βιβλίο και τη διανόηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι... μιλούσανε, φιλοσοφούσανε, να ζει κανείς να μην ζει, τα πράνταρι,
0: ναι, και μετά άνοιγαν το Κάμα Σούτρα για να κάνουν ό,τι δεν είχαν ξανακάνει στη ζωή τους.
1: Γιατί μόνο το είσαι αυτό, που ξέρεις εσύ. Η Σαρλότ έχει σπουδάσει φιλοσοφία και ασχολείται εδώ και χρόνια με την πρόβληση της λογοτεχνίας και των βιβλίων. Δεν είναι καμία τσιρκολίνα.
0: Εγώ την έχω δει ότι είναι στη Σανέλ, ότι είναι μουσα τη Σανέλ.
1: Και αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Α.
1: Είναι και του Παλουκιού και του.
0: Όχι και Παλουκιού τώρα η Σανέλ.
1: Και του Παλουκιού.
0: Δεν κάνει και σαν Λινόμπαρα.
1: Και τη βιβλιοτέκ. Καταλαβαίνει.
0: Μήπως έχει σε Λινόμπαρα η βιβλιοτέκ.
1: Είναι.
0: Γιατί έχω δει μερικές που το παίζουν διανόηση και είναι σε Λινόμπαρα μέσα στην βιβλιοτέκ. Είναι για να.
1: Αν δεν υπάρχει μια βιβλιοτέκ σε κάθε φωτογράφηση.
0: Αφού έχουν στο βιβλίο του, από αυτό του λέει γραμμένα ποίηματα.
1: Τι λες τώρα.
0: Για να διαβάζει ο άλλος και να αισθάνεται ένα δέος.
1: Α, τέλεια.
0: Πριν βάλει το πέος.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά τα βρώμησες. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νικολά Ματιέλη από την πλευρά του είναι από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς και έχει βρετιμηθεί και με βραβείο το Πρι Γκονκούρ. Ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Γαλλίας για το μυθιστόρημά του Les enfants après eux. Τα παιδιά μετά από αυτούς. Και το πήρε το βραβείο πριν τα φτιάξουμε την Κασιράκη. Εγώ το μετράω αυτό. Το σημειώνω.
0: Να σου πω, ενώ πήρε βιβλίο για τα παιδιά, δεν θέλει άλλα παιδιά.
1: Και τι έγινε.
0: Ε?
1: Δεν θέλει. Επειδή γράφει κατά ένα μισθό με επαφορά παιδιά, πρέπει να κάνει τον κούνελο. Δεν θέλει άλλο, τελειώσαμε.
0: Πολλά τα έξοδα, δεν βγαίνει από τα βιβλία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει Βαντιλουστό, αυτή είναι εγώ εφόρου ζωή μετά. Α, το καλά την έχω έτσι.
0: Και είναι να μην μπλέξουμε το παλάτι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δικηγόρου.
1: Σου λέει καλά είμαι έτσι.
0: Χειρότερα από την με τον Καρβέλα.
1: Μπαίνω, βγαίνω στο παλάτι, πίνω τα τσάκια μου, κόβω τι κορδέλε μου. Α, και δεν κάνει αυτό καθόλου, λέει. Είναι πολύ αντιστά. Τον έχουμε δει μια φορά. Γενικά μπαίνει από την πίσω πόρτα του παλατιού, από εκεί που είναι η κουζίνα και κόβουν τα πουλερικά. Και...
0: Έλα τώρα, δεν το
1: βλέπω
0: πιστεύω.
1: Πολλές ταινίες εποχής, το καταλαβαίνετε.
0: Όλοι μπαίνουν από την πίσω πόρτα, από τα πουλερικά.
1: Και ρε, κοροϊδεύεις με τις ταινίες, θα σου εξηγήσω. Σε ποια πτήση ήταν που έγινε παραλίγο αεροπειρατεία, πήγε ο πιλότος. Το είπες αυτό.
0: Ναι, οι δύο πιλότοι.
1: Λοιπόν, ο ένας πήγε να μαχαιρώσει τον άλλον και πριν λίγο πήπε.
0: Ήθελε να θυσιάσει όλο το πλήρωμα.
1: Ακριβώς. Και δεν θυμάμαι τώρα τι είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Το άλλο είναι το θέμα. Και ο πιλότος, ο άλλος, ο μαχαιρωμένος, πέφτοντας, άνοιξε το μοχλό και άνοιξε η πόρτα. και μπαίνει ένας μέσα.
0: Πού, από την πόρτα?
1: Από τις επιβάτες. Και τι κάνει, πατάει λέει το τέτοιο και ανέβει το αεροπλάνο και χάσει τα γράμματα του. Και πατάει λέει
0: και
1: ένα, σηκώνει ένα τέτοιο και σώζει την κατάσταση. Και το ρωτάνε μετά, ήρωας αυτά, στεφάνια, παπαράτσι πήγα να πω, όχι, όχι. Με μπάντες. Και το ρώτησαν.
0: Πού
1: το ήξερες αυτό? Είχα δει λέει τη σειρά, το αεροπλάνο, κάτι τέτοιο. Μια σειρά με αεροπλάνα. Βλέπεις. Μπορεί δηλαδή εγώ με αυτά που έχω δει μέχρι και και την γάτα μπορώ να εκπροσωπήσω με επιτυχία.
0: Θες να ταξιδεύουμε μαζί? Πες μου τι έχεις μάθει.
1: Αν δεν βλέπω, δεν βλέπω.
0: Πώς κλείνει η πόρτα του αεροπλάνου, ξέρεις?
1: Επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, εγώ έχω δει μετά το ατύχημα με αεροπλάνα. Δηλαδή, άκου που μπορώ να σου φάνω χρήσιμη. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, έτσι. Το βρίσκουν το αεροπλάνο, τρέχει κάτι μοίρα του. Εντάξει. Είμαστε τυχερές, γιατί εκεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Τίποτα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πέφτει το αεροπλάνο
0: δηλαδή
1: και επιβιώνουμε.
0: Να...
1: Στην επιβίωση τόσο έχω.
0: Καταρχάς έχω πάει από την καρδιά μου, δεν έχεις να μου έρθει.
1: Όλοι οι υπόλοιποι, δεν θα βρει μόνο εσύ. Έχεις, και μη λίγο σε βλέπω, έχεις αυτοπεποίθηση. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι θα πάω.
1: Ξέρω, έχω δει πώς να ανάβω φωτιά. Τι μανιτάρι ξέρω να σου διαλέξω.
0: Συγγνώμη,
1: να μαζέψω φώτα, να σκαρβαλώσω.
0: Στο αεροπλάνο δεν άχρηστη.
1: Χαμπάρι, δεν ασχολήθηκα.
0: Δεν θέλω να ταξιδεύω.
1: Σκαρφαλώνω σε δέντρο σαν την τζίτα. Μπορώ να ξεχωρίσω πιο πουλί αυτό τι εκείνο. Να μαζέψω αυγά από φωλιά σπάνιου πουλιού. Να σεντίζω ζεστά. Να φτιάξω σκηνή. Να φτιάξω φάρμακα. Από τη φύση. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει. Βέβαια θα είσαι πειραματός, το καταλαβαίνεις. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Αλλά αξίζει να δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου ενημερώσω ότι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν απολύτως άδειο, λέει ο δικηγόρος του. Άνθρακας ο θησαυρός.
1: Τι ήταν δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Άρα αντιλαλώ.
0: Γιατί...
1: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό.
0: Γιατί το είχε κλειδωμένο άρα.
1: Αλλά μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν. Μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν και προσωπικά αντικείμενα, δεν ξέρω τι, που δεν αφορούν την υπόθεση αυτή και δεν χρειάζεται να τα βγάλουν στη φόρα.
0: Ακριβώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψέ παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, ονομάζεται Μαρία Σεμερτζίδου, ασχολείται με το χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης και υποστηρίζει ότι η ηλικία δεν αποτελεί τροχοπέδι στα όνειρα.
15: Μπράβο το κορίτσι!
14: Σερβιτορίτσα, σερβιτορίτσα.
15: Λοιπόν, στο βιβλίο του Σπένστερ για την Νταϊάννα, μεταξύ άλλων.
14: Καλά, είπε κι άλλα.
15: Βγαίνουν ωραία πραγματάκια. Το ένα λοιπόν είναι που λέει, που το ξέραμε κι εμείς, ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της Νταϊάννα ήταν ο καρδιοχειρουργός, ο Χασνάτ Καν. και τον είχε πει, ήθελε να τον πάρει και να φύγουμε, σε πάρω να φύγουμε στην Αλαμέρη και να πάνε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Και γιατί δεν μπορούσε, δεν παίρνει και καλά στο παλάτι, ζωή ήταν ανυπόφορη εκεί και ήθελε ένα καταφύγιο και τον αποκαλούσε Mr. Wonderful.
14: Α, ου, λαλαλαλαλαλα.
15: Και είχε πάει, λέει, είχαν πάει στην Νότια Αφρική και είπε ότι εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας, εδώ θέλουμε να ενωθούμε, να ζήσουμε κλπ.
14: Αφρικάνε, Αφρικάνε, Αφρικάνε.
15: Και είχε πάρει τηλέφωνο, λέει. Η Νταϊάν είχε όνειρο να εργαστεί αυτός, λέει, στο Groote Schuur Hospital στο Cape Town, όπου εκεί πέρα ήταν ένας πρωτοπόρος γιατρός κλπ. Και τον είχε πάρει τηλέφωνο το γιατρό και του είχε πει: θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να βολέψουμε κάπου τον γιατροδάκο μου, τον καρδιοχειρουργό μου. Και είπε, της είπε αυτός ο μεγαλοχειρουργός του Cape Town ότι θα κάνω ότι μπορώ Νταϊάννα μου βασίσου πάνω μου, αλλά δεν προκάμανε γιατί αυτός δεν μπορούσε, ο γιατρός της Νταϊάννα δεν μπορούσε τη δημοσιότητα και που ήταν στο...
14: Αυτός λέει την αγάπησε πραγματικά όπως και αυτή.
15: Ναι, αλλά
14: δεν... Έσαι ένα τρελό έρωτα μαζί του.
15: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν.
14: Είχε πέσει πάνω όλο το παλάτι, καλά είχε πέσει εκεί πέρα, η μπάμπο χτυπούσε το παλούκι αυτό το βασιλικό κάτω στα πατώματα και έλεγε ο ημέο, ημέο, ημέο, ξεφτυλίζει το παλάτι.
15: Ναι, και όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Αυτός δεν μπορούσε και η δημοσιότητα. Ήταν άνθρωπος δηλαδή που δεν, μακριά από τα φώτα και δεν ήθελε να βρεθεί στα φώτα. Και γι' αυτό και χώρισαν, δεν άντεχε.
14: Να.
15: Αυτή έμπαινε κρυφά στο διαμέρισμά του.
14: Αυτή πρέπει
15: κρυφά.
14: Να ήταν σεξουλιάρα, τρελή, έτσι.
15: Έλα, μορτοκορίνα, μια κοπέλα ήταν.
14: Μετά την απογοήτευσή της, βέβαια.
15: Ναι. Και μια γυναίκα. Λοιπόν, οι ευχές. Ότι πήγανε δημοσιογράφοι και βρήκαν τη Μαρίνα Σταυράκη. Η οποία πήγαν τον Πατούλη που πας στο κακομοίρι που θες να μου κατέβεις και στην πολιτική να τη ρωτήσουν. Πες μας τι σκέφτεσαι για την εγκυμοσύνη της συζύγου του Γιώργου Πατούλη.
14: Καλοί άνθρωποι!
15: Μα είναι δυνατή και είπε η γυναίκα να είναι και πολύ καλά, να είναι γερό, λέει, και καλότυχο.
14: Ναι, ναι, τι φταίει
15: άλλο
14: το παιδάκι.
15: Άλλο το λέει, άλλο το άλλο. Δεν το λέει, εγώ το λέω.
14: Τι αλλά φταίει το παιδάκι. Τώρα,
15: είπε, τα παιδιά είπε είναι ευλογία Θεού.
14: Ναι. Αρκεί να μην γίνονται από τον πρώην δικό μου άντρα.
15: Και αναφέρθηκε, λέει, στην απουσία του γιού της λόγω σπουδών.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Montevideo στα του Regency Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την κατάλληλη πανοραμική θέα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός. Τι θα πει τώρα το Ελενάκι?
15: Θα πει ότι αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπλευρευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψτε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Είπες τι έγινε με τον Φίλιππο Καμπούρη που άνοιγαν εστιατόρια με τη γυναίκα του διαφημιστικές.
14: Παιδιά, τι έγινε!
15: Και μαγαζιά ρούχων που ζημιώνονται στο δημόσιο, είχαν βάλει χειρανθρώπους.
14: Για εύκα και.
15: Στο όνομα χειρανθρώπων άνοιγαν εταιρείες. Έγινε χαμός.
14: Το μπάγλα μπάγλα.
15: Ναι.
14: Μέσα, δίπλα στη γάκα κι αυτός.
15: Απίστευτο, έτσι.
14: Και ήταν αρχηγός κόμματος του λαός. Λαός και κολονάκι.
15: Νομίζω ότι ήταν. Ναι, νομίζω ότι ήταν σε κάποιο κόμμα.
14: Δηλαδή τι έκανε, άνοιγε εστιατόριο.
15: Ναι, ήταν πρόεδρος του λαός. Πρόεδρος του λαός ήταν, ναι. Καλά λες.
14: Άνοιγε, για να δείτε τι καλά πολιτικά πρόσωπα έχουμε, παιδιά. Πόσο που μας ζητάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο.
15: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά που έγινε στο
14: ελληνικό δημόσιο.
15: Ναι.
14: Άνοιγαν εστιατόρια.
15: Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων και τα.
14: Μαϊμού.
15: Ναι. Σε όνομα ανθρώπων που δεν υπήρχαν.
14: Να τα. Τα μαντάτα για τις έρευνα.
15: Απλά δεν έκανε να τα κάνεις αυτά όλα. Πρέπει να έχεις κάποια βίσματα μέσα στα. Σε εφορίες κλπ.
14: Ναι, αλλά τώρα έχει
15: βγει. Ο AI.
14: Ναι, όλους τους πιάνει.
15: Ο AI πιάνει κάτι ψίχουλα.
14: Τι ψίχουλα, εδώ.
15: Όχι, δεν ξέρει τι καπάντη ψίχουλα. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα έχουν βγει στη δημοσιότητα, αν εξαιρέσουμε αυτό που δεν είναι μεγάλο. Δεν έχει βγει κάτι από μεγάλες εταιρείες και από καραπλούσιους. Μπορεί όλοι αυτοί να είναι με το σταύρο στο χέρι.
14: Να.
15: Και να πιάνουν και κάτι μικρούς επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και λόγω του Καμπούρη, βέβαια. Έτσι.
14: Και ο άλλος, ο Κυραλυφής, λέει ότι είναι. Και αυτό σε περίεργα. Ο Βελόπουλος.
15: Ο Κυραλυφής.
14: Ναι.
15: Αυτό παιδί μου καταρχήν που λέει ότι να βγάλει μαλλιά και είναι καραφλός του. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
14: Αυτό δηλαδή, ότι θα μας φτιάξει ένα καλύτερο αύριο και ο ίδιος υπόασχεται, διαφημίζει αλυφές και είναι φαλακρός.
15: Άλλη τα μαλλιά.
14: Ε.
15: Ναι, ναι. Πάντως τώρα που λέμε για τα μαλλιά, είναι κάποια προϊόντα μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάλαβε πια φαντάζομαι, που είναι παιδιά για τα μαλλιά ειδικά συγκλονιστικά. Πήρα κι εγώ. Πήρα και εγώ και έβαλα.
14: Εννοείς το Osan Skin Hair Niles Booster της δικής μας εταιρείας. Ε?
15: Αυτό δεν είναι για νύχια.
14: Είναι και για νύχια και
15: nails, ναι.
14: Είναι για
15: και
14: όλα. Για εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Niles Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C, όπως λες και εσύ, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Γιατί και τα νύχια μας και τα μαλλιά μας και το δέρμα μας θέλουν ενίσχυση, παιδιά, θέλουν βοήθεια και το Osan Skin Hair Niles μας τη δίνει.
15: Είδα να έμπαρκα πώς να λέει με την Αγγελική Νικολούλη στη Μεσσηνία. Το ωραίο τρίμερο από την καλή παρέα φαίνεται, είπε.
14: Η Δανάη Μπάρκα.
15: Ναι, είναι από τη Μεσσηνία η Νικολούλη. Απλά έτυχε να.
14: Όχι, πήγε εκδρομή.
15: Πότε ξεκινάει και η Νικολούλη, ανυπομονώ.
14: Νομίζω στις 16.
15: Να λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά ανυπομονώ.
14: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι αυτή την Παρασκευή.
15: Την επόμενη.
14: Τώρα είναι.
15: Όλοι περιμένουμε την Αγγέλο, παιδιά. Να δούμε τι ωραία πράγματα θα βγάλει.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος, είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρήματα συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Καμπανάκι για το κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας

0: Ενέργειες πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ανάγκη νέων μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του, που είναι αρμόδιοι, αφισβήτησε μάλιστα πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε τα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 έως το 2026 είναι 39,9%. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάνθρισης των διμερών σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία τεχνικά. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από το σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση αναθρήσεων. Η ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας, η διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, η ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων και η περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της δεύτερης τετραμερούς υπουργικής συνάντησης για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε: «Οι χώρες μας αντιμετωπίζουν καθημερινά την ίδια μεγάλη πρόκληση να εξασφαλίζουν οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους. Η περιφερειακή ενεργειακή διασύνδεση και συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας». 7 μαθητές τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκ Σαχίλ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Ένας 75χρονος καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στον Αυλίωνα Αεροπού, λόγω απρόβλεπτης κίνησης του οχήματος μετά από λύση του χειρόφρενου. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ενοφύτων. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Χαράλαμπος Λυκούδης, που παρέστηκε νωρίτερα στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου από τις αρχές, τόνισε πως δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ήταν μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά έγινε η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε το 2χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του συντρόφου της στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς και για 4 πλημελήματα. Τρεις συλλήψεις νεαρών ατόμων ηλικίες 18, 19 και 20 ετών για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε ακοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στον οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις θετικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Ούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη διεθνή ενημέρωση, στον Βελγοαμερικανό Φράνσις Χάλεζεν απονέμεται το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Ανοιχτό το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένου, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα
4: κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Πες στον κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα.
6: Τι, σε κοφρετούλα.
5: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
6: Τώρα με πιάνει 3. Όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
5: Ναι.
6: Μ' αρέσουνε.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν.
5: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
6: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
5: Λοιπόν, η αραβωνιάστε η Τζόζεφ είναι. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε η
6: ίδια. Δεν είναι με τον Νίνο, παιδί μου.
5: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
6: Αλήθεια τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
6: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάπτοι οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
5: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
6: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
5: Θα μπαίνει εσύ στη θάλασσα.
6: Αλλά εγώ δεν παίρνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κυνακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Μπήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάλη νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
5: Τι να βάλουν,
6: κέρματα.
5: Κέρματα.
6: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
5: Σπατάλη νερού,
6: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει που χρονοντούς που έχουν.
5: Δεν όχι, ξέρω, ναι. Χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
6: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης.
5: Φωτός,
6: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
5: Κουνιέσαι λίγο.
6: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
5: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
6: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα έκανα. Πρέπει να σφουγγαρίσω δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
5: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
6: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτοιο που έχετε βάλει.
5: Ξαναβάλτα!
6: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
5: Λες,
6: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.
5: Στις ντουσιέρες, στις παραλίες γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
6: Ναι.
5: Ε?
6: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα, γιατί δεν βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
5: Το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
6: Εγώ
5: παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
6: Εγώ λούζομαι στον ντους, βέβαια.
5: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντου στο γυμναστήριο.
6: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
5: Ναι.
6: Είναι, τα πληρώνω αυτά.
5: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
6: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
5: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
6: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
5: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο ρουκσουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφουμε μετά τα Χριστούγεννα.
6: Μπράβο.
5: Τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
6: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
5: Είναι
6: εκτός
5: να
6: από
5: κάνει.
6: Αυτό.
5: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξουρα.
6: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε. Και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου. Που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
5: Ναι.
6: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Είπε ότι μία φορά που.
5: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
6: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία. Ήμουν παραγωγός, λέει, μιας ταινίας με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε το ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι, λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
5: Τα
6: είχα πιει, λέει, εγώ, λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά ανθρώπινα. Θα τα χαϊδεύει το παιδί της.
5: Και αυτό ζήλεψε.
6: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα, πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχει πάρει και βάλτε την στον από αυτό.
5: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
6: Έμεινε η άλλη.
5: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
6: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίο είχε ακούσει τη χεσημή και είπε: πάρ τηλέφωνο και τσακίσου και πάρ τηλέφωνο και πε συγγνώμη.
5: Όχι,
6: και ήταν απαράδεκτο, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών. Και από τότε λέει: ευτυχώ λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει: παρέμεινα φίλο με αυτόν. Αλλά η Τζούλια λέει: η αλήθεια είναι ότι δεν.
5: Εντάξει, τώρα.
6: Έβλεπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόδα. Ναι, ναι, είναι βέβαια.
5: Σου λέει: είναι πιωμένο, δεν είναι πιωμένο. Ναι.
6: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
5: Τι μετά.
6: Μετά γυρίσανε... από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν, δεν είχε πάει.
5: Για απεξάρτηση.
6: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
5: Μεθυσμένο τα έκανε.
6: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα.
5: Κάθριν Ζέτα Τζόνς.
6: Αυτή τι έχει περάσει.
5: Πολύ, πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
6: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Άλλη μπορεί να θέλει.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
6: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
5: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Να πούμε κάτι για τη Vodafone.
6: Να πούμε.
5: Για να δούμε τι θα πούμε για τη Vodafone.
6: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι να κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορό στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
6: Τι?
5: Κλινική οργασμού.
6: Θέλω.
5: Τι
6: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
5: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
6: Ναι.
5: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
6: Ναι.
5: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
6: Να τα!
5: Και είπε...
6: Να τα πικάντηκανε.
5: Ναι.
6: Και τι του είπε αυτή?
5: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης. Και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
6: Χωρίς τη διείσδυση.
5: Ναι.
6: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Α, εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
5: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
6: αυτό
5: χρόνια.
6: Αυτό προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
5: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
6: Τι λες τώρα?
5: Ναι.
6: Δεμένο ζευγάρι.
5: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
6: Μα είναι δυνατόν, παιδιά, που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό? Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση? Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
5: δεν
6: μου έκανε.
5: Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
6: Πώ απελευθερωμένο να είσαι? Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει, ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή,
5: κάνει...
6: ένα λεπτό. Αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση. Ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε. Χαιρετίσματα.
5: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
6: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση. Ωα! Καλά! Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε. Θα έρχονται ουρές, ουρές.
5: Να σου πω.
6: Έλα.
5: Αρχίζει σεξουαλική εκπομπή έγινε.
6: Σιγά μωρέ μου. Πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν. Είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση υπάρχει τρόποι. Χίλιοι και ένας, ανάψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
5: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
6: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
5: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
6: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
5: Εκεί θες,
6: Ναι, ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
5: Εκεί θα κάνεις και σεξ. Department.
6: Μονπελιέ είναι, θα έχει, όχι, department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ.
1: Η ώρα είναι 3:15.
7: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
9: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μου λες σε μία πτήση στην Θεσσαλονίκη, μπαίνει ο κόσμος, κάθεται στα καθίσματά του, απογειώνεται το αεροπλάνο και ένας 57χρονος κύριος, ο οποίος βαρέθηκε να το πω, δεν είχε την ακάλυψη να το πω.
7: Είχε κάψεις να το πω.
6: Είχε κάψεις να το πω. Έβαλε, 57χρονων, έτσι, έβαλε, άνοιξε το λάπτοπ του, είχε κατεβάσει μία πολύ ωραία ταινία πόρνο στο κινητό του.
7: Με ήχο ή φορούσε ακουστικά. Παιδιά, ναι, δηλαδή.
6: Ναι.
7: Αχ, βάχτη, σου κάνω τι μου κάνεις και τέτοια.
6: Και αυτό το λιγότερο. Και επειδή φτιάχτηκε με αυτό που έβλεπε.
7: Χούφτο στη διπλανή.
6: Όχι. Ξεκίνησε να παίζει μπαλίτσα μόνος του. Μες στον κόσμο.
7: Παιδιά, δεν πάνε καλά.
6: Και και χουχουχού και αυτά και όλο το έκανε τώρα σε μέχρι τέρμα, να σου το πω έτσι.
7: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
6: Στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη σου λέω.
7: Πού ήμασταν εμείς, καλέ?
6: Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό να σου πω, το τραβάς βίντεο, το ανεβάζεις και λες συμβαίνει τώρα.
6: Έλα, παιδιά, όχι.
7: Και να δείτε πώς από τις 32.000 πας 40.000.
6: Όχι, χάλια, χάλια. Ναι. Τραγικό. Και εννοείται ότι με το που προσγειώθηκαν τον μπαγλαρώσανε.
7: Με τις μέρες ήτανε ή μπα.
6: Για προσβολή γενετής αξιοπρέπειας, παιδιά. Έχεις το, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Όπως διάβαζα, που διάβαζα ότι κάποιος άλλος δάγκωσε.
7: Δάγκωσε.
6: Δάγκωσε σε μία πτήση του συνεπιβάτες του.
7: Να σου πω, μη με τρομάζεις και δεν θέλω να ταξιδέψω.
6: Μια που λες
7: για τα εγκλήματα που γίνονται εκεί πέρα μέσα στα αεροπλάνα, επειδή μας δέρνει μεγάλη τρέλα, σε λίγο, παιδιά, θα μας κάνουν και ψυχολογική ανάλυση για να μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είναι επικίνδυνο. Φαντάσου ένας τρελός τώρα να αρχίσει να σε χαστουκίζει, να κάθεται δίπλα σου και να αρχίσει να σε κλωτσάει.
6: Παιδιά, επειδή όμως είναι αγκώνουνε, κλωτσάνε, χαστουκίζουν, ο άλλος γίνονται μέχρι αεροπειρατείες. Αυτό με το ναυνανισμό μου φάνηκε το πιο light, φαντάσου, δηλαδή τι έχουμε ακούσει. Που
7: φαντάσου
6: είναι
7: τώρα
6: τραγικό κι αυτό.
7: Η αεροσυνοδή τώρα με το καροτσάκι.
6: Μα καταλαβαίνει.
7: Τι θα
6: όχι,
7: πάρετε.
6: Φαντάσου,
7: και να είναι ο άλλος να.
6: Φαντάσου τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα του παιδί μου και ήταν ο άλλος και είχε βάλει πορνό και έβλεπε άλλος και το πορνό δίπλα και είχε αναχείρα στο εργαλείο. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει
7: και πώς να φωνάξει την αεροσυνοδό, να τον βάλει σε τάξη.
6: Φωνάξει την αεροσυνοδό,
7: του παίρνουν. Του κάνει.
6: Του παίρνουν, τον μπλένουν καταρχήν, φαντάζομαι.
7: Του παίρνουν τα χέρια. Φοράνε το βραγί.
6: Και τον περιμένει η αστυνομία στην προσγείωση.
7: Για είμαι σοβαρή.
6: Δηλαδή, αν είναι
7: τι πράγματα είναι αυτά.
6: Με στο αεροπλάνο. Να ήταν πρώτη θέση, να ήταν μόνο του, να αλλάξει κάτι θέλει.
7: Γιατί και πρώτη θέση είναι αν τα καθίσματα έχει διπλανό.
6: Όχι, ενώ που είναι. Λέω τώρα τη υπερατλαντικά που είσαι αυτό με δικό σου κρεβάτι.
7: Γιατί μπορεί να κάνει και σεξ εκεί.
6: Φαντάζομαι πως ναι.
7: Τώρα
6: ένας φίλος μου είχε πάει υπερατλαντικό που το είχε πληρώσει η εταιρεία Και μου λέει τέτοιο πράγμα, μου λέει, δεν έχω ξαναζήσει. Ήταν σε μια καμπίνα μικρή, με δικό μου κρεβάτι, λέει, συγκλονιστικό, με τηλεόραση και τέτοια, και δεν κατάλαβα, λέει, το ταξίδι. Ήμουν αισθάνομαι να συγκριβωτώ καμαρά μου.
7: Ναι, αλλά άμα έχει κενά, ρε παιδί μου. Βέβαια, όταν είσαι ξαπλωμένος, όπως και όταν έχει θάλασσα στο καράβι, δεν το αντιλαμβάνεσαι τόσο πολύ όταν είσαι ξαπλωμένος.
6: Καλένα και με το πιτζαμάκι σου τώρα στο υπερατλαντικό, που παράδειγμα στο κάβισμα δεμένος και να κοιμάσαι καβιστός.
7: Άκουσες για ένα μία πτήση της British Airways που έχασε 24.000 πόδια σε 5 λεπτά. Καλά.
6: Όλα καλά πήγαν στο τέλος.
7: Στο τέλος πήγαν καλά, αλλά.
6: Αλλά αν ήμουν εκεί μέσα εγώ.
7: Τι. Θα μύριζε καλά. Κάτι η ατμόσφαιρα, ε.
6: Άστα.
7: Τι.
6: Θα ήμουν πρώτη που θα ουρλιάζα καταρχήν. Θα ήθελα τον τόπο. Όχι, θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα δεν πρέπει να ουρλιάξω. Πας καλά. Γιατί εσύ φαντάζεσαι ότι δεν ουρλιάζαν όλοι.
7: Σίγουρα.
6: Καταρχήν δεν μου έχει τρίξει τα κύθρα σου, λέω, που είχαμε απλά κενά αέρα. Δεν χάσαμε 20.000 πόδια. Να. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο να προτείνουμε.
7: Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνία. Πώς λέγεται,
6: Αντί καληνύχτας.
7: Λοιπόν, έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Μάνο Χατζημανόλα στα Κακά Κορίτσια. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
7: Τι δροσερή φωνή είναι αυτή, τι κεφάτι, τι γεμάτη ενέργεια.
1: Έτσι, είναι λίγο φθινοπορεινή, λίγο ηλιόλουστη.
7: Λοιπόν, κύριε Χατζημανόλα, υπάρχουν οι καληνυχτάκηδες, όπως λέμε, οι άντρες, που είναι, ξέρεις, περιμένεις κάτι άλλο.
6: Και δεν γίνεται ποτέ.
7: Και δεν γίνεται ποτέ. Εσείς είσαστε ωραίος καληνύχτας, η αλήθεια είναι.
6: Γιατί θα μας πείτε κάτι άλλο αντί καληνύχτας.
1: Εμείς ξεκινάμε μια επανάσταση των αντικαληνυχτάκηδων, και όχι μόνο ανδρών και γυναικών, οι οποίοι σκοράνουν στον ύπνο, όπως θα ευχόταν ο αντικαληνυχτάκηδας να σκοράρει κάπου αλλού.
7: Λοιπόν, να πούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα καταρχάς, γιατί έχετε, είσαστε πολύ επιδραστικό στα social media.
1: Να είστε καλά, εύχομαι για καλό. Ξεκίνησε από μικρά βραδινά κείμενα που μοιραζόμουν στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως...
7: Ένα λεπτό, ξεκίνησε από τον COVID. Δείτε την ιστορία όπως είναι.
1: Μπράβο. Ναι.
7: Στο COVID λοιπόν τι πάθατε?
1: Εκεί που έπαθα υπνία, έπαθα.
6: Καταρχήν, συγγνώμη, να πούμε ότι είστε και ψυχολόγος, σωστά, ψυχοθεραπευτής, καλά, σωστά τα λέω,
1: εκτός από συγγραφέας. Και 16 καλά συγγραφέας, θα χαιρόμουν να με αποκαλέσετε από το δεύτερο βιβλίο και μετά.
6: Εντάξει.
1: Γιατί εντάξει, αυτή η απόπειρα πρέπει να έχει και συνέχεια για να δικαιολογείται την ιδιότητα. Με συγκίνησαν λοιπόν κάποια βιντεάκια τα οποία αναρτούσα έτσι απλά αντί καληνύχτας και μια ευχή, μια έτσι ποιητική διάθεση για να παραχωρήσει όπως ανάμεσα στις γραμμές με ποιητική αδεία κάποια νοήματα που θα έθετε ο ίδιος ο ακροατής ή τέλος πάντων...
7: Ένα λεπτό. Θεατής. Πήγαμε στον COVID και ξαφνικά πήγαμε σε παράδρομο. Στον COVID λοιπόν...
1: Στον COVID είμαστε ακόμα.
7: Ναι, και πώς ξεκίνησε ότι... το πρώτο βίντεο? Πώς ξεκίνησε η πρώτη επικοινωνία με τον κόσμο?
1: Μα ένας άνθρωπος που θέλει να βγάλει κάτι και να το μοιραστεί, πρωτίστως, αν κάνει σωστή δουλειά και δεν υποκρίνεται, προσπαθεί να θεραπεύσει τον ίδιο, να καλύψει δική του ανάγκη. Οπότε εγώ για να μπορέσω να συνδεθώ, ξέρετε, τότε ήμασταν κλεισμένοι μέσα.
6: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε για να μπορέσω να συνδεθώ και υπήρχε μια κοινή εμπειρία, η αίσθηση ότι τώρα που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα υπάρχει κάποια ισότητα, όχι αυτή που παραγγείλαμε ή που ευχόμασταν ή που ιδεολογούμε γύρω της, αλλά μια τέλος πάντων πραγματικότητα από κοινού. Και εγώ ήθελα απλά να πω, να εκφράσω, επειδή γνώριζα ότι περισσότεροι βιώναν το ίδιο, ότι ρε παιδί μου δεν είσαι μόνος σου, ότι μπορεί να βλέπεις τα τέσσερα του βάρια, αλλά πέρα από αυτά όλοι βλέπουμε αυτά τα τέσσερα του βάρια και αυτό δημιουργεί μια συλλογικότητα, μια συνείδηση η οποία διέπεται από αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως μετέπειτα μου επιτρέπεται να φύγω λίγο σε παράδρομο από την πανδημία. Αυτή η συλλογικότητα υπάρχει πάντα, ασχέτως συνθήκων. Όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα στον πυθμένα μας και ας είναι ψευδαίσθηση ότι είμαστε άτομα. Είμαστε σύνολο ακόμα και να μας κλείσουν σε μπουντρούμι ή να μας βγάλουν σε κορυφές βουνών με πρόβατα τριγύρω. Πάλι έχουμε φωνές μέσα μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τα πρόσωπα που συντέλεσαν για να δημιουργηθούμε, να φτάσουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν η επιθυμία μου να δώσω διάρκεια σε αυτήν την συνάντηση, αυτό το κοινό νόημα, με έναν ήρεμο, χειροπιαστό τρόπο. Και αυτά, χωρίς να περιμένω, γιατί έχω και αυτό το τη λόξα ότι εγώ σε επιστημονικά ορμόμενος θα θέλω να δώσω έτσι πιο συγκροτημένη, πιο ημερήσια καθοδήγηση στο ακροατήριό μου, τα είχα κάπως, δεν περίμενα και πολλά από έναντι καληνύχταση. Θα ίσα που έπιαν τον αυτό μου να λέω τώρα εσύ τι είσαι, ποιητής. Κι όμως αυτά άγγιξαν τον κόσμο.
7: Τι είναι αυτά, κάπου υπάρχει ένα κενό. Γράφατε ιστορίες και τις λέγατε στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, μέσα από την αφήγηση μπορεί κάποιος να συνδεθεί πιο εύκολα παρά να του αραβιάσεις μια σειρά από κανόνες, έτσι, και τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
7: Άρα φτιάξατε στα social media μια σελίδα και μέσω αυτών επικοινωνούσατε κάποιες ιστορίες.
1: Μέσα από τα social μου έκανα κάποια βίντεο εκλαήκευσης, έτσι όπως το ονοματίζω, της ψυχολογικής επιστήμης. Αυτό θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε ειδικού. Αλλά μέσα εκεί πετούσα και ένα κάτι πιο ποιητικό, του ενός λεπτού, του ενάμιση λεπτού. Και αυτά είχαν πολύ μεγάλη απήχηση, ίσως μεγαλύτερη από αυτά τα βίντεο που ήθελα εγώ έτσι να έχουν απήχηση. Οπότε καθοδηγήθηκα κατά μία έννοια, κατά τη σημαντικότερη ίσως, να βάλω αυτά τα ποιηματάκια, αν θέλετε, ή τέλος πάντων έτσι αφηρημένα λόγια σε βιβλίο.
7: Γιατί πιστεύετε ότι είχε τέτοια ανταπόκριση αυτή η ποιητική σας πλευρά?
1: Είμαστε άτομα που διψάμε για νόημα. Και αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα ερεθίσματα που μας έρχονται απ' έξω της πληροφορίας είναι γεμάτα νόημα, δεν μπορεί το νόημα του άλλου, και ας είναι το καλύτερο, και ας είναι γραμμένο σε πλάκες, πώς το λένε, που τις έχει γράψει ας πούμε κάποια ανώτερη οντότητα. Αν εμείς δεν τις εστερνιστούμε, αν δεν τις βιώσουμε, αν δεν ατυχήσουν μέσα μας, δεν έχουν ζωή μέσα σε έναν άνθρωπο. Οπότε κάπως έτσι θέλησα να αγγίξω. Και, ξέρετε, η μεγαλύτερη παθογένεια αυτή τη στιγμή είναι η αίσθηση ότι κάποιος άνθρωπος ό,τι τον βαραίνει μόνο εκείνον. Αυτή είναι μία από τις πηγές της παθογένειας της ζωής μας γενικότερα, της ψυχοσωματικής υγείας.
6: Ότι νιώθουμε μόνοι μας, ότι νιώθουμε μόνοι.
1: Ναι, γιατί
6: όταν νιώθεις... ψυχικά εννοώ.
1: Ναι, μάλλον το πω καλύτερα, το επιφαινόμενο ή το σύμπτωμα του βάρους που αισθανόμαστε του ψυχικού είναι ότι δεν εκφράζουμε αυτό το οποίο βιώνουμε. Είτε στον εαυτό μας είτε σε άλλους. Πιο εύκολα φυσικά είναι να το εκφράσουμε σε άλλους. Όταν λοιπόν μένει ανέκφραστο αυτό, γιγαντώνεται μέσα μας και μολύνει και διαδίδεται, μεταδίδεται μάλλον, σαν να ήταν όντως ασθένεια, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Και εκεί για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είμαστε ενστικτοδός, πάμε να καλύψουμε τον πόνο μας, να καλύψουμε αυτό το κενό, με οτιδήποτε. Καταναλωτισμό, εθισμούς, απόσυρση είτε αποφυγή αυτών των θεμάτων. Γιατί πονάνε, γιατί φοβίζουν. Όταν αισθανθείς ότι υπάρχει και έξω κάποιος ο οποίος βιώνει το ίδιο, μετά ανακουφίζεσαι έτσι, αυτόματα.
6: Θα μας πείτε κάποια σχόλια που σας είχαν γράψει τότε και τώρα που σας γράφουν, αλλά τότε ειδικά με αυτές τις ιστορίες, αυτά τα ποιητικά έτσι, που γράφατε.
1: Ναι, δηλαδή τύπου ευγνωμοσύνης, ευχαριστώ, πω το χρειαζόμουν αυτό, πω με συγκίνησε, έκλαψα ξέρω εγώ στο μαξιλάρι μου και με πήρε ο ύπνος. Κάτι τέτοια πράγματα που δεν τα ακούει ο μέσος ψυχολόγος μέσα από το γραφείο του. Οπότε αυτό εμένα μου προξένησε μια διερευνητική, με έβαλε σε μια κατάσταση διερεύνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι η πραγματική ανάγκη εδώ που έχουμε και που έχω και εγώ φυσικά. Δηλαδή τυχαία, και δεν συμβαίνει τίποτα τυχαίο, μπήκα, άγγιξε αυτό το νεύρο. Και εκεί πέρα άρχισε να εξελίσσεται μάλιστα και το ύφος μου, η φωνή μου στα social από τότε. Όπου έβγαινα απλά να αναρτιάσω κάποια γνώση, λες και θα έπρεπε να μετακαινωθεί, δηλαδή να περάσει συστημένη σε κάποιο, τον εγκέφαλο κάποιου άλλου. Και αυτός αυτομάτως ή τέλος πάντων σταδιακά να μπορέσει να θεραπευτεί. Ή να φτάσει πιο κοντά στο σημείο που θέλει να φτάσει, που είναι η έννοια της θεραπείας. Όμως δεν γίνεται έτσι, ούτε καν στα σχολεία. Χθες ήταν η μέρα των εκπαιδευτικών, η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι όσο η ακρίβεια της πληροφορίας και της μεταφοράς αυτής, της μετάδοσης αυτής, δεν πιάνει μπάζα μπροστά στην προϋπόθεση ότι τον άλλον τον βάζει σε μια διαδικασία να λύσει ένα μυστήριο, να δει μια αντίθεση, να τυραννιστεί μπροστά σε ένα δίλημα. Αυτό είναι που ανοίγει τους πόρους της γνώσης και μετά έρχεται η ακρίβεια της πληροφορίας που θέλει να δώσουμε, που θέλει να δώσει ο κάθε, να μεταδώσει ο κάθε καθηγητής. Οπότε γενικότερα είμαστε άτομα τα οποία αισθανόμαστε πρωτίστως πριν να είμαστε σκεπτόμενα.
7: Οι αναρτήσεις σας γίνονται πάντα βράδυ?
1: Όχι, γίνονται και πρωί. Το πρωί είμαι βέβαια πιο ενεργός, είμαι λίγο περισσότερο, έλα πάμε, έχω μια προπονητική έτσι τάση, αλλά επειδή δουλεύω, δηλαδή δεν είναι δουλειά μου να είμαι επιδραστής διαδικτύου, αλλά είμαι ψυχολόγος, βλέπω ατομικά ραντεβού, κάνω συναντήσεις με συνεργάτες, οπότε τα βράδια συνήθως ήταν οι ώρες που ήθελα να μεταδώσω κάτι και θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος είναι είτε εξαντλημένος, είτε κουρασμένος, είτε είναι έτοιμος να λάβει αυτό το νόημα που του λείψε μέσα στη μέρα πριν κατεβάσει ρολά. Οπότε θεωρώ όλα
7: αυτά... Ήταν η πιο κατάλληλη ώρα.
1: Ναι.
7: Να σας ρωτήσω, μια και είστε ψυχολόγος, ποια είναι τα πιο έντονα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπούν την πόρτα σας σήμερα? Γιατί βλέπουμε μια κοινωνία αρκετά θυμωμένη, επιθετική, που αρέσκεται στο να διαβάζει κάθε μέρα για εγκλήματα, για ληστείες, για την κακή πλευρά της ζωής.
1: Ναι. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αλλά αν μπορούσα να την αποστάξω σε μερικές φράσεις, θα ήταν. Το νούμερο ένα έχει να κάνει με σχέσεις. Και εκεί προκύπτει συνήθως το πρόβλημα και η δυσκολία που μας φέρνει σε ένα ψυχοθεραπευτικό χώρο. Ή να μας κάνει να πάμε στο βιβλιοπωλείο και να... στον τομέα της προσωπικής βελτίωσης. Είναι οι σχέσεις, αλλά πίσω από τις σχέσεις υπάρχει ο φόβος του ότι δεν ανήκω, ότι δεν αρκώ. Και τι σημαίνει αυτό? Ο φόβος μη συμπερίληψης. Αυτό που λέμε έτσι και το γελάμε, το FOMO, Fear of Missing Out, είναι ο κεντρικότερος φόβος που μας δυναστεύει στις μέρες μας. Πλέον έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης, έτσι. Βέβαια, καμιά φορά το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία. Τι κάνεις, εργάζομαι πρωί-βράδυ, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει για την οικογένεια ή για να συντηρηθεί. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ζωή που δεν νιώθουμε ότι ζούμε. Ότι νιώθουμε ότι η ζωή είναι αλλού. Και είναι όντως αλλού, γιατί είμαστε όλοι ανεξαιρέτως ιδρυματοποιημένοι στις μέρες μας. Καλώς γιατί έχουμε τα εφόδια μιας τεχνολογίας που εν μέρη θέλει να μας προοδεύσει. Αλλά είναι σαν να λέμε το αυτοκίνητο, μας βοήθησε να πάμε πιο μακριά, να έχουμε μια ελευθερία κινήσεων. Ναι, αλλά αν κινείσαι μόνο τα πόδια σου, τα χρησιμοποιείς για τα πεντάλ του αυτοκινήτου, τότε δεν θα πας πολύ μακριά. Έτσι, η υγεία σου θα έχει τις χέρειες και κάποια στιγμή δεν θα παίρνεις ούτε το αυτοκίνητο ή δεν θα μπορείς ούτε τα πεντάλ να λειτουργείς. Άρα, σε απάντηση σε αυτό που μου λέτε, οι σχέσεις. Και όταν κάνω ένα βίντεο για τις σχέσεις, να πάρει οργή, έχει μεγαλύτερα likes και γίνεται πιο viral. Αλλά από εκεί από πίσω. Κρύβονται άλλα τα οποία είναι πιο ουσιώδη και είναι και μάλιστα και πιο ωραία να ασχοληθείς μαζί τους. Γιατί πρέπει να δουλέψεις λίγο τον εαυτό σου, όχι πριν βγεις να συσχετιστείς, αλλά παράλληλα. Δηλαδή, σαν να λέμε, όταν κάνεις ένα διάλογο, μάλιστα, αν σκέφτεσαι ότι θα πεις μετά, σώθηκες. Πρέπει να ακούς. Να μπορείς δηλαδή να διαμορφώνεις, πραγματικά να ακούς τον άλλον και να διαμορφώνεις μετά την όποια σκέψη σου για να τη μοιραστείς.
7: Κύριε Χατζημανολά, σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
7: Φιλάκια.
1: Μια χαρά.

0: Η Ναόμη βρέθηκε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι.
1: Η Κάμιλ, η Κάμιλ.
0: Βεβαίως, και πήρε ψεκαστήρι και άρχισε να ψεκάσει το ποδήλατο. Είχε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Και πήρε και έχει μανία με τα μικρόβια. Έβαλε γαντάκι. Και έτσι όπως ήταν εντυμένη, κουκλάκι ζωγραφιστό, έβαλε το πλαστικό το γαντάκι και. Πήρε και ένα εκεί πέρα σφουγγαράκι,
1: κυριολεξία,
0: ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Βόρεια Κορέα. Τρομερό πρόβλημα, γιατί ο Κιμ Γιούγκ, ο Κιμ Γιόγκουν έχει πάρει πάρα πολλά κιλά. Έχει ξεπεράσει τα 140.
0: Τι!
1: 140 κιλά.
0: Είναι έτσι το μαλλί με την κοριστρούλα.
1: Έχει γίνει αυτό το γλυκό, το αγόρι, το βιτσιόζικο που σκοτώνει κόσμο με ενέσεις.
0: Να πάει να κάνει μουντσάρο.
1: Λοιπόν.
0: Να φωνάξει μια cheerleader.
1: Άκου, έχει αδυναμία λέει στο φουαγκρά και το χαβιάρι.
0: Καλά, εκεί πέρα δεν είναι κομμουνιστές.
1: Καταρχήν, γελάω. Που για τον κόσμο είναι αυτά, δεν είναι για τους ηγέτες. Να σε ρωτήσω, το χαβιάρι παχαίνει. Εγώ νομίζω ότι δεν παχαίνει το χαβιάρι.
0: Περίμενε, πόσα το χαβιάρι δεν το τρως και το βάζει σε ψωμάκι.
1: Ναι, πόσα ψωμάκι
0: σε
1: φραγκιόλα το έβαλα. Αυτό θέλει μικρά ψωμάκια.
0: Αυτό καταλαβαίνεις... θέλει και το βουτυράκι του, καταλαβες. Ναι. Με το βουτυράκι είναι ακόμη πιο ωραίο το χαβιάρι.
1: Να μην στα πολυλογώ, επειδή ανησύχησαν πάρα πολύ, μην χάσουν τέτοιο κελεπούρι, τέτοιο ηγέτη, τέτοιο αστέρι.
0: Έρχεται ο γιος του από πίσω, μου είπε η κόρη του. Είναι κόρη.
1: Η κόρη.
0: Τρελόγκα και αυτή.
1: Έτσι θα είναι, αφού έχει μεγαλώσει το κοριτσάκι το κακόμενο και αυτό. Λοιπόν, του κάνανε εξετάσεις και βγήκε λέει μορουδέλι, λέει στις εξετάσεις.
0: Αυτό. Και το μυαλό είναι μορουδέλι.
1: Είναι λέει ότι κανένα πρόβλημα υγείας. Και λέω εγώ μόνη μου τώρα.
0: Λίλι μπεμπέ.
1: Ναι, και λέω μόνη μου εγώ τώρα. Γιατί να έχει πρόβλημα υγείας αυτός, ό,τι θυμό έχει, ό,τι θέλει κάνει. Δεν υπολογίζει κανέναν, ναι. Σκοτώνει, κάνει, εκβιάζει τα χαρά και είναι ο καλύτερος του χωριού. Όλοι οι άλλοι γύρω του υποφέρουν, αλλά αυτός γιατί να έχει προβλήματα υγείας.
0: Τι φάτσα έχει, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, απίστευτο.
0: Και μόνο από τη φάτσα φαίνεται.
1: Ναι.
0: Α, τον Τραμπ δεν του κάναν καλή βαφή. Αφήσανε κενά λευκά.
1: Πραγματικά.
0: Πορτοκαλί και έχει σαν ζέμπρα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι πορτοκαλί με άσπρο. Τι άντρας είναι αυτός, τι κανακάρης, τι άνθρωπος που έχει, τι καλός
1: άνθρωπος. Τι ζούμε ρε παιδιά,
0: έχει κάνει τουρλουμπούκι όλο τον κόσμο για τα λεφτά, τα κάνει όλα για τα λεφτά. Λοιπόν, είναι και η Ιβάνκα μαζί του, η Ιβάνκα θεά έτσι.
1: Κούκλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κούκλα. Ωραία φτιαγμένη, να τα λέμε. Λοιπόν, από την άλλη, η Μέγαν Φόξ, θυμάστε τη Μέγαν Φόξ.
0: Ναι, τι έκανε αυτή.
1: Η Μέγαν Φόξ, ο πληροφορό, εμφανίζεται με εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ενσαρκώνει το ίδιο το φάρμακο το οποίο διαφημίζει. Που τι άλλο θα κάνει, το φάρμακο αυτό βοηθά στη κύβηση λειτουργία.
0: Παρντό.
1: Επειδή το φάρμακο είναι ένα κόκκινο χάπι.
0: Ναι. Ντύθηκε στα κόκκινα.
1: Ντύθηκε στα κόκκινα.
0: Δηλαδή, αν διαφήμισε προφυλακτικό, θα έμπαινε μέσα σε ένα προφυλακτικό και θα περπατούσε.
1: Μάλλον.
0: Ή θα το φορούσε για καπελάκι στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά μας δουλεύουν, ναι.
1: Και έτσι γράφουν από κάτω, εσύ είσαι το φάρμακο για τη θετική λειτουργία.
0: Τι λέει, ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι. Τι γράφει.
1: Ετοιμάζουμε σπαλιάρα για την ερμηνεόπαυση. Λοιπόν,
0: παιδιά, αρκεί να πέφτουν λεφτά, δηλαδή αυτές οι στάρ κάνουν ό,τι να είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα,
1: περίμενε, όπα. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Η αισθητική λειτουργία είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Αλλά πρέπει να μην μπορεί να.
0: Η Μέγαν Φόξ να το λύσει.
1: Όχι, η Μέγαν Φόξ. Βάλανε
0: εκατομμύρια ροτσιδάκια δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
1: Η Μέγαν Φόξ, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή διαφημίζει το φάρμακο. Έβαλανε μια σεξι γυναίκα. Τι θα βάλουν να διαφημίζει το φάρμακο τώρα.
0: Καλά, ας βάλουν μια πιτσίρικα που βάλανε την.
1: Είναι αυτή.
0: Εμινόπαυση, welcome.
1: Μα ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν θετική λειτουργία συνήθως είναι από μια ηλικία και πάνω. Οπότε σου έβαλε μια συνομιλική η οποία κρατιέται καλά όμως.
0: Αυτοί που έχουν πρόβλημα θέλουν και πιτσίρικες. Αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Τι να κάνουμε, βολευτεί με αυτή τώρα. Η οποία είναι κούκλα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Καλά.
1: Και πόσο είναι πια, δεν είναι τόσο μεγάλη και εσύ την έβγαλε, μπάμπο την έβγαλε.
0: Δεν είναι
1: πόσο είναι. Η Μέγαν Φόξ, έχει μπερδευτεί με άλλη.
0: Όχι. Πόσο είναι.
1: Με ποια νομίζει έχει μπερδευτεί, το τάξη με τάξη με αυτή.
0: Πόσο είναι, 60.
1: Ούτε καν, περίμενε. Έχει μπερδευτεί. Έχει μπερδευτεί, ηλικία. 40 ετών είναι. Έχει λυσάξει.
0: Ναι, για να τη δω. Έχω μπερδευτεί.
1: Άλλη λε.
0: Α.
1: Ποια νόμιζε το ότι.
0: Καλά.
1: Η πέστη δεν πέλεγε το touch me, touch me. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Σαμάνθα Φόξ, ναι.
1: Αχ, να το βάλουμε αυτό. Touch me, touch me. I wanna feel your body.
0: Έτοιμη για διαφήμιση είσαι κι εσύ. Έλα, παιδιά, κλείνουμε 30 χρόνια κακά κορίτσια.
1: Εγώ έμεινα την εμπειρία από αυτή τη διαφήμιση. Να το βάλουμε το touch me. Ταρι ταρι ταραραραραρι. Έλα, πάμε. Touch me, touch me. Όπου για την εποχή μας αυτό τώρα να μπογκάει αυτή. Ήταν, έλεγε η μάνα μου, Χριστέ μου, τι ακούει το παιδί μου.
0: Ναι, τι ακούει το παιδί σου. Το να ακούει είναι να τα κάνει το παιδί σου.
1: Λαγουδάρα. This is the night.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Έχουμε και ζωντανό σοου σήμερα.
1: Ένα touch me.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ketesiniclini, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφάλειές τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έλα, ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
12: Λοιπόν, ο Elon Musk λέει χώρισε την σύντροφό του και μητέρα 4 παιδιών του. Όπως αποκάλυψε η ίδια μετά από πολύ μια μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter σημερινό.
11: Εξ τέρματο σεξ.
12: Την έκανα βόλου.
11: Ποιος?
12: Είναι αυτή, τι έγινε, ρε παιδιά. Ναι.
11: Συγγνώμη, επειδή χώρωσε την
12: έκανε. Ευρυδιαστικά, δηλαδή ξύπνησε ένα πολύ. Δεν την μπορώ τώρα αυτήν την άλλο με τα 4 παιδιά. Ω, αδερφάκι μου. Κάτσε να πούμε. Τι την έκανε, λέει, αφόλου. Και αυτή είπε. Είδε αυτή τον έκανε, την έκανε αφόλου και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει. Λέω, εγώ τώρα κάνω τη συνέχεια μόνη μου. Του λέει, γιατί καλέ με έκανε αφόλου. Καλά, λέει, δε στόπα, λέει, χωρίζουμε. Ευρυδιαστικά, δηλαδή ξύπνησε μία μέρα.
11: Μάλιστα.
12: Και βγήκε η γυναίκα και έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση και λέει τι πράγματα είναι αυτά και δηλαδή τι συμπεριφορές είναι αυτές που βιώνω. Δεν είναι ο άνθρωπος, τα
11: έχουμε πει. Μάλιστα.
12: Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι. Το άλλο που έχουμε τώρα, έχουμε άλλη απειλή, την πνευμονική πανόλη.
11: Α, παπα!
12: Πνευμονική λέει πανόλη και. Πάρε 100 όλοι.
11: Πέθανε, λέει, μία στη Ρωσία.
12: Μη μου λες.
11: Ναι.
12: Είχαμε και θάνατο.
11: Ναι.
12: Α,
11: στη
12: ναι.
11: Ρωσία, εκεί πέρα στα Μπουντρούμια. Του Πούτιν. Θα γίνει της Πουτίνας στη Ρωσία.
12: Αυτό τη λένε, λέει, μαύρο θάνατο.
11: Α, δεν μπορώ. Ο λευκός ύπνος, το γάλα της αϊπνίας, ο μαύρος θάνατος. Ωραίες εποχές ζούμε.
12: Παιδιά, τι γίνεται.
11: Γεμάτες σε αισιοδοξία.
12: Αν ακούσετε μεταξύ κάτι για πανόλες ή για τέτοια, λες, Παναγία μου, τι μας ετοιμάζουν. Πάλι μας βλέπω κλειδαμπαρωμένους.
11: Νομίζω ότι δεν θα μασίσουμε αυτή τη φορά.
12: Ναι, και ότι αναρωτιούνται αν υπάρχει εμβόλιο για την Πανόλη και λένε ότι.
11: Εξόλης και Πανόλης.
12: Αν τα εμβόλια λέει χρησιμοποιούνται τον 10ο αιώνα, δεν είναι σαφές αν προσφέρουν τώρα προστασία και γιατί εμφανίζεται σήμερα η Πανόλη. Και.
11: Είπαν όλοι.
12: Να μας αφήσουν ήσυχους.
11: Μας είπαν όλοι.
12: Ναι, άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχει γίνει μια έρευνα που εγώ το κάνω. Μου πεις να το κάνεις και εσύ και να το κάνει ο Μπισμπίκης και το ακροατές μας. Σας συμβαίνει όταν θέλετε να παρκάρετε. Αν έχετε το ραδιό, ακούτε μουσική στο αμάξι και θέλετε να παρκάρετε. Αν έχετε το ραδιό, ακούτε μουσική στο αμάξι και θέλετε να

0: Μπιμπίδια εσύ. Α, δεν έχει μπιμπίδια.
1: Είδες.
0: Μάλιστα.
1: Και βγήκε η επιστήμη και λέει ότι είναι φυσιολογικό κλπ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια.
1: Είχα και άλλο να πω.
0: Αύριο, κράτα.
1: Να αφήσει. Θέλω να θυμίσω. Θέλω να πω αύριο. Να έχουμε και ένα τέτοιο που να λέει μία γνώση. Λοιπόν, η λούφα είναι φυτό. Δεν το ήξερα όμως ότι ήταν σφουγγάρια που το αλλιεύει.
0: Η λούφα είναι που λες αυτός λούφα.
1: Δεν είναι λούφα. Η λούφα είναι φυτό η λούφα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα σας πούμε τα υπόλοιπα.
0: Είναι φυτά όλοι αυτοί που κυκλοφορούν.
1: Σας κάνω και τον National Geographic.
0: Όλοι αυτοί εκπομή που κυκλοφορούν ανάμεσά μας οι λουφάτοι είναι.
1: Όχι, να σου πω πώς μπορεί να το καλλιεργήσει στο μπαλκόνι σου μαζί με τα ντοματίνια και να έχει φουγγάρια.
0: Να έχω λούφα.
1: Να πλένει όλη μέρα και όλη νύχτα να πλένεσαι.
0: Με λες βρωμιάρα ή μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Το υπονόησε.
1: Ούτε καν.
0: Απλά είσαι σίγουρη.
1: Επειδή έχει γίνει καλλιεργητή, σου δίνω μια ιδέα.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4 μιλήψει κανεί για το γνωστό θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερ έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Ο κ. Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, τόνισε επίσης ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση

0: Την αδρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυράνθρωπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρήματα σωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απληρωτές. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυντησιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμενών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ. Ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Την ανάγκη νέων μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Χαράλαμπος Λυκούδης, που παρέστη νωρίτερα στο άνοιγμα του από τις αρχές, δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ήταν μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά έγινε η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό Francis Χάρτζεν απονέμε τον Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Ανοιχτό το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσου Μπουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,53% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, εμείς οι Έλληνες. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα όπως και η αυριανή που είναι ιδιαίτερη λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όπως καταλαβαίνετε, και η σημερινή και η αυριανή εκπομπή θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένες σε αυτό και στις προεκτάσεις. Στην επίσκεψη του Ρούμπιο, στο παρασκήνιο, στις πληροφορίες, στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και στις προεκτάσεις στην ελληνοαμερικανική συνεργασία. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο, καλησπέρα. Εγώ θα πω μερικά πράγματα για το Ρούμπιο, τα οποία είμαι σίγουρος θα τα εξετάσεις μετά, αλλά θέλω λίγο να τα δούμε σε ευρύτερη διάσταση. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι για πρώτη φορά μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στα τελευταία δύο χρόνια, που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα εκτενές τρίγωνο από την Ισλανδία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Πορτογαλία. Το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, γιατί και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές στρατιωτικές βάσεις και στη χώρα μας και στην αεροπορική βάση Κέφλαβικ στην Ισλανδία, στον παγωμένο βορρά που λέω εγώ, και βεβαίως και η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στις Αζόρες στην Πορτογαλία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο ανήκει, όπως ξέρεις, στην Πορτογαλική Εδαφική Επικράτεια. Συνεπώς, έχουμε μια επίσκεψη η οποία είναι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς να πηγαίνει και σε άλλες γειτονικές. Πάντοτε όταν πηγαίνανε οι Αμερικανοί σε μια χώρα, ας πούμε, σκανδιναβική, πηγαίνανε και σε άλλες δίπλα, σκανδιναβικές. Mm-hmm. Όταν ερχόντουσαν σε εμάς, βάζανε και την Τουρκία μέσα. Αρέσει, δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει Τουρκία μέσα. Και βεβαίως, όταν στην Πορτογαλία, ας πούμε, βάζανε πάντα και την Ισπανία ή τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε, είναι μόνο η Πορτογαλία. Συνεπώς, ο κύριος Ρούμπιο, οι συγκεκριμένες τρεις χώρες μέσα σε ένα τρίμερο, θέλει οπωσδήποτε, ας πούμε, να δει τι γίνεται από πλευράς ενεργειακής, από πλευράς διατλαντικής, από πλευράς του τι γίνεται στην περιοχή, δηλαδή πιάνει τη Σκανδιναβική, τη Βόρεια Ευρώπη. Πιάνει και την Ανατολική Μεσόγειο και πιάνει και τον Κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό. Άρα θεωρώ την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σημαντική, έστω και αν είναι σύντομη, γιατί από μια μέρα είναι σχεδόν πάνω κάτω, σε εμάς μια μισή μέρα με την επίσκεψή του εδώ. Να πούμε επίσης, Λάπρο, ότι όπως είναι αυτή τα πράγματα, μια συμφωνία η οποία θα υπογραφεί και την οποία δεν έχει φωτίσει κανένας, και τη λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, είναι η συμφωνία που έχει να κάνει με την εθνική φρουρά, την Αμερικανική.
0: Τη Φλόριντα, έτσι.
1: Τη Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή είναι 54 πολιτείες, όπως και οι ΗΠΑ είναι 50. Έτσι, αν βάλουμε μέσα το Puerto Rico, τα Virgin Islands, προς το εμπαθένιο νησί, το Guam και το διαμέρισμα Κολούμπια, κάθε μία από αυτές τις πολιτείες, όχι μόνο μία, έχει και παραπάνω σχέσεις με τις εθνικές φρουρές και βεβαίως με στρατιωτικές δυνάμεις χωρών μελών συμμάχων. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν 117 χώρες από τις 193, που δεν θα πω απόλυτα ότι είναι σύμμαχοι, αλλά τέλος πάντων συνεργαζόμενοι. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι συνεταιρισμούς για την ασφάλεια, αν το μεταφράζω καλά.
0: Το PFP, το Partnership for Peace, αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Φλόριντα έχει αυτή τη στιγμή με κάποιες περιοχές, χώρες μάλλον, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αν δεν μαπατάει μνήμη τη Χιλή, αν δεν μαπατάει, αλλά ξέρω για παράδειγμα.
0: Και με την Κύπρο, και με την Κύπρο
1: προσφέρει. Και με την Κύπρο. Και με την Κύπρο και το Νιου Χαμσάι έχει επίσης με την Κύπρο, γιατί είναι και πολλοί Έλληνες εκεί. Τώρα. Από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη από τις πολιτείες, ας πούμε, σε εθνική φορά είναι το Τέξας. Κάπου 25.000, πάλι αν δεν με απατάει μνήμη μου, να συγχωρηθούν τα τυχόν λάθη. Τα 25.000 αυτοί έχουν σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν σχέσεις με την Αίγυπτο κλπ. Τώρα η Ελλάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το πρόγραμμα. Η Κύπρος ήταν μετά το γύρισμα που είχε κάνει με τη Δύση και τις επαφές τότε όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος. Και συνεπώς βλέπω ότι για αυτή εδώ συμφωνία, πέραν των άλλων που είναι για αρχαιολογικά θέματα ή για οτιδήποτε άλλο νομοθετικά με τις βίζες κτλ. Θεωρώ σημείο ότι μην την υποτιμάμε και μάλιστα την ψάχνω από πλευρά έρευνα, γιατί έχω ασχοληθεί γενικώς με αυτόν τον συνεταιρισμό. Άρα στο λάβουμε υπόψη ότι.
0: Η Φλόριντα έχει κάποια ιδιαιτερότητα, διότι είναι και άλλες χώρες τις οποίες συνδέουν οι Αμερικανοί με τη Φλόριντα. Είναι πλήρης εθνοφυλακή. Από ό,τι έβλεπα, έχει αεροπορία τα πάντα, έτσι.
1: Λάβρο, ναι, είναι πλήρης εθνοφυλακή. Είναι, πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το Τέξας. Γι' αυτό το είπα, δεν τα είπα τυχαία από πλευρά ανθρώπων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και κάποιες ώρες μικρές πολιτείες. Όπως είναι το Vermont, όπως είναι το Maryland και τα λοιπά, που όπως είναι, αν δεις, ας πούμε, έχουν αναβαθμισμένες επαφές, οι οποίες είναι πολιτικές, έχει σημασία αυτό, είναι τεχνολογικές, έχει κοινές ασκήσεις, έχει ανταλλαγή απόψεων κλπ. Επειδή θυμάμαι στο παρελθόν με τη Γερμανία, την Ολλανδία που είχα ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς, είπαμε είναι 117 από τις 193 χώρες του ΟΗΕ. Κρατηθεί αυτό. Δηλαδή και νομίζω και προσεχώς, Λάμπρο, θα σου δώσω και περισσότερες πληροφορίες, διότι έχει γίνει και μια έρευνα από πλευράς ΓΕΘΑ, η οποία που μπορούμε, ξέρω εγώ, να συνεργαστούμε με μια πολιτεία η οποία είναι από τις κορυφαίες και από πλευρά ας πούμε ψήφων και τα λοιπά, η Φλόριδα κρίνει πρόεδρος πολλές φορές, και βεβαίως από την άλλη πλευρά τι γίνεται σε ορισμένα θέματα που άπτονται συνεργασιών σε ειδικές ασκήσεις, σε επιφυλακής, σε ας πούμε φυσικές καταστροφές, να το πω τώρα μου στο μυαλό, και πολλά άλλα. Αυτό είναι το ένα λάμπρο. Το δεύτερο είναι ότι χθες επιτέλους το λέω, δεν το λέω θετικού, ότι η συμφωνία της Μέκκας αποφασίσε μετά τα πολλά λόγια 2 μήνες μετά να ενεργοποιηθεί, δηλαδή μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία δεν κάνει πολλά. Από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν θα στείλει μια ταξιαρχία. Το αμφιβάλλω αν οι Τούρκοι βγάλουν πέραν της Σομαλίας και του Κατάρ ταξιαρχία ολόκληρη να την πάει στη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις που γίνονται εκ μέρους του βασιλείου, των Σαούντ κατά του Χούθης. Αλλά αυτό που ξέρω είναι, δεν νομίζω και να χρειαστεί, γίνει παμπόνιρη η Τουρκία. Γιατί δεν χρειάζεται, γιατί είναι 11.000, όπως μου έλεγε σήμερα το πρωί Πακιστανός συνταγματάρχης, είναι 11.000 Πακιστανοί στρατιώτες μέσα στη Σαουδική Αραβία, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Από 8 έως 13.000 πάντοτε είναι οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι 2.770.000 καταγεγραμμένοι στη Σαουδική Αραβία. Και τους πληρώνουν αυτό οι Σαουδάραβες για ό,τι εργάζονται οι άνθρωποι εκεί μέσα. Άρα, συνεπώς, το γεγονός ας πούμε ότι έχουμε την Σαουδική Αραβία, η οποία πάει κάπως καλύτερα οι δυνάμεις της Ιεμένης κατά των Χούθης στην νοτιοδυτική Ιεμένη και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ντουμπάπ και της Μόκα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Πακιστανοί θα αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά. Από εκεί πέρα, οι Τούρκοι λένε ότι μια ταξιαρχία η οποία είναι της δεύτερης στρατιάς που εδρεύει στη Μαλάτια είναι στη διαθεσιμότητα, αλλά να μεταφέρουν οι Τούρκοι και να τα κάνουν αυτά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υλικό θα μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ξέρω, στη μία θα φέρουν ένα ψυχοδυναμικό. Και να κλείσω με το γεγονός, Λάμπρο, ότι πέραν δηλαδή αυτής της, επειδή η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πώς θα το πω, προβληματική, να πούμε αυτή επιπλέον, δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα τελευταία ορισμένα εδάφη, έχει γίνει μια ανακατάληψη εδαφών και βεβαίως από πλευράς, θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, Λάμπρο, ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας, δεν είναι αυτή εδώ πέρα να χτυπάει κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνει στο να χτυπάει, στο να κάνει το βίο αβίωτο στις πόλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή τα χτυπήματα, αυτό δηλαδή το να μην είναι, ξέρω εγώ, οι πόλεις πλέον. Παλαιότερα έλεγε, επειδή έχω ξέρει πολλούς φίλους Ουκρανούς και λοιπά, και οι οποίοι μου έλεγαν στιγμή, είμαστε στο Κίεβο και είμαστε πιο σίγουροι. Συγκριτικά με κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες αλίπητα χτυπάει η Ρωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή χτυπιέται το Κίεβο πάρα πολύ και με την έκθεση του ΟΗΕ που βγήκε χθες, είναι 15.500 οι νεκροί άμαχοι στο 8μηνο, 9μηνο του 2026. Είναι διπλάσιοι από ό,τι ήσαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, έγινε Θανάση. Οκ, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα παραμείνουμε σήμερα στο πλαίσιο του Ρουμπίο και θα επανέλθουμε σε αυτό.
1: Απλώς αυτό με την εθνική φρουρά είναι σημαντικό, αλλά πριν και το έθιξα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Θανάση Ζούργο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
6: Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την αναμονή της άφιξης του Μάρκο Ρούμπιο. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, το έχουμε πει, έχουμε αναφέρει. Έχουμε πει ποιες είναι οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν και ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Πάμε να δούμε τώρα τα παρακάτω και το παρασκήνιο. Να επιθυμίσουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ που κατέχει αυτή τη διπλή θέση, δύο κορυφαίες θεσμικές θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φορτωμένη ατζέντα ούτως ή άλλως όλη η περιοχή, έχει σημασία το ότι έρχεται ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο.
1: Μεγάλη σημασία, γιατί και το έχουμε συζητήσει, αλλά να θυμίσουμε όλους ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει, μόνο μια φορά έχει ταξιδέψει στη θητεία του να κάνει στρατηγικό διάλογο στην Ινδία. Κάθε άλλη φορά έχει στείλει υφυπουργό. Τώρα όταν λες μόνο Ινδία και Ελλάδα, αυτό από μόνο του δίνει και ένα μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Και πήγε και θα πάει και Πορτογαλία, αλλά και αυτή είναι μια εξαίρεση, γιατί μέχρι τώρα ο Ρούμπιο ταξίδευε μόνο για μεγάλες διεθνείς συναντήσεις σαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο ΑΣΙΑΝ και τα λοιπά. Και αυτό είναι και τον ακούσαμε εχθές που έλεγε τι σταθερός και τι αξιόπιστος σύμμαχος είναι η Ελλάδα, και στέλνει και ένα μήνυμα γιατί το βλέπουμε λίγη μια διαφορά από ό,τι έχει κάνει και στο παρελθόν ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι δίνει σημασία στις συμμαχίες ο κύριος Ρούμπιο. Μπορεί και αυτό να είναι και ένα μήνυμα στο Κογκρέσο, γιατί φαίνεται και αυτά που βλέπουμε ότι μάλλον μπορεί να χάσουμε. Σίγουρα η Βουλή είναι χαμένη. Τώρα έτσι πως πάνε μπορεί να χάσουν και τη γερουσία, που πάει να πει τα δεύτερα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Κογκρέσο. Ο Ρούμπιο θυμίζει στους συνάδελφους, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι συνάδελφοι του, τις ρίζες του και τι ρόλο έπαιξε σαν γερουσιαστής, ότι ήταν πάντα αυτός, ό,τι και να νομίζουν, ό,τι και να ακούνε μερικές φορές από τον πρόεδρο για Ουκρανία ή από τον πρόεδρο για ΝΑΤΟ ή από τον πρόεδρο για Ισραήλ, να θυμηθούν ότι ο Ρούμπιο έχει ένα ρεκόρ που πάντα τιμούσε τους σύμμαχους, πάντα ήταν αυστηρός εναντίον και της Κίνας αλλά και της Τουρκίας. Είναι κάτι που το ξεχνάμε, γιατί βλέπουμε και δεν έχει δώσει μια μεγάλη αντίσταση τουλάχιστον στο έξω, και αυτό ήταν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι το στυλ του Ρούμπιο. Δεν διαφωνείς τα ανοιχτά με τον Τραμπ.
0: Όχι, ναι. Και έχει σιωπήσει. Όταν διατυπώνονται περίεργες απόψεις ή γίνονται περίεργες κινήσεις, σιωπάει, εξαφανίζεται, δεν εμφανίζεται.
1: Σιωπάει. Αλλά να θυμηθούμε το ρέκορ του και το ιστορικό του σαν γερουσιαστής. Μερικά πράγματα. Ήτανε τα νομοσχέδια που θυμόμαστε και ακόμα τα έχουμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι Menendez Rubio. Το Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act το 2019 και το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act το 2021.
0: 19 και 21.
1: Όταν, και τα δύο τα λέμε Menendez Rubio.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Κάτσα, το 17, το νόμο Κάτσα ήταν από αυτούς τους μερικούς γερουσιαστές που το έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο δήλωσε στα ανοιχτά, η Τουρκία μπορεί να έχει τα S-400 ή μπορεί να έχει τα F-35, αλλά δεν μπορεί να τα έχει και τα δύο. Και από τα λόγια του ίδιου του Ρούμπιο, ή ο νόμος ισχύει ή δεν ισχύει. Γιατί ποια χώρα θα μας δώσει σημασία στο μέλλον αν αφήσουμε τους Τούρκους να το κάνουν αυτό. να θυμηθούμε ότι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είπε αυτό. Ότι ο Ρούμπιο έδωσε αντίσταση όταν οι Τούρκοι προσπαθήσαν να κρατήσουν τη βάση στο Εντσίρλικ Όμηρο για να μην υποστηρίζουν οι Αμερικανοί τους Κούρδους πλέον. Ο Ρούμπιο έκανε κριτική στην κάθε φορά που Ερντοάν πήρε ένα βήμα εναντίον της δημοκρατίας εσωτερικά. Ο Ρούμπιο με τον Βεν Χάλεν και τον Μενέντες γράψανε το γράμμα εναντίον το άνοιγμα που κάνανε οι Τούρκοι στα Βαρόσα. Έχει μιλήσει και έχει πει για την εισβολή της Τουρκίας, έκανε κριτική για την Αγία Σοφία το 2020, έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία και δούλεψε και με τον Μενέντες και με τον Κρούζ όταν επιτέλους η Γερουσία αναγνώρισε την γενοκτονία, έχει μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάποιος που ό,τι και ακούσουμε αυτή τη φορά έχει ένα ιστορικό, αλλά αυτή τη φορά θα δώσει μια μεγάλη σημασία στην συμμαχία. Βλέπουμε τις συμφωνίες και να μην ξεχάσουμε, γιατί νομίζω λίγοι το παίρνουν και λάθος, την ομιλία του Σιπνίκα.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ μελετημένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλει να στείλει μήνυμα. Στην Ελλάδα μπορώ να κάνω τέτοια ομιλία. Στην Τουρκία δεν μπορώ.
0: Σωστά. Να θυμίσουμε την ομιλία του και στο Μόναχο και μετά στην Ουάσιγκτον που είχε καλέσει υπουργούς εξωτερικών, τους πρέσβεις μάλλον, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μια ομιλία του συνολική για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Είχε αναφερθεί σε Ελλάδα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, είχε πει ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να ανασυγκροτηθεί, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί από την ιδεολογική επίθεση που δέχεται από τις γνωστές δυνάμεις. Νομίζω αυτή η ομιλία του στην Ουάσιγκτον και αυτή του Μόναχου είναι από τις σπουδαιότερες, πιο σημαντικές ομιλίες δυτικού πολιτικού προσώπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και είναι κάποιος που το συζητάει και ξανά μερικές φορές τον παραξηγούν. Αλλά έχει μιλήσει για Clash of Civilizations πολλές φορές ο Ρούμπιο. Μερικοί τον
0: το άφησαν κριτική, αλλά νομίζω ότι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί υποτίθεται ότι εκφράζει και την πολιτική Τραμπ. Και ο Τραμπ αυτό λέει, άσχετα τι κάνει. Αυτό λέει.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι που εγώ νομίζω ο Ρούμπιο το έχει. Είναι λίγο πιο. Πιο βαθύ,
0: πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο βαθύ. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να του κάνω κριτική, γιατί ο Τραμπ αυτό λέει.
1: Του κάνουν κριτική. Αλλά για μερικούς αυτοί το λένε με ένα ρατσιστικό τρόπο και πριν από τον Τραμπ. Αλλά ο Ρούμπιο το βλέπει ότι υπάρχει μια αξία στη Δύση. Πρέπει να ξεχωρίζει η Δύση. Και νομίζω και αυτή είναι λίγο ακατάλληλη η ώρα, γιατί έχουμε και πρόβλημα στην Αμερική με τη δημοκρατία, αλλά είναι μια πίστη και ένα όραμα που έχει για πολλά χρόνια τώρα.
0: Φαίνεται ότι είναι γνώστης πάντως. Από τις ομιλίες που παρακολούθησα πάρα πολύ και ξανά την ομιλία στο Μόναχο και στην Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι είναι γνώστης. Δεν τα λέει για να τα πει, τα πιστεύει. Και είναι σημαντικό, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί πλέον τέτοιοι δυτικοί ηγέτες με εκτόπισμα που να πιστεύουν και να το λένε ανοιχτά αυτό. Στην Ευρώπη δεν το λέει σχεδόν κανείς, ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, αμυντικά κλπ., θα είναι βαριά η ατζέντα. Θα έχει άμυνα, θα έχει ενέργεια, θα έχει κάθετο διάδρομο, θα έχει 3-1 προφανώς, γιατί είναι και από αυτούς οι οποίοι το έχουν στηρίξει. Έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλους στην κυβέρνηση Τραμπ. Είναι αυτός ο οποίος έχει στηρίξει την Κύπρο. Είναι από αυτούς που είχαν υπογράψει την άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, σωστά.
1: Ήταν στο νομοσχέδιο.
0: Στο νομοσχέδιο. Με Μενέντες Ρούμπιο. Σωστά, σωστά. Εκεί στο Ισραήλ. Σωστά, σωστά, σωστά. Άρα ενέργεια, άμυνα.
1: Και σαν υπουργός, κάθε χρόνο, τα 2 χρόνια, έχει δώσει το. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνει την άρση και την ανανεώνει. Το πιο σημαντικό, εγώ πιστεύω, είναι η άμυνα. Γιατί ξέρουμε αυτό το θέμα της άμυνας είναι δίνει τη μεγαλύτερη σημασία ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι το παράπονο του πρόεδρου και όχι μόνο και του πρόεδρου αλλά και προηγούμενους πρόεδρους και υπουργούς είναι ότι οι σύμμαχοι δεν κάνουν αρκετά και βάζουν όλο το βάρος στην Αμερική και δεν μπορούν να το λένε αυτό για την Ελλάδα. Αλλά και τώρα και η ίδια η Αμερική έχει και μια ευκαιρία. Μπορεί να μην το πει στα ανοιχτά, αλλά και εγώ έχω απαιτήσεις από τον υπουργό μου σαν Αμερικανός. Γιατί εγώ αυτά τους κινδύνους που έχει μπροστά της η Δύση και η Αμερική σαν αρχηγός της Δύσης δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Πρέπει να τιμήσουμε εμείς σαν Αμερικανοί όσα έχει προσφέρει και ακόμα προσφέρει η Ελλάδα. Το 3-1 έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο,
0: ναι,
1: ότι είχε... ακόμα μόνο μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, και ήταν ο Μάικ Παμπέο, την πρώτη φορά που τα άρχισε, έχει συμμετέξει σε 3-1.
0: Ήταν να γίνει το επόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική το 3-1. Δεν έγινε, η καθυστέρηση,
1: ναι,
0: είχε αναβληθεί.
1: Ναι. Τώρα, επειδή από τις εκλογές στο Ισραήλ θα καθυστερήσει ξανά, εύχομαι να μην έχουμε πάντα αυτή τη δικαιολογία. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, μετά εκλογές στην Ελλάδα. Αυτό λίγο, ναι, δυστυχώς μπορεί να έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον ίδιο Ρούμπιο, εγώ περιμένω να σας έχω όλους για το 3-1. Και θα ήθελα, δεν ξέρω, τουλάχιστον και μια δήλωση για το καλώδιο.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί και το καλώδιο, να μην ξεχάσουμε, είναι και το καλώδιο στο νομοσχέδιο που έγραψε ο Μάρκο Ρουμπιό. Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι επιλογή πολιτικής, γιατί είναι σε ένα νόμο. Η υποστήριξη του καλώδιου είναι σε νόμο της Αμερικής που έγραψε ο ίδιος ο Ρούμπιο, και εύχομαι να το θυμίσει σε όλους αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έντι. Τα λέμε και μετά την επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Εκλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το διήμερο Ρούμπιο θα σφραγίσει, όπως λέγαμε τώρα και με τον Ετζεμενίδη, μεταξύ άλλων και τα θέματα της άμυνας. Λέγαμε χθες με τον Χρήστο Κτενά για την λίστα με όπλα που ζητάει η πολεμική αεροπορία και ο στρατός από τις ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποδεσμευτεί. Πέραν αυτού πάντως η συνεργασία είναι ευρύτερη, είναι τα F-35. Υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα των φρεγατών που τελικά ναυάγησε, όχι με δική μας περιοδότητα, αλλά των Αμερικανών, οι οποίοι σκάλιζαν το σχέδιο και τελικά δεν προχώρησε. Υπάρχει συζήτηση για τα ναυπηγεία. Γενικά η συνεργασία, η αμυντική με τις ΗΠΑ, είναι πολυσχηδής. Δεν περιορίζεται μόνο στα F-35. Χρήστος Κτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο, και πάλι.
1: Καλησπέρα και από πέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, το εύρος των σχέσεων στα εξοπλιστικά και στην άμυνα είναι ευρύ. Έχουμε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έχουμε τις βάσεις εδώ, είναι τα F-35, η λίστα με τα όπλα που μας έλεγες χθες, αλλά γενικά το πράγμα πηγαίνει και ευρύτερα. Έτσι. Υπάρχει συζήτηση η οποία εξελίσσεται με μία πρόέκταση και στα υποβρύχια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μέσα στον Κορεατόν, έτσι.
1: Ναι, Λάμπρο, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μία ανοίξη στο εξής. Ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα, αλλά και άλλοι υπουργοί των ΗΠΑ που έχουν έρθει. Αυτό που βλέπουμε φέτος το 2026 και θα το δούμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά είναι μια πολιτική αμερικάνικη εξελισσόμενη, η οποία έχει κατοχυρωθεί το 2019, από την πρώτη θητεία Τραμπ και είναι ακόμα παλιότερη. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι το 2019 στο Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίθηκε ένας νόμος με τότε εισηγητή τον Μπομπ Μενέντες, τον δημοκρατικό γερουσιαστή, όπως ξέρουμε βέβαια στη ζωή του ατύχησε, καταδικάστηκε για τις ατασταλίες που έκανε, αλλά τέλος πάντων όσο ήταν εν ενεργεία ήταν φίλος της Ελλάδος και μας είχε εξυπηρετήσει. Είχε εγκριθεί λοιπόν το 2019 ένας νόμος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο οποίος λεγόταν ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Εισηγητής ήταν ο Μενέντες, αλλά από τους δεύτερους εισηγητές ήταν και ο Ρούμπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Βαν Χόλεν, ένας άλλος φιλέλληνας γερουσιαστής, δημοκρατικός, και ο Κρούς και ο Κούνς, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να αναδεικνύονται στα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο νόμος τότε? Έλεγε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ώστε να φτιάξουν ένα άξονα ενέργειας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διευκολύνουν αυτή την προσέγγιση και μάλιστα τότε το 2019 προβλεπόταν σε αυτό το νόμο και υλοποιήθηκε να αρθεί το εμπάργκο όπλων που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο. Έκανε ο νόμος σαφή αναφορά στην Τουρκία και αρνητική αναφορά, ότι τόνιζε πως η Τουρκία στρέφεται μακριά από τις ΗΠΑ αγοράζοντας τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και γι' αυτό και την πετάμε έξω από το πρόγραμμα των F-35, και βεβαίως έλεγε αυτός ο νόμος πως οι ΗΠΑ θα στηρίξουν αυτή την προσέγγιση και οικονομικά και στρατιωτικά, δίνοντας, έλεγε ο νόμος μέσα, προέβλεπε κάποιες χρηματοδοτήσεις, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, όχι με μεγάλα ποσά, αλλά είχαν συμβολική αξία.
0: Συμβολική σημαντική, ήταν κάτι 1.200.000, δεν θυμάμαι, αλλά
1: ναι,
0: ήταν συμβολικά.
1: Και μετά άλλα τρία και άλλα τρία, και τέλος προβλεπόταν κάποια μικρά ποσά, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και βεβαίως έλεγε ότι θα στηρίξουμε και την Κύπρο να αγοράσει αμερικανικά όπλα, εφόσον το θέλει, και την Ελλάδα, αλλά και θα συντηρήσουμε αυτή τη σχέση ώστε να μειώσουμε την πρόσβαση της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα έλεγε την πρόσβαση της Ρωσίας σε λιμάνια, σε υποδομές κτλ. Άρα αυτά είναι καταγεγραμμένα και δημόσια. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία δεν είναι ούτε ξαφνική ούτε απότομη, εξελίσσεται, την εξέλιξη και η επόμενη κυβέρνηση του Biden, των δημοκρατικών δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια διακομματική στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγιση προς μια δομή ενεργειακή και στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εμείς προφανώς συμμετέχουμε, αλλά θα τολμήσω να πω ότι κάπου και ακολουθούμε. Δηλαδή, ναι μεν εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, Αλλά πολλές φορές η αμερικανική έτσι ζέστη να την στηρίξει αυτή έχει δώσει κάποιες προωθήσεις. Mm-hmm. Οπότε ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα και θα γίνουν οι συζητήσεις οι κύριες αύριο, δεν είναι μια, πώς το λένε, μια ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη. Υπάρχει από πίσω ένα στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο υπερβαίνει και τον Ρούμπιο και τον Τραμπ και τον Μπάιντεν παλαιότερα. Θα τολμούσα να πω ότι είναι μια στρατηγική αντίληψη των ΗΠΑ, η οποία θα χαρακτηρίζει το βαθύ αμερικάνικο κράτος, αυτό το οποίο παραμένει σε ισχύ, έχει σοβαρή ισχύ εντός ΗΠΑ και εν πολλής καθορίζει την πολιτική αυτής της υπερδύναμης, ανεξαρτήτως εποχών και προέδρων.
0: Για φαίνεται ότι όλο αυτό το πακέτο είναι ευρύτερο. Έχει αρχίσει, έχει απόλυτο δίκιο, έχει αρχίσει μια σταδιακή μεταφορά και μετατόπιση κέντρου βάρους των Αμερικανών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ήδη από την εποχή, από την εποχή Ομπάμα, σταδιακά, έκτοτε έχει αρχίσει. Αλλά επιταχύνθηκε επί Τραμπ 1, θητείας Τραμπ 1 με τα νομοσχέδια Μενέντες, Ρούμπιο κλπ. Συνεχίστηκε επί Biden και τώρα συνεχίζεται με τον Ρούμπιο, παρότι ο περίγυρος Τραμπ παίζει Τουρκία για άλλους λόγους επιχειρηματικούς κλπ. Αλλά αυτό που λες ότι το βαθύ κράτος συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική σε πολλά επίπεδα. Δεν μόνο το αμυντικό, είναι το ενεργειακό, είναι τεχνολογικό. Να έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο ότι έχουν υπογραφεί και συμφωνίες στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για μεταφορά τεχνολογίας, για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, βλέπουμε μια συνολική μεταφορά αμερικανικής παρουσίας εδώ, συνολικής, οικονομική, επενδυτική, τεχνολογική, αμυντική, βάσης κλπ.
1: Ναι, την οποία στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές την ερμηνεύουμε με μια πολύ στενή αντίληψη, η οποία λέει το εξής. Γιατί οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση για τα δικά τους συμφέροντα προφανώς, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι τα πάντα ψυχρά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί λοιπόν οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση στην Ελλάδα δεν παρατάνε και την Τουρκία. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Απλώς οι ΗΠΑ δείχνουν ότι μπορούν να ασκήσουν μια πολιτική παράλληλη, άλλες αντιλήψεις για την Ελλάδα, άλλες αντιλήψεις για την Τουρκία.
0: Άλλο ρόλο για την άλλη.
1: Όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ μας, αλλά ουσιαστικά μας το λένε και το λένε ανοιχτά και ευθέως. Δεν κρύβεται τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και δύο σημαντικές χώρες για λόγους και γεωγραφίας, τους γνωστούς λόγους της γεωγραφίας, αλλά και για λόγους εξελίξεων τεράστιων που γίνονται σε μια ρευστή διεθνή κοινότητα. Και θέλουμε με κάθε έναν από εσάς να συντηρήσουμε μια φιλοσοφία συνεργασίας, η οποία να συμφέρει όλους μαζί. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την όποια συνεργασία, ξαναλέω, είναι κοινική και ψυχρή.
0: Έλα.
1: Να την ερμηνεύουμε εμείς ψυχοπαραπονιάρικα, ότι γιατί, ξέρω εγώ, λένε τα καλά λογάκια στον Ερντογάν, γιατί τον χαϊδεύουνε. Τον χαϊδεύουνε γιατί και αυτόν τον έχουν ανάγκη και θα του αναθέσουν κάποιο ρόλο ή τέλος πάντων έτσι θα προσπαθήσουν. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, υπάρχει παγκόσμια ρευστότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το θεωρούμε ότι θα ισχύει για πάντα, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί η Ελλάδα να αποκομίσει σε αυτή την τραμπάλα που υπάρχει διεθνώς και προς το παρόν εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό πρέπει να, γι' αυτό ήθελα να τα πω όλα αυτά, να το τονίσω, αρκετά χρόνια αυτή η τραμπάλα δείχνει να μας ευνοεί. Χωρίς βεβαίως αυτό να αποτρέπει την Ελλάδα, και δεν πρέπει να την αποτρέψει, να συγκροτεί η ίδια τις άλλες επικοινωνίες και επαφές και συμμαχίες της, όπως έχει κάνει παραδείγματος χάρη με τη Γαλλία, που ήταν μια παράλληλη δική μας δράση και πολύ σωστή, για να φτιάξουμε κάτι άλλο που επίσης να μας στηρίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάλι και εκεί με τον κινησμό της διεθνούς πολιτικής. Ας πούμε, δεν σταμάτησε αυτή η σχέση η ελληνογαλλική, την Τουρκία, της Γαλλίας, συγγνώμη, να πάει πριν από λίγες μέρες και να συνάψει ένα οδικό χάρτη
0: αμυντικής συνεργασίας,
1: με την Τουρκία. Αλλά γιατί το έκανε αυτό, γιατί δεν υπάρχει στη λογική των διεθνών σχέσεων
0: και αποκλειστικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή, να το πούμε και να το χαρτολογήσουμε λιγάκι, δεν είναι μονογαμικές οι σχέσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Στην διεθνή πολιτική.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι διαμερισματοποιημένες. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Τα λέμε πρώτα θέση και αύριο να δούμε τι θα αφήσει
1: το ζωή.
0: Χρήστο, εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 λαμπρός Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο Μενέλα. Ο Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα, κύριε Σοκράτε.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Έντι τον Ζεμενίδη και επισήμανε μεταξύ άλλων την ομιλία που θα κάνει ο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Επειδή έχει αναφερθεί επανειλημμένος και με βάθος, κατά τη γνώμη μας, στο θέμα του δυτικού πολιτισμού και της ανάγκης να ανασυσταθεί και να ανασυγκροτηθεί, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Και αυτό.
1: Η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ είναι κάτι το οποίο έχει πολλούς συμβολισμούς σε σχέση και με τη θέση των Αμερικανών για την κατάσταση στον κόσμο, το δυτικό πολιτισμό. Και έχει αναφορές ανάμεσα στους εθνάρχες και το πρώτο σύνταγμα των Αμερικανών και στην Αθήνα, την Ακρόπολη γενικά, όχι μόνο την Αθήνα και τη Σπάρτη πλέον τα έχουν βάλει οι Αμερικανοί. Ναι. Αναφέρεται και ο πρόεδρος, ο Τραμπ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια δυνατότητα που τελικά έχει ο Ρούμπιο, το επέτρεψε και η ασφάλεια, η οποία είναι πολύ σκληρή, η υπηρεσία ασφαλείας ψηλών προσώπων τους ως προς την ΠΝΙΚΑ, διότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Το θυμόμαστε και από την εποχή Ομπάμα και τα λοιπά.
0: Που είχε κάνει ομιλία και ο Ομπάμα.
1: Επέμενε πολύ ο Ρούμπιο στη δική του κιόλας ασφάλεια και στις δικές του υπηρεσίες και με δεδομένο ότι έχουμε βέβαια και καλό καιρό για να μπορέσει να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία έχει συμβολισμούς για την Αμερική, για την Ελλάδα, για το δυτικό πολιτισμό και για τον ίδιο σαν διάδοχο του Τραμπ. Αυτό είναι το σχήμα.
0: Και συμβαντίζει με το δικό του πλαίσιο, γιατί είναι από τους πολύ έντονους υποστηρικτές της ανασυγκρότησης του δυτικού πολιτισμού και επικριτές της woke agenda κλπ. Ανοιχτά και χριστιανός.
1: Και με άποψη πάνω μπορούμε να προδικάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το αρχικό των εθναρχών, σαν νέος κόσμος, σαν εξέλιξη της Δύσης, με την ηγεσία η οποία μπορεί να έχει και να είναι νομοποιημένες, είπε, και σε βάθος πολιτισμού και απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό στον πολιτισμό και στο βάθος πολιτισμού της Κίνας. Αυτό συνδέεται άμεσα με την Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και οι τρία στην ένα που διευρύνει τα πράγματα ή το πώς θα παρουσιάσει την κατάσταση της πραγματικότητας και πώς είναι η έννοια της Δύσης στην προοπτική από εδώ και πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα θα μείνει σε αυτή η ΠΝΙΚΑ. Συμβολίζει όχι μόνο τη δημοκρατία, συμβολίζει και τη σχέση της Δύσης και την εξέλιξη της Δύσης στους αιώνες με τον νέο κόσμο που είναι η ίδρυση του Αμερικανικού Αμερικανικής Ομοσπονδίας.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την σκληρή πολιτική, άμυνα στο τραπέζι, ενέργεια και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Θα είναι συζητήσεις πολυεπίπεδες σε βάθος, να βάλουμε ότι έχει και αξιωματούχους της εσωτερικής ασφαλείας, άρα σε γενικές γραμμές από το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας, δηλαδή την ειδικότητα αυτή, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και θέμα ασφάλειας συνόρων, υβριδικές απειλές, κυβερνοασφάλεια που έχουν και ορισμένα ελλείμματα και θα πρέπει να το συζητήσουμε τους Αμερικανούς, να είμαστε πιο καλυμμένοι και σαν Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει και αυτούς. Άμυνα έχει εξηγηθεί, είναι τα F-35, υπάρχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα από των επιτελείων των δικών μας ως προς τα όπλα των 35 και ως προς τα όπλα των F-16 Viper. Θα υπάρξουν γεωπολιτική ορατότητα και θα δοθεί, όπως είπε και ο ίδιος ο Ρούμπιο ξεκινώντας από την Αμερική σε σχέση με το κομμάτι της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ότι θα δοθεί ευκαιρία να τα πούν και από κοντά. Είναι διαφορετικό. Επικοινωνίες σε πολλά επίπεδα υπάρχουν συνεχείς. Δεν περιμένουμε δηλαδή αυτή τις επαφές, αλλά οι επαφές εκ του σύνεκης, πέραν από τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος είναι οργανωμένος και μάλιστα αυτός έπρεπε να έχει εξελιχθεί από τα τέλη του 25, αλλά λόγω των πολέμων και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή έχουν μείνει πίσω. Αλλά εκεί υπάρχει πολλή δουλειά, πολλοί τομείς, θα τεθούν τα θέματα, δεν αναμένονται. Τώρα μιλάμε για συζητήσεις, μην το συγκρίνουμε με άλλες εποχές. Τώρα η συμμαχία με τη ΣΥΠΑ είναι στενή, είναι δοκιμασμένη και από την πλευρά τη δική μας και στο πεδίο, σε δύσκολες συνθήκες, με πολέμους, με κρίσεις, με κλείσιμο στενών κλπ. Να θυμόμαστε πάντα ότι για τους Αμερικανούς η Ελλάδα είναι ένα στενό σύμμαχο με συνέπεια και συγκρότηση, είναι μέρο τη 3-1. Είναι, έχει ειδική σχέση με την Αίγυπτο ταυτόχρονα, η οποία φάνηκε και τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έσπευσε ο Γεραπετρίτης, που έγινε τριμερής υπουργών εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, την επόμενη μέρα που είχε βρεθεί στο Κάιρο και είχε δει το Σίσι και ο διευθυντής της ΣΥΑ, ο οποίος έχει αναλάβει, η CIA έχει αναλάβει και στα δύο μέτωπα, τόσο στο ανατολικό όσο και στο βόρειο, κάποια έναν ειδικό ρόλο σε επίπεδο διευθυντή κάποιων πιο άτυπων συζητήσεων αλλά ουσιοδών, διότι πολλές φορές οι άτυπες συζητήσεις οργανώνουν τις εξελίξεις και τις επίσημες συζητήσεις. Αυτό λοιπόν το είδαμε και στην Αίγυπτο. Ξέρουμε τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα τώρα και σε όλο τον άξονα, που ο στόχος είναι να ξαναυπάρξουν συνθήκες για συμφωνίες του Αβραάμ, να προωθηθεί ο ΙΠΕΚ. Έχουμε ήδη είναι προεξοφλημένη με σε αυτήν η θέση της Αμερικής, τόσο με την τοποθέτηση Ρούμπιο εκ μέρους και του Προέδρου των ΗΠΑ. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών
0: και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Ναι. Αρχικά ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη φάση, μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Προσωρινός.
1: Όχι ακριβώς προσωρινός, ήταν στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 εβδομάδες έχει πλέον επισημοποιηθεί ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, πλήρως αρμοδιότητος για την administration, την αμερικανική.
0: Έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς στην διοίκηση την αμερικανική, στην κυβέρνηση, ο οποίος έχει καλή σχέση και με το Ισραήλ. Άλλοι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Βάντς είναι τελείως απέναντι. Ο οποίος έχει καλή σχέση και με το Ισραήλ. Άλλοι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Βάντς είναι τελείως απέναντι.

0: μεγάλη αντίληψη των θεμάτων της περιοχής μας και γενικά των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών πριν από την Προεδρία Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια, που μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν ψηφίσει και είχαν προωθήσει, είχαν δουλέψει, είχαν
1: γράψει. Τα νομοσχέδια, ναι, το Ισμέντ Άκτα.
0: Είχαν προωθήσει και ψηφίσει και ο Ισμέντ Άκτα.
1: Και την αμυντική συνεργασία.
0: Αμυντική συνεργασία επίσης. Και να έχουμε και στο μυαλό μας, ακριβώς επειδή είμαστε μια πολύ άλλη περίοδο που και η Ελλάδα έχει λειτουργήσει πολύ διαφορετικά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 7 με μεγάλη ένταση, και έχει αναδομηθεί, έχει αναβαθμιστεί η σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν λένε καλά λόγια, ξέρω εγώ, για να σε κολακεύσουν.
1: Έδειξε και πράγματα, έδειξε. Εδώ υπάρχει πάντως μια αντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων της χώρας, οι οποίες έδειξε μεταξύ άλλων στην κρίση στην Κύπρο με το μη παντρωμένο που έστειλε καρία η χώρα και φρεγάτες και F-16 κλπ. Με τους Patriot της Σαουδική Αραβία, οι οποίοι είναι μοναδικοί στην περιοχή που κάνουν δουλειά ενώ να χαιτίζουν κλπ.
0: Με τις ασπίδες. Που έχει και τώρα παραμένουμε.
1: Και παραμένουμε και πάλι καταρρύπτει η φρεγάτα. Αλλά υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ δυνατόταν το Υπουργείο Εξωτερικών εκπέμπει άλλου είδους μηνύματα, πιο φοβικά, πιο κλειστά, πιο...
0: Να λάβουμε υπόψη μας τη γενική στρατηγική. Η γενική στρατηγική σε αυτές τις συνθήκες, αν δούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, θα δούμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι από εκείνες τις χώρες τις ευρωπαϊκές, οι οποίες είχαν και συνέπεια και συγκρότηση και στήριξαν με πολύ σοβαρά τη σχέση τους με την Αμερική, αυτές τις στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα καταρχήν και που βαθμιδών αναπτύξε και η Κύπρος τη δική της,
1: ναι.
0: Στην ίδια διάσταση, αλλά τη δική της. Είχαμε την άρση του επάρκου όπλων, έχουμε τώρα και οπλικά σχήματα που πάνε στην Κύπρο και από τους Αμερικανούς πέραν του Ισραήλ. Δηλαδή στην ημέρα της ανεξαρτησίας στην Κύπρο δεν ήταν μόνο το άγγιγμα από την πλευρά των Αμερικανικών Ενωμένων από το δυνάμεων, ήταν και το τορπιλικό του στο Ρούσβελ. Δεν είναι όλα αυτά παρεμπιπτόντως. Πέραν αυτών, επειδή πολλά συζητούνται, οι Αμερικανοί, ο Ρούμπιο δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εντάξει, βεβαίως θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία, θα τεθούν τα ζητήματα του καλοπίου, θα θέλουν οι δικοί μας να είναι όταν φεύγει την Πέμπτη το πρωί ο Ρούμπιο για την Πορτογαλία. Να έχουν μια διασφάλιση ότι ό,τι και αν συμβεί θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή, αν και σε πολλά επίπεδα και με το State Department υπάρχει ανοιχτή γραμμή και τώρα ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εμπεδώσουν ορισμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως να μείνουμε στο ότι είναι ένα ταξίδι αμερικανικό το οποίο έχει διαφορετική διαδρομή από τη συνήθεια.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν πάει στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ευρώπη και κάνει ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε μια περιοδία από την Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι η κρίσιμη χώρα στον αρκτικό κύκλο που διαφέρει τους Αμερικανούς να αναπτύξουν σχέσεις. Έρχονται στην Ελλάδα, όπου ο ίδιος ο Ρούμπιο πριν έρθει έχει δηλώσει να πάμε να δούμε και από κοντά είναι ο πιο στενός σύμμαχος στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη.
1: Και πάει η Πορτογαλία και δεν πάει η Ισπανία βέβαια.
0: Και πάει μετά στην Πορτογαλία. Έρχεται λοιπόν να εμπεδώσει με το στρατηγικό διάλογο τη στρατηγική σχέση και να συζητηθούν και άλλα τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Ανατολική Μεσόγειο και διαδρομή προς την Ανατολή βάσει τη 3-1 κόλπος Ινδία και με την Αίγυπτο η Αφρική και το κομμάτι. Λίβανος, Λιβύη, υπάρχουν θέματα έτσι, σταθεροποίησης. Και πάει στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα εκεί υπάρχουν συστηματικές τεχνολογίες, βάζει και τα τεχνολογία εκεί στην ατζέντα, γιατί η Πορτογαλία είναι και ενδιαφέρουσα χώρα, είμαστε Δυτική Μεσόγειο, ώρα όριο στον Ατλαντικό, με μια Ισπανία στην Ιβηρική, οι οποίοι έχουν απειρθεί.
1: Βασικά τρεις θάλασσες, τρία στρατηγικά σημεία.
0: Ισλανδία δεν έχει δουλειά σε αυτή τη διαδρομή. Σε μια περιοδία στη Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, θα πάει και στην Τουρκία.
1: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μέρη. Ευχαριστούμε που μιλάω. Αυτό που λέει Ισλανδία, Αρκτικός κύκλος, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ στην ουσία και Ατλαντικός και Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολίτης εντόπισε επικίνδυνη ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών στην Καλλιθέα και εντοπίσε την αστυνομία. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο φιαλίδια που περιέχουν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ. Προληπτική εκένωση κατοίκων από δύο πολυκατοικίες επί της οδού Λασκαρίδου 174 και Ιατρίδου 91 στην Καλλιθέα για τη βοήθεια της έρευνας και την προστασία των κατοίκων. Η ουσία χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο σημείο σπέβδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ΤΕΜ, ενώ έχει μεταβεί και ο στρατός. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρήματα σωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διαθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διπλανών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπι έχουν προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Την ανάγκη νέων μέτρων είναι να συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε τους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Χαράλαμπος Λυκούδης, που παρέστη νωρίτερα στο άνοιγμά του από τις αρχές, δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ήταν μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά έγινε διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε και αγνοείται το πλήρωμά του, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το γραφείο της πρόεδρου της χώρας Ιλιάνα Ιωτοβά. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA, ανοιχτό το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης Τσους Μπουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Ωστόσο, είναι άγνωστο πώς και πότε θα γίνει αυτό. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,75% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις ως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν πάντα στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Ρούμπιο να δούμε το αποτύπωμα. Τα έχουμε πει. Θα δούμε και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου. Να δούμε τις επιμέρους παραγράφους όπως είχαμε κάνει στις εκπομπές και στους προηγούμενους γύρους όπου αναλύσαμε τα κείμενα. Να δούμε τι θα έχει προσθεθεί και τι θα έχει προσαρμοστεί. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυτοστρατεία από το Strategy International. Καλησπέρα, Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και στους ακροάτες μας.
0: Την αξιολόγησή σας για την επικείμενη επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια οπωσδήποτε πολύ σημαντική επίσκεψη, αυτό δεν χωρά αμφιβολία, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία και με πολύ βαριά ατζέντα, είναι ξεκάθαρο. Το timing είναι αυτό που δίνει κατά την άποψή μου τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίσκεψη, ακόμα και από τον ίδιο το θεσμικό χαρακτήρα του στρατηγικού διαλόγου. Έτσι είναι ο έκτος γύρος, έπρεπε να έχει γίνει πέρσι το Δεκέμβρη, για τα γνωστά γεγονότα αναβλήθηκε. Και ο Ρούμπιο δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε στρατηγικούς διαλόγους. Έχουν με 25 χώρες οι ΗΠΑ. Σπάνια πηγαίνει ο ίδιος. Συνήθως πηγαίνει κάποιος υφυπουργός, γενικός γραμματέας.
0: Ναι, μας έλεγε νωρίτερα ο Έντιος Δημητρίδης ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει. Και αυτό κάτι λέει.
1: Ναι, την Ινδία θυμόμουν και εγώ, δεν θυμόμουν για άλλη. Λοιπόν, έρχεται σε μια περίοδο, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όπου έχουμε ταυτόχρονα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περάσαμε από τα ήρεμα νερά, στα ταραγμένα και με πιθανόν επικείμενα τρικυμιώδη τον Οκτώβριο και λόγω του GSI αλλά και λόγω του κειμένου που θα δούμε για την γαλάζια πατρίδα από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, την πολύ μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, κάτι μεταξύ πολέμου και μη πολέμου, όπου το οτιδήποτε μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, είδαμε τι έγινε με την πτήση της Fly Dubai, τι παραλίγο να γίνει, τη συνεχιζόμενη για πέμπτο χρόνο αντιπαράθεση Δύσης με τη Ρωσία. Βέβαια, στο Δύση βάζω Ευρώπη περισσότερο και λιγότερο Αμερική. Και φυσικά την προσπάθεια των ΗΠΑ για να επανακαθορίσουν την ενεργειακή και την αμυντική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη γενικότερα. Η επίσκεψη, βέβαια, του Ρούμπιο έχει προκαλέσει στην Άγκυρα δυσαρέσκεια, η οποία εκφράστηκε με τις παραβιάσεις και παραβάσεις που είχαμε και σήμερα από μαχητικά και από drones. Είναι λογικό. Περισσότερο, βέβαια, η έκφραση της δυσαρέσκειας βγαίνει από τα media, όχι από κάποιον επίσημο. Και πολλοί λένε ότι εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος ήρθε στην Τουρκία, παραβλέποντας το γεγονός ότι είχε πάει για τον σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και στα πλαίσια αυτά είδε και διμερώς τον Ερντογάν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Θα πρέπει να δούμε βέβαια για το Ρούμπιο, πέραν του ότι είναι γνωστή η θέση του ενώ από πλευρά βαρύτητα, λίγο το background, αν επιτρέπετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προκειμένου να δούμε την οπτική του περισσότερο. Είναι ένας γιος μεταναστών, όπως ξέρετε, Κουβανών, φύγανε βέβαια πριν την επανάσταση του Κάστρο εκεί. Δεν είναι τους τάσεις MAGA, Make American Great Again, που είναι ο J.D. Vance και ο Χέξερ για παράδειγμα. Είναι κατά της Κούβας, καθεστώτος του κομμουνιστικού εκεί, κατά του Ιράν, κατά της Κίνας και φυσικά πολύ κοντά στο IPAC, έτσι, στο Ισραήλ. Είναι ίσως ο πιο καλός φίλος του Ισραήλ στις ΗΠΑ.
0: Και κατά της woke agenda, σκληρά.
1: Και κατά του woke agenda, εκεί είναι όλοι. Εκεί είναι όλοι. Εκεί έχουν σύμπνοια όλο το administration. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι έχει φιλοδοξίες που ξεπερνάνε κατά πολύ την πολύ υψηλή σημερινή του θέση. Θυμίζω ότι το 2016 ήταν αντίπαλος του Τραμπ για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Και αποσύρθηκε, τότε χρησιμοποιούσε ο Τραμπ. Θυμίζω εκφράσεις όπως ο Λίτλ Μάρκο, ο άπειρος, ο καινούριος, ο μικρός κλπ. Και απεσύρθη από την κούρσα στην ίδια του την πολιτεία, στη Φλόριντα, όταν εκεί κέρδισε ο Τραμπ, απεσύρθη από την κούρσα μάλλον του χρήσματος. Άρα λοιπόν σε 10 χρόνια μετατράπηκε από έναν αντίπαλο σε ένα πολύ στενό συνεργάτη παρολίγων τη θέση του J.D. Vance, δηλαδή τον σκεφτόταν, τον εξέταζε ως τον αντιπρόεδρό του και με πολύ μεγάλη φιλοδοξία την επόμενη μέρα των Ρεπουμπλικάνων. Επίσης είναι γνωστό ότι μαζί με το Μενέντες κάναν το East Med Act, το οποίο στην ουσία στήριξε το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και οδήγησε και στο εμπάργκο των πολυσόπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνέλεξε την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου με τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από το East Med Act και το 2021, βέβαια, το επόμενο Act που έχει. Συνεπώς, καταλήγοντας, έχει επενδύσει ο ίδιος πολιτικά στην περιοχή προσωπικά. Έχει πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος. Δεν είναι κάποιος άσχετος. Ναι. Και για την Ελλάδα, για το Ρούμπιο, Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι απομονωμένα. Είναι αυτό που είπαμε, ένα τμήμα ευρύτερης γεωπολιτικής γεωμετρίας προεξάρχοντος του Ισραήλ. Και αυτό ακριβώς επιτείνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας, διότι θεωρεί την Ελλάδα μπροστινό πλέον του Ισραήλ με αυτή του είδους τις επισκέψεις. Αυτή είναι η πρώτη ναι. Προσέγγιση μου στην
0: Αθήνα. Είναι σημαντικό ότι επειδή είναι μέρος, έχει σε μεγάλο βαθμό αρχιτεκτονήσει ο ίδιος την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, mm-hmm. τη γνωρίζει. Δεν είναι ένας υπουργός ο οποίος έρχεται και έχει ενημερωθεί από υπηρεσιακά σημειώματα ότι θα βρει εδώ. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει διαμορφώσει την πολιτική. Είναι σημαντικό να έχει δει άποψη, δει απειρα. Ξέρει, έχει νομοθετήσει, έχει διαμορφώσει, συνδιαμορφώσει την πολιτική. Άρα καταλαβαίνει πράγματα που ενδεχομένως κάποιος άλλος να τα γνωρίζει μόνο από σημειώματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε, Ναύαρχε, περιμένουμε την ολοκλήρωση. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Εφτάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε.
8: Το έχω.
9: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
10: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο σχετίζεται ευθέως με την επίσκεψη Ρούμπιο. Έχουμε πει ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου συζητούνται πάρα πολλά πράγματα. Η άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, παιδεία, συνεργασία σε τομείς ήπιας πολιτικής όπως θρησκευτικός διάλογος κλπ. Είναι ένα πακέτο. Η τεχνολογία είναι κομβική για προφανείς λόγους, γιατί η Αμερική είναι αυτή που είναι. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που είναι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά. Δημήτρης Παοσωτηρίου, Γενικός Διευθυντής της Digicom Systems ΑΕ, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, του γνωστού Ινστιτούτου Logistics και Management Ελλάδος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την είδηση, να το πούμε. Υπάρχει συνέδριο το οποίο είναι μεθαύριο, 8 του μηνός. Σωστά.
1: Βεβαίως, την Πέμπτη έχουμε ένα συνέδριο στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Καλυθέα που αφορά τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Την οριμότητα, την αποδοχή και την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα συνέδριο το οποίο ξεπερνάμε την φάση να δούμε τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και ερχόμαστε στην εποχή το πώς την τεχνητή νοημοσύνη θα την διοικήσουμε και πώς θα τη μετρήσουμε, θα τη μετατρέψουμε σε αξία για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το αντικείμενο του συνεδρίου.
0: Λοιπόν, είναι στο Χαροκόπιο την Πέμπτη, είσοδος ελεύθερη.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορεί κάποιος να μπει στο site της, του ILME, www.ilme.gr, να κάνει την εγγραφή του. Και το συνέδριο ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί. Εδώ να πούμε ότι αγγίζουμε προβλήματα της αγοράς. Να πούμε ότι πάρα πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι δοκιμάζουν εργαλεία. Άλλοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, άλλοι όμως δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι τεχνολογικό, είναι διοικητικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στη μεγαλύτερη εταιρεία, είτε αυτό είναι στον αμυντικό χώρο, είτε στον οικονομικό χώρο, είτε στα τρόφιμα, είτε στη βιομηχανία. Ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε, αν έχουμε τα σωστά δεδομένα, αν έχουμε καθαρές διαδικασίες, καλή οργάνωση δηλαδή από πίσω, και να καταλήξουμε να γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει, ποιος ελέγχει, ποιος τελικά λογοδοτεί για το αποτέλεσμα που μας φέρνει. Και εμείς εδώ πέρα να ενημερώσω τους ακροατές μας μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή των παραπολιτικών εμείς οι Έλληνες, ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως θα τα συνδέσουμε με αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε τρέξει, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, την πρώτη πανελλήνια έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πώς τη χρησιμοποιούμε, για πες.
1: Ναι. Ακριβώς. Και ρωτάμε μέσα από αυτή την έρευνα όσοι επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν, εξετάζουμε την οριμότητα της εφαρμογής, την οργανωτική ετοιμότητα να δεχτεί λύσεις. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανθρώπινη προσαρμογή, τους ρόλους των στελεχών, την εκπαίδευση, τη λήψη αποφάσεων, τη σχέση ανθρώπου-μηχανής και τελικά να καταλήξουμε ότι εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο αποθήκες, φορτηγά. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που κρατά την οικονομία της χώρας σε κίνηση. Αυτό εφαρμόζεται ακόμα και στις τέχνες. Πάρα πολύ ωραία θέματα θα αναπτύξουμε. Ναι, σε
0: γιατί αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στην αρχή και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις γενικά ψάχνουν πώς θα την αξιοποιήσουν και σε τι τους χρησιμεύει και πώς θα τους αυξήσει την απόδοση, τα κέρδη, την οργάνωση, έτσι, τον χρόνο, θα τους βελτιστοποιήσει τον χρόνο κλπ. Αυτό μπορεί να κάνει και τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης μιας επιχείρησης και η κλεισίματος, η λουκέτου, έτσι.
1: Βέβαια. Και γιατί στο μέλλον δεν φτάνει μόνο να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράμε εμείς, πρέπει να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράει και ο ανταγωνισμός. Και σε επίπεδο κρατών πόσο γρήγορα προχωράνε και οι άλλες χώρες σε σχέση με εμάς. Να μου επιτρέψεις εδώ να πω δύο κουβέντες για την έρευνα. Η έρευνα δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα καθρέφτη που βρίσκεται η ελληνική αγορά. Δείχνει αν υπάρχει στρατηγική ή αποσπασματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές ή μόνον προθέσεις, μελλοντικές δηλαδή. Βάζω ένα θέμα και προσπαθώ να το λύσω στο μέλλον. Εάν υπάρχει τεχνολογική οριμότητα και ετοιμότητα ή απλά μόνο ενδιαφέρον. Εάν οι άνθρωποι μέσα στους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί, είναι έτοιμοι. Εάν έχουν εκπαιδευτεί, ποιους φόβους έχουν. Μέσα στις επιχειρήσεις αλλάζουν ρόλοι. Αλλάζει η εσωτερική λειτουργία με την αποδοχή και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι δεν μετράμε μόνο την τεχνολογία, αλλά δείχνουμε μέσα από την έρευνα τη διοικητική ικανότητα να μετατρέψει κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα την τεχνητή νοημοσύνη σε αποτέλεσμα.
0: Πολύ βασικό αυτό, μετρήσιμο. Δηλαδή κάτι μετρήσιμο. Ακριβώς. Τώρα, επειδή με την επίσκεψη Ρούμπιο θα συζητηθούν και αυτά στους διάφορους τομείς, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν τις κορυφαίες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα και ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να έρθουν εδώ, να ανοίξουν παραδείγματα εδώ, αυτό ανοίγει ευκαιρίες, έτσι.
1: Ανοίγει ευκαιρίες και να πούμε εδώ πέρα και να το συνδέσουμε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό keynote speaker. Έχουμε τον Γιώργο τον Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το επόμενο επίπεδο ηγεσίας των στελεχών των επιχειρήσεων. Είναι για μια ομιλία η οποία προσεγγίζει ακουμπά τα στελέχη τα οποία είναι πρώτα στην ευθύνη, πρώτα στο τηλέφωνο, πρώτα στη μάχη της καθημερινότητας, πρώτα στην εκτέλεση των όποιων συμβάντων υπάρχουν μέσα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και εδώ να πω ότι στην επίσημη ατζέντα του συνεδρίου ο Γιώργος ο Βλάχος παρουσιάζεται σαν μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Nasdaq, που αξιολογεί μέλη διοικητικών συμβουλίων στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης επιχειρήσεις.
0: Σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Είναι top of the top. Και γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα μονοπάτια της εξέλιξης των στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και παράλληλα, ο Γιώργος Βλάχος είναι Governance Advisory Council του Corporate Governance Institute στην Ιρλανδία. Και δεν αρκεί πλέον, ας πούμε, να κρατάς μια επιχείρηση όρθια. Πρέπει, το μήνυμα που θέλω να πω, ας πούμε, στους ακροατές και να τους προσκαλέσω να συμμετέχουν στο συνέδριο, να έρθουν να το παρακολουθήσουν δωρεάν, είναι πώς θα συμμετέχεις στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του οργανισμού ή της επιχείρησης.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τρία πάνελ θα το οργανώσουμε το συνέδριο.
0: Ναι, για πες.
1: Το πρώτο πάνελ είναι τα έξυπνα συστήματα και οι πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το δεύτερο, στο οποίο έχω την τιμή να συντονίζω με επιφανή στελέχη της αγοράς, θα κάνω την παρουσίαση της πρώτης έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη και θα προκαλέσω τα στελέχη του πάνελ να την σχολιάσουν. Και το τρίτο πάνελ θα είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους, στις δεξιότητες και στην εργασία. Άρα λοιπόν, αγκαλιάζουμε αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Να πω κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι της δεκαετίας του 50 η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά στις μέρες μας έχει πάρει μια ευρεία διάδοση και αυτό είναι που κάνει όλη την αγορά και τον κόσμο να μιλά για την εφαρμογή της τεχνικής.
0: Έλεγε, πλέον έχει φτάσει στο κάθε σπίτι. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, τα λέμε και μιλάμε και μετά την εκδήλωση, μετά το συνέδριο, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Λάβρο. Την καλησπέρα μου στο ακροατές.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη Σωτηρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτοστατούν σε αυτό, έχουν τις κορυφαίες εταιρείες η συζήτηση που θα γίνει και για αυτόν τον λόγο, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπερ, έχει σημασία. Το να αρχίσουν να εγκαθίστανται εδώ οι κορυφαίες εταιρείες σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, με τη δημιουργία data centers, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ. Είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Ασφαλείας της χώρας, επιχειρηματικότητας, αυτό που ο Δημήτρης ο Παπασωτηρίου μπορεί να κάνει τη διαφορά στη λειτουργία και στην επιβίωση ημί εταιριών, στην καθημερινότητα του καθενός. Γενικά έχει σημασία. Δεν είναι κάτι παρεπιπτόντος, είναι κομβικό. Σε αυτόν τον καμβά θα εξελιχθούν όλα. Η άμυνα, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία.

0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προσεκαλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, όσο θα εξελίσσεται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν περνούν απαρατήρητες άλλες κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη σκακέρα. Αναφέρομαι στην Τουρκία, η οποία προφανώς και έχει εκνευριστεί από αυτό και προσπαθεί να στείλει τα δικά της μηνύματα. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο προφανώς και προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, γιατί είχε συνηθίσει γενικά, όλοι είχαμε συνηθίσει έτσι, οι επισκέψεις αυτές να γίνονται και στη μία πλευρά και στην άλλη, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα έρχεται μόνο εδώ ο ίδιος, ο οποίος δεν βγαίνει συχνά από την Αμερική για τέτοιου είδους επισκέψεις. Και η Τουρκία προσπαθεί να στείλει μηνύματα και να εκφράσει την δυσαρέσκειά της και να δηλώσει και παρούσα.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την στρατηγική κουλτούρα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένας καθολικός και σκληρός πατριώτης της Κούβας και μάλιστα πάρα πολύ έτσι, μεγάλος υποστηρικτής της απελευθέρωσης του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη δικιά μας περιοχή, όπου και εδώ έχουμε ένα νησί το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, αν δεν έχει βρεθεί ήδη. Κρατάω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συνδέω με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν, κατά την άποψή μου, την εξής στρατηγική. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την εποχή όπου οι ΗΠΑ παρεμβαίνανε δυναμικά και με υψηλή παρουσία, αφήνω εκτός τον πόλεμο στο Ιράν, και έχουμε περάσει σε μια εποχή όπου πλέον θα έχουμε διάχυση τεχνογνωσίας. Πλέον η διαφοροποίηση θα γίνεται μεταξύ του εάν μια χώρα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υψηλή αμερικανική τεχνολογία, τεχνογνωσία και πληροφορίες, και από το εάν η αντίπαλη χώρα έχει πρόσβαση σε χαμηλότερης τεχνολογίας και χαμηλότερης υποστήριξης δυνατότητες. Αυτό γιατί το λέω, γιατί το συνδέω με τα δύο συστήματα τα οποία έχουμε περιγράψει και άλλες φορές, τα οποία αναδεικνύονται και τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια άτυπη σύγκρουση. Αναφέρομαι στο σύστημα Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου και με προέκταση τα Εμιράτα και από το σύστημα του Συμφώνου της Μέκας, το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι ενεργοποιήθηκε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα αφενός και αφετέρου με το που ανακοινώσαν οι Αμερικανοί ότι μετακυλούν νέες δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό γιατί γίνεται, διότι πολύ απλά η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι το σύμφωνο της Μέκας περιλαμβάνει δύο επαμφωτερίζοντα μέλη, Τουρκία-Πακιστάν και ένα αμφιταλαντευόμενο, τη Σαουδική Αραβία, προσπαθεί να το πουλήσει ως το σύστημα το οποίο θα αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στην περιοχή. Επομένως, αυτό το σύστημα να μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω από τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα, φυσικά, είναι και το δικό μας το σύστημα, το οποίο φαίνεται και αυτό να βρίσκεται σε αναταράξεις, καθώς ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τα νέα υποβρύχια. Mm. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την ναυτική βάση που στείλουν οι Ισραηλινοί στη Σομαλιλάνδη. Θεωρώ λοιπόν ότι η άφεξη του Ρούμπιο εδώ έχει σαν σκοπό να μας ξεκαθαρίσει τι προτίθενται να δώσουν οι ΗΠΑ, τι περιμένουν από εμάς στο μέλλον και κατά κύριο λόγο να διαπιστώσουν αν είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε πλέον από εδώ και πέρα το ρόλο που μας αναλογεί.
0: Με ανησυχεί η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτό, κυρίως το ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί να δώσει σήμα ότι αυτή μπορεί να αναλάβει την υπεργολαβία. Έχουν καταλάβει οι Τούρκοι ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της αναδίπλωσης που κάνουν και της επιλεκτικής πλέον παρουσίας τους ψάχνουν να δώσουν υπεργολαβίες γεωπολιτικές ανά περιοχή. Δηλώνει παρούσα η Τουρκία μαζί με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, το αποδόσχημα είναι σαφώς πιο αξιόπιστο και πιο συμβατό. Έτσι. Δηλαδή, το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμιράτα μέχρι Ινδία. Μας έλεγε νωρίτερα ο Έντι Ζεμενίδης ότι ο Ρούμπιο είναι η δεύτερη χώρα στην οποία έρχεται ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο, αυτό προσώπως. Η άλλη ήταν η Ινδία. Και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, πάει Ινδία και Ελλάδα.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως η Τουρκία παίζει μπάλα με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο παράγοντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω των πατημάτων που έχει σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πεδία, όπως η Συρία και η Λιβύη, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στο οποίο οι Τούρκοι κάνουν το εξής. Οι Τούρκοι στη Συρία προσπαθούν να ενσωματώσουν τις κουρδικές δυνάμεις στο Συριακό στρατό υπό τουρκική ηγεσία και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και στη Λιβύη. Ουσιαστικά οι Τούρκοι πάνε σε ένα μοντέλο υβριδικό, το οποίο τι λέει, συγκεντρώνουμε εμείς τις δυνάμεις στα διάφορα πεδία και μέσω της δικιάς μας ηγεσίας προσδίδουμε αυτή την σταθερότητα την οποία θεωρητικά ψάχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που προσφέρουν οι Τούρκοι και αυτό το βλέπουμε και στο Ιράκ, όπου μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που ανακοινώθηκε πρόσφατα, οι Τούρκοι συζητάνε να αποχωρήσουν και αυτοί με κάποιες εγγυήσεις και δημιουργίας νέων εμπορικών διαδρόμων. Επομένως, θεωρώ ότι οι Τούρκοι αυτό το οποίο θέλουν να βάλουν στο τραπέζι, προφανώς και ξέρουν ότι το σύστημα Ελλάδος, Ισραήλ, ΗΠΑ είναι πολύ πιο αξιόπιστο. Όμως οι ίδιοι θέλουν να βάλουν μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου. Εκεί ακριβώς είναι στο σημείο στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
0: Μια και αναφερθήκατε στο Ιράκ, να πούμε ότι από το Ιράκ αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να φύγουν. Δεν έφυγαν οικειοθελώς, πήραν μηνύματα και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και αυτό συμπίπτει με το εξής. Αποχώρησαν οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι αναγκάζονται να φύγουν και χθες έγινε γνωστό, διαρροή εν πάση περιπτώσει, ότι οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως στους Ισραηλινούς να επιχειρεί η αεροπορία τους πάνω από το Ιράκ για να ελέγχει τις σιητικές πολιτοφυλακές. Δηλαδή οι Τούρκοι φεύγουν χωρίς να θέλουν και οι Αμερικανοί ακαριαία ταυτόχρονα δίνουν το πράσινο φως στην Ισραηλινή αεροπορία να περιπολεί πάνω από το Ιράκ για τους Ιρανούς πρόξεις. Που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός πλέον θα εντείνεται, έτσι, θα κλιμακώνεται.
1: Αυτό το συνδέω, μιας και μου δίνεται αυτή την πάσα, αυτό το συνδέω και με τα γεγονότα στη Σομαλιλάνδη. Το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί πάνε να πιάσουν τα δύο άκρα της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή το απότατο άκρο είναι το Ιράκ στο βορρά και το απότατο άκρο στο νότο είναι η Σομαλιλάνδη, μιας και οι Σαουδάραβες δέχονται επίθεση και από τα δύο πεδία, πιστεύω ότι το crash test των δύο συστημάτων που περιγράψαμε προλίγου θα γίνει με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία. Εάν η Σαουδική Αραβία διαπιστώσει ότι το σύμφωνο της Μέκκας δεν λειτουργεί, θα αναγκαστεί να έρθει σε μια συμφωνία με το δικό μας σύστημα. Ο λόγος που επισπεύτηκε η διαδικασία αποστολής στρατευμάτων, το τι στρατεύματα είναι αυτά, μένει να το διαπιστώσουμε. Σωστά. Από την Τουρκία για τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συνδράμουν στις σαουδαραβικές δυνάμεις της Ιεμένης, για μένα θα είναι το πολύ μεγάλο τεστ κατά πόσο αυτά τα δύο συστήματα θα δοκιμαστούν στην πράξη. Ήδη όμως έχουμε την πρώτη ένδειξη ότι η Σαουδική Αραβία συγκλίνει λίγο προς τα εμάς, μιας και φαίνεται ότι ήρθαν σε συνεννόηση με τους Εμιρατιανούς από εκεί που τα είχαν σπάσει στην Ιεμένη, να δημιουργήσουν ένα νέο στρατό ο οποίος θα μπορέσει να αποσπάσει τα εδάφη από τους Χούθη. Θεωρώ όμως ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα και εκεί θα τεσταριστούν τα δύο συστήματα. Γι' αυτό και όλα οι Αμερικανοί, όπως είπατε πολύ σωστά, δώσαν το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να επιχειρούν και πάνω από το Ιρακινό έδαφος. Όμως υπάρχουν επαφοτερίζοντα κράτη, αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε πλέον ξεκάθαρα και τη στάση της Αιγύπτου. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος δεν μιλάει και δεν λαλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο άλλο που είπατε, ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν πλέον με την παραχώρηση τεχνολογιών σε αυτούς που θεωρούν ικανούς και αξιόπιστους για να αναλάβουν τοπικές υπεργολαβίες γεωπολιτικές, θα υπάρξει ένα τεστ, επειδή η πολεμική αεροπορία δική μας και ο στρατός έχουν φτιάξει μια λίστα με πυρομαχικά κυρίως που ζητούν από τους Αμερικανούς να τα αποδεσμεύσουν. Εκεί θα είναι ένα καλό τεστ για το τι τελικά αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί ή όχι. Έχει δώσει η πολεμική αεροπορία λίστα για τα όπλα των F-16 και των F-35, ο στρατός για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων κλπ. Θα είναι ένα καλό τεστ αυτό για να δούμε όντως εάν οι Αμερικανοί έχουν την πρόθεση και την βούληση να αποδεσμεύσουν όπλα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα είχαν αποδεσμεύσει.
1: Και το βασικό, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ βλέπω ότι έχουμε πάει σε ένα κόσμο όπου πλέον δεν θα μετράνε τόσο τα μεγέθη, αλλά θα μετράει το κατά πόσο μπορείς να προσφέρεις λύση στα προβλήματα.
0: Σωστή.
1: Οι παραδοσιακές συμμαχίες πλέον έχουν εκλείψει. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στην περιοχή μας. Και πλέον ακόμη και ασήμαντα κράτη μπορούν να αναβαθμίσουν τάχιστα το ρόλο τους εάν προσφέρουν κάποια λύση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Σομαλιλάνδη και προσφέρει μια διέξοδο, εκεί ακριβώς οι ΗΠΑ θα δώσουν ενίσχυση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Ελλάδα και θέλει να προσφέρει εξίσου μια διέξοδο, θα προσφέρουν λύσεις. Εάν το κράτος αυτό λέγεται Τουρκία και προσφέρει εξίσου μια καλύτερη διέξοδο, εκεί οι ΗΠΑ θα δώσουν λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με την διάχυση τεχνολογιών πλέον θα καταστήσει την εξωτερική πολιτική πολύ πιο διαφοροποιημένη από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο μέλλον. Και αυτό το συνδέω με αυτό που είπατε για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει λίγο να αναπροσαρμόσει το ρόλο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Οι κλασικές διεθνείς σχέσεις με διπλωματία και ανταλλαγή πρεσβειών και δημιουργίας ερισμάτων με βάση τα κοινά συμφέροντα, για μένα εκλείπουν. Πλέον δεν μετράνε τόσο τα κοινά συμφέροντα, μετράει η προσφορά παροχής λύσεων. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η παρούσα ηγεσία δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται αναμασά διάφορες κοινοτοπίες περί διεθνούς δικαίου κλπ. Και εξαντλείται εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Φετιμούδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Κλαρίτη, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή σχεδιαγράφηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και σε ό,τι αφορά το υπόβαθρό του, το background που έχει, και σε ό,τι αφορά την ατζέντα, και σε ό,τι αφορά την γενικότερη παρουσία του και τις επιλογές του, και σε ό,τι αφορά στους συμβολισμούς. Έχει σημασία για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, αυτούς που αναλύσαμε. Κρατάμε μεταξύ άλλων, αυτό μας είπε και ο Έντζε Μενίδης νωρίτερα, ότι ο ίδιος έχει παραστεί σε στρατηγικό διάλογο μόνο στην Ινδία, αυτοπροσώπως και εδώ, που και αυτό έχει μια σημασία, συνδέστηκε τον IMEX σε όλα αυτά. Και το γεγονός ότι ένας πολιτικός ο οποίος γνωρίζει την περιοχή, γιατί έχει νομοθετήσει, έχει αρχιτεκτονίσει την αμερικανική πολιτική σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος μέσω των νομοθετημάτων και των σχέσεων που έχει και με την ελληνική πλευρά και με την ισραηλινή, και γνωρίζει γενικά την περιοχή όχι από σημειώματα υπηρεσιακά, αλλά από ιδία πείρα. Συνεχίζουμε. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αλφα Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι περιμένετε από την επίσκεψη Ρούμπιο, τι εκτιμάτε?
1: Θα υπάρξουν σίγουρα συμφωνίες για αμυντικά θέματα και θα επιβεβαιωθεί ότι προχωράει η ενεργειακή συμφωνία. Ξέρετε, όλα αυτά τέτοιου είδους επισκέψεις είναι γραμμένες από πριν και συμφωνημένες,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι λεπτού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι θα πούνε, τι θα υπογράψουν, τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε η πιθανότητα δηλαδή να στραβώσει κάτι χωρίς να αποκλείεται αντικειμενικά είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οπότε κρατάμε, θα δούμε τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και κρατάμε επίσης και τους υψηλούς συμβολισμούς που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεται στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία, το έχει κάνει και ο Πομπέο αυτό βέβαια.
0: Σωστά.
1: Το γεγονός ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο περνάει από Ισλανδία για λίγο, περνάει από Πορτογαλία για λίγο, αλλά εδώ είναι ο κύριος στόχος του.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια φάση στην οποία στην ευρύτερη περιοχή έχουμε κλείσει αύριο, κλείνουν 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Και παρότι το Ισραήλ έχει πετύχει πάρα πολλές τακτικές νίκες, δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός νικητής αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα είναι ακόμη σε μεγάλη ρευστότητα. Οπότε είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν, η ασφάλεια στην περιοχή και ο ρόλος Ελλάδος στην ασφάλεια της περιοχής. Συν το ότι ο Ρούμπιο δεν είναι υπέρ της παραδόσεως της πωλήσεως F-35 στην Τουρκία.
0: Η Ελλάδα θα πρέπει λογικά να έχει και ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή. Ενώ πέραν του γενικού πλαισίου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, που ξέρουμε ή προσπαθούμε κάθε φορά να αποκωδικοποιήσουμε τι θέλουν οι Αμερικανοί στην περιοχή και να προσαρμοστούμε, επειδή είναι οι καιροί τέτοιοι που έχουν αλλάξει γενικά και υπάρχουν και απαιτήσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να διατυπώσει ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή. Ακόμα και αν σε μερικές πτυχές δεν συμφωνούν οι Αμερικανοί. Ενώ είναι καλό να ξέρεις που συμφωνούν και να συγκλίνεις και να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις την πολιτική σου μέσα από την σύγκληση με τα αμερικανικά συμφέροντα, να ξέρεις που διαφωνούν, υπάρχει απόκληση ή βασιπτώση ουδετερότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δικό μας για την περιοχή.
1: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Και καλό είναι, το ιδανικό για μένα είναι να εξηγείς στις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής πώς τα δικά του σχέδια στην περιοχή ταυτίζονται με τα δικά σου σχέδια. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντοτε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει υπό την έννοια ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό σε πόλους σταθερότητας και ασφάλειας, όχι σε πόλους, στα ακραία σημεία του κόσμου της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης, έναντι ενός κόσμου που έχει βυθιστεί στον πόλεμο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, η διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή είναι κάτι που εμείς το θέλουμε και υποθέτω το θέλουν και οι Αμερικανοί. Από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Επειδή φαίνεται ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της μερικής έστω αναδίπλωσης που επιχειρούν για να εξοικονομήσουν πόρους, να επικεντρωθούν εκεί που θεωρούν ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος κλπ. Είναι προφανές ότι να ζητούν τοπικά συστήματα, ας πούμε γεωπολιτικές υπεργολαβίες, από κράτη, από οντότητες που μπορούν να τις σηκώσουν. Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα δίνει τέτοια σήματα?
1: Η Ελλάδα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, κάλυψε αυτονόητα την Κύπρο αμυντικά, αλλά διόλου αυτονόητα και ορθότατα κάλυψε την Βουλγαρία, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε και στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι αυτό που εγώ αποκαλώ ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είσαι δηλαδή ένας παθητικός παίκτης που εντάξει η Αθήνα είναι μακριά από το μέτωπο του πολέμου, κοντά μένει στην περιοχή, αλλά μακριά από το μέτωπο του πολέμου δεν μας πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι ντρόν στο κεφάλι. Αυτό είναι το παθητικό τμήμα. Το ενεργητικό είναι αυτό που μόλις σας περιέγραψα, ότι βοηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή με ενεργητικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα καινούργιο σημείο που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό.
0: Σε σχέση με τον συμβολισμό που προαναφέρατε, ότι έρχεται εδώ, δεν πάει στην Τουρκία. Το έχει κάνει και ο Πομπέο, μάλιστα και ο Πομπέο το έχει κάνει και πιο εμφαντικά, γιατί είχε πάει στην Τουρκία, είχε δει τον Πατριάρχη, δεν είχε δει κανέναν άλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο τώρα, αυτό κατά τη γνώμη σας αποτυπώνει και μια ευρύτερη πολιτική για την περιοχή, οριοθετεί τον ρόλο του καθενός.
1: 100%. Οι Αμερικανοί έχουν, πρώτα απ' όλα, τη δεκαετία του 80 υπήρχε εντύπωση στην Ελλάδα ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μας φέρουν σε σύγκρουση με την Τουρκία και πως ό,τι κάνουν, το κάνουν για να οδηγηθούμε στη σύγκρουση. Στην πραγματικότητα, οι Αμερικανοί κάθε άλλο παρά θέλουν σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, δεν θέλουν να διαλύσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και επιπλέον έχουν διαφορετικούς ρόλους για κάθε χώρα. Την Τουρκία την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τη Συρία, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τη Λιβύη. Την Ελλάδα την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τα Βαλκάνια, με τον κάθετο άξονα, με τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, με αυτά τα πράγματα. Και επίσης σε σχέση και με το Ισραήλ. Μπορεί να μην αρέσει αυτό σε κάποιους συμπατριώτες μας, αλλά οι Αμερικανοί παραμένουν αυτή τη στιγμή ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ. Οπότε βλέπουν το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της περιοχής και πώς σε αυτό αλληλεπιδρούμε.
0: Σε σχέση με τα ειδικότερα θέματα, τα δικά μας τώρα, από το καλώδιο μέχρι το θέμα των θαλασσίων ζωνών, εκτιμάτε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πει, να ξεκαθαρίσει, να διατυπώσει την βούλησή της, να προχωρήσει και ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του?
1: Νομίζω ότι αυτό το έχει πει τόσες πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, που το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, ως προς το θέμα του καλωδίου, η Ελλάδα αποφασίζει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν μιλάς με μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να μιλάς για συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό είναι η λέξη που καταλαβαίνετε. Το έχει πει ο Λόρδος Πάλμερστον από το 1848. Δεν υπάρχουν, λέει, αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Σωστά. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, επειδή ασχολούμαστε και ορθώς με την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκεί είναι το κέντρο βάρος των εξελίξεων, από την άλλη έχουν αρχίσει, υπάρχει κινητικότητα και στην Χερσόνησο του Αίμου, όπου η Ελλάδα εκεί έχει ένα παραδοσιακό ρόλο, υποχώρησε κυρίως στην εποχή των μνημονίων λόγω των
1: πιέσεων.
0: Αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο λογικά θα πρέπει να ανακτήσουμε την επιρροή μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο επικαιροποιείται η γεωγραφική θέση της Ελλάδος σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, στην ουσία από την Αδριατική μαζί με την Κύπρο μέχρι την Ερυθρά.
1: Είπαμε, ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή. Συμφωνώ απολύτως. Δυστυχώς την προηγούμενη δεκαετία πήγαμε πάρα πολλά βήματα πίσω. Με πιο χαρακτηριστικό την απώλεια των παραρτημάτων ελληνικών τραπεζών που ήταν σε όλα τα Βαλκάνια. Πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, αφού χάθηκαν τα δίκτυα ελληνικών τραπεζών, η Ελλάδα έπεσε και σε θέσεις σε σχέση με τις επενδύσεις στην περιοχή, σε σχέση με την εμπορική της παρουσία, σε σχέση με όλα αυτά. Αυτά πρέπει να ανακτηθούν πάλι. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί οι άλλοι ισχυροί παίκτες έχουν μπει μέσα στην αγορά. Ήμουνα τις προηγούμενες μέρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είχαν εκλογές και μου έκανε εντύπωση το κατάστημα της τουρκικής τράπεζας Ziraat. Ένα τεράστιο κτίριο. Δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα αυτή τη στιγμή στην Βοσνία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε και τα δεδομένα από τον στρατηγικό διάλογο, να σχολιάσουμε και το κείμενο, να δούμε τι θα έχει προσθεθεί σε σχέση με ένα θέμα τώρα το οποίο πήρε αρνητική τροπή αναμενόμενα, για το θέμα της αιμονής Σινά. Εκεί τι εκτιμάτε ότι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει?
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες που δυστυχώς είναι περισσότεροι από την ελληνική πλευρά. Εκεί χρειάζεται να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Είναι η μοναχή της Μονής. Ο ηγούμενος, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι πέρασε κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάποιες μονές από το Άγιο Όρος οι οποίες εμπλέκονται. Είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι πολλοί παίκτες εκτός από το ελληνικό και το αιγυπτιακό κράτος. Ακόμη και οι μοναχοί της Μονής Σινά δεν εμφανίζονται να έχουν κοινή φωνή. Χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή όλη αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει τρόπος, στο βαθμό που μπορείτε να πείτε, η ελληνική πλευρά, η ελληνική πολιτεία να παρέμβει, να, εν πάση περιπτώσει, να καθαρίσει το πεδίο για να μην γίνει κανένα δυστύχημα εκεί?
1: Εάν η μοναχή και ο ηγούμενος της μονής Σινά δεν μπορέσουν να έχουν κοινή γραμμή, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για το ελληνικό κράτος να μπορέσει να παρέμβει με ουσιαστικό τρόπο.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει η σκοπιμότητα των Αιγυπτίων, υπάρχει και είναι προφανές αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Επειδή η σχέση μας με την Αίγυπτο, εντάξει, η Αίγυπτος πάντα είναι επαμφωτερίουσα χώρα, αλλά επειδή υπάρχει και διάσταση της στρατηγικής σχέσης, σε επίπεδο πολιτικό υψηλό μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας παρέμβαση, παρακάμπτοντας τα μικροσυμφέροντα που...
1: Όλα αυτά σχετίζονται με τη Μονή Σινά, η οποία είναι εκείνη που κατεξοχήν πρέπει να ομιλεί, να συνομιλεί με το Αιγυπτιακό κράτος. Από εκεί πέρα ο ρόλος της Ελλάδας είναι να διευκολύνει αυτή τη συζήτηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια κοινή συνισταμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελο Συρίγο.
1: Εγώ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Είναι αναμονή της άφηξης Ρούμπιο. Θα δούμε αύριο. Θα υπάρχουν δηλώσεις το πρωί. Η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη σε 9.30. Κοινές δηλώσεις. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ομιλία στην Πνίκα. Δείπνο προς τιμήν του. Ο στρατηγικός διάλογος. Οπότε εσάβριον τα σπουδαία. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυσης δύο θυαλιδίων με κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, εκρηκτική ουσία που εντόπισε νωρίτερα πολίτης στην Καλυθέα. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέβη σε δύο πολυκατοικίες για τον έλεγχο και την περισυλλογή των θυαλιδίων. Η αστυνομία απομάκρυνε την επικίνδυνη ουσία αφού είχε προηγηθεί προληπτική εκένωση των κατοικιών. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και σύζυγός του ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρήμους υπομοιοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στο ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο έχουν προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ απόψε στην πλατεία Συντάγματος. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα 50 τετραγωνικά.

0: Τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτημάτων Μεσητών της E-Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 στο 2026 είναι 39,9%. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη φυγή του στο Βέλγιο, ο πρώην πρόεδρος της Καταλωνίας Κάρλες Πουτσδεμόντ μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς το κίνδυνο σύλληψης, καθώς το ανώτατο δικαστήριο ανακάλυψε το ένταλμα που παρέμενε σε ισχύ εις βάρος του. Η άρση του εντάλματος απομακρύνει το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή του, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ακόμη την οριστική παύση της ποινικής διαδικασίας. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόνς στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, αν υπάρξει πισοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, στις 7 Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, στις 7.30 Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο και στις 8.30 Μπόσνα Πάουκ για το Eurocup στο μπάσκετ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,75% στις 2.686,20 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα στο 1,1252 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα απογευματινά, τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Για τις επόμενες 3 ώρες ο αέρας του σταθμού, το δημόσιο βήμα της εκπομπής, ανήκει σε εσάς. Εσείς καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, σχολιάζετε, αναφέρεστε στα θέματα που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Γίνεστε ουσιαστικά η ίδια η εκπομπή.

9 λεπτά μετά τις 6 απογευματάκι για εσάς η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι λοιπόν Τρίτης 6 Οκτωβρίου, κάθε ημέρα με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να βγείτε στον αέρα, μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

0: Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο μας ακροατή και ξεκινήσουμε έτσι νωρίς-νωρίς, αναφέρω κάτι διαφορετικό από ειδησιογραφία, πολύ σημαντικό όμως, τέχνη, πολιτισμός, γι' αυτό άλλωστε θα μιλήσουμε σήμερα με την συνάδελφο που καλύπτηκε το πολιτιστικό ρεπορτάζ, Μαριάνθη Κουνιά, στις 7.30. Θα φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα την Μαριάνθη, θέλοντας να καθιερώσουμε όπως έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες εβδομαδιαία ενότητα, ενότητα εβδομαδία για θέματα πολιτισμού. Υπάρχει λοιπόν μία εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 στις 23 Οκτωβρίου, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στην Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο της εκδήλωσης από τον εξαιρετικό αυτό στίχο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Για πρώτη φορά ενώνουν τις φωνές τους Γιάννης Κότσιρας και Νατάσα Μποφίλιου σε αυτή την υπέροχη συναυλία αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο στις 23 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Η μοναδική αυτή βραδιά γιορτή θα έχει ελεύθερη είσοδο και την διοργανώνει, όπως σας είπα, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Παρασκευή λοιπόν 23 Οκτωβρίου και η πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει αυτήν την ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με Γιάννη Κότσιρα και Νατάσα Μποφίλιου για πρώτη φορά να ενώνουν τις φωνές τους. Σπύρος από Ασπρόπυργο, ξεκινάμε. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που με αφήνετε να μιλήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Θέλω να πω σχετικά με το δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι σαν τον Ισλαμιστή Μουσουλμάνο Μαμτάνι της Νέας Υόρκης, υποστηριζόμενος από αριστερές και από ακροαριστερές δυνάμεις στην Αθήνα και λόγω της μεγάλης αποχής που υπήρξε το 2023 στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς βγήκε δήμαρχος Αθηναίων. Άσχετα με το τι κάνει στο Δήμο και με το ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος πρέπει να είμαστε, πώς να το πούμε, υπηρέτες, να είμαστε συνεργάτες, να είμαστε αλληλέγγυοι με τους μουσουλμάνους. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στο Σάντσεθ στην Ισπανία να τον βραβεύσει. Ένα απίστευτο γεγονός. Πήγε ο δήμαρχος Αθηναίων στην Ισπανία να βραβεύσει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο. Άσχετα βέβαια με το που λένε πολλοί τον γρουσούζεψε και λοιπά και πάει σε εκλογές και λοιπά, πίσω αυτό είναι το αποτέλεσμα από της πολιτικής του Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς. 120 στελέχη δικά του, μπορείτε να τα βρείτε αυτά στο διαδίκτυο, είναι υπόδικοι και έχουν υποθέσεις σε δικαστήρια. Η σύζυγός του επίσης είναι υπόδικη και κατηγορούμενη και απολογούμενη. Και άλλοι, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχει να κάνει με τον Σάντσεθ. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί οι τύποι όλοι, και υπάρχουν και άλλοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς και επειδή πλέον η αριστερά, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και γενικότερα όλοι αυτοί οι δίθεν σοσιαλιστές με γιώτα ή με ήττα, έχουν πλέον αρχίσει να απαξιώνονται στην πολιτική και από τους πολίτες και γενικότερα, υπάρχει μια τάση να πηγαίνει όλη η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος πιο δεξιά. Όταν λέμε δεξιά, δεν εννοούμε Ναζί, έτσι. Δεν εννοούμε φασίστες. Να το ξεκαθαρίσω κι αυτό.
0: Πιο συντηρητικά, ναι.
1: Πιο συντηρητικά. Άσχετα αν μπερδεύονται μερικοί και θεωρούν ότι όποιος σκέφτεται με κάπως πιο λογικά, κάπως πιο πατριωτικά, κάπως πιο συντηρητικά, είναι φασίστας, ακροδεξιός, ναζιστής και δεν συμμαζεύεται.
0: Όχι, δεν λέμε όλους που σκέφτονται συντηρητικά δεξιά φασίστες. Αν κάποιος σκέφτεται φασιστικά, ναι, θα τον πεις φασίστα.
1: Ναι, αλλά αυτό ο τρόπος σκέψης, πολύ σωστά το είπατε αυτό, Και ισχύει και για τους αριστερούς και τους ακροαριστερούς. Διότι ο φασιστικός τρόπος σκέψης και πράξης ανήκει και στα δύο άκρα. Δεν ανήκει μόνο στους ακροδεξιούς, ανήκει και στους ακροαριστερούς.
0: Άρα θέλετε να επικρίνετε τον
1: δήμαρχο
0: της Αθήνας.
1: Θέλω να επικρίνω τον κύριο Δούκα, θέλω να τον επικρίνω, για το ότι είναι τόσο ισλαμολάγνος πλέον, δεν κρύβεται τόσο πολύ και συμπαρασύρει και ένα κόμμα το οποίο κάποτε ήταν το Πατριωτικό Πασόκ, το οποίο το είχα ψηφίσει και εγώ, επισημείδη το ψήφιζα το Πασόκ. Ένα κόμμα το οποίο ήταν άσχετα με την οικονομική του πολιτική, η οποία μας έφερε σε χρεοκοπία, συνέβαλε μάλλον, όχι μόνο το Πασόκ, συνέβαλε τα μέγιστα το Πασόκ και το Πασόκ, να το πω έτσι για να μην εκνευριστούν κάποιοι, όχι μόνο το Πασόκ και το Πασόκ, ώστε να φτάσουμε στη χρεοκοπία. Ήταν όμως ένα πατριωτικό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έβαζε πάνω απ' όλα τον ελληνισμό. Έλεγε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, άσχετα ήταν ελλοπλάνος, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτό δεν το ακούμε τώρα από όλους αυτούς, τέλος πάντων, εκ των υστέρων του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ειδικά από όλους αυτούς τους τελετούς που συν.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε, ναι. Δεν λέτε κάτι που δεν ισχύει σε αυτό τώρα.
1: Δεν το ακούμε, κύριε Λαβίθη μου. Δεν το ακούμε. Δυστυχώς. Θα επιθυμούσα πάρα πολύ να μην ήταν ένα κόμμα μόνο και να λέμε η δεξιά. Ποια δεξιά, μωρέ. Ποια δεξιά. Το Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Κάποιον με ένα κοινό παρανομαστή, θα έλεγα, ψηφοφόρων, οι οποίοι σκέφτονται συντηρητικά προς σταθερότητα, προς να μην πούμε σε περιπέτειες, προς δεν ξέρω. Και,
0: αν θέλετε, ποιο κόμμα εκφράζει το δεξιό χώρο, κατά τη γνώμη σας? Όχι απαραίτητο ότι θα το ψηφίζατε. Δεν λέω ότι θα το ψηφίζατε, αλίμονο. Αλλά
1: κανένα.
0: Ο Βελόπουλος είναι δεξιά.
1: Όχι, ο Βελόπουλος είναι μια καρικατούρα, είναι ένας κλόουν της πολιτικής.
0: Άρα τι εννοείται, ότι υπάρχει ένα κενό στην εκπροσώπηση του δεξιού χώρου?
1: Δεν ξέρω αν με οδηγείτε να πω για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς όχι, δεν είναι.
0: Δεν σας οδηγώ.
1: Όχι,
0: απλώς επειδή είπατε δεν είναι ο Μητσοτάκης δεξιά, προσπαθώ να καταλάβω αν.
1: Δεν είναι δεξιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι δεξιά.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι θα ψηφίσετε. Κάποιος μπορεί να πει αυτό.
1: Δεν είναι δεξιά με την έννοια της ταμπέλας που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Κατάλαβα, γι' αυτό σας λέω αν σήμερα πιστεύετε ότι κάποιο κόμμα εκφράζει αυτό το.
1: Αν εξαιρέσουμε τη Λατινοπούλου, η οποία όμως έχει και αυτή ακραίες θέσεις. Έτσι, δηλαδή κάποιες από τις θέσεις της ξεφεύγουν. Θεωρώ ότι δεν βάζω νατσιούς και τέτοια, όλοι αυτοί είναι λίγο πολύ γραφικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δυστυχώς όπως
0: άρα μόνο σας πηγαίνετε στον Σαμαρά από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, δεν το. Το Σαμαρά δεν εκφράζει τίποτα. Ο Σαμαράς εκφράζει τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Εκφράζει
0: εγώ κατάλαβα λάθος, ναι.
1: Μια εχθροπάθεια, μια θα έλεγα άρρωστη, μια αρρωστημένη. Είναι άρρωστο αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει χρήση ψυχολογικής διερεύνησης.
0: Καλά,
1: αυτό
0: μην πάμε. Ας μείνουμε στην πολιτική κουβέντα, μην πάμε στη ψυχιατρική. Δεν είναι το τέλος
1: πάντων. Ξεκίνησα από τον κύριο Δούκα, λοιπόν, λέγοντας ότι αυτό που κάνει, παράδειγμα, σήμερα και αύριο γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Μεγάλες. Αυτό θα φανεί από τον κόσμο που θα έρθει.
0: Ωραία, πείτε αυτό και κάντε και επίλογο με αυτό.
1: Αυτό θα κάνω τώρα, ότι οι συγκεντρώσεις αυτές των συλλογικοτήτων αφορούν πλέον. Δεν αφορούν, εκτός από την έλευση του κυρίου Ρούμπιο εδώ, όπου δόξα τω Θεώ, σας είχα πει και σε άλλη εκπομπή, ότι είμαστε πλέον στην ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με όποια διοίκηση. Και του Μπάιντεν και του Τραμπ και του Ομπάμα. Θα κάνουν συγκεντρώσεις εναντί για την επέτειο, λέει, της 7ης Οκτωβρίου για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Δηλαδή, αν αγαπάς την Παναγία, θα κάνουν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται και πόσο, τι καταλαβαίνουν από αυτόν τον κόσμο. Εισέβαλαν όλοι αυτοί, σκοτώσανε, βιάσανε, σφάξανε, ακόμα και μωρά, τα πάντα όλα τα βλέπουμε με αποδεδειγμένα στοιχεία. Ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα από τους, από τη Χαμάς. Και αυτοί κάνουν συγκέντρωση αύριο και πορεία στην πλατεία Ελευθερίας, στην πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για να διαμαρτυρηθούν για το Ισραήλ πάλι. Για τη γενοκτονία, λέει, που γίνεται στη Γάζα. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα, ο Δήμος, θα μου πεις, ο Δήμος, εντάξει, μικρή δύναμη έχει να τους εμποδίσει, αλλά βλέπω ότι ο κύριος Δούκας προσπαθεί να αποκτήσει ένα υπόβαθρο να έχει μια μουσουλμανική, μια ισλαμική, μια πείτε το όπως θέλετε υποστήριξη, διότι πλέον βλέπουν ότι επειδή δεν τους ψηφίζουν, η πλειοψηφία δεν ψηφίζει πλέον αριστερά, πάνε να βρουν να αντικαταστήσουν τους ψηφοφόρους τους με μουσουλμάνους, για τους οποίους αργότερα, όπως έκανε ο Σάνθετη και άλλοι, στην Ευρώπη να δώσουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό θα είναι ό,τι πιο τραγικό για την Ευρώπη.
0: Την είπατε τη γνώμη σας, θα σχολιαστεί. Καλή συνέχεια, κύριε Σπύρο.
1: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ο κύριος Σπύρος από Ασπρόπυργο. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι λειτουργεί, έτσι θέλω να λειτουργεί η εκπομπή, το Ανεμολόγιο, ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος παράγει όχι μόνο από την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, αλλά από το ίδιο το ακροατήριο θέματα προς συζήτηση. Δηλαδή, ότι ο ίδιος ο ακροατής που θα βγει στον αέρα και θα πει τη γνώμη του, θα δημιουργήσει και σε άλλους ακροατές την ανάγκη, το κίνητρο να καλέσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν είτε τη διαφωνία τους, είτε την συμφωνία τους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και χθες είπαμε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα αύριο στη χώρα μας, του Αμερικανού, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εννοείται ότι είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, για πάρα πολλούς λόγους. Το καταλαβαίνω ότι είναι από αυτά τα θέματα που σκεφτόμαστε ότι δεν αλλάζει κάτι άμεσα στην καθημερινότητά μου, εκτός ας πούμε ότι θα κλείσουν τους δρόμους και θα κάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ταλαιπωρηθώ στο κέντρο. Αλλά αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι από τις πλέον αποφάσεις, είναι από τις, πώς να το πω τώρα, πλέον δυναμικές ως προς το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Το ξέρω ότι μίλησε χθες, αλλά υπήρχε στο ανεμολόγιο, υπάρχει δυνατότητα να κάνει παρέμβαση ένας ακροατής όταν κάποιος άλλος αναφερθεί σε αυτόν ονομαστικά, για να μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση του, τον εαυτό του. Δεν προλάβαμε χθες λόγω χρόνου. Του δίνω σήμερα τη δυνατότητα του κυρίου Γιώργου, του το χρώσταγα άλλωστε από χθες, να μπορέσει να απαντήσει. Σε ποιον ακριβώς, κύριε Γιώργο, θέλετε να απαντήσετε, για να θυμηθούμε.
1: Κώστα, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Αρχίζεις και το μηνταρίζεις και η βραχυχρόνια μνήμη σου εξαφανεί.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λοιπόν, η αναφορά στους πυραχά έγινε από μένα και όχι από τον Κώστα, από τον ζωγράφο.
0: Από εσάς βεβαίως.
1: Από μένα, με δύο ακροατές, με προσδιορισμό δύο ακροατών. Ένας είναι ο Ξηρομερίτης και ο άλλος είναι ο Κώστας του ζωγράφου. Ο Ξηρομερίτης λοιπόν αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινων σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει μνήμη, και ο Κώστας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρωτόγονοι χωρίς τελετές που να νοηματοδοτούν τον κόσμο τους. Εκεί λοιπόν έγινε η αναφορά στους δύο δρόμους της μνήμης, τον βιολογικό και τον πολιτισμικό. Για μένα είναι καθοριστικός, γι' αυτό έχω έκανα την παρέμβαση. Τώρα η αναφορά μου είναι ο Δημήτρης από τη Χίο. Λοιπόν, ο Δημήτρης από τη Χίο, και τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη από τη Χίο, είπε ότι είδε για τους πυραχά και κλονίστηκε τρόπον τεινά η ορθόδοξη θέση του περί Καζοριάδη. Θέλω να του πω το εξής. Το ένα μου μισό είναι αφιερωμένο στον Καζοριάδη και στην αυτόνομη συνειδητότητα.
0: Κύριε Γιώργο, μην είναι παρέμβαση, πρέπει να είστε πολύ πιο σύντομος.
1: Κλείνω λοιπόν, θα κλείσω αμέσως. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν είπα ότι η κοινωνία των πυράχα είναι μια αυτόνομη κοινωνία, γιατί αυτό απαιτεί συνειδητή αυτοθέσμηση. Είπα ότι η πυράχα δεν είναι ετερόνομη κοινωνία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, και εκεί θα ερχόταν ο Καστοριάδης σε άβολη θέση, γιατί δεν είναι ετερόνομη, γιατί η νόμη της άμεσης εμπειρίας, εν πάση περιπτώσει, που ζουν στη γραμμή αυτή, δεν αναφέρονται σε προγόνους, σε ήρωες, σε θεούς, δεν πάνε πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι ετερόνομοι. Το γεγονός ότι έχουν χαρακτηριστικά αυτόνομης κοινωνίας δεν σημαίνει ότι δηλώνει ότι είναι αυτόνομη κοινωνία.
0: Το γεγονός ότι, επειδή τους έψαξα λίγο, η πυραχά είναι ακόμα πριν την Αγροτική Επανάσταση, κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, δεν παίζει ρόλο.
1: Είναι κυνηγοί συλλέκτες. Μην το λέτε τροφοσυλλέκτες. Είναι υποτιμητικό.
0: Ωραία. Το γεγονός ότι είναι πριν την Αγροτική Επανάσταση δεν παίζει ρόλο. Παρακαλώ.
1: Τι ρόλο να παίζει? Είναι υπέροχα ανθρώπινα όντα, πανέξυπνα, δεν μπορούν να μετρήσουν.
0: Δεν αντιλέγω, αλλά γιατί η πυραχά τα 300 έως.
1: Μα 300 έως 900. Είναι ένα μαθηματικό που έχει κάνει τακτοριστικό.
0: Μισό λεπτάκι. 300 έως 900 άτομα, τόσο είδα ότι είναι ο πληθυσμός τους. Ναι. Θα ακυρώσει τη γενικότερη. Πώς το λένε, το γενικότερο αξίωμα.
1: Ναι,
0: τη γενικότερη.
1: Αν ακυρώσει, βεβαίως.
0: 300 άτομα θα ακυρώσει. Δηλαδή, μπορεί 5 δισεκατομμύρια να λειτουργούν με έναν Α τρόπο, αλλά 300 με έναν Β, και τα 300 μετράνε πάνω από τα 5 δις.
1: Ο Γκέντελ επαληθεύει εμένα και όχι το Δημήτρη από τη Χίο. Γιατί υπάρχει μια πρόταση σε ένα σύστημα τυπικό μαθηματικό που δεν είναι
0: μα η κοινωνιολογία δεν λειτουργεί με όρους απόλυτων θετικών επιστημών. Η κοινωνιολογία λειτουργεί με ποσοστώσεις.
1: Καταραίει η αναδρομικότητα του Τσόμσκι. Καταραίει αυτά που μας είπε ο... Λοιπόν, και βρίσκουμε μια κοινωνία που δεν είναι ετερόνομη.
0: Δηλαδή είναι αν ένας πλούσιος είναι καλός, μισό λεπτάκι, οι πλούσιοι πλουτίζουν σε βάρος των φτωχών. Αν ένας πλούσιος δεν πλουτίζει σε βάρος των φτωχών, ακυρώνει το οι πλούσιοι πλουτίζουν σε βάρος των φτωχών. Εγώ τι λέω τώρα.
1: Κάνετε ένα αναγωγικό λάθος.
0: Γιατί είναι αναγωγικό λάθος? Από πότε στην κοινωνιολογία η εξαίρεση καταρρύπτει τον κανόνα?
1: Καταρχήν, εγώ δεν είπα.
0: Δεν είναι φυσική εδώ να πούμε ότι.
1: Δεν είπα περί εξαίρεσης και κανόνος.
0: 300 άτομα είναι, αγαπητέ. Η Φιλή Πυραχά που αναφέρεται είναι 300-900 άτομα. Αυτά τα 300-900 άτομα θα ακυρώσουν.
1: Συγγνώμη. Εγώ σας λέω ότι η μνήμη τους δεν είναι θεσμισμένη ως μακροχρόνια μνήμη. Είναι μνήμη δύο γενεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Γιος, πατέρας, παππούς. Αυτοί που είναι ζωντανοί.
0: Πώς να μείνει όταν, ακόμα είναι στην όταν είναι ακόμα πριν την Αγροτική Επανάσταση? Πώς να μείνει θεσμισμένοι όταν δεν έχουν αρχείο, καταγραφή, μεταφορά των γεγονότων και της ιστορίας τους από την επόμενη στη μεθεπόμενη γενιά? Τι να είναι καταγεγραμμένο? Πέθανε αυτός που έζησε. Κύριε Γιώργο, πέθανε αυτός που έζησε κάποια γεγονότα, γιατί προφανώς έχουν μόνο προφορική μεταφορά. Τέλος. Ξεκινάει η ιστορία του καθενός
1: από... των αγροτών συλλεκτών έχουν μακροχρόνια μνήμη. Είναι η απόλυτη εξαίρεση. Τι λέτε τώρα?
0: Τι πόσο μακροχρόνια να είναι χωρίς τη γραφή?
1: Κοιτάξτε, ο τεμικός άνθρωπος...
0: Πόσο μακροχρόνια να είναι χωρίς τη γραφή η μνήμη?
1: Ο τεμικός άνθρωπος, το τεμ, αυτός μας εξασφαλίζει ότι πηγαίνει πίσω. Για μελετήστε τα. Θα πω καλύτερα, κύριε Λαβίδη.
0: Αγαπητέ, πόσο μακροχρόνια να είναι η μνήμη χωρίς γραφή?
1: Αν είναι, μα χωρίς γραφή ήταν και η μνήμη των Ελλήνων. Για κοιτάξτε το να δείτε πόσο δυνατή μνήμη έχουν τα ανθρώπινα όντα.
0: Τέσποντα. Τάξη, κύριε Γιώργο.
1: Το ΤΕΜ επιβιώνει με τη μνήμη
0: της
1: αγροτικής της ηλεκτρικής κοινωνίας.
0: Έγινε. Είμαστε κάποια ώρα, έχουμε διαφωνία. Ας σχολιάσουν οι επόμενοι ακροατές. Έγινε, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στον Δημήτρη. Εγώ γράφει δεν είμαι φασίστας, αυτή είναι μουσουλμάνη αριστερή αμοβούλγαρη. Εντάξει, μετά διευκρίνησε όταν ακύρωσε και νατσιούς και τα λοιπά. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη ή αλλιώς στον Σεΐχη Αλ Σουλτάν Αλ Μουρντάρ.

0: Θέλει και ο Δημήτρης από Χίο να κάνει μια παρέμβαση. Εντάξει, θα την κάνει τώρα για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια και μετά με επόμενους ακροατές. Το είπατε και με γνώριζε κιόλας ότι είμαι Highlander, κύριε Βαγγέλη. Εδώ είναι λίγο για προσωπική ανάγνωση ένα μήνυμα. Για να ακούσουμε λοιπόν την παρέμβαση, γιατί μίλησε και χθες του Δημήτρη από την Χίο για τον κύριο Γιώργο από Μεταμόρφωση. Έλα Δημήτρη, μετά είναι ο Άγρας, ο Σοκράτης, ο Μυρμιδόνας, ο Γιάννης.
1: Θα είναι πολύ σύντομο, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά εξειδικεύεται και όσον αφορά
0: εξειδικεύεται λίγο, ναι, όσο προχωράει.
1: Και δεν ξέρω αν αποσχολείται και το ακροατήριο. Καταρχήν, εγώ μίλησα περί αυτονομίας εχθές. Αυτό που είπε ο ακροατής προηγουμένως που είχε μιλήσει για αυτή τη φίλη, αυτό είπα και εγώ. Υποστήριξα περί αυτονομίας. Αυτό είναι η αυτονομία. Όταν δηλαδή μια κοινωνία θεσπίζει τους νόμους της, χωρίς να υπάρχει ένας εξωτερικός παράγοντας. Εξωτερικός παράγοντας, δες παραδείγματος χάρη, ένας Θεός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ιουδαϊσμός, ας πούμε, και ο Θεός, ο οποίος πήγε και έδωσε τους νόμους. Το λέω έτσι για να,
0: ναι,
1: για να εξηγήσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Αυτό που λέει έχει λάθος σχετικά με, πώς το λένε, ότι δεν έχουν θεσπίσει κάτι, φυσικά και έχουν θεσπίσει. Το γεγονός ότι έχουν η γλώσσα αποτελεί πολύ βασικό κομμάτι για μια κοινωνία. Δηλαδή η γλώσσα, όπως και οι τρόποι, ας πούμε, για να μπορέσουν να κυνηγήσουν, παραδείγματος χάρη. Η ίδια η γλώσσα. Αυτά μπορείς να πεις ότι αποτελούν, είναι θεσμός. Δηλαδή θεσμός δεν σημαίνει ότι είναι το ΙΚΑ ή θεσμός είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Θεσμός είναι και η γλώσσα ακόμα. Άρα δεν μπορείς να μιλήσεις ότι δεν υπάρχει θέσμηση. Φυσικά και υπάρχει.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα τον προβληματίσει τώρα.
1: Αυτά είναι από τα βασικότερα.
0: Θα τον προβληματίσει, πιστεύω, τον κύριο Γιώργο αυτό.
1: Φυσικά. Ότι έχουν εξαιρετικά, πώς το λένε, χαρακτηριστικά οι φιλοί, βεβαίως. Και ότι αποτελεί μια συνέχεια, βεβαίως. Αλλά και αυτό το ίδιο το είχε πει ο Καστοριάδης. Ο Καστοριάδης είχε πει ότι δεν πιστεύουμε στον δετερμινισμό. Δηλαδή, αυτοί από πού εμφανίστηκαν, ας πούμε. Δετερμινιστικά θα έλεγε κάποιος ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια φυλή, και όμως εμφανίστηκε. Αυτό έλεγε ο Καστοριάδης. Ότι η ιστορία είναι δημιουργία. Και δημιουργία με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έλεγα εχθές εκ του μηδενός. Δηλαδή υπάρχει το υπόβαθρο. Ο Καστοριάδης δεν έλεγε ότι δεν υπάρχει το υπόβαθρο. Αλλά το υπόβαθρο αυτό, το πώς, ποια κατεύθυνση θα πάρει και τι θα ανθίσει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να το προβλέψει. Υπήρξε λοιπόν, υπάρχει και αυτή η κοινωνία. Λοιπόν, ας μην κουράζω όμως το, απλά επειδή έπιε και άκουγα τώρα γι' αυτό και είναι και παρέμβαση, δεν θέλω, αυτά πιθανόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό ανεμολόγιο για μας τους καμένους. Κωνσταντίνο,
0: με πρώτο, γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά, για.
0: Με πρώτο εμένα τον πλέον καμένο, εντάξει το λέει πολύ χιουμοριστικά ο Δημήτρης, αλλά καταλαβαίνω. Ωραία συζήτηση, ωραίος λόγος, αντίλογος. Ωραία επιχειρήματα από τον πρώτο ακρατή, ωραία απάντηση από τον δεύτερο. Εμένα πολλές φορές βρίσκω μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, χωρίς απαραίτητα, ή μια θέση, χωρίς απαραίτητα να συμφωνώ. Μπορεί να διαφωνώ και να βρίσκω μια άποψη, μια θέση, έναν συλλογισμό πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στην προκειμένη δεν το βρίσκω απλώς ενδιαφέρον, συμφωνώ κιόλας. Θεσμός είναι και η γλώσσα. Θεσμός δεν είναι μόνο ιδεολογία ή η δομή οργάνωσης ή ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κοινωνίας. Εκτός και αν υπάρχει εδώ αντίλογος ότι όχι, δεν είναι η γλώσσα θεσμός, αλλά εκεί πάμε κάπου αλλού. Τώρα, συνεχίζουμε.

0: Και παίρνει το λόγο ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Άγρα, εσύ?
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τα καταρχήν τα χαιρετίσματά μου σε Μυρμηδόνα, Άιμονα και Ξηρομερίτη και στον κύριο Κώστα. Να πω στον κύριο Κώστα ότι δεν είπα ποτέ, που σε πήρε χθες, δεν είπα ποτέ εγώ γιατί δεν μας λέει τι θα αφήσει πίσω και τι θα κρατήσει ο Επαναστάτης. Εγώ δεν βγήκα δηλαδή με εχθρικότητα στην παρέμβασή του. Βγήκα να συμπληρώσω για να πω τη δικιά μου. Οπότε όχι, ούτε καν σαν αντιπαράθεση δεν βγήκα. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε ότι το πήρε κάπως ότι έκανε αντιπαράθεση. Απλά είπε αυτό που είπε και εγώ συμπληρωματικά είπα τι θέλει ο καθένας να αφήσει. Όχι γιατί δεν μας λέει ο κύριος Κώστας.
0: Ναι.
1: Αυτό, για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Ωραία, το διευκρινίζεις.
1: Παρόλα αυτά να του πω ότι ακόμα και η εσχατολογία όμως μπορεί να είναι λόγος και αιτία επανάστασης. Το έχουμε δει στην εξέγερση του Μάντσεστερ στη Γερμανία, το έχουμε δει στην Κίνα που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και επίσης και ο Άισις είναι ένα τέτοιο, μια εσχατολογική επανάσταση. Έτσι το βλέπουνε.
0: Έτσι το βλέπουνε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν διαφωνώ.
1: Ο λόγος που σε πήρα, Κωνσταντίνε, είναι να σου πω τις ρίζες αυτό που έχεις πει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
0: Τι ωραίο.
1: Πώς ξεκίνησε.
0: Όραμα.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο...
0: Δεν θα μας κουνιάται κανένας, θα είναι όλοι σούζα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν από αυτό που θα σου πω υπήρχαν 2-3 ακόμα που είχαν οραματιστεί αλλά ήταν επί εποχής αυτοκρατοριών, οπότε είναι λίγο αντιφατικό δηλαδή.
0: Ποιος? Ο Ιούλιος Κέσσαρας?
1: Όχι, ελπίζω, όχι,
0: ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Δεν τα θυμάμαι τώρα και ο καλά, ήταν 13ος αιώνας κάπου εκεί. Αλλά τότε ήταν εποχή αυτοκρατοριών, οπότε ήθελα να ενώσουν τις αυτοκρατορίες. Οπότε ήταν αντιφατικό και καλά ένωση, αλλά μέσα στις αυτοκρατορίες είναι σκλαβωμένοι υπόδουλοι οι υπόλοιποι.
0: Είναι πολίτες της αυτοκρατορικοί πολίτες, τι σκλαβωμένοι. Λίγο είναι. Από το να λες κατάγομαι από αυτό το κρατήδιο, λίγο είναι να λες κατάγομαι από αυτή την αυτοκρατορία. Έχει την ίδια βαρύτητα.
1: Δεν ξέρω, εσύ προτιμάς να είσαι Οθωμανός ή Έλληνας?
0: Έλληνας. Προφανώς.
1: Γιατί, αφού δεν θες να είσαι στην Οθωμανική.
0: Μα μιλάω για την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Α, οπότε δεν.
0: Μιλάω για την οποιαδήποτε αυτοκρατορία.
1: Διαλέγεις δηλαδή,
0: Διαλέγω ανάμεσα στο κρατήδιο και την αυτοκρατορία. Όχι ανάμεσα στην απέναντι αυτοκρατορία, την αντίπαλη αυτοκρατορία και το αντίπαλο κρατήδιο.
1: Οι αυτοκρατορίες είναι πάντα αντίπαλες εκτός άμα ηχούμαστε εμείς. Τι εννοείς?
0: Αυτό διαλέγω ανάμεσα στην. Πώς να σου πω. Την δική μας αυτοκρατορία, όχι την αυτοκρατορία του αντιπάλου.
1: Άμα εννοείς να είσαι Βυζαντινός δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ή Ευρωπαίος.
1: Και ξανά όμως και πάλι.
0: Τι
1: στο Βυζαντινός, επειδή ηγούμαστε εμείς, μπορείς να πεις κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να το πει κάποιος.
0: Δεν θα είναι υπόδουλοι οι υπόλοιποι. Θα είναι πολίτες της αυτοκρατορίας όλοι.
1: Θα είναι η τρομερή αυτοκρατορία. Ναι, τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το όραμα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτείων της Ευρώπης ξεκινάει από έναν Ιταλό εθνικιστή, τον Τζουζέπε Ματζίνι. Αυτός λοιπόν, περιέργως ξεκινάει από αυτό. Αυτός λοιπόν οραματίστηκε μία τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, ήταν ένας από τους προτεργάτες της Ιταλικής Ενοποίησης. Και όμως αυτός είχε οραματιστεί μία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, οι οποίες ήταν τα κράτη, θα είχαν τις δικές τους κυβερνήσεις, θα ήταν δημοκρατικά, θα είχαν τις κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες δηλαδή, και θα ήταν όλες μαζί, δηλαδή η ουτοπία του ήταν όλες μαζί, θα παίρνουν μαζί αποφάσεις κοινές για το καλό της Ευρώπης, κάπως έτσι. Μετά υιοθέτησε αυτή την άποψη, μετά τον Ματζίνι, υιοθέτησε την άποψη του Μπακούνιν, πάνω από τον εθνικισμό, στον αναρχισμό.
0: Τον χαρακτήριζα εθνικιστή τον Ματσίνι με τη σημερινή έννοια του όρου βεβαίως. Το 19ο αιώνα ο ρομαντισμός δεν είχε τα χαρακτηριστικά, δεν είχε υπάρξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι, οκ. Okay. Και δεν το κατάλαβα.
0: Απλώς θέτω εγώ μια ένσταση επειδή Σηκώνει συζήτηση αυτό. Έχω αντίλογο στο αν ο Ματζίν ήταν εθνικιστής και τι ακούει κάποιος με τη σημερινή.
1: Και επειδή εσείς έχετε αποφασίσει ότι είναι κάτι το αρνητικό, θα αλλάξουμε τις έννοιες.
0: Δεν αλλάζουμε ακριβώς τις έννοιες. Μεσολαβούν γεγονότα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άλλαξε πολλά πράγματα. Ο δεύτερος παγκόσμιος άλλαξε επίσης πολλά πράγματα. Κανένας δεν θεωρούσε ότι ο φασισμός είναι κάτι που θα οδηγούσε εκεί που θα οδηγούσε. Μετά όμως που έγινε ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάρει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως τα γεγονότα αλλάζουν τις έννοιες. Τι θα πει αυτό, τι είναι οι έννοιες, την πέτρα γραμμένες.
1: Δηλαδή τι θα τον, να μην τον λέω εθνικιστή, να τον λέω κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν ξέρω αν είναι εθνικιστής. Ο ίδιος ο εθνικισμός, ο ρομαντισμός του 19ου αιώνα.
1: Να τον πω ρομαντικό εθνικιστή να σε εννοηθούμε τότε.
0: Προχώρησε στην παρέμβασή σου. Λοιπόν. Συνέχισε.
1: Μετά το πήρε λοιπόν ο Μπακούνιν και υιοθέτησε αυτήν την άποψη των ΗΠΑ της Ευρώπης. Όμως αυτός ήθελε κάθε εθνότητα να έχει την κομμούνα του και να συνεννοούνται όλοι μαζί, ας πούμε. Αν διαφορετική οικοδόμημα που ήθελε. Φτάνουμε λοιπόν στους καπιταλιστές. Από εκεί και πέρα το πήρε ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως επειδή ο Τσόρτσιλ ήταν αλεπού, για να μην πω μια άλλη λέξη που θέλω πιο πολύ αλλά δεν κάνει, ήθελε να ενοποιηθεί η Ευρώπη, αλλά η Βρετανία να μείνει εκτός από αυτής της ενοποίησης και απλά να υποστηρίζει την ενοποίηση. Δηλαδή να γίνουμε όλοι μαζί ένα πράγμα, ένα χυλός ας πούμε, όχι με σύνορα, όχι με διαφορετικά, να γίνουμε ένα κράτος, ας το πω έτσι, και απ' έξω η Βρετανία απλά θα υποστηρίζει, αλλά θα κράτα για την ανεξαρτησία της. Μετά φτάνουμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πω τώρα τη λέξη ακροδεξιά και ακροαριστερά για να συνεννοηθούμε, έτσι. Η ακροδεξιά είχε δύο σκέλη. Ήταν οι εθνικιστές και ήταν και οι νεοφασίστες, ας πούμε έτσι. Οι νεοφασίστες, δεν το λέω αρνητικά, το λέω όντως ήταν νεοφασίστες, έτσι. Το λέω σαν κατηγορία. Ένας από αυτούς στην Ιταλία, ας πούμε, αυτή η διαφοροποίηση ήταν ανάμεσα στους εθνικιστές του MSI και ήταν και στα χρόνια του, στα μολυβένια χρόνια, και ήταν και ο Φράνκο Φρέντα. Ο Φράνκο Φρέντα ήταν στους νεοφασίστες. Αυτός ήθελε μία Ευρώπη, ένα κράτος. Δηλαδή να γίνουμε όλοι ένα κράτος. Αυτό ήθελε και ο Όσβαλντ Μόσλι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Όσβαλντ Μόσλι ήταν ο αρχηγός του Βρετανικού Φασιστικού Κόμματος πριν το πόλεμο. Και ήθελε, ήταν το σλόγγαν του, η Ευρώπη ένα έθνος. Στη Γαλλία είχαμε επίσης αυτή τη διαφοροποίηση, ήταν ανάμεσα στον Γκρές, που ήταν του Αλέντε Μπενουά, τον Γκρές, και ήταν και ο Λεπέν που ήταν ο εθνικιστής. Βέβαια, ο Αλέντε Μπενουά, για να μην τον αδικήσω, ήθελε συνεργασίες, πίστευε στις πολλές, κάτι κάπως σαν τον Μπακούνιν, αλλά όχι αναρχικό, ας πούμε, κάπως σαν τον Μπακούνιν. Ήθελε πολλές εθνότητες, δηλαδή ουτοπικά θα ήμασταν όλοι μαζί, αλλά δεν θα μπλεκόμασταν όλοι μαζί, κάπως έτσι περίεργα. Και κάπως έτσι, Κωνσταντίνε, σου είπα τη διαδρομή που είχε σε διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Βέβαια, όλοι αυτοί, να πούμε ότι αυτοί που θέλαν συνεννόηση ή να γίνουμε όλοι ένα έθνος κτλ., όλοι είχαν στο μυαλό τους, ακόμα και ο Μπακούνι, είχαν στο μυαλό τους Ευρωπαίους να τα κάνουν αυτά, έτσι. Δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είμαι εναντίον και σε αυτό και στο προηγούμενο, δηλαδή στην Ένωση αυτή, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, όπως λέω εγώ. Αλλά θέλω να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ του τώρα και του πριν.
0: Εντάξει, άκρα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Κωνσταντίνε.
0: Πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σχολιάσουν και να συνεχίσουν και άλλοι ακροατές στη συνέχεια. να συνεχίσουν στη συνέχεια. Εντάξει, λάθος μου. Ελπίζω να συνεχίσουν και άλλοι ακροατές στην πορεία και στη διάρκεια της εκπομπής τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν λέω να είναι μόνο αυτά, αλλά συνδυάζουμε διαφορετικά θέματα και το συγκεκριμένο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να απολαύσεις τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα με κάθε σου συναλλαγή μπαίνει σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Πραγματικά όμως μια ημέρα που δεν θα ξεχάσει είτε ο γονιός είτε το παιδί ποτέ. Περιμένει ο κύριος Σοκράτης από την Κόρινθο. Διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά,
12: σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα ακούτε ανεμολόγιο και μας περιμένει όπως είπαμε νωρίτερα ο κύριος Σοκράτης από την Κόρινθο. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Σοκράτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον και ευχαριστώ για την υπομονή.
1: Να είστε καλά. Μας πήρε αυτό που είπατε για υπομονή λοιπόν. Μας πήρε περίπου 10 χρόνια για να επικοινωνήσουμε. Τελευταία φορά που μιλήσαμε μάλλον ήταν πριν από περίπου 10 χρόνια.
0: Όπω, τι έγινε, τι συνέβη και μετά από 10 χρόνια.
1: Είμαι συνεπής ο ακροατής, μην ανησυχήσετε γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας θεωρώ πολύ υπομονετική φωνή στα Ερτζιάννα, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κομπλιμέντα.
0: Παρακαλώ, ακριβώς. Τα ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν 2-3 λόγοι. Είχα τηλεφωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν τα καταφέραμε να βρεθούμε να όπως γίνονται. Περιμέναμε 10 χρόνια. Μία εβδομάδα θα μας σταματούσε. Το ένα ήταν αυτό που διάβασα χτες όσο αφορούσε την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία χρησιμοποίησε κάποιους όρους σε σχέση με κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Βόρεια Μακεδονία, όπου μίλησε για μακεδονική γλώσσα και μακεδονική κουλτούρα. Ναι, ήταν και αμέσως χτύπησαν συναγερμοί και διάφορα τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και πολύ σωστά έγινε. Αν αυτό γινόταν από εμάς τους απλούς πολίτες. Συνέβη από κάποιους από τους ευρωβουλευτές μας. Και τι λέω λοιπόν. Είναι καθαρά θέμα διατύπωσης. Γιατί κάτσα και το διάβασα μετά. Και λέω πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει ένα τέτοιο ατόπιμα ολόκληρη Φόντερ Λάιεν. Και τελικά βρήκαμε το εξής, ότι όντως αυτή η συμφωνία των Πρεσπών μιλάει για την Βόρεια Μακεδονία όπως πρέπει να αποκαλείται ως κράτος, για να μπορέσει να έχει και μια μοίρα στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βορειομακεδονική γλώσσα και για βορειομακεδονική κουλτούρα. Αυτό στην συμφωνία πει διατυπώνεται μακεδονική γλώσσα και μακεδονική κουλτούρα. Τώρα το τι είναι μακεδονική γλώσσα είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσω και θα είναι πολύ χρήσιμο πιστεύω για πολλούς φίλους. Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, κάποιες από τις χώρες που αποσχίστηκαν προσπάθησαν να κατοχυρώσουν τον θεσμό του έθνους. Για παράδειγμα η Κροατία, η οποία γνωρίζουμε τώρα ότι υπάρχει κροατική γλώσσα. Mm-hmm. Σας διαβεβαιώ ότι η κροατική γλώσσα είναι ίδια ακριβώς με τη σερβική.
0: Mm-hmm.
1: Διαφέρουν μόνο, ας πούμε, όταν ένας Κύπριος με έναν Έλληνα, με έναν Ελλαδίτη μιλάνε, υπάρχει μια διαφορά στο accent.
0: Κατάλαβα.
1: Την εκφορά. Και επίσης έχουν εφευρεθεί για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της γλώσσας, έχουν εφευρεθεί 50 με 100 λέξεις διαφορετικές. Καθαρή γλωσσοπλασία, δηλαδή. Εφεύρεση. Η ίδια ακριβώς μέθοδος, αφού είχε πετύχει με την Κροατία, χρησιμοποιήθηκε και από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας. Η ακριβώς μέθοδος, αφού είχε πετύχει με την Κροατία, χρησιμοποιήθηκε και από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας.

0: της γλώσσας. Άρα όντως, αλλά δεν θα μπορούσε να μιλήσει για βορειομακεδονική γλώσσα. Είναι, δεν αναφέρεται έτσι στην συμφωνία. Τέλος με αυτό, το είπα, ελπίζω να μην έχω θίξει κάποιον ή κάτι τέτοιο, δεν ήταν ούτε καν στις προθέσεις μου.
1: Υπέροχο και αυτό που λέτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω έχει να κάνει με αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την συναυλία της εν μέρη στην πατριώτησά σας, της Άννας Βύση.
1: Ωραία, θα σας δώσω τη δυνατότητα να το πείτε πιο αναλυτικά για να μην κλείσετε και θα σας καλέσουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην το ξεκινήσετε και σας διακόψω. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σοκράτη. Δεν τον διακόπτω ακριβώς. Ολοκλήρωσε το πρώτο θέμα που ήθελε να αναφέρει και θα μπορέσει να ξεκινήσει με το δεύτερο θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων, διότι ήδη ο Παναγιώτης Μπρίμπος βρίσκεται στον ραδιοθάλαμο. Πριν τον ακούσουμε για να μας ενημερώσει για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτήν την ώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, περνάμε και πάλι σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται στην απόλυτη εμπειρία δείπνου, με αυθεντικές πρώτες ύλες σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μέσα στο πράσινο, με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, το εστιατόριο Monte Vista του καζίνο του Regency Casino Montparnasse. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνελήφθη μαζί με άλλους 7 ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρει την Αδρούσα από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στο νυν ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη με ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με το πέρας της συνάντησης τονίστηκε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διαθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και ευάνθησης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στυπνικά. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σωματείων, μαζικών φορέων και εξοκοινωνιστικών οργανώσεων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο αυτή την ώρα στα Προπύλλα στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Εκτιματομεσητών της ER Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Επιστολή στη Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή το περιστατικό με την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρείες να πραγματοποιήσουν εκ νέου εξαντλητικούς ελέγχους, ενώ σημειώνει ότι μέχρι την ολοκλήρωσή τους έχει διακοπεί η παροχή αερίου.

0: Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν την επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική Άος, στη Μαύρη Θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, αν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, ξεκίνησε ο αγώνας Βόρειας Ιρλανδίας-Ελλάδας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στις 7.30 Ανόβερ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο. Απόψε στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup στο μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο μαζί κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Καθορίζετε με τα όσα θα αναφέρετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Ουσιαστικά γίνεστε οι ίδιοι μέρος της εκπομπής. Σε λίγο με τα διαδικαστικά, διότι περιμένει, διακόψαμε λόγω του δελτίου των ειδήσεων, ο κύριος Σωκράτης από Κόρινθο. Κάνατε την αρχική τοποθέτηση με αφορμή τις δηλώσεις τις απαράδεκτες από Φόντερ Λάιεν και θέλετε τώρα να σχολιάσετε για τη συναυλία της Ανασβήση.
1: Ναι, ναι, μάλιστα το χθεσινό που διάβασα σε σχέση με τις αξιώσεις του Νίκου Καρβέλα, λέω ότι μάλλον ήμουν τυχερός που δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γιατί? Γιατί συνάγεται μέσα από αυτό, από τις δηλώσεις του, ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς. Ήταν πολύ πετυχημένη. Είχε τόσο κόσμο. 95.000 κόσμο. Άρα ο άνθρωπος αυτό συζήτησε γύρω στα 200.000. Δεν ξέρουμε τώρα τι. Άρα μάλλον το έσοδο από αυτή τη συναυλία πρέπει να ήταν έτσι, αξιόλογο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να εικάσω. Έλεγα το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα λοιπόν μια ανάρτηση, επίσης σπουδαία, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που πληροφορούσε τους φίλους ότι οι εθελοντές ήταν έτοιμοι και θα βρίσκονταν στις θέσεις τους, στην διάθεση του κόσμου για οτιδήποτε συνέβαινε, ακόμα και το νοσηλευτικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο για την προσφορά του. Αυτό που αμέσως δημιουργήθηκε σαν απορία στο μυαλό μου ήταν το εξής. Δηλαδή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα και με συνέπεια στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή συνδράμουν τους επιχειρηματίες ώστε αυτοί να μην χρειαστεί να προσλάβουν κάποιους επαγγελματίες υγείας ή ακόμα και ασφάλειας που θα παρήχαν υγειονομική κάλυψη επαμοιβή. Γιατί τώρα είναι διαφορετικό βέβαια αν τώρα ας πούμε ότι την εκδήλωση την έκανε κάποιος μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ένα σωματείο και ζητούσε τη βοήθεια, την συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για έναν ναι, με συγχωρείτε.
0: Για το προηγούμενο σας διακόπτω, είναι ακόμα παραπάνω, 300.000 ευρώ. Φανταστείτε.
1: Άρα μάλλον το έσοδο ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
0: Το 3 είναι μπροστά.
1: Το 3 είναι μπροστά. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κατάλαβα. Άρα λέμε λοιπόν ότι θα ήταν διαφορετικά βέβαια αν ο Ερυθρός Σταυρός προσέφερε τις υπηρεσίες του, λέμε, σε μια εκδήλωση με καλό σκοπό, που θα διοργάνωνε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για κάποιο καλό σκοπό. Εκεί δεν μας γεννάται κανένα ερώτημα για το πόσα χρήματα μαζεύτηκαν και πώς θα διατεθούν, αφού έχει δηλωθεί εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν, μαθαίνοντας βέβαια ότι τη συναυλία της Άννας Βύση την ανέλαβαν οι DA Live Concerts και την εκτέλεση την ανέλαβαν η Γαλαξίας Live Productions, και η ΔΕΗ ήταν και μεγάλος χορηγός άλλα χρήματα από εκεί. Αυτό ήταν το ερώτημά μου και λέω βέβαια το ότι είναι μια εθελοντική οργάνωση θα έλεγε κανείς ότι προφανώς και πήγαν είτε εθελοντικά.
0: Ετοιμαζόμουν να το θέσω αυτό να σας έλεγα, αλλά το βάζετε και το έχετε και εσείς σκεφτεί.
1: Ναι, είτε θα πήγαν εθελοντικά είτε θα δέχτηκαν μια ευγενή χορηγία.
0: Μεγάλα γεγονότα,
1: μια δωρεά.
0: Είναι και για αυτούς μια άσκηση στο πεδίο.
1: Ναι, ή θα δέχτηκαν κάποια δωρεά προς την οργάνωση.
0: Για την υγειονομική κάλυψη και υποστήριξη, ειδικά αν χρειαστεί κάποιος μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή, να μπορούν να τη δώσουν.
1: Βεβαίως. Και λέω λοιπόν, καλό θα ήταν, όπως μάθαμε πόσα ζητάει ο Καρβέλας, να μαθαίναμε και ποια ήταν η δωρεά των εταιριών αυτών ή της Άννας Βύση, ας πούμε, από την Άννα Βύση ως εκπρόσωπο προς τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ήταν μικρότερη το ποσού που θα χρειάζονταν επαγγελματίες, τότε μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό, αν δεν έχω κάνει λάθος.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Επίσης, θα έχετε παρατηρήσει.
0: Εγώ σας πω ότι οι ίδιοι προσφέρθηκαν εθελοντικά, αλλά εννοείται ότι από μια τέτοια εκδήλωση δίνεις μετά ένα ποσό για τις ανάγκες, για να μπορεί και η οργάνωση να καλύψει τις ανάγκες της, τις υποδομές της, να εξοπλιστεί καλύτερα κτλ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Αν ακούει κάποιος που είναι έχει γνώση της συναυλίας, ενώ εσωτερικά ήταν στους ανθρώπους που τη διοργάνωσαν και που διαχειρίστηκαν το οικονομικό κομμάτι, ας μου πει, ας βγει στον αέρα, μου στείλει εμένα ένα μήνυμα, ας μας πει εδώ ότι αυτό το ποσό δόθηκε ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την προσφορά τους εκείνη την ημέρα.
1: Αμέσως είπατε το υπέροχο, ελάχιστο. Άρα τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτό έρχεται και απαντάει σε αυτό που έθεσα ως ερώτημα στο τέλος. Δηλαδή περί αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Σοκράτη.
1: Λέω λοιπόν, και εγώ είμαι υπέρ του Ερυθρού Σταυρού, εννοείται. Τους αγαπώ, τους στηρίζω, τους υποστηρίζω, αλλά στέκομαι σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα θα πω και το άλλο. Είναι βέβαιο ότι έχετε πάει σε κάποιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πολύ παλιά, γιατί δεν είναι. Έχει καιρό να πάει.
1: Ξέρω συναυλία. Ότι κάνατε μετά μεσονύχτες. Και εκεί σας γνώρισα. Όμως, λέω ότι εγώ που έχω πάει λοιπόν, τους έχω συναντήσει μπροστά μου. Έχω αισθανθεί ασφαλής. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ότι δεν έχω. Τους είχα δει τελευταία κάποια στιγμή με τους UB40 που είχα πάει με την κόρη μου να δω και αισθάνθηκα πάρα πολύ ασφαλής, είχατε το παιδί μου μαζί. Αλλά όμως, έρχεται πάλι αυτό το ερώτημα. Ο εθελοντισμός στηρίζει την επαγγελματικότητα? Αν τη στηρίζει με μικρότερο αντίτιμο από ό,τι θα την στήριζαν επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι μάλλον, ή θα κάνω και το πιο, μπορεί να ακουστεί ίσως λίγο μια μικρή αφάβεια, επιτρέψτε μου να το πω, μήπως ουσιαστικά προφυλάσσουν τους επιχειρηματίες από το να ξοδέψουν ένα μεγάλο ποσό σε επαγγελματίες της υγείας.
0: Εντάξει, αφήνω χωρίς να σχολιάσω αυτό το ερώτημά σας να μείνει το τελευταίο.
1: Και το σέβομαι.
0: Ελπίζω να μην περάσουν πάλι 10 χρόνια. Να έχουμε πιο συχνά επικοινωνία.
1: Όχι, σας υπόσχομαι πως όχι.
0: Να είστε καλά, κύριε Σοκράτη. Και ευχαριστώ που ακούτε τόσο καιρό. Καλή συνέχεια. Εγώ το ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί που ακούτε και είτε καλείτε πάρα πολύ σπάνια, είτε και καθόλου. Αλλά πάντα όταν αποφασίζετε για τον ΑΒ λόγο να κάνετε το βήμα και να βγείτε στον αέρα, προτρέπω να το επαναλάβετε, να το επαναλαμβάνετε μάλλον πιο τακτικά.

Σε λίγο με τον επόμενό μας ακροατή έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο πρέπει να περάσουμε. Στην Γαλλία υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις από μαθητές, σχεδόν 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, 100.000 στο Παρίσι σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι οποίες διαδηλώσεις των μαθητών οδήγησαν και έβλεπα νωρίτερα κάποια πλάνα σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Στις εκδηλώσεις αυτές, στις διαδηλώσεις αυτές συμμετέχει ο Ζαν Λίκ Μελανσόν από το χώρο της αριστεράς, ο οποίος είναι και υποψήφιος για την προεδρία.

0: Θεωρείται εκρηκτικό το κλίμα. 500 σχολεία αναστέλουν τα μαθήματά τους. Είχε πει την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν. 735 από τα περίπου 3.700 σχολεία της χώρας είχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επηρεαστεί από τα βία επεισόδια. Κάτι που έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Τον κατηγορούν τον Μελανσόν ότι με την παρουσία του σε αυτές τις διαδηλώσεις ρίχνει λάδι στην φωτιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Στρατή από τη Νέα Σμύρνη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Πάμε στον κύριο Στρατή από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας κύριε Στρατή.
1: Ναι, γεια σας. Να κλείσω το ραδιόφωνο ή όχι?
0: Βέβαια.
1: Το κλείσουμε, ναι, μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Να σας δώσω λίγο λεπτό, λίγο χρόνο μάλλον.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ που είμαι μέσα στο σπίτι.
0: Πείτε μας.
1: Περνάει και η ώρα μου. Είχα ακούσει τη συζήτηση που λέγατε από πριν για την Ευρώπη, για την ενοποίηση και άκουσα μερικά πράγματα που λίγο είναι εξωπραγματικά από ιστορικής απόψεως.
0: Δηλαδή
1: άκουσα ότι ο Μπακούνιν τη σχέση έχει η ρώσικη πρωτοπορία που ήταν το 19ο αιώνα με την ενοποίηση της Ευρώπης, τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο Μπακούνιν ήθελε ενοποίηση, ο Ανατολικός, ότι κάποιος Ιταλός εκεί, ο Ματσίνι ήταν πρωτοπόρος στην Ιταλική ενοποίηση. Τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή, καμία σχέση.
0: Εντάξει, είχε φιλοευρωπαϊκή.
1: Ο Γκαριμπάλτι.
0: Ο Γκαριμπάλτι, σωστά, ήταν θαυμαστή.
1: Ο Γκαριμπάλτι, Ματσίνι και ο Καβούρ. Αυτοί οι τρεις ήταν για την Ιταλική ενοποίηση. Το 1840 τόσο. Καμία σχέση δηλαδή. Ήθελα να πω λίγο αυτό που είχα διαβάσει εγώ και μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά εδώ που τα λέμε το εστερνίζομαι, ότι για την ενοποίηση της Ευρώπης και προηγουμένως της Αμερικής, αυτοί που επιδιώξανε την ενοποίηση και το καταφέρανε είναι το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα. Επειδή ήθελε να ελέγχει το χώρο όλο, ας πούμε, τον Αμερικάνικο, ήταν πολιτείες με διαφορετικούς νόμους κάθε μία, διαφορετικούς τρόπους να χρηματοδοτεί κλπ. Προχώρησε και ήταν δηλαδή πάρα πολύ υποστηρικτή στο να ενωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να πάρουν και ανεξαρτησία. Ένα αυτό. Δεύτερο, στην Ευρώπη, επειδή υπήρχε πριν το 14ο αιώνα, είχε γίνει η αναγέννηση και είχαν πάρει το μοντέλο της αρχαίας Ελλάδος, κάθε πόλης κράτος, ήταν πάλι τα διάφορα κράτη της Ευρώπης. Δεν μπόρεσε να πει οι τραπεζίτες, δεν μπόρεσαν αμέσως να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο κράτος άμεσα. Και έτσι περάσανε πάρα πολλά χρόνια και βρήκανε άλλους τρόπους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού τα είχαν όλα αυτά στο χέρι τους, να βάλουν διάφορες θεωρίες περί ειρήνης. Βέβαια, μεσολάβησε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, σκοτωθήκαν οι Ευρωπαίοι τόσο πολύ και υπήρχε ανάγκη στους λαούς για ενοποίηση. Αλλά καμία σχέση με όσα είχαμε ακούσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή έστω και αν είναι θεωρία συνωμοσίας, το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα που ήθελε να χρηματοδοτεί, να βάζει τα λεφτά του σε φερέγγια, σε φερέγγιους οργανισμούς, ήταν αυτό που προώθησε και χρηματοδότησε όλη την ιστορία για την ενοποίηση και την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή από την Ένωση Τριών Κρατών και Άθρακα και ξέρω τι άλλο.
0: Άρα δεν σας βρίσκει σύμφωνο μια ενοποίηση της Ευρώπης.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που επειδή αισθάνομαι αρκετά εθνικιστής, ας πούμε, με την καλή έννοια, όχι την κακή, χαίρομαι δηλαδή που η Ελλάδα είναι πρότυπο για όλα τα πράγματα, η αρχαία Ελλάδα εννοώ, ότι ο πολιτισμός της μέχρι σήμερα επηρεάζει τον κόσμο και η Ευρώπη ουσιαστικά τι έχει πάρει? Έχει πάρει τις ρίζες του Ελληνορωμαϊκού, του βάζω και τη Ρώμη, μια και ήταν η δεύτερη.
0: Η Ευρώπη είναι η αρχαιελληνική φιλοσοφία, το ρωμαϊκό δίκαιο και η χριστιανική θρησκεία.
1: Ναι, το δίκαιο, αυτά το ρωμαϊκό τρία. Και η φιλοσοφία ελληνική. Και η πολιτιακή δομή.
0: Οπότε, πού είναι η ένστασή σας, λοιπόν?
1: Η ένστασή μου είναι καταρχήν ότι όλοι αυτοί που αναφέραμε, Ματσίνι και δεν έχουν καμία σχέση με την ενοποίηση της Ευρώπης. Ήταν εθνικιστές άνθρωποι για τα κράτη τους που θέλανε να τα κάνουν. Ο Μπακούνιν ήταν από τους προτεργάτες του αναρχισμού, που όποιος ασχοληθεί λίγο με τον αναρχισμό, τη θεωρία του, όπως την είχαν βγάλει ο Τσερνισεύσκι, αυτός ο Μπακούνι και όλοι αυτοί, είναι ο πρόδρομος της woke agenda, της λεγόμενης σήμερα. Για το έσχος του πολιτισμού λέγανε και κάτι τέτοια. Καμία σχέση με την ενοποίηση της Ευρώπης. Αυτό ήθελα να πω, χωρίς να θέλω να επιτιμήσω κανένα από τους ανθρώπους.
0: Καλώς είναι σας που το λέτε.
1: Τα λένε, Απλά είχα ακούσει το άλλο, αυτό εδώ, το έχω διαμορφωθεί κάπου. Και από ό,τι βλέπω με την αναγέννηση του καπιταλισμού και τη γιγάντωση του καπιταλισμού, ουσιαστικά αυτό πιστεύω κι εγώ, ότι το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, τώρα ποιοι είναι αυτοί δεν τους ξέρουμε, οι λεγόμενοι τριμερείς, μου λέει εδώ ένας συνάδελφος που είναι εγώ δίπλα, οι λεγόμενοι τριμερείς, δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνθρωποι, αυτοί προωθήσανε για να μπορούν να χρηματοδοτούν και να εξασφαλίζουν τα χρήματά τους και να ελέγχουν και τον κόσμο. Αυτά κύριε.
0: Έγινε κύριε στρατή μου, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, είστε γενέστατος. Έχω πάρα πολλές διαφωνίες, αλλά οφείλω να πω ότι ήταν ευγενέστατος και μ' άρεσε στο τέλος που είπε ότι δεν θέλει να προσβάλλει κάποιον από τους συνομιλητές. Μακάρι να μπορούσε, αλλά κάποιες φορές δεν γίνεται. Η όλη συζήτηση, οι όποιες διαφωνίες να γινόντουσαν με αυτόν τον τρόπο.

Είναι δομική η διαφωνία μου. Η τροχή της ιστορίας και των κοινωνιών γυρίζουν λόγω γεγονότων που προκαλούνται μαζικά και όχι επειδή κάποιοι σε ένα δωμάτιο σχεδίασαν ή κατασκεύασαν ή. Δεν το λέω επειδή θα αλλάξει κάποιο η γνώμη που πιστεύει ότι κάποιοι σχεδιάζουν και απλώς γίνονται πράγματα. Απλώς το λέω για να εκφράσω τη δική μου τη θέση και θα ξαναπώ ότι εδώ καλά-καλά δεν μπορείτε να σχεδιάσετε 5 άνθρωποι που μένετε σε μια πολυκατοικία αν θα φτιάξετε βραχόκηπο ή αν θα βάλετε γρασίδι στην πιλωτή. Και θα σχεδιάσουν οι άλλοι το πώς θα εξελιχθεί ένας ολόκληρος πλανήτης για τα επόμενα 100 χρόνια. Σταματήστε, μην έχετε τέτοιες συνωμοσιολογικές αντιλήψεις. Γι' αυτό απορείτε με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, επειδή είναι πολύ πιο σύνθετη η πραγματικότητα και δεν εξελίσσετε έτσι όπως την περιμένετε. Οπότε, αντί να πείτε η ανάλυση μου είναι λανθασμένη, πάτε και λέτε «Α, είναι διότι κάποιοι το είχαν σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο». Ο Τραμπ τι είναι σε όλους αυτούς? Ο Τραμπ είναι κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους τραπεζίτες, κόντρα σε... στις woke agendas, είναι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο. Τι δουλειά έχει εκεί, πώς τον αφήσανε? Ο Πούτιν, που είναι κόντρα στη woke agenda, στους τραπεζίτες, σε όλα αυτά που κανονίζουν, είναι ο αρχηγός, ο πρόεδρος της δεύτερης ισχυρότερης χώρας. Τι γίνεται ρε παιδιά? Απ' τη μία είναι το σύστημα και απέναντί του συστήματος είναι ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Elon Musk, είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ο αρχηγός των Ηνωμένων. Θα σας πω ένα ανέκδοτο. Μπαίνουν σε ένα μπαρ ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο πρόεδρος της Ρωσίας. Και πάνε στον μπάρμαν και του λένε «Πού είναι το σύστημα να το τσακίσουμε?».

0: Ήταν όμως ευγενέστατος ο κύριος Στρατής και χαίρομαι που προκάλεσε η πρώτη αναφορά του Άγρα την παρέμβασή του. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο λάθος ο Άγρας. Ο Μαντσίνι είχε φιλοευρωπαϊκές τάσεις. Ο Γκαριμπάλτι θεωρούσε, είχε πρότυπο τον Μαντσίνι. Δεν διορθώνω. Δεν είμαι ο δάσκαλος τώρα που διορθώνει. Απλώς συμφωνώ με τον Άγρα και όχι με τον κύριο Στρατή που εξέφρασε τη διαφωνία του. Αλλά καταλαβαίνω από την άλλη ότι είναι και ο χρόνος περιορισμένος και αν υπήρχε δυνατότητα κάποιος περισσότερο να αναπτύξει την θέση του θα μπορούσε πολύ καλύτερα να επιχειρηματολογήσει. Τώρα, όπως σας είπα πριν, καθιερώνουμε κάθε Τρίτη μια εβδομαδιαία ενότητα πολιτισμού, προτάσεις για τέχνη, για θέατρο, για ζωγραφική από την Μαριάνθη Κουνιά, την συνάδελφο που καλύπτει το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Κάθε Τρίτη θα την φιλοξενούμε και θα ακούμε τις προτάσεις της για το πώς μπορούμε να... Πώς να το θέσω τώρα... Να θρέψουμε όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και το πνεύμα και την ψυχή μας. Καλησπέρα Μαριάνθη, το βάρυνα λίγο, το ξέρω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, όχι δεν το βάρυνες καθόλου, τα λες πολύ, πολύ σωστά τα λες.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιατί έτσι είναι, η τέχνη τρέφει την ψυχή και το πνεύμα. Έτσι ακριβώς.
0: Τι έχεις να μας προτείνεις αυτήν την εβδομάδα για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
1: Προχτές που μιλήσαμε ξανά, σου είχα πει πάλι στον αέρα ότι θα σου πω για τα musical
0: του
1: χειμώνα. Για τα musical του χειμώνα, όπου φέτος ο φετινός χειμώνας μας παίρνει 4 υπέροχα musical, πολύ ωραία, πολύ έτσι συναρπαστικά και δυνατά musical με γνωστούς ηθοποιούς που θα χορέψουν, να τραγουδήσουν στη σκηνή σε 4 υπερπαραγωγές που νομίζω θα συζητηθούν φέτος. Λοιπόν, μιλάμε τώρα, το πρώτο ωραίο musical θα το δούμε, θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, το Christmas Theater στο Γαλάτσι. Έχει τίτλο «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιτικότσης», είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα. Και αυτή η παράσταση, που είναι ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, θα παρουσιάσει την ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή και συνθέτη Γρηγόρη Μπιτικότση, παρουσιάζοντας όλη τη ζωή του από τότε που ήταν παιδάκι στο Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια.
0: Ωραίο.
1: Γνώρισε μετά τον πόλεμο, τη Μακρόνισο, τον έρωτα, έκανε μεγάλες, πολύ μεγάλες συνεργασίες και τελικά αυτές οι συνεργασίες τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά θα ακούσουμε όλα τα γνωστά του τραγούδια εκεί, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Φίλιππο Σοφιανό, πολλούς ακόμα ηθοποιούς, τον Τάσο Χαλκιά. Και το κοινό πιστεύω θα το απολαύσει αυτό, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι ανεπανάληπτα και αξέχαστα βέβαια. Λίγες μέρες πιο μετά, στις 29 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: θα δούμε στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, στη σκηνοθεσία Φέμιδας Μαρτσέλου, ένα άλλο πολύ ωραίο και πολύ βραβευμένο musical, το «Μαγαζάκι του τρόμου», το οποίο αυτό ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και στον τρόμο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Και από τον τίτλο,
1: όπως λέει, ναι, το τίτλο στο «Μαγαζάκι του τρόμου». Εκεί λοιπόν ένας ντροπαλός ανθοπόλης, ένας μεγάλος και ανεκπλήρωτος έρωτας, ένα μικρό φυτό παράξενο που υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα, ας πούμε, και μια συμφωνία που σύντομα θα μετατραπεί σε εφιάλτη, όλα αυτά είναι τα στοιχεία που πλέκουν ένα τρομακτικό παραμύθι, αλλά υπέροχο και με πολλή ενέργεια, με διακριτική ενέργεια, φυσικά ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, πολύ χιούμορ, πολλά τραγούδια, πολύ μουσική. Εκεί θα δούμε τον Αντώνη Λουδάρο, τον Θανάση Τσαλταμπάση, την Ντέμι, τον Ιαν Στρατή και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Σε ένα ωραίο μουσικό παραμύθι, που και αυτό θα είναι απολαυστικό, πιστεύω. θα έχει και λίγο τρόμο και φόβο.
0: Ό,τι πρέπει για τους λάτρεις του είδους.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά, ακόμα πιο λίγες μέρες και αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, πάλι Οκτώβριο, γιατί όπως είπα και προχθές, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρεμιέρας.
0: Ναι, το θυμάμαι που μου το πες. Οπότε είναι πάρα πολλές που παραστάσεις αυτή την περίοδο.
1: Ναι, ξεκινάνε πάρα πολλά τον Οκτώβριο. Εκεί, λοιπόν, θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου τον ελληνικό κόσμο του Ιδρύματος Μύζωνος Ελληνισμού ένα παιδικό musical, πάλι υπερπαραγωγή, αλλά αυτό αφορά όλη την οικογένεια, δεν το βλέπουν μόνο παιδάκια. Η Παναγία των Παριστίων, το πασίγνωστο αυτό παραμύθι του Βίκτορ Σουγκό, θα το σκηνοθετήσει η Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Και εκεί βέβαια θα δούμε την πολύ γνωστή ιστορία, μας μεταφέρει η παράσταση στο Μεσαιωνικό Παρίσι, όπου εκεί ξετυλίγεται μια ιστορία στον ναό, τον επιβλητικό ναό της Notre Dame, με κεντρικούς ήρωες τον Κουασιμόδο, που είναι αυτός ο καλοκάγαθος γίγαντας και παραμορφωμένος γίγαντας της Παναγίας των Παρτιών, που ζει απομονωμένος εκεί στο καμπαναλιό, την Εσμεράλδα, την πανέμορφη Τσιγκάνα και όλους τους υπόλοιπους ήρωες του παραμυθιού αυτού. Εκεί θα δούμε τον Τάσο Χαλκιά, την Βασιλική Ανδρίτσου, τον Ιβάν Τσβιτάιλο, την Νίκη Παλιγαράκη και πολλούς ακόμα ηθοποιούς που είναι δεύτερη χρονιά που πάει αυτή η παράσταση. Πέρυσι είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία και θα την ξαναπολαύσουμε φέτος.
0: Κλασικό και αγαπημένο.
1: Ναι, και βέβαια θα δούμε και άλλες παραστάσεις σε στυλ musical εκτός από αυτά που σου λέω. Λοιπόν, και το Δεκέμβριο, μέσα στα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσει το κλουβί με τις τρελές. Το κλουβί με τις τρελές είναι το γνωστό θρυλικό musical. Αυτό θα το σκηνοθετήσει και θα το διασκευάσει ο Γιώργος Βάλαρης στο θέατρο Βέμβο, με τον Γιάννη Στάνκογλου στο ρόλο του Ζορζ και τον Κρατερό Κατσούλη στο ρόλο του Αλμπέν, οι οποίοι είναι δύο ρόλοι με πολύ χιούμορ. Φυσικά και με πολλούς ακόμα ειδοποιούς που θα παίξουν στην παράσταση. Θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου. Και εκεί τι γίνεται τώρα, ποια είναι η υπόθεση. Είναι πολύ αστεία η υπόθεση και έχει να κάνει πολύ με την διαφορετικότητα, γιατί η υπόθεση έχει να κάνει με τον Ζόρζ και τον σύντροφό του που είναι η Σταρ Ζαζά στο drag καμπαρέ,
0: ναι,
1: στο Σέντροπε, και η ζωή τους αναστατώνεται όταν ο γιος του Ζόρζ ανακοινώνει ότι παντρεύεται την κόρη ενός πολύ θρησκόλυπτου και συντηρητικού πολιτικού, αναγκάζοντάς τους να προσποιηθούν μια παραδοσιακή οικογένεια, έτσι, για να γνωριστούν οι δύο οικογένειες. Έτσι, οι δύο νέοι οργανώνουν ένα δείπνο γνωριμίας και ζητούν από αυτούς τους δύο άντρες να κρύψουν την αλήθεια, να κρύψουν δηλαδή τη ζωή αυτή που κάνουν, και να παρουσιαστούν ως μια πολύ κανονική και παραθεσιακή οικογένεια, προκαλώντας μια σειρά από πολύ κομικές παρεξηγήσεις. Είπαμε, εδώ θα δούμε τον Κρατερό Κατσούλη και τον Γιάννη Στάνκογλου στους κεντρικούς ρόλους στη σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, θα το δούμε αυτό το musical. Θα έχει πολύ ωραία μουσική και χορογραφίες, φαντάζομαι.
0: Και η υπόθεση ακούγεται έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ για να περάσει κάποιος ευχάριστα και...
1: Ναι, ναι, ακούγεται συναρπαστική και...
0: Να γελάσει, αλλά να γελάσει με καταστάσεις που έχουν να σου δώσουν και κάτι να σκεφτείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε και αυτός ο χειμώνας θα μας διασκεδάσει αρκετά. αν σκεφτείς ότι τα musical είναι, έχουν ένα ξέφρενο ρυθμό για το κοινό. Είναι κάτι που είναι όλο μουσικό, ας πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και θα δώσουν και αυτά το στίγμα τους στην θεατρική ζωή φέτος.
0: Μαριάνθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολύ ενδιαφέρον και με ποικιλία οι προτάσεις σου για διαφορετικές ναι μεν ίδια κατηγορία αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το τι αρέσει περισσότερο στον καθένα ή στην καθεμία. Το επόμενο ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη.
1: Βέβαια.
0: Με επόμενες προτάσεις για πολιτισμό, για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαριάνθη Κουνιά, η συνάδελφος από το πολιτιστικό ρεπορτάζ, σε μια ενότητα για θέματα πολιτιστικά που επιχειρώ φέτος να έχουμε κάθε Τρίτη, όπως έχουμε και την ενότητα για την τεχνολογία κάθε Πέμπτη. Συνεχίζοντας την ενότητα για τα εργασιακά κάθε Δευτέρα και την ενότητα για οικονομικά κάθε Τετάρτη. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι από τις 6 που ξεκινήσαμε μέσα στο τρίωρο. Ουσιαστικά ένα τραγούδι προλαβαίνουμε, κάποιες φορές δύο. Και νομίζω ότι ειδικά για κάποιους, κάποιες που ακούτε όλο το τρίωρο της εκπομπής, γιατί κάποιοι συντονίζεστε για λίγη ώρα. Στη συνέχεια μπορεί κάποιος να μπήκε πριν 10 λεπτά, κάποιος να έφυγε πριν 10 λεπτά από την ακρόαση, ανάλογα. Για εκείνους όμως που, και εκείνες που είναι όλο το τρίωρο, είναι κάποια στιγμή, ακριβώς επειδή είναι εκπομπή λόγου και κυριαρχεί τόσο πολύ ο λόγος, τραγούδι χρειάζεται. Μία από τις πιο ωραίες προσβολές που μου έχει κάνει ακροατής πριν από πολύ καιρό ήταν ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας, κύριε Λαβίθη, έχει πολύ ωραία μουσική. Το θεώρησα ό,τι πιο βρετανικό, φλεγματικό και με το γάντι, δηλαδή να σε πάρει ο άλλος σε μια εκπομπή όπου ο λόγος κυριαρχεί και η ομιλία και να σου πει, δεν χρειαζόταν δηλαδή να πει δεν μ' αρέσουν αυτά που λέτε, δεν μ' αρέσουν αυτοί που βγαίνουν, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που συντονίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική στην εκπομπή σας. Η ωραιότερη προσβολή που μου έχουν κάνει, ακόμα τη θυμάμαι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
15: Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά, το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Θα παίρνει το λόγο ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά την ώρα που τον καλέσαμε δεν μπορεί να βγει στον αέρα, δεν πειράζει. Ελπίζω απλώς να μην αποθαρρύνεται κάποιος όταν καλεί και είτε δεν μπορεί την ώρα που εμείς τον καλούμε, είτε τύχει να μην προλάβουμε να τον καλέσουμε και να επικοινωνεί σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τρεις ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε κι εσείς στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να γίνετε μέρος της εκπομπής. Καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Να επαναλάβω, 211 10 80 8 80.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον επόμενο ακροατή μας, με τον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Χαιρετώ τους ακροατές σου, τις ακροάτριές σου, τους συνεργάτες σου, τη συνεργάτηδές σου και την αφεντιά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μου λες χαιρετισμούς ειδικά στον κύριο Έμωνα, στον Άγρα, στον Ξηρομερίτη, στον Παρμενίωνα. Ο Παρμενίων περνεί.
0: Ναι, όχι τόσο συχνά, ίσως λόγω ώρας, αλλά ναι. Έχει πάρει.
1: Τον έχω αδυναμία, το ξέρεις.
0: Του Παρμενίωνα.
1: Εννοείται, δεν το Μάλιστα. έχουμε ξαναπεί.
0: Ότι του έχεις αδυναμία.
1: Ναι, γιατί του την έπεφτες και σου λέγαμε ας τον Παρμενίωνα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Από τον Παρμενίωνα.
0: Το θυμάμαι, τώρα, το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα. Ναι, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο. Γιατί οι διακλαδικές ασκήσεις ήταν Παρμενίων.
0: Έλατε.
1: Του βάλω τροφή για σκέψη.
0: Δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργο.
1: Δεν πειράζει, το σκέφτονται ήδη οι ακροατές σου και οι ακροατριές σου.
0: Τον έφαγε μπαμπέσικα ο Άλεξ, τον Παρμενίωνα.
1: Λοιπόν, λοιπόν,
0: αυτό σου λέω.
1: Τώρα. Εδώ είχε ένα διάλογο, ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Ναι, σκάτι, να είσαι καλά.
1: Ναι, είχε ένα διάλογο με τον Άγρα, το φίλο μου, άλλη αδυναμία από εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, κάτι είπατε κάποια στιγμή για περί αυτοκρατοριών.
0: Ναι.
1: Για να μην με κατηγορήσω ότι παραφράζω και τα λοιπά, για πες εκεί τι είπατε μεταξύ σας ο Άγρας και εσύ.
0: Λέω, είναι ίδιο να πει κάποιος κατάγομαι από αυτό το κρατήδιο και να πει ότι κατάγομαι από αυτή την αυτοκρατορία.
1: Ναι.
0: Αυτό του είπα. Και μου λέει, θέλεις δηλαδή την Οθωμανική. Μου λέει, θες την Οθωμανική ή όχι την αντίπαλη, του λέω, τη δική μας.
1: Α, και μετά τι του πες.
0: Την Ευρωπαϊκή. Και μετά μου λέει, του είπα την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά μου λέει αυτό στη Βυζαντινή. Τη Βυζαντινή, του λέω.
1: Τη Βυζαντινή. Μάλιστα. Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα. Δεν με αφήνετε να αγιάσω, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Πρέπει να έχει. Περίμενε. Να δω λίγο τελευταία εξέλιξη.
1: Στην επικαιρότητα. Κοίτα, παίζουμε μπαλίτσα και με ιστορικά θέματα και καρά επικαιρότητα.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Είναι ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Η Sky Meeting τώρα έρχεται, λέει, από το Ρέγκιαβικ. Θα έρθει εδώ μετά πάλι η Πορτογαλία. Πρόσεξε. Όσο ψάχνεις, λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, η κατάσταση θυμίζει πάρα πολύ εποχή Ρίτσαρντ Χολμπρουκ 1996. Σε πάω, παίζω μπαλίτσα, πάω πίσω τώρα. Πήγα πίσω 30 χρόνια, σε έστειλα. Λοιπόν, τον θυμάστε κυρίες και κύριοι, καλά, τα παιδιά τώρα όσα είναι 30 ήταν αγέννητοι. Αν θυμούνται το Χολμπρουκ είναι από 50 και πάνω. Και αν δίνανε βάση στην Πενιά. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Εσύ λόγω δημοσιογραφικού λειτουργήματος, εντάξει.
0: Έχει προσγειωθεί. Έχει προσγειωθεί. Έχει φτάσει, διαβάζω στο Βενιζέλος. Ναι, ναι, έτσι.
1: Ωραία.
0: Διαβάζω.
1: Θα σας πω εγώ τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, όπως ο Ρίτσαρντ Χολμπουρκ είχε τη θέση που έχει τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο το 1900, την εποχή που σας είπα. Το 1993 ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία, το 1994 έγινε βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκές και καναδικές υποθέσεις, το 1995 ανέλαβε αποστολή για την ειρήνευση στη Βοσνία, η οποία κατέληξε στη συμφωνία μεταξύ των πρώην εμπολέμων στο Ντέιτον του Οχάιο, το Νοέμβριο του 1995. Δηλαδή είχε μεγάλη επιτυχία ο Ρίτσαρντ Χολμπρουκ, γιατί σταμάτησε τον εμφύλιο στην πρώην Ιουκοσλαβία. Τα θυμάσαι τώρα που τα λέω.
0: Εγώ τα θυμάμαι γενικώς, δεν χρειάζεται να...
1: Εντάξει ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, επειδή πήγαμε τον Ιανουάριο του 1996, έγινε τέλη Ιανουαρίου, έγιναν τα ίμια. Πάλι μεσολάβησε ο Χολμπρουκ. Και το 97 ο Κλίντον τον έστειλε ειδικό απεσταλμένο του στην Κύπρο. Σε ενδιαφέρει και αυτό, το θύμισα.
0: Ναι.
1: Μετά τον παίξανε μπαλίτσα πρέσβη στον ΟΗΕ. Λοιπόν, okay. Προτάθηκε το 2001 και για υποψήφιες για τον Νόμπελ Ειρήνης, πρόσεξε, διότι είχε μεγάλο, του το είχαν ότι ειρήνευσε τη Γιουγκοσλαβία, με πιανείς. Στο Ντέιβιν, είπαμε, το Οχάιο. Μπράβο, οι συμφωνίες. Και ήταν, παρόλο που ήταν μεγάλος, πάλι η Χίλαρη Κλίντον τον έστελνε ειδικό απεσταλμένο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Δηλαδή, σε όλο κλαρίνο για ειρηνευτικές αποστολές, με πιανείς. Έτσι είναι τώρα απόψε και με τον ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έρχεται εδώ, ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι κανόνιες. Μπορεί να είναι ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έρχεται εδώ, ακόμα δεν έχουν αρχίσει κανόνιες.

0: μεγάλο ποτήρι, είσαι, έτσι, και έχει πάρει μια κουτάλα και ανακατεύει με τρέλα και κορδέλα. Μόλις ηρεμήσει το σύστημα από την περιδίνηση, σωστά, περάσουν μερικές λεπτά, ώρες, ξέρω εγώ. Θα ανέβει πάνω το λαδάκι του Θεού απάνω και το νερό κάτω, σωστά. Αφού έχουν διαφορετικό
1: ποιοτικό
0: βάρο.
1: Ωραία, ωραία. Σωστά, σωστά. Το λάδι σου είπα μένει πάνω, ναι, μην.
0: Ναι, στην εκπομπή σου κάνουμε και λίγο φωτογραφία, λίγο και τέτοιο. Να, δεν κακό, δεν κακό. Και λίγο εικόνα, έτσι δεν είναι.
1: Ωραίο είναι, ναι, οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο. Μπράβο.
0: Τώρα όλοι οι ακροατές σου έχουν. Παρατηρούν αυτό. Φέρνουν στο μυαλό του αυτό που περιγράφει ο ακροατής. Λοιπόν, πετυχαίνουμε λοιπόν το 2008, Κωνσταντίνε. Την πρώτη μέρα που ήρθε στην Αθήνα το 2008, ο Ντάνιελ Σπέκχαρντ από τη Βαγδάτη. Τον θυμάσαι τον Ντάνιελ Σπέκχαρντ?
1: Θα μας πει σε λίγο, πρέπει να πάω σε δελτίο.
0: Εντάξει τώρα, πάει, διαλύθηκε η παρέμβαση. Άστο, εντάξει.
1: Είναι λίγο αναμονή που πρέπει να πάω στο δελτίο και συμπληρώνεις. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι των ακριτείων τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραται απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια. Συνελήφθησαν μαζί με άλλα 5 άτομα, ενώ η ζημία σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες είχαν στήσει μια οργανωμένη επιχείρηση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Άνοιγαν εταιρείες τουλάχιστον 25 μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήτευσε σύσκεψεις με ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον πρόεδρο της ΠαΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με το πέρας της συνάντησης τονίστηκε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθμισης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην Πνίκα. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, συλλαλητήρια σωματείων, μαζικών φορέων και εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισθητών της Real Estate, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο πνευματοδομάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας στη Βουλγαρική ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, αν υπάρξει επισοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα αθλητικά, στο ημίχρονο, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1 και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο 6-6, ενώ στις 8.30 ξεκινάει ο αγώνας Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup στο μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από

0: τρίτη ώρα. Συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και συμπληρώνει ο Μυρμηδόνας που μου έκανε παράπονο ότι του χάλασα την παρέμβαση, αλλά έπρεπε να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων και δεν αξιοποίησε σωστά το χρόνο που υπήρχε. Σου έχω πει πρέπει στο ραδιόφωνο να είσαι πιο συνοπτικός.
1: Δεν μου λες πλάκα κάνεις Κωνσταντίνε, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει.
0: Έλεγες για τον David. Έφαγες πόση ώρα για τον Παρμενίωνα και ότι είναι φίλος σου και όλα αυτά. Δεν χρειάζονται τόση ώρα.
1: Μιλάγατε ο Άγρας και εσύ περί Οθωμανικής ή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κτλ. Μπλου μπλου μπλου. Είπα για όταν ήρθε ο Ντάνιελ Στέκχαρτ το 2008, τον πετυχαίνω στην Παλαιά Βουλή.
0: Ο τότε πρέσβης.
1: Πετυχαίνω στην Παλαιά Βουλή την κατά πρώτη μέρα που ήρθε, γιατί του κάνανε εκδήλωση οι πεζοναύτες, είχαν έρθει που παίζανε μουσική και τέτοια για να τον υποδεχτούν. Και γινόταν μια εκδήλωση μέσα στην Παλαιά Βουλή. Τρούποσα κι εγώ και τον πετυχαίνω. Την κατά πρώτη μέρα που ήρθε, ήταν με τη γυναίκα του, με συγγενείς του.
0: Ο τότε πρέσβης τον είπα να πούμε.
1: Ο πρέσβης τον είπα, Ντάνιελ Στέκχαρτ, το 2008 μέχρι το 2010
0: πολύ
1: στην
0: σωστά.
1: Αθήνα.
0: Πολύ
1: είχε
0: σωστά.
1: Έρθει κατευθείαν από τη Βαγδάτη και είχε το παρατσούκλι ο Χασάπης της Βαγδάτης. Λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Ναι, όπως τα ακούς. Και του λέω λοιπόν, είπαμε την κατά πρώτη μέρα που ήρθε με κάνεις να τα ξαναλέω και μετά μου λες Μερμηδόνα, δεν προέλαβες. Λοιπόν, και του λέω, ευγενέστατα. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε, κύριε πρέσβη, η κυβέρνησή σας στο Αιγαίο, είναι σαν να προσπαθείτε να ανακατέψετε λάδι με νερό. Κόκαλο, Στέκχαρτ. Κόκαλο, Στέκχαρτ. Με κοιτάγε. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα, αγαπησιάρικα. Τελείωσε η εκδήλωση, πήγα σπίτι μου, ακόμα ζωντανός είμαι. Λοιπόν, απλά θέλω να ακούσω το ακροατήριό σου και η αφεντιά σου, ότι ο Στέκχαρτ, ο Χασάπης της Βαγδάτης, άκουσα από έναν Έλληνα αυτή τη φράση και έμεινε κόκαλο.
0: Πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Μούγκα. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε χαμόγελο, πάγωσε. Λοιπόν, πρόσεξε. Πέρασανε τώρα 18 χρόνια, δεν έχουν περάσει. Είμαστε στο 2026 μετά Χριστόν.
0: Ναι.
1: Sky Meet, το δελτίο έλεγε, αναμένεται λέει στην Αθήνα, μου λες προλίγου προσγειώθηκε. Έρχεται λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό το σχέδιο συνεχίζεται. Πώς θα ανακατευτεί το λάδι με το νερό. Διότι πρέπει να γίνει, είπαμε σε άλλη εκπομπή σου είχα πει, Τελαβίβ, όχι Τελαβίβ, τώρα Ιεροσόλυμα. Άγκυρα, Ιεροσόλυμα, το τρίγωνο, το σκαλινό, Αθήνα, θέλουν να το κάνουν οι Αμερικάνοι μια αυτοκρατορία, μπράβο, που να αναχαιτήσει από ανατολά το χήμαρο των Κινέζων, των Σινών και από βορρά των Ρώσων. Και την έχουμε πληρώσει τώρα όλοι εμείς. Στους Τούρκους θα τους παραμυθιάζουν ότι γίνεται η ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε εμάς θα παραμυθιάζουν ότι γίνεται η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Χαιρετίσματα φίλε μου Άγρα και φίλε μου Κωνσταντίνε και όλοι οι ακροατές. Αυτό το ότι θέλουν να μας κάνουν. Και επειδή λοιπόν το λάδι με το νερό δεν ανακατεύεται, έχουν βάλει το Ισραήλ να παίξει μπαλίτσα και να το ανακατέψει αυτό με τον δικό του τρόπο που ξέρει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Που δεν γίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με ό,τι είπα.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση.
1: Αν σας έφερα σε δύσκολη θέση.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση.
1: Διότι ο κάθετος ενεργειακός διαδρομός. Κατάλαβες, έπρεπε να φύγει
0: δεν
1: το φυσικό αέριο το ρώσικο ρε παιδί μου. Ήταν κάπως το 2020, το 28% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν LNG από Αμέρικα. Τώρα είναι 66-67% και σε δύο χρόνια θα είναι το 80%. Δηλαδή το 80% του φυσικού αερίου έρχεται από Αμέρικα πλέον, ας είναι πανάκριβο, δεν καταλαβαίνουμε κέρατο. Μόνο ρώσικο να μην είναι. Και την έχει πληρώσει τώρα η καημένη Ελλαδίτσα να παίζει μπαλίτσα πώς θα συγκρατηθεί ο Ρώσος και ο Κινέζος.
0: Πάρα.
1: Και αυτοκρατορίες, Κώστα μου.
0: Μα πώς, βάλε μια πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, και κλείσα, έφυγα, σε απάλλαξα από την παρουσία μου. Είναι άγρα, φίλε μου, στους Τουρκαλάδες θα λένε Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε εμάς θα λένε Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα πέφτει το δούλεμα της Καραρκούδας. Κατακτήκανε και οι Ρουμάνοι, του κοινοβουλίου, και λέει: γινόμαστε, λέει, πάτρονες της βλαχικής οντότητος, λέει, της Χερσονήμου, Χερσονήσου του αίμου. Σκάσαν μύτη και οι Ρουμάνοι. Για να γίνει αυτοκρατορία, με πιάνεις.
0: Έγινε.
1: Θυμηθήκανε και τους βλάχους.
0: Πολύ ωραία παρέμβαση, σε ευχαριστώ πολύ, Μυρμηδόνα.
1: Άμα σε έφερα σε δύσκολη θέση, sorry.
0: Θα σου πω στην πορεία, δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια χαρά.
0: Είναι στην κατηγορία που σας έλεγα νωρίτερα, ότι θα βρω μια σκέψη, ένα συλλογισμό μιας ακροάτριας, ενός ακροατή, πολύ ενδιαφέρον, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα συμφωνήσω. Ούτε όμως ότι θα διαφωνήσω. Θα σκεφτώ ότι, κοίτα να δεις, υπάρχει εδώ ένας προβληματισμός. Ναι. Μου άρεσε το σκεπτικό του. Και προσπαθώ να μπω λίγο στην θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούτε εγώ θα ήθελα εδώ μεταξύ τους στην περιοχή χώρες με τις οποίες έχω συμφέροντα και συμμαχίες να έχουν τις δικές τους διαφωνίες. Θα προτιμούσα να τα βρίσκουν και να μπορώ να χειριστώ εκείνους με τους οποίους πραγματικά έχω αντιπαλότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ανέφερε έτσι ο Μυρμηδόνας, έτσι είναι. Μπορεί να έχει ένσταση κάποιος από απλή αίσθηση μέχρι κάποιος ο οποίος είναι το αντικείμενό του και ασχολείται με τα γεωστρατηγικά και την διεθνή πολιτική. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον προβληματισμός. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα από τη Σαλαμίνα, με τον οποίο θα τα λέγαμε χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Οπότε σήμερα να του δώσουμε το λόγο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Με τον χτεσινό που μιλάγατε, να πούμε γύρω στις 6.30, τι ώρα ήταν, δεν ήταν 7. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά να πούμε το κουκουέ για τον Πούτικ που βαράει, που βαράει. Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι ο Πούτικ έχει δίκιο. Με ακούτε?
0: Στον πόλεμο με την Ουκρανία εννοείται.
2: Στον πόλεμο με την Ουκρανία. Λοιπόν, ο Πούτινγκ και οι Αμερικάνοι του ξέφυγε του Βάιντεν και είπε ότι θα νικήσουμε και θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουν βάλει όλοι, να πούμε αυτό, για να φάνε τη Ρωσία. Η Ρωσία για εμάς ήταν αδέλφια και είναι αδέλφια πάντοτε. Δεν μας έχουν πειράξει ποτέ. Αλλά όσον αφορά, να πούμε, για το τι βαράει ο Πούτινγκ και ποιος χτυπάει το κουκουέ, δεν έχει κάνει να απολογηθεί. Που είπε ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει βγάλει, να πούμε, καμιά ανακοίνωση. Να, ανακοίνωση να βγάλει τι? Για τον υπεριαλιστή τον Πούτινγκ.
0: Γιατί το λέτε υπεριαλιστή, αφού είπατε ότι είστε μαζί του?
2: Μαζί του στην περίπτωση της Ουκρανίας. Όχι ότι είμαι μαζί του. Σαν και καλά. Εγώ είμαι, να πούμε, με την πατρίδα μου. Εγώ είμαι με την πατρίδα μου.
0: Αυτό κατηγορούν το ΚΚΕ, ότι για να μην βγάζει ανακοίνωση είναι μαζί του. Με έναν έμεσο τρόπο.
2: Όχι, δεν
0: αυτό
2: είναι μαζί του.
0: Οι επικριτές.
2: Κάθε άλλο δεν είναι μαζί του ποτέ, να πούμε, με τον Πούτικ. Ο Πούτικ είναι ένας υπεριαλιστής, πανέξυπνος, για την πατρίδα του, ό,τι κάνει, κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικάνοι θέλουν να χτίσουν, να πούμε, στην πόρτα του Πούτικ και στη Ρωσία να βάλουν, να πούμε, τους πυράβλους αμερικανικούς. Αυτό θέλει, να πούμε, επειδή βρήκε ένα βλάκα, να πούμε, το Ζελέσκι, ένα χαμένο κορμί που έχει κλέψει τα πάντα και δεν κάνει, να πούμε, εκλογές και κάνει πόλεμο για να μην κάνει εκλογές για να πάει φυλακή. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός, να πούμε, που μιλάγατε χτες, όχι μόνο είναι, να πούμε, μητσοτακικός, αλλά δεν το κρύβει κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αντικειμενικός. Ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Α, κατάλαβα ποιον λέτε, τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Που του είπα, είπα κάποια στιγμή ότι και ο πιο ένθερμος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θα πει ότι το θέμα της ακρίβειας είναι υπαρκτό. Κατάλαβα. Και έλεγε,
2: λοιπόν,
0: φακές.
2: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή, τόσο, να πούμε.
0: Από ό,τι έλεγε. Δηλαδή. Όχι, φακές. Όχι κάθε μέρα κρέας, λέει. Φακές.
2: Φακές.
0: Φτιάξτε και καμιά φακή, αυτό είπε.
2: Φακές τρώμε. Το κρέας είναι το πιο φτηνό πράγμα τελικά σήμερα. Βέβαια, το έχουν κάνει τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Άλλο. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέτατο. Ναι. Υποκλοπές.
0: Βεβαίως.
2: Τι λέτε?
0: Τι εννοείτε, τι λέω? Σκάνδαλο,
2: τι
0: λέει.
2: Πείτε μου.
0: Σκάνδαλο.
2: Πείτε
0: μου. Σκάνδαλο λέει για την πολίτευση,
2: εδώ,
0: αλλά.
2: Και ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς, εγώ δεν είμαι με αυτούς. Λοιπόν, εγώ είμαι με τη Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, αυτό είναι γενικό λόγο. Όλοι με τη Δημοκρατία είναι, αγαπητέ.
2: Ναι, με τη Δημοκρατία, αλλά το εννοώ. Δεν είμαι να πούμε. Δεν είμαι. Και καταρχήν να πούμε, εγώ έχω κρυσταλώσει γιατί είμαι 78 χρονών. Ξέρω που ψηφίζω και ξέρω που πάω. Δεν ψάχνουμε. Λοιπόν, ναι. Ο Πακεπέ. Ο Πακεπέ, πείτε μου. Πείτε μου τι έχει κάνει.
0: Σκανδαλάρα ο Πακεπέ, τι να σας πω ακριβώς.
2: Μα οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες λένε να πούμε ότι έχει γίνει καθεστώς. Και βγαίνει τώρα αυτός ο κύριος Μιχάλης και λέει με τα πόδια και με τα χέρια και με τα μάτια του και με τα αυτιά του να ψηφίσει και με ό,τι θέλει. Λοιπόν, τέμπι. Τέμπι. Έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Σαν τέμπι να πούμε 57, να πούμε κορμιά. Νέα παιδιά.
0: Τι από όλα αυτά δεν είναι γνωστό στη χώρα. Όλα αυτά είναι γνωστά στο πολίτη. Τα ξέρει όλα αυτά και θα τα... Δεν ξέρει ο πολίτης για τα Τέμπη, μόνο εσείς ξέρετε, ή για το Predator, ή για το... Μόνο εσείς και εγώ ξέρουμε, δεν ξέρουν οι υπόλοιποι. Και για τα Τέμπη και για το Predator και για τον ΟΠΚΠ.
2: Ξέρουν και παραξέρουνε.
0: Αυτό λέω.
2: Οπότε... Αυτός δεν ξέρει. Ο Μιχάλης από την Κρήτη δεν ξέρει.
0: Θα σας λοιπόν... πω την ημέρα των εκλογών πόσοι με βάση λοιπόν... το σκεπτικό σας δεν ξέρουν.
2: Να συνεχίσω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, καλώδιο. Το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Πείτε μου να πούμε γιατί δεν το κάνει.
0: Είπε κάτι άλλο
2: όμως. Το έχουν πάρει δύο φορές, μα το είπε ο Κερίδης. Το είπε ο Κερίδης. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε να μου ότι υποχωρήσαμε δύο φορές.
0: Είπε
2: λοιπόν, αυτά.
0: Είπε κάτι άλλο
2: αυτά
0: όμως,
2: που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Είπε κάτι
2: άλλο. Θέλω να σας πω όταν είναι την πολίτευση.
0: Θέλω να
2: σας
0: πω. Θέλω να μου πείτε αυτό. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μιχάλης.
2: Είπε.
0: Να μας πει κάποιος συγκεκριμένα, αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος, αλλά είπε να μας πει συγκεκριμένα, όχι είμαι με τη Δημοκρατία, αυτός.
2: Όχι να σας μηδέν. Πω για αυτό, να ναι.
0: Όχι ένα μηδέν.
2: Να σας πω για αυτό, γιατί είπε αυτός.
0: Είπε ο Μιχάλης, ναι. Αν κάποιος δεν θέλει Μητσοτάκη, να μας πει ποιον θέλει, αλλά συγκεκριμένα. Όχι να μας πει θέλω.
2: Οποιοςδήποτε να μπει, οποιοςδήποτε να μπει.
0: Ο Ανδρουλάκης, ας πούμε,
2: είναι...
0: να μπει. Ο Τσίπρας να μπει.
2: Ο Τσίπρας είναι χειρότερος από το Μητσοτάκη.
0: Άρα φύγαμε από το οποιοςδήποτε. Μάνι, μάνι. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης
2: λοιπόν,
0: να μπει.
2: Υπάρχουν να πούμε μεγάλοι άνθρωποι να μπει στην Ελλάδα. Και καθηγηταράδες και πατριώτες.
0: Οι λοιπόν, καθηγητές και... αν μπορούσαν να πράξουν δεν θα ήταν καθηγητές αγαπητέ. Πάει λίγο ξέρετε υπάρχουν, αυτός που διδάσκει δεν πράττει και αυτός που συμβουλεύει ο καθηγητής. Αλλά η θεωρία με την πράξη έχει λίγο...
2: Λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ καλοί να βγουν. Λοιπόν,
0: γενικόλογος είστε. Δεν θα σας πιέσω αλλά... Ναι, συγγνώμη.
2: Θα είναι καλύτερος από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό είναι το αδιέξοδο που θέλει να πει τώρα ο κύριος Μιχάλης τώρα. Μα είναι τώρα λόγια αυτά. Ποιος και ποιος, όπως είπε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Μα λόγια τώρα λέμε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το κόκκινο.
0: Θα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο το κόκκινο, ναι. Κύριε Κωστά, εσείς ναι. Θα το απαντήσετε ή εγώ.
2: Ναι, θα το σηκώσει να πούμε οποιοδήποτε πατριώτης. Οποιοδήποτε πατριώτης και ένας ο οποίος να πούμε δεν θα είναι να πούμε Αμερικανάκι.
0: Γενικόλογος κύριε πούμε, Κώστα μου.
2: Να σας πω κάτι.
0: Γενικόλογος.
2: Να σας πω
0: και
2: κάτι.
0: Αόριστος.
2: Μα τώρα θέλετε να ονοματίσω.
0: Δεν θέλω να ονοματίσετε, δεν μπορώ να σας
2: λοιπόν,
0: πιέσω σε αυτό. Εντάξει.
2: Λοιπόν, υπάρχουν
0: δεν
2: εκεί δυο άνθρωποι που θα σηκώσουν.
0: Προσωπικά
2: το
0: θέλω, αλλά δεν θα σας πιέσω στον αέρα να το κάνω. Να το
2: λοιπόν, κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης
0: ναι.
2: Για τη συμφωνία των Πρεσπών, εμείς λέει θα διαπραγματευτούμε ξανά. Το κατάπιε αμάσιτο.
0: Ήρεμα.
2: Πάει αυτό.
0: Ωραία.
2: Και μάλιστα θα λέει και ευχαριστώ στον Τσίπρα που τον έβγαλε και από την.
0: Δύσκολη
2: από
0: θέση. Σου λέει αντί να το κάνω, εγώ το κάνω αυτός. Οπότε το γλίτωσε.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, κυβέρνηση Καραμαλή. Μωστάκι Καραμαλή. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσει ο κύριος Μιχάλης. Πρέπει να διαβάσει να πούμε το βιβλίο του Μανώλη Κωτάκη για την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Τι έκαναν οι Αμερικάνοι. Και τι σπάσανε να πούμε που σπάσανε την Αθήνα ολόκληρη. Και κάψανε και τη Μαρφήν και πεθάνανε και οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Ο ένας μου λέει τα κάνανε οι τραπεζίτες. Ο άλλος τα κάνανε οι Αμερικάνοι.
2: Και
0: ο άλλος αυτό. Όλοι κάθονται και...
2: Μα ποιοι τραπεζίτες τα κάνανε. Εδώ μέχρι και θυμάστε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Στη Ρίαν Κουρ Πιάσανε να πούμε τους προβοκάτορες τους Αμερικάνους. Τους έδιωξε την ίδια μέρα νύχτα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδιωξε. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο, αγαπητέ.
2: Δεν θυμάστε το.
0: Για 17 Νοέμβρη λέτε τώρα εσείς. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αγαπητέ. Δεν είναι ότι
2: δεν έχει γίνει.
0: Έχουν συλλάβει Αμερικάνους και τους έδιωξε ο Παπανδρέου.
2: Βεβαίως.
0: Που έβγαινε. Τι θα μου πείτε τώρα. Ναι, τα πρωτοσέλιδα, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Το έλεγε ο Πάνος Καμένος, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι. Δεν ήταν αρχηγός ο Ανδρέας. Δεν ήταν αρχηγός. Απλά να πούμε, οι Αμερικάνοι κάνανε διάφορα σαμποτάζ και τους πιάσανε τυχαία σε μια κλούβα που πήγαν να κάνουν έλεγχο και πιάσανε τους σαμποτέρ τους Αμερικάνους.
0: Και ποιος θα βγει, αφού όλα τα κάνουν οι Αμερικάνοι, ποιος θα βγει για να μην κάνει ό,τι θέλουν οι Αμερικάνοι.
2: Και ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, το παιδί μας, τους έδιωξε να πούμε νύχτα και λέει που δεν κακό.
0: Τώρα τα λέτε, το 2026. Για να τολμάγατε τη δεκαετία του 80 να πείτε ο Αντρίκος το παιδί των Αμερικάνων.
2: Αστεία λέτε.
0: Εγώ να λέω αστεία. Θα μπαίνατε στο καφενείο στη Σαλαμίνα να το πείτε. Δεν προλαβαίνατε να βγείτε. Μη σας πω ότι τον έχετε ψηφίσει τουλάχιστον το 81.
2: Το ποιον?
0: Τον Ανδρέα.
2: Όχι. Όχι, λάθος.
0: Εγώ κάνω λάθος.
2: Θέλω να σας πω κάτι.
0: Λάθος το 85.
2: Να σας πω κάτι.
0: Το 85.
2: Δεν ψήφισα διότι να πούμε είδα αμέσως ότι έδωσε ενίκεια και αυτά. Και επιδόματα να πούμε στα σώματα ασφαλείας και σε αυτά. Ποτέ να πούμε δεν ψήφισα Παπανδρέου. Είδα αμέσως τι είναι. Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι, κύριε Κώστα.
2: Ξέρω να πούμε ότι όταν πρέπει να ψηφίσει κάποιον, πρέπει να ξέρει την ιστορία του. Λοιπόν, τον εστήλανε οι Αμερικάνοι και αυτόν. Και όταν φώναζε να πούμε θα φύγουν οι βάσεις και θα φύγουν οι βάσεις. Και οι βάσεις φύγανε και έχουν γίνει να πούμε. Όλη η Ελλάδα έχουν γίνει βάσεις. Όπως τις έκανε και ο Καμένος το παιδί μας.
0: Hey.
2: Λοιπόν,
0: αυτά τώρα να κάνετε επίλογο είμαστε ώρα. Τους βάλατε όλους μέσα στο καζάνι, τους κάψατε όλους.
2: Βεβαίως,
0: και θέλετε έναν πατριώτη να αναλάβει.
2: Ποιον? Κάνω μάθημα να πούμε στο Μιχάλη. Που σας ακούει, ακούει την εκπομπή σας.
0: Θέλει να κάνει παρέμβαση, όχι απλώς ακούει.
2: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Τίποτα, αυτά για να κάνουμε επίλογο, είμαστε ώρα.
2: Λοιπόν,
0: την επόμενη φορά πάλι.
2: Λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα το ΚΚΕ και καμία ανάγκη να καλύψει το κανένα Πούτινγκ. Δεν υπάρχει θέμα να πούμε για να καλύψει και να κάνει ανακοίνωση. Να κάνει ανακοίνωση για τι πράγμα? Δεν είναι με το Πούτινγκ το ΚΚΕ.
0: Εντάξει κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν.
0: Περιμένω με χαρά να ξανακαλέσετε την επόμενη φορά.
2: Ωραία.
0: Να είστε καλά,
2: όταν,
0: κύριε Κώστα.
2: Όταν θα βγάλετε κάποιο παιδί τέτοιο,
0: ναι,
2: σαν και το Μιχαλάκη, θα τα πάρω και θα σας πάρω τηλέφωνο. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
0: και
2: πολύ,
0: εγώ,
2: να
0: κύριε
2: είστε
0: Κώστα
2: καλά.
0: Μου, και εγώ. Η επιτομή της ειλικρίνειας. Ακούω, εντάξει, μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, προσέχω, κάνω και κάτι άλλο την ώρα που ακούω, αλλά κάποια στιγμή βγαίνει κάποιος, τα παίρνω κρανίο εκείνη την ώρα και θέλω να πάρω τηλέφωνο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: είμαι στον χάρτη κίνησης της Google και όπως γνωρίζαμε έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, με συγχωρείτε. Εδώ βλέπω είναι κλειστή η Βασιλής της Αμαλίας. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει αρκετή κίνηση στην Φιλελλήνων. Η Καλλιρόης έχει πολύ μεγάλη κίνηση, η Αρδιτού επίσης μεγάλη κίνηση, η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης έχει μεγάλη κίνηση. Είστε αρκετοί έξω, μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο που βρίσκεστε. Επειδή υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας στο κέντρο, σας είπα νωρίτερα, είναι κλειστή ας πούμε όλη η Βασιλής της Αμαλίας εκεί μπροστά από τη Βουλή, Σύνταγμα. Δημιουργείται πολύ μεγάλη συμφόρηση στους υπόλοιπους δρόμους, στις υπόλοιπες κεντρικές οδικές αρτηρίες. Όχι σε όλες, αλλά σε αρκετές από αυτές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ξεμπλοκάρει κίνηση, αλλά μέχρι να φτάσετε εκεί, ας πούμε αυτοί που είστε στην άνοδο της Καλλιρόης, ο χάρτης εδώ δείχνει ότι πρέπει να φτάσετε Καλλιμάρμαρο για να ξεμπλοκάρει. Η κάθοδος ας πούμε της Βασιλέως Κωνσταντίνου ξεκινάει από την διασταύρωση προς Χίλτον. Εσείς όπως συνεχίζετε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου πάει επίσης μέχρι το Καλλιμάρμαρο για να μπορέσετε λίγο να ξεμπλοκάρετε. Θα είναι και από ό,τι κατάλαβα και αύριο έτσι. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Βεβαίως, να τον ακούσουμε.
1: Προτιμώ το Μιχαλάκης. Αρέσει καλύτερα, της Παντίνε.
0: Όπα, να τα.
1: Μιχαλάκη είναι, με είπε ο κύριος.
0: Ναι, εντάξει, ο κύριος είναι 80 χρονών. Ένας 70, του φαίνεται, σου λέει, αχ, να ήμουν 70, να είχα τη ζωή μου, τα νιάτα μου πίσω.
1: Ναι, να γίνεται κατανοητά τι μιλάμε. Κατανόηση λόγου, είπα χτες. Κουκουέ, κομμουνιστές, δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έχει και η Ρωσία, έχει και η Νορβηγία έχει κουκουέ, καπακάπα Νορβηγίας. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας, ίσως, με ερωτηματικό, που έχω γραφεί στο καπακάπα Νορβηγίας, προ 30 ετίας.
0: Τι είναι το καπακάπα Νορβηγίας, ανέκδοτο?
1: Καλά, δεν έχεις ακούσει το καπακάπα Νορβηγίας?
0: Εγώ να έχω ακούσει το καπακάπα Νορβηγίας, πλάκα μου κάνετε τώρα.
1: Κι όμως, στη Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια, έτυχε πριν 30 χρόνια, τέλος πάντων είχα κάτι επαφές εκεί πέρα, κάτι μια φίλη και τα λοιπά, και μου λέει θα πάμε να γραφτείς. Για αυτή την κοπέλα...
0: Τι κάνει ο άνθρωπος για μια κοπέλα, να το πω έτσι.
1: Για μια κοπέλα, όχι ιδεολογικά.
0: Μάλιστα. Είναι μαρξιστικό, λενινιστικό πολιτικό κόμμα στην Νορβηγία, ιστορικό από το 1923.
1: Τελευταίες εκλογές, επειδή το παρακολουθώ έτσι για απλά.
0: Σήμερα βέβαια λέει εδώ έχει μικρή εκλογική επιρροή. Δεν ξέρω αν κάνει πλάκα.
1: 300 ψήφους.
0: Όχι, εδώ λέει στις πρόσφατες εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας συγκέντρωσε 50. Ολογράφος 5-0, 50 ψήφους.
1: Έφυγε και.
0: Δεν πήγατε εσείς να ψηφίσατε. Δεν πήγε η φίλη σας μάλλον.
1: Εγώ είχα πάει με τη φίλη μια φορά.
0: Πήγαμε στους 50.
1: Δεν με κοιτάζαν και καλά γιατί κάπνιζαν κιόλας και εκεί δεν κάπνιζαν από τότε, πριν 30 χρόνια. Το είχαν θέμα με το τσιγάρο. Τέλος πάντων, η συζήτηση στο γραφείο εκεί στο ΣΥΕΜ, στην περιοχή Τέλεμαρκ, όσους είναι στην Νορβηγία ξέρουν, η συζήτηση ήταν μια βραδιά που είχα πάει εκεί, αν η καρέκλα του γραφείου θα έχει επένδυση ζεύρας ή σκοτσέζικου δέρματος, κάτι τέτοια.
0: Σκοτσέζικο μάλλον δέρμα θα λέγα, ψήφιζα εγώ.
1: Κι όμως στην Νορβηγία υπάρχουν Νορβηγοί.
0: Υπάρχουν 50 άτομα, κύριε Μιχάλη. Να τα καλέσω μια μέρα να πάμε να να κεράσω λίγο κανένα σουβλάκι.
1: Υπάρχουν παντού. Και εξηγώ στον κύριο τον προηγούμενο. Στη Ρωσία το ΚΚ υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας. Και βγήκε στον δρόμο και διαμαρτυρόταν.
0: Εγώ το λέω αυτό σε ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι λίγο μια ιδιάζουσα περίπτωση.
1: Α,
0: όπου το ΚΚ έχει μια ισχυρή παρουσία.
1: Και με το κουκουέ, αφού είναι αδελφό κόμμα.
0: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, στις περισσότερες, δεν υπάρχει αυτά τα ποσοστά και αυτή η παρουσία που υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω τι φαντασιώνονται και αν νομίζουν ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα. Τι να μου πείτε, 50, από τα 50 άτομα.
1: Ναι, και όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας έκανε.
0: Το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας, όχι το.
1: Την αυτοκριτική του, μισό λεπτό, να δεις και είναι διαφορά με την Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νορβηγίας έκανε την αυτοκριτική του και είπε το 40, όταν επιτεθήκαν οι Γερμανοί στην Νορβηγία, δεν πολεμήσαμε με διαταγή Στάλιν. Ήταν το σύμφωνο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά.
1: Άκου, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Δεν πολεμήσαμε. Ναι, γιατί μας είπε ο Στάλιν να μην πολεμήσουμε τους αδελφούς Γερμανούς. Μετά, το 42, κάνανε ισχυρή αντίσταση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά, έκανε όμως την αυτοκριτική του. Εδώ, δεν το ακούσα από Έλληνα κομμουνιστή αυτό να το πει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να καταλήξω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας υπάρχει. Κατέβηκε στον δρόμο και τους άφησε ο Πούτιν στο ξύλο. Δεν μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση. Το αδελφό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ρε παιδιά, γιατί βαράτε τους συντρόφους μας στη Ρωσία. Δεν μπορεί να είναι και με τον υπεραλιστή Πούτιν και με τον Κουκουέ. Δεν γίνεται. Τελειώνοντας και σε ευχαριστώ.
0: Ναι, διότι είναι παρέμβαση. Πρέπει να είστε σύντομος.
1: Παρέμβαση. Ερώτηση στο φίλο μου το Μερμιδόνα. Μερμιδόνα, αν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, θα πας να πολεμήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαλή. Μερμιδόνα, απάντηση με email. Δεν είναι λόγος για παρέμβαση τώρα, να φάμε άλλα τόσα λεπτά ένα απλό ερώτημα. Παιδιά, κάνουμε χρήση και των μηνυμάτων. Κάνουμε χρήση και των email. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Δεν ξέρω, Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας μου ακούγεται σαν να λέει κάποιος Εθνικιστικό Κόμμα Εσκιμών. Δηλαδή ή πώς να το πω τώρα, Κόμμα Λευκής Υπεροχής Ινδιάνων. Εντελώς παράδοξο οξύμορο αντιφατικό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κωστή από το Ηράκλειο της Κρήτης ή το Νέο.
2: Σπέρα.
0: Ηράκλειο Κρήτης ή Νέο Ηράκλειο.
2: Κρήτης.
0: Γεια σας κύριε Κωστή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ακούω. Και από τη μια γελάω και από την άλλη εξοργίζομαι. Εγώ στο δημοτικό πήγα μια τάξη γυμνασίου και ακούω πολλούς και λένε με ποιους είμαστε, με ποιους κάναμε. Εγώ ό,τι βλέπω πιστεύω. Το 76 με 77 ήμουνα στα Βαπόρια. Πάμε λοιπόν Ιούλιο, Αύγουστο, κάπου εκεί είμαστε στην Αγκόλα. 2 μήνες για να φορτώσουμε το Βαπόρι.
0: 2 μήνες.
2: 2 μήνες.
0: Γιατί, τι φορτώνατε 2 μήνες.
2: Σπασμένο φορτίο, λαιλατημένο, που πήγαινε για τη Ζάμπια. Κοπήκαν οι γραμμές του τρένου και το φορτώσαμε από εκεί να κάνουμε γύρω-γύρω να το πάμε στην Τανζανία.
0: Μάλιστα.
2: Μπροστά μας ήταν κάποιο βουλγάρικο ψαράδικο που ήταν ολόκληρο στόλος και τα φέρναν ένα-ένα μέσα. Έφευγε το ένα, ερχόταν το άλλο. Μετά το βουλγάρικο ήταν πάντα ένα αμερικάνικο βαπόρι. Ξεφόρτωνε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τάρταλα, στρατιωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι, και φόρτωνε χαλκό και καφέ και έφευγε. Το ίδιο κάνανε και πίσω μας οι Ρώσοι, αλλά αυτοί είχαν πιο παλαιωμένα βαπόρια και κάθε 2 ώρες ρίχνανε βόμβες βυθού, περνούσανε 3 ώρες, ξαναρίχνανε, σε 8 ώρες ξαναρίχνανε. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ. Οι Αμερικάνοι δεν έκαναν τίποτα, είχαν άλλους τρόπους να ελέγχουν την περίμετρο του βαποριού. Μια χαρά συνονογιότανε. Και οι μαύροι μόλις είχαν διώξει τους Πορτογάλους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτό που ξέρω ήταν σαν καλοί φίλοι μέσα στο ίδιο λιμάνι. Ξεφορτώνανε. Και ήτανε τρία τα κόμματα και οι παρατάξεις εκεί στην Αγκόλα. Και μαλώνανε μεταξύ τους. Και κάθεται ο κόσμος, φεύγουν από εδώ και πάνε στην Αμερική να γίνουν μυαλά. Και τους μαθαίνουν Αμερικάνικη αριθμητική. Πρώτοι ξεκινήσανε βέβαια οι Εγγλέζοι. Εγγλέζικη αριθμητική. Και όταν φτάσανε στην Αμερική, μεταδώσανε την αριθμητική τους εκεί. Και ήρθε ο Ανδρέας από την Αμερική και ήρθε ο Μητσοτάκης από την Αμερική και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Και ο λαός δεν κόβει ο νους του να μοιράσει δυο βουλιο άχερα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ.
3: Ακούτε καιρό.
2: Καληνύχτα. Ορίστε.
3: Ακούτε καιρό ή τώρα τελευταία.
2: Τώρα τελευταία λόγω συνταξιούχος.
3: Εντάξει, ελπίζω να κρατάμε καλή συντροφιά και να προκαλούμε συναισθήματα. Πότε να γελάτε, πότε να θυμώνετε, πότε να σας να χαίρεστε, ανάλογα.
2: Ευχαριστώ τον εαυτό μου.
3: Ωραίος.
2: Που δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική.
3: Γιατί κύριε Κωστή, ευχαριστείτε τον εαυτό σας που δεν πήγατε στο Πανεπιστήμιο στη ΣΥΠΑ.
2: Γιατί έπρεπε να αρχίσω από νωρίς να βιοπορίζομαι.
3: Κατάλαβα. Τότε εκείνες τις εποχές να ήταν πολύ διαφορετικά. Εντάξει κύριε Κωστή μου.
2: Μα δεν ήθελα να ξέρω και την αριθμητική τους.
3: Εντάξει κύριε Κωστή μου. Έπεσε η γραμμή. Ελπίζω να καλέσετε και τώρα που πήρατε για πρώτη φορά και επόμενες φορές. Δεν ήθελα να ξέρω την αριθμητική τους, ε. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του επόμενου βιβλίου του Μεντιλίμπαρ. Δεν ήθελα να ξέρω την αριθμητική τους. Η πορεία μου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Από κάτω υπότιτλος. Και να ήταν απάντηση στο δικό μου βιβλίο για εκείνον, το «Όταν έκλαψε ο Μεντιλίμπαρ» και να μου απαντούσε με το «Δεν ήθελα να ήξερα την αριθμητική τους». Κάλεσε και θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Απόστολος. Μέχρι εκεί επιτρέπεται να πω. Γεια σας κύριε Απόστολε. Μου ζήτησε μάλλον να πω. Καλησπέρα.
4: Ναι, λέγομαι Απόστολος Κακλαμάνης.
3: Α, εσείς το...
4: Ήθελα να μου επιτρέψετε χωρίς θόρυβο να σας πω πρώτα-πρώτα, θα σας ζητήσω και συγγνώμη γιατί είναι κριτική για σας. Αυτή η εκπομπή την οποία χειρίζεστε θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελεύθερο βήμα που με ηρεμία, χωρίς θυμό και προσωπικούς χαρακτηρισμούς και κυρίως χωρίς διαστροφή ιστορικών γεγονότων να πληροφορούνται οι ακροατές πράγματα χρήσιμα για αυτούς, ιδιαίτερα σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, που έχω, όπως καταλαβαίνετε, κάποια άποψη, η οποία φοβούμαι ότι δεν αγγίζει πάρα πολλούς κατοίκους, πολίτες της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω, κύριε Ραβίθη, ότι κάνετε ένα λάθος. Στη δεκαετία του 80 δεν κινδύνευε κανείς αν έλεγε το όνομα Αντρίκος, όπως υπονοήσατε, να φύγει από τη ζωή. Δεν είναι σωστό. Ακούω αρκετούς από τους που έχουν διάφορα ψευδόνυμα ιστορικά κλπ. Και γνωρίζουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να ακούσουν περισσότερα. Όταν δεν κάνουν άλλους χαρακτηρισμούς, είναι πραγματικά χρήσιμο στην κατάσταση που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες μπροστά σε ένα σύστημα το οποίο νομίζουν πάρα πολλοί που αυτό αποκαλούνται αντισυστημικοί, ότι το πολεμούν. Στην πραγματικότητα το μεν σύστημά μας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία αν γνωρίζαμε τι σημαίνει και πώς έχει καταλήξει, θα είχαμε, νομίζω, την εντυμότητα και την ετοιμότητα να υπερασπιστούμε το σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι με τον ένα ή άλλον τρόπο και περίπου χωρίς ίσως να το θέλετε να το αποσκοπείτε, κάνετε κι εσείς, λέγοντας για το παρελθόν, για τη δεκαετία του 80 που έχουν περάσει τόσα χρόνια ώστε οι μισοί Έλληνες δεν γνωρίζουν τη δεκαετία του 80, ακούν όμως πρώτα από τον Πρωθυπουργό μας, που έχει την εικόνα αυτή που βλέπει στην Βουλή των Ελλήνων ο πολίτης, αν τη σκεφτεί μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε ενός ανδρός αρχή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για τη δεκαετία του 80. Όμως δεν ζητάει μια συζήτηση ή να προκαλέσει ο ίδιος στη Βουλή μια συζήτηση ή να γίνει κάποιος δημόσιος διάλογος από ένα από τα συγκροτήματα του τύπου. Τι έγινε πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία που έπεσε σαν το ταβάνι που πλάκωσε τους ανθρώπους στο κεφάλι? Να ξέρει ο πολίτης τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να μην κάνουμε και κυρίως να μην γινόμαστε θύματα των συνωμοσιολογιών. Άκουσα σωστά πράγματα, αλλά είναι στο περιθώριο των πραγματικών γεγονότων, όπως αυτό που άκουσα για το, και είναι αλήθεια, ότι έπαιρνε η Ευρώπη το Ισραήλ, το φυσικό αέριο, το ρωσικό, και πρόκειτο να γίνει και δεύτερος αγωγός, και στην πρώτη του Προεδρία ο Τραμπ, όταν τον επισκέφθη η Μέρκελ, δεν της έδωσε το χέρι του. Ναι, ήθελαν οι Αμερικανοί να σταματήσει να τροφοδοτείται η Γερμανία και κατ' επέκταση και οι υπόλοιπες χώρες του τρένου που ήταν μπροστά η Γερμανία. Αλλά η ιστορία της Ουκρανίας δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε για άλλο λόγο. Σας τον είπα ένα βράδυ. Το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι στη Ρωσία. είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και το πρόβλημα είναι η Κίνα. Η διαφορά μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων είναι ότι ο Μεν Μπάιντεν πίστεψε ότι εάν μπουν στο ΝΑΤΟ η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ουκρανία, η Ρωσία του Πούτιν θα αρχίσει να συμμορφώνεται σε μια πραγματικότητα, σε μια απειλή που ενδεχομένως αντιμετώπιζε αν συνέχιζε τα παρεδώσε και το ολόκληρο το σύστημα ουσιαστικά εναντίον των Αμερικανών που κατέληγε στην Κίνα και περνούσε και από το Ιράν και άλλες χώρες στο μεταξύ. Αυτό δυστυχώς δεν απέδωσε, διότι το 2014 έγιναν τα γεγονότα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τότε όλη η Ευρώπη μπήκε στη μέση και η Ουκρανία δέχτηκε οι περιοχές εκείνες που μιλούσαν και θεωρούσαν ότι είναι Ρώσοι και μιλούσαν τα Ρώσικα, να τους δώσει τη δυνατότητα μιας σχετικής αυτονομίας. Δυστυχώς ανετράπη η κυβέρνηση εκείνη που ήταν και φιλική προς τους Ρώσους και αν θυμάστε μια ξανθιά που έκανε στο κεφάλι της κουλούρα τα ξανθά της, αυτή είναι στη φυλακή τώρα, αυτή βγήκε από τη λεγόμενη Πανάσταση των Γαριφάλων. Λοιπόν, δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες του Μίνσκ και ο Πούτιν αποφάσισε να αντιδράσει νομίζοντας ότι θα μπορούσε να κάνει έναν πόλεμο χωρίς να ξεσηκωθούν όπως συμβαίνει με κάθε λαό που δέχεται μια επίθεση. Πραγματικότητα είναι ότι η Ουκρανία είναι κομμένη στα δυο. Η Δυτική Ουκρανία είναι η περιοχή που δέχτηκε τον Χίτλερ όταν έσπασε το σύμφωνο του με τον Στάλιν, Ρίμπεντροπ Μολότοφ, και από κοινού εισέβαλαν στην Πολωνία ο Χίτλερ, ένα κομμάτι της Πολωνίας στην Κρακοβία την πήρε ο Στάλιν, όπως και τις τρεις βαλκανικές χώρες, και δεν είναι αλήθεια αυτό που ελέγχθηκε για την Νορβηγία. Εκεί ο πρωθυπουργός ονόματι Κουίσλινγκ, γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που εγκαταστάθηκαν σε χώρες που είχαν κατοχή, όπως και στην Ελλάδα, οι τρεις κυβερνήσεις, Τσολάκου, Λογοθετόπουλου και Ράλλη, στην αντίσταση που πρώτο ήταν το ΚΚΕ, έστω και μετά την εισβολή στη Ρωσία. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
3: Πρέπει όμως να Ιουνίου, κλείσουμε με αυτό
4: το ΚΚ, αλλά οι πάντες, όχι μόνο το ΚΚ. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
3: Ωραία, τα υπόλοιπα.
4: Δυστυχώς και κλείνω, κύριε Λαβίθη.
3: Ναι.
4: Και όσοι με ακούν, καλό είναι να ανοίγουν βιβλία, να διαβάζουν. Άλλαξε ο Τραμπ τη γραμμή Biden και θεώρησε ότι θα μπορούσαν να φέρουν κοντά τους τον Πούτιν για να τον ξεκόψουν από την Κίνα. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που φοβάμαι εγώ. Ότι η Γερμανία και η Πολωνία και από κοντά και ο πρόεδρος της Γαλλίας που θέλει να μην βγει η αντίπαλός του που είναι φιλική προς τη Ρωσία. Δυστυχώς φοβούμε ότι αν οι λαοί της Ευρώπης θυμηθούν ότι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από τη Ρωσία, από τη Γερμανία, βλέπω τα δανεικά που έχουν. Αν προσέξατε αυτές τις ημέρες, η Ρωσία ξεσηκώθηκε διότι έχει ένα κομμάτι από τη Γερμανία που οι Δυτικοί αποφάσισαν να το αποκόψουν από τη Ρωσία. Δεν πληροφορούμεθα από ένα σύστημα ενημέρωσης το οποίο εσείς τουλάχιστον, κύριε Λαβίθη, που το γνωρίζετε γιατί το έχετε υποστεί κιόλας. Λυπάμαι, γιατί δεν θέλω να σας προσβάλλω. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους μου δημοσιογράφους που αν μεν έφτασαν σε υπερδευθυντικές θέσεις, ξέχασαν την καρπαζιά που έτρωγαν για το κομματάκι που έστεναν. Λοιπόν, εσείς νομίζω ότι πρέπει αυτή τη φωνή που διατηρείτε, ώστε να σας πούνε ότι τέλος πάντων και καλά κάνετε και ζητάτε. Και εγώ όταν παίρνω, παίρνω ακριβώς γιατί θέλω να διατηρηθεί αυτή η εκπομπή.
3: Και εγώ θέλω να παίρνετε, κύριε Καπλαβάνη. Χρειάζεται.
4: Παίρνω γιατί θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή με όλες τις αδυναμίες της είναι χρήσιμη.
3: Σας τιμάει.
4: Γιατί μπορούν πολλοί να μιλάνε χωρίς πιο πριν να ελέγχεται όπως ελέγχονται τα κείμενα των δημοσιογράφων πριν πάνε για την έγκριση δημοσίευσης.
3: Έγινε, λοιπόν, κύριε Καπλαβάνη.
4: Σας ζητώ συγγνώμη.
3: Μην ζητάτε συγγνώμη.
4: Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή και το Κύριον, αντί να συνωμοσιολογούμε, ό,τι έκανε ο Χόλμπρουκ δεν είναι το κύριο. Είναι κάτι, μια παρένθεση. Τα κυριότερα είναι αυτά. Πόλεμος, ειρήνη. Πατρίδα για όλα ή όταν βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, να μπαίνει ο άλλος μέσα. Τα στοιχειώδη, τα πολλά είναι χρήσιμα αν διαβάζουμε και τεκμηριωμένα μιλάμε. Το λέω αυτό σε όλους που έχουν ψευδόνυμα, αλλά που αντιλαμβάνομαι ότι ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερα. Αν τα έλεγαν με το επώνυμό τους και το όνομά τους, θα είχαν περισσότερη αξία.
3: Να είστε καλά, κύριε.
4: Ευχαριστώ πολύ για
3: σας. Καλή συνέχεια. Πριν κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε για αποφώνηση και επίλογο, βεβαίως και θέλω να ακούω και τη φωνή του. Είναι άλλωστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει την πρόσφατη πολιτική ιστορία, όχι μόνο με την παρουσία του αλλά και με τις θέσεις που είχε σε πολύ κεντρικές, σε πολύ κεντρικά σημεία και κεντρικά αξιώματα. Τον τιμάει που θέλει και του αρέσει μια τέτοια εκπομπή, τον τιμάει που βγαίνει. Δεν είναι εύκολο να βγαίνει σε μια εκπομπή που μετά οι πολίτες μπορούν να σε σε εισαγωγικά λιντσάρουν λεκτικά. Τον ευχαριστώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά επειδή δεν θέλω να θεωρηθεί, αυτό είναι δικό μου τώρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπομπές ή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, εδώ ο Κουρτάκης μας εξηγεί ότι εγώ μπορεί να έχω τις απόψεις μου, αλλά ποτέ δεν θα σας πω εσείς πώς θα πείτε τις δικές σας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε ακόμα περισσότερο να το επεκτείνουμε. Ήθελα απλώς να το διευκρινίσω, δεν λέω ότι υπήρχε τέτοια, μία στο εκατομμύριο να το έπαιρνε κάποιος ως ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, ναι, το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για, απλώς για επίλογο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
10: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ίσα ίσα για αποφώνηση και επίλογο. Ακούσατε, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Τετάρτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αύριο θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ακρίβειας με τις τιμές προϊόντων και τον έχω ενημερώσει και έχει συμφωνήσει, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορέσει και με εσάς να συνομιλήσει. Οπότε να είστε συντονισμένοι και να, όχι μόνο για να ακούσετε, να καλέσετε και να μιλήσετε μαζί του, να τον ρωτήσετε ευθέως τις όποιες απορίες έχετε. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η πατρίδα μας σημειώνει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ιστορία του ΟΣΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από 4 κράτη των G7 και πρόσθεσε ότι η χώρα μας δεν θα ξεπεράσει την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες, τόνισε σήμερα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την αποκάλυψη ότι 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί τράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αύριο αναμένουν να περάσουν το κατόφλι του ανακριτήριου τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια. Συντελήφθησαν μαζί με άλλα 6 άτομα, ενώ η ζημία σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες είχαν στήσει μια οργανωμένη επιχείρηση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλαν στον ΙΕΦΚΑ. Τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδευσε σήμερα σε σύσκεψη με ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου, που μαζί με τον πρόεδρο της ΠαΕΟΛΙΜΠΙΑΚΟΣ Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με το πέρας της σύσκεψης τονίστηκε ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση ύψους άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθμισης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην Πνίκα. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθεται σταδιακά έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συλλαλητήρια σε προπύλαια και Σύνταγμα νωρίτερα, πορεία με τεμποδίων αυτήν την ώρα προς την Αμερικανική Πρεσβεία από διαδηλωτές ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστές στις 7 χώρες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προκειμένου να διοργανώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Πρόκειται για τις Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Νότια Αφρική και Τουρκία. Στη διεθνή ενημέρωση, η μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλου ανοιχτά του Σότσι, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αναφορές για πιθανή επίθεση με ντρόνς, λόγω διαρροής εύλεκτων υλικών, η φωτιά έχει επεκταθεί όχι μόνο στο ίδιο το πλοίο, αλλά και στην επιφάνεια της θάλασσας γύρω από αυτό. Στα αθλητικά, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 0-1. Το Περιστέρι αυτή τη στιγμή προηγείται 72-60 της Μπάμπερκ για το Basketball Champions League, ενώ η Μπόσνα με το ΠΑΟΚ βρίσκονται στο σκορ στο 24-30. Ο Ολυμπιακός κέρδισε νωρίτερα για το Champions League στο Πόλο το Ανόβερο με 10-17. Στις 2 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο του Λάιονελ Μέση με την εθνική Αργεντινής. Ο 39χρονος στάρ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της ομάδας στο φιλικό της Αλμπισελέστε κόντρα στο Μπενίν.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Φακούλα του ψαλά, από ρε περιγιάλι, φακούλα, φακούλα του ψαλά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ? Άγρυπνος στα παραπολιτικά.

0: Βάρκα.
1: Πώς?
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
1: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
0: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
0: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε όλα τα βράδια της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω ότι οι συναντήσεις μας είναι και ανθολόγια, δηλαδή μπορεί ο καθένας να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του. Αν όχι, απαντάει στο ερώτημα που θέτω εγώ τα βράδια ή καμιά φορά κι εσείς. Και αλήθεια, εάν σας έρθει ποτέ μια επιθυμία να ασχοληθούμε με κάποιο ζήτημα που σας αφορά, ή στείλτε το στο email radio@parapolitica.gr ή ακόμα καλύτερα τηλεφωνήστε να ακούσουμε και τη φωνή σας. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για το συμβιβασμό. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η έννοια και σε τι χρειάστηκε κάποτε να συμβιβαστείτε και υπό ποιες συνθήκες? Οι Έλληνες σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι είμαστε απολύτως συμβιβασμένοι? Βέβαια, τα λεξικά λένε ότι ο συμβιβασμός είναι μια συμφωνία στην οποία δύο ή περισσότερες πλευρές υποχωρούν σε κάτι ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. Αλλά αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι η αρνητική έννοια, ότι κάποιος θυσιάζει τις αρχές ή τις αξίες του για να πετύχει κάτι. Και εδώ είναι που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό είναι που χτυπάει κόκκινο όταν το σκέφτομαι μέσα στο μυαλό μου. Έχουμε συμβιβαστεί δηλαδή με την κουρελαρία, με την λαμογιά, με την ξεφτύλα. Έχουμε συμβιβαστεί. Είναι σαν να λέμε, τι μπορώ να κάνω, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Και όσο λέμε εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, τόσο ο κόσμος γίνεται χειρότερος. Είναι μια όθηση, είναι σαν να πατάς κάποιον που είναι ήδη μες στη λάσπη στην κορυφή της κεφαλής του για να πάει λίγο πιο κάτω. Υπάρχει βέβαια και μια θετική έννοια στο συμβιβασμό, μπορεί να σημαίνει ωριμότητα, συνεννόηση και διάθεση να βρεθεί μια μέση λύση. Καμία σχέση με τη χώρα μας. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το συμβιβασμό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

κυρία Φανή μου γράφει, εγώ πιστεύω ο συμβιβασμός είναι όταν και οι δύο πλευρές κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις για να βρεθεί μια λύση. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να πάμε το καλοκαίρι στη θάλασσα, εσύ θέλεις βουνό, ας πάμε και οι δύο σε ένα μέρος που έχει και τα δύο. Δηλαδή κερδίζουμε και οι δύο κάτι, χάνουμε και οι δύο κάτι. Ο Νεκτάριος λέει ότι συμβιβασμός είναι η υποχώρηση. Η μία πλευρά κάνει πίσω, ενώ η άλλη μπορεί να μην αλλάξει καθόλου θέση. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν συμφωνώ, αλλά θα υποχωρήσω για να μην μαλώσουμε. Και βέβαια η συνθηκολόγηση, λέει η κυρία Άρτεμις, είναι πολύ πιο βαριά έννοια. Εμπεριέχεται μέσα στο συμβιβασμό. Συνήθως σημαίνει η συνθηκολόγηση ότι κάποιος παραδέχεται την ήττα του και αποδέχεται τους όρους του άλλου, επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να συνεχίσει την αντιπαράθεση. Θα έχετε ακούσει τη διατύπωση ότι ο τάδε στρατός συνθηκολόγησε και αποδέχτηκε τους όρους του αντιπάλου. Προσπαθήστε να σκεφτείτε περιπτώσεις που έχει χρειαστεί να συμβιβαστείτε και ποιες ήταν οι συνθήκες που σας οδήγησαν σε αυτό. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr.

0: Πάντα στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Τι έγινε με το συμβιβασμό, πώς σου ήρθε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πώς μου ήρθε, να σου, ναι, πω. Το γεγονός ότι κάθε μέρα μαθαίνουμε για μία ρεμούλα. Και έχουμε συμβιβαστεί απολύτως ότι έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και ότι έτσι θα παραμείνουν για πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό εμένα με δαιμονίζει, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, έλατε. Αυτό εγώ πιστεύω ότι, έχουμε αποκτήσει μια ανοσία σε αυτό το τομέα.
0: Μια χοντροπετσοσύνη.
1: Ναι, μας έχουν ταΐσει μικρές δόσεις σιγά σιγά και πλέον όσο και αν το χοντρένουν δεν λέμε να καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία σπαταλιέται το δημόσιο χρήμα ασκόπους και χωρίς να έχουν τη συγκατάθεσή μας, γιατί δεν τους ψηφίσαμε για να κάνουν το κέφι τους με τα λεφτά μας. Θα το δούμε και έτσι.
0: Ενώ,
1: έπρεπε να είναι υπόλογοι σε έναν απολογισμό, έπρεπε να είναι υπόλογοι σε κάποιες επιλογές. Αλλά όπως βλέπεις, η δικιά μας δημοκρατία δεν εμπεριέχει το δημοψήφισμα. Κάθε 4 χρόνια μας τιμούνται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και τότε μας θυμούνται μέχρι και στον ύπνο τους μας βλέπουν.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι, ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συμβιβασμός προκύπτει από μία βασική σύγκρουση. Αυτό που θέλουμε να είμαστε ή να κάνουμε, με την ανάγκη μας να σχετιζόμαστε με τους άλλους και να ζούμε με αρμονία και αποδεκτή μέσα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο βασικός συμβιβασμός που κάνουμε στη ζωή μας. Δεν θα επεκταθώ στο να περιπτωσιολογήσω με το συμβιβασμό στις επιχειρήσεις, στις προσωπικές σχέσεις, στην πολιτική, στη διπλωματία και όλα αυτά. Απλώς έτσι θα κάνω μια κατηγοριοποίηση, αν θέλεις, των συμβιβασμών, γιατί έχουν πάντα ένα πρόσημο, έχουν ένα χρώμα για μένα. Υπάρχει ο αμοιβαίος συμβιβασμός, ο θετικός συμβιβασμός, όπου και οι δύο πλευρές υποχωρούν κατά τι από τις θέσεις τους με σκοπό να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν, εν πάση περιπτώσει να συνεχίσουν να συμπορεύονται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Υπάρχει ο αρνητικός συμβιβασμός, όπου ουσιαστικά είναι κάτι σαν τη συνθηκολόγηση που είπες προηγουμένως, όπου η μία πλευρά οδηγείται από φόβο, είτε από ανάγκη, από ανασφάλεια, οδηγείται λοιπόν σε μια, αν θέλεις, υποχώρηση, παραβιάζοντας,
0: ναι,
1: ακόμα και κάποιες ηθικές αξίες ή και την αξιοπρέπειά του ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το στάτους μέσα στο οποίο ζει, προτιμάει λοιπόν να ζει κάπως έτσι και μπορούμε αυτό να το δούμε σε σχέσεις, μπορούμε να το δούμε σε εργασιακές σχέσεις, σε ερωτικές προσωπικές σχέσεις, όπου τα πράγματα είναι τελείως ανισοβαρά. Υπάρχει και ο τακτικός συμβιβασμός, με την έννοια τακτικός όταν λέω εννοώ συμβιβασμός τακτικής. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε διαπιστώσει ότι μία σύγκρουση δεν κρίνεται συμφέρουσα στην παρούσα φάση. Ίσως είναι αδύνατο να αλλάξεις κάτι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και λόγος να σπαταλήσεις δυνάμεις ανώφελα. Μπορείς όμως τη διαπραγμάτευση να την μεταθέσεις χρονικά όταν προκύψουν στοιχεία υπεροχής. Και να το κάνω έτσι πιο σαφές με ένα πάρα πολύ έτσι ανάγλυφο παράδειγμα. Δεν έχεις καμία διαπραγματευτική δύναμη, οπότε συμβιβάζεσαι όταν σε έχει προσλάβει μια εταιρεία και ακόμα δεν έχεις δείξει τι μπορείς να κάνεις. Άρα εκεί συμβιβάζεσαι με αυτό που σου λένε, δεν έχεις να αντιπροτείνεις κάτι και αν το κάνεις θα πέσει το κενό ή θα διαλυθεί η σχέση. Όμως, εάν αξίζει η περίπτωσή σου, γίνεσαι απαραίτητος στην επιχείρηση, αποκτάς διαφορετική διαπραγματευτική δύναμη, όντας απαραίτητος, οπότε τότε δεν χρειάζεται να γίνει συμβιβασμός, μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση η οποία να είναι ισοφελός σου. Άρα λοιπόν, τικά, έχεις υποχωρήσει καταρχήν και επανέρχεσαι δρυμύτερος. Η γεύση του συμβιβασμού λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη πικρή. Αν όμως είναι και παραμένει επί Μακρόν, μάλλον πρέπει να αποχωρήσουμε από το πεδίο διαπραγμάτευσης. Τουλάχιστον έτσι μπορούμε να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας που διακυβεύεται. Αυτό που λέγαμε στους πολιτές στα σεμινάρια που τους εκπαιδεύαμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν γίνει η πώληση ή όχι, αν πάρεις την παραγγελία ή όχι, σε κάθε περίπτωση από αυτό το πεδίο διαπραγμάτευσης πρέπει να φύγεις με ψηλά το ηθικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσεις μία άρνηση παραγγελίας να σε τσαλακώνει κιόλας. Αυτό θα το κάνεις πάντα ευγενικά, αλλά να ξέρεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί και να αφήσει μισά ανοιχτή την πόρτα της πώλησης αύριο.
0: Ναι.
1: Εάν φύγεις με τα αυτιά κατεβασμένα, δεν έχεις καμία πιθανότητα να κερδίσεις αυτό το πελάτη, και το χειρότερο, αυτόν τον έχασες. Στον επόμενο πας με ητοπάθεια. Ενώ αν έχεις τοποθετηθεί σωστά, τον έχεις βάλει στη θέση του, γιατί καμιά φορά οι πελάτες είναι και προσβλητικοί, ξέρεις, απαξιωτικοί. Δεν φτάνει που δεν παίρνει την παραγγελία, δηλαδή σε κάνει να νιώθεις και σκουπίδι που πέρασες την πόρτα και λες και του λες και είσαι επέτης. Καταρχήν δεν είσαι επέτης. Αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε, γιατί μιλάμε για άλλο πράγμα. Οπότε λοιπόν αυτός είναι ο συμβιβασμός, τον βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, στη ζωή μας, σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι τις ηθικές μας αξίες, τις αξίες μας γενικότερα και την αξιοπρέπειά μας.
0: Ναι, γιατί με κομμένα φτερά δεν πετάς.
1: Ναι, και με κομμένα φτερά δεν σε θέλει και κανένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, αν έχεις τσαλακωθεί μέσα σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση, ό,τι και αν αυτό, διαπροσωπική σχέση, ερωτική, επαγγελματική κτλ., δεν έχεις και ηθικό να διαπραγματευτείς το επόμενο σου βήμα. Εδώ πάλι στις εκπαιδεύσεις, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο να ακουστεί, είναι ότι αυτό που συμβουλεύουμε τους εργαζόμενους είναι να πηγαίνουν σε ίντερβιο όταν έχουν δουλειά.
0: Να πηγαίνουμε
1: σε συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Όταν είναι κάπου και δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια χαρά επαναπαυμένος στη δουλίτσα του, εκείνη είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει έστω και για πρόβα να κάνει ένα interview αναζήτηση εργασίας. Διότι τότε το ηθικό του είναι τόσο ψηλά, γιατί δεν νιώθει ότι κρέμεται από αυτή τη δουλειά, ότι έχει αυτή την ανάγκη, και εκτός ότι μπορεί να προκύψει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που κάνει τώρα, από την άλλη είναι μια πολύ καλή πρόβα που αν ομιγέννη το χρειαστεί να καταφύγει σε κάποια συνέντευξη, γιατί μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του, είναι σε φόρμα. Δηλαδή το ξέρει το πράγμα. Δεν είναι 10 χρόνια πριν είχε κάνει ένα interview, τον πήραν σε αυτή τη δουλειά, 10 χρόνια μετά τον απολύσαν και βγαίνει κουτάβι στην αναζήτηση εργασίας. Αλλά γενικώς σε κρατάει επικαιροποιημένο η επαφή με ενδυνάμει εργοδότες. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Ακόμα και αν είσαι πολύ ευχαριστημένος στη δουλειά που είσαι. Μετράς λίγο τον παλμό της αγοράς και βλέπεις και εσύ τι ζυγίζεις. Γιατί πουλάς και την εμπειρία σου. Δεν πας ανάνεργος.
0: Ναι. Ή σαν πρωτόπειρος, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και δεν μου λες, Πέτρο μου, για ποιο πράγμα δεν θα έκανες ποτέ συμβιβασμό.
1: Κοίταξε να δεις. Όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω ότι αποκαθιστώντας έτσι μια σχέση με τον εαυτό σου, γίνεσαι και λίγο πιο αυστηρός. Παλιότερα και στον εργασιακό χώρο έκανα κάποιους συμβιβασμούς για τους οποίους δεν ένιωσα και πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου όταν τους έκανα.
0: Μετάνιωσες δηλαδή, ναι.
1: Μετάνιωσα. Να σου πω την αλήθεια, δεν μετάνιωσα. Ήταν το μάθημα εκείνης της περίοδου που έπρεπε να πάρω. Και ήταν χρήσιμο για να μπορέσω να αξιολογήσω τις επόμενες μου, να σχεδιάσω τις επόμενες μου κινήσεις. Χρειαζόταν αυτό το μάθημα, γιατί σε τελική ανάλυση δεν ήμουν σε θέση να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν είχα το δυναμικό να κάνω κάτι διαφορετικό και έκανα κάποιους συμβιβασμούς, οι οποίοι θεωρώ ότι δεν τιμούν έναν άνθρωπο, μάλλον δείχνουν μια αδυναμία. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι είτε το νεαρό της ηλικίας, είτε τα ελλειπή μαθήματα της ζωής, είχαν οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, το οποίο φυσικά δεν συνέχισε από μακρόν. Όμως μου συνέβη. Αλλά δεν πρέπει, αυτό το οποίο φυσικά δεν θα διαπραγματευόμουν, είναι κάποιες αξίες και η αξιοπρέπειά μου. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα ούτε σε προσωπική σχέση, ούτε σε εργασιακή σχέση, να παραμείνω σε ένα περιβάλλον όπου δεν με σέβονται ή προσπαθούν να μου επιβάλλουν καταστάσεις που για μένα είναι οριακές. Δηλαδή, δεν είναι κόκκινη γραμμή.
0: Και πότε ο συμβιβασμός γίνεται προδοσία του εαυτού μας?
1: Προδοσία του εαυτού μας γίνεται όταν τον καταπατάς ουσιαστικά. Τον τζαλαπατάς. Δηλαδή τον αφήνεις να τον τζαλαπατήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον προστατεύεις. Και αυτό είναι από φόβο, είναι από αδυναμία, είναι από απελπισία, που ούτως ή άλλως αυτές οι καταστάσεις σε κάνουν να νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου.
0: Με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης με ένα μήνυμα εδώ, μπορεί κάποιος να συμβιβαστεί τόσο πολύ ώστε τελικά να χάσει τον εαυτό του?
1: Σίγουρα. Το έχω παράδειγμα ζωντανό.
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε άνθρωπο, ο οποίος, επειδή τον ξέρω χρόνια πολλά, στην αρχή ο εαυτός του αντιδρούσε περιστασιακά, γιατί πραγματικά ήταν ισοπεδωτικός ο σύντροφός του, η γυναίκα του ας πούμε, ήταν ισοπεδωτική.
0: Ναι.
1: Όπου μία ο αντρικός εγωισμός, μία αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το εγώ, αντιδρούσε και γινόντουσαν ομηρικοί καυγάδες. Τελικά παρέδωσε τα όπλα, παραδόθηκε και σταμάτησαν οι καυγάδες. Αλλά μέσα σε αυτό το σχήμα έχει απολέσει τον εαυτό του, έχει λειτουργήσει μάλλον σαν το θηλυκό μοντέλο της σχέσης, όπου ουσιαστικά πλαγίως και μεθοδευμένα προσπαθεί να περάσει τις δικές του γραμμές πάρα πολύ προσεκτικά και όχι ευθασώς. Δηλαδή έχει πλήρη απώλεια, εγώ θεωρώ, του εαυτού του.
0: Και ένα τελευταίο. Εμείς οι Έλληνες, σε ποιους τομείς θεωρείς ότι είμαστε απολύτως συμβιβασμένοι?
1: Σε ποιους τομείς? Είμαστε συμβιβασμένοι με την, με το σύνδρομο της ψωροκόστανας. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει την εντύπωση, και αυτό βέβαια εντονότερα στις παλιότερες γενιές, δηλαδή δεκαετία 50, 60, 70 εκεί, όπου κάθε τι το ευρωπαϊκό θεωρείται υπεροχής, θεωρείται ότι είναι πολύ καλύτερο και ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να βγάλουμε τίποτα. Ακόμα και τα καλύτερα φρούτα του κόσμου που βγάζαμε δεν τα εκτιμούσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το σύνδρομο, ότι τελικά έχει καλλιεργηθεί αυτό, και δεν είναι τόσο αθώο, έχει καλλιεργηθεί αυτό για να μας πάρουν φτηνά το μαγαζί. Ακριβώς αυτό. Έχει μεθοδευτεί όμως πάρα πολλά χρόνια πριν. Όπου εκεί φτάσαμε, έτσι. Δηλαδή το υπερχρεώσαμε και το παραχωρήσαμε εναντί ασήμαντου ποσού. Και ακόμα και τώρα, αν ρωτήσει έναν Έλληνα, αξίζει η Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα σου απαντήσουν. Και έχουν τη γνώση του τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Που νομίζω ότι όσο γνωρίζεις τον κόσμο, τόσο γυρνάς πιο πεπισμένος ότι η Ελλάδα ίσως έχει μοναδικά πλεονέκτημα.
0: Εξού και ενδιαφέρονται να την αγοράσουν.
1: Μα ακριβώς. Αν το καλοσκεφτείς δηλαδή, τι έχει παιχτεί στην πλάτη αυτής της μικρής κουκίδας, ας πούμε, του πλανήτη? Γιατί τόσο ενδιαφέρον πια? Και σκέψου ότι δεν την κάνανε ποτέ οικόπεδο. Δηλαδή δεν δημιουργήσαν μια κατάσταση όπως συμβαίνει σε κάτι άλλες εκεί περιοχές, οπουδήποτε στην Ασία, που του τραβάνε ένα βομβαρδισμό, το κάνουν οικόπεδο, το ξαναχτίζουν. Εδώ δεν το κάνουν αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να το χαλάσουν, απλά θέλουν να το πάρουν.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, Πέτρο μου.
1: Φτάτε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

0: 2, 11, 10, 80, 880, 9 και 38 πρώτα λεπτά και πάμε στην Ιρλανδία. Γιάννη, καλώς το να.
1: Γεια σου Μάνο Καπετάνια, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Α, καλά, δόξα τω Θεώ. Βγήκε εδώ πέρα ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος.
0: Και?
1: Τα πλουτίνουμε όλοι, όλοι τα πλουτίνουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι θα πλουτίνουν πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων, αυτά έχουν οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις, τι να κάνουμε. Ναι, λοιπόν, συμβιβασμός, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το πιάσω, πρώτα, δεν άκουσα τον προλαλήσατε από την αρχή και δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Πέτρος.
1: Ο Πέτρος, οκ. Okay. Το ρωτάω αυτό γιατί, ας πούμε, με ενοχλεί. Δεν θα πω όνομα. Με ενοχλεί να βγαίνουν μετά από μένα κάποιοι και να λένε, να μην λένε το όνομά μου, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Πέτρος τα είπε πολύ καλά. Απλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Πέτρο, αλλά δεν μπορώ. Ξέρεις, εκεί έλεγε που όταν είσαι σε μια δουλειά, μετά είσαι σε κάποια θέση ισχύος και τα λοιπά και μπορείς να δοκιμάσεις να πας σε κάποια συνέντευξη για πιο μετέπειτα δουλειά, με καλύτερες συνθήκες κτλ. Το θέμα όμως, Πέτρο μου, είναι το εξής. Στην πρώτη δουλειά πώς θα μπεις? Αυτό που γίνεται λοιπόν στην Ελλάδα γίνεται, είναι καταστροφικό αυτό που γίνεται, έτσι. Ουσιαστικά γίνεται, είναι οι συνθήκες γαλέρας, όπως τις λένε.
0: Δηλαδή,
1: έρχεται λοιπόν κάποιος νέος με ένα πτυχίο, με μηδέν προϋπηρεσία, τι να κάνουμε. Όλοι στην πρώτη δουλειά δεν έχει κανένας προϋπηρεσία. Και ο εργοδότης βασικά τον προσλαμβάνει με συνθήκες γαλέρας. 800 ευρώ. 850. Εντάξει. Άρα το θέμα είναι τι κάνουμε στην πρώτη συνέντευξη. Τώρα, για συμβιβασμό, εγώ θα το πάρω λίγο πιο διαφορετικά. Δεν θα μιλήσω για σχέσεις και τα λοιπά. Καλά. Όποιος είναι συμβιβασμένος στις σχέσεις, παιδιά, να πάρει διαζύγιο, να προχωρήσει παρακάτω και τα λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά τα μίζερα που λέμε, κάνω συμβιβασμό στις σχέσεις και τα λοιπά. Γιατί κάνεις ρε φιλαράκο? Η ζωή είναι μικρή. Πάμε παραπέρα. Ακόμα και τα παιδιά να είναι μικρά, προχώρα παραπέρα. Τι θα κάνουμε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πάρω λίγο από την άποψη του δασκάλου, εντάξει. Ας πούμε, έχεις παιδιά στο δημοτικό, έχεις παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μετά γίνονται φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ζούνε σε ένα δεδομένο σχολικό περιβάλλον. Με δεδομένους καθηγητές, παύλα δασκάλους, με δεδομένη τη δομή του σχολείου, με δεδομένη τη διδακταία ύλη. Εκεί δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι όλα εγκλωβισμένοι σε αυτό που λέγεται ύλη, σχολικό ωράριο. Συγκεκριμένοι καθηγητές που και να μην τους γουστάρεις, αυτούς θα έχεις. Αυτό δηλαδή και αν είναι συμβιβασμός. Δηλαδή ξεκινάει ένα νέο παιδί τη ζωή του, εντάξει, και πάει στην πρώτη δημοτικού και είναι όλα γύρω του σε κουτάκια. Εντάξει. Και στην πρώτη γυμνάσιο βέβαια γίνεται το χειρότερο. Στην πρώτη λυκείου γίνεται ακόμα χειρότερα, γιατί τα κουτάκια που έχεις στο σχολείο, συμβιβασμούς δηλαδή, μετά έχεις και άλλα κουτάκια που πας το απόγευμα στο φροντιστήριο. Άλλα κουτάκια. Πολλά κουτάκια. Και κάποια στιγμή λοιπόν πας στο πανεπιστήμιο και λες, α, εδώ θα περάσουμε ωραία. Θα σου πω την προσωπική μου εμπειρία λοιπόν ως φοιτητής, έτσι, στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό, στο Τμήμα Χημείας. Ναι, θα περάσουμε ωραία. Εντάξει, είχα μερικούς καθηγητές φοβερούς. Αλλά είχα και ένα τύπο, ο οποίος είναι το μοναδικό μάθημα μάνο μου,
0: ναι,
1: που πέρασα με την τρίτη. Εντάξει. Εγώ τα μαθήματα τα πέρναγα με την πρώτη. Εντάξει. Άμα δεν ήμουν καλά διαβασμένος, δεν πήγαινα καν. Πήγαινα το Σεπτέμβρη. Αλλά τα παίρνω ακόμα με την πρώτη, εντάξει. Mm-hmm. Αυτός ο τύπος με έκοψε δύο φορές και το πέρασα με την τρίτη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ στην Ιρλανδία δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει. Να σου πω γιατί δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εδώ υπάρχουν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κάθε καθηγητής που το βλέπει εδώ πέρα ότι είμαι ο super duper και μαμώ τους πάντες κτλ. Να κάνει ό,τι θέλει. Ασυδοσία. Και εκεί βέβαια είναι και ο μεγαλύτερος συμβιβασμός του φοιτητή, έτσι. Λέει, τι θα κάνω για να περάσω το μάθημα του βλαμμένου. Λοιπόν, εδώ, όταν βγάζουμε τα θέματα για τις εξετάσεις, αυτά τα βγάζουμε περίπου 5-6 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, αυτά τα θέματα πηγαίνουν σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, καθηγητή σε άλλο πανεπιστήμιο, ο οποίος ελέγχει τα θέματα, αν είναι καλά διατυπωμένα, αν δεν υπάρχουν παγίδες για τα παιδιά κτλ. Και όχι μόνο αυτό, όταν γίνονται εξετάσεις και βαθμολογούμε τα γραπτά, τα βαθμολογημένα γραπτά θα πάνε να ελεγχθούν δειγματοληπτικά. Δεν θα πάνε όλα. Εντάξει. Ναι. Θα πάνε γύρω στο 5% να ελεγχθούν πάλι από τον ίδιο καθηγητή. Αν υπάρχει δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Αυτές λοιπόν τις δύο πολύ απλές αλλαγές, αν κάναμε στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και θα ήμασταν και όλοι λιγότερο συμβιβασμένοι. Άλλο συμβιβασμό, που είναι συμβιβασμένοι οι Έλληνες. Ναι, που το πιάσεις τώρα και πού αν τα αφήσεις. Ο μεγαλύτερος συμβιβασμός για μένα, και ευτυχώς έχουν αρχίσει να ξυπνάνε με την καλή έννοια τα νέα παιδιά, είναι ότι μένουν σε μια χώρα και το μέλλον τους είναι καταδικασμένο. Εντάξει. Mm. Δηλαδή, ξεκινάει ένας απόφυτος, το χημικό, εκεί που ήμουνα, ο οποίος κάνει και μάστερ στη χημεία τροφίμων. Εντάξει. Δηλαδή, έχει δύο πτυχία. Έχει πτυχίο χημίας και έχει και μεταδιδακτορικό, μεταπτυχιακό, yeah. Στη χημεία τροφίμων. Εντάξει. Και βγαίνει στην αγορά εργασίας. Και πες ότι βρίσκει δουλειά αμέσως. Πρώτος μισθός. Γύρω εκεί, 900 με την καλή περίπτωση. Εντάξει, 950 στην πολύ καλή. Εντάξει. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο φοιτητής, ο τύπος με την καλή εννοώ, αρχίζει να δουλεύει στον εργασιακό του χώρο, θα πάρει αύξηση, θα πάρει και προαγωγή κτλ. Το ταβάνι, μάνο μου, εντάξει, το ταβάνι, άντε να είναι τα 2.000 ευρώ. Ναι. Στην πολύ καλή περίπτωση, έτσι. Ναι. Αυτό και αν λέγεται συμβιβασμός. Εδώ όταν ξεκινάει ένας φοιτητής να δουλεύει, ένας απόπτωσης ενός στην Ιρλανδία, έτσι, ναι. Ο πρώτος μισθός είναι γύρω στα 2.500 καθαρά το μήνα. Εντάξει. Και το ταβάνι είναι 5, 5,5, 6. Και μην μου πούνε τώρα οι άλλοι για να γυρίσουν, τα σπίτια στην Ιρλανδία είναι ακριβά, η ζωή είναι πολύ ακριβή. Εδώ πάω στο σούπερ μάρκετ, εδώ μάνα μου, εδώ που μένω.
0: Ναι.
1: Ελληνική φέτα, ξέρετε πόσο κάνει το κιλό. 7,5 ευρώ. 7,5 ευρώ η ελληνική φέτα. Μάλιστα. Και βάλε και τα έξοδα μεταφοράς της φέτας,
0: ναι,
1: από την Ελλάδα στην Ιρλανδία. Εντάξει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πολύ απλό. Εδώ τα τρόφιμα, μάνο μου, έχουν 0% ΦΠΑ. 0. Όλα τα τρόφιμα. Και αυτό είναι και τόσο φθηνά. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν μπορούν να μειώσουν λίγο τέτοιο. Το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν λίγο ρε παιδιά, λίγο. Αυτό το 13 κάτι το 3 ας πούμε. 5.
0: Ναι, δεν μου λες να σε ρωτήσω, Ιωάννη, για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό στην Ελλάδα?
1: Γιατί είμαστε το τρυπάκι, η κυβέρνηση είναι μέσα στο τρυπάκι αυτό,
0: ναι.
1: Που λέει, εμείς κοιτάμε τους μακροοικονομικούς δείκτες της οικονομίας, δηλαδή κοιτάμε το έλλειμμα, τα εμπορικά ισοζύγια κτλ. Μακροοικονομικά η Ελλάδα πάει πολύ καλά. Μειώνει το έλλειμμά της, τα πάντα. Ενώ την ίδια στιγμή, βέβαια, οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, έχουν ένα απίστευτο έλλειμμα. 3 εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε γύρω στα 200-250 δις. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση εδώ τα ίδια σκατά είναι, έτσι. Κεντροδεξιά εδώ. Αυτό που δεν κάνουν αυτοί οι τύποι τεχνοκράτες, δεν πάνε να δούνε τη ζωή με τα μικροοικονομικά του κάθε νοικοκύρη. Που παίρνει, ας πούμε, ένα συνταξιούχος, ας πούμε, πόσο να παίρνει, 5, 6 εκατοστάρικα, 7, 8. Ναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε να δούνε μέσα από τα μάτια αυτού του ανθρώπου τι πάει και πληρώνει από λογαριασμούς, από φαγητά κτλ. Αυτό είναι τα μικροοικονομικά. Αλλά η κυβέρνηση τι κάνει, βλέπει τα μακροοικονομικά. Δηλαδή, πληθωρισμός, μια χαρά. Τα επιτόκια που πιάνουν τα κρατικά ομόλογα, μια χαρά. Το έλλειμμα, μια χαρά. Ακολουθούμε τις διαταγές της Τρόικας, όλα μια χαρά.
0: Μας.
1: Αλλά σε προσωπικό επίπεδο ο λαός υποφέρει.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Ή συμβιβάζεστε ή φεύγετε. Ενώ για τους νέους τώρα, έτσι. Ή συμβιβάζεστε ή φεύγετε. Εντάξει. Το να φύγεις δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Υπάρχουν μετά και άλλοι συμβιβασμοί. Θα φας σε μια χώρα η οποία έχει συγκεκριμένο κλίμα. Θα είσαι λίγο μακριά από την πατρίδα κτλ. Αλλά άμα το δεις το γενικότερο, κάνεις ένα συμβιβασμό, ας πούμε, ζεις στη χή χώρα. Αγγλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ολλανδία κτλ. Αλλά όλα τα άλλα που κάνει στους μικρούς συμβιβασμούς στην Ελλάδα, από μισθό, από εξυπηρέτηση στο δημόσιο, από την ποιότητα. Ας πούμε, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Εγώ από εδώ για να πάω στο νοσοκομείο είναι 20 λεπτά οδήγηση, εντάξει. Και δεν χρειάζεται να ανησυχώ για πάρκινγκ. Τα πολύ απλά σου λέω, μάνο μου, έτσι. Τα πολύ απλά. Άμα θες να πας εσύ, ας πούμε, στον Ευαγγελισμό ή στο Συγκρού ή στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών κτλ. Εντάξει, τα ιδιωτικά έχουν κάποια μικρά πάρκινγκ. Άμα θες να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα χρειαστεί να πάρεις ταξί.
0: Ναι, αλλιώς θα σου πάρουν τις πινακίδες.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, δεν θα έχεις που να το βάλεις, ναι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν το πολύ απλό να πιάσουμε, πόσο άγχος σου δημιουργείται για να πας απλά να κοιτάξεις την υγεία σου. Δεν μιλάμε να πας στα μπουζούκια ή να κάνεις εξωφρενικό. Να κάνεις το απλό. Να πας να κοιτάξεις την υγεία σου.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι συμβιβασμοί που κάνουμε στην Ελλάδα, α, λέμε ναι μωρέ, αλλά το καλοκαίρι κάθομαι έξω και πίνω τα ουζάκια μου κτλ. Ναι ρε φίλε, συνολικά όμως η ποιότητα ζωής πώς είναι. Κάνει ένα συμβιβασμό λοιπόν, πήγαινε σε μια άλλη χώρα, με πιο λίγο πιο έτσι συνεφιασμένο μουντό κτλ. Καιρό, αλλά η ποιότητα ζωής συνολικά θα είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, οι συμβιβασμένοι, ας κάτσουν οι συμβιβασμένοι. Οι μη συμβιβασμένοι παιδιά να μην φοβάστε τίποτα, όπως το λέει και ο Αλεξανδρινός ο Καβάφης στο ποίημα του, το, πώς να το πω, τι έλεγε ακριβώς, Μάνου, θύμισε μου, το θυμωμένο Ποσειδώνα.
0: Μη φοβάσαι.
1: Μη φοβάσαι.
0: Μόνο αν τους κουβαλάς μέσα σου θα τους βρεις μπροστά σου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η Ιθάκη λοιπόν, διαβάστε παιδιά ξανά την Ιθάκη και βάλτε δίπλα στην Ιθάκη τη λέξη συμβιβασμός και αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Επειδή λες ότι οι πολιτικοί δεν έχουν εικόνα της καθημερινότητας που δεν έχουν βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάσου ότι ο Σιμίτης κάποια στιγμή ανέβηκε σε ένα λεωφορείο και είχε πάρει τις κάμερες μαζί του.
1: Ναι.
0: Ότι και καλά
1: ναι.
0: Μπήκε σε λεωφορείο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να σου δώσω μια εικόνα από το σούπερ μάρκετ. Είναι ένας ηλικιωμένος κύριος πολύ μεγάλος στην ηλικία,
1: ναι.
0: Ο οποίος κρατάει δύο πλαστικά μπουκάλια ενόπνευμα. Το ένα λευκό και το άλλο μπλε.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθεί να καταλάβει, φαίνεται, γιατί έχουν τόσο πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάει όμως κανέναν. Και επειδή τον βλέπω, τον πλησίασα και του είπα εγώ. Του είπα γιατί το λευκό ενόπνευμα μπορείτε να το κάνετε λικέρ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Ενώ το μπλε ενόπνευμα μπορείτε να μόνο να καθαρίσετε τα χέρια σας, κάποια
1: ακριβώς,
0: πληγή
1: ναι.
0: ή οτιδήποτε
1: ναι.
0: άλλο.
1: Ναι,
0: και ησύχασε
1: ναι, ναι.
0: και πήρε τον μπλε και έφυγε. Αλλά ναι ρε παιδί μου, δεν ήθελε, δεν χρειαζόταν.
1: Ναι.
0: Ήθελε ενόπνευμα για τριβές. Δεν
1: ναι,
0: χρειαζόταν
1: ναι.
0: το λευκό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: το λευκό βάζεις βύσινα, ρίχνεις και δύο μπουκάλια με ζάχαρη
1: έτσι.
0: Μαζί και φτιάνεις λικέρ. Είναι καθαρό ενόπνευμα. Ναι.
1: Ναι, ναι. Κάνει μάνα μου ένα λικέρ με βύσινα, ναι, και γίνεται φοβερό.
0: Φοβερό. Και ειδικά
1: ναι.
0: όταν τα βύσινα που μένουν στο μπουκάλι είναι. Μαγικά,
1: α, ναι, ναι.
0: μιλάμε, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι τρελό, είναι τρελό αυτό. Αυτά τα πράγματα, ας πούμε, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί δεν έχουμε βύσινα.
0: Δεν πειράζει. Έχετε άγκους.
1: Έχουμε άγκους, τι είναι αυτό, τα μοσχάρια.
0: Τα μοσχάρια, ναι, που είναι πολύ...
1: Έχουμε άγκους, ναι, ναι. Εδώ τώρα πλάκα.
0: Εμείς εδώ έχουμε πολλά μοσχάρια.
1: Εδώ, εκεί έχετε εκατομμύρια, ναι. Εδώ που πιάσαμε τώρα το ενόπνευμα, θα σου πω και ένα πολύ ωραίο.
0: Yeah.
1: Εδώ, εντάξει, εδώ δεν έχουν σταφύλια, εντάξει.
0: Yeah.
1: Και όταν τους εξηγείς, παιδιά, εμείς κάνουμε τσίπουρο και τα λοιπά, α, και εμείς έχουμε κάτι σαν τσίπουρο. Το λένε πουτσίν, εντάξει, πουτσίν. Και ξέρεις τι είναι, μάνα μου, είναι απόσταγμα από πατάτες.
0: Πω, πω, Παναγία.
1: Θα σου φέρω να δοκιμάζεις, είναι απίστευτο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Μου εύχομαι το καλύτερο.
1: Μάτε, καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Ήταν ο αγαπητός φίλος καθηγητής στην Ιρλανδία, Γιάννης Ζαμπατάκης, για να λέμε ολόκληρο το όνομα. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι έτοιμη να πάρει τη θέση της στα μηχανήματα των ήχων. Για την ώρα είναι ακόμα η Παναγιώτα, η οποία θα κεράσει ένα άσμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

0: Μιας και μιλάμε για το συμβιβασμό και στην προσπάθειά μου να βρω και σχετικά κείμενα, τώρα δεν προλαβαίνω να βγάλω άλλη γραμμή γιατί σε 4 λεπτά θα είναι 10 η ώρα, βρήκα ένα κείμενο από ένα βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη που έχει τίτλο «Σιωπάς για να ακούγεσαι». Και ο τίτλος του κομματιού είναι ο εξής: «Η μεγαλύτερη αιτία δυστυχίας μας είναι ο συμβιβασμός». Υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων. Κατά κάποια έννοια το λέμε αυτό. Δεν υπάγεται βέβαια όλη η ανθρωπότητα σε αυτές μόνο τις 4 κατηγορίες. Αλλά ας δούμε ποιες είναι αυτές. Πρώτον, εκείνοι που δεν αντέχουν τη μοναξιά. Δεύτερον, εκείνοι που νιώθουν ότι αντέχουν τη μοναξιά άμα χρειαστεί να την υποστούν. Τρίτον, εκείνοι που αισθάνονται ότι αγαπούν τη μοναξιά. Τέταρτον, και κάποιοι που πιστεύουν πως εν τέλει μοναξιά δεν υπάρχει, μια και παντού βρίσκεται ο Θεός. Η πρώτη κατηγορία φαίνεται να είναι η πιο αδύνατη. Οι άνθρωποι που φοβούνται τη μοναξιά κάνουν τις πιο απερίσκεπτες, τις πιο σπασμωδικές και ως εκ τούτου τις πιο επικίνδυνες επιλογές. Διότι αν δεν μπορείς να μένεις στην ανάγκη έστω μόνος, αν φοβάσαι το κενό από άλλα πρόσωπα, χώρο και χρόνο σου, τότε εξαναγκάζεσαι να υποχωρείς όλο και σε μεγαλύτερους συμβιβασμούς, να χάνεις το έδαφος κάτω από τον ασταθή βηματισμό σου. Συμβιβασμούς στις φιλίες, στον έρωτα, στο επάγγελμα, στο γάμο, με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου. Λάθος μου που το αναφέρω τόσο πίσω, αφού η γονεϊκή σχέση δεν είναι μόνο συνέπεια, αλλά κατά κανόνα αιτία της αδυναμίας σου, με τους γείτονες, με τους άλλους οδηγούς στο δρόμο, με κάθε πλάσμα που διασταυρώνεσαι. Θίγεται τότε και αλλοιώνεται η αληθινή σου οντότητα που δεν αντέχει να συναισθανθεί ποια όντως είναι. Δεν έχει καιρό, αφού η μόνη της έγνοια παραμένει όλο και πιο επιτακτική, μία και μόνη. Να κυνηγώ κάποιους και να είμαι κοντά τους, μήπως ξεμείνω φοβισμένος μέσα στην ανυπόφορη μοναξιά. Όμως η βαρύτερη αιτία ανθρώπινης δυστυχίας δεν είναι ο πόνος, η ματέωση, η ερήμωση, η αρρώστια, η φτώχεια και όσα δεινά φέρνει σε όλους η ζωή. Η μεγαλύτερη αιτία δυστυχίας μας είναι ο συμβιβασμός, οι συμβιβασμοί που κάνουμε. Διότι τα πιο μεγάλα χαρίσματα που δόθηκαν στην ύπαρξη για να ζήσει με πληρότητα είναι δύο: η αγάπη και η ελευθερία. Πρώτα η ελευθερία και ύστερα η αγάπη, αφού μόνο στο βαθμό που είσαι ελεύθερος μπορείς να αγαπάς. Είναι μεγάλος μετρητής ευτυχίας το ερώτημα «Πόσο ελεύθερος είμαι, πόσο αγαπώ». Υπάρχουν άραγε πολλοί που αντέχουν να απαντήσουν έντιμα, με μια σχετική ακρίβεια έστω. Αν το βρείτε το βιβλίο αυτό της Μάρος Βαμβουνάκη, διαβάστε το. Έχει πολλά να σας πει. «Σιωπάς για να ακούγεσαι» είναι ο τίτλος. Και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πάμε στην αναγγελία της ώρας και επιστρέφουμε.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
8: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Ε?
8: Κάθε βράδυ.
7: Γιατί είναι τόση φασαρία.
8: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε. Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.

0: Έρχονται 3, 4, 5 άνθρωποι οι οποίοι τηλεφωνούν για πρώτη φορά, που σημαίνει ότι ξεπέρασαν το συμβιβασμό τους με τη σιωπή και αποφάσισαν να μπουν στην παρέα. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Ω, χαίρετε αγαπητέ μου κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Κομάσαβα.
0: Καλά μπιέν.
1: Κάργα τριμπιέν.
0: Εντελώς.
1: Αμα είναι κάργα, είναι καλόν και ευίωνον.
0: Σωστό.
1: Διότι εμείς τις Τρίτες εδώ έχουμε κάποιο συμβούλιο.
0: Α.
1: Οπότε ναι, με κάλεσαν γιατί η προηγούμενη βάρδια να πούμε για πρώτον.
0: Ναι.
1: Αλλά είπα και μετέχω σε συμβούλιο τώρα και δεν είναι δυνατόν.
0: Οκ. Okay. Μια χαρά.
1: Διότι μέχρι τις 9 η ώρα.
0: Κάθε πράγμα στον καιρό του.
1: Ναι, μπράβο. Δεκτών και κατανοητών.
0: Και, το αντικείμενο του συμβουλίου είναι πλάκα. Δηλαδή. Συναντιέστε και αστειεύεστε, τι κάνετε?
1: Όχι, είναι σοβαρόν.
0: Α.
1: Είναι στον τεκτονισμό ρε, στις πάνες της Καβάλας.
0: Α, κατάλαβα, μάλιστα.
1: Είναι στο Ρόταρι, είναι σε άλλα συμβούλια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί εδώ σκοτώνουμε τον χρόνο μετέχοντας σε συμβούλια, οπότε έτσι νιώθω και τη χρησιμότητα το ότι είμαι συνταξιούχος.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπρά.
0: Τέλεια.
1: Ο συμβιβασμός. Κλασική εφαρμογή συμβιβασμού είναι το οικογενειακό περιβάλλον και του αντρόγινου κυρίως. Εκεί είναι που υπάρχουν μονίμως διαφωνίες, διαφορές, κληρονομικά, οικονομικά, χιλιαδιό συμπεριφοράς κτλ. Όπου εκεί όταν υπάρχει καλή θέληση και καλή διάθεση υπάρχουν λύσεις και συνεχίζει η οικογένεια και το αντρόγινο να ζει αρμονικά και ήσυχα. Είναι δύσκολο όμως, παρά το γεγονός ότι πάντα υπάρχουν προστάτες οι οποίοι συνιστούν συμβιβασμούς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μεγαλύτεροι, αλλά μερικές φορές επειδή τα συμφέροντα είναι πολύ σοβαρά, εκεί είναι που διαρριγνύονται τα πάντα και υπάρχουν και χωρισμοί στα αντρόγυνα και χωρισμοί πλέον στην οικογένεια και με τα παιδιά, και γίνονται όλα του κουτρούλι ο γάμος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το κλασικό μέρος που ο συμβιβασμός παίζει ρόλο σοβαρό και υπέρ και κατά, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσει και πώς θα το αποκτήσει κανείς. Ένα δεύτερος μέρος συμβιβασμού είναι το Διεθνή Δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είδες και εμείς και οι Τούρκοι τι λέμε για την υφαλοκρηπίδα. Ότι να τελειώσουμε το θέμα, να το πάμε στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια, τα διεθνή δικαστήρια δικάζουν τις διαφορές μεταξύ των κρατών. Όπου όμως οι αποφάσεις που παίρνουν είναι συμβιβαστικές. Προσπαθώντας, όταν έχουν βαθιές διαφορές κράτος με κράτος, προσπαθούν να τα συμβιβάσουν, να φέρουν σε ισοζύγιο τις απαιτήσεις του μεν και του δε. Κόβουμε λίγο από εδώ, δίνουμε λίγο από εκεί και στο τέλος όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και θυμάμαι παλιότερα που είχα ασχοληθεί ήταν πολιτικές, συμβιβασμού και το εδέχοντο. Γι' αυτό βλέπεις και οι Τούρκοι και εμείς λέμε να πάμε στη Χάγη. Τώρα κλωτσάει ο καθένας υπολογίζοντας η απόφαση, μια απόφαση θα μου δώσει ξέρω εγώ ένα 10% από τις αιώνιες επιθυμίες που έχω ή θα μου το χάσει. Αλλά τελικά η λύση, επειδή δεν λύνεται από τις συζητήσεις μεταξύ τους, η λύση είναι δικαστήριο της Χάγης και εκεί οι αποφάσεις θα είναι δεκτές.
0: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι αποφάσεις παρμένες εις βάρος μας?
1: Είναι ενδεχόμενο. Κοίταξε, γιατί όλοι έχουν ένα νομικό οπλοστάσιο, τους πιο ατσίδες νομικούς. Εκεί λοιπόν γνωρίζοντας και την τηρούμενη πολιτική των δικαστηρίων, των διεθνών δικαστηρίων, προς τα που αποκλίνουν συνήθως, ανάλογα με τη, μπορεί να έχουμε και ίδια περίπτωση. Μπορεί να έχουμε διαφορετική. Όπου από εκεί συμπεραίνεις λίγο, προς τα που πηγαίνει αυτή η απόφαση προς τα που θα είναι. Οπότε αναλόγως, γιατί και αναλόγως κάνεις την προσφυγή

0: μην το αφήνεις και τρενάρει προσπαθώντας με διπλωματικές συζητήσεις να λυθεί, που είναι σπάνιο γιατί αυτές καρκινοβατούν συνήθως και τραβάνε σε μάκρος, όπως το θέμα το δικό μου, την υφαροκρηπίδα,
1: ναι,
0: με τους υπερκαράδες. Έχουν περάσει 4 πρωθυπουργοί που πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθαν και εδώ και κουβεντιάζαν συνέχεια το ίδιο θέμα και δεν λύνεται, γιατί ο καθένας θέλει τα συμφέροντά του. Οι συμβιβασμοί είναι, πώς θα το πω, είναι όπως αυτό που ζητάει ο καθένας, απαιτεί από τον άλλο όχι συμβιβασμό αλλά υποχώρηση. Οπότε σέρνεται αυτή η υπόθεση, ψιθυρίζουν για τη Χάγη, αλλά τελικά δεν τολμούν, φοβούμενοι και ο μεν και ο δε, μήπως η προσφυγή αυτή σημάνει ήττα. Οπότε με τα κράτα χαράλα μπαίνει σε επερχόμενες εκλογές και στο τι θα μας σώρει η αντιπολίτευση.
1: Ναι. Και δεν μου λες, Βασίλη, οι Έλληνες σε ποιους τομείς είμαστε πολύ συμβιβασμένοι?
0: Εσωτερικός. Εσωτερικός.
1: Ναι.
0: Μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην πατρίδα.
1: Ναι, μέσα στην πατρίδα, ναι.
0: Με όλα είμαστε συμβιβασμένοι.
1: Ναι.
0: Με όλη την κακή συμπεριφορά όλων των κυβερνήσεων είμαστε συμβιβασμένοι, σκύβουμε το κεφάλι. Με κατάληξη πια η χειδαιότερη συμπεριφορά μας. Τότε ψηφίζουμε πάλι τους ίδιους ανθρώπους. Να συμβιβασμός μάλλον, ναι, που βγάζει μάτι. Εκεί είναι κυριολεκτικά. Και βλέπει τους ίδιους που είναι αποτυχημένοι, έχουν κάνει το ανατάλλο ή κόμματα ή άτομα. Και ξανά πάλι τους ίδιους, δεν είναι συμβιβασμός. Σκύβεις το κεφάλι και έτσι μέντο να γίνει. Γιατί? Δεν έχει ο Κότσια να φωνάξεις, να ορθώσεις το ανάστημα και να πεις όχι, φτάνει πια αυτή η καθημερινότητα, φτάνει, δεν τη θέλω άλλο. Ναι. Θα προτιμήσω κάτι άλλο, να ψηφίσω άλλον, να μην ψηφίσω. Κι όμως σκύβουμε το κεφάλι. Και βλέπεις συνέχεια η συμπεριφορά του κράτους σε εξαναγκάζει σε συμβασμό όταν η νομοθεσία τους δεν είναι απόλυτη, να πούμε, δικαιοσύνη. Αφήνει παραθυράκια, αφήνει και δύο ιστορίες. Ειδικά με τις ποινές. Πρώτερος έντιμος βίος και χίλιες άλλες δυο σαχλαμά. Όπως τώρα τελευταία έγινε κάποιο έγκλημα και του είχαν απαγορεύσει το επίδοξο δολοφόν μέχρι 100 μέτρα από την οικία της πρώην συζύγου να μην πλησιάζει. Ναι. Και ποιος θα τον προσέχει ρε στα 100 μέτρα? Τόσο γελίο. Δεν υπάρχει πιο γελίο από αυτό μάλλον. Ποιος θα τον προσέχει ρε?
1: Κανονικά έπρεπε όπως κάνουν στα σκυλάκια και τα γατιά που τους βάζουν ένα τσιπάκι και αν χαθεί μπορείς να βρεις που είναι, να κοτσάρουν και στον εγκληματία ένα τσιπάκι και μάλιστα να το κάνουν την ώρα που κοιμάται για να μην ξέρει σε ποιο σημείο είναι βαλμένο.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Και όταν τελειώσει η ποινή του, βγάλτου του.
0: Τώρα κουβεντιάζεται, μου είπε ένας φίλος νομικός από την Αθήνα, τώρα κουβεντιάζουν να βάζουν σε αυτούς βραχιολάκι.
1: Βραχιολάκι, εντάξει τώρα.
0: Το οποίο είναι ηλεκτρονικό.
1: Ναι, αλλά το κόβουν.
0: Ανά πάσα στιγμή που είναι τι κάνει και μπορεί παρακολουθώντας τον και η αστυνομία μπορεί να επέμβει δραστικά και γρήγορα.
1: Ναι, μα υποτίθεται ότι είναι χρόνια η ιστορία με το βραχιολάκι. Ντρούγκου ντρούγκου τα βραχιολάκια.
0: Ναι, κοίταξε χρόνια, αλλά έχει πως επευκαιρία κάποιου συγκεκριμένου. Ενώ τώρα πάνε να πούμε ειδικά στα οικογενειακή βία, όλοι βραχιολάκι. Όσοι να πούμε καταγγέλλονται στις αστυνομίες.
1: Μακάρι.
0: Και απαγορεύεται τώρα να πάει να γυρίσει στο σπίτι του ή να στείνεται έξω από το σπίτι και να απειλεί, να βρίζει, να φωνάζει και να κάνει ιστορίες. Ενώ τώρα θα μπορεί η αστυνομία να επέμβει και δεν θα είναι εξαναγκασμένη δήθεν δηλαδή να τον παρακολουθεί αν είναι στα 100 ή στα 50 μέτρα κοντά στο σπίτι.
1: Πάντως
0: ο συμβιβασμός είναι μια λύση καταπληκτική, σπουδαία, και όταν υπάρχει καλή θέληση, γι' αυτό βλέπεις τις μεγάλες συμβάσεις, τις μεγάλες συμφωνίες, πάντα υπάρχει και ορισμός διαιτησίας. Γιατί υπάρχει διαιτησία? Ακριβώς εάν παραστεί ανάγκη να υπάρχει συμβιβασμός, να βρούμε λύση. Και όταν διακυβεύονται δισεκατομμύρια κολοσσία ποσά, κρατικές ιστορίες και τα ρέστα, πάντα υπάρχει και μία διαιτησία. Ακριβώς ώστε και να καταλήγουν οι συμβάσεις σε ένα ορισμένο τέλος αφενός. Και αφετέρου τι, να αφότεροι να είναι ικανοποιημένοι να δώσουν τα χέρια και να προχωρήσουν την υλοποίηση της σύμβασης.
1: Μάλιστα.
0: Η διαιτησία που, και η διαιτησία είναι θεσμός που υπάρχει παντού. Εδώ βλέπεις ακόμα και στα δικαστήρια. Μερικές φορές δεν λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, βλέποντας ότι υπάρχει μια διάθεση των διαδίκων κάτι να τα βρουν, και λέει σας παρακαλώ, διακόπτω για λίγο τη συνεδρίαση, για πηγαίνετε και κουβεντιάστε το μεταξύ σας και σας περιμένω. Όπου εκεί αναλαμβάνουν οι δικηγόροι λοιπόν, ο δικηγόρος με δικηγόρο, το κουβεντιάζουν και δίνουν λύση πολλές φορές, η οποία είναι σολομόντια λύση, αλλά την δέχεται το δικαστήριο και τελειώνει ευχάριστα, να πούμε, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Τώρα ο συμβιβασμός είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαία λύση, και όταν υπάρχει και καλή θέληση και καλή διάθεση, ναι, δίνει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα και σε κάθε θέματα. Αλλά έχει και συμβιβασμός όμως το δίκαιο του ισχυρότερου, όπου εμείς το έχουμε υποστεί κατ' επανάληψη και το υφιστάμεθα, και η εκάστοτε αντιπολίτευση, η αριστερή, η αριστεροκομμουνιστική, που συνέχεια κατηγορεί την άλλη πλευρά για συμβιβασμούς, ότι δίνουμε και τα ρέστα οπίστια και τα λοιπά και τα χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και μονίμως είναι συνέχεια κατηγορούμενοι οι δεξιές κυβερνήσεις, ας πούμε, ότι εκείνες τι κάνουν, υποχωρούν, συμβάλλονται, κατεβάζουν στο σχήμα το κεφάλι και υπακούουν ασυζητητοί σε όλους τους άλλους. Οπότε συμβιβασμούς συνέχεια, ότι είναι συμβιβασμένοι και συνέχεια καταλήγουν σε λύσεις οι οποίες δεν είναι και προς όφελος και δεν είναι και εθνικές λύσεις.
1: Εσύ, Βασίλη μου, θα έλεγες ότι υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου που έκανες ένα ισχυρό συμβιβασμό σε κάποιο τομέα?
0: Όχι, ποτέ. Όχι, ποτέ. Ήμουν ασυμβίβαστος. Ασυμβίβαστος είμαι και σκληρός, όταν ήμουν σίγουρος και απόλυτος ότι η άποψη που υποστήριζα ήταν τόσο τεκμηριωμένη που δεν μπορούσε ούτε ο Θεός ο ίδιος να με κλονίσει. Και επειδή φρόντισα πάντα, μελετώντας τα θέματα και ειδικά τα πρόκειτο για τη στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουμένου, εκεί είναι η μεγάλη αυτή, πάντα το πω, η μεγάλη συγκίνηση που νιώθει ο δικαστής όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσει για τον εγκλεισμό στη φυλακή του άλλου. Είναι βαριά η ευθύνη και είναι μεγάλη η σκέψη της κατάληξης, τη ζυγαριά της δικαιοσύνης να είναι ακριβώς η ζυγαριά, να είναι ακριβώς ίση και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και είναι και τυφλή, ακριβώς για να είναι ίση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται φοβερή σκέψη και φοβερή, τι να πω, ευθύνη. Και ευθύνη, γιατί η μία απόφαση στερεί του άλλου την ελευθερία. Μπορεί να είναι εγκληματίας, να έχει κάνει χίλια πράγματα, δεν έχει, εντάξει, μπας περιπτώσει αυτό, αλλά ότι θα κάτσει και μια ζωή μέσα στη φυλακή.
1: Ναι, μα διάβασα, ναι,
0: άκουσα μια καταπληκτική είδηση στο El Salvador, το κράτος εκεί στη Νότια Αμερική, το οποίο είχε ως ανώτατη ποινή τα 60 χρόνια. Και με ένα καινούργιο νόμο του Προέδρου της Δημοκρατίας τους κατηργήθη τα 60 χρόνια και έγινε ισόβια. Δηλαδή 100 χρόνια. Να πάει 100 χρόνια να πάει. Άλλαξαν τα 60 χρόνια ως ανώτατη ποινή με τα ισόβια, όπου δεν την γλιτώνει κανείς. Και όταν είναι και η ισόβια, θα είναι ισόβια ισοβίως. Ναι. Έχουμε ακούσει και ότι εκεί έχουν μεγάλη εγκληματικότητα.
1: Πολύ,
0: οπότε
1: μεγάλη.
0: Αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις απάνω στο είδος και στον αριθμό της ποινής.
1: Μπορεί μια ανθρώπινη σχέση να επιβιώσει χωρίς συμβιβασμούς, Βασίλη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί οι συμβιβασμοί εξαρτάται και τι, να είναι ηθική, να είναι οικονομική, να είναι ψυχική. Από ποια πλευρά να το πιάσουμε που να μπορεί να σταθεί? Είναι πολύ δύσκολο. Και γιατί και η ανθρώπινη φύση, μωρέ Μάνο, ζόρικη, να υποχωρήσει μια φορά, να υποχωρήσει δεύτερη φορά, κάπου επαναστατεί όμως και το είναι και λέει, για σταμάτα ρε, συνέχεια συμβάζω, υποχωρώ, εσύ είσαι συνέχεια καβάλα, δεν γίνεται όμως άλλο. Οπότε τι γίνεται, ελληνική επανάσταση και οπότε διαλύονται όλα και σκορπάει, γίνεται σκορποχώρη.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολο είναι, πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο να αντέξει και η ανθρώπινη θέληση, η ανθρωπιά του, η δύναμη του χαρακτήρα. Πόσο να το αντέξει. 1, 2, 3, 5, 10 έρχεται η ώρα της επανάστασης ή έρχεται η τρέλα. Ή έρχεται το έγκλημα. Ή έρχεται και το έγκλημα ακόμα. Γιατί αρκετά εγκλήματα που έχουν γίνει, ναι, έχουν από τέτοιες περιπτώσεις. Όπου ζητά συγγνώμη, προσπαθεί να διορθώσει ένα διότι όχι, δεν φτάνει σε αποτέλεσμα, έχει έρθει στιγμή που το μυαλό νερουλιάζει τελείως και τι κάνει, πιάνει το χέρι και με το χέρι κάνει το έγκλημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
0: Μέχρι εδώ, καλά. Καλά. Έγινε, αδερφέ μου, σε φιλό.
1: Και εγώ σε φιλό. Καλή να σε συνέχεια, καλά.
0: Για χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 10 και 24 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το συμβιβασμό και είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και εκλεκτός φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλώς του να.
1: Μάνο μου, γεια σου. Μας βάζεις στα δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Κοίταξε, σε μια κοινωνία αγγέλων όπου θα υπήρχε η απόλυτη δικαιοσύνη, δεν θα μιλάγαμε για συμβιβασμό. Συμβιβασμός είναι σύνθετη λέξη από το συν και το βιβάζω που έχει συμβιβάζω, βιβάζομαι, που είναι η ρίζα του βένο, το να περπατάω μαζί. Δεν ζούμε όμως σε μια κοινωνία αγγέλων. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου, όπως ακούστηκε πολύ σωστά. Και όταν μιλάμε για συμβιβασμό, και πάλι ακούστηκε νομίζω από τον Βασίλη, ότι συμβιβασμό σε τι πράγμα, σε ένα οικονομικό ζήτημα, σε ένα ηθικό ζήτημα. Πού? Δεν είναι το ίδιο το να συμβιβαστείς σε κάτι το οικονομικό που λες πάει στο καλό, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν νέες κόκκινες γραμμές σε θέματα ηθικά ή σε θέματα εθνικά που δεν διανοείσαι να συμβιβαστείς. Ο συμβιβασμός εγγυάται μια κοινή πορεία από εκεί και πέρα. Και συνήθως τον εννοούμε ως αποτέλεσμα, ως ένα θετικό αποτέλεσμα, αμοιβαία αποδεκτό, μετά από μια διάσταση, μετά από μια έντονη διαφωνία. Βέβαια, η διαφωνία αυτή πόθεν πηγάζει. Με τι διαφωνείς? Διαφωνείς γιατί έχεις πολλές απαιτήσεις υπερβολικές υπέρ του εαυτού σου και εγώ υπέρ του εαυτού μου, και τελικά τα βρίσκουμε, κάτι παίρνεις εσύ, κάτι παίρνω εγώ. Ή μήπως λέμε τι να κάνω, συμβιβάστηκα. Συμβιβάστηκα με την πραγματικότητα, δηλαδή τα μυαλά μου είχαν πάρει αέρα και έλεγα και εγώ δεν ξέρω τι ήθελα αυτό, ήθελα το άλλο. Υπάρχει παροιμία, μη βγάζεις τα ποδαράκια σου έξω από το παπλωμά σου και κρυώνουν, έτσι λέγανε οι μανάρες μας και οι πατεράρες μας. Είναι συμβιβασμός του να αναγκάσει τελικά να λες τι να κάνουμε, θα βάλω τα πόδια μου μέσα, αφού τόσο είναι το στρώμα σου και το παπλωμά σου. Δεν συγχύεται το θέμα. Και όμως δεν συμβιβάστηκα με την πραγματικότητα. Το συμβιβάστηκα χρησιμοποιείται και ως συνώνυμο του υποχώρησα. Δεχόμενο ένα εκβιασμό, τι να κάνω, τι να κάνω, παιδιά, να τα χαλάσω τώρα με το συμπέθερο. Συμβιβάστηκα. Να χωρίσει η κόρη μου, να χωρίσει ο γιος μου. Συμβιβάστηκα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι συμβιβασμός. Είναι μια κατανόηση ενός λάθους που έκανα, που ζητούσα πράγματα τα οποία ήταν ανέφικτα. Ήρθα στα συγκαλά μου και κατάλαβα τι θα έπρεπε να ζητώ. Να μην ζητώ πράγματα τα οποία δεν γίνονται, είναι εις βάρος τρίτων. Επομένως, ο συμβιβασμός μόνο ως θετικό πρόσημο νομίζω ότι πρέπει να έχει. Διαφορετικά να μην λέμε συμβιβασμός, να λέμε ποτάκι. Να τι κάνω, υποχώρησα αναγκάστηκα. Δέχτηκα ένα εκβιασμό. Το συμβιβάστηκα, ίσον υποχώρησα. Ο συμβιβασμός είναι θετικός πότε? Όταν δεν υπάρχει κάποια κοινώς αποδεικτή αντίληψη δικαίου σε κάτι και οι άνθρωποι που θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτό είναι εντελώς δικό μου και ο άλλος έλεγε όχι, δεν είναι εντελώς δικό, το δικό μου είναι, και ήρθαν τελικά σε μια κατάσταση ανδρείας κατανόησης. Παράδειγμα, τσακώνονται δύο αδέρφια και δεν μιλούνται. Γιατί? Γιατί ο πατέρας άφησε το 66% της περιουσίας, τα 2/3 στον ένα και το 1/3 στον άλλον. Και δεν μιλούν τα αδέρφια. Γιατί? Γιατί αδικήθηκα, μου άφησε το 1/3 και στον άλλον τον αριθμό μέσα άφησε τα 2/3. Εάν όμως ο αδερφός του στη ζωή του είχε μια τεράστια ατυχία και είναι ανάπηρος. Είναι αδύναμος, δεν μπορεί. Είναι έξω, έχει 60% αναπηρία και έχει και 4 παιδιά. Ενώ ο άλλος έχει ένα μόνο παιδί, έχει ένα πολύ καλό επάγγελμα που παίρνει αρκετά χρήματα, έχει και μια πολύ εύκολη γυναίκα. Τι να κάνει ο πατέρας, να μην σκεφτεί ότι το παιδί του το άρρωστο που έχει και 4 παιδιά να δρέψει και δεν έχει εισοδήματα, να μην έχει περισσότερα χρήματα. Αυτό κατάλαβε ο πατέρας. Ο γιος τώρα που κληρονομεί τα λίγα τελικά αναγκάζεται να συμβιβαστεί. Είναι συμβιβασμός αυτός. Όταν υπήρχε εντελώς διαφορετικές συνθήκες στο ένα σπίτι και στο άλλο σπίτι. Γι' αυτό λέω το πώς εννοούμε το συμβιβασμό έχει να κάνει με το πόσο σχετικό με την πραγματικότητα είναι κάθε τι κάθε περίπτωση. Όπως και να το κάνουμε, εφόσον μπροστά υπάρχει η λέξη συν που μιλάει, που εννοεί το μαζί, θετικά πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Και φυσικά να μην λέμε ότι εκτός των περιπτώσεων εκείνων που είναι υποταγείο, γιατί δεν είναι. Το λέμε, το λέει συμβιβασμό κάποιος ο οποίος έχει υποταχθεί ή έχει δεχθεί έναν εκβιασμό που το έγινε για να προστατεύσει κάτι άλλο. Σου τι να κάνουνε. Συμβιβάθηκα. Αναγκάστηκα να υποχωρήσω για να προστατεύσω κάτι πολύτιμο το οποίο θα κινδύνευε αν δεν το έκανα. Και αυτού του είδους οι συμβιβασμοί, οι υποχωρήσεις ίσως να είναι αναγκαίες και να προστατεύουν από τα χειρότερα. Γιατί όταν λέει ο λαός μη βαράς γροθιά στο μαχαίρι, τι εννοεί? Εννοεί δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να αμυνθείς δυναμικά ή να επιτεθείς. Διότι δεν υπάρχουν προοπτικές να κάνεις αυτό που θέλεις, έστω και αν είναι δίκιο. Προχώρα και προσπάθησε να βρεις καλύτερες συνθήκες. Χέρι που δεν μπορεί να το δαγκώσεις, λέει, θύλατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και αυτό ακριβώς δεν σημαίνει ότι είσαι υποκριτής όταν το φυλάς, γιατί δεν το κάνεις επιθετικά για να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω από ό,τι σου αξίζει, αλλά εάν δεν μπορεί να το δαγκώσεις γιατί έχει το δίκιο του ισχυροτέρου αυτό και δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, θύλατο σημαίνει υποχώρησε, κάτσε εκεί που είσαι, αλλά υπάρχει και παράγων χρόνος εδώ. Όχι πάντα, όχι να υποταχθείς, αλλά να περιμένεις καλύτερες συνθήκες. Αυτά έχω να πω, Μάνο μου.
0: Αντρέα μου, λέει εδώ ο Νεκτάριος, ο οποίος έστειλε και πριν μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για ποιο πράγμα δεν θα κάνατε ποτέ συμβιβασμό?
1: Α, ωραία πράγματα. Είπα, είναι ορισμένα θέματα ηθικής τάξεως. Είναι ορισμένα, εάν δεχόμουν μια πίεση να φερθώ έτσι ώστε να αδικηθεί κάποιος τρίτος χωρίς να φταίει. Εκεί το συζητάω. Δεν θα έκανα συμβιβασμό σε καμία περίπτωση προκειμένου να ανεληχθώ επαγγελματικά. Ναι. Με τίποτε. Αν έβλεπα ότι οι άλλοι δεν με θεωρούσαν κατάλληλο να με σεβαστούν ώστε να με προχωρήσουν, δεν θα ξεπέρναγα στην ιεραρχία ένα παλιότερό μου. Και με φέρεις τώρα σε το ερώτημα, αφού με φέρεις σε θέση να πρέπει να πω κάτι που δεν το έκανα στη ζωή μου και το χαίρομαι. Γιατί έχω τη συνείδησή μου πεντακάθαρη. Δεν ξεπέρασα ανθρώπους, αν και μου δόθηκαν οι ευκαιρίες πολλές φορές. Όχι, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία και αν εγώ κοίταζα εκείνη τη στιγμή να προωθήσω τον εαυτό μου σε θέση επαγγελματικά, αυτό θα με έκανε να χάσω εγώ την εκτίμηση του εαυτού μου. Δεν μπορείς να ξεπερνάς ορισμένους ηθικούς κανόνες που υποτίθεται τους διδάσκεις σε μικρότερους ανθρώπους και σε ίδιους να τους καταστρατηγείς. Πρέπει να μπορείς να κοιτάζεις κατάματα τον εαυτό σου στο πρωινό σου ξύρισμα και να μην κόβεσαι από επειδή θα παίρνει το χέρι σου και θα αποστρέφεις τον είδο στον εαυτό. Όχι, όχι, όχι. Σε θέματα ηθικής από τα οποία θα ζημιώνονταν τρίτη, το συζητάω το θέμα καθόλου. Βέβαια, υπάρχει και το λεγόμενο σου μουμουγιούς, σου μαγιούρια, ότι υψίστη δικαιοσύνη, υψίστη αδικία. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τυπικά με το γράμμα του νόμου, επειδή ο νόμος είναι αυτό κτλ. Θα μου πεις, εσύ θα είσαι πάντα και καλό το δοκούν. Δεν πρέπει να υποτάσσεις στον νόμο όπως έκανε ο Σοκράτης και θα αναπόφευκε κτλ. Κατά κανόνα ναι, καταρχήν, αλλά όλοι οι κανόνες πρέπει να έχουν και τις εξαιρέσεις τους, αρκεί ο καθένας μας να μην νομίζει ότι μπορεί πάντα να χωρίσει την εξαίρεση. Δεν θέλω να κάνω τον Άγιο, αλλά δεν μπορώ και από την άλλη πλευρά να λέω απόλυτο είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Λοιπόν, θα προτιμούσα να αδικηθώ παρά να γίνω αφορμή να αδικηθεί τρίτος. Και δεν υπάρχει κουβέντα σε θέματα τέτοιου είδους ηθικής τάξης.
0: Και αντιστρέφοντας το ερώτημα, σε ποια πράγματα της ζωής αξίζει να συμβιβαζόμαστε?
1: Αξίζει οπωσδήποτε να συμβιβαζόμαστε, όταν με αυτό το συμβιβασμό θα υπονερχόμαστε στα συγκαλά μας και θα συμφιλωνόμαστε με την πραγματικότητα. Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι με τι να κάνω, συμβιβάστηκα. Τι συμβιβάστηκες, αφού είχαν πάρει τα μυαλά στο αέρα και ήθελε σε πράγματα ανέφικτα. Τι θα πω, συμβιβάζομαι ότι δεν μπορώ να πετάξω? Δεν μπορώ να πετάξω, δεν είμαι πλασμένος για να πετάω, ούτε είσαι πλασμένος για να πάρεις. Θέλω να πάρω μια Lamborghini. Και τελικά τι έγινε? Συμβιβάστηκα, θα πάρω μια Mercedes που κάνει 150.000 ευρώ. Μα η συμβιβασμός είναι αυτός? Όχι. Να συμβιβάζεται κανείς αφού προηγουμένως μετρήσει τον εαυτό του, να έχει την αυτογνωσία και να μπορέσει να δει τι σχέση έχει με την πραγματικότητα αυτό το οποίο ζητάει. Οπότε αν πραγματικά φτάσει κοντά στην αυτογνωσία και διαβάσει καλά την πραγματικότητα και δει τη σχέση που έχει ο εαυτός του με την πραγματικότητα, δηλαδή ο καθένας μας, ότι δεν θα χρειάζεται να συμβιβάζεται τόσο πολύ. Απ' την αρχή δεν θα έχει τολμήσει να αποστεί, να απομακρυνθεί από αυτό το οποίο συμβαίνει. Με αυτό το σκεφτικό. Θέλω απλώς κάτι να συμπληρώσω, αν με επιτρέπεις, για αυτά που λέγαμε χθες. Άκουσα πάρα πολύ ωραία μια άποψη που ακούστηκε από έναν φίλο από τον Κορυδαλό, από τον Πάβη.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Κορυδαλό που έλεγε αλλάζει η μέρα, αλλάζει 12 και
0: ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αλλά εκεί όμως με αυτόν τον τρόπο τη χρονική διαίρεση έχεις μόνο μέρα. Δεν έχεις νύχτα, ούτε απόγευμα, έχεις τίποτα. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό που ακούστηκε, αλλά δεν μας δίνει λύση για το πώς μιλάμε στην καθημερινή μας ζωή, γιατί δεν έχουμε μόνο μέρες, τότε δεν υπάρχουν νύχτες.
0: Ναι.
1: Λέμε ο μήνας έχει 30 μέρες και ο χρόνος έχει 365 ή 66 μέρες. Δεν υπάρχουν νύχτες. Άλλα αυτή η διαίρεση του χρόνου. Πολύ ωραίο είναι, αλλά κάπως πρέπει αλλιώς να δεχτούμε, γιατί αυτό συζητάγαμε όταν μιλάμε και λέμε άντε καλό ξημέρωμα, καλή μέρα, καλή. Με το καλό ξημέρωμα ορίζεις μια συγκεκριμένη στιγμή ή ένα περιορισμένο διάστημα χρόνου και δεν σου λέει κανένας αν πεις καλό ξημέρωμα. Στις 12 η ώρα και μία μπορώ να σου πω καλό ξημέρωμα, γιατί ποτέ δεν είναι νύχτα. Αυτά λοιπόν, φίλα πολλά και.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, μου ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά που μας βάζεις το μυαλό μας να σκέφτεται.
0: Στο καλό.
1: Μια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ένα τέταρτο περίπου πριν από τις 11. 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr και η κυρία Κωνσταντίνα από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλώς την.
1: Είναι το καλύτερο βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ από αυτά που μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Που ακούω, ακόμα και η μουσικούλα που βάζετε.
0: Ναι.
1: Είμαι και ο γιος μου μουσικός.
0: Ναι.
1: Καλός σε ο δύο, αλλά και ο άλλος στο τζάμς. Αγαπάμε όλη τη μουσική. Και τα παιδιά μου τα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Με κάνουν ευτυχισμένοι. Τραγουδούσαν νωρίτερα μαζί του. Και ας το διέκοπτα από τις ασκήσεις του. Όχι ασκήσεις. Να βγάζει πολλά. Αγωνίζεται όλη του η ζωή. Είναι αγωνία. Να είναι γίνει και καλύτερος, καλύτερος, καλύτερος.
0: Τέλεια.
1: Μα χαίρομαι που αυτοί οι άνθρωποι που μιλήσανε, δεν θυμάμαι βέβαια ονόματα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Αλλά μας μάθανε τόσο πολλά καλά πράγματα.
0: Ναι, καλή μου.
1: Μπορεί να τα ξέρουμε. Όταν όμως τα ξανακούσεις από άλλους, λες επιτέλους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούγονται καθόλου.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό που κάνετε και σας συγχαίρω. Μαθαίνουμε και πράγματα εκτός Ελλάδος, όπως αυτός από την
0: Ιρλανδία, ο Γιάννης.
1: Από την Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τελευταίος κύριος που είπε πολύ όμορφα.
0: Είναι καθηγητής, δηλαδή τώρα δεν είναι, είναι συνταξιούχος, αλλά μια φορά καθηγητής, για πάντα καθηγητής.
1: Βεβαίως.
0: Ανδρέας Μωρίκης είναι το όνομά του.
1: Ναι.
0: Και τον είχα και εγώ καθηγητή στο γυμνάσιο.
1: Κύριε Μάνο, δεν είμαι του Δημοτικού.
0: Ναι, Μανούλα.
1: Είναι ένα χάρισμα κιόλας. Δεν ξέρω να πω από το Θεό. Να πω ότι είναι διαβασμένη και μ' αρέσει να διαβάζω σε όλη μου τη ζωή. Απ' όλα όμως. Και προπαντός το δίκιο, τις αλήθειες. Καινούργιες εφευρέσεις, αλλά προς όφελος των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και όχι προς διάλυση των ανθρώπων.
0: Mm.
1: Να γίνουμε από δυο χωριά-χωριάτες που λέμε. Όχι, εμείς δεν έχουμε γίνει από δυο, έχουμε, καταγόμαστε, εμείς ο πλανήτης έγινες. Ποιος θέλει αυτό. Άμα είχαμε αυτούς τους ανθρώπους και τους διαβάζαμε κιόλας σε καλά βιβλία που υπάρχουν τα βιβλία αυτά, αλλά ο κόσμος ακόμα διαφορεί, γι' αυτό και δεν πάμε καλά. Εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και μ' αρέσει. Τι να πω, να συγχαρώ όλα τα άτομα που μιλήσανε και να συνεχίσουν να μας δίνουν τροφή στο μυαλό μας και για τους υπόλοιπους ελπίζω κάποια στιγμή στην Ελλάδα να αλλάξει παιδεία, να αλλάξει διαπαιδαγώγηση που δεν προλαβαίνουν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους. Να δούμε επιτέλους πώς στην κοινωνία μας. Αυτή δεν είναι κοινωνία πάντα σωστή. Για μένα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για μένα κύριε Μάνο. Είμαι 76 χρονό. Χαίρομαι για αυτό που κατόρθωσα στη ζωή μου χείρα γυναίκα. 42 χρονών έφτασα τον άντρα μου. Σας το έχω πει κι άλλοτε. Όμως ήμουν άντρας και γυναίκα. Και πάντα...
0: Νύφη και γαμπρός που λένε. Ναι.
1: Δεν εξηγούσαμε στο τραπέζι δύο παιδιά κι εγώ ποιο είναι το σωστό, ποιο δεν είναι, ποιο είναι το όφελος, ποιο είναι το χάσιμο, ποιο τα πάντα. Αυτό νομίζω οι οικογένειες το έχουν κόψει. Με τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Οι γονείς.
0: Ναι.
1: Το ίδιο γίνεται και στο σχολείο. Από ό,τι ακούω τα καλά εγγόνια μου. Αυτό ήθελα να πω. Σας συγχαίρω να μας βάζετε αυτές τις εκπομπές που έχουμε να παίρνουμε σοφίες. Στο μυαλό μας να βάζουμε μέσα.
0: Να σε καλά.
1: Τροφή. Προς το καλύτερο.
0: Χαίρομαι πολύ που το βλέπεις έτσι.
1: Λοιπόν, άκουσα την ωραία μουσικούλα που βάλετε τώρα τη Σάρα. Αν θέλετε να βάλετε και το Money, όχι, εσύ λέγεται, το Pink Floyd.
0: Το Pink Floyd, βεβαίως, ναι, άμα...
1: Υπέροχο. Το,
0: υπέροχο, ναι.
1: Υπέροχο. Μ' αρέσει πολύ η μουσική, τα παιδιά πήραν από μένα, τα προώθησα σε αυτό που θα κάνουν να το αγαπούν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και το έχω κατορθώσει. Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Η Χριστίνα σε κερνάει το Money των Pink Floyd.
1: Ευχαριστούμε για όλα, κύριε μας.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλή. Σε χαιρετώ, γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 5 λεπτά πριν από τις 11. Γρήγορα περνάει η ώρα με την κουβέντα. Ο κύριος Στέλιος λέει: εμένα ο μεγαλύτερος συμβιβασμός που υφιστάμεθα ως άνθρωποι σε αυτή τη χώρα είναι τα κλισέ που μας σερβίρουν οι πολιτικοί. Ας πούμε, μερικά παραδείγματα, μη σας βάλω και τα 50 που έχω γράψει. Πρώτον, αφήστε με να ολοκληρώσω, που ακούγεται και σαν σεξουαλικό υπονοούμενο εδώ που τα λέμε. Να σηκώσουμε τα μανίκια. Και αμέσως, Άγρυπνε, φαντάζεσαι έναν τύπο με πουκάμισο που ετοιμάζεται να σκάψει μια οικοδομή. Δεσμεύομαι προσωπικά. Όλοι παντού και πάντα δεσμεύονται προσωπικά. Θα χυθεί άπλετο φως, αλλά όπως ξέρεις κάτι γίνεται στο τέλος και δεν. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. All time classic σπλατεριά. Σπλατεριά είναι, ξέρετε, αυτά τα αιμάτινα πλάνα από διάφορες ταινίες. Το πιστόλι στον κρόταφο. Άλλη σπλατεριά της εποχής των μνημονίων. Έσκασε η βόμβα στα χέρια μας. Έπεσε στα χέρια μας η καυτή πατάτα. Τώρα δεν ξέρω για εσένα, Άγρυπνε, αλλά όταν ακούω αυτή τη φράση τους φαντάζομαι σαν καρτούν να πηγαίνουν τρέχοντας πέρα δόθε με μία πατάτα στο χέρι και τελικά να την πετάνε. Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Το φως στο τούνελ. Θα μου πεις τι χρωστάει η Νικολούλη, ε? Θα πούμε αλήθειες. Ναι, καλά, καλό Πάσχα. Όχι, αυτό το έβαλα εγώ. Το καλό Πάσχα. Δεν δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις. Επίσης, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιος λέει την αλήθεια. Για πείτε ελληνικέ λαέ, ξέρετε. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Τώρα η λέξη από μόνη της, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, έχει γίνει καραμέλα που δεν λιώνει ποτέ. Επανίδρυση του κράτους. Τα ζώα μου αργά. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Ναι, ναι, το αλίμονο, τι. Σιγά, βέβαια, αλίμονο. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Στην υπερδιαφθορά όχι, μην τα κάνουμε όλα σούμα. Σεμνά και ταπεινά, κυρίως αυτό. Το νόμιμο και το ηθικό, άρε βουλγαράκι. Παραλάβαμε καμένη γη. Τώρα αυτό είναι από το βαθύ παρελθόν. Είναι μια ιστορική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου που φορέθηκε πολύ και από τους επόμενους βέβαια. Καθώς και το ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω. Λέμε όχι στα μνημόνια και στη λιτότητα. Το αφήνω ασχολίαστο. Αυτό να μην στενοχωρηθεί κανένας που μπερδεύει τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζουμε σελίδα. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλο τα ίδια μένουν. Αυτά βάλε ένα άσμα.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δε σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Σβλίτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω ακόμα και εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω

0: Εάν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα λεωφορείο και να πάμε στο ΚΤΕΛ που είναι στη βάση του Πηλίου, στο Βόλο, και να κοιτάξουμε προς τα πάνω το βουνό των Κενταύρων που λένε, θα ήταν σαν τούρτα, με τα φωτάκια των χωριών αναμένα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ήρθε μια γραμμή τώρα από το Πήλιο που είναι η κυρία Μάγδα. Γεια σου Μάγδα.
1: Γεια Μυγδαλιά.
0: Γεια σου, α, Μυγδαλιά, ναι. Α, εσύ μου είπες ότι θα πήγαινε στο Πήλιο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλώς την.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι, πήγες για πάντα στο Πήλιο, ναι.
1: Όχι, δεν πήγα, επειδή έχω δουλειές εδώ, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κάθομαι λίγο ακόμα, βλέπω και ο καιρός καλούτσικα πάει, αν και προχθές κρύωσε λίγο με τις βροχές.
0: Ναι.
1: Τώρα καλύτερα είναι. Και έχω μικρές ασχολίες και θέλω να τις τελειώσω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είμαι εδώ.
0: Τέλεια. Έχεις και μιλιές στον κήπο σου, ας πούμε?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γιατί αυτό που θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα στο Πήλιο,
1: ναι,
0: είναι που σε όλη τη διαδρομή προς τα χωριά υπήρχαν γυναίκες με τραπεζάκια μπροστά που πουλάγανε μήλα.
1: Ναι, στα χωριά αυτά που είπατε τώρα στο Βόρειο Πήλιο,
0: ναι,
1: Τσαγκαράδα, αυτά έχουν μήλα.
0: Μήλα, ναι.
1: Εκεί, Λεχόνια, Καλά Νερά, αυτά τα χωριά έχουν όλα μήλα.
0: Ναι.
1: Εμείς από εδώ είμαστε στο Νότιο Πήλιο.
0: Α.
1: Είμαστε στο Βόρειο.
0: Πώς λέγεται εκεί το χωριό σου εκεί?
1: Είπαμε, Προμήρη.
0: Α, Προμήρη, ναι, δεν το κατάλαβα, οκ. Okay.
1: Ναι. Είμαι στο Νότιο Πήλιο, είμαι απέναντι στη Σκιάθο.
0: Α, τέλεια.
1: Κάτω, στη,
0: ναι,
1: Μύτη.
0: Ναι, ναι.
1: Τα Τρίκυρη, τα Τρίκυρη είναι πιο γνωστά, γιατί γι' αυτό το λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και εδώ έχει μήλα, αλλά όχι για εξαγωγή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν έχει κανένας, μια-δυο μιλιές για το σπίτι του.
0: Ναι. Ωραία είναι εκεί, Μαγδά. Ωραία, ναι, ωραίο το Πήλιο.
1: Ωραίο είναι.
0: Ωραίο,
1: παντού, και ωραίο. Το Βόρειο Πήλιο και το Νότιο Πήλιο, θάλασσες μπόλικες έχουμε, παραλίες αρκετές. Καλά είναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα
1: τα χωριά λίγο εδώ κάτω ερήμωσαν, δεν έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Η νεολαία έφυγε, μείναν κάτι γέροι, άλλοι πεθάνανε. Τι συζητάς,
0: ναι. Κρίμα.
1: Τώρα που έφυγαν και οι τουρίστες, μείναμε 5-10 εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Και πώς να πω, δεν βρίσκει άνθρωπο κανείς να πει μια κουβέντα πλέον.
1: Για το χειμώνα είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο, μάλιστα.
1: Ναι. Το καλοκαίρι καλά ήταν, ωραία περάσαμε. Καλά ήταν, κόσμο είχε και κάποιες, όχι συναυλίες, όχι πανηγύρια, όχι αυτά, κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ερημιά τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Δηλαδή πάλι το Μάιο θα αρχίσουν να ανοίγουν τα σπίτια, ναι.
1: Ναι.
0: Μάιο, Ιούνιο.
1: Να μην σας πω από Ιούνιο και μετά. Φέτος άργησαν πάρα πολύ να έρθουν κόσμος.
0: Ναι.
1: Ήρθανε σχεδόν τέλεια Ιουνίου, Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Φέτος στην αρχή όταν είχα έρθει εγώ 20 Ιουνίου εδώ, όλοι λέγανε αμάν, φέτος δεν έχει τουρισμό, δεν είναι κανένας.
0: Ναι.
1: Φοβότανε και τα ξενοδοχεία ακόμα να θα δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά κάτι έγινε, λίγο κινήθηκε ο κόσμος.
0: Και δεν μου λες, Μάγδα μου, έχει ας πούμε φούρνο, παντοπολείο στη διάρκεια του χειμώνα, ξέρω εγώ, ταβέρνα, κάτι ανοιχτό?
1: Ναι, ταβέρνα έχει. Αλλά φούρνο μας προμεθευόμαστε από την Αργαλαστή. Είναι από το Λαύκο, δίπλα το χωριό, είναι πιο μεγάλο.
0: Παντοπολείο.
1: Παντοπολείο έχει.
0: Α, πάλι καλά.

0: δυο καφενεία έχει, εντάξει. Εντάξει. Για χωριό καλά είναι. Για αυτά που είναι, καλό είναι. Ένα φαρμακείο έχουμε, τι άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Γιατρό δεν έχει, αλλά δεν...
1: καλά, γιατρό είναι το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδας αυτό.
0: Άμα φτάσει η ώρα για πεθαμό, εντάξει. Και κουβαλά και τελειώσει.
1: Κουφιά η ώρα. Άρε Μάγδα.
0: Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά.
1: Και πόσο θα κάτσεις ακόμα εκεί?
0: Θα καθίσω, δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω. Έχω κάποιες μικρές ασχολίες. Ο πατέρας μου μάζευε πάρα πολλά βιβλία. Τον άριζαν, ήταν πολύ...
1: Φίλος της ανάγνωσης, ναι.
0: Ναι, πολύ στο διάβασμα, ναι. Δηλαδή. Και, και έπαιρνε βιβλία αυτά με τέφχη. Του ήλιου, το...
1: εγκυκλοπαίδειες και τέτοια.
0: Εγκυκλοπαίδειες,
1: ναι.
0: τα πάντα. Εφημερίδες, διάφορα. Και τα είχαμε σκόρπια. Και τα πήγαιναμε μια από εδώ, μια από εκεί, άλλα χαθήκαν, άλλα έτσι. Και έβαλα την κόρη μου τώρα το καλοκαίρι που ήρθε και τη λέω διάλεξη ποια θέλεις να κρατήσουμε. Και προσπαθώ να τα δέσω. Και τα έκανα τόμους.
1: Α, γιατί στην εποχή που κυκλοφορούσαν η εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη, για παράδειγμα, αγόραζε η μάνα μου τα τεύχη,
0: ναι.
1: Και μόλις συμπληρωνόταν ένας τόμος, πηγαίναμε στον εκδοτικό οίκο που τα κυκλοφορούσε, το δίναμε και 50 δραχμές και μας δίνανε τον τόμο. Τους έχω ακόμα αυτούς.
0: Ναι, εγώ είχα τον ήλιο.
1: Ωραία εγκυκλοπαίδεια.
0: Ναι. Και ζήτησα κάπου, όχι τώρα, πριν από χρόνια, ρώτησα σε εκδοτικό οίκο να μεταδέσω και μου είπαν 20.000.
1: Δραχμές και... τότε, ναι.
0: Ναι. Και δεν είχα τα λεφτά αυτά, δεν μπορούσα να διαθέσω τέτοια λεφτά για, για αυτή τη δουλειά. Και δεν τα έκανα. Και τα έκανα τώρα, βέβαια. Δεν έγιναν όπως θα ήταν από τον εκδοτικό οίκο.
1: Ναι.
0: Αλλά έγιναν. Πάντως μαζεύτηκαν τα βιβλία. Μπήκαν σε μια σειρά.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και με αυτά ασχολούμαι τώρα. Γι' αυτό και κάθομαι πίσω. Τώρα που είμαι μόνη.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είναι το καλοκαίρι και έρχονται τα παιδιά, εδώ γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με αυτά. Αυτά τα καλά πράγματα.
1: Πολύ
0: και γι' αυτό και δεν έχω και χρόνο για να δω, να ακούσω ραδιόφωνο. Έχω, βάζω μουσική και ακούω μουσική, ούτε τηλεόραση δεν βλέπω.
1: Ναι. Και τι μουσική ακούς, Μάγδα?
0: Τη μουσική ακούω.
1: Ναι.
0: Ακούω και ξένη. Αν έχετε υπόψη στον Αντρέρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέτοια μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Και ακούω και δημοτικά, ακούω και λαϊκά.
1: Τέλεια.
0: Τι να ακούσω?
1: Όχι, μια χαρά αυτό. Είναι πλούσιο ρεπερτόριο.
0: Ναι, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ιδίως τα παλιά τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Mm.
0: Τώρα η ΕΡΤ1 έχει κάνει και ένα κανάλι το οποίο έχει όλο μουσική.
1: Ναι, έχει κάνει διάφορα η ΕΡΤ.
0: Ναι, έχει κάνει ένα ΕΡΤ μουσική δημοτικά και μουσική με λαϊκά.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και τα δυο εξής ωραία.
1: Τέλεια.
0: Αυτά.
1: Μάγδα μου, εύχομαι το καλύτερο, να περνάς καλά εκεί.
0: Και εσείς.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχεις υγεία.
0: Καλές εκπομπές, τι να πω. Καλή χρονιά πάλι.
1: Σε φιλούμε, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Εύχομαι να είστε καλά, πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και πάμε Θεσσαλονίκη, στον αγαπητό Νίκο. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
5: Γεια σου Μάνα.
4: Καλώς.
5: Έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση, αλλά πες μου αν είναι καλή η ποιότητα του ήχου, δεν ξέρω.
4: Μια καλά είναι, μια χαρά μου λέει η Χριστίνα, ναι.
5: Μωρέ, ακούω τους ακροατές σου και ειδικά τους πιο μεγάλους σε ηλικία και τους χαίρομαι. Είναι τόσο, πώς να το πω, όχι χαρούμενοι ακριβώς, ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Είναι ήρεμοι, είναι κατασταλαγμένοι. Εκπέμπουν μια γαλήνη που εγώ δεν ξέρω αν θα τη...
4: Θα το πετύχεις ποτέ αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι και άλλες γενιάς άνθρωποι, δεν τα λέμε. Μεγαλώσανε σε πολύ πολύ διαφορετικές συνθήκες από εμάς, από μένα.
4: Ναι.
5: Ναι. Τώρα για το θέμα. Άκουσα αρκετούς ακροατές. Και μ' άρεσε επίσης και το απόσπασμα από το βιβλίο της Βαμπουρνάκη που διάβασες.
4: Ναι.
5: Πάρα πολύ. Αφού το σημείωσα και θέλω να το πάρω τώρα αυτό το βιβλίο. Το οποίο... Είναι μυθιστόρημα, όχι.
4: Ναι, είναι μυθιστόρημα. Με έναν τρόπο είναι μυθιστόρημα.
5: Okay.
4: Όπως γράφει η Μάρο Βαμβουνάκη.
5: Ναι, δεν έχει τύχει να δει. Μόνο αποστάτω είχα το όνομά της.
4: Ναι.
5: Αλλά τώρα θα το ψάξω το. Και αυτό και άλλα βιβλία που έχει γράψει. Okay. Παρότι πλέον ούτε διαβάζω όπως διάβαζα, ούτε ακούω μουσική όπως άκουγα. Ναι.
4: Ναι.
5: Έχει το μυαλό μου έχει καταληφθεί από την ανασχόληση με τα πολιτικά, η οποία είναι και κάπως τοξική. Δηλαδή με έχει αλλοιώσει κάπως, μου το έχουν πει και άνθρωποι που με ξέρουν, που είναι δίπλα γύρω μου, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά με ό,τι ασχολείσαι, γι' αυτό μιλάς τελικά. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι είναι ένα πράγμα που ξέρω αρκετά πράγματα και μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Για άλλα πράγματα, ας πούμε για βιβλία ή για τέχνη, για οτιδήποτε άλλο, δεν νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή και τώρα για το θέμα του συμβιβασμού, πάλι στα πολιτικά θα το πάω. Δηλαδή δεν θα μιλήσω για ανθρώπινες σχέσεις, ας πούμε, όσο πολύ.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι.
4: Μα και εγώ στο ερώτημά μου έβαλα μια παράμετρο που λέει ότι σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ συμβιβασμένοι?
5: Ναι, ναι, όντως. Το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, το είπε και ο κύριος Βασίλης με τον τρόπο του ότι οι Έλληνες ψηφίζουν ξανά και ξανά ανθρώπους που τους έχουν κάνει κακό.
4: Ναι.
5: Αυτό το πράγμα για μένα είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ανθρώπους αλλά και πολιτικές γενικότερα, όχι μόνο, δεν το προσωποποιώ, δίνουν εξουσία σε ανθρώπους που έχουν αποδειχθεί καταστροφικοί ή ψήφο, τέλος πάντων, αν όχι εξουσία.
4: Mm-hmm.
5: Και δίνουν πλειοψηφική, ας πούμε, διακομματική υποστήριξη σε πολιτικές που καταστρέφουν την Ελλάδα εδώ και, ξέρω, 50 χρόνια.
4: Ναι.
5: Και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Δηλαδή, όχι απλά δεν βελτιώνεται το κριτήριο με το οποίο, ας πούμε, επιλέγουν οι άνθρωποι που πάνε στην κάρτα, αλλά χειροτερεύει από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα.
4: Και να πεις ότι είχαν και κανένα συμφέρον, ναι. Αφού εις βάρος τους γυρίζει πάντα το κόλπο.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, δηλαδή.
5: Δεν έχει νόημα αυτό.
4: Μαζοχισμός.
5: Ναι, εκεί καταλήγω κι εγώ.
4: Ναι.
5: Αναξιοπρέπεια.
4: Ανομαλία του εγκεφάλου.
5: Είναι μια αναξιοπρέπεια, κάτι παράξενο, τέλος πάντων. Άλλα θέλουν, άλλα ψηφίζουν. Ξέρω εγώ, είναι πολλοί, ξέρω εγώ, που καταργούνται.
4: Να τους κοπεί το χέρι και τέτοια.
5: Ναι, ναι. Ή το άλλο που καταργούνται, ξέρω. Εγώ ξέρω έχω ένα προσωπικό παράδειγμα. Ενός ανθρώπου που ήταν φανατικά κατά οτιδήποτε δεν είναι αριστερό. Έτσι. Έζησε, ας πούμε, τα χρόνια του εφιαλτικού τσίρκου που λέω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, έζησε και λίγο Νέα Δημοκρατία και μετά σηκώθηκε, καλά έκανε και έφυγε, πήγε στη Γερμανία και πήγε μετά και η σύντροφός του εκεί και τον βρήκε και ζουν εκεί οι άνθρωποι και είναι πολύ πιο καλά τώρα. Αλλά οι πολιτικές του απόψεις είναι ίδιες, ενώ άφησε την Ελλάδα που είναι η πιο αντικαπιταλιστική χώρα στην Ευρώπη και πήγε σε μια πολύ πιο καπιταλιστική, όπως είναι η Γερμανία.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν πήγε σε μια πιο σοσιαλιστική, δηλαδή σύμφωνα με τα ιδεώδη που ψηφίζει αυτός.
4: Ναι.
5: Πήγε στο αντίθετο από αυτό που ψηφίζει. Έφτιαξε τη ζωή του εκεί, αλλά επιμένει και μάλιστα νομίζω κατέβηκε και στις εκλογές να βάλει και αυτό το λιθαράκι για την καταστροφή μας, ας πούμε. Να ψηφίζει πάλι κάτι ακόμα πιο σοσιαλιστικό και από τον Κρατικούλη, γιατί ο κόσμος νομίζει και το ακούω και στους ακροατές ότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, είναι κεντροδεξιά με τον Κούλη τώρα ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ακόμα πιο αστείο, ότι είναι φιλελεύθερο κόμμα. Λοιπόν, ούτε κεντροδεξιά είναι, ούτε φιλελεύθερο κόμμα είναι. Είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη και του ΓΑΠ. Σοσιαλδημοκρατία είναι και δεν είναι καμία σχέση με κεντροδεξιά. Είναι πιο κέντρο αριστερό και από το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Να το αποδείξω αυτό που λέω. Ο Σιμίτης δεν είχε ούτε τόσο εκτεταμένη λαθρομετανάστευση και λαθρολάγνια, όπως εκεί τούτος εδώ, ούτε γκέι γάμους θέσπισε, ούτε καν διανοήθηκε να τους θεσπίσει, ούτε walk agenda στα σχολεία με τραβέλια να λένε παραμύθια στα παιδιά και με τα σχολικά βιβλία να λένε για 50 ειδών φύλλα και οικογένειες. Ούτε ο Σιμίτης δεν έκανε αυτά. Ο Κρατικούλης τα κάνει. Έτσι είναι η κεντροδεξιά. Παιδί, είναι αστείο αυτό το πράγμα, το λέει κανείς.
4: Ναι.
5: Το κόμμα αυτό μπορεί να ήταν, ξέρω, πριν 30 χρόνια κεντροδεξιό. Ξέρω, με κάποιους, ξέρω, με τον Σαμαρά ή με τον Αβέροφ παλιά ή με τον Καραμαλή, δεν ξέρω τον παλιό. Αλλά δεν είναι, μιλάμε για την τωρινή τώρα. Έτσι που θα πάει και για τρίτη τετραετία. Πάει να γίνει καθεστώς. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ακριβολόγοι, να ξέρουμε τι λέμε. Και να μην βαφτίζουμε διάφορα πράγματα κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και μερικές φορές και κάτι αντίθετο από αυτό που είναι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι. Είναι αυτό που έλεγα την άλλη φορά. Είναι σαν να συνδέονται τα καλώδια ανάποδα. Έτσι. Ο άλλος θέλει να ζήσει με ευημερίες στη Γερμανία. Αλλά ψηφίζει, όταν έρχεται εδώ και ψηφίζει πιο αριστερά και από τον Κούλη. Για μας. Δηλαδή μας καταργέται ουσιαστικά με την ψήφο του. Αλλά εκτός του έχει βρει εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτός ο γνωστός ο δικός μου. Και κανένα δυο που άκουσα ακροατές τα ίδια κάνουν. Έτσι. Καταργούνται τον καπιταλισμό και την πιο ελεύθερη οικονομία. Και σιγά τώρα τον καπιταλισμό που είναι η Γερμανία πια. Έτσι. Σοσιαλδημοκρατία είναι και αυτή. Απλά είναι πιο λιγότερο καταπιεστική από την Ελλάδα. Λοιπόν. Καταργούνται τον επάρατο καπιταλισμό. Και όταν φεύγουν από την Ελλάδα πάνε σε πιο καπιταλιστικές χώρες. Δεν πάνε σε πιο σοσιαλιστικές. Τώρα μπορείς να μου το εξηγείς αυτό.
4: Ανεξήγητο, ένα από τα πολλά. Ανεξήγητο.
5: Ναι, εγώ πιστεύω ότι απλά μιμούνται τον μπαμπά και τη μαμά τους τι ψηφίζανε. Όπως κάποιος, πώς το λένε, είναι ο παδός μιας ομάδας επειδή ήταν ο μπαμπάς του συνήθως. Έτσι. Κάνουν το ίδιο και με τα πολιτικά. Σου λέει ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, αριστερός. Και εγώ θα είμαι αριστεράρα ομαδάρα. Δεν θα αλλάξω ομαδάρα. Θα είμαι με την αριστερά ή αντίστοιχα με τη δεξιά. Θα καταργέμαι κάθε τι αριστερό, αλλά θα πηγαίνω σε πιο καπιταλιστικές χώρες να ζήσω σαν άνθρωπος. Αυτό κάνουν. Τέλος πάντων. Δεν βγάζω άκρη. Οι περισσότεροι θέλουν να σταματήσει η λαθρομετανάστευση, γιατί πραγματικά είναι θέμα υπαρξιακό πια. Έτσι, είναι θέμα. Δεν θα υπάρχει Ευρώπη και Ελλάδα σε μερικές δεκαετίες, πώς πάει το πράγμα. Μέχρι και Αμερικάνοι, ας πούμε.
4: Μπορεί και λιγότερο από δεκαετίες που λες.
5: Λιγότερο, εντάξει. Το θεωρώ, ναι, δεν ξέρω, αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί. Έτσι. Κάποιοι Αμερικάνοι, ας πούμε, που κάνουν αναλύσεις και τα λοιπά, σε τηλεοράσεις, σε social media, σε on camera, το λένε οι άνθρωποι. Και μάλιστα είναι Αμερικάνοι που έχουν, υπήρξαν πρόσφυγες από χώρες της Μέσης Ανατολής όπου επικράτησε ο Ισλαμισμός και φύγανε. Και πήγε, έχω υπόψη μια κυρία Αμερικάνα από τη Συρία νομίζω είναι, η οποία το βλέπει το πράγμα, το έχει ζήσει στη χώρα της, το έζησε και το βλέπει να συμβαίνει στην Ευρώπη και χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου που λέμε. Και εδώ οι δικοί μας και οι πολίτες και οι πολιτικοί αγρών αγοράζουν, δεν λιδρώνει τα αυτοί τους, δεν ξέρω τι έχουν να πάρει. Δεν ξέρω τι έχουν να πάρει. Τέτοια αποχάβνωση, τέτοια... δεν ξέρω, τέτοιος αμαφωτισμός, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Τώρα τελευταία έχει εμφανιστεί ένα σποτάκι στην τηλεόραση το οποίο λέει, δείχνει δύο λαθρομετανάστες ας πούμε που είναι καθισμένοι στο αεροδρόμιο και λέει ο ένας τον άλλο, πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω και λέει ο άλλος, ανάθεμα την ώρα που μπήκα σε εκείνη τη βάρκα. Και μετά ακούγεται το κεντρικό σλόγγαν που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι πρωταρχικό μας μέλημα και όλα αυτά.
5: Το έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, κάτι αντίστοιχο, έχω ακούσει στο ραδιόφωνο.
4: Το ίδιο θα είναι, αλλά σε ραδιοφωνική εκδοχή.
5: Δηλαδή αυτό είναι του κράτους, δηλαδή του ελληνικού κράτους.
4: Ποιανού άλλου νου να είναι.
5: Δεν ξέρω.
4: Όχι, του κράτους είναι.
5: Α, εντάξει, μάλιστα. Μας δουλεύουν τώρα όμως.
4: Τι, η πρώτη φορά είναι.
5: Εκλογές. Ο κόσμος τα έχει μαζί μας κυρίως για αυτόν τον λόγο. Καλά και για την οικονομία. Αλλά η οικονομία ήταν τρισχυρότερη επί Τσίπρεως, οπότε τους νοιάζει αυτό. Το κομμάτι το εθνικό, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Έτσι. Και σου λέει κάτσε να πετάξουμε, δικά μας είναι τα κανάλια, δικά μας είναι τα λεφτά, να πετάξουμε διαφημίσεις, να κάνουμε πλήση εγκεφάλου στο πόπολο ότι μοιαζόμαστε τώρα, πώς το λένε, παραμονές εκλογών ουσιαστικά, μοιαζόμαστε για την ασφάλειά του και για την...
4: Πάντα παραμονές εκλογών τα θυμούνται όλα αυτά.
5: Εντάξει, τρούφες που λένε και οι Ιταλοί.
4: Ναι.
5: Παραμύθια, πώς το λέω, κολοκύθια με τα ριγάνιους που έλεγε ένας παλιός μου καθηγητής.
4: Ναι.
5: Και όμως ο κόσμος, υπάρχει κόσμος θα το φάει αυτό.
4: Ναι.
5: Ειδικά όσοι δεν έχουν επαφή ιδιαίτερη με τα λαθρομεταναστευτικά κύματα εκεί που μένουν. Όσοι είναι αυτοί δεν ξέρω, βολεμένοι. Σου λέει εντάξει, άρα κάνει δουλειά το κράτος. Μας προστατεύει. Έτσι που μπαίνουν μέσα 10 και 20 και 30 και 50 χιλιάδες κάθε χρόνο, ας πούμε. Δεν ξέρω. Είναι τρομερά απογοητευτικό να εξαρτιέται το πλαίσιο της ζωής μας, γιατί σίγουρα η πολιτική επηρεάζεται όπως και να το κάνουμε. Ακόμα και έναν Ντάμπλουτον, έτσι, και έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο, τον επηρεάζει η πολιτική. Δεν γίνεται.
4: Εκεί
5: που ζει. Είναι τρομερά εκνευριστικό να εξαρτιέται αυτό το πλαίσιο από την ψήφο ανθρώπων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Που δεν σκέφτονται, δεν έχουν επιπτώσεις προσωπικές, έτσι. Δηλαδή, σου λέει, εντάξει, εγώ θα ψηφίσω το κόμμα του μπαμπά μου, την παραταξάρα ομαδάρα του μπαμπά μου, ξέρω εγώ, ή αυτό που διόρισε την κόρη μου, ή δεν ξέρω, αυτό που έχει πιο ωραία δόντια, ξέρω εγώ, ή πιο ωραίο χαμόγελο. Δεν έχει καμία επίπτωση. Δηλαδή, μαζικά, όλοι αυτοί, μας πάνε από το κακό στο χειρότερο, συνήθως, με κάποιες εξαιρέσεις τέλος πάντων, αλλά οι ίδιοι προσωπικά, μάλλον τη ζημιά του τη λουζόμαστε όλοι μαζί, ρε φαινέ. Τα πληρώνουμε όλοι μαζί, τα κερατιάτικα τα δικά τους. Αυτοί δεν πληρώνουν προσωπικά το κόστος των επιλογών τους. Αυτό είναι το πρόβλημα με τη δημοκρατία, ας πούμε, και με την ψήφο. Που σου λέει, εντάξει, η δικιά μου είναι μία στα 5 εκατομμύρια ψήφους, ας πούμε. Θα κάνω την κουστάρω, θα κάνω το κέφι μου, θα ρίξω την κουστάρω, ό,τι μου κατέβει. Προσωπικά δεν έχω κανένα ιδιαίτερο τίμημα. Όχι, έχουν όλοι οι άλλοι. Το κέφι μου κάνω, σου λέει. το σκέφτεται πολύ. Ναι, αλλά όταν είναι πολλοί τέτοιοι, και όντως είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε, ας πούμε. Και με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που μπορούν να φύγουν να την κάνουν, έτσι, ακόμα και οι... ακόμα και πώς το λένε, ανίατοι σοσιαλιστές να πηγαίνουν σε καπιταλιστικότερες χώρες, αυτό είναι το όριο της υπόθεσης, και το πράγμα να διαιωνίζεται. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Νομίζω επαναλαμβάνουμε κιόλας.
4: Όχι, μια χαρά τα λες.
5: Θα λέω μια χαρά, αλλά ο κόσμος θα αρχίσει να βαριέται, γιατί λέω τα ίδια.
4: Μην ανησυχείς.
5: Τέλος πάντων. Αυτά. Καλό θα ήταν ο κόσμος να μην, για να το κλείσω, να μην, πώς το λέει, συμβιβάζεται. Και μάλιστα δεν έχει και λόγο. Δηλαδή να πω ότι κέρδιζε κάτι, ότι ξέρω εγώ θα βγάλει, ξέρω εγώ, 2.000 ή 5.000, άμα πάει να ψηφίσει κάτι που δεν γουστάρει ή που ξέρει ότι. Ένα κόμμα που ξέρει ότι γεμίζει τη χώρα του μέλλον, τον μετανάστευση, που τον μάντρωσε επί δύο χρόνια, ας πούμε, για χάρη μιας γρήπης. Να πω εντάξει, ότι ξέρω εγώ, θα το δοκιθεί, θα βάλει τα μούτρα του κάτω, ξέρω εγώ, θα έχει την αξιοπρέπειά του και θα πάει να το ψηφίσει αυτό, γιατί τα τεπώσει 5.000. Μα τώρα πάνε και το κάνουν τζάμπα.
4: Ναι.
5: Ξεφτελίζονται τζάμπα. Τελείως. Χωρίς λόγο. Και συνεχίζουν, δεν θα σταματήσουν. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει. Εντάξει. Δεν έχει δαιμονοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλη άποψη ως... Ξέρεις τώρα, μην τα ξαναπώ.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι. Οπότε είναι, έχει κλειδωθεί το... η μοίρα, ας πούμε, της χώρας. Είναι κλειδωμένη, δεν αλλάζει. Την έχουν ασφαλίσει πολύ καλά την πορεία.
4: Ξέραν τον τρόπο, ναι, το έχουν δοκιμάσει.
5: Έχουν και τα μήνυ έψιλον τώρα, μια χαρά. Ο ένας πήγε να τα ελέγξει, ο προηγούμενος, ο Τσίπρας, με το της βίας, όπως τα πρότυπά του, ξέρω εγώ, οι κομμουνιστές δικτάτορες στη Βενεζουέλα, στην Κούβα κτλ. Δεν του έκατσε. Ο άλλος, πιο πονηρός, πιο έτσι, τα κέρδισε δωροδοκώντας τα. Ναι. Λίστες πέτα κτλ. Εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Αυτά.
4: Να είσαι καλά, Νικόλα.
5: Εσύ.
4: Χαιρετώ. Γεια. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Γεια σου, Ασπασία μας από τους Αμπελοκήπους.
1: Καλησπέρα κυρία Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Συγγνώμη που ξαναπήρα.
0: Γιατί,
1: αλλά
0: συγγνώμη.
1: Θέλω να απαντήσω στον κύριο Μπάμπη εχθές το βράδυ για τα αρχαία.
0: Ναι, με.
1: Να τον ρωτήσω. Θέλω να τον απαντήσω και ελπίζω να μ' ακούει. Πριν μας τα πάρουν όλα αυτά που έχουν στα μουσεία σε όλο τον κόσμο, πού ήταν στην Ελλάδα, δεν τα είχαμε, χωράγανε. Και τώρα δεν χωράνε. Τι μας λένε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λένε. Δεν στέκεται καθόλου για μένα, δεν ξέρω.
0: Δεν στέκεται, βέβαια.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα να μας λένε ότι δεν μας τα δίνουν γιατί δεν έχουμε τόπο να τα βάλουμε. Εμείς θα τα πάρουμε.
0: Μα
1: στα
0: θέμα, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μπάμπης το έλεγε ως δικό του επιχείρημα αυτό.
1: Ναι, δηλαδή επιχείρημα, δεν είναι. Ναι. Να πω και τη λέξη, θα μου επιτραπεί να πω τη λέξη. Δεν με νοιάζει όποιος με παρεξηγήσει. Για μένα είναι ανθέληνας. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τα αρχαία πρέπει να τα υπερασπιστούμε με πάθος και με αγάπη σαν Έλληνες. Έλεος οι αρχαίοι θα ξυπνήσουν και θα μας πάρουν με τις πέτρες, λέω εγώ.
0: Με τα μάρμαρα.
1: Δεν θα μας πετάνε τα μάρμαρα γιατί έχουν αξία.
0: Πέτρες,
1: κύριε Μάνο μου, πραγματικά το λέω. Γιατί εμένα μου γυρίσαν τα μάτια ανάποδα χθες το βράδυ. Ειλικρινά.
0: Μα και εμένα με άκουσες ότι εκνευρίστηκα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα γι' αυτό σε συγχαίρω κι εγώ, όλοι μας που σ' ακούμε χρόνια, γιατί ακούμε και μια εκπομπή που έχει ουσία και αγάπη για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Έλεος Παναγία μου. Και να σας πω ένα ωραίο και θα με επιτρέπει, γιατί και ο κύριος ο προηγούμενος μιλούσε πολύ και μπράβο του. Για τον Καραμαλή. Εγώ έχω ερμηνεύσει τις λέξεις. Νέα Δημοκρατία μας έπιασε ιστερία. Πασόκ, έχουμε πάθει σοκ. ΣΥΡΙΖΑ, μας κόβει το κεφάλι ΣΥΡΙΖΑ, μας έκοψε δηλαδή το κεφάλι. ΚΚΕ, τρία γράμματα. Κόψιμο κεφάλι Ελλήνων. Αυτό τα έχω ερμηνεύσει εγώ. Και γιατί ήθελε ο κύριος Καραμαλής, ο γέρος Καραμαλής, τον θάψανε και απάνω και δεν καταδεχόταν ούτε με τους άλλους πεθαμένους. Γιατί λέω τώρα εγώ και μονολογώ και λέω, κύριε Μάνα μου, αυτός είχε το νόημά του που δεν ήθελε. Γιατί κάθε βράδυ πεθαμένοι θα τον σπάθανε στο ξύλο. Οπότε πήγε χωριστά μόνος του και αγναντεύει από εκεί ψηλά. Μόλις βλέπει τον πουλούτσι και ανεβαίνουν να πάνε τον δίνουν, πάει και τρυπώνει και δεν τον βρίσκουνε.
0: Okay.
1: Μάνο, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, ας το αφήσουμε.
1: Μπορώ να πω ένα ωραίο ποίημα να ακουστεί, μήπως τα αξιοποιήσω κι εγώ? Είναι για τα αρχαία. Για τα αρχαία.
0: Κοίτα, μισό λεπτό για να συνεννοηθούμε.
1: Ένα λεπτό θα με πάρει, ούτε ένα λεπτό.
0: Okay, άμα είναι για τόσο μικρό, πάμε.
1: Ναι, τα αρχαία της πατρίδος μου θέλω να έρθουν πίσω. Εκείνοι που τα άρπαξαν, συγγνώμη να ζητήσουν. Και όσοι μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει το χέρι δυνατά να το χτυπήσουν και να πετήσουν γρήγορα στον τόπο τους μόνιμα να γυρίσουν. Και είμαι σίγουρη πολύ πως όλοι οι αρχαίοι θα χαρούν, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν με κρεστάκι κοκκινέλι. Ο Ιπποκράτης ο γιατρός, ο Περικλής ο λογικός, ο Σωκράτης ο σοφός και ο Διογένης το φανάρι να κρατά και να λέει από κοντά. Και όλοι οι άλλοι χέρι-χέρι στις Ακρόπολες. Στα μέρη. Και ο Φιδίας να μιλεύει τις μαρμάρινες τις πέτρες, να τους δίνει τέλεια ανθρώπινη μορφή, σαν να θέλουν να μιλήσουν και να πούν και αυτά το κατητή. Γιατί μόνο η μιλιά τους λείπει με την τόση ομορφιά που τους έδινε ο Φιδίας με τα χέρια του τα μαγικά. Και άλλα πολλά έχω γράψει.
0: Αν
1: επιτρέπετε, κάθε φορά που θα παίρνω τηλέφωνο, με επιτρέπετε να λέω ένα κομμάτι.
0: Απλώς θα είναι. Δεν θα είναι ποτέ μεγαλύτερο από αυτό που είπαμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Εσύ που ξέρεις πάρα πολλές γνώσεις έχεις, πώς το βρίσκεις, γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Μια χαρά ήταν, μια χαρά.
1: Αληθινά λόγια, νομίζω. Εγώ σαν Ελληνίδα αυτό μου βγαίνει και το γράφω.
0: Okay.
1: Το τυπώνω στο χαρτί. Και το κάτι άλλο, όταν πεθάνει κανείς, κύριε μάνα μου, βγαίνουν όλοι και τον πενεύουν. Και λέω εγώ και γελάω και κλαίω και γελάω. Αλλά τώρα βρε άνθρωπε μου, βγήκε το παιδί. Γιατί δεν τα πει στον άνθρωπο όταν ζούσε? Και γράφω εγώ ένα κομματάκι και λέω: όλοι μας θέλουμε να ακούμε όμορφα λόγια, αλλά όταν ζούμε. Αλλά γίνεται το αντίθετο. Και σαν πεθάνουμε, βγαίνουν όλοι τους και μας πενούνε. Ηρωνία, ηρωνία, αλλά και υποκρισία, αλλά και πολλή γελία.
0: Να είσαι καλά, Ασπασία μου.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάνο μου.
0: Καλό.
1: Εύχομαι πάντα να έχει υγεία, να σα ακούμε, να παίρνουμε λίγε δυνάμει.
0: Στο
1: εμείς
0: καλό.
1: Οι μεγάλοι άνθρωποι και η κυρία που το πήγε και όλοι και η πρώτη κυρία που μίλησε με τα παιδιά και πολλά πράγματα.
0: Okay.
1: Έχουμε πει εμείς οι μεγαλούτσικες, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ, καλό
0: σε φιλό,
1: να έχουμε
0: χαρά.
1: Και εύχομαι να πάνε καλά στην Ελλαδάρα μας.
0: Στο καλό, για χαρά. Έτσι.

Αγαπητέ φίλε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, που σου έκανε εντύπωση το κείμενο της Μάρος Βαμβουνάκη, ξαναθυμίζω ότι προέρχεται από ένα βιβλίο της που έχει τίτλο «Σιωπάς για να ακούγεσαι» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Διαβάζω παρακάτω από εκεί που σταμάτησα νωρίτερα. Όλο το λέμε και το ξαναλέμε ότι φόβος μοναξιάς είναι φόβος του εαυτού. Κατά βάθος τρομάζουμε να συνομιλήσουμε με την ψυχή μας, όσο μάλιστα περνούν τα χρόνια και πληθαίνουν οι συμβιβασμοί, οι αποθήσεις, οι δειλίες, οι λαθεμένες και ανέτειες στην ουσία υποχωρήσεις, μαζεύεται εντός μας μια υπόγεια αποθήκη που δύσκολα πια καθαρίζεται. Δύσκολα μπαίνεις εκεί στο μισοσκόταδο να ψάξεις και να βάλεις κάποια τάξη. Εκεί είναι σκεπασμένοι οι καθρέφτες με τα λευκά σεντόνια του πένθους που ρίχνουν πάνω στο ασήμι οι τεφλημένοι στο σπίτι ενός νεκρού, μιας και το πένθος θυμίζει έναν χαμένο εαυτό. Όσο και αν θέλει να αγαπήσει ένας χαρακτήρας που τρομάζει υπερβολικά με τη μοναξιά, η εξάρτηση και η ανάγκη είναι τόσο μεγάλες που η γνήσια αγάπη περνάει σε δεύτερο πλάνο. Η αγάπη όμως είναι μονάχα του πρώτου πλάνου. Πίσω από κάτι άλλο, πληγωμένη εξαφανίζεται. Η αγάπη και η πιο ταπεινή είναι το πλέον περήφανο από τα αισθήματά μας. Από την άλλη, ένας χαρακτήρας αναγκεμένος, ένας χαρακτήρας εξαρτημένος, πνίγει και ενοχλεί εκείνον με τον οποίο θέλει να σχετίζεται. Ένας τέτοιος τύπος μπορεί να βολεύει τον άλλο με τις εξυπηρετήσεις ή τις κολακίες που πρόθυμα χαρίζει, όμως δεν του εμπνέει εκτίμηση. Είναι μεγάλης αξίας να μπορείς να λες και να το εννοείς «Είμαι μαζί σου εφόσον συμπλέουμε όμορφα, αλλιώς φεύγω. Δεν είναι ότι πάβω να σε αγαπώ, να σε βοηθάω, αλλά μπορώ να σε αγαπώ και από μακριά. Μπορώ να σε νοιάζομαι και από μακριά, αλλά δεν θέλω να συναναστρέφομαι πλέον. Το κοντά-κοντά μου χαλάει το χαρακτήρα μου. Το κοντά μου λερώνει την αθωότητά μου. Υπάρχουν μάλιστα κάποια πρόσωπα δικά μας που μόνο από απόσταση μπορεί να τους αγαπάει και να τους κατανοεί κανείς. Κοντά τους και για διάφορους λόγους είναι λες και η φύση ταράσεται, ξεπερνάει τις ανθρώπινες συνήθεις αντοχές, το να παλεύεις με στοιχεία του χαρακτήρα τους».

Δίχως όριες στις ανταλλαγές μας δεν είμαστε αξιαγάπητοι. Είμαστε μπελάς και ρεζιλίκοι. Το πολύ πολύ και το έσχατο προσφερόμαστε ως ένα αντικείμενο χρήσης. Κάθε είδους χρήσης και ανάλογα με την περίσταση. Καταντούμε άνθρωπος πουρές, που έλεγε ο μπαμπάς μου. Παίρνουμε το σχήμα του όπου μας βάζουνε. Άσκημος δεν είναι ο δίχως προσωπικό του σχήμα. Ακόμη και οι γονείς που όλο υποχωρούν και κάνουν στα παιδιά τους ό,τι ζητήσουν και ό,τι είναι γνήσιο και αληθινά καλό, με τα χρόνια καταντούν αντικείμενα των παιδιών τους. Τα παιδιά μπορεί να τους χρησιμοποιούν, έτσι τα έμαθαν, όμως παράλληλα τους θυμώνουν, τα απογοητεύουν, τα εκνευρίζουν, διότι από νωρίς καταλαβαίνουν ότι έχουν γονείς χωρίς χαρακτήρα, χωρίς προσωπικότητα. Πού να στηριχτούν κι αυτά? Τι να τα οδηγήσει όσο μεγαλώνουν? Τέτοιοι τρυφεροί εντός εισαγωγικών γονείς τα μπουκώνουν με δωρεές και ευκολίες, όμως δεν τα εμπνέουν να τους σέβονται, να τους υπολογίζουν, να θέλουν να τους μιμηθούν. Δεν υπάρχει μέτρο, σταθμά και αλφάδι σε τέτοιες ανακατωμένες οικογένειες. Τα παιδιά θα εξελιχθούν ασύμμετρα, δυσαρμονικά, δυσλειτουργικά και σίγουρα εξαρτημένα από πρόσωπα και πράγματα έξω από το ταραγμένο οικογενειακό σπίτι. Χρειάζονται αγώνες για να χτίζεις αυθεντικές σχέσεις. Γιατί είναι μεγάλος αγώνας το να ρισκάρεις αν χρειαστεί απώλειες. Όμως το ρίσκο είναι προϋπόθεση της ειλικρίνειας. Βασική προϋπόθεση ελευθερίας. Προϋπόθεση γνήσιας σχέσης τελικά. Ο Χριστός έλεγε αιωνίως εκείνο το δυσνόητο για τον μαλθακό τρόπο που θέλουμε να ζούμε. Έλεγε, για να κερδίσεις την ψυχή σου πρέπει να τη χάσεις πρώτα. Όποιος δεν αντέχει το γαμό είναι μονίμως χαμένος. Μάρο Βαμβουνάκη.

Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, ακούγοντας τη συνέχεια του κειμένου της Μάρος Βαμβουνάκη, μου έστειλε ένα μήνυμα. Εξαιρετική η Βαμβουνάκη, ψυχοθεραπευτική, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Νικόλα. Ελπίζω να σημείωσες τον τίτλο. Σιωπάς για να ακούγεσαι. Εκδόσεις ψυχογιός. 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Σε λίγο θα είναι μεσάνυχτα, οπότε θα μπορούμε να λέμε ο ένας τον άλλο καλημέρα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί, που τελειώνει στις 2 η εκπομπή, την αναμεταδίδει στην Κεντρική Μακεδονία ο σταθμός και με καθοδήγηση του Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού. Γεια σου Ευτυχία Ιντώνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου Μάνο, γεια και όλη την παρέα μας. Χαιρετώ όλους.
0: Καλά είσαι Ευτυχία?
1: Εδώ στο πεθόμα καλά, τα συνηθισμένα, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει, την υγεία μας θέλουμε.
0: Πες μου κάτι που θα ήθελες να αλλάξει όμως.
1: Να αλλάξει κάτι, βέβαια ήθελα πολλά πράγματα να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Το κυριότερο είναι το σύστημα υγείας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέπτεσαι τώρα να πας στο γιατρό, γιατί όπου πάμε εμείς τώρα εδώ πρέπει να πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μας αναγκάζουν να πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο θα πάμε όταν είναι κάτι υποχρεωτικό, όχι να πάω στο νοσοκομείο να με εξετάσει ο γιατρός.
0: Ναι, αλλά αν στο νοσοκομείο είναι δωρεάν.
1: Ναι, γιατί να είναι μόνο στο νοσοκομείο δωρεάν και να μην είναι εκεί έξω.
0: Τι να σου πω.
1: Να έχει το ΙΚΑ. Να έχει γιατρούς.
0: Ναι.
1: Να είναι και έξω. Γιατί κάποτε δεν ήτανε. Ήτανε.
0: Φαντάζομαι. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Νομίζω ότι ήτανε. Δεν ξέρω κι εγώ καλά, αλλά νομίζω ότι ήτανε.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί ότι υπήρχε η έννοια οικογενειακός γιατρός και όταν κρυολογούσα ή δεν ξέρω τι πάθαινα αυτό. Η λαρά, ανεμοβλογιά τέλος πάντων, ερχόταν στο σπίτι με τη ζάντα του και με εξέταζε σπίτι. Υπήρχε αυτός ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού που έκανε επισκέψεις.
1: Μα και, ναι, και στη Γερμανία που ήμουνα, αν ήταν κάτι σοβαρό, ερχόταν ο γιατρός στο σπίτι, δεν το πλήρωνα όμως εγώ. Το πληρώνονταν το ταμείο.
0: Μα ούτε εμείς πληρώναμε τίποτα.
1: Ναι, τότε ναι.
0: Δεν είχαμε κιόλας.
1: Τώρα αν έρθει όμως. Να μην χρειαστεί να έρθει, αλλά θα πάρει τα 50, 60, 70 αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι το σύστημα. Ύστερα το άλλο, όταν ένας ασθενής θα είναι στο νοσοκομείο για ανάρρωση, γιατί να στέκεται όλη η οικογένεια από πίσω για να κάθεται για να ξενυχτάει.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Σε άλλα μέρη, όχι, στη Γερμανία π.χ. μου έλεγε ο Απόστολος από τη Γερμανία,
1: ναι,
0: ότι μόλις έρχεται η ώρα σου λένε πάρτε δρόμο τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε εμείς εδώ για τον άρρωστό σας.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Όπως ας πούμε στο Νάσιο που πήγα εγώ, mm-hmm, όταν έπαθα το δεύτερο έμφραγμα, μόλις πήγαινε, δεν θυμάμαι τώρα, 7 η ώρα το απόγευμα, πέρναγαν οι νοσηλεύτριες και έλεγαν περάστε έξω. Όποιοι ήταν επίσκεψη, περάστε έξω όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται κανείς να μείνει εδώ το βράδυ. Δηλαδή, όχι όπως είναι σε άλλα νοσοκομεία κρατικά, που είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να κάτσεις να προστατεύεις τον άρρωστο
1: ναι,
0: τη νύχτα.
1: Ναι, ναι. Άλλωστε είναι το.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ για τον ασθενή σας, πηγαίνετε.
1: Άλλωστε είναι το βράδυ, άλλωστε το απόγευμα, άλλωστε το πρωτό το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν είναι ανάγκη να το αναλύσουμε, είναι αυτό.
1: Ναι, ότι δεν είναι το σύστημα αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Να αλλάξει.
0: Κάλτσες πρέπει να αλλάξει το σύστημα πρώτα απ' όλα, γιατί βρωμάει.
1: Πολλά βρωμάνε.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε πολλά. Την υγεία. Την υγεία θέλουμε, το ρεύμα να είναι φτηνό, το πετρέλαιο το θέλουμε φτηνό.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν κάποτε με 60 cents το λίτρο.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ παράδειγμα να σας πω, τη σύνταξή μου που παίρνω δεν με φτάνει για τη σύνταξη όλου του χρόνου μιλάω, έτσι.
0: Mm.
1: Γιατί δεν με φτάνει για καύσιμα να ζεστάνω το σπίτι μου.
0: Σε καταλαβαίνω, ματιά μου. Ναι.
1: Ναι. Είναι πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν διορθώνεται. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχει τακτική.
0: Ναι, δεν υπήρχε ποτέ τακτική.
1: Ποτέ,
0: δεν
1: πραγματικά. Γιατί αυτό γίνεται εσύ.
0: Γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι στον αυτοσχεδιασμό διαρκώς.
1: Ναι.
0: Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει εδώ.
1: Ό,τι γουστάρει κάνει, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Γιατί δεν τον αρέσει.
0: Δεν άκουσες πρωτήτερα τον

0: Φίλο μας τον Γιάννη το Ζαμπετάκη από την Ιρλανδία, που είπε ότι η ελληνική βαρελίσια φέτα στην Ιρλανδία,
1: ναι,
0: κάνει 7,5 ευρώ το κιλό. Mm. Και εδώ πέρα κάνει, πόσο κάνει,
1: 12,
0: 14, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έλεος πλέον. Αλλά είπε το άλλο, ότι δεν έχει κανένα τρόφιμο ΦΠΑ. Κανένα τρόφιμο, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς εδώ μόνο ΦΠΑ έχουμε. Ναι. Και λίγο τρόφιμο από δίπλα.
1: Εγώ που πάω, εγώ παίρνω τη φέτα στο τεροκομείο.
0: Εντάξει.
1: Έπαιρνα παράδειγμα τη φέτα με 7,30
0: ναι,
1: το κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα την παίρνω 12.
0: Ναι.
1: Δεν πάει πάνω ούτε μισό ευρώ ούτε ένα.
0: Ναι.
1: Πήγανε όλα, πήγανε πολύ ψηλά όλα τα φαγόσιμα. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, εκεί που τα ίδια πράγματα που ψωνούσαμε με 80 ευρώ, τώρα δίνω 130-140.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορά.
0: Μεγάλη.
1: Εγώ το λέω πάντα, δεν ξέρω. Όσοι χάσαμε τη σειρά μας εμείς που ζήσαμε έξω, χάσαμε τη σειρά μας από εκεί και εδώ μας είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Νησιώτικα τραγούδια έχεις πει ποτέ?
1: Βέβαια.
0: Πες μου έναν.
1: Μα και στην εκπομπή είπα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πες. Ναι, ναι, είπα. Πώς δεν είπα.
0: Καλά, πες μου ένα τώρα.
1: Να σου πω ένα τώρα.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, δεν μ' άφησε καθόλου νου. Το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρει μου ταξέ. Μου ταξέ πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι. Μου ταξέ πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι. Να σ' αγαπώ ίντασελα, να σ' αγαπώ ίντασελα, να σ' αγαπώ ίντασελα, να έχω φουρτούνα και μπελά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, θέλω να είμαστε μονάχοι. Νησιώτικα.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ενώ
0: κουνήθηκαν οι βάρκες και οι ραδιοβάρκες.
1: Συγγνώμη, γελάω.
0: Μα τι συγγνώμη, για να γελάμε, ναι, είμαστε.
1: Είναι πολλά νησιώτικα. Λέω ένα ρεπερτόριο, δηλαδή όταν πάω κάπου σε χορό θα πω απ' όλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Να πω και ένα άλλο.
0: Να πεις, ναι.
1: Θα πω ένα τσάμικο τώρα.
0: Έλα, ναι. Να γριέψει η κατάσταση.
1: Ω!

0: να δώσω στην αγάπη μου ποτέ να μην πεθάνει.
1: Ποτέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, ευτυχία.
0: Χαίρομαι πολύ πραγματικά. Έχετε ένα ωραίο επίπεδο ακροατών που μιλάνε τόσο ωραία, έχουν ωραίο λεξιλόγιο. Ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα,
1: ναι,
0: πολύ μου αρέσει όταν μιλάει.
1: Πολύ σωστός, ναι. Βέβαια.
0: Πραγματικά χαίρομαι δηλαδή και δεν με κουράζει ποτέ.
1: Λεβέντης κιόλας.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι,
0: να είναι καλά, να είναι του... καλά ο κύριος Βασίλης. Και όλοι φυσικά. Και ο κύριος που βγάζεται το όνομά του.
1: Ο Ανδρέας
0: Μωρίκης. Ο κύριος Πέτρος, ο κύριος Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπράβο. Ωραία εκπομπή κάνεις, Μάνο.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία.
0: Να συνεχίσεις έτσι, να έχεις την υγειά σου.
1: Και εσύ,
0: και να προσφέρεις αυτό που προσφέρεις στον κόσμο.
1: Φιλιά πολλά, για χαρά.
0: Και από μένα.
1: Yeah.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή μου, καλώς την.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Φωτεινή, καλώς την.
1: Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν, αν απαντήσει κανείς αυθόρμητα για το αν συμβιβάζεται, θα θελήσει να προστατεύσει τον εαυτό του, να μην θεωρηθεί δειλός, κατά τη γνώμη μου. Και θα προβάλλει και το εγώ του και θα πει και τα ξαναδείς, εγώ είμαι μάγκα, δεν κάθεται ότι μήγα στο σπαθί μου και δεν συμβιβάζομαι ποτέ. Τώρα τα πράγματα μάνο μου έχουν κάπως αλλιώς. Πρώτα είμαστε σε έναν μόνιμο συμβιβασμό με το κράτος. Λόγω τη συνταξή μου μπορώ να κάνω κάτι? Όχι. Είμαι παράδειγμα στην ουρά να διεκπαιρεώσω κάποιες υποθέσεις σε μια δημόσια υπηρεσία. Συμβιβάζομαι εκεί μάλιστα. Έχω απαιτήσει βέβαια από το κράτος απαιτήσεις, αλλά εκεί είμαι πλέον ανίσχυρη. Τώρα, μάνο μου, στην οικογένεια συμβιβάζομαστε. Πρέπει να κρατήσουμε ισορροπίες. Επιβάλλεται η διπλωματία. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Πρέπει να μεγαλώσεις παιδιά. Πρέπει να τα διαπαιδαγωγήσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο συμβιβασμός δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κακός. Στη δουλειά μας, ας πούμε, πολλές φορές συμβιβαζόμαστε και με λιγότερα χρήματα και με άλλα θέματα. Αλλά τώρα λες να ψάχνω, να έχω την ησυχία μου. Όταν όμως έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, στις γνώσεις σου, έχεις και κάποιες φιλοδοξίες, θέλεις να πας και λίγο παραπέρα, ας πούμε. Όταν όμως έχεις άνομο ασφάλεια, και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν εργάζεται κανείς στο δημόσιο, η φιλοδοξία σου πάει περίπατο. Η μονιμότητα σε βλάπτει. Λοιπόν, ο συμβιβασμός δεν είναι απαραίτητα και αδυναμία. Δηλαδή, όταν πεις συμβιβάζομαι, δεν σημαίνει ότι είσαι και αδύναμος, ας πούμε. Είναι και προσαρμοστικότητα μαζί με αυτό. Είναι και θέμα επιβίωσης. Εγώ θα αναφέρω για ένα προσωπικό παράδειγμα. Λίγα χρόνια πίσω, έτσι που στον εργασιακό μου βίο, η εταιρεία που εργαζόμουν εξαγοράστηκε από κάποια πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Οι διεργασίες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνονται γρήγορα, απαιτούν χρόνο. Και αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο για τον εργαζόμενο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται η εξαγορά, υπάρχουν καθαρίσεις στο προσωπικό εκατέρωθεν και από τις δύο εταιρείες, ας πούμε. Τώρα τα λέω και εν συντομία. Περνάς ξανά και ξανά από συνέντευξη στην καινούργια εταιρεία δύο και τρεις φορές. Λοιπόν, μετράς τα υπέρ και τα κατά, βέβαια, εφόσον γίνει η ακαθάριση, αυτοί που είναι να κρατηθούν, ας πούμε, σε πονάζουν και σου λένε αυτά σου παρέχουμε εμείς σαν καινούργια εταιρεία. Τα δέχεσαι, εάν δεν τα δέχεσαι σου δίνουμε, ξέρω εγώ, έχει αποφασίσει η εταιρεία διπλή αποζημίωση και να μας αδειάσει τη γωνιά. Λοιπόν, τώρα εκεί μετράς τα υπέρ και τα κατά και ανάλογα πράττεις. Όχι όμως χωρίς κόστος, δηλαδή κάποιο κόστος υπάρχει, έτσι, κατά σου, να το πω έτσι, όχι υπέρ σου. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω ακριβώς έτσι. Τώρα, ανατακτά διαστήματα δοκιμάζεις και τον εαυτό σου σε μια συνέντευξη. Είναι ένα μάθημα και αυτό. Και το HR, να το εξηγήσω. Το HR, το εξηγήσω, το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ψάχνει, ας πούμε, για ανθρώπους, τους έχει υπόψη, ας πούμε. Θέλει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν με ρωτάνε τα παιδιά μου, τα δικά μου παιδιά, για τη δουλειά τους, ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα πράγματα, εκεί δεν ξέρω γιατί είμαι πολύ προσεκτική, βρε παιδί μου, και πιάνω τον εαυτό μου, ας πούμε, να μην είναι τόσο πολύ μου χαρίς και φανατική. Και τους λέω, κοιτάξτε το από πολλές μεριές, και δεν τους φανατίζω, να το πω με λίγα λόγια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στο τι αποφάσεις θα πάρουν, γιατί είναι και θέματα στο σκεφτούν και οι ίδιοι. Τώρα, ο αγαπητός φίλος μας, ο κύριος Ζαπετάκης, ο δάσκαλός μας, ωραία τα λέει, αλλά τα λέει και λίγο απλοποιημένα όσον αφορά το φευγιό των παιδιών. Λοιπόν, στον καιρό της κρίσης και στον καιρό του κορονοϊού, άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους.
0: Mm-hmm.
1: Στελέχοι εξαναγκάστηκαν να δουλέψουν με τα μισά, χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ξεχάσαν δηλαδή την θέση που είχαν και αναγκαστήκαν να πάνε σε θέση μικρότερη από αυτή που είχαν και αναγκαστικά με λιγότερα χρήματα. Όταν έχεις ανάγκη, το συμβιβασμό θα τον... να το πω, θα τον ψάξεις, θα τον κοιτάξεις πολύ καλύτερα και δεν θεωρείσαι κορόιδο, ας πούμε. Παράδειγμα, δεν θα θεωρήσω τον εαυτό μου ότι έχω συμβιβαστεί άγρια δηλαδή στη ζωή μου και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, εννοώ στο καινούριο μου οικογενειακό περιβάλλον, όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, σε αυτό που έχεις δημιουργήσει μέσα στο σπίτι σου, δεν αισθάνεσαι ότι συμβιβάζεσαι. Συμβιβάζεσαι σε πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή όταν υπάρχουν εντάσεις, όταν υπάρχουν κακή συμπεριφορά, εκεί όντως συμβιβάζεσαι και δεν πρέπει να συμβιβάζεται κανείς. Πώς έτσι τα βλέπω, μάνα μου, τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Πώς έτσι τα βλέπω.
0: Και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό με τις πολλαπλές συνεντεύξεις για να παραμείνεις σε μια δουλειά?
1: Σε αυτό το τελευταίο που σου είπα και, και εκεί παρέμενα στη γενούρια εταιρεία, ναι, πέρασα από 2-3 συνεντεύξεις και ενώ η προηγούμενη εταιρεία με ήξερε. Σιωπηλά όμως οι δύο εταιρείες, αυτό βέβαια δεν βγαίνει προς τα έξω,
0: ναι,
1: σιωπηλά ξέρανε, ας πούμε, αν η Φωτεινή θα μείνει.
0: Θα μείνει, ξέρω, θα φύγει, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν σου το λέγανε όμως, ξέρεις, θα μείνεις ή να ανησυχείς, να σου το πει η προηγούμενη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Δεν σου το έλεγε. Πολλοί αναγκαστήκαν και φύγαν και κακώς φύγαν, δηλαδή έπρεπε να καθίσουν μέχρι να τελειώσει το θέμα αυτό,
0: ναι,
1: και μετά να βγουν στην αγορά εργασίας, γιατί χάσανε από αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, διότι θεώρησα και με συμβούλευσε και ο σύζυγος εκεί ότι θα παραμείνεις εάν θα δεχτούν, διότι αξίζει τον κόπο. Και παρέμεινα βέβαια με κάποιο χάσιμο, θα το πω τώρα, ότι αν έπαιρνα χι χρήματα, με μείον 200 ευρώ. Το δέχτηκα.
0: Ναι.
1: Το δέχτηκα, διότι το πακέτο της εταιρείας ήταν να με αποζημιώσει με διπλή αποζημίωση. Να πω ένα νούμερο, αν ήταν να πάρω 10.000 ευρώ, σου δίνω με 20.000 ευρώ και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Όμως, παίρνεις τις 20.000 ευρώ, μάνο μου, σε πόσο καιρό θα βρεις εργασία?
0: Έλατε.
1: Είναι και αυτό. Και δεν είναι εύκολο όταν εγώ έχω δύο παιδιά και να μπω σε καινούριο περιβάλλον. Δηλαδή το μόνο θετικό εδώ ήταν ότι δεν ξεκίνησα από την αρχή, δηλαδή... πήρα στην πλάτη μου και την προηγούμενη προϋπηρεσία, δηλαδή δεν ξεκίνησα, δηλαδή είχα 6 χρόνια στην προηγούμενη εταιρεία, Τα πήρα μαζί μου αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβα. Τα πήρα μαζί μου. Αυτό είναι ένα από τα θετικά, ας πούμε.
0: Δεν ξεκινήσει. Αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στη μισθοδοσία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Και στη μισθοδοσία και στα συντάξιμα.
0: Χρόνια. Ναι, ναι, μπράβο.
1: Δεν, δηλαδή, μου τα αφαιρέσει. Παίρνει τα υπέρ και τα κατά. Λοιπόν, θεωρείς ότι είναι μια μεγάλη. Όλα, μάνα μου, στον ιδιωτικό τομέα είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. Δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα. Όπως εμένα δεν με κούρασε το ρίσκο. Δηλαδή, όταν εδραιωνόμουν σε μια εταιρεία, τα κατάφερνα. Κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, τα κατάφερνα. Δηλαδή. Δεν ξέρω,
0: Και δεν μου λες, Φωτεινή, υπάρχει κάποιος συμβιβασμός που δεν θα συγχωρούσες ποτέ στον εαυτό σου?
1: Βεβαίως. Το να μην μπορώ να ζήσω όμορφο μέσα στο σπιτικό μου. Θα έφευγα, μάνα, δεν μένω. Δεν μένω και... Δηλαδή αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Μπορώ να ζήσω μια ζωή όχι όμορφη, όχι ωραία μέσα στο σπίτι μου. Και εννοώ τον έλεγχο βίο, γιατί στον ελεύθερο βίο μου, εντάξει, δεν έχεις υποχρεώσεις, επιλέγεις να μείνεις και μόνος σου. Άμα έχεις τη δουλειά σου και αυτά, εντάξει, μένεις μόνος. Όμως μέσα στο σπιτικό σου πρέπει να επικρατεί ηρεμία, πρέπει να επικρατεί αγάπη, πρέπει να σεβασμό. Δεν μπορώ όλα αυτά. Και είναι σούπερ υποχρεωτικό άτομο. Μην φανταστείς πολύ υποχρεωτικό, είμαι και διάβολος. Λοιπόν, αλλά είμαι και θέλω να πιστεύω, να μην είμαι έτσι μαχητική, θέλω να πιστεύω και δίκαιη και προσφέρω και πολλά και δεν περιμένω όμως από την προσφορά μου, δηλαδή δεν καταπιέζω τα παιδιά μου εγώ μεγαλώνοντας ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου, αλλά τρέχω από εδώ που μου λέτε, κάνω δείχνω, αλλά περιμένω και από εσάς τα αντίστοιχα. Δεν το έχω πει ποτέ και όσο έχω τα μυαλά μου στο κεφάλι μου δεν θα το πω, διότι οι γονείς δικοί μου, οι δικοί μου και γενικά το υπηρότυπο στυλ μάνα μου είναι ότι κάναμε παιδιά για να μας γυροκομίσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν... Μας το περάσουν στο DNA
0: το,
1: μας.
0: Το δεδομένο μιας εποχής.
1: Το δεδομένο αυτό. Δεν μας η δική μας. Ναι μεν το έλεγαν κατά καιρούς, ας πούμε, το συζητάγαν και μεταξύ τους με άλλους παππούδες, ξέρω εγώ. Αλλά δεν το είχαμε και έτσι σαν πολύ βάρβαρο έτσι να το σέρνουμε, ας πούμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό να λες στα παιδιά σου. Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα και ο γονέας είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί το παιδί του. Όχι το παιδί, τον γονέα, ας πούμε, αν θέλει. Αν θέλει. Εγώ κατά καιρούς, ας πούμε, επειδή τα παιδιά μου σπουδάζαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τώρα που είναι μεγάλα, τους ρωτώ, βρε παιδιά, λέω, θα ήθελα πιο πολύ να περνάτε καλύτερα στην πάτη. Λέω, βρε μαμά, λέει, μια χαρά περάσαμε, ξέρω εγώ και αυτά, πως έπρεπε να σας έχω περισσότερες παροχές, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι, μια χαρά περάσαμε. Δηλαδή, καλό είναι να ρωτάς τα παιδιά σου, ας πούμε, να έχεις μια εικόνα, να έχεις ένα διάλογο, ας πούμε. Όπως πρέπει να έχεις πάντοτε στο νου. Τώρα θα μου πεις τι νόημα έχει τι είναι αυτό που λέμε τώρα με το θέμα που συζητάμε, αλλά έχει κάποια σχέση. Έχουμε τον μικρό τώρα που γύρισε από το σχολείο, τώρα πέμπτη και έκτη παίρνουν βαθμούς. Ας πούμε, γράφουν κάτι και τους βάζουν 9-18. Ήρθε προχθές και μου λέει να σου δείξω γιαγιά. Λέει, ενώ είναι καλός μαθητής, μου έβαλε 9 λέει, και έκανα 2 λάθη. Γιατί περίμενε σου λέω να σου βάλει 10, να σου βάλει και να έχεις και λάθη και να σου βάλει και 10. Το δέχεσαι εσύ, του λέω αυτό το πράγμα για τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν είχες και 3 λάθη, αν σου έβαζε 10, θα ήσουν ευχαριστημένος και λανθασμένος. Σκέφτηκε σοβαρά, έχει αυτό που του είπα. Λοιπόν, αν θέλεις, του λέω να. Βέβαια, όχι με καταπίεση, του λέω να είσαι καλός και αυτά. Εντάξει, ούτε αλάνθαστος, θα είσαι και κάποτε, θα κάνεις λάθος. Αλλά όχι, του λέω να μου λες ότι μου έβαλε η κυρία αυτό και έχω και 2 λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να το σκεφτείς. Μάνο, σας κουράσα.
0: Καθόλου, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Σε φιλώ πολύ, να είσαι
1: για
0: καλά.
1: Γεια χαρά σου, γεια.
0: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό, Χριστίνα, πριν βάλουμε το τραγούδι, μου έκανε εντύπωση η είδηση. Βρήκανε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στα σημεία που γίνεται εκβάρτινση του λιμένους, χίλιες βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χίλιες βόμβες, να εδώ, στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, συνολικού βάρους 20.000 τόνων. Φαντάζεσαι, πού θα τις πάνε? Θα τις πάνε σε ένα μέρος και θα τις βάλουν να ακραγούν, όπως κάνουν πάντα. Αλλά χίλιες βόμβες. Κάνανε σκανάρισμα του λιμανιού και βρήκανε απίστευτο πάντως.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80 2 11 10 80 8 80 και radio-papaki-parapolitica.gr.

Λοιπόν, υπάρχει μια απάντηση στο ερώτημα που πάρα πολύ συχνά έχουν θέσει φίλοι ακροατές, γιατί οι έντιμοι και οι ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την πολιτική. Βρήκα ένα κείμενο στη σελίδα antiklidi.com, ναι, το οποίο εξηγεί αυτή ακριβώς την ερώτηση, δίνει μια απάντηση δηλαδή. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας, γύρω στο 374 π.Χ., έγραψε το κορυφαίο έργο του «Πολιτεία», μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδανικού πολιτεύματος με επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του. Στο έργο αυτό, μέσα από την αφήγηση του Σοκράτη, αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων και όχι τον δικό τους καλό, το δικό τους καλό. Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας. Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία και τους εξουσιαζόμενους στο βιβλίο του «Πολιτεία, βιβλίο πρώτο». Αφηγείται ο Σοκράτης. Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της τη δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου, που είναι ασθενέστερος, και όχι το συμφέρον του ισχυρότερου. Γι' αυτό ακριβώς κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχον και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλειότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητάει μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο, τον εξουσιαζόμενο. Για αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία. «Τι θέλεις να είπεις με αυτό, Σοκράτη?» είπε ο Γλαύκων. «Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς τη βάζεις στην ίδια μοίρα με το μισθό. Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες. Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά τη γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα, είναι όνειδος?» «Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω», είπε. «Γι' αυτό ακριβώς είπα εγώ. Οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες, γιατί δεν τους αρέσει, ούτε λαμβάνοντας φανερά το μισθό του αξιώματός τους, να χαρακτηρίζονται ως έμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες εποφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας. Ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο για αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν να απειληθούν με τιμωρία. Εξαιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού, και η πιο βαριά τιμωρία για κάποιον έντιμο είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία. Επειδή
Αυτή την τιμωρία πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία όταν γίνονται άρχοντες και ασκούν τότε την εξουσία όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό, ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερός τους ή όμοιός τους για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από έντιμους ανθρώπους, θα ήταν μέσα σε αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα περιζήτητη η ανάληψή της. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στο χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων, δηλαδή των πολιτών. Έτσι, κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, και καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, μπορούμε να πάμε για λίγο στην κουβέντα που άνοιξα με την Ελένη Βιτάλη. Μπορώ να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό?
1: Καλά τώρα, τι μου λες εσύ?
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Τι μου λες Μάνο?
0: Καλά, στον ενικό λοιπόν.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάμε.
0: Τι θυμάσαι πιο έντονα, την πρώτη φορά που βρέθηκες απάνω στη σκηνή ή τον πρώτο σου έρωτα?
1: Τι θυμάμαι τώρα πιο έντονα? Την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή. Και είναι συγκεκριμένη εικόνα, η πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν σε ένα πανηγύρι στα Φιλιατρά, όπου μόλις πήγαμε στο χωριό, ήταν η πρώτη μου εμπειρία γιατί ο μπαμπάς μου έλειπε στη Γερμανία, αλλά εγώ βρήκα ευκαιρία για να μην πολύ πηγαίνω σχολείο, να πάω στα πανηγύρια.
0: Ακολουθώντας τη μητέρα σου, γιατί αξίζει να πούμε στο κοινό ότι και ο μπαμπάς σου και η μητέρα σου ήταν άνθρωποι της μουσικής.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Ήταν και οι δύο άνθρωποι της μουσικής. Ο πατέρας μου ήταν ο Τάκης Ολαβίδας, εξαιρετικός οργανοπαίχτης, σπουδαίος τραγουδοποιός, λίγο μινόρε άνθρωπος, λίγο δηλαδή παραπονιάρης άνθρωπος και στα τραγούδια του. Ίσως γι' αυτό δεν μπόρεσε να ξανοιχτεί και λίγο στα ματζόρα. Έγραφε, σαν ματζόρα διάθεση. Ήταν, ξέρεις, και η εποχή που γινόταν η μετανάστευση. Ήταν η εποχή του παράπονου με τα πολεμικά. Γιατί ο πατέρας μου με έκανε 40 χρονών, δηλαδή γεννήθηκε το 14. Όταν με έκανε μένα 40 χρόνια, ήταν πολύ κοντά. Εγώ γεννήθηκα το 54. Ήταν πολύ κοντά οι σκέψεις των ανθρώπων για τις στερήσεις, για το ένα, για το άλλο, για το άδικο, γιατί να μας. Αυτό που συμβαίνει πάντα, δηλαδή, γιατί να υπάρχει το κεφάλαιο, γιατί να υπάρχει πλουτοκρατία, γιατί να υπάρχει ο καπιταλισμός. Και όλο αυτό το πράγμα το έβγαζε, γιατί δεν ήταν και ρεμπέτης. Μπορεί να άρεσε στα χρόνια του ρεμπέτη, τον πλευρή, να έκανε παρέα πολύ με τον Τσάνι, τον Παπαϊωάννου, τον Ροπαγιάννη, υπέροχος. Είχε δώσει τραγούδια στο Πάνο Χαβαλά, στην εξαιρετική και αγαπημένη μου Τσιωτηρία την Πέρλου, στο Στέλιο Καζατζίδη. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και πήγαινα στην Κολούμπια, σε αυτό το υπέροχο εργοστάσιο. Που δεν είναι εργοστάσιο, το λέω.
0: Ναι, που κρεμεί, εργοστάσιο που το καταστρέψανε.
1: Όπως το λες. Παραγωγής πολιτισμού και δεν σεβαστήκανε τίποτα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μερικές φορές μια παρένθεση ο άνθρωπος τρελαίνεται και κάνει αψυχολόγητα πράγματα. Ναι. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Και συναισθηματικά να το δει και εμπορικά να το δει κανείς οικονομικά. Δεν υπάρχει λόγος. Και εκεί πέρα που πήγα να κλείνω την παρένθεση, γνώρισα τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, γιατί η Κολούμπια, όπως θυμάσαι, μπαίνει και έχει δεξιά και αριστερά στούντιο. Και γράφουν για δεξιά και αριστερά. Και μερικές φορές πήγαινα με τον πατέρα μου και βλέπω τον Αγγελόπουλο με την Ανούλα μου και κάνει εντύπωση τόση ομορφιά τους. Και εκείνος και εκείνη. Mm. Τώρα εγώ ήμουν κοριτσάκι και αρχίζω να μεγαλώνω και μόλις είδα την Ανούλα τρελάθηκα. Τι ζευγάρι ήταν αυτό? Υπήρχε ένας μύθος τότε. Μέσα σε αυτή την παραμυθία, ο πατέρας μου, μπορώ να πω, ήταν λίγο, δεν θα έλεγα λούμπεν, γιατί δεν είχε χασικλίδικα τραγούδια και τέτοια. Θα έλεγα παραπονιάρης. Παραπονιάρης. Τα τραγούδια αυτά θα ήθελα κάποια στιγμή, πρώτο ο Θεός, να κάνω έτσι ένα κορφολόγημα και να τα κάνω. Αλλά
0: τα τραγουδήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα μεγάλη παρένθεση σε αυτό που είπες, ότι ξεκίνησα στα πανηγύρια και η πρώτη μου εντύπωση ήταν που πήγαμε στους Γαργαλιάνους και πέθανε ο παπάς. Και δεν κάναμε πανηγύρι. Ο παππούλης βέβαια θα πέθαινε, δεν ήτανε. Το περιμένανε. Αλλά έγινα πολύ φίλη με την κόρη του καταστηματάρχη. Έχουν καφενεία στα χωριά και κάνουν. Και ακόμα.
0: Τις συναυλίες που κάνουν.
1: Με την κοπέλα αυτή έχουμε ακόμα επικοινωνία. Ναι. Ναι, ήμουν 14 χρονών. Κοπέλα. Τώρα είναι και αυτή η γιαγιά.
0: Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα πανηγύρια, τη γλύκα του πανηγυριού τη θυμάμαι από μικρό παιδί. Όλον αυτό το μαγικό κόσμο. Στα παραπήγματα που πουλούσαν διάφορα.
1: Αχ, ναι.
0: Σκατολοίδια που τα έλεγε.
1: Και η μάνα μου, σκατολοίδια. Αυτά τα σκατολοίδια είναι ωραία όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα δεν πάμε στα παζάρια ή στη λαϊκή. Εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ νωρίς να πάω στη λαϊκή. Κάποτε πήγαινα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως τις κάναν τώρα. Σου θυμίζει παζάρι παλιά. Βρίσκεις από χαλιά μέχρι παντόφλες. Μόνο που σεργιανάει το μάτι σου και χαζεύεις είναι εξαιρετικά. Και να έχει και τη μουσική, εγώ νομίζω ότι. Για να έρθουμε έτσι στο καλλιτεχνικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι καιρός να γραφτούν τραγούδια και επίσημα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή, ο Παντελής ο Θανασινός, τον θαυμάζω και τον αγαπάω πάρα πολύ, σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Το φέρνω σαν παράδειγμα, όχι ότι δεν κάνουν και άλλοι, αλλά για να μην φάμε πολύ ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Όχι, όσο θέλεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αφού έχουμε σένα εδώ, έχουμε και όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε.
1: Μα ξέρω και σένα. Ακούω και τις εκπομπές σου, ξέρω αυτό τον αέρα. αυτή τη φυσική διάθεση που έχεις και μεταφέρεις, γιατί είναι μεγάλο πράγμα αυτό το ανθρώπινο, που δεν είναι όμως, δεν είναι λαϊκίστικο, είναι πραγματικά λαϊκό και ανθρώπινο.
0: Έλεγες για τον Παντελή πάντως.
1: Έχει γράψει τραγούδια δηλαδή, τα οποία μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς εξαιρετικά υπέροχα δημοτικά τραγούδια, σημερινά. Ο Πασχαλίδης έχει πει τραγούδια και έχει γράψει. Θέλω να πω, υπάρχουν τραγούδια, αλλά αν βγούνε με την ετικέτα, με κάποια πρόφαση, με κάτι χαριτωμένο, να φαίνονται ότι είναι δημοτικά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κοντεύει μία. Η φωνή που ακούγατε είναι της Ελένης Βιτάλη. Της τραγουδίστριας Ελένης Βιτάλη. Το λέω για σένα Μαρία που μας ακούσε από το Σίδνεϊ τώρα και που αναρωτήθηκες ποια είναι η κυρία που μιλάει. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα μπούμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Θα σας περιμένουμε εννοείται στον αριθμό το τηλεφωνικό, αλλά στα ενδιάμεσα θα ακούμε και την Ελένη Βιτάλη από το αρχείο της εκπομπής και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η καινούργια μέρα έχει αρχίσει να μετράει την πρώτη ώρα της, όπου να είναι θα είναι μία. Χαιρετίσματα και πάλι στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Να είμαστε λοιπόν στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, μία και ένα πρώτο λεπτό, και επιστρέφουμε στο 211-10-80-880 εννοείται, αλλά ξαναγυρνάμε στην κουβέντα μας με την Ελένη Βιτάλη.
4: Στην Πελοπόννησο που πήγα τελευταία ενώ πριν 4 χρόνια, όπου και να πήγα, γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, γι' αυτό και πήγα, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί και έκανα και καινούριους φίλους και γνωστούς. Αυτό που με στεναχώρησε, μάνο μου, είναι ότι δεν άκουσα τίποτα άλλο παρά σκυλάδικα τραγούδια. Σκυλάδικα, να μην τα λέω σκυλάδικα. Άτεχνα τραγούδια, παρμένα από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από πάρα πολύ μεγάλες μουσικά κύτταρα στον πλανήτη μας. Και τα έχουν περάσει, ας πούμε, από ένα τσούπου τσούπου τσούπου τσούπου, αυτούς τους Ιαπωνέζους που λέμε τώρα, τα ηλεκτρονικά. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το είδα και το έζησα μέσα μου, μην μπορώντας να καθίσω παραπάνω από μισή ώρα. Δηλαδή αυτό το μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου, κοντεύα να σκάσω. Αυτή η κοπέλα, η Τσαμπά, καλά τη λέω,
2: ναι, ναι.
4: Είναι άλλη μία που λέγεται Βέρα.
2: Είναι Χαρά Βέρα.
4: Χαρά Βέρα. Είναι απαράδεκτες. Πρέπει να το πω αυτό. Μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, μπορεί να είναι υπέροχες, μπορεί να τραγουδήσουν ένα άλλο πράγμα. Αλλιώς, με έναν άλλον σκηνοθέτη φωνής, πώς να το πω, με έναν άλλον παραγωγό, σωστό, μουσικό, μουσικάρα, να έχει ένστικτο, να έχει τα πάντα, να τις πάει σε έναν δρόμο. Ο δρόμος που πήρανε όμως, και είναι μικρές κοπέλες. Πια είπα τη Χαρά Βέρα και τη. Ναι.
2: Τη Γογό Τσαμπά.
4: Αυτή την κοπέλα, ναι. Πέρα από την περσόνα, το στυλ αυτό, νιώθω ότι. Δηλαδή υπάρχει πάντα στις νότες τους, αντί να κάνουν. Αυτό το πράγμα εκφυλίζει και το αυτή. Και εκφυλίζει και την αίσθηση του έρωτα. Δηλαδή είναι καψουροτράγουδα. Εστιάζουν πολύ στο καψουροτράγουδο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ δεν υπάρχει έρωτας. Υπάρχει ένας σεξισμός. Ένας σεξισμός ρηχός, φτηνιάρικος, που χτυπάει κατευθείαν στο σεξουαλικό αίσθηκτο και που νεκρώνει τον έρωτα. Νεκρώνει τη λίμπητο, πώς θα το πω. Βνιάρικος, που χτυπάει κατευθείαν στο σεξουαλικό αίσθηκτο και που νεκρώνει τον έρωτα. Νεκρώνει τη λίμπητο, πώς θα το πω.

0: Το τραγούδι έρχεται πολύ πιο εύκολα στο υποσυνείδητό μας. Γι' αυτό είναι και μια τέχνη που είναι πολύ λατρευτή και πολύ...
1: Συνδεδεμένη με οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή.
0: Πραγματικά, πραγματικά συνδεδεμένη.
1: Δηλαδή σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, μας συνοδεύει ένα τραγούδι. Για σκέψου το.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Ίσως είναι αυτά που λέει, πώς το λέει ο Άντωνι Κουίν στο Ζορμπά. Αυτά που δεν μπορώ να σου πω θα στα χορέψω. Άντε που λέει και ο Σαββόπουλος, άντε να το σου εξηγώ στον Κοεντζή. Και πού να σου εξηγώ και λέει ο Τσιτσάνης πού να σου εξηγώ. Αυτό είναι ότι συνοπτικά σε τρία λεπτά έχεις πάρει συνέστημα, έχεις πάρει επικοινωνία, έχεις πάρει εικόνα. Εντάξει, και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα, σκέτη.
1: Πάντως, επειδή είπες πρωτύτερα για το δημοτικό τραγούδι και το λαϊκό, ναι, θα σε ρωτήσω κάτι. Σε ποιο όργανο θα απέδιδες το χαρακτηρισμό γλυκόλαλο? Πιο πολύ στο μπουζούκι ή πιο πολύ στο κλαρίνο? Ποιο είναι από τα δύο πιο γλυκόλαλο όργανο?
0: Εγώ νομίζω το μπουζούκι, το τρίχορδο, καμιά φορά που σχολιάζει και δεν παίζει ακριβώς, κάνει σχόλια, είναι πάρα πολύ γλυκό. Γλυκό, γλυκό. Δεν λέμε για καλό ή κακό ή όχι τόσο καλό.

0: Το κλαρίνο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όταν είναι μεγάλος όργανοπαίχτης, είναι από τα γλυκότερα όργανα του κόσμου. Και μπορώ να αναφερθώ σε κάποιους μουσικούς, όπως είναι ο Βασίλης Ζωσαλέας, όπως είναι ο Αχαλινοτόπουλος, ο Μάνος, όπως είναι η γενιά των Βασιλοπουλέων. Έχει βγάλει και ένα παιδάκι αυτή η γενιά, που είναι εξαιρετικός μουσικός. Αλλά τι γίνεται, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το λέω επειδή είμαι λίγο γνώστης των πραγμάτων. Δεν είμαι ειδήμονας, αλλά είμαι λίγο γνώστης μέσα στην ψυχή μου πιο πολύ τόσα χρόνια, το έχω νιώσει. Θέλει πολύ προσοχή η φύσα που λένε, πώς θα φυσήξεις. Γιατί το κλαρίνο μπορεί να βγει πολύ σκληρό και εκνευριστικό μερικές φορές. Μερικά τραγούδια το θέλουν αυτό. Όπως είναι τα καμπίσα, ας πούμε. Θέλουν το κλαρίνο στα κάτω, το θέλουν αυτό. Μερικά μέρη, μερικές περιοχές. Μετά έγινε αυτό η συγχώνευση, να το πω, πώς θα το πω. Μπήκε τώρα με ένα στάλο, καλά το λέω. Και έγινε ένα υπέροχο πράγμα. Α, σήμερα ακούμε, ας πούμε, τους Τακίμ. Αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετική μουσική. Είναι ένα υπέροχο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το πεις ούτε σμυρναϊκό μόνο, ούτε καριώτικο, ούτε από τα Επτάνησα, ούτε από τα Δωδεκάνησα, ούτε από τις Σποράδες, ούτε από τη Σμύρνη. Είναι ένα πράγμα που έχει όλη την Ελλάδα μέσα. Όλη την Ελλάδα μέσα. Ακόμα και το ρεμπέτικο ήταν βασισμένο, ειδικά ο Τσιτσάνης αυτό το έκανε, σε πολλούς δρόμους. Πάρα πολλούς δρόμους. Ο Τσιτσάνης, είπα για το Τσιτσάνη τώρα. Και μιλάγαμε για το δημοτικό τραγούδι που δεν έχει, ας πούμε, άμεσα καμία σχέση ο Τσιτσάνης με το δημοτικό τραγούδι. Είχαν ρωτήσει κάποτε τον Τσιτσάνη, δεν θυμάμαι μάνο μου, τι είναι λαϊκό τραγούδι. Είχε πει ότι έχει να έχει σχέση με τις ρίζες, με το κύτταρο, να μην χάσουμε το κύτταρο. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί και το DNA γίνεται επίκτητο, μάνο. Επίκτητο. Δηλαδή, εγώ κάνω παρέα πολύ με σένα, εισπράττω πολύ εσένα, είμαι επιρρεπής, πως όλοι μας είμαστε ανοιχτοί.
1: Εννοείς ότι αντιγράφουμε.
0: Ναι, αλλά γίνεται ένας τρόπος ζωής σιγά-σιγά. Ναι, αυτό. Ναι. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε τονίσει πάρα πολύ τις ρίζες μας. Αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, τα μεγάλα μυαλά, που έχουν ανοιχτό αγωγό από πάνω, που είναι φωτισμένοι άνθρωποι, είναι, πώς να το πω, διατεταγμένα σώματα, ήρθαν να κάνουν κάτι μεγάλο. Είτε είναι ο Τσιτσάνης, είτε είναι κάποιος λογιστής που είναι στο γραφείο του και κάνει τίμια τη δουλειά του. Το ίδιο μεγάλο είναι και τα δύο. Αλλά ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που θα εκτεθούν παραπάνω έχουν κάποια, ας το πούμε, όχι διέστηση, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, βλέπω μπροστά. Θέμα εξυπνάδας είναι αυτό. Είναι πιο μπροστά αυτοί οι άνθρωποι που είχε τονίσει τόσο πολύ το DNA και τη ρίζα της μουσικής μας. Της ηθαγένειας του κάθε μέρους, του κάθε λαού. Ο δικός μας λαός έχει μια τέτοια. Μας έχουν παραδοθεί τέτοια πράγματα σε σχέση με τον πολιτισμό, που τελικά δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τον πολιτισμό. Παιδεία, αυτό είναι. Εκεί θα αλλάξει ο κόσμος σε μία μέρα, αυτό νομίζω. Είμαι βέβαια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μπορείς να μου πεις αν έχεις εντοπίσει ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σου έσπαγε τα νεύρα των ανδρών που σε αγάπησαν?
3: Με αγαπήσανε. Ναι.
2: Τι δεν αντέχανε σε σένα?
3: Θυμηθώ, γιατί θα θυμηθώ. Να τους μετρήσω. Αχ, πλάκα. Λοιπόν, ο άντρας μου, ο Βαγγέλης Οξύδης, η πρώτη μου αγάπη, αυτό που δεν άντεχε σε μένα, όχι που δεν άντεξε, γιατί το λέμε χαρίς, δεν είναι, ναι. Αυτό που δεν άντεχε σε μένα ήταν η αργοπορία μου. Α, και σήμερα άργησα λίγο, ότι αργούσα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτό θα το έλεγε κάθε γυναίκα, αλλά εμένα αρχίζει να μου γίνεται πια εκνευριστικό, δηλαδή προσπαθώ να το αλλάξω και έχω κερδίσει, άντε να κερδίσω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ. Η αργοπορία μου τον εκνεύριζε πάρα πολύ και τον εκνεύριζε πολύ το γεγονός ότι είμαι πολύ εκδηλωτική με τους ανθρώπους. Θα φιλήσω, θα αγκαλιαστώ, θα γελάσω.
2: Ζήλευε.
3: Θα βαμολογήσω και λίγο καμιά φορά. Μάλλον ζήλευε, ναι, πολύ. Ναι, κι εγώ βέβαια πολύ. Καλά, εκείνος δεν έπαιγαν τίποτα. Αφού μου λέγει καμιά φορά, γιατί κάνεις αυτό και εκείνο. Εγώ έτσι είμαι, του λέγα. Αφού ξέρεις ότι έτσι είμαι, δεν το κάνω, ας πούμε, σε κάποιον συγκεκριμένα, είμαι έτσι. Μια μέρα λοιπόν μου έκανε κάτι τέτοιο και μου λέει, γιατί, του λέω, εσύ δεν είσαι έτσι όμως.
2: Α, ναι.
3: Δηλαδή αν ήσουν έτσι θα το καταλάβαινε, αυτό εννοούσα εγώ. Ναι, πολύ πλάκα είχαμε. Δεν έχω κάνει πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Πάντως αυτό που νομίζω ότι μάλλον τους ενοχλεί, τους άντρες της ζωής μου, τους ενοχλούσε, είναι. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ότι είμαι λίγο σύμφωνας, λίγο παιδάκι, ας πούμε. Και δεν νιώθω την ασφάλεια με την έννοια ότι μπορεί. Προφτάσετε, θα πέσει, θα κάνει χαζομάρα, θα κάνει κοτσάνα. Αυτό. Το γεγονός όμως ότι η Ελένη δεν είναι δική μου. Κανείς από τους άντρες που είχα, όχι τους πολλούς, δεν μπορούσε να το πει. Γιατί πραγματικά μπορεί να είμαι παιδάκι, να παιδιαρίζω, αλλά στον έρωτα είμαι πιστή και πολύ, πολύ Ελληνίδα μάνα γυναίκα.
2: Δηλαδή ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το πιο ασυγχώρητο πράγμα που μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο ανθρώπων σε μία σχέση?
3: Να χαθεί η εμπιστοσύνη. Εκεί δεν συγχωρείς ούτε τον εαυτό σου πια. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αλλά το ασυγχώρητο με την έννοια τη λίγο πιο καλαμπουρτζίδικη το λες. Ε?
2: Όπως θέλεις.
3: Και το ασυγχώρητο αυτό, ναι. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι το Α και το Ω. Αλλά επειδή αυτό είναι γενικό, να το πω έτσι πιο. Το ασυγχώρητο είναι η απάτη. Να ξεκινήσεις δηλαδή να είσαι σύντροφος με κάποιον, να πάτε στο βουνό, να πάτε να ψαρέψετε και να πάτε στα ανοιχτά της θάλασσας. Και κάτι να γίνει και να την κοπανίσει. Και να μείνεις μόνος στη θάλασσα. Να μείνεις μόνος στο βουνό, γιατί πήγε, ας πούμε, βρήκε ότι κάνουν καλή φασολάδα στο, ή στο πήλιο. Και πήγε να φάει φασολάδα, ενώ εσύ ήσουν, ξέρεις, το κρύο και κάπως έτσι. Εγώ έτσι τη βλέπω.
2: Την εγκατάλειψη δηλαδή. Την προδοσία.
3: Ωραία το είπες, δεν το είχα σκεφτεί. Λες να είναι αυτό, να έχω το αίσθημα της εγκατάλειψης, γιατί ανέκαθεν το είχα αυτό. Ήθελα με τον άνθρωπό μου να είμαι. Τον άνθρωπό μου εννοώ, τον σύντροφό μου.
2: Ναι.
3: Τον ερωτά μου να είμαι, αν είναι δυνατόν, 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Αλλά αυτό το εισέπρατα κιόλα, δεν το επέβαλα. Ούτε είμαι χειριστική να το κάνω χειριστικά. Ναι, μεγάλο πράγμα αυτό που λες.
2: Μου είπε κάποτε μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου του παλιού.
3: Άρα,
2: η Άννα Ιφόνσου.
3: Η Ανούλα μου, πω, ναι. Μεγάλη, μεγάλη καλλιτέχνη. Μου είπε, πολύ καλός άνθρωπος.
2: Μου είπε κάποτε, τον άφησα για έναν άντρα που ήξερα ότι τον αγαπούσε. Μου έλεγε δηλαδή, γιατί είμαστε φίλοι. Και λέει, τον άφησα. Λέω, γιατί τον άφησες? Μου λέει, γιατί δεν αντέχω την αγωνία, μήπως με αφήσει αυτός.
3: Καλά, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει. Τη στέλνω φιλιά από εδώ και λέω και στους ακροατές μας ότι αυτή η γυναίκα είναι μέσα στην καρδιά μου. Με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα χρόνια που ταλαιπωρήθηκα με τα ηρεμιστικά χάπια. Αυτό βέβαια δεν το ξέρει ο κόσμος, οι νέοι. Και δεν τονίζω καθόλου αυτό, αλλά πρέπει να το πω ότι στη δυσκολία σου βλέπεις τους ανθρώπους. Αυτή η κοπέλα, η Άννα Ιφόνσου, αυτή η εξαιρετική γυναίκα που έχει κάνει το σπίτι του ηθοποιού, έτρεξε τόσο πολύ, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τι να πω. Και πολύ ευφυής, πολύ καλλιτέχνης. Αυτό που σου είπε, δηλαδή, να φύγω πρώτη, όλες οι γυναίκες το νιώθουμε. Δεν υπάρχει γυναίκα που με το νιώθει, εκτός αν δεν είναι γυναίκα, ας πούμε. Και έχει άλλες προτιμήσεις. Αλλά τι γίνεται, δεν το λέμε. Όχι, δεν το λέμε, δεν έρχεται στο μυαλό σου.
2: Ή και να έρχεται, δεν το παραδέχεσαι.
3: Αυτό είναι σουξέ, αυτό να το κάνουμε σουξέ, ναι.

0: ισχύει ότι ο άνθρωπος, εάν προσπαθήσει, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του, ή είμαστε δεσμότες του τυχαίου σε αυτή τη ζωή?
1: Αρχίζω να ψυχανεμίζομαι, που έλεγε και ο Καζαντζάκης, ότι όσο μεγαλώνω, γιατί βλέπω την ίδια μου τη ζωή και από εκεί μπορώ να πάρω παράδειγμα και από τον ανθρώπων φυσικά που γνωρίζω και που ξέρω, αλλά που γνωρίζω περισσότερο. Είμαι σχεδόν βέβαια ότι μέχρι κάποια ηλικία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μέχρι τα 18 να πούμε, γιατί είμαστε παιδιά. Από τη στιγμή που θα βγούμε υγιείς από το περιβάλλοντα χώρο των γονέων μας και της του σογιού, του κοντινού σογιού, αλλά του γονέων μας πάνω απ' όλα, γιατί είναι μεγάλη τραγωδία και μεγάλη ευλογία να κάνεις παιδί. Για το παιδί, για τον άνθρωπο που έρχεται στη ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία για το παιδάκι, αλλά έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος που αποφασίζουμε να το φέρουμε στη ζωή χωρίς να το ρωτήσουμε. Και είναι πάρα πολύ τραγικό να μην έχουμε τουλάχιστον επίγνωση του δώρου του Θεού, του δώρου του σύμπαντος, το δώρο του Βούδα, ας το πάρω καθένας, το δώρο της ζωής, της φύσης. Και αρχίζουμε και κάνουμε τις κουταμάρες μας. Είτε φωνάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο και κορνάρουμε, είτε βρίζουμε τη γυναίκα μας, είτε μας βρίζει η γυναίκα μας, είτε μας απαξιώνει, είτε... Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πληγές που δημιουργούνται σε ένα παιδάκι. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα τη βγάλει καθαρή από αυτή την οδύσσια ένα παιδί, κορίτσια γόρι.
0: Την οδύσσια της οικογένειάς του.
1: Βεβαίως. Από μωρό μέχρι να πάει, ξέρω εγώ, να αντέξει το πουλάκι μου, 18 χρονών. Από εκεί πέρα, η ευλογία είναι θέμα επιλογής. Δεν υπάρχει μοίρα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαστε δηλαδή θεατές. Νομίζω λοιπόν ότι τη μοίρα μας, ας το πούμε έτσι, απλά φτιάχνουμε μόνοι μας, αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι. Τελικά ξέρουμε βαθιά μέσα μας τι γίνεται. Το παν μέτρων άριστον δεν το είπε κανένας, είναι του λαού μας.
0: Μπορείς να μου πεις ένα χάρισμα που είχε ο ελληνικός λαός και δεν το έχει πια?
1: Από τις λίγες γνώσεις που έχω, γιατί κακά τα ψέματα, στα 62 χρόνια που ζω, έχω αποκομίσει μερικά πράγματα, αλλά δεν έχω πολλές ιστορικές γνώσεις. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, είμαστε ανεξέλεκτοι, γιατί είμαστε πολύ ελεύθεροι. Είμαστε πολύ τρελοί, αλλά καθόλου ηλίθιοι, καθόλου χαζοί. Αν όμως μας αφήσεις ελεύθερους, κάνουμε σαν τα παιδάκια. Τα μεγάλα παιδάκια είναι πιο επικίνδυνα. Μας δώσανε τώρα, ας πούμε, δάνεια και πήγαμε όλοι και πήραμε σπίτι με πισίνα, ο άλλος αυτό. Πάρε ένα δάνειο να κάνεις τη δουλειά σου, άνθρωπε. Δεν στα χαρίζουνε. Φερθήκαμε λίγο παιδικά. Να μην πω πολύ. Λοιπόν, με τον κοινό νου δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το μικρό πολυτεχνείο. Λίγο να καθίσεις, σκεφτείς και να πεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου δίνεις? Αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου. Επειδή ο φουκαράς είχε φάει τη ζωή με το κουτάλι, θα ρωτάς, παιδάκι μου, επειδή είσαι γυναίκα, μου λέγε κιόλας, και είσαι και μπάνικια, γιατί ήταν αυτοί οι τύποι, δεν θέλανε το κόριτσι, θα το πειράξουν, αυτό θα πειράζει τις άλλες. Λοιπόν, θα ρωτάς γιατί μου δίνεις, όχι γιατί δίνεις εσύ. Εσύ ξέρεις γιατί δίνεις, μου λέει. Είσαι και φιλότιμη, είσαι και. Τι λέει ο κάθε πατέρας. Γιατί μου δίνεις, με αγαπάς τόσο πολύ και μου δίνεις? Ίσως αυτό έχει λειτουργήσει μέσα μου. Καμιά φορά το σχολείο είναι παντού. Σε κάθε βλέμμα, σε κάθε... Αρκεί να είσαι καμιά φορά και ανοιχτός να τα αναδεχτείς.

0: εάν σου ανέθετε η ΕΡΤ να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον εαυτό σου, μπορείς να μου πεις με ποια σκηνή θα ξεκίναγε αυτό το έργο, αυτή η ταινία?
1: Είναι πάρα πολλές στιγμές οι μεγάλες, τις οποίες δεν μπορώ να τις θυμηθώ και καθόλου. Εγώ μια στιγμή θυμάμαι μόνο της ζωής μου, που γέννησα το γιο μου. Αυτές οι ώρες ήταν οι πιο σημαντικές της ζωής μου. Όλα τα άλλα δεν τα θυμάμαι, όσο και να σου φανεί παράξενο. Αν έπρεπε να κάνω σκηνοθεσία ή να πω στο σκηνοθέτη τη γνώμη μου για τη ζωή μου να ξεκινήσει μια ταινία, θα το ξεκίναγα μάλλον με πολύ χιούμορ. Πολύ χιούμορ. Δεν θα μπορούσα να γράψω τη ζωή μου εκτός από με χιούμορ. Και μάλλον θα μπορούσα να τη γράψω εγώ. Όταν συζητάμε έτσι καλή ώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να καθίσω να γράψω. Βαριέμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου σε αυτά.
0: Τότε πρέπει να γράψουμε μαζί, δηλαδή να μου
1: καθίσει. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο αυτό. Να λέει κάποιος, ο άλλος να γράφει, γιατί μέσα στη ροή του λόγου βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα βγαίνανε μετά. Γιατί στο χαρτί πάλι θα σε παίρνει το σοβαρό σου και πας να γράψεις κάτι.
0: Πες μου, μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως.
1: Υπάρχει πονηριά στη ζωή. Και να το καταλάβεις, Ελένη.
0: Δηλαδή, η μαμά σου δεν σε προετοίμαζε, ο μπαμπάς?
1: Μάλλον όχι. Δεν θυμάμαι, γιατί από τότε που ήμουν μικρή εγώ έχουν περάσει 100 χρόνια. Αλλά πέρα από πλάκα, όχι. Γιατί δεν ήταν πονηρή με ο μικρογιώτα. Κανείς από το σόι μου δεν ήταν πονηρός. Με το σόι που μεγάλωσα δεν ήταν κανείς πονηρός. Της μαμάς μου το σόι είναι χωριάτες οι άνθρωποι, έχουν χωράφια στην Κατερίνη, στο Αιγίνιο Πιερίας και έχουν άλλη ζωή, αλλά πάλι κι αυτοί. Η γιαγιά μου και η θεία μου και τα ξεδέρφια μου και αυτά, τα παιδιά τους, είναι πράοι άνθρωποι οι Μακεδόνες. Δεν είναι πονηροί. Την πονηριά δεν την έζησα. Μου είχαν κάνει μια ερώτηση κάποτε αν έχω εχθρούς. Πρέπει να ήμουν 35 χρονών. Και απαντάω τελείως αυθόρμητα όχι. Και στα 50 μου ήτανε. Και λέω, έχω εχθρούς. Δεν το ήξερα. Μάλλον έχουν εχθρό και δεν το ήξερα. Την πονηριά δεν. Με νικάει, δεν ξέρω. Με νικάει. Γιατί σπάω και σαν άνθρωπος, λέω αμάν. Είναι δυνατόν. Και γίνομαι. Χάνω το μπούσουλα.

0: Και λέει ο άλλος, βέβαια, εκεί θα πρέπει να είναι, μαζί με τα ξωτικά και τις νεράιδες.
1: Ας το καλό.
0: Ναι. Δεν είναι αλήθεια εκεί δίπλα στο νερό το σπίτι σου?
1: Για του λόγου του αληθές, όταν παντρεύτηκα και πήγαμε γαμήλιο ταξίδι με το Βαγγέλη, γιατί ο πεθερός μου ήταν στα τρένα, αλλά τα αδέρφια της πεθεράς μου ήταν μηχανοδηγοί. Και επειδή ο Βαγγέλης, ο άντρας μου και ο πατέρας του παιδιού μου, πήγαινε μικρός εκεί, μου λέει, θες να πάμε εκεί να σου το κάνω δώρο? Να σου κάνω δώρο δηλαδή αυτό το μέρος. Αισθανόμουν ότι από κάποιου θα βγει ο Ντόναλντ Ντακ. Από κάπου θα βγει, από ένα ριάκι θα βγει ο Σκρούτζ. Από κάπου θα βγει. Πραγματικά παραμύθι. Η χιονάτικη φτάνει. Έμεινα έτσι. Την έχω κάνει τη διαδρομή και 15 φορές. Διακοφτώ Ζαχλωρού. Ναι. Με τα πόδια. Μα είναι εξαιρετικό.
0: Όχι, με τα πόδια.
1: Με τα πόδια και έγκυος.
0: Δηλαδή στη γραμμή του.
1: Στη γραμμή. Και όταν ξέραμε και τις. Παιδιά, ξέραμε με τον άντρα μου και τις διαδρομές ακριβώς. Και μερικές φορές που μας έπιανε μέσα στο τούνελ, πηγαίναμε ακριβώς στην καμάρα, την ανοιχτή, και παίρνανε και ξυστά. Εν τω μεταξύ, όταν ήμουν Ζαχλωρού, περνάγανε, γιατί ήταν χρόνια τώρα, περνάγανε όλοι και μου κορνάνε. Κάθε φορά παίρνανε το τρενάκι, και όπως είναι στα χωριά που γίνεται κάτι, ξέρω εγώ, ένα τρακάρισμα. Και λένε, αμάν, πάμε, γιατί δεν έχουν ενδιαφέροντα πολλά, βαριούνται.
0: Ναι.
1: Και εκεί εγώ έβγαινα, πει το τρένο και έβγαινα και χαιρέταγα αυτό. Ήταν τόσο όμορφο αυτό το χωριό. Μέσα στην ψυχή μου, τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει, γιατί έχω να πάω χρόνια.
0: Ζαχλωρού, δεν είναι το σπίτι πια εκεί?
1: Βεβαίως είναι εκεί το σπίτι. Είχαν πάει τα παιδιά, ο γιος μου, ο Νίκος, η Βαλερία, το μικρό. Αλλά και αυτοί τώρα με τις δουλειές το έχουμε αφήσει το σπίτι λίγο. Βέβαια δεν το έχουμε παρατήσει.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά το έχουμε αφήσει λιγάκι και πρέπει λίγο να το. Είναι εξαιρετικό μέρος. Ο λόγος που δεν οδηγώ είναι και ο λόγος που δεν πηγαίνω πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που λες ότι κατεβαίνατε με τα πόδια και από το Ζαχλωρού κάτω. Mm. Δεν ανεβαίνατε όμως κιόλας?
1: Όχι, ανεβαίναμε.
0: Κιόλας.
1: Α, Καλάβρυτα. Εννοείς μέχρι Καλάβρυτα με τα πόδια?
0: Όχι, μέχρι τη Ζαχλωρού.
1: Όχι, ανεβαίναμε. Δηλαδή, τι κάναμε? Αφήναμε το αυτοκίνητο διακοφτό. Από Ακράτα μπαίναμε μέσα. Διακοφτό, αφήναμε το αυτοκίνητο και φεύγαμε με το τρενάκι. Και κατεβαίναμε νωρίτερα, να μας πάει λίγο πιο πέρα και πηγαίναμε τα πόδια. Και γυρίζαμε το επόμενο αν θέλαμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας να πάμε με Καλάβρυτα. Αλλά δεν υπήρχε λόγος με το τρένο να πας Καλάβρυτα.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, όχι το λέω για τους ακροατές που δεν ξέρουν. Ναι. Ναι.
0: Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε ένα σημείο κόβεται η χαράδρα και έχει από εδώ μια στοά και άλλη μια απέναντι. Και ενώνονται με μια μετέωρη γραμμή.
1: Εξαιρετικό αυτή η γέφυρα, ε.
0: Ναι. Εκεί περνάγατε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Πάναγια.
1: Με τα πόδια και εγκαστρωμένοι.
0: Πω, πω.
1: Θα σου δείξω και φωτογραφίες έχω.
0: Σε πιστεύω.
1: Θα σου δείξω, όχι, για να γελάσεις. Με την κοιλιά και τσαντισμένη. Κάποια στιγμή κοιτάω το Βαγγέλη νευριασμένη γιατί είχα φοβηθεί. Πολύ πλάκα. Φοβόμουν πάρα πολύ μετά για το γιο μου πολύ. Γιατί πραγματικά εκεί το, που έχουν ένα πολύ ωραίο εστιατόριο και αυτά, είναι η γέφυρα η μεγάλη και περνάγανε τα παιδάκια και αυτά. Με το γιο μου φοβόμουν πάρα πολύ. Και του έλεγα, θα πας καθόλου εκεί. Δεν είχα δηλαδή μάτια για να κοιτάξω χωριό. Αν ήμασταν εκεί, φοβόμουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτή η άγρια ομορφιά όταν πήγα Ζαχλωρού. Και εγώ έχω γυρίσει αρκετά στον κόσμο, ας πούμε. Δεν έχω δει τέτοιο μέρος.
0: Δηλαδή, εσύ εκεί βρήκες το ιδανικό για σένα σημείο της Ελλάδος?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι αισθάνθηκες την πρώτη φορά που το είδες το μέρος? Γιατί κατάλαβες ότι ανήκεις σε αυτό το μέρος?
1: Υπάρχει πανσπερμία πουλιών. Τι να σου πω τώρα, πεταλούδες. Πράσινο, νερό, παράδεισος. Χρωμάτων. Το χειμώνα που μπουνίζει εκείνα από πάνω, τα βουνά. Η Αγία Λαύρα από εδώ, και είσαι κάτω και νομίζεις ότι είσαι τόσο μικρούλης, γιατί είναι αυτό το μεγάλο, κοιτάντας ψηλά νομίζεις το που έλεγε η Ιορδανίδου, για την Λοξάνδρα νομίζω, για την Αγία Σοφιά. Και όταν κοιτάς ψηλά, λέει, νιώθεις ότι είσαι ένα με το σύμπαν, τόσο μεγάλος. Αυτό το μέρος να μπουμπουνίζει, είχαμε ραδιόφωνο, δεν είχαμε βάλει τηλεόραση, ούτε τηλέφωνο. Και έπιανα το Αίγιο, με παράσιτα, μ' άρεσε με λάμπα. Πάρα πολύ ωραία πράσινα. Πηγαίναμε όλοι μαζί μετά από τις συναυλίες. Κάναμε πλάκα. Έχουμε γυρίσει ταινίες εκεί με βιντεοτενίες. Καλαμπούρια. Εγώ ντυμένη άντρας. Ο άντρας μου ντυμένος γυναίκα. Με το παιδί. Καλαμπούρια. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, γιατί στο βουνό και όχι στη θάλασσα?
1: Να σου πω, αν είχε θάλασσα και ήταν και έτσι, εντάξει, θα έμενα μόνιμα.

0: Ο αληθινός καλλιτέχνης από τι αποτελείται?
1: Ο ορισμός του αληθινού καλλιτέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μπορώ να το προσεγγίσω λίγο και όχι παίρνοντας από τον εαυτό μου. Ο αληθινός καλλιτέχνης, ο αληθινός, γιατί πραγματικά πολλοί δηλώνουμε καλλιτέχνες, είναι σχετικό λιγάκι λοιπόν. Τι σημαίνει? Ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ανασφαλής. Έχει την εντύπωση ότι δεν ξέρει τίποτα, ενώ συνήθως τα ξέρει όλα. Ή ξέρει πάρα πολλά. Όχι ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά είναι παιδάκι. Όσο χρόνο έχει να πάει. Βλέπω καλλιτέχνες που είναι τώρα και 70 χρονών. Μεγάλους καλλιτέχνες που παραμένει αυτή η παιδικότητα.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ο Σαββόπουλος. Όταν σου είπα πριν για τη γλύκα του πανηγυριού, αυτό δεν μου έλειψε ποτέ, το αίσθημα του πανηγυριού, αλλά του λαμπρού πανηγυριού, έτσι. Από τις παραστάσεις και τα μουσικά θεάματα του Διονύση.
1: Ναι, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους, τουλάχιστον στη δική μας γενιά. Αυτός ο άνθρωπος είναι μάγος. Είναι ο ευφιέστερος άνθρωπος που κάνει πράξη το όνειρό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει εξαιρετική οξυδέρκεια εξυπνάδα και οξυδέρκεια γρήγορη. Έχει φως και βαθιά επίγνωση της ανθρώπινης ψυχής και του μυαλού των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παίρνουν αποφάσεις για τις χώρες και να ασχολούνται πραγματικά με την Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπεις ανθρώπους σαν τον Σαββόπουλο, και δεν γνέφουμε τα γένια μας τώρα, δεν χρειάζεται εμάς ο Σαββόπουλος για να... Βλέπεις ότι το όριο είναι στο 1000. Μπορώ να το φτάσω. Βάζεις δηλαδή ένα όριο στη ζωή σου. Εγώ μετά από τη συναυλία, από αυτά που κάναμε τις παραστάσεις με τον Διονύση κάθε βράδυ, ενώ την ώρα που γινόταν διάλειμμα ένιωθα κουρασμένη σωματικά και μεγάλη ανάταση ψυχής, όχι κουρασμένη, πώς τυπάει η καρδιά μας, πώς συντρώνουμε. Στο τέλος της παράστασης, πηγαίνοντας στο σπίτι, ένιωθα πραγματικά τόσο γεμάτη, έβγαινα και ήμουν άλλος άνθρωπος. Δεν παίζει λοιπόν ρόλο η ενέργεια που εκπέμπει ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι?

0: Αγαπητοί φίλοι, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Να είστε καλά πάντοτε, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να μείνετε συντονισμένοι και να την απολαύσετε. Ευχαριστώ τη Θησαυρούλα και την κυρία Αγγελάκη εδώ, τη φίλη μας, και όλους που ήσασταν στην παρέα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε σε μια ημέρα όπως και η αυριανή που είναι ιδιαίτερη λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε σε μια ημέρα όπως και η αυριανή που είναι ιδιαίτερη λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού

0: Όχι, οι τρεις συγκεκριμένες χώρες είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές στρατιωτικές βάσεις και στη χώρα μας και στην αεροπορική βάση Κέφλαβη στην Ισλανδία, στον παγωμένο βορρά που λέω εγώ, και βεβαίως και η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στις Αζόρες στην Πορτογαλία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο ανήκει όπως ξέρεις στην πορτογαλική εδαφική επικράτεια. Συνεπώς, έχουμε μια επίσκεψη η οποία είναι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς να πηγαίνει και σε άλλες γειτονικές. Πάντοτε όταν πηγαίναν οι Αμερικανοί σε μια χώρα, ας πούμε, σκανδιναβική, πηγαίναν και σε άλλες δίπλα, σκανδιναβικές. Mm-hmm. Όταν ερχόντουσαν σε εμάς, βάζαν και την Τουρκία μέσα. Αρέσει δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τώρα στιγμή δεν υπάρχει Τουρκία μέσα. Και βεβαίως όταν στην Πορτογαλία, ας πούμε, βάζαν πάντα και την Ισπανία ή τη Γαλλία. Τώρα στιγμή είναι μόνο η Πορτογαλία. Συνεπώς, ο κύριος Ρούμπιος στις συγκεκριμένες τρεις χώρες μέσα σε ένα τρίμερο θέλει οπωσδήποτε, ας πούμε, να δει τι γίνεται από πλευράς ενεργειακής, από πλευράς διατλαντικής, από πλευράς του τι γίνεται στην περιοχή, δηλαδή πιάνει τη Σκανδιναβική, τη Βόρεια Ευρώπη, πιάνει την Ανατολική Μεσόγειο και πιάνει και τον Κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό. Άρα θεωρώ την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σημαντική, έστω και αν είναι σύντομη, γιατί από μια μέρα είναι σχεδόν πάνω κάτω, σε εμάς μια μισή μέρα με την επίσκεψή του εδώ. Να πούμε επίσης, Λάπρο, ότι όπως είναι αυτή τα πράγματα, μια συμφωνία η οποία θα υπογραφεί και την οποία δεν έχει φωτίσει κανένας, και τη λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, είναι η συμφωνία που έχει να κάνει με την εθνική φρουρά την Αμερικανική.
1: Τη Φλόριντα, έτσι.
0: Τη Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή είναι 54 πολιτείες, όπως και οι ΗΠΑ είναι 50, έτσι. Αν βάλουμε μέσα το Puerto Rico, τα Virgin Islands, πώς το παθαίνει νήσι, το Guam και το διαμέρισμα Κολούμπια, κάθε μία από αυτές τις πολιτείες, όχι μόνο μία, έχει και παραπάνω σχέσεις με τις εθνικές φρουρές και βεβαίως με στρατιωτικές δυνάμεις χωρών μελών συμμάχων. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν 117 χώρες από τις 193 που δεν θα πω απόλυτα ότι είναι σύμμαχοι, αλλά τέλος πάντων συνεργαζόμενοι. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι συνεταιρισμού για την ασφάλεια, αν το μεταφράζω καλά.
1: Το PFP, το Partnership for Peace, αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό αυτή τη στιγμή η Φλόριντα έχει αυτή τη στιγμή με κάποιες περιοχές, χώρες μάλλον, της κεντρικής και νότιας Αμερικής. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου με τη Χιλή, αν δεν με απατάει, αλλά ξέρω για παράδειγμα.
1: Και με την Κύπρο, και με την Κύπρο προσφέρει.
0: Και με την Κύπρο. Και με την Κύπρο και το Νιου Χαμσάι έχει επίσης με την Κύπρο, γιατί είναι και πολλοί Έλληνες εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη από τις πολιτείες, ας πούμε, σε εθνική φρουρά είναι το Τέξας. Κάπου 25.000, πάλι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να συγχωρηθούν τα τυχόν λάθη. Τα 25.000 αυτοί έχουν σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν σχέσεις με την Αίγυπτο κλπ. Τώρα η Ελλάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το πρόγραμμα. Η Κύπρος ήταν μετά το γύρισμα που είχε κάνει με τη Δύση και τις επαφές τότε όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος. Και συνεπώς βλέπω ότι για αυτή εδώ συμφωνία, πέραν των άλλων που είναι για αρχαιολογικά θέματα ή για οτιδήποτε άλλο νομοθετικά με τις βίζες κτλ. Θεωρώ σημείο ότι μην την υποτιμάμε και μάλιστα την ψάχνω από πλευρά έρευνα, γιατί έχω ασχοληθεί γενικώς με αυτόν τον συνεταιρισμό. Άρα στο λάβουμε υπόψη ότι.
1: Η Φλόριντα έχει κάποια ιδιαιτερότητα, διότι είναι και άλλες χώρες τις οποίες συνδέουν οι Αμερικανοί με τη Φλόριντα. Είναι πλήρης εθνοφυλακή. Από ό,τι έβλεπα, έχει αεροπορία. Έχει αεροπορία τα πάντα, έτσι.
0: Λάβρο, ναι, είναι πλήρης εθνοφυλακή. Είναι, πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το Τέξας. Γι' αυτό το είπα, δεν τα είπα τυχαία. Σημείο από πλευρά ανθρώπων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και κάποιε άλλε μικρέ πολιτικέ. Όπως είναι το Vermont, όπως είναι το Maryland και τα λοιπά, που όπως είναι, αν δεις, ας μη, έχουν αναβαθμισμένες επαφές, οι οποίες είναι πολιτικές, έχει σημασία αυτό, είναι τεχνολογικές, έχει κοινές ασκήσεις, έχει ανταλλαγή απόψεων κλπ. Επειδή θυμάμαι στο παρελθόν με τη Γερμανία και την Ολλανδία που είχα ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς, είπαμε είναι 117 από τις 193 χώρες του ΟΗΕΑ. Κρατηθεί αυτό. Δηλαδή, και νομίζω και προσεχώς, Λάπρο, θα σώσω οι περισσότερες πληροφορίες, διότι έχει γίνει και μια έρευνα από πλευράς ΓΕΘΑ, η οποία που μπορούμε, ξέρω εγώ, να συνεργαστούμε. Με μια πολιτεία η οποία είναι από τις κορυφαίες και από πλευράς, ας πούμε, ψήφων και τα λοιπά, η Φλόριντα κρίνει πρόεδρος πολλές φορές, και βεβαίως από την άλλη πλευρά τι γίνεται σε ορισμένα θέματα που άπτονται συνεργασιών σε ειδικές ασκήσεις, σε επιφυλακής, σε, ας πούμε, φυσικές καταστροφές, να το πω τώρα μου στο μυαλό, και πολλά άλλα. Αυτό είναι το ένα, Λάμπρο. Το δεύτερο είναι ότι χθες επιτέλους το λέω, δεν το λέω θετικού, ότι η συμφωνία της Μέκας αποφασίσε μετά τα πολλά λόγια, δύο μήνες μετά, να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία δεν κάνει πολλά. Από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν θα στείλει μια ταξιαρχία. Το αμφιβάλλω αν οι Τούρκοι βγάλουν πέραν της Σομαλίας και του Κατάρ ταξιαρχία ολόκληρη να την πάει στη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις που γίνονται εκ μέρους του βασιλείου, των Σαουδ κατά του Χούθης. Αλλά αυτό που ξέρω ότι είναι, δεν νομίζω και θα χρειαστεί, και είναι παμπώνιροι οι Τούρκοι. Γιατί δεν χρειάζεται, γιατί είναι 11.000, όπως μου έλεγε σήμερα το πρωί, Πακιστανός συνταγματάρχης, είναι 11.000 Πακιστανοί στρατιώτες μέσα στη Σαουδική Αραβία, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Από 8 έως 13.000 πάντοτε είναι οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι 2.770.000 καταγεγραμμένοι στη Σαουδική Αραβία. Τους πληρώνουν αυτό οι Σαουδάραβες για ό,τι εργάζονται οι άνθρωποι εκεί μέσα. Άρα, συνεπώς, το γεγονός, ας πούμε, ότι έχουμε την Σαουδική Αραβία, η οποία πάει κάπως

0: Καλύτερα οι δυνάμεις της Ιεμένης κατά των Χούθης στην νοτιοδυτική Ιεμένη και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ντουμπάπ και της Μόκα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Πακιστανοί θα αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι λένε ότι μια ταξιαρχία η οποία είναι της δεύτερης στρατιάς που εδρεύει στη Μαλάτια είναι στη διαθεσιμότητα. Αλλά να μεταφέρουν οι Τούρκοι και να τα κάνουν αυτά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υλικό θα μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ξέρω σημεία θα φέρουν έμψυχο δυναμικό. Και να κλείσω με το γεγονός ότι πέραν τη. Επειδή η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πώς θα το πω, προβληματική, να πούμε αυτή επιπλέον, δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα τα τελευταία ορισμένα εδάφη, έχει γίνει μια ανακατάληψη εδαφών και βεβαίως από πλευράς θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, αλλά από ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει. Αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας. Δεν είναι ευσημείδοποιη να χτυπάει κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνει στο να χτυπάει, στο να κάνει το βίο αβίωτο στις πόλεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή τα χτυπήματα, αυτό δηλαδή το να μην είναι, ξέρω εγώ, οι πόλεις πλέον. Παλότερα έλεγες, επειδή έχω ξέρει πολλούς φίλους Ουκρανούς κλπ., οι οποίοι μου έλεγαν στιγμή, είμαστε στο Κίεβο και είμαστε πιο σίγουροι. Συγκριτικά με κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες αλείπητα χτυπάει η Ρωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή χτυπιέται το Κίεβο πάρα πολύ και με την έκθεση του ΟΗΕ που βγήκε χθες, είναι 15.500 οι νεκροί άμαχοι στο 8μηνο, 9μηνο του 2026. Είναι διπλάσιοι από ό,τι ήσαν την προηγούμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, έγινε Θανάση. Οκ, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα παραμείνουμε σήμερα στο πλαίσιο του Ρομπιού και θα παρέλθουμε σε αυτό.
0: Απλώ αυτό με την εθνική φρουρά είναι σημαντικό, αλλά προηγουμένω και το έθιξα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
0: Ευχαριστώ.
1: Θανάση Ρούγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την αναμονή της άφιξης του Μάρκο Ρούμπιο. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, το έχουμε πει, έχουμε αναφέρει. Έχουμε πει ποιες είναι οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν και ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Πάμε να δούμε τώρα τα παρακάτω και το παρασκήνιο. Να επιθυμίσουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ που κατέχει αυτή τη διπλή θέση, δύο κορυφαίες θεσμικές θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φορτωμένη ατζέντα ούτως ή άλλως όλη η περιοχή, έχει σημασία το ότι έρχεται ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο.
1: Μεγάλη σημασία. Και το έχουμε συζητήσει, αλλά να θυμίσουμε όλους ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει, μόνο μια φορά έχει ταξιδέψει στη θητεία του να κάνει στρατηγικό διάλογο στην Ινδία. Κάθε άλλη φορά έχει στείλει υφυπουργό. Τώρα όταν λες μόνο Ινδία και Ελλάδα, αυτό από μόνο του δίνει και ένα μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Και πήγε και θα πάει και Πορτογαλία, αλλά και αυτή είναι μια εξαίρεση, γιατί μέχρι τώρα ο Ρούμπιο ταξίδευε μόνο για μεγάλες διεθνείς συναντήσεις σαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟΥ, τη Σύνοδο ΑΣΙΑΝ και τα λοιπά. Και αυτό είναι και τον ακούσαμε εχθές που έλεγε τι σταθερός και τι αξιόπιστος σύμμαχος είναι η Ελλάδα, και στέλνει και ένα μήνυμα γιατί το βλέπουμε μια διαφορά από ό,τι έχει κάνει και στο παρελθόν ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι δίνει σημασία στις συμμαχίες ο κ. Ρούμπιο. Μπορεί και αυτό να είναι και ένα μήνυμα στο Κογκρέσο, γιατί φαίνεται και αυτά που βλέπουμε ότι μάλλον μπορεί να χάσουν, σίγουρα η Βουλή είναι χαμένη. Τώρα έτσι πως πάνε μπορεί να χάσουν και τη γερουσία που πάει να πει τα δεύτερα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Κογκρέσο. Ο Ρούμπιο θυμίζει στους συνάδελφους, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι συνάδελφοι του, τις ρίζες του και τι ρόλο έπαιξε σαν γερουσιαστής, ότι ήταν πάντα αυτός, ό,τι και να νομίζω, ό,τι και να ακούνε μερικές φορές από τον πρόεδρο για Ουκρανία ή από τον πρόεδρο για ΝΑΤΟ ή από τον πρόεδρο για Ισραήλ, να θυμηθούν ότι ο Ρούμπιο έχει ένα ρεκόρ που πάντα τιμούσε τους σύμμαχους, πάντα ήταν αυστηρός εναντίον και της Κίνας αλλά και της Τουρκίας. Είναι κάτι που το ξεχνάμε, γιατί βλέπουμε και δεν έχει δώσει μια μεγάλη αντίσταση τουλάχιστον στο έξω, και αυτό ήταν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό είναι το στυλ του Ρούμπιο. Δεν διαφωνεί στα ανοιχτά με τον Τραμπ.
0: Όχι, ναι. Και έχει σιωπήσει. Όταν διατυπώνονται περίεργες απόψεις ή γίνονται περίεργες κινήσεις, σιωπάει, εξαφανίζεται, δεν εμφανίζεται.
1: Σιωπάει. Αλλά να θυμηθούμε το ρέκορ του και το ιστορικό του σαν γερουσιαστής. Μερικά πράγματα. Ήταν τα νομοσχέδια που θυμόμαστε και ακόμα τα έχουμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι Menendez Rubio. Το Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act το 2019 και το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act το 2021.
0: 19 και 21.
1: Όταν, και τα δύο τα λέμε Menendez Rubio.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Κιάτσα, το 17, το νόμο Κιάτσα ήταν από αυτούς τους μερικούς γερουσιαστές που το έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο δήλωσε στα ανοιχτά, η Τουρκία μπορεί να έχει τα S-400 ή μπορεί να έχει τα F-35, αλλά δεν μπορεί να τα έχει και τα δύο. Και από τα λόγια του ίδιου του Ρούμπιο, ή ο νόμος ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί ποια χώρα θα μας δώσει σημασία στο μέλλον αν αφήσουμε τους Τούρκους να το κάνουν αυτό, να θυμηθούμε ότι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είπε αυτό. Ότι ο Ρούμπιο έδωσε αντίσταση όταν οι Τούρκοι προσπαθήσαν να κρατήσουν τη βάση στο Εντσίρλικ Όμηρο για να μην υποστηρίζουν οι Αμερικανοί τους Κούρδους πλέον. Ο Ρούμπιο έκανε κριτική στην κάθε φορά που Ερντοάν πήρε ένα βήμα εναντίον της δημοκρατίας εσωτερικά. Ο Ρούμπιο με τον Βαν Χάλεν και τον Μενέντες γράψανε το γράμμα εναντίον το άνοιγμα που κάνανε οι Τούρκοι στα Βαρόσα. Έχει μιλήσει και έχει πει για την εισβολή της Τουρκίας, έκανε κριτική για την Αγία Σοφία το 2020, έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία και δούλεψε και με τον Μενέντες και με τον Κρούζ όταν επιτέλους η Γερουσία αναγνώρισε την γενοκτονία. Έχει μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάποιος που ό,τι και ακούσουμε αυτή τη φορά έχει ένα ιστορικό, αλλά αυτή τη φορά θα δώσει μια μεγάλη σημασία στην συμμαχία. Βλέπουμε τις συμφωνίες και να μην ξεχάσουμε, γιατί νομίζω λίγοι το παίρνουν και λάθος, την ομιλία του Σιπνίκα.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ μελετημένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλει να στείλει μήνυμα. Στην Ελλάδα μπορώ να κάνω τέτοια ομιλία. Στην Τουρκία δεν μπορώ.
0: Σωστά. Να θυμίσουμε την ομιλία του και στο Μόναχο και μετά στην Ουάσιγκτον που είχε καλέσει υπουργούς εξωτερικών, τους πρέσβεις μάλλον, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μια ομιλία του συνολική για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Είχε αναφερθεί σε Ελλάδα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, είχε πει ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να ανασυγκροτηθεί, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί από την ιδεολογική επίθεση που δέχεται από τις γνωστές δυνάμεις. Νομίζω αυτή η ομιλία του στην Ουάσιγκτον και αυτή στο Μόναχο είναι από τις σπουδαιότερες, πιο σημαντικές ομιλίες δυτικού πολιτικού προσώπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και είναι κάποιος που το συζητάει και ξανά μερικές φορές τον παραξηγούν. Αλλά έχει μιλήσει για Clash of Civilizations πολλές φορές ο Ρουμπιό. Μερικοί
0: το άφησαν κριτική, αλλά νομίζω ότι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα, γιατί υποτίθεται ότι εκφράζει και την πολιτική Τραμπ. Και ο Τραμπ αυτό λέει, άσχετα τι κάνει. Αυτό λέει.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι που εγώ νομίζω ο Ρούμπιο το έχει. Είναι λίγο πιο. Πιο βαθύ,
0: πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο βαθύ. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να του κάνω κριτική, γιατί ο Τραμπ αυτό λέει.
1: Του κάνουν κριτική. Αλλά για μερικούς αυτοί το λένε με ένα ρατσιστικό τρόπο και πριν από τον Τραμπ. Αλλά ο Ρούμπιο το βλέπει ότι υπάρχει μια αξία στη Δύση. Πρέπει να ξεχωρίζει η Δύση. Και νομίζω και αυτή είναι λίγο ακατάλληλη ώρα, γιατί έχουμε και πρόβλημα στην Αμερική με τη δημοκρατία, αλλά είναι μια πίστη και ένα όραμα που έχει για πολλά χρόνια τώρα.
0: Φαίνεται ότι είναι γνώστης πάντως. Από τις ομιλίες που παρακολούθησα πάρα πολύ και ξανά και ξανά την ομιλία στο Μόναχο και στην Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι είναι γνώστης. Δεν τα λέει για να τα πει, τα πιστεύει. Και είναι σημαντικό, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί πλέον τέτοιοι δυτικοί ηγέτες με εκτόπισμα που να πιστεύουν και να το λένε ανοιχτά αυτό. Στην Ευρώπη δεν το λέει σχεδόν κανείς, ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, αμυντικά κλπ., θα είναι βαριά η ατζέντα. Θα έχει άμυνα, θα έχει ενέργεια, θα έχει κάθετο διάδρομο, θα έχει 3-1 προφανώς, γιατί είναι και από αυτούς οι οποίοι το έχουν στηρίξει. Έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλους στην κυβέρνηση Τραμπ. Είναι αυτός ο οποίος έχει στηρίξει την Κύπρο. Είναι από αυτούς που είχαν υπογράψει την άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, σωστά.
1: Ήταν στο νομοσχέδιο.
0: Στο νομοσχέδιο. Με Μενέντες Ρούμπιο. Σωστά, σωστά. Εκεί στο Ισραήλ. Σωστά. Άρα ενέργεια, άμυνα.
1: Και σαν υπουργός, κάθε χρόνο, τα 2 χρόνια, έχει δώσει το. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνει την άρση και την ανανεώνει. Το πιο σημαντικό, εγώ πιστεύω, είναι η άμυνα. Γιατί ξέρουμε αυτό το θέμα της άμυνας είναι δίνει τη μεγαλύτερη σημασία ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι το παράπονο του πρόεδρου και όχι μόνο και του πρόεδρου αλλά και προηγούμενους πρόεδρους και υπουργούς είναι ότι οι σύμμαχοι δεν κάνουν αρκετά και βάζουν όλο το βάρος στην Αμερική και δεν μπορούν να το λένε αυτό για την Ελλάδα. Αλλά και τώρα και η ίδια η Αμερική έχει και μια ευκαιρία. Μπορεί να μην το πει στα ανοιχτά, αλλά και εγώ έχω απαιτήσεις από τον υπουργό μου σαν Αμερικανός. Γιατί εγώ αυτά τους κινδύνους που έχει μπροστά της η Δύση και η Αμερική σαν αρχηγός της Δύσης δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Πρέπει να τιμήσουμε εμείς σαν Αμερικανοί όσα έχει προσφέρει και ακόμα προσφέρει η Ελλάδα. Το 3-1 έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο,
0: ναι,
1: ότι ακόμα μόνο μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, και ήταν ο Μάικ Παμπέο την πρώτη φορά που τα άρχισε, έχει συμμετέξει σε 3-1.
0: Ήταν να γίνει το επόμενο στις ΗΠΑ, στην Αμερική το 3-1. Δεν έγινε, η καθυστέρηση είχε αναβληθεί.
1: Ναι. Τώρα, επειδή από τις εκλογές στο Ισραήλ θα καθυστερήσει ξανά, εύχομαι να μην έχουμε πάντα αυτή τη δικαιολογία. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, μετά εκλογές στην Ελλάδα. Αυτό λίγο... Ναι. Δυστυχώς μπορεί να έχουμε αυτή την καθυστέρηση, αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω από τον ίδιο Ρούμπιο. Εγώ περιμένω να σας έχω όλους για το 3-1. Και θα ήθελα, δεν ξέρω, τουλάχιστον και μια δήλωση για το καλώδιο.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί και το καλώδιο, να μην ξεχάσουμε, είναι και το καλώδιο στο νομοσχέδιο που έγραψε ο Μάρκο Ρουμπιό. Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι επιλογή πολιτικής, γιατί είναι σε ένα νόμο. Η υποστήριξη του καλώδιου είναι σε νόμο της Αμερικής που έγραψε ο ίδιος ο Ρουμπιό, και εύχομαι να το θυμίσει σε όλους αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έντι. Τα λέμε και μετά την επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Εκλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το διήμερο Ρούμπιο θα σφραγίσει, όπως λέγαμε τώρα και με τον Έντζε Μενίδη, μεταξύ άλλων και τα θέματα της άμυνας. Λέγαμε χθες με τον Χρήστο Κρινά για την λίστα με όπλα που ζητάει η πολεμική αεροπορία και ο στρατός από τις ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποδεσμευτεί. Πέραν αυτού πάντως η συνεργασία είναι ευρύτερη, είναι τα F-35, υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα των φρεγατών που τελικά ναυάγησε, όχι με δική μας περιοδότητα, αλλά των Αμερικανών, οι οποίοι σκάλιζαν το σχέδιο και τελικά δεν προχώρησε. Υπάρχει συζήτηση για τα ναυπηγεία, γενικά η συνεργασία, η αμυντική με τις ΗΠΑ είναι πολυσχηδής, δεν περιορίζεται μόνο στα F-35. Χρήστος Κτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα Χρήστο και πάλι.
1: Καλησπέρα και από πέρα Λάμπρο.
0: Λοιπόν, το εύρος των σχέσεων στα εξοπλιστικά και στην άμυνα είναι ευρύ. Έχουμε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έχουμε τις βάσεις εδώ, είναι τα F-35, η λίστα με τα όπλα που μας έλεγες χθες, αλλά γενικά το πράγμα πηγαίνει και ευρύτερα. Έτσι. Υπάρχει συζήτηση η οποία εξελίσσεται με μία προέκταση και στα υποβρύχια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μέσα στον Κορεατόν, έτσι.
1: Ναι, Λάμπρο, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μία ανοίξη στο εξής. Ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα, αλλά και άλλοι υπουργοί των ΗΠΑ που έχουν έρθει. Αυτό που βλέπουμε φέτος το 2026 και θα το δούμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά είναι μια πολιτική αμερικάνικη εξελισσόμενη, η οποία έχει κατοχυρωθεί το 2019, από την πρώτη θητεία Τραμπ και είναι ακόμα παλιότερη. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι το 2019 στο Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίθηκε ένας νόμος με τότε εισηγητή τον Μπομπ Μενέντες, τον δημοκρατικό γερουσιαστή, όπως ξέρουμε βέβαια στη ζωή του ατύχησε, καταδικάστηκε για τις ατασταλίες που έκανε, αλλά τέλος πάντων όσο ήταν εν ενεργεία ήταν φίλος της Ελλάδος και μας είχε εξυπηρετήσει. Είχε εγκριθεί λοιπόν το 2019 ένας νόμος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο οποίος λεγόταν ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Εισηγητής ήταν ο Μενέντες, αλλά από τους δεύτερους εισηγητές ήταν και ο Ρούμπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Βαν Χόλεν, ένας άλλος φιλέλληνας γερουσιαστής, δημοκρατικός, και ο Κρούς και ο Κούνς, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να αναδεικνύονται στα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο νόμος τότε? Έλεγε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ώστε να φτιάξουν ένα άξονα ενέργειας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διευκολύνουν αυτή την προσέγγιση και μάλιστα τότε το 2019 προβλεπόταν σε αυτό το νόμο και υλοποιήθηκε να αρθεί το εμπάργκο όπλων που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο. Έκανε ο νόμος σαφή αναφορά στην Τουρκία και αρνητική αναφορά, ότι τόνιζε πως η Τουρκία στρέφεται μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζοντας τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και γι' αυτό και την πετάμε έξω από το πρόγραμμα των F-35, και βεβαίως έλεγε αυτός ο νόμος πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτή την προσέγγιση και οικονομικά και στρατιωτικά, δίνοντας, έλεγε ο νόμος μέσα, προέβλεπε κάποιες χρηματοδοτήσεις, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, όχι με μεγάλα ποσά, αλλά είχαν συμβολική αξία.
0: Συμβολική σημαντική, ήταν κάτι 1.200.000, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν συμβολικά.
1: Και μετά άλλα τρία και άλλα τρία, και τέλος προβλεπόταν κάποια μικρά ποσά, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και βεβαίως έλεγε ότι θα στηρίξουμε και την Κύπρο να αγοράσει αμερικανικά όπλα, εφόσον το θέλει, και την Ελλάδα, αλλά και θα συντηρήσουμε αυτή τη σχέση ώστε να μειώσουμε την πρόσβαση της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα έλεγε την πρόσβαση της Ρωσίας σε λιμάνια, σε υποδομές κτλ. Άρα αυτά είναι καταγεγραμμένα και δημόσια. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία δεν είναι ούτε ξαφνική ούτε απότομη, εξελίσσεται την εξέλιξη και η επόμενη κυβέρνηση του Biden, των δημοκρατικών δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια διακομματική στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγιση προς μια δομή ενεργειακή και στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εμείς προφανώς συμμετέχουμε, αλλά θα τολμήσω να πω ότι κάπου και ακολουθούμε. Δηλαδή, ναι μεν εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, Αλλά πολλές φορές η αμερικανική έτσι ζέστη να την στηρίξει αυτή έχει δώσει κάποιες προωθήσεις. Mm-hmm. Οπότε ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα και θα γίνουν οι συζητήσεις οι κύριες αύριο δεν είναι μια, πώς το λένε, μια ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη. Υπάρχει από πίσω ένα στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ το οποίο υπερβαίνει και τον Ρούμπιο και τον Τραμπ και τον Μπάιντεν παλαιότερα. Θα τολμούσα να πω ότι είναι μια στρατηγική αντίληψη των ΗΠΑ η οποία θα χαρακτηρίζει το βαθύ αμερικάνικο κράτος, yeah. αυτό το οποίο παραμένει σε ισχύ, έχει σοβαρή ισχύ εντός ΗΠΑ και εν πολλής καθορίζει την πολιτική αυτής της υπερδύναμης ανεξαρτήτως εποχών και προέδρων.
0: Για φαίνεται ότι όλο αυτό το πακέτο είναι ευρύτερο. Έχει αρχίσει, έχει απόλυτο δίκιο, έχει αρχίσει μια σταδιακή μεταφορά και μετατόπιση κέντρου βάρους των Αμερικανών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ήδη από την εποχή, από την εποχή Ομπάμα, σταδιακά, έκτοτε έχει αρχίσει. Αλλά επιταχύνθηκε επί Τραμπ 1, θητείας Τραμπ 1 με τα νομοσχέδια Μενέντες, Ρούμπιο κλπ. Συνεχίστηκε επί Biden και τώρα συνεχίζεται με τον Ρούμπιο, παρότι ο περίγυρος Τραμπ παίζει Τουρκία για άλλους λόγους επιχειρηματικούς κλπ. Αλλά αυτό που λες ότι το βαθύ κράτος συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το αμυντικό, είναι το ενεργειακό, είναι τεχνολογικό. Να έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο ότι έχουν υπογραφεί και συμφωνίες στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για μεταφορά τεχνολογίας, για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, βλέπουμε μια συνολική μεταφορά αμερικανικής παρουσίας εδώ, συνολικής, οικονομική, επενδυτική, τεχνολογική, αμυντική, βάσης κλπ.
1: Ναι, την οποία στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές την ερμηνεύουμε με μια πολύ στενή αντίληψη, η οποία λέει το εξής. Γιατί οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση για τα δικά τους συμφέροντα προφανώς, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι τα πάντα ψυχρά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί λοιπόν οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση στην Ελλάδα δεν παρατάνε και την Τουρκία. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Απλώς οι ΗΠΑ δείχνουν ότι μπορούν να ασκήσουν μια πολιτική παράλληλη, άλλες αντιλήψεις για την Ελλάδα, άλλες αντιλήψεις για την Τουρκία.
0: Άλλο ρόλο για την άλλη.
1: Όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ μας, αλλά ουσιαστικά μας το λένε και το λένε ανοιχτά και ευθέως. Δεν κρύβεται τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και δύο σημαντικές χώρες για λόγους και γεωγραφίας, τους γνωστούς λόγους της γεωγραφίας, αλλά και για λόγους εξελίξεων τεράστιων που γίνονται σε μια ρευστή διεθνή κοινότητα. Και θέλουμε με κάθε έναν από εσάς να συντηρήσουμε μια φιλοσοφία συνεργασίας η οποία να συμφέρει όλους μαζί. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την όποια συνεργασία, ξαναλέω, είναι κοινική και ψυχρή.
0: Έλα.
1: Να την ερμηνεύουμε εμείς ψυχοπαραπονιάρικα ότι γιατί, ξέρω εγώ, λένε τα καλά λογάκια στον Ερντογάν, γιατί τον χαϊδεύουνε. Τον χαϊδεύουνε γιατί και αυτόν τον έχουν ανάγκη και θα του αναθέσουν κάποιο ρόλο ή τέλος πάντων έτσι θα προσπαθήσουν. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, υπάρχει παγκόσμια ρευστότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το θεωρούμε ότι θα ισχύει για πάντα, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί η Ελλάδα να αποκομίσει σε αυτή την τραμπάλα που υπάρχει διεθνώς και προς το παρόν εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό πρέπει να, γι' αυτό ήθελα να τα πω όλα αυτά, να το τονίσω, αρκετά χρόνια αυτή η τραμπάλα δείχνει να μας ευνοεί. Χωρίς βεβαίως αυτό να αποτρέπει την Ελλάδα, και δεν πρέπει να την αποτρέψει, να συγκροτεί η ίδια τις άλλες επικοινωνίες και επαφές και συμμαχίες της. Όπως έχει κάνει παραδείγματος χάρη με τη Γαλλία, που ήταν μια παράλληλη δική μας δράση και πολύ σωστή, για να φτιάξουμε κάτι άλλο που επίσης να μας στηρίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάλι και εκεί με τον κινησμό της διεθνούς πολιτικής. Ας πούμε, δεν σταμάτησε αυτή η σχέση η ελληνογαλλική, την Τουρκία, της Γαλλίας, συγγνώμη, να πάει πριν από λίγες μέρες και να συνάψει ένα οδικό χάρτη
0: αμυντικής
1: συνεργασίας με την Τουρκία. Αλλά γιατί το έκανε αυτό, γιατί δεν υπάρχει στη λογική των διεθνών σχέσεων
0: και αποκλειστικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή, να το πούμε και να το χαρτολογήσουμε λιγάκι, δεν είναι μονογαμικές οι σχέσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Στην
0: έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι διαμερισματοποιημένες. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Τα λέμε πρώτα και αύριο να δούμε τι θα αφήσει. Χρήστο, εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Μενέλα ο Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα Μενέλα.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα κύριε Σοκράτε.
0: Συζητάμε νωρίτερα με τον Έντι τον Ζεμενίδη και επισήμανε μεταξύ άλλων την ομιλία που θα κάνει ο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Επειδή έχει αναφερθεί επανειλημμένος και με βάθος, κατά τη γνώμη μας, στο θέμα του δυτικού πολιτισμού και της ανάγκης να ανασυσταθεί και να ανασυγκροτηθεί, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Και αυτό.
1: Η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ είναι κάτι το οποίο έχει πολλούς συμβολισμούς σε σχέση και με τη θέση των Αμερικανών για την κατάσταση στον κόσμο, το δυτικό πολιτισμό. Και έχει αναφορές ανάμεσα στους εθνάρχες και το πρώτο σύνταγμα των Αμερικανών και την Αθήνα, την Ακρόπολη γενικά, όχι μόνο την Αθήνα και τη Σπάρτη πλέον έχουν βάλει οι Αμερικανοί. Yeah. Αναφέρεται και ο πρόεδρος, ο Τραμπ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια δυνατότητα που τελικά έχει ο Ρούμπιο, το επέτρεψε και η ασφάλεια, η οποία είναι πολύ σκληρή, η υπηρεσία ασφαλείας ψηλών προσώπων του Αυστρίου, ως προς την ΠΝΙΚΑ, διότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Το θυμόμαστε και από την εποχή Ομπάμα και τα λοιπά.
0: Που είχε κάνει ομιλία και ο Ομπάμα.
1: Επέμενε πολύ ο Ρούμπιο στη δική του κιόλας ασφάλεια και στις δικές του υπηρεσίες και με δεδομένο ότι έχουμε βέβαια και καλό καιρό για να μπορέσει να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία έχει συμβολισμούς για την Αμερική, για την Ελλάδα, για τον δυτικό πολιτισμό και για τον ίδιο σαν διάδοχο του Τραμπ. Αυτό είναι το σχήμα.
0: Και συμβαδίζει με το δικό του πλαίσιο, γιατί είναι από τους πολύ έντονους υποστηρικτές της ανασυγκρότησης του δυτικού πολιτισμού και επικριτές της woke agenda κλπ. Ανοιχτά και χριστιανός.
1: Και με άποψη πάνω μπορούμε να προδικάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το αρχικό των εθναρχών, σαν νέος κόσμος, σαν εξέλιξη της Δύσης, με την ηγεσία η οποία μπορεί να έχει η ΗΠΑ και να είναι νομοποιημένες, είπε, και σε βάθος πολιτισμού και απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό στον πολιτισμό και στο βάθος πολιτισμού της Κίνας. Αυτό συνδέεται άμεσα με την Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και οι τρία συνένα που διευρύνει τα πράγματα ή το πώς θα παρουσιάσει την κατάσταση της πραγματικότητας και πώς είναι η έννοια της Δύσης στην προοπτική από εδώ και πέρα, αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα θα μείνει σε αυτή η ΠΝΙΚΑ. Συμβολίζει όχι μόνο τη δημοκρατία, συμβολίζει και τη σχέση της Δύσης και την εξέλιξη της Δύσης στους αιώνες με τον νέο κόσμο που είναι η ίδρυση του Αμερικανικού Αμερικανικής Ομοσπονδίας.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την σκληρή πολιτική, άμυνα στο τραπέζι, ενέργεια και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Θα είναι συζητήσεις πολυεπίπεδες σε βάθος, να βάλουμε ότι έχει και αξιωματούχους της εσωτερικής ασφαλείας, άρα σε γενικές γραμμές από το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας, δηλαδή την ειδικότητα αυτή, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και θέμα ασφάλειας συνόρων, υβριδικές απειλές, κυβερνοασφάλεια που έχουν και ορισμένα ελλείμματα και θα πρέπει να το συζητήσουμε τους Αμερικανούς, να είμαστε πιο καλυμμένοι σαν Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει και αυτούς. Άμυνα έχει εξηγηθεί, είναι τα F-35, υπάρχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα από την πλευρά των επιτελείων των δικών μας ως προς τα όπλα των F-35 και ως προς τα όπλα των F-16 Viper. Θα υπάρξουν γεωπολιτική ορατότητα και θα δοθεί, όπως είπε και ο ίδιος ο Ρούμπιο ξεκινώντας από την Αμερική σε σχέση με το κομμάτι της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ότι θα δοθεί ευκαιρία να τα πούν και από κοντά. Είναι διαφορετικό. Επικοινωνίες σε πολλά επίπεδα υπάρχουν συνεχείς. Δεν περιμένουμε δηλαδή αυτή τις επαφές, αλλά οι επαφές εκ του σύνεκης, πέραν από τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος είναι οργανωμένος και μάλιστα αυτός έπρεπε να έχει εξελιχθεί από τα τέλη του 25, αλλά λόγω των πολέμων και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή έχουν μείνει πίσω. Αλλά εκεί υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή τομής. Θα τεθούν τα θέματα, δεν αναμένονται. Τώρα μιλάμε για συζητήσεις. Μην το συγκρίνουμε με άλλες εποχές. Τώρα η συμμαχία με τη ΣΥΠΑ είναι στενή. Είναι δοκιμασμένη και από την πλευρά τη δική μας και στο πεδίο, σε δύσκολες συνθήκες, με πολέμους, με κρίσεις, με κλείσιμο στενών κλπ. Να θυμόμαστε πάντα ότι για τους Αμερικανούς η Ελλάδα είναι ένας στενός σύμμαχος με συνέπεια και συγκρότηση, είναι μέρος της 3-1, έχει ειδική σχέση με την Αίγυπτο ταυτόχρονα, η οποία φάνηκε και τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έσπευσε ο Γεραπετρίτης, που έγινε τριμερής υπουργών εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, την επόμενη μέρα που είχε βρεθεί στο Κάιρο και είχε δει το Σίσι, και ο διευθυντής της CIA, ο οποίος έχει αναλάβει, η CIA έχει αναλάβει και στα δύο μέτωπα, τόσο στο ανατολικό όσο και στο βόρειο, έναν ειδικό ρόλο σε επίπεδο διευθυντή, κάποιον πιο άτυπων συζητήσεων, αλλά ουσιοδόν, διότι πολλές φορές οι άτυπες συζητήσεις οργανώνουν τις εξελίξεις και τις επίσημες συζητήσεις. Αυτό λοιπόν το είδαμε και στην Αίγυπτο, ξέρουμε τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα τώρα σε όλο τον άξονα, που ο στόχος είναι να ξαναυπάρξουν συνθήκες για συμφωνίες του Αβραάμ, να προωθηθεί ο ΙΠΕΚ. Έχουμε προστεί, ήδη είναι προεξοφλημένη με σε αυτήν η θέση της Αμερικής, τόσο με την τοποθέτηση Ρούμπιο εκ μέρους και του Προέδρου των ΗΠΑ. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών
0: και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Υπουργός
1: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ναι. Αρχικά ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη φάση, μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Προσωρινός.
1: Όχι ακριβώς προσωρινός, ήταν στο Λευκό Οίκο. Ναι. Εδώ και 3 εβδομάδες έχει πλέον επισημοποιηθεί ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, πλήρως αρμοδιότητος για την administration την Αμερικανική.
0: Έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς στην διοίκηση την Αμερικανική, στην κυβέρνηση, ο οποίος έχει καλή σχέση και με το Ισραήλ. Άλλοι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Βάντς είναι τελείως απέναντι. Άρα αυτό για το λέω για το 3-1. Για το 3-1.
1: Ναι, και λίγο αμερικάνικο κουτσουβολιό. Ναι. Επιχειρεί τώρα να διορθώσει την Αμερική εδώ και κάποιο 1-1,5 μήνα τις σχέσεις του με τις εβραϊκές κοινότητες και γενικά με το εβραϊκό λόμπι, οι οποίες δεν ήταν καθόλου καλές και βαθμιδών τώρα προσπαθεί να τις βελτιώσει και να έρθει σε καλύτερη θέση, διότι ήταν πολύ απέναντι στο παγκόσμιο εβραϊκό, όχι μόνο στο Ισραήλ. Mm. Ο Ρούμπιο δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, έχει πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη πέραν των άλλων αντίληψη των θεμάτων της περιοχής μας και γενικά των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών πριν από την Προεδρία Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια, που μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν ψηφίσει και είχαν προωθήσει, είχαν δουλέψει, είχαν γράψει.
0: Τα νομοσχέδια, ναι, το Eastman Act.
1: Είχαν προωθήσει και ψηφίσει και ο Eastman Act.
0: Και την αμυντική συνεργασία.
1: Η αμυντική συνεργασία επίσης. Και να έχουμε και στο μυαλό μας, ακριβώς επειδή είμαστε μια πολύ άλλη περίοδο που και η Ελλάδα έχει λειτουργήσει πολύ διαφορετικά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 7 με μεγάλη ένταση, και έχει αναδομηθεί, έχει αναβαθμιστεί η σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν λένε καλά λόγια, ξέρω εγώ, για να σε κολακεύσουν.
0: Έδειξε και πράγματα, έδειξε. Εδώ υπάρχει πάντως μια αντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων της χώρας, οι οποίες έδειξε μεταξύ άλλων στην κρίση στην Κύπρο με το μη παντρωμένο που έστειλε καρία η χώρα και φρεγάτες και F-16 κλπ. Με τους πάτριους της Σαουδική Αραβία, οι οποίοι είναι μοναδικοί στην περιοχή που κάνουν δουλειά, ενώ να χαιτίζουν κλπ.
1: Με τις ασπίδες. Που έχει και τώρα παραμένουμε.
0: Και παραμένουμε και πάλι καταρρύπτει η φρεγάτα. Αλλά υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ δυνατότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκπέμπει άλλου είδους μηνύματα, πιο φοβικά, πιο κλειστά, πιο...
1: Να λάβουμε υπόψη μας τη Γενική Στρατηγική. Η Γενική Στρατηγική σε αυτές τις συνθήκες, αν δούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, θα δούμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι από εκείνες τις χώρες τις ευρωπαϊκές, οι οποίες είχαν και συνέπεια και συγκρότηση και στήριξαν με πολύ σοβαρά τις σχέσεις τους με την Αμερική, αυτές τις στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα καταρχήν, και που βαθμιδών αναπτύξε και η Κύπρος τη δική της, στην ίδια διάσταση, αλλά τη δική της. Είχαμε την άρση του επάρκου όπλων, έχουμε τώρα και οπλικά σχήματα που πάνε στην Κύπρο και από τους Αμερικανούς πέραν του Ισραήλ. Δηλαδή, στην ημέρα της ανεξαρτησίας στην Κύπρο δεν ήταν μόνο το άγγιγμα από την πλευρά των Αμερικανικών Ενώνων από το δυνάμεων, ήταν και το τερφιλικό του στο Ρούσβελτ. Δεν είναι όλα αυτά παρεκτυπτόντος. Πέραν αυτών, επειδή πολλά συζητούνται, οι Αμερικανοί, ο Ρούμπιο δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εντάξει, βεβαίως θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία, θα τεθούν τα ζητήματα του καλοπίου. Θα θέλουν οι δικοί μας να είναι όταν φεύγει την Πέμπτη το πρωί ο Ρούμπιο για την Πορτογαλία, να έχουν μια διασφάλιση ότι ό,τι και αν συμβεί θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή. Αν και σε πολλά επίπεδα, και με το State Department υπάρχει ανοιχτή γραμμή και τώρα ακόμη. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα επεδώσουν ορισμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως να μείνουμε στο ότι είναι ένα ταξίδι αμερικανικό, το οποίο έχει διαφορετική διαδρομή από τη συνήθεια.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πάει στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ευρώπη και κάνει ένα ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε μια περιοδία από την Ισλανδία. Mm. Η Ισλανδία είναι η κρίσιμη χώρα στον αρκτικό κύκλο και διαπρέπει τους Αμερικανούς να αναπτύξουν σχέσεις. Έρχονται στην Ελλάδα, όπου ο ίδιος ο Ρούμπιο πριν έρθει έχει δηλώσει να πάμε να δούμε και από κοντά είναι ο πιο στενός σύμμαχος στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη.
0: Και πάει η Πορτογαλία και δεν πάει η Ισπανία βέβαια.
1: Και πάει μετά στην Πορτογαλία. Έρχεται λοιπόν να εμπεδώσει με το στρατηγικό διάλογο τη στρατηγική σχέση και να συζητηθούν και όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο και διαδρομή προς την Ανατολή βάσει τη 3-1 κόλπος Ινδία και με την Αίγυπτο, η Αφρική και το κομμάτι τη Λίβανος, Λιβύη. Υπάρχουν θέματα έτσι σταθεροποίηση. Και πάει στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα εκεί υπάρχουν και σημαντικέ τεχνολογίε βάσει και τα τεχνολογία στην ατζέντα. Γιατί η Πορτογαλία είναι και ενδιαφέρουσα χώρα, είμαστε Δυτική Μεσόγειο, όριο στον Ατλαντικό, με μια Ισπανία στην Ιβηρική, η οποία έχουν απειρθεί.
0: Βασικά τρεις θάλασσες, τρία στρατηγικά σημεία.
1: Ισλανδία δεν έχει δουλειά σε αυτή τη διαδρομή. Σε μια περιοδία στη Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, θα πάει και στην Τουρκία.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μέρη. Ευχαριστούμε που μιλάω. Αυτό που λέει Ισλανδία, αρκτικό κύκλο, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ στην ουσία και Ατλαντικό και Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν πάντα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρούμπιο να δούμε το απότυπωμα. Τα έχουμε πει. Θα δούμε και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου. Να δούμε τις επιμέρους παραγράφους όπως είχαμε κάνει στις εκπομπές και στους προηγούμενους γύρους όπου αναλύσαμε τα κείμενα. Να δούμε τι θα έχει προσθεθεί και τι θα έχει προσαρμοστεί. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποδάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυτοστρατεία από το Strategy International. Καλησπέρα, Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και στους ακροάτες μας.
0: Την αξιολόγησή σας για την επικείμενη επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια οπωσδήποτε πολύ σημαντική επίσκεψη, αυτό δεν χωρά αμφιβολία, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία και με πολύ βαριά ατζέντα, είναι ξεκάθαρο. Το timing είναι αυτό που δίνει κατά την άποψή μου τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίσκεψη, ακόμα και από τον ίδιο το θεσμικό χαρακτήρα του στρατηγικού διαλόγου. Έτσι είναι ο έκτος γύρος, έπρεπε να έχει γίνει πέρσι το Δεκέμβρη, για τα γνωστά γεγονότα αναβλήθηκε. Και ο Ρούμπιο δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε στρατηγικούς διαλόγους. Έχουν με 25 χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάνια πηγαίνει ο ίδιος. Συνήθως πηγαίνει κάποιος υφυπουργός, γενικός γραμματέας.
0: Ναι, μας έλεγε νωρίτερα ο Έντιος Δημητρίδης ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει. Και αυτό κάτι λέει.
1: Ναι, την Ινδία θυμόμουν και εγώ, δεν θυμόμουν για άλλη. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται σε μια περίοδο, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όπου έχουμε ταυτόχρονα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περάσαμε από τα ήρεμα νερά. Σταταραγμένα και με πιθανόν επικείμενα τρικυμιώδη τον Οκτώβριο και λόγω του GSI αλλά και λόγω του κειμένου που θα δούμε για την γαλάζια πατρίδα από την τουρκική εθνοσυνέλευση, την πολύ μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή κάτι μεταξύ πολέμου και μη πολέμου, όπου το οτιδήποτε μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, είδαμε τι έγινε με την πτήση της Fly Dubai, τι παραλίγο να γίνει, τη συνεχιζόμενη για πέμπτο χρόνο αντιπαράθεση Δύσης με τη Ρωσία. Βέβαια, στο Δύση βάζω Ευρώπης περισσότερο και λιγότερο Αμερικής. Και φυσικά την προσπάθεια των ΗΠΑ για να επανακαθορίσουν την ενεργειακή και την αμυντική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη γενικότερα. Η επίσκεψη, βέβαια, του Ρούμπιο έχει προκαλέσει στην Άγκυρα δυσαρέσκεια, η οποία εκφράστηκε με τις παραβιάσεις και παραβάσεις που είχαμε και σήμερα από μαχητικά και από drones. Είναι λογικό. Περισσότερο, βέβαια, η έκφραση της δυσαρέσκειας βγαίνει από τα media, όχι από κάποιον επίσημο. Και πολλοί λένε ότι εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος ήρθε στην Τουρκία, παραβλέποντας το γεγονός ότι είχε πάει για τον σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και στα πλαίσια αυτά είδε και διμερώς τον Ερντογάν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Θα πρέπει να δούμε βέβαια για το Ρούμπιο, πέραν του ότι είναι γνωστή η θέση του ενώ από πλευράς βαρύτητας, λίγο το background του, αν με επιτρέπετε, γιατί πολύ σημαντικό. Προκειμένου να δούμε την οπτική του περισσότερο. Είναι ένας γιος μεταναστών, όπως ξέρετε, Κουβανών, φύγανε βέβαια πριν την επανάσταση του Κάστρο εκεί. Δεν είναι τους τάσεις MAGA, Make American Great Again, mm-hmm. που είναι ο J.D. Vance και ο Χέξερ για παράδειγμα. Είναι κατά της Κούβας, καθεστώτος του κομμουνιστικού εκεί, κατά του Ιράν, κατά της Κίνας και φυσικά πολύ κοντά στο IPAC, έτσι, στο Ισραήλ. Είναι ίσως ο πιο καλός φίλος του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και κατά, και κατά της woke agenda, σκληρά.
1: Και κατά της woke agenda, εκεί είναι όλοι. Εκεί είναι όλοι. Εκεί έχουν σύμπνοια όλο το.